0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Scandal, wheel shop tiger, this is the rhythm and beat. Record of the light, tell them

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
1: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Sport FM Patras 96,3.
15: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Καλησπέρα, ομάδα στο Index του Ματρίς. Αλέξη είναι στα μικρόφωνα. Θα σα πω για να μπει στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου. Μια μέρα χωρίς πολύ μεγάλες εξελίξεις μέχρι τώρα. Πιο σημαντική είδηση, θα έλεγα, της ημέρας, η ανακοίνωση από την πλευρά του διοίκησης του Απόλλωνα ότι ετοιμάζει φάκελο ο Απόλλωνας για να καταθέσει αίτημα για wild card για να παίξει τη νέα περίοδο στην Elite League. Αυτό προέκυψε από τη σημερινή συνέντευξη τύπου των ανθρώπων του Απόλλωνα που επιβεβαίωσαν ότι όντως ο Απόλλωνας θα κάνει τα πάντα για να πάρει wild card τη νέα περίοδο και να παίξει στην μεγαλύτερη κατηγορία. Ενώ η διοίκηση του Απόλλωνα ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το αρνητικό αποτέλεσμα της φετινής περίοδου. Στην Παναχαϊκή ψυχή χθίως συνεχίζεται. Οι περισσότεροι λένε ότι το 48 ώρα που ακολουθεί θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά που θα διανύσουμε, αλλά βεβαίως δεν μπορεί να είμαστε κατηγορηματικοί όταν υπάρχει αυτή η απόλυτη μυστικότητα. Πάντως, αυτό που φαίνεται ότι η Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι σημαντικές ημέρες για την εξέλιξη με τους δύο επιχειρηματίες που σίγουρα έχουν τον πρώτο λόγο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή την ώρα. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα έχουμε την εκδίκαση της ένστασης για τη διακοπή στο παιχνίδι του πύργου με την Ζάκυνθο, που αποκτά τώρα νέο μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε στις 6.30 ώρα στην Κάτω Χαγιά ο Δήμαρχος κύριος Αλεξόπουλος κόβει την κορδέλα για το νέο ταρτάν του γηπέδου της Αγαγιάς και για το νέο ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου. Ενώ στις 8 η ώρα στο Ανδρέας Κάνιστρας έχουμε αγώνα μπαράζ για την όντω στην πρώτη κατηγορία. Αναγέννηση πατρών θα βουλήσει K92 για το τελευταίο εισιτήριο ανόδου στην πρώτη κατηγορία. Και βεβαίως ο ηττημένος θα περιμένει να δει αν θα υπάρξει ενώ τη νέα περίοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν τα. Και βεβαίως έχουμε και ένα μάτς κυπέλου σήμερα στο μπάσκετ, όπου ο προφήτης Ηλίας αντιμετωπίζει το Διαγόρα Βραχνεϊκών. Σπόρ FM Πάτρα 96.3 στο φέρι τα μηνύματά σα, 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Στην Παναγιακή δεν υπάρχει ακόμη καμία εξέλιξη. Μάλιστα, σίγουρα υπάρχει εισηγεχθείος εντελώς για τις όλες διοικητικές εξελίξεις. Το μόνο που αρχίζει να φαίνεται, επιβεβαιώνουν ότι οι επόμενες 48 ώρες θα είναι αρκετά σημαντικές στην πρόοδο των συζητήσεων, των εξελίξεων, μια πιθανή συμφωνία. Θα δούμε. Καθώ μέχρι το τέλο του εβδομάδο οι μέρε που θα διανύσουμε φαίνονται ότι θα είναι αρκετά σημαντικέ. Τουλάχιστον αυτό λέγεται, αλλά με σιγουριά κανεί δεν μπορεί να το πει. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακριβώ πού βρισκόμαστε, δεν ξέρουμε ακριβώ με ποιου μιλάνε, έτσι, με πόσου μιλάνε, όλα αυτά. Οπότε εκ των πραγμάτων αυτό που απομένει είναι να κάνουμε λίγε μέρε υπομονή ακόμη για να πληροφορούμε τι πιθανέ εξελίξει. Εντάξει, οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή το θέμα που είναι πρώτο σε επιλογές των ανθρώπων της Παναγιακής. Με αυτούς έχουν φτάσει στην τελική ευθεία των συζητήσεων, των διαπραγματεύσεων, των επαφών και η επιστροφή του επικεφαλής των δύο επιχειρηματίων σήμερα από το εξωτερικό νομίζω ότι εκ των πραγμάτων δρομολογεί κάποιες εξελίξεις. Δεν αποκλείω μέσα από τις επόμενες 48 ώρες να υπάρξει συνάντηση. Κάποιοι δεν αποκλείουν να γίνει ακόμη και Σάββατο πρωί σε ενδιάμεσο σταθμό από τη στιγμή που τα μέλη της Αρσενικής θα ταξιδεύσουν για την εστία. Πάντως φαίνεται ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά σημαντικές για την πρόοδο των εξελίξεων αλλά και μια πιθανή προφορική συμφωνία.

Η αλήθεια είναι ότι στη σημαία δεν έχουν, δεν λέγονται και πολλά πράγματα, όπως και να το κάνουμε. Ό,τι και να τα περιμένουμε. Είπα ότι και επιβεβαιώνεται ότι και στη Δευτέρα και από άλλους συναδέλφους στη Δευτέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν τέθηκαν τέτοια θέματα. Έτσι, το θέμα, επαναλαμβάνω, του έγινε μια ενημέρωση και τίποτα περισσότερο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναγιακής θα έχει λόγο όταν υπάρξει μια προφορική συμφωνία που θα πάει να ανακοινωθεί πρώτα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα πάρουν την απόφαση. Ούτως ή άλλως, το μόνο που βεβαιώθηκε τη Δευτέρα, το γνωρίζαμε άλλωστε, είναι ότι η απόφαση πάρει το ΔΣ. Και το ΔΣ θα ενημερωθεί επισήμως μόνο όταν ολοκληρωθούν οι επαφές. Όταν υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση, μία, δύο, δεν ξέρω πώς θα είναι, τότε θα υπάρξουν ενημέρωση με ΔΣ, το οποίο θα πάρει την απόφαση. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει εδώ: αληθεύει ότι αύριο το βράδυ οι Έλληνες επιχειρηματίες θα είναι αγιά, λέει, ψάχτω λίγο. Δεν ξέρω αν θα είναι αγιά. Εγώ ξέρω ότι αγιά θα κατέβουν αρχές Ιουνίου, Χρήστο. Με βάση το. Ξέρω όμως ότι επίκειται συνάντηση μέχρι την Παρασκευή. Με τελική συνάντηση. Ο ένας επιστρέφει, σε λίγη ώρα επιστρέφει από το εξωτερικό. Νομίζω τώρα 6.30 επιστρέφει από το εξωτερικό. Έφυγε χτες το πρωί και επιστρέφει. Ο επικεφαλής, δηλαδή, επιστρέφει σήμερα το απόγευμα. Άρα, πρόθεσή του με Πέμπτη Παρασκευή να κορυφωθούν οι επαφές. Ξέρω ότι επίσης αύριο θα έχει κάποιες επαφές ακόμη. Τώρα δεν νομίζω ότι θα είναι στην Αγία αύριο το βράδυ. Τουλάχιστον αυτό δεν μου προκύπτει μέχρι τώρα. Φαντάζομαι όμως το επόμενο 48ωρο θα είναι πάρα πολύ κομβικό για τις όποιες συζητήσεις από τη στιγμή που νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες τώρα είναι άνθρωποι αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο, είναι με αυτούς που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα και νομίζω ότι και οι ίδιοι θα πιέσουν ότι να τελειώσει η ιστορία. Ήδη περάσαμε τις 50 μέρες. Είναι να φτάσαμε στις 50 μέρες σήμερα. Είναι ένα μεγάλο μέρος, έτσι. Θα πω όμως βεβαίως ότι είναι μια διαπραγμάτευση. Σε μια διαπραγμάτευση υπήρξαν εμπόδια, υπήρξαν θέματα, όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά τώρα αυτό που τουλάχιστον αλλιεύω εγώ από την πλευρά αυτή είναι ότι θεωρούν ότι οι όποιες διαφωνίες, διαφορές υπήρχαν έχουν γεφυρωθεί. Και ότι τώρα απομένουν μόνο διαδικαστικά θέματα που θα πρέπει να τελειώσουν πριν πάνε στην τελική συμφωνία.

Θα ήθελα πάντως, είπα Χρήστο, ότι και στο δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει. Κάποιοι δεν μου αποκλίνουν ότι μπορεί να γίνει ακόμη και Σάββατο πρωί. Καθοδόν. Δηλαδή προς την εστιαία, σε σημείο που σίγουρα μπορούν να συναντηθούν, να υπάρξει συνάντηση και εκεί. Εγώ θεωρώ ότι Παρασκευή Σάββατο θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ξέρω ότι η πλευρά των επιχειρηματιών θα πιέσει. Θα πιέσει να τελειώσει η ιστορία. Εντάξει, η Ερασιανική βέβαια είπαμε ότι λέει, πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για τις εγγύσεις που ζητάμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Θα περιμένουμε κάποιες μέρες ακόμη για να δούμε πώς θα καταλήξουν τα πράγματα.

Ο Χρήστος Λεπιάς μας είπε, λέει, ο Χριστόπουλος στον Απόλλωνα. Χρήστο, τι είναι τα θέματα που έχουν προκύψει, έτσι, ότι το ένα βέβαια, το βασικό θέμα πλέον ότι ο Απόλλωνας επιβιώνει ότι θα κάνει τα πάντα για να πάρει Gold Card και να παίξει Elite League τη νέα περίοδο. Το ένα είναι αυτό. Ότι οι άνθρωποι του Απόλλωνα ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει ήδη να συγκεντρώνουν τα χαρτιά, όλα αυτά τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να καταθέσουν στο φάκελο στην ΕΟΚ για το αίτημα της κάρτας Willy Card. Βεβαίως να θυμίζω ότι και πέρσι ο Απόλλωνας είχε καταθέσει ένα πληρέστατο φάκελο Willy Card, μετήματος για Willy Card, και μάλιστα τον είχε επιβραβεύσει ακόμη και η ΕΟΚ πριν βγουν οι κάρτες. Είχε πει ότι ο φάκελος της Απόλλωνα είναι πάρα πολύ καλός, έτοιμος όντως και όλα αυτά. Όμως δεν πήρε κάρτα Απόλλωνας. Γι' αυτό λέω. Ο Απόλλωνας θα το ζητήσει. Θα το παλέψει, θα το απαιτήσει. Τώρα θα πάρει κάρτα, δεν το ξέρω πώς. Αυτό είναι ένα θέμα για μένα, αν θα πάρει ο Απόλλωνας Willy Card. Στον Απόλλωνα υπάρχει αισιοδοξία. Αυτό φάνηκε σήμερα ότι είναι ότι θα δώσει μάχη φέτος για να πάρει τη Willy Card. Και πέρυσι υπήρχε μια σιγουριά ότι μπορεί να την πάρει, πήρε η Νίκη Βόλου. Φέτος στον Απόλλωνα ίσως ξέρουν καλύτερα το δρόμο. Αυτό νομίζω καταλαβαίνω, το πώς θα πρέπει να διεκδικήσουν αυτοί οι Willy Card, αλλά το βασικό στόχο στον Απόλλωνα είναι η Willy Card. Αυτό βγαίνει το συμπέρασμα από σήμερα. Ότι ο Απόλλωνας δεν θα τα αφήσει έτσι, θα το παλέψει με όλες τις δυνάμεις για να πάρει Willy Card. Για να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Και το δεύτερο, η παραδοχή του Γιάννη Χριστόπουλου, ότι η διοίκηση του Απόλλωνα αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το αρνητικό αποτέλεσμα της χρονιάς. Ότι έχει δίκιο ο κόσμος, ότι ο Απόλλωνας δεν ήταν ο Απόλλωνας που περίμεναν όλοι, και αναλαμβάνει η διοίκηση πλήρως την ευθύνη για ό,τι συνέβη φετινή χρονιά. Εντάξει, αυτό τώρα λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο. Το θέμα είναι ότι ο Απόλλωνας δεν θα πρέπει να παραλάβει τα ίδια λάθη το καλοκαίρι και κυρίως τουλάχιστον να παλέψει, αν τώρα ξέροντας πιο καλά το δρόμο, γιατί καταλάβαμε όλοι σήμερα ότι ο Απόλλωνας παλεύει πάρα πολύ να παίξει μεγαλύτερη κατηγορία του χρόνου. Να παλέψουμε όλες τις δυνάμεις για αυτή την Willy Card. Τώρα, αν θα την πάρει, δεν μπορεί να είμαι σίγουρος. Και πέρσι υπήρχε μια σιγουριά, αλλά άλλος πήρε την Willy Card. Οπότε, τώρα ας ελπίσουμε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα.

Λοιπόν, ο Μάριος λέει: το δούλευμα πάει σύννεφο. Λέει: θα. Όσο του αφήνεται, λέει, τόσο θα κοροϊδεύουν. Ως πότε φτάνει πια έλεος. Μαρία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, είναι και να πούμε κάτι, τι να πούμε. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι διαφορετικό. Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή, πέρα από το να κάνουμε εμείς όλοι, και εγώ και εσύ και οι υπόλοιποι, υπομονή, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αφού βλέπεις ότι δεν μιλάει κανένας, δεν αναφέρεται κανένας, δεν λέει το παραμικρό, δεν επιβεβαιώνεται, λένε ότι τα ονόματα πραγματικά δεν έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω τι ονόματα θα ακούσουμε, τι θα παιχτεί, δεν μπορώ να σου το πω. Και απ' την άλλη, λες, κάνω υπομονή γιατί υπάρχει αλύση. Η αλύση είναι ότι η ομάδα πάει πάλι με τη δίκη αεραστεχνικής και φαντάζομαι είναι πολύ, με πολύ λιγότερα πλέον. Αν δεν προκύψει κάποια άλλη λύση. Οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό τώρα. Από τη στιγμή που η πρόθεσή τους είναι να φύγει πάνω στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά φέτος, να πάρουν τις εγγυήσεις που θέλουν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ότι με κάποιους συζητάνε τώρα. Δεν είναι ότι μιλάνε με, δεν μιλάνε με ανύπαρκτους. Ότι είναι υπαρκτά πρόσωπα, είναι υπαρκτά πρόσωπα τώρα. Τώρα, αν θα γίνει, είναι άλλο θέμα. Όσο δεν πέφτουν υπογραφές, η επιφυλακτικότητα υπάρχει. Όσο δεν πέφτουν υπογραφές, όλοι πρέπει να κρατάνε μία πισινή. Μόνο όταν τελειώσει η ιστορία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα. Για όλους κούρες. Και για μένα κούρες και για εσάς κούρες. Να λέμε τα ίδια, να λαλωνόμαστε ποιος είναι κάθε μέρα το ίδιο. Θα, αύριο, μεθαύριο, την Παρασκευή. Άντε, πάμε την άλλη εβδομάδα. Τριήμερο, αν δεν γίνει κάτι την Παρασκευή. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μπορούμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και από τη στιγμή που δεν διαρρέγει το παραμικρό. Είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή, λέμε όλοι ότι έχουν το προβάδισμα μέλη της επιχειρηματίας. Ξαφνικά έχουν εμφανιστεί οι Ολλανδοί. Πάντως εγώ που τσέκαρα χθες το βράδυ, ραντεβού ακόμη τους Ολλανδούς δεν έχει οριστικοποιηθεί. Δηλαδή οι Ολλανδοί είχαν απαντήσει χτες και στις ώρες που πρότεινε η Παναχαϊκή. Κάποιοι μπορεί να μιλάνε έτσι με τους Ολλανδούς. Ωραία. Δεν μπορεί να σίγουρος κανένας. Όλοι λένε τα ονόματα που έχουν υποθεί μέχρι τώρα δεν αληθεύουν την πραγματικότητα. Να πω ναι, μπορεί αύριο να ακούσω κάποιο όνομα που να έχει ακουστεί. Σαφώς ξέρουμε. Αφού δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρει κανένας. Έτσι. Λοιπόν, ο Μάριος λέει το δίλημα λέει, του αδιεξόδου κάθε καλοκαίρι. Λύσεις υπάρχουν, λέει, δρόμο όλοι τους. Ναι, αλλά ποιος θα μείνει, Μαρία. Κάποιος πρέπει να οδηγήσει την ομάδα. Ποιος θα την πάει την ομάδα. Πέρυσι πήρε μια απόφαση αριστερική και την πήγε. Με τα σωστά της, με τα καλά της, με τα λάθη της, με τα αρνητικά της, με ό,τι θες. Βάλε όποια και όσα αρνητικά θες. Ξέρεις, λέει αεραστεχνική, εμείς το καλοκαίρι είπαμε θα πάμε για το στόχο την παραμονή και την πετύχαμε. Δεν θα χρεώσουμε, είπαν την ομάδα καθόλου, δεν τη χρέωσαν. Στην αεραστεχνική σας λέει σήμερα ότι εμείς το στόχο που δώσαμε τον πετύχαμε. Αυτό λέει στην αεραστεχνική. Ότι αυτό που τάξαμε στον κόσμο το πετύχαμε. Και έχουμε βάλει ένα άλλο στίγμα, θα βρούμε κάποιο σοβαρό άτομο που πάρει την ομάδα. Άρα, από σημείο αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Τα περιμένουμε όλοι. Φαντάζομαι ότι εδώ που φτάσαμε είναι θέμα ημερών. Δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά.

Λοιπόν, τώρα μου έρχεται ένα μήνυμα ότι με σιγουριά μπορεί, δεν πρέπει να πει κανείς κάτι, όμως υπάρχει πιθανότητα νέο ραντεβού τις επόμενες 48 ώρες. Αυτό μου έρχεται ως μήνυμα τώρα, ότι όντως υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα για ραντεβού τις επόμενες 48 ώρες. Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον πλευρά των επιχειρηματιών, αυτό θα επιδιώξω. Θες αύριο το βράδυ, θες την Παρασκευή, θες από το πρωί, ότι θα το επιδιώξω. Και τώρα έχω ένα μήνυμα πολύ έγκυρο άτομο που μου λέει ότι είναι πιθανό να υπάρξει ένα ραντεβού τις επόμενες ώρες. Άρα φαίνεται ότι είμαστε ενώπιον εξελίξεων αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Μαρίνο. Δεν αρκεί, λέει, ο πλήρης φάκελος για την Google Card. Πρέπει να έχει, λέει, και πολιτικό σπρόξιμο. Ο Χαρδαλιάς, λέει, κατάρρισε πέρσι για να ανέβει η νίκη Βόλου. Ο Λιόλος, λέει, τι ρόλο θα παίξει. Εντάξει, ο φάκελος είναι όχι, θα πάει τώρα. Έτσι. Μαρίνο, και εγώ θεωρώ ότι εντάξει, πιθανότατα είναι και άλλα τα κριτήρια. Δεν ξέρω ποια είναι η επιλογή των κριτηρίων. Μιλώ ψέματα και εντάξει, κάθε φορά όταν γίνει μια Google Card θα ακούσω διάφορα, έτσι. Σίγουρα θεωρώ ότι θέλει λίγο σπρώξιμο όλη η ιστορία. Είπα ότι ο Απόλλωνας τώρα τον δρόμο τον ξέρει. Νομίζω ότι τον έχει καταλάβει τον δρόμο. Το τι ακριβώς πρέπει να κάνει το ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Και από τη στιγμή που στον Απόλλωνα δεν κρύβουν ότι όλη η ιστορία τώρα θα είναι η Google Card, θα παλεύσει για αυτή η Google Card. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Φαντάζομαι ότι ο Απόλλωνας ξέρει που πρέπει να στραφεί αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Και εγώ, Μαρίνο, δεν είμαι, είπα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρει Gold Card. Και εγώ έχω τις επιφυλάξεις, δεν σου κρύψω. Έτσι. Μακάρι να την πάρει. Και πέρσι, η ίδια είχε βγει ανακοίνωση που έλεγε ότι ο φάκελος του Απόλλωνα είναι εξαιρετικός, καλύπτει τα πάντα και όλα αυτά. Αλλά είναι και η Βόλου πήρε μετά τη Gold Card. Δεν την πήρε ο Απόλλωνας.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέμε, Παρασκευή βράδυ θα έχουμε, λέει, ανακοινώσεις, πιστεύω. Δεν ξέρω, Χρήστο, σου επιβεβαιώνω τώρα με μήνυμα από τη μια πλευρά ότι είναι πιθανότατο το ραντεβού, ναι, μέσα από επόμενες ώρες. Στο επιβεβαιώνω πλέον. Έχω μήνυμα στο κινητό μου από τη μια πλευρά ότι είναι πολύ πιθανό το ραντεβού πλέον στο επόμενο 48 ώρα. Άρα φαίνεται ότι είμαστε στην ευθεία των εξελίξεων, των επαφών. Τώρα αν θα έχουμε και ανακοινώσεις, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου το πω. Φαίνεται όμως ότι είμαστε στην ευθεία, στην τελική, για την προφορική συμφωνία, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει: όλοι να γραφτούμε μέλη Λέστερ στην Εθνική, να τους ανατρέψουμε, λέει, γιατί αλλιώς λέει τελείωσε η ομάδα με αυτούς. Εντάξει, Πολύβιος, ο καθένας είναι υποχρέωση του κάθε ενός να γραφτεί μέλος. Μακάρι Παναγιακή να γράψει μέλη, αυτό θέλουν όλοι, να μην πάνε να ψηφίσουν 110, 107, 104, 120. Δεν έχουν ψηφίσει περισσότερα νούμερα, έτσι. Μακάρι να έχει μέλη στο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι το ευχής έργο. Θα δούμε. Εγώ ξέρεις, πάντα κρατάω και τις επιφυλάξεις μου πώς θα πάνε. Εδώ η συμμαχία που πήγε να ανατρέψει τη διοίκηση Παναγιακής και είχε βάλει ως στόχο αρχικό ότι θα έγραφε μέλη για να έχει την κατάσταση στα χέρια τους και το ερασιτέχνη, απογοητεύτηκε κάποια στιγμή και του σταμάτησε. Είναι και να το θες να πας, έτσι. Σίγουρα όμως πρέπει να γραφτούν μέλη. Δεν είναι δυνατόν σαν τη σωματεία να ψηφίζουν 105 άτομα. Θες οπωσδήποτε περισσότερα μέλη. Μακάρι. Αυτό είναι δημοκρατία. Έχουμε όσο περισσότερα μέλη, τόσο το καλύτερο.

Ο Νίκος λέει, μήπως το ραντεβού όμως γίνει, λέει, καθοδόν για έβεα προς Αθήνα μεριά. Νίκο, το είπα ότι στο μυαλό μου πιθανολογώ, δεν αποκλείω το ραντεβού στο καθοδόν. Αν θες να μου και εγώ, είναι πολλές πιθανότητες ότι ότι έρχεται ραντεβού, έρχεται. Είναι τσεκαρισμένο. Τώρα έχω μήνυμα. Εντάξει, και από εδώ που έρχεται το μήνυμα είναι από την πλευρά αυτή. Οπότε είναι ότι πιθανότητα μου λέει θα υπάρξει ραντεβού. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι πάμε προς την ευθεία. Το είχα πει ότι εδώ και δύο μέρες θα υπάρξει ραντεβού μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και από τη στιγμή που σε λίγα η ώρα επιστρέφει ο ένας στην Ελλάδα, διότι έλειπα από χθες το πρωί, από αυτά που ξέρω, και επιστρέφει τώρα. 6,5 νομίζω φτάνει, 7. Εκ των πραγμάτων, το ραντεβού μέχρι Σάββατο θα υπάρξει. Νομίζω ότι θα το επιδιώξουν τουλάχιστον. Τουλάχιστον το επιδιώξουν. Η πλευρά των επιχειρηματιών θα το επιδιώξει.

Ο Χρήστος λέει το ραντεβού θα λήγει, θα γίνει στα γραφεία της Ερασιτεχνικής. Μάλιστα, εντάξει, Χρήστο, στα γραφεία της Ερασιτεχνικής τώρα. Εντάξει, μπορεί να σου πω. Εάν γίνει στα γραφεία της Ερασιτεχνικής, δεν μπορεί να παρέσει την Παναγιώτη Μητέκολη καταρχήν. Πρώτο ζητούμενο. Εκεί. Ακόμα και τα συμβούλια της Παναγιώτης πλέον δεν γίνονται στα γραφεία. Ο λόγος της κατάστασης του Παναγιώτη Μητέκολη, καθώ συμμετέχει ο Παναγιώτη όλα, δεν γίνονται στα γραφεία. Έτσι. Για να είναι παρόν ο πρόεδρος Παναγιακής. Ο πρόεδρος Παναγιακής, λέει, πιστεύω, λέω, όχι στα γραφεία της Ερασιτεχνικής δεν θα γίνει, δεν μπορεί να πάει ο Παναγιώτης Μητέκολος. Είναι δεδομένο. Άλλωστε, η Παναγιακή έχει αλλάξει μέρος συμβουλίων αυτή τη στιγμή. Λόγω για να είναι παρόν ο πρόεδρος. Κατά πρώτον, ο πρόεδρος Παναγιακής είναι σε όλα τώρα τα συμβούλια. Δεν λείπει από κανένα. Αλλά έχουν αλλάξει μέρος, δεν γίνονται στα γραφεία. Δεν μπορεί να πάει ο Παναγιώτης Μητέκολος στα γραφεία. Έτσι, δεν μπορεί να ανέβει τις κάλες, δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε στα γραφεία δεν νομίζω. Έτσι, το θεωρώ λίγο αδύνατο να συμβεί εκεί ραντεβού. Και θεωρώ ότι όταν θα γίνει ραντεβού, σίγουρα θα πάρουν και ο πρόεδρος. Άρα, ραντεβού στα γραφεία αποκλείεται. Έτσι. Διότι επαναλαμβάνω ότι ο Παναγιώτης Μητέκολος δεν πάει στα γραφεία της Ερασιτεχνικής. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει. Έτσι, αλλά συμμετέχει κανονικότατα σε όλα τα θέματα. Και είναι ενήμερος για όλα και είναι μέσα σε εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Σε όλα αυτά τα θέματα που γίνονται για τη μεταβίβαση του management. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και μέσα μετά επανερχόμαστε.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: Έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
1: Sport FM Patras

0: προχωράμε. Θα πάμε σε λίγο σε ένα ρεπορτάζ. Λοιπόν, να θυμίσω ότι απόψε ο τελικός του Europa Conference League είναι απόψε το βράδυ. Η Winmaster δίνει τον τελικό. Ράγιο Βαγεκάνο. Crystal Palace με 0% γκανιώτα, πρώην πυρωμή στο 2-0 και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ακόμη και στο live. Γιατί να παίξει αλλού, αφού στη Winmaster έχει όλο το πακέτο και ίσως με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Θα πάμε στο ρεπορτάζ μετά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο μου.
1: Είσαι καλά?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Σήμερα πάνω.
0: Το πρωί δεν μπορώ, το πρωινές ώρες δεν μπορώ.
1: Το ξέρω, καταλαβαίνω. Επί τη ευκαιρία, καταρχάς, να πω, ας αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν για το κομμάτι της αγαπημένης μας ποδοσφαιρικής ομάδας της Παναχαϊκής, να εξελιχθούν και να δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Μακάρι να υπάρχει έτσι ο τέλος και να μην πάει άλλη μία χαμένη χρονιά. Ένα το κρατούμενο. Αυτό που δεν είναι της παρούσης θα εξελιχθεί. Η Παναχαϊκή έχει μπροστά της δρόμου. Θα πω όμως κάτι στην ομάδα την άλλη της καρδιάς μας. Την ομάδα του Απόλλωνα. Wild Card. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Μπήκε πλέον και τα καλά.
1: Wild Card, επειδή έχω αναλυτικά όλα τα στοιχεία.
0: Τα έχω και εγώ, τα στείλανε εδώ. Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, είναι μια διαδικασία η οποία επιβλήθηκε από τα πέρυσι.
0: Είναι εγγραφή της ομάδας στο Μητρό Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συμμετοχή σε κατηγορία, πληθυσμιακό προσφυγή και γεωγραφικό κριτήριο, γηπαιδικές εγκαταστάσεις, ιστορικότητα της ομάδας, οργάνωση τμήματων υποδομής ομάδος, οικονομική συνέπεια της ομάδος, συμβολή τοπικών αρχών Δήμος Περιφέρεια, γενικότερη παρουσία της ομάδας στον χώρο του αθλητισμού.
1: Θα στα πω όλα. Όλα για όλα. Έχουμε ένα τρανό παράδειγμα. Επέρυσι, ο πιο άρτιος φάκελος που παρουσιάστηκε ήταν ο φάκελος του Απόλλωνα. Καθομολογίαν των υπεύθυνων της Επιτροπής που αξιολογήθηκαν τους φακέλους. Ποια ομάδα πήρε τη Wild Card? Την πήρε η συμπαθέστατη κατάλληλα ομάδα της Νίκης Βόλου. Μια Νίκη Βόλου, η οποία έχει τεράστια ιστορία στο μπάσκετ στην πατρίδα μας. Δεν ξέρω πόσες συμμετοχές έχει σε πρωταθλήματα, σε ευρωλίγκες, σε συμμετοχές. Είναι για γέλια η υπόθεση. Και όχι μόνο την πήρε κόντρα στον Απόλλωνα η Νίκη Βόλου, που δεν έχουμε τίποτα με το σωματείο. Ειλικρινά δεν έχω. Έτσι, απλά επειδή μπήκαν όλα αυτά τα κριτήρια, και θα σου πω και για τα κριτήρια, ποια είναι τα πραγματικά κριτήρια. Και επειδή λοιπόν αυτή η ομάδα, η Νίκη Βόλου, στους 2,5 μήνες παρουσίας στην Α2, στόχευσε. Πάρε σε διάλυση. Οι πιστωτές, οι προμηθευτές, οι αθλητές, οι μάνατζερ, όλος ο κύκλος αυτός που γίνεται μέσα σε μια ομάδα, τα χρέη που δημιουργήθηκαν, τα λαμβάνει κανένας υπόψη του? Ένα, είναι υπεύθυνος κανένας για την επιλογή αυτή? Δύο, Γιάννης, πώς το λέμε, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στην περίπτωση του Απόλλωνα, που για μένα είναι ξεκάθαρο, αλλά εγώ θα το παλέψω. Καταρχάς, ο Απόλλωνας, και ζητώντας και μπαίνοντας σε μια διαδικασία η οποία με πραγματικά λέγεται πρόσκληση ενδιαφέροντος από την ΕΟΚ για τη χορήγηση της Wild Card, για να καλύψουν κενές θέσεις. Ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαγορά κατηγοριών. Εξαγορά. Ο Απόλλωνας δεν έχει πέσει στη Β' Εθνική αγωνιστικά. Ο Απόλλωνας από την Α1, αν θυμάστε,
0: έπεσε στην Elite League, ναι, και μετά
1: έπεσε στην Α2.
0: Ναι, ναι.
1: Το ότι έπαιξε στην Β' Εθνική δεν έχει να κάνει για αγωνιστικούς λόγους. Έχει να κάνει καθαρά για εσωτερικούς λόγους. Υπονομεύτηκε η προσπάθεια ανθρώπων που ήσαν χρηματοδότες και γι' αυτό το λόγο αναγκαστικά θέλαμε, δεν θέλαμε, ή θα πηγαίναμε στην τοπική κατηγορία Α1 SKI ή θα πέσαμε στη Β' Εθνική. Αυτό είναι. Γι' αυτό είμαστε στη Β' Εθνική. Ο Απόλλωνας δικαιωματικά θα ήταν στην Α2. Θα μιλάμε με τους όρους και όχι National League 1, National League 2 κτλ. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο στην πατρίδα μας. Μπορούμε να μιλάμε και να καταλαβαίνόμαστε. Και οι ακροατές ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η πρώτη εθνική, η Α1, η Α2 και ούτω καθεξής. Ο Απόλλωνας λοιπόν, για να πάμε στο προκείμενο, παίζουμε στη Β' Εθνική. Θα πω κάτι που ακούστηκε σήμερα και στη συνέντευξη τύπου. Και να πω ότι μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει ανέβει για τίποτα και πουθενά. Δεν το έχω δει ειδησιογραφικά για την ομάδα του Απόλλωνα. Τον απολογισμό 2,5 ώρων δουλειά που έγινε σήμερα στα γραφεία, πλήρης απολογισμός, διοικητικός, αγωνιστικός, για τις ακαδημίες, για τα πάντα. Μπορούσαν να έρθουν οποιοδήποτε, όποιος ήταν, και να ρωτήσει και να τοποθετηθεί, και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήρθαν εκεί. Εγώ τι θέλω να πω. Μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος της διαφθοράς όταν αυτή η wild card μπορεί να δίνεται σε όποια ομάδα αγωνίζεται σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στην Α2 κατηγορία της SKE για παράδειγμα, μια ομάδα που μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ποια ομάδα ανέβηκε φέτος το γυροκομείο, ξέρω εγώ, πάλι στο γυροκομείο, η ομάδα που ανέβηκε στην Α1 SKE. Εάν έχει κάποιον χρηματοδότη, κάποιον που έχει μούρια με την ομάδα, μπορεί να πάρει τη θέση, να υπερπηδήσει 3-4 αγωνιστικά κατηγορίες κόντρα σε προπονητές, σε ομάδες, σε αθλητές, σε αγώνες, σε οτιδήποτε, και να ανέβει σε μια παραπάνω κατηγορία πληρώνοντας. Για την Α2 50.000 ευρώ, για την National League, για τη Β' Εθνική δηλαδή 30.000 ευρώ ή 10 έως 20.000 ευρώ. Ακούστε που έχει καταντήσει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Που έχει καταντήσει. Ό,τι πιο χειρότερο και να εξαγοράζουν. Και όχι μόνο να εξαγοράζουν ομάδες, να παίζουν και παιχνίδια. Θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή διάφορα site στην Αθήνα αναφέρανε μία ομάδα η οποία κατέθεσε, γιατί σήμερα έληξε η προθεσμία, άλλο πραξικόπημα αυτό, μία ομάδα η οποία δεν έχει τη δυνατότητα μέσα σε 5 μέρες από τις 21 μέχρι σήμερα ήταν το μεσημέρι να καταθέσει προϋπολογισμούς, απολογισμούς, αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, αντίγραφα καταστατικού. Αν δεν είναι μια οργανωμένη ομάδα, να τα υποβάλουν ψηφιακά όλα, ασφαλιστικές ενημερότητες, αντίγραφα, ό,τι θέλεις, στην Επιτροπή Αδειοδότησης. Η οποία Επιτροπή Αδειοδότησης δίνει τελικά όπου θέλει και χωρίς κανέναν έλεγχο αυτή την περίφημη wild card. Ένα άλλο κριτήριο που έχουν βάλει είναι τα, και ισχυρίζομαι εγώ ότι είναι υποκειμενικά τα κριτήρια, να υπάρχει ισχυρό διοικητικό σχήμα στην ομάδα που καταθέτει την αίτηση. Να είναι η γενικότερη παρουσία της στον χώρο του αθλητισμού, να την ξέρουμε, να έχει, πώς να το πω, φήμη, ο αντίκτυπος της ομάδας στην ευρύτερη κοινωνία, όλα αυτά είναι κριτήρια υποκειμενικά. Μια ομάδα λοιπόν που λέγεται Αρκαλοφόρη. Έχεις ακούσει τίποτα, Αλέξη?
0: Όχι, δεν την ακούω.
1: Ποιο είναι η ομάδα Αρκαλοφόρη σήμερα στην πατρίδα μας? Πού είναι το Αρκαλοφόρη? Ποια μεγάλη επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ έχει η ομάδα Αρκαλοφόρη 30 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο και κατέθεσε φάκελο? Ποια είναι αυτή η ομάδα που από ό,τι ακούγεται είναι μια ομάδα η οποία προφανώς, και εδώ έρχεται σε αντίθεση με αυτό που πιστεύω εγώ, κακώς ο Απόλλωνας έπρεπε με άλλα κριτήρια να είναι, όχι αγωνιστικά, γιατί δεν μπήκανε αγωνιστικά, δεν παίζεται το παιχνίδι τίμια στις 4 γραμμές. Δεν παίζεται το παιχνίδι τίμια στις 4 γραμμές. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Να θυμίσω ότι όταν ο Απόλλωνας έπαιζε με τον Κρόνο, ήταν δεύτερος. Ο Κρόνος ήταν κατά τεκμήριο η καλύτερη ομάδα μαζί με τον Απόλλωνα που θα διεκδικούσαν την άνοδο. Ο Απόλλωνας έπαιξε το παιχνίδι μαζί με τον Κρόνο με 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών. Μήπως θυμάσαι κατά από ποιες συνθήκες εγίνανε οι 2 αγωνιστικές χωρίς κόσμο. Και χάσαμε και με 4 πόντους.
0: Για τα όσα έγιναν, για γράφηκα στο φιλαγόνο και το μάτσε μετά του Βαλμπιθέα 14.
1: Γράφηκαν, όχι έγιναν, ναι, δεν μετά... έγιναν.
0: Με τα όσα γράφτηκαν.
1: Δεν έγιναν, ναι. Και παρανόμως για... κατά τη γνώμη μου γράφτηκαν.
0: Για όσα γράφτηκαν στο φιλαγόνο.
1: Μπράβο. Άλλο αν έγιναν. Δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτά που γίνονται δηλαδή και αυτά που είδαμε στο Final Four της Ευρωλίγκα είναι απίστευτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ευρωλίγκα πρέπει να διαλυθεί, να μην ξαναδιοργανώσει Final Four, να τιμωρηθεί με από 1 εκατομμύριο πρόστιμο οι παράγοντες του ξυλοδαρμού και ούτω καθεξή. Ο Απόλλωνας τι έκανε λοιπόν? Τίποτα. Την πλήρωσε σχεδιασμένα και με μεθόδευση να μην παίξει με κόσμο το παιχνίδι με τον Κρόνο. Από εκεί και πέρα άσχε όλες τις άλλες ευθύνες. Πώς συγκροτήθηκε η ομάδα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι μια ομάδα που λέγεται Αρκαλοχώρη και το καλό σήμερα να πληκτρολογίζουν όλοι οι παράγοντες του μπάσκετ, ποια ομάδα είναι αυτή, σε ποια κατηγορία της Κρήτης παίζει, τι ιστορία έχει στο ελληνικό μπάσκετ, ποιους εξυπηρετεί. Είναι μια ομάδα που προαλήφεται για να την ανεβάσουν και να τους δώσουν wild card. Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό? Άρα κατά τη γνώμη μου εγώ πιστεύω ότι είναι καμένος χρόνος για τον Απόλλωνα. Καλώς έκανε, αλλά είναι καμένος χρόνος. Έτσι πιστεύω. Γιατί, πώς το λένε, είναι σημαδεμένη η τράπουλα για τον Απόλλωνα. Είναι πολύ σημαδεμένη. Και όσο υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα σήμερα στην Ομοσπονδία, γιατί η Ομοσπονδία έχει σοβαρά προβλήματα να ασχοληθεί.
0: Ναι, είναι, έχει βγάλει ανακοίνωση ήδη, λέγεται η ομάδα Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, και έβγαλε ανακοίνωση πριν από 8 ώρες ότι επίσημα ζήτησε διεκδικητική wild card. Ναι.
1: Λοιπόν, ποια είναι η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου? Μπορεί κάποιος μπασχετικός να μας πει σε όλη την Ελλάδα τι ιστορία είναι? Έχει το δικαίωμα νόμιμα, βεβαίως έχει το δικαίωμα. Και να συγκριθεί με τι? Με το ιστορικό γήπεδο το δικό του από το 1992 που έχει ο Απόλλωνας, με τους χιλιάδες θεατές, με την προϊστορία την αγωνιστική, με την προϊστορία στο βόλεϊ, 100 χρόνια ιστορία σε αυτή την πόλη, 100 χρόνια ο Νόπη, η Παναχαϊκή και ο Απόλλωνας. Και να μας μιλάνε τώρα για το Αρκαλοχώρι, και το οποίο Αρκαλοχώρι, και το ξαναλέω, η νίκη Βόλου που διαλύθηκε σε 2 μήνες. Αλέξη μου, πλήρωσε κανένας για αυτή την επιλογή? Πλήρωσε κανένας τα χρέη? Τα χρέη που δημιούργησε αυτή η ομάδα. Ποιο πράγμα? Ένα πρωτάθλημα το οποίο μια ομάδα από τον δεύτερο μήνα που συμμετείχε έχει οικονομικά φαλυρίσει. Αυτή δεν είναι ευάλωτη σε μια σειρά πράγματα? Αυτό είναι η δημοκρατία, η αθλητική δημοκρατία, ότι όλες οι ομάδες παίζουμε τον αγώνα μας μέσα στο γήπεδο? Δεν είναι δημοκρατία αθλητική αυτή. Δεν είναι. Είναι διάλυση του ελληνικού μπάσκετ. Είναι άλλη μία μορφή διάλυσης του ελληνικού μπάσκετ. Και δεν μπορούμε εμείς σήμερα, εγώ δεν είμαι ούτε στη διοίκηση ούτε πουθενά, σαν φίλαθλος του Απόλλωνα, σε πήρα για να καταγγείλω αυτή τη μεθόδευση που επιχειρείται.
0: Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου επικαλείται εδώ, λέει, τη συνέπεια, τη σταθερότητα και τη σωστή οργάνωση σωματείου. Επισημαίνει ότι τώρα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει πράξη πως λειτουργεί με υγεία, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους αθλητές, στους συνεργάτες και στον κόσμο. Και επειδή λέει εκπροσωπεί, επειδή εκπροσωπεί, λέει, την Κρήτη αυτή την ώρα, θεωρεί ότι πρέπει να ανέβει στην Elite League.
1: Τι σημαίνει? Η δράμα που είχε μια ιστορική ομάδα, τον ΚΑΟΔ, συμμετέχει? Τι δράμα? Και οι σφαίρες. Να σου πω, 50 περιοχές της πατρίδας μας που δεν είχαν οι σφαίρες. 50 περιοχές της πατρίδας μας που δεν είχαν

0: γίνεται ένας διαγωνισμός μέσα σε. Μάλιστα. Τελειώνει ο διαγωνισμός, γίνεται η επιλογή. Σε 20 μέρες λέει κάντε ενστάσεις. Εδώ τι γίνεται, μπορεί κάποιος να κάνει ένσταση.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι μόνο τα υποκειμενικά κριτήρια. Όποιον γουστάρουμε εμείς θα ανεβάσουμε. Και όχι αυτόν που έχει ανάγκη το άθλημα. Και το άθλημα δυστυχώς έχει στερηθεί στην ευρύτερη περιοχή της πόλης μας από τη μη παρουσία για πολλούς λόγους του Απόλλωνα. Έχει στοχευτεί ο Απόλλωνας. Έχει μεθοδευτεί να μην είναι.
1: Τώρα να σου πω Νίκο ότι...
0: Και όσα λεφτά και να διαθέσει για wild card, πάντα θα έχει απέναντί του αυτούς που είχε. Αυτούς που όλοι οι πατρινοί φύλαθλοι γνωρίζουν.
1: Να σου πω τώρα, ο άνθρωπος του μπάσκετ με ενημερώνει, ακούει ότι για να ανέβει μια ομάδα, μου λέει τώρα, στην Elite League πρέπει να υπάρξει κενό. Και σήμερα στην Elite League δεν υπάρχει κενό. Να ξεκαθαρίσουμε.
0: Αν δημιουργηθούν.
1: Μου τονίζει λοιπόν σήμερα ότι σήμερα που μιλάμε, κενό στην Elite League δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αν όμως δημιουργηθεί, βέβαια.
0: Το καλύπτουν με τη φράση για κάλυψη κενών θέσεων.
1: Ναι.
0: Κάλυψη κενών θέσεων σήμερα δεν υπάρχει. Αν όμως εγώ πάρω μια επιχορήγηση, μπορώ να βρω, θα θυμάσαι τι γινόσατε πριν 6 και 10 χρόνια, που κάποιοι ανεβαίνανε πρωταθλητές από τη Β' Εθνική, από τη Γ' Εθνική, από την Α2 και μόλις πέρναγε 1,5 μήνας δηλώνανε αδυναμία συμμετοχής και τη θέση την έπαιρνε ο παρακάτω. Τώρα μεθοδεύτηκε η πλήρη εξαγορά συνειδήσεων. Όχι με αθλητικά δημοκρατικά δικαιώματα. Με οικονομικούς όρους μόνο. Όποιος είναι και μπορεί να πάρει από το αρκαλοφόρι, να του δώσει το οποίο είναι τοπικό στην Κρήτη. Αυτό λέμε.
1: Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας ξέρει τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να παλέψει, αν υπάρξει κενό να διεκδικεί στην Ελλάδα.
0: Ο Απόλλωνας τα ξέρει και τα έχει όλα. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν χρωστάει σήμερα που μιλάμε. Σήμερα. Δεν χρωστάει σεντ, πενινταράκι, δραχμή, ευρώ, δολάρια, ό,τι θέλει σε κανέναν. Αθλητή. Είναι όλα ξοφλημένα. Σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ που είναι 7 η ώρα το απόγευμα, δεν χρωστάει τίποτα. Ποια ομάδα σήμερα στο ελληνικό μπάτ, με δικό του γήπεδο. Το κυβερνημένο από την πολιτεία, με δικό του γήπεδο, από το 92.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Οπότε Νίκο, θα περιμένουμε τώρα. Ο Απόλλωνας είπε επίσημα διεκδικεί wild card.
0: Ο Απόλλωνας τη διεκδικεί επίσημα. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι ο Απόλλωνας, το πρόβλημα είναι το Αρκαλοχώρι και κάποια άλλα χωριά, τα οποία δυστυχώς θα πάρουν μια wild card, θα καταχρεωθούν οι τοπικές κοινωνίες, θα εξαγοραστούν συνειδήσεις. Θα γίνουν όλα αυτά τα όμορφα που γίνουν σε αυτόν τον τόπο και σε λίγο υπήρχε ο ΠΚΠ στην οικονομία, την αγροτική παραγωγή, θα έχουμε και ο ΠΚΠ στον αθλητισμό. Δυστυχώς.
1: Θα περιμένουμε, μην προτρέχουμε, θα περιμένουμε.
0: Δεν προτρέχω, περιμένω.
1: Ακριβώς, ωραία. Έγινε Νίκο.
0: Τώρα από εκεί και πέρα να είμαστε καλά και προχωράμε.
1: Προχωράμε. Έγινε.
0: Καλό βράδυ. Και να ξέρεις ότι δεν υπάρχει και ημερομηνία πουθενά. Πότε είναι η αδειοδότηση? Ποια μέρα θα γίνει? Πότε θα γίνει η παρουσίαση των φακέλων?
1: Ναι, δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσουμε το μάθημα.
0: Ούτε αυτό έχει ανακοινωθεί. Πώς θα γίνουν οι διαδικασίες είναι... Έλα, κουμπάρε.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή πάντως σου λέω, μου γράφουν τώρα ότι για την ώρα δεν υπάρχει κενό στην Elite League. Αυτό μου διευκρινίζει. Ναι, σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κενό.
0: Θα δημιουργηθούν, μα δεν έχουν τελειώσει ακόμα και οι υποχρεώσεις. Το πλαίσιο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Έχουν τελειώσει οι υποχρεώσεις.
1: Όχι.
0: Μπορεί να ανέβει μια ομάδα και να δηλώσει κάτι.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Σωστό.
0: Ήδη μόνο μία έχει ανέβει. Είναι τρεις έχουν ανέβει. Δύο.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
1: Ακριβώς. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Έγινε.
0: Είμαστε καλά. Εδώ είμαστε και τα παρακολουθούμε τα πάντα.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, προχωράμε πάνω στο καμιά. Μην τα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ, Θόδωρε, κατευθείαν. Έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: καλησπέρα, λέει. Οι Ολλανδοί, από ό,τι ακούμε, έχουν λέει και άλλες ομάδες σε μικρές κατηγορίες και θέλουν να τους χρησιμοποιούν για να πουλούν ταλέντα. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιους, λέει, επενδυτές. Οι Έλληνες φαίνεται να είναι λύση. Καλή συνέχεια. Χρήστο, εντάξει, οι Ολλανδοί το είπα και χθες ότι αυτή τη στιγμή, αν όταν β' εθνική, να σου πω, παιδί μου, εντάξει, έχει 10 παίκτες ξένους β' εθνική. Φαίνεις, εδώ τώρα στη γάμα εθνική, ένα ξένο έχει. Τι να, δεν ξέρω άνθρωποι, βέβαια. Το πλάνο του, το project του, δεν το ξέρω. Μην λέω και κάτι που δεν το ξέρω. Λοιπόν, απαντήσω στο Σάκη εδώ, που εντάξει, είναι εύλογο τώρα.

Μασουσάκη, δεν λέω. Ρε Άλεξ, λέει, μας λες μέχρι τη ώρα προσγειώνεται η πτήση, λέει, δεν ξέρεις ποιος είναι, λέει, μας κοροϊδεύεις, δεν έχει καμία περιέργεια να μάθω το όνομα, αλλά μην μας λέτε παράλογο πράγματα. Εγώ σαν και τη στιγμή σου πει ότι μιλάω με άνθρωπο, έτσι, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά πρόσωπα των δύο επιχειρηματιών. Δεν με έχει αποκαλύψει τα ονόματα. Μπορεί να μου βοηθάει στο ρεπορτάζ, στο λέω με πάσα ειλικρίνεια. Το είπα δημόσια, μου είπε ότι θέλω να σου πω στα ονόματα, αλλά δεν στα πω. Έχω άνθρωπο από εκείνη την πλευρά. Απλά δεν μου λέει ποια είναι τα ονόματα. Για να ξέρεις. Μου δίνει πληροφορίες, δεν στο κρύβω. Γιατί εγώ αποκάλυψα το θέμα του επιχειρηματίας και έχω πει και πολλά πράγματα. Όντως ένας εξωτερικό αυτήν την ώρα. Τα ονόματα δεν τα ξέρω. Αν τα ήξερα να ξέρεις, θα τα είχα πει. Σου λέω με πάσα ειλικρίνεια. Δεν στο έχω κρύψει, την λέω ότι υπάρχει άνθρωπος που τους γνωρίζει. Και μου δίνει κάποια στοιχεία. Στο όλο θέμα των διαπραγματεύσεων. Και δεν είναι από την Παναχαϊκή, είναι από την πλευρά τους. Απλά μου είπε ότι θα σε βοηθάω χωρίς να αποκαλύψω τα ονόματα. Ονόματα δεν μου έχει πει. Μπορεί, σου επαναλαμβάνω, Σάκη, μπορεί και να είναι και κάποιο που έχει ακουστεί. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα ακούσω από εδώ και πέρα. Όσο και εμένα προσωπικά μου λένε ότι κανένα από τα ονόματα δεν έχει γραφτεί, δεν έχει ακουστεί. Στο λέω. Αν μου έχουν πει ψέματα, σου έχω πει ψέματα και θα έχω πει ψέματα και θα φανεί στην πορεία ότι δεν ήταν έτσι. Μπορεί να μου έχουν πει στο ρεπορτάζ, έτσι, όταν είπα για τους δύο Έλληνες, εγώ το πήρα το ρεπορτάζ κατευθείαν. Έχω πηγή από την πλευρά αυτή, από εκεί μαθαίνω ειδήσεις, μη στο κρύβω. Ευθέως το λέω, από εκεί την πλευρά μαθαίνω, χωρίς να ξέρω τα ονόματά τους. Γνωρίζω ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό στην όλη υπόθεση που έχει, επαφές μαζί τους, που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, έτσι. Αλλά μέχρι εκεί. Μου είπε, το είχα πει δημόσια, μου είπε, θέλω να σου πω τα ονόματα, δεν πρόκειται να σου πω. Δεν τα ξέρω τα ονόματα, ειλικρινά. Δεν με απασχολεί, Σάκη, ας τα μάθω τελευταίως. Ειλικρινά σου λέω, ας τα μάθω τελευταίως τα ονόματα. Το ρεπορτάζ να τώρα μου άκουσε, μου έστειλε ένα μήνυμα, μου είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανό ραντεβού μέχρι το Σάββατο. Δηλαδή δεν με έχει οδηγήσει σε λάθος δρόμο μέχρι τώρα, να σου το πω ευθέως. Σε λάθος δρόμο δεν με έχει οδηγήσει στο ρεπορτάζ. Δεν λέει τα ονόματα, εντάξει, είναι σεβαστό πλέον. Και κατανοητό. Και κατανοητό για όλους. Εγώ δεν είπα την πρώτη μέρα. Δεν με απασχολούν τα ονόματα, θα τα μάθουμε. Όπως θα τα μάθεις. Την ίδια μέρα θα μάθουμε μαζί. Και θα δούμε.

Ο Κωνσταντίνος λέει Αρκαλοχώρη, λέει το χωριό του Νίκου Ανδρουλάκη, λέει Πασόκ. Εμείς λέει θα πάμε τον Τσίπρα. Μάλιστα. Το χωριό του Ανδρουλάκη είναι. Από εκεί είναι. Μάλιστα. Τι να σου πω, Κωνσταντίνε, εγώ εμείς σου κρύβομαι. Σήμερα την άκουσα την ομάδα πρώτη φορά. Μη σου λέει ψέματα. Έτσι. Δεν λέω ψέματα. Κωνσταντίνε καθόλου. Τώρα που τον Νίκο την άκουσα την ομάδα. Εντάξει, δεν παρακολουθώ και τι γίνεται σε άλλες νομούς. Έτσι, μη σου λέω ψέματα. Έτσι. Αλλά όπως και στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, κάτι ομάδα θα τις ακούσω πρώτη φορά φέτος. Έτσι ακούω και την αναγέννηση Αρκαλοκαρίου, πρώτη φορά την άκουσα. Στο λέω δημόσια. Δεν την είχα ακούσει εγώ αυτήν την ομάδα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει στην Ηράκλειο αυτή η ομάδα. Έτσι. Σήμερα το και όντως μπήκα στο site και όντως οι άνθρωποι έχουν κάνει ανακοίνωση πριν από 8 ώρες ότι θα είναι wild card, θα παίξουν Elite League. Και μάλιστα βλέπω και γήπεδο γεμάτο, βλέπω και ότι λένε ότι αυτά που διάβασα, ότι εκπροσωπούν το σεβασμό, την τοπική κοινωνία και όλα αυτά και ότι έχουν τα κριτήρια να παίξουν Elite League. Ναι, τι να σου πω τώρα. Φαντάζομαι όμως ότι και αυτοί θα έχουν μπει γερά στη μάχη για ένα εισιτήριο. Αν προκύψει βεβαίως το κενό, έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να θυμίσουμε το City in Action Power by Day. Επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν. Σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωση συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπιαδός. Υποστηρικτές, όλπα αστικές συγκοινωνίες πατρών, ταξί εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
7: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610-527-588.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε παπά.
9: Όχι.
10: Είπε παπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα. Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
14: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοήδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, προγράμματα πνεύματο στην τάξη 3 στο φεύγιο του μηνύματά σα, 2-29-119 τηλεφωνικό για του ατμού για τι ειδικέ παρεμβάσει. Έχουμε ρεπορτάζ, αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα πρώτο ρεπορτάζ, θα το δούμε συνέχεια. Πολύ αναλυτικό από το Κερκίδα Σπορ. Ότι το ΙΟΑΗ, το γεωγραφικό χάρτη των 120 ομάδων και τι πρώτε προβλέψει για του 10 ομίλου. Κρατηθείτε τώρα στον όμιλο που κατατάσσεται με βάση το προσχέδιο τη ΕΠΟ, η Αχαία. Με βάση το Κερκίδα Σπορ, επαναλαμβάνω, έτσι. Η Αχαία λοιπόν πάει σε όμιλο με Πειραιά, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Το προσχέδιο που αναφέρεται αυτή τη στιγμή στο Κερκίδα Σπορ λέει ότι στον 8 όμιλο θα είναι 4 ομάδες του Πειραιά, Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, 4 από τα Δωδεκάνησα, Διαγόρας Ρόδου, Αέρα Φάντου, Απόλλων Καλυθιών, Ιάλισσος Ρόδου, 3 από την Αχαΐα, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή, Ατρόμητος Πατρών και ένας από το Βόρειο Αιγαίο, ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας από τη Σάμο. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι ένα προσχέδιο που βγαίνει τώρα από το Κερκίδα Σπορ και έχει στον υπόλοιπο Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο η Κορινθία με 4 ομάδες, η Μεσσηνία 3, η Αργολίδα 2, η Αρκαδία 1, η Λακωνία 1 και η Ηλία και Ζάκυνθος είναι σε κρεμότητα. Ότι η Ηλία θα πάει στον όμιο της Νοτίου και Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά κατατάσσει την Αχαΐα. Ένα προσχέδιο, το βλέπω ότι έχει προφορήσει σε κάθαρο το site, έτσι, για το προσχέδιο, το πρώτο προσχέδιο της ΕΠΟ. Νομίζω ότι θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο να είναι όλοι οι Πελοπόννησοι μαζί και να το προσχέδιο αποκαλύπτει ότι είναι αυτό. Πειραιάς, Δωδεκάνησα, Αχαΐα και Βόρειο Αιγαίο. Νομίζω ότι θα γίνει επανάσταση αν είναι αυτός ο όμιλος. Έτσι, επαναλαμβάνω, 12 ομάδες όπως αποκαλύπτει στον όμιλο. Πειραιάς, Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, Δωδεκάνησα, Διαγόρας Ρόδου, Αέρα Φάντου, Απόλλων Καλυθιών, Ιάλισσος Ρόδου 4, Αχαΐα 3, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή, Ατρόμητος Πατρών και Βόρειο Αιγαίο, Άγιος Αθανάσιος, Ιδρούσα, Σάμου, ο 8ος όμιλος με 12 ομάδες, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με το Κερκίδα Σπορ. Νομίζω ότι θα υπάρξει ξεσηκωμός. Έτσι. Και όλοι οι υπόλοιποι Πελοπόννησοι παίζουν μαζί. Δηλαδή, με ποια κριτήρια θα πάει στον Πειραιά και στη Ρόδο και στη Σάμου? Έχει ξαναπάει στην. Δεν λέω ότι δεν έχει ξαναπάει στη Ρόδο, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για σκάνδαλο να υπάρχει. Και τώρα μιλάμε για ότι εδώ έχει αναλυτικά του ομίλου στο site. Κάποιο του έδωσε. Δηλαδή, είναι το, έχει το προσχέδιο όλο. Έχει ξεκάθαρα. Έτσι, το τι γίνεται. Ο πρώτος όμιλος Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δεύτερος θα είναι Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη. Τρίτος, όπως λέει, Δυτική και Νότια Κεντρική Μακεδονία. Τέταρτος, Θεσσαλία και Βόρεια Στερεά. Πέμπτος, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Ιόνιο. Έκτος όμιλος Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Αττική και Νησιά. Έβδομος όμιλος Αθήνα, Αττική, Βόρειο Αιγαίο. Όγδος όμιλος Πειραιά, Δωδεκάνησα, Αχαΐα. Ένατος όμιλος Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο και δέκατος όμιλος Αυτόνομος Όμιλος Κρήτης.

Λοιπόν, λέει ο Νίκος εδώ εκεί στην ΕΠΟ, λέει πριν να μην ξέρω από γεωγραφία, λέει πόσο άσχετη μπορεί να είναι. Νίκο, και εγώ τώρα δεν του κατα... Αλλά εδώ μιλάμε ότι γράφει αναλυτικά ομάδες. Γράφει προσχέδιο. Με 120 ομάδες. Και γράφει να φάει Χαΐα με Πειραιά και Πειραιά τώρα, Χαΐα, Ρόδο, Σάμο. Θα βουλιάξουν οι ομάδες. Αν είναι αυτός ο όμιλος. Και δεν καταλάβει πώς δηλαδή φεύγει. Η μόνη Χαΐα από την Πελοπόννησο και η Πελοπόννησο όλοι μαζί. Εντάξει, τώρα κάποιος είπε στον άλλο, έτσι μου λέμε. Τώρα το γράφει αναλυτικά ομάδες τώρα, σε κάθε όμιλο. Το προσχέδιο της ΕΠΟ, λέει. Έτσι, ο γεωγραφικός χάρτης των 120 και οι πρώτες προβλέψεις και προσχέδιο για τους 10 ομίλους. Καλά, δεν νομίζω ότι η Χαΐα θα πάει τώρα εκεί. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν είναι αδύνατο να πάει η Χαΐα πλέον σε αυτόν τον όμιλο. Αλλά μόνο τυχαίο δεν το βλέπω. Για να είμαι ειλικρινής. Ωραία. Εντάξει, τότε. Λοιπόν, να είναι λέει Χαΐα από σε όμιλο Πειραιά, λέει και να μην είναι εικόνητος. Ναι, και εγώ Νίκο θεωρώ ότι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει αυτό, έτσι. Αυτός ο όμιλος, με τίποτα. Τι να πω. Με τίποτα. Δεν ξέρω όμως ποιος έδωσε αυτό το προσχέδιο προς τα έξω. Αφού έχουν γεφυρωθεί διαφορές, λέει τι περιμένουμε, αλλά για την έψα με το Γκαγκάτς. Εγώ Χρήστο πιστεύω ότι δεν είναι αυτός ο όμιλος. Έτσι, τώρα να πιστεύω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου κολλάει αυτός ο όμιλος. Τι να σου πω όμως τώρα. Θα πάρω ένα τηλέφωνο αυτή τη στιγμή να ενημερωθώ στις 7.30 αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι. Ο Ηλίας λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Αγωνία, έχει χτυπήσει τα βάνη. Λέει: Άλλη περιέργεια και υποψία ακολουθούν. Ο κόσμος της Πάτρας και όχι μόνο επιβάλλεται να ξέρει τα πάντα για οποιοδήποτε δική στην Παναχαϊκή. Είτε αλλάξει χέρια, είτε μείνει στην ασθενική. Θεωρώ σωστό και αναγκαίο να κανονιστεί μια live ανοιχτή συνέντευξη με τους μελλοντικούς διεκτήτες, όχι με εκπροσώπους και με κοινό, ώστε να συμμετέχει και αυτό αν χρειαστεί, ώστε να λυθούν όλες οι απορίες και να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δεν με ικανοποιεί μια απλή συνέντευξη τύπου που να λέει είμαι ο τάδε και ο στόχος είναι να ανεβάσω την Παναχαϊκή. Λοιπόν, εντάξει, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μιλήσουν. Έτσι. Και τώρα επιβεβαιώνεται ότι η Παρασκευή είναι η πιο σημαντική μέρα. Με επιβεβαιώνουν τώρα ότι όντως η Παρασκευή φαίνεται. Και με το επιβεβαιώνω την Παναχαϊκή τώρα. Ότι η Παρασκευή φαίνεται να είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Άρα είμαστε ενώπιον εξελίξεων. Ο Νίκος λέει, μα Αλέξη το βγάλανε, λέει, για να δουν αντιδράσεις. Μα καλά τώρα Νίκο, αυτός ο όμιλος. Τώρα δεν κολλάει. Για την Αχαΐα, να σου πω κάτι. Δεν λέω ρε, εντάξει, Αχαΐα. Βλέπω, η Πελοπόννησο όλοι μαζί. Κατά πρώτον, τα νησιά, περίμενε. Είδα τώρα την Κεφαλονιά. Είναι να τρώμε νύχτα τα νησιά με η Ζάκυνθος Κεφαλονιά και η Κεφαλονιά με την Αχαΐα. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, πού μπορεί να πάει. Δηλαδή, είναι άκου τώρα. Έχουν βάλει. Σε αυτό το προσχέδιο λέει η Εύβοια τρεις ομάδες. Αρτάκι, Κάριστο, Σταμινιακό. Η Βιωτία δύο ομάδες. Αναγκαίες σχηματορία, ο ΑΟΦ Θήβας. Τέσσερις ομάδες. Η Ανατολική Αττική. Σαρονικός, Αναβίσου, Αστέρας Βάρης, Θήλα, Ραφίνας, Αχρναϊκός. Κυκλάδες δύο. Μύκονος, λέει Παναξιακός. Και νησιά Ιουνίου μία. Πάλι Ξουριακός. Η Ζάκανθος πού θα πάει. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μπορεί να γίνει τέτοιο χωρισμό τώρα. Τη Γκέρκυρα έχουν στον πέντε όμιλο. Τη Ζάκεντο, η επισουσία έχει και Ζάκεντο ομάδα. Δεν τη βλέπω πουθενά τη Ζάκεντο για την ώρα. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να πέρασει αυτό ο όμιλο. Ηλίας και Ζάκεντο. Η Ζάκεντο πάει στην Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο. Πάει στην Νότια και Ανατολική. Δηλαδή, χωρίζουν και την Ηλία και τη Ζάκεντο και την Κεφαλονιά. Σ' άλλο, στον εννέα όμιλο η Ζάκεντο. Στον έξι όμιλο Κεφαλονιά και στον 8 η Αχαΐα. Θεωρώ ότι είναι σκάνδαλο. Αν όντως ισχύουν τέτοια πράγματα, εγώ τα βλέπω για σκάνδαλο. Έτσι. Σε πάνω τώρα ομάδες του Πειραιά, τώρα και Εθνικός Ιωνικός, καλά. Καληνύχτα. Τι να πω. Δεν ξέρω. Θα περιμένουμε. Θα πάρω και τώρα και την ΕΠΟ τους δικούς μας ανθρώπους να δούμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτό είναι πάντως ένα δημοσίευμα του Κερκίδα Σπορ, αν το είπε, το οποίο Κερκίδα Σπορ, ναι, το οποίο εντάξει δεν ξέρω ποιος το έδωσε, έτσι, σίγουρα έγινε κάποια διαρροή. Δεν μπορούν τώρα ο άνθρωπο να γράφει, το γράφουν ελληνικά ομάδες. Γράφει ξεκάθαρα ομίλους. Άρα από κάποιον τους το έδωσαν. Κάποιος το διέρευσε. Αυτό είναι προσχέδιο το. Ξεκάθαρα. Έτσι. Αλλά ελπίζω ότι ίσως να βγει και να δω και αντιδράσεις θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Λέκο.
0: Έλα, Ντάνη, καλησπέρα.
1: Τι έγινε?
0: Καλά. Εδώ βλέπω τώρα το έναν όμιλο που βγάζει και όταν θα πάθει και φελικό.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι ανέκδοτα μου.
0: Ναι.
1: Αν κάτι και το δεχτούν οι ομάδες της Αχαΐας, τι να πω τους. Θα φεύγει ο Ατρόμητος και η Παναχαϊκή και ο Πανεγιάλιος. Να πηγαίνουν να πούμε στη Σάμο.
0: Ναι, Σάμο. Πού κολλάμε εμείς στη Σάμο, δεν έχω καταλάβει.
1: Εντάξει, θα έρθει το Πιερικός να παίξει στην Πάτρα. Να παίξει με τις άλλες ομάδες, ξέρω εγώ, της Αχαΐας. Κάπως έτσι το.
0: Τις άλλες ομάδες που λοιπόν έχουν όλες μαζί.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: κοίταξε. Αντώνη, κάποιος έκανε μια διαρροή για να δει αντιδράσει, έχω την αίσθηση.
1: Να πω ότι θα παίξει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, στη Φωκίδα. Να πω ότι θα παίξει στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Αθήνα. Να σου πω, πάει στο διάλογο, δεν βγαίνουν όλες οι ομάδες. Πήραν μια-δυο ομάδες και τις πετάξαν εκεί πέρα. Γιατί να είσαι εσύ όμως και να μην είναι κάποιος άλλος. Άλλο παπά, Ευαγγέλιο. Αλλά τώρα να φύγεις από την Πάτρα. Να πάει να παίξεις τη Σάμο ή στη Ρόδο, σε 10 ομίλους και η Κρήτη, όλες οι ομάδες να παίζουν μέσα στο νησί τους και καλά κάνουν, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Εντάξει, τότε είναι. Τώρα κάπου αλλού πάει. Τέλος πάντων, δεν πήρα γι' αυτό. Είναι το τελευταίο που ανησυχεί αυτή τη στιγμή εμένα. Θα με ανησυχεί περισσότερο αν θα πάει παραμείνει η ομάδα στο Ερασιτέχνη. Βασικά δεν έχω ακούσει τίποτα, δεν έχω μάθει τίποτα. Όπως όλοι μας, δεν γνωρίζει κανείς τίποτα.
0: Εντάξει, ναι, αλήθεια. Αλλά λένε ότι επόμενες 48 ώρες μάλλον θα έχουμε

0: στήριξη από την πολιτεία, τη στήριξη από τον κόσμο, από τους οπαδούς, από όλους μας. Εάν νομίζουν ότι κρύβοντας κάτι, αν είναι σοβαρό θα φανεί και θα υπάρχει στήριξη, δεν το συζητάω. Αν όμως είναι κάτι από όλα αυτά που ακούγονται τον τελευταίο καιρό, τα οποία είναι ασόβαρα, όλα όσα ακούγονται, εκτός κι αν είναι κάτι που δεν είναι μέσα σε αυτά που ακούγονται, από το μανατζερικά, από τους παράγοντες που έχουν βεβαρισμένο παρελθόν, που έχουν κατηγορηθεί, δεν έχουν καταδικαστεί, αλλά έχουν κατηγορηθεί για στημένους αγώνες, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και όλα αυτά που κάποιοι εσκεμμένα ή μη κλείνουν τα μάτια ή στροφοκαμιλίζουν μπροστά στην αλήθεια. Εάν είναι κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρχει καμία στήριξη. Θα πάει μόνο του. Αυτό θέλουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μακάρι, μακάρι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, όμως και το θεωρώ ασόβαρο και μη κατανοητό για μένα, γιατί δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο σε κάποια άλλη ομάδα. Και στο είπα και προχτές που βγήκα πάλι στον αέρα, ότι ο άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε για τα Γιάννενα, ο οποίος θεωρεί σοβαρό τον εαυτό του, και δεν νομίζω να μην θεωρείται σοβαρός ο συγκεκριμένος, είπε ότι ενδιαφέρομαι για τα Γιάννενα, αλλά θα κάνω τον έλεγχό μου να δω πού χρωστάει η ομάδα και αν μπορώ να ανταπεξέλθω στο βάρος αυτό, θα βγω μπροστά. Αλλά δεν κρύφτηκε. Δεν έκρυψε το όνομά του. Εδώ μιλάμε για ένα πρωτοποριακό γεγονός. Και δεν μιλάμε, στο ξαναλέω, για ανώνυμη εταιρεία. Δεν μιλάμε για γοροπολισία μετοχών. Μιλάμε για το management ενός ερασιτεχνικού σωματείου που κανένα μέλος δεν ξέρει τι συναποφασίζουν οι κύριοι της διοίκησης και των επενδυτών. Επενδυτών. Τι είναι επενδυτές? Πώς μπορείτε και μιλάτε για επενδυτές όταν δεν γνωρίζετε ποιος είναι από πίσω? Ποιος είναι αυτός που λέει για επενδυτές? Γνωρίζει κάποιος ποιος βρίσκεται πίσω σε αυτές τις συνομιλίες? Γνωρίζεις, Αλέξη?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Πώς μπορείς και μιλάς για επενδυτές?
1: Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για επενδυτές, μιλάμε για ανθρώπους που θα πάρουν το management.
0: Και τι θα κάνουν με το management της Παραχαϊκής, αν δεν επενδύσουν στο management?
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως να επενδύσουν θέλουν, αλλά για την πρώτη χρονιά, Αντώνη μου, το management θα πάρουν και θα λειτουργούν με το αφημί της αεροστεχνικής. Δεν θα λειτουργούν με δικό τους αφημί.
0: Αλλά δεν μιλάμε για επενδυτές.
1: Στην πρώτη χρονιά, όχι. Επενδυτή θα φανεί, θα είναι επενδυτή Super League 2. Στην αρχή, εντάξει, μετά μπορεί να το βαφτίσει επενδυτή, αλλά επί ουσία θα διαχειριστεί το αφημί της αεροστεχνικής. Δεν θα λειτουργούν οι άνθρωποι με το δικό τους αφημί. Την πρώτη, όσο είσαι στην Γαμαθηγή.
0: Συγγνώμη, και ποιος αποφασίζει τη διαχείριση, όπως είπες τώρα μια μαγική λέξη, διαχείριση του αφημί του ερασιτεχνικού σωματείου? Ποιος το αποφασίζει αυτό?
1: Η ερασιτεχνική θα δώσει το management στους ανθρώπους, οι οποίοι θα μετά θα επενδύσουν στη μαναγική, θα πάρουν τα χρήματά τους και δεν
0: διαχειριστούν. Το Δέλτα Σίγμα. Άρα δεν το ξέρουν και ο τρεις ανθρώποι, το ξέρει όλο το Δέλτα Σίγμα. Γιατί αν δεν το ξέρει αντιμονό τους.
1: Θα πάρει απόφαση ομόφωνη από το Δέλτα Σίγμα σε ποιον θα πάει η ομάδα. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, δεν το ξέρει η Γενική Συνέλευση. Δεν είναι ένα θεματάκι που μπορεί να διοικήσει. Όταν η ερασιτεχνική ήθελε να πουλήσει τα σπίτια, έκανε Γενική Συνέλευση. Όταν η ερασιτεχνική ήθελε να παραχωρήσει το γήπεδο στο Μαλάκο, έκανε Γενική Συνέλευση. Όταν η Παναχαϊκή πρέπει να παραχωρήσει προς διαχείριση το αφημί της, πρέπει να κάνει Γενική Συνέλευση. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Κύριοι, μακάρι τα ονόματα των κυρίων αυτών που κρύβονται πίσω από κουκούλες, των κουκουλοφόρων, δεν το λέω εγώ, έτσι έγινε. Γεγονός.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι ένας άνθρωπος δικός σου δεν έβαλε κουκούλα, το έβαλε κουκούλα στο γήπεδο.
0: Έβαλε κουκούλα και ήρθε στο γήπεδο. Ο κουκουλοφόρος.
1: Με κουκούλα έφυγε το γήπεδο. Με καπέλο έρθε, με κουκούλα έφυγε.
0: Λοιπόν, αυτός ο κύριος καπελάκιας κουκουλοφόρος, όπως θες μπορείς να το πεις, ο οποίος κρύβει το όνομά του και θέλει να ασχοληθεί με το management ενός μεγάλου ερασιτεχνικού σωματείου, με τις ευλογίες των υπάρχοντων διοικούντων παραμένει η ανωνυμία, ελέγχει ένα κόσμο ανήμπορου και ανίκανου να δράσει στα κεκτενόμενα της ομάδας, του σωματείου, περιμένοντας

0: το Μεσσία, το έχω κάνει και post, που θα του σώσει το μάνα, γιατί εδώ είμαστε ένας κόσμος ο οποίος του αχοαδερφισμού και δεν πειράζει, μωρέ. Κάποιος να βρεθεί να βγάλει τη φύτα από το ίδιο από την τρύπα. Τώρα ποιος θα είναι αυτός δεν μας ενδιαφέρει. Αυτά που γίνονται στην Παναχαϊκή είναι ασόβαρα για μένα. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι σοβαρά. Κάποιοι μάλιστα βλέπουν και πολύ μεγάλη σοβαρότητα ότι δεν βγαίνουν κάποιοι με το όνομά τους έξω. Είναι πολύ σοβαροί, λέει. Ψάχνουν τα χρέη. Ενώ αυτός που ψάχνει τα χρέη στα Γιάννα και βγήκε με το όνομά του είναι ασόβαρος. Φίλοι μου Γιαννιώτες, προσέχετε γιατί έχετε μπλέξει με ασόβαρο. Μάθετε πώς γίνεται, ασχοληθείτε λίγο με την Παναχαϊκή, δείτε πώς θα φτιάχνουμε εμείς τα πράγματα εδώ στην Πάτρα, γιατί εμείς ξέρουμε. Τώρα γιατί εμείς είμαστε 25 χρόνια μακριά από την Αλφαεθνική, αυτού είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αυτοκριτική καθόλου. Τελειώνει ο Μάης. 2 μήνες περάσανε.
1: Ναι, σήμερα έχουμε 50 μέρες. Έχουμε 50 μέρες.
0: Και είμαστε στο Αλυσβερίσι. Έρχονται οι Ολλανδοί. Δεν είναι οι Ολλανδοί. Έρχονται Έλληνες. Δεν είναι οι Έλληνες. Έρχεται Παλέμαχος. Δεν είναι ο Παλέμαχος. Έρχονται ξανά οι Ολλανδοί. Φεύγουν οι Ολλανδοί. Θα έρθουν οι Γάλλοι. Θα φύγουν οι Γάλλοι. Θα χαλάσει τον deal. Γιατί αν ήταν να γίνει τον deal θα είχαν εκεί τα ονόματα. Αλλά κάπου εδώ εγώ βλέπω ότι γιατί δεν βγάζουν τα ονόματά τους αυτοί. Γιατί ούτε αυτοί είναι σίγουροι για τον deal. Και γενικώς μια κατάσταση αχταρμάς. Αναρωτηθείτε μετά κύριοι, γιατί 25 χρόνια η Παναχαϊκή είναι μακριά από τις μεγάλες κατηγορίες. Γιατί η Παναχαϊκή βολοδέρνει, γιατί η Παναχαϊκή έχει απαξιωθεί. Αλλά μην κοιτάξετε καθόλου τον καθρέφτη, όχι. Ασχοληθείτε τώρα όλοι με αυτά που είπα εγώ. Ασχοληθείτε όλοι με αυτά που λέει ο Γιώργος. Με αυτά που λένε τα παιδιά που ανησυχούν για το μέλλον της ομάδας. Με αυτά που δεν δεσμεύονται και ούτε τρώνε την παραμύθα από τους κύριους αυτούς που διοικούν ένα τεράστιο σωματείο που έχει μείνει, σε λίγο δεν θα μείνουν ούτε τα πετά. Το γήπεδο, ακόμα προβλήματα το γήπεδο, από πέρσι. Έχει μπει σε ολοκλήρωση το σχέδιο. Τελειώνει από πέρσι το γήπεδο. Η σκεπαστή ανοίγει. Όλα είναι ρολόι. Όλα είναι ρολόι. Εντάξει, Άλεξη.
1: Καλό. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: εδώ ο Παναθηναϊκός λέει, μιλούσε με τον νέο προπονητή 3 μήνες λέει και δεν ήξερε κανένας τίποτα. Λέει: γιατί εμείς πρέπει να ξέρουμε τα πάντα, υπομονή δεν υπάρχει. Ας μη ζητούσαμε, λέει, κάθε λίγο για λιγάκι αφημί, τι δουλειά κάνουν, λέει, τι και πώς για μένα, καλά κάνουν, λέει, και θέλουν την ανωνυμία τους. Εντάξει, το φτάσαμε τώρα, Νίκο, η ανωνυμία, τα ονόματά του ομαδευτεί μόνο να γίνει deal. Δεν νομίζω. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι πάμε προς το τέλος. Θα μαθευτούν τα ονόματα. Έτσι δεν το συζητάμε. Ο Πάνος λέει και την Ατρολοκαρνανία, λέει την πάνε στη Θεσσαλία, λέει εξευτέρια στη γεωγραφία. Εντάξει, πάνω θεωρώ ότι δεν θα είναι αυτός ο όμιλος, έτσι πιστεύω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Σίγουρα κάποιος έκανε διαρροή. Για μικρή βοήθεια. Τώρα κάποιος έκανε μια πρώτη διαρροή. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για σχέδιο ολόκληρο. Λέει 12-10 ομίλου ξεκάθαρα με ομάδε. Μια ροή. Τώρα για του λόγου να δουν αντιδράσει δεν ξέρω τι έγινε. Ο άλλο δεν το γράφει, έτσι. Άντε, έγραφε να γράψει έναν όμιλο. Εδώ μιλάμε 10 όμιλου, θα του έκανε αναλυτικά. Κάποιο έκανε διαρροή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό ο όμιλο με τίποτα. Δεν βγαίνουν, τι να πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο, δεν γίνονται και που μου λες. Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Στα συμβούλια που γίνονται, η σημασία έχει ότι γίνονται σε άλλο χώρο για να πάρουν και πρόεδρο. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, δεν είναι κακό. Έτσι. Συμμετέχει και ο πρόεδρος πλέον σε όλες τις αποφάσεις.

Λοιπόν, το City in Action Powered by the επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη, δράση ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, την έρεξη και τραυματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσείς στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές όλων αστικές κοινωνίες Πατρών, Ταξί Express 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου, 9 το

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

Λοιπόν, προχωράμε. Συνεχίζουμε. Πρώτη αντίδραση από πλευράς ΕΨΑΧΑΙΑΣ όσον αφορά τα πρώτα σενάρια τους ομίλους αυτή τη στιγμή. Καταρχήν και συνέπειτα θεωρούν ότι υπάρχει μια διαρροή αυτή τη στιγμή. Ότι έχει γίνει μια διαρροή. Ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Αυτό οι όμιλοι που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Η πρώτη αντίδραση ΕΨΑ είναι ότι αν κάναμε 10 ομίλους στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία για να μειώσουμε τα έξοδα των ομάδων και στέλνουμε έναν ομό στα Δωδεκάνησα και στη Σάμο, είμαστε για γέλια. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση ΕΨΑΧΑΙΑ στα σενάρια των ομίλων αυτή τη στιγμή. Μας είπαν ότι κάνουμε 10 ομίλους, είπε, να μειώσουμε τα έξοδα. Εδώ οι ομάδες, οι τρεις ΕΨΑΧΑΙΑΣ, είπε, θα γονατίσουν. Βεβαίως και στην ΕΨΑ έχουν αυτή την εντύπωση, ότι κάποιος έχει κάνει διαρροή. Μέσα από την ΕΠΟ υπάρχει διαρροή αυτή τη στιγμή των ομίλων. Για να δουν αντιδράσεις. Ότι είναι τυχαίο, ότι βλέπουν καθαρά. Μιλάνε για ομάδες, για... ξεκάθαρα το τώρα, πώς πάει ο κάθε όμιλος. Ότι υπάρχει μια διαρροή προς τα έξω. Έτσι. Η πρώτη λοιπόν αντίδραση ΕΨΑ είναι ότι αν, κύριοι, κάνατε με αυτό τα έξοδα, κάνατε 10 ομίλους για να μειώσουμε έξοδα, πώς τρεις ομάδες ΕΨΑΧΑΙΑΣ θα πάνε σε όμιλο με τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο. Ποια είναι η λογική? Πού υπάρχει? Θα είμαστε για γέλια, είπε, αν είναι αυτός ο όμιλος πραγματικά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στην ΕΨΑ θεωρούν ότι δεν θα είναι αυτός ο όμιλος, αλλά βεβαίως είναι και αυτοί υποψιαμένοι ότι κάποιος έχει κάνει διαρροή σήμερα προς τα έξω. Αλλά πουθενά, είπε, δεν συνάβει αυτός ο όμιλος με αυτό το μήνυμα που μας είπαν. Τους 10 ομίλους για να μειωθούν τα έξοδα. Πραγματικά μου τονίζουν για γέλια αν σκέφτονται να κάνουν τέτοιον όμιλο αυτή την ώρα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, τελικά είναι λίγες οι ώρες εκπομπές. Δύο καλά είναι τώρα, Νίκο, τι συνηθίσαμε. Καλά. Άμα χρειαστεί, θα κάνουμε και κάποια παραπάνω. Όταν θα ζορίσει το πράγμα, εντάξει, εδώ είμαστε. Μήπως είναι προεκλογική όμοι, είναι λέει προεκλογική όμοι, λέω εγώ τώρα. Νίκο, εντάξει, τώρα είναι. Εντάξει, η κέψα αυτή τη στιγμή τονίζει ότι είναι για γέλια. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ότι δεν συνάμε αυτό που έχουν πει, είπε. Όμως είναι ξεκάθαρη στην έψα. Κάποιος έκανε διαρροή σήμερα για να δει αντιδράσεις. Όταν έχουμε ξεκάθαρα ομίλους, δεν είπε υποψία. Εδώ λέει ομάδες πλέον. Ξεκάθαρα. Τρεις από εκεί, δύο από εδώ, τέσσερις. Κάποιος έδωσε το προσχέδιο προς τα έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο το προσχέδιο δεν βγήκε μόνο έτσι. Μόνο το έτσι. Λοιπόν, ο Στάθης λέει: Μάτς έγραψε, λέει, για ρήτρα μυστικότητα. Πάντως, λέει, στο προσήμων. Αν ισχύει, να το προσμετράμε και αυτό και θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η μυστικότητα για την ομάδα. Ναι, Στάθη, πιθανότατα ισχύει αυτό. Και... εντάξει, τώρα που εδώ φτάσαμε, Στάθη, κοντεύουμε. Οι επόμενες 48 ώρες έμαθα Παρασκευή, μου τονίζουν όλοι πολύ σημαντική μέρα. Μόνο αυτό τώρα και τονίζει η πλευρά της Παναγαϊκής τώρα. Ο Ηλίας λέει: Η ΓΑΜΑ Εθνική έχει ομίλους, λέει, για να μπορούμε με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια ομάδες να αντιμετωπίσουν τις πολυδάπανες μετακινήσεις και με τα χαμηλά μπάτζετ που διαθέτουν. Δεν μιλάμε για επαγγελματικές ομάδες. Νομίζω ότι με το Λακαρνανία, Φωκίδα και γειτονικούς νομούς από Στερεά ή Ήπειρο μπορεί να γίνει όμιλος στα πλαίσια της κοινής λογικής. Βέβαια, για να μην περάσει αυτό το σκάνδαλο, χρειάζονται ειδικοί δυνατές στις ομάδες της Αχαΐας. Ναι, Ηλία, είπα ότι ακριβώς τα ίδια μου λέει και στην ΕΠΣΑ. Η πρώτη αντίδραση έψανε αυτό. Ότι εδώ, κύριε Τσέμπο, μας είπατε για να μειώσουμε το κόστος των ομάδων. Και θα βρεθεί ένας νομός που θα πάει τώρα σε αυτά τα ταξίδια. Έτσι. Σίγουρα η Ηλία εδώ είναι ένα θεματάκι. Δεν βγήκαν τυχαία οι όμιλοι τώρα. Έτσι. Δεν του έχει βγάλει δημοσιογράφος όμιλος από το μυαλό του για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Κάποιος τους έδωσε τους όμιλους σήμερα. Το προσχέδιο. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν πάει και στη Ρόδο. Μου λέει ο Σάββας ο Παναγιώτης έχει πάει στη Ρόδο. Λέει και, ναι, έχει πάει και στη Ρόδο και στη Μύκονο. Ναι. Λέει ο Σάββας έχει πάει ο Παναγιώτης Ρόδο και Μύκονο. Ναι. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, Σάββα. Αλλά δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Θεωρώ όμως ότι είναι προσχέδιο. Ξεκάθαρα τώρα. Μας προσδιάζουν. Δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να πήγε να έγραψε έτσι τόσο αναλυτικά τους ομίλους σήμερα. Εδώ μιλάμε για όμιλο ξεκάθαρο. Όλοι οι όμιλοι από το 1 στο 10. Τρεις από εδώ, δύο εδώ, δύο, 12. Έτσι.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: έψανα κινηθεί άμεσα. Λέει: Προεδρία Δανίλη, συνόρευε Πάτρα, λέει, με την Γκο, λέει, και τότε οι όμιλοι βγήκαν, λέει, τέλη Οκτωβρίου. Ναι, η ΕΠΣΑ, κοίταξε Γιώργο, ό,τι μπορεί να κάνει θα το κάνει. Έτσι. Εκ των πραγμάτων, αυτό τώρα μου λένε από την ΕΠΣΑ. Η ΕΠΣΑ, βέβαια, θα προσπαθήσει και αυτή να δει αύριο να έχει μια πρώτη εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Στην ΕΠΣΑ, ξεκάθαρα μιλάνε για διαρροή. Δεν το θεωρούν τυχαίο. Και να σου πω κάτι, το θεωρούν το πιθανότερο ότι είναι έτσι όμιλος αυτή τη στιγμή. Το θεωρούν το πιθανότερο. Αλλά η ΕΠΣΑ τώρα ρίχνει το μπαλάκι. Εσείς είπατε για 10 ομίλους για να μειώσουμε το κόστος. Εδώ δεν μειώνω το κόστος, αυξάνεται το κόστος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ζαζάν, λέει ο Πύργος, λέει σε ποιον όμιλο είναι. Στον όμιλο της Πελοποννήσου. Όλοι οι Πελοποννήσοι είναι μαζί αυτή τη στιγμή. Κατά πρώτον, δεν φεύγει η Κόρδη, θα πάει προς Αθήνα, που λέγανε. Ο όμιλος της Πελοποννήσου είναι ο 9 και είναι νότια και ανατολική Πελοπόννησο. Και έχει Κορινθία 4 ομάδες. Πας Κόρινθος, Πέλοπας Κιάτο, Άουλ Τρακίου, Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Μεσσηνία 3 ομάδες. Άω Μιλτιάδης, Πανατουριακός, Τέλος Άγρας. Αργολίδα 2 ομάδες. Παναργιακός, Ερμής Κυπερίου. Αρκαδία 1 ομάδα, Πανθυριατικός. Λακωνία 1 ομάδα, Αστέρας Βλαχιώτης. Ηλία και Ζάκυνθος, Εκκρεμότα. Αστέρας Αμαλιάδος ή Θύελλα Μπελοκήπων και βεβαίως και Πύργος Ζάκυνθος συμπληρώνει τις θέσεις ανάλογα με το δικαστικό θρίλερ, όπως λέει. Στον 9 πάει ο Πύργος. Οι ομάδες του Πύργου πάνε στον 9. Και θα δούμε στον Πύργο ποιος θα είναι αυτός που θα είναι στον όμιλο. Έτσι, από την Ηλία. Αλλά πάνε στον 9. Και ο 10 είναι αυτόνομος Κρήτη, όπως το έχουμε πει. Ηράκλειο 5, Χανιά 3, Λασίτη 2, Ρέθυμνο 2, όπως είχα πει. Το 12 είναι ξεκάθαρος αυτός ο όμιλος. Ο 7 είναι Αθήνα, Αττική, Βόρειο Αιγαίο. Αθήνα, γιατί πρέπει να κοιτάς τώρα και τους 5 ποιοι είναι από εδώ, έτσι. Κατά πρώτον, όταν μιλάμε ότι οι όμιλοι είναι φωτιά, έτσι, εκ των πραγμάτων. Η Αθήνα είναι 8 ή 9, Εγάλιο, Ηλίου, Πολυεθνικός, Αστέρας, Δόξα, Βίρνο, Σάο, Ιουνία, Νέας Ιωνίας, Ρουφ, Ηλυσιακός, Απόλλωνος Μήνης και ερωτηματικό η Πετρούπολη, 1 από τη Δυτική Αττική ο Αστέρας Μαγούλας και 2 από το Βόρειο Αιγαίο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής από Λέσβο και Δάφνη Δαφνώνα από Χίο. Είναι ο 7 όμιλος που και αυτός μας ενδιαφέρει, έτσι, γιατί κοιτάς και τους υπόλοιπους όμιλους τώρα. Η Φωκίδα που λέγονταν θα έρθει από εδώ πάει στο 5, με βάση το προσχέδιο, με Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Ιόνιο, 2 ομάδες από την Ήπειρο, Πας Γιάννηνα, Θύελλα, Κατσικά, 4 ομάδες από Άρτα και Δεσπρωτεία, Αναγέννηση Άρτας, Πας Ανέζα, Άρης Ηλιατρών, ΑΟ Πλαταριάς, 2 ομάδες από την Πρέβεζα Λευκάδα, του Λυκράτης και ο Πας Πρέβεζα, 2 από Ευρυτανία και Φωκίδα, Κατσαντώνης Αγράφων και Φωκικός, και 2 από τα Ιόνια νησιά, η Λευκήμη Κέρκυρας και ο Άγιος Ματθαίου Κέρκυρας, είναι αυτός ο όμιλος ο 5. Με βάση, επαναλαμβάνω, το προσχέδιο που βγαίνει αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν μπορεί δημοσιογράφος από μόνος του να έχει βγάλει αυτούς τους ομίλους. Έτσι. Κάποιος του τους έδωσε. Εδώ μιλάμε τώρα για ανάλυση πληρέστατη τι έχει ο κάθε όμιλος. Έτσι, τώρα μην κρυβόμαστε το προσχέδιο τώρα.

Λοιπόν, και ο Παναγιώτης εδώ μάλιστα τώρα βλέπει να μιλήσουμε αύριο και τον Παναγιώτη. Όλα, με όλα τα χρόνια λέει, είτε στη ΓΑΜΑ Εθνική, είτε στη ΔΕΛΤΑ, λέει, Αχαΐα, Ηλία, Ζάκυνος και Εφαλονία ήταν πάντα μαζί. Ποτέ δεν έσπασαν και σχεδόν πάντα ήταν, λέει, και η Μεσσηνία. Και ο Παμβριακός Ριόλου, λέει, πριν από κάποια χρόνια πήγε τρεις φορές στη Ρόδο, λέει, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, τώρα, Παναγιώτη, αρχίζω και πιστεύω ότι μάλλον η Αχαΐα συνοδεύει με τη Ρόδο. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι είμαστε δίπλα ακριβώς. Ο γειτονικός νομός. Όντως και ο Παναγιώτης πάει και ο Παναγιάλιος πήγε, το Πάτρε πήγε. Τώρα από ό,τι φαίνεται πάνε και οι υπόλοιποι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Και ο Ατρόμητος, οι Παναγιακοί θα πάνε στη Ρόδο. Αρχίζω και πιστεύω ότι τα τονικά είναι ακριβώς δίπλα μας. Δεν το έχουμε μετρήσει καλά τις αποστάσεις νομίζω. Ειδικά και το Βόρειο Αιγαίο ακόμη πιο κοντά. Εντάξει, τώρα ο Όμιλος είναι για αστεία κατάσταση, έτσι. Για σκάνδαλο. Δεν το συζητάμε τώρα. Τι δουλειά έχει η Αχαΐα με τη Σάμο? Πού συνορεύει η Αχαΐα με τη Σάμο, δεν έχω καταλάβει εγώ αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Αθανάσιος λέει δρούσα Σάμ. Καλά. Κι άσε που έχει από πάνω εθνικό ιωνικό. Προοδευτική που θα πάει για πρωτάθλημα. Καλά. Μπας περιπτώσει. Διαγόρας που θα πάει για πρωτάθλημα. Έγινε. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως θεωρώ ότι υπάρξει αντίδραση μεγάλη με βάση αυτό το προσχέδιο που βγήκε.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει εδώ, εδώ πήγε ο Πάνος, λέει, εδώ πήγε η ομάδα μου, λέει, το Μεσολόγγι και διαλυθήκαμε, λέει, οικονομικά, λέει, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Παναγιώτη, πάνω μου, δεν το εννοείται. Τέσσερα ταξίδια στη Ρόδο και ένα Σάμο. Ποια ομάδα αντέξει οικονομικά? Είναι δυνατόν? Και καταρχήν δεν συνορεύει η Αχαΐα με τη Σάμο και τη Δωδεκάνηση. Θα ξεχάσουμε και τη γεωγραφία σ' αλλιού. Πού συνορεύει η Αχαΐα με τα Δωδεκάνησα και με τον Πειραιά? Πριν τον Πειραιά υπάρχει κι άλλος νόμος. Αυτό δεν λέει λογική. Πριν τον Πειραιά υπάρχει κι άλλος νόμος. Κορινθία. Γιατί πηδάμε την Κορινθία για να φτάσουμε στον Πειραιά, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Δεν συνορεύουμε με την Κόριδο. Δεν συνορεύουμε από εδώ με την Ηλία. Μα με αυτό συνορεύεις. Τώρα πως ξαφνικά εμείς συνορεύουμε τον Πειραιά, τη Σάμο και τα Δωδεκάνησα, μάλλον θα πρέπει να μας το εξηγήσουν αυτοί που βγάλουν αυτό το προσχέδιο.

Ο Άλεξ λέει εδώ, αν έχω λέει δυνατή διοίκηση, λέει, με στείλουν και στο Κουσάντα να παίξω. Λέει, άσε που μια ψύχρη ματιά, λέει, φαίνεται εύκολο αυτό ο όμιλο. Εντάξει, δεν είναι και ο πιο εύκολο, έχει και ομάδες, έτσι. Δεν θα δούμε, δεν ξέρω τώρα, Άλεξ. Λοιπόν, ο Νίκο λέει, για να μην λέει Παναχαϊκή, λέει, το κάνω. Λέει, είναι αδυνατόν αυτό να είναι όμιλο αυτό, λέει, θα αλλάξει. Τώρα, εντάξει, και όλοι αυτό, να πιστεύουμε λίγο ότι σίγουρα δεν συνορεύουμε αυτό. Έτσι. Ο Τζον λέει εδώ, μάλλον πάνε λέει για τη ρουμορία των πύργων και επειδή βλέπουν ότι πάει για συμφωνία με επενδυτές Παναχαϊκή, κοιτάνε να μην τον πάνε στα μπαράζ. Λέει, καλύτερα κάτω εκεί λέει να ανέβουμε τρένο. Λέει, αν είναι ομάδες λέει σαν τον εθνικό περίπατο, θα κάνουμε. Να, από εκεί άλλοι λένε ότι είναι εύκολο. Αρχίζουν να λένε τώρα ότι αυτό ο όμιλο μπορεί να είναι μακρινά, αλλά δεν είναι και πολύ δύσκολο όμιλο. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή, όμιλο του Παναχαϊκή λέει που έχουν βγάλει, ποιο είναι. Ναι, Γιώργο, θα το πω. Είναι ο 8 όμιλο με βάση το προσχέδιο, έτσι, που έχει βγει. Πειραιάς, 4 ομάδες, Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, Δωδεκάνησα, 4 ομάδες, Διαγόρας Ρόδου, Εάρα Φάντου, Απόλλων Καλυθιών, Ιάλισσος Ρόδου, Αχαΐα, 3 ομάδες, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή, Ατρόμητος Πατρών και μία ομάδα από το Βόρειο Αιγαίο, Άγιος Αθανάσιος, Ιδρούσας, από τη Σάμου.

Λοιπόν, ο Πάνος λέει: αν βγουν αυτοί οι όμιλοι, λέει, πολλές ομάδες δεν θα δηλώσουν με το χείλι και θα γίνει άλλο μπάχαλο μετά. Εντάξει, κάποιοι έχουν λογική πάνω, δεν λέω ότι δεν έχουν. Δηλαδή, ο όμιλος Πελοποννήσου έχει λογική. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχει λογική.

Έτσι. Εντάξει, έχει την Πελοπόννησο και τη Ζάκυνθο μαζί. Βλέπω λογική, αδελφέ, εδώ. Και στην Αθήνα να πω, βλέπω λογική. Αθήνα, Δυτική, Αττική, άντε και δύο ομάδες από το Βόρειο Αιγαίο. Κάπου πάρει η Αθήνα, οι αθηναϊκές ομάδες που χωράνε όλες, κάποιες θα πηγαίνουν σε νησί, έτσι. Δεν μπορώ να σου πω δηλαδή ότι στον 7 όμιλο, στον 9, στο 10 της Κρήτης βλέπω λογική. Βλέπω απόλυτη λογική. Σε αυτούς τους ομίλους απόλυτη λογική βλέπω μέχρι τώρα. Έτσι. Ο 6 δεν μου κάθεται και τόσο καλά. Δηλαδή, πώς η Κεφαλονιά να πάει τώρα στη Μύκονο και στην Άξο. Δεν κολλάει ούτε ο Παλιοξηριακός μπαραβάστηκε στη Μύκονο και στην Άξο, αδελφέ. Ο Παλιοξηριακός πρέπει δηλαδή να ξεκινάει να φτάνει στην Κυλλήνη, να πηγαίνει την Κυλλήνη στον Πειραιά, από τον Πειραιά να παίρνει καράβια τη Μύκονο και την Άξο και το αντίστροφο. Να μπαίνει δύο φορές αντί σε καράβια. Δεν μου βγαίνει λίγο κάποιο όμιλο. Ο 5 μου κολλάει. Δεν μπορώ να σου πω, μου κολλάει. Εντάξει, Ήπειρος, Άρτα, Δεσποτεία, Πρέβεζα, Λευκάδα, Βρετανία, ναι, και Κέρκυρα. Εντάξει, κολλάει. Δεν μπορώ να πω. Υπάρχει λογική σε κάποιους ομίλους. Η Θεσσαλία και Βόρεια Στερεά. Επίσης και ο 4 κολλάει. Αλλά υπάρχουν άλλα δύο όμιλοι που δεν κολλάνε αυτή τη στιγμή μεταξύ τους.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: άλλο να πας, λέει ο Ηλία, συγγνώμη, λέει: άλλο να πας, Αλέξη, μια φορά στη Ρόδο, λέει: και άλλες τεσσερές και μία σε Σάμμο. Δεν γίνεται αυτό, λέει: να το ξεκόψουν, θα πληρώνουν και διανυκτρεύσουν. Ναι, Ηλία, οι ομάδες θα καταστραφούν. Εντάξει, βέβαια, όταν πήγαινε ο Παναγιάλιος για το Πάτρια, δώσαν κάποια χρήματα. Έτσι, να είμαι ειλικρινής, δώσαν για η ΕΠΟ, είχε δώσει λεφτά. Αλλά τώρα εδώ δεν υπάρχει και λογική. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Δεν συνορεύουμε με τη Ρόδο και τη Σάμμο. Ξεχάσαμε τη γεωγραφία τώρα ξαφνικά. Με το τι συνορεύουμε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: εκεί στην ΕΠΟΛΕ από γεωγραφία ξέρουν, λέει, να τους μάθουμε. Νίκο, καταλαβαίνω ότι ξεχάσαν τη γεωγραφία. Ο Νίκος ο άλλος λέει: καλησπέρα, λέξε, εντάξει, μωρέ, λέει, δεν είναι τίποτα. Λέει: εδώ θα φτάσουμε, λέει, στην Ιστιαία το Σάββατο και τον μπάσκετ, λέει, θα κολλήσουμε. Νίκο, η Ιστιαία, εντάξει, δρόμο θα πας. Άντε, μπήκε στο αυτοκίνητο, λες, σε 4 ώρες θα φτάσω. Θα προχωρήσει, εντάξει, στην Ιστιαία εμπαράζ. Έτσι για να πληρώσουν αυτή τα έξοδα όλων των ομάδων και θα γίνει εκεί. Εντάξει, στην Ιστιαία έγινε ένα Final Four. Επιλέχθηκε αυτή η πόλη. Μια φορά θα πας. Εδώ δεν μιλάμε, θα πας 4 φορές στη Ρόδο. Μια στη Σάμμο. Δεν είναι μικρό πράγμα. Αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι θα υπάρξει σίγουρα αντίδραση σε όλο αυτό το προσχέδιο που βγήκε προς τα έξω σήμερα.
1: Εσύ όπως κι εγώ, κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες, τα γράμματα σου και εγώ.
0: Ο φίλος μου Νίκος από τη Ζάκυνθο, τον οποίο και καλησπερίζω. Νίκο, αύριο έχουμε την εκδίκαση, έτσι, αλλά εγώ Νίκο με το ρόλο Ζάκυνθο θα είναι. Εντάξει, θα είναι Super League 2, οι άλλοι δύο θα σκοτωθούν. Δικαστικά εννοώ. Αλέξη λέει: καλησπέρα, λέει, πού το βρίσκω το προσχέδιο? Στο Κερκίδα Σπορ. Έχει βγει το προσχέδιο της ΕΠΟ στο Κερκίδα Σπορ. Νίκο, ΕΜΠΑ Κερκίδα Σπορ και έχει αναλυτικά τώρα το προσχέδιο της ΕΠΟ για το τι σκέφτεται για τους ομίλους. Τους νέους ομίλους τρίτης εθνικής κατηγορίας. Βεβαίως, λέει ότι υπάρχουν 120 ομάδες. Έτσι, αυτό που είπε ο κύριος Σιδέρης. Και να πω επίσης κάτι άλλο. Ότι πριν από λίγο μου έφανε και από την ΕΠΣΑ. Ότι και η ΕΠΣΑ, να είναι ξεκάθαρη, η ΕΠΣΑ δεν τοποθετείται καθόλου επί των θεμάτων που ακούγονται για τις ανώνες άλλων ομάδων και όλα αυτά. Η ΕΠΣΑ θα τοποθετηθεί όταν τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής. Να ξεκαθαρίσουμε, μου βάλει αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε σαν ΕΠΣΑ σήμερα να βγούμε και να πούμε ότι ζητάμε άνοδο ομάδος. Ποιες ομάδες, όταν έχουμε 120 ομάδες. Είναι 120 ομάδες, όντως. Αυτή τη στιγμή αυτό που σας είπε, μου λέει ο Σιδέρης προχθές, είναι αλήθεια. Υπάρχουν 120 ομάδες σήμερα. Σε ένα μήνα μπορεί να μην είναι 120. Τότε θα βγούμε μπροστά. Σήμερα τι να βγούμε να βγούμε. Αφού είναι 120 ομάδες, να βγούμε να διεκδικήσουμε τι. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρξει μια ηρεμία από όλους. Σήμερα η αλήθεια είναι αυτή που λέει ο κ. Σιδέρης, μου πάνε. Έχουμε 120 ομάδες και ο Όμιλος και το προσχέδιο που βγήκε για 120 ομάδες μιλάει. Η ΕΠΣΑ θα μπει στο παιχνίδι όταν προκύψουν κενά μετά τις δηλώσεις συμμετοχών. Σήμερα μπορούμε να μπούμε στο παιχνίδι όταν έχουμε 120 ομάδες. Με τίποτα. Σήμερα δεν υπάρχει ένα κενό επιστήγαμε. Και το προσχέδιο είναι ξεκάθαρο, με 120 μιλάει. Έτσι. Ιστορικές ομάδες, λέει εδώ το ρεπορτάζ, προοδευτικοί, από όλες μέρες επιστρέφουν, Καστοριά, Χαρναϊκός, Εργοτέλης, Πλατανιάς, πρώτη φορά ο Κατσαντώνης Αγράφων, ο οποίος λέει η ομάδα που κλείδωσε άνοδο από το Φεβράριο, η πρώτη ομάδα που κλείδωσε άνοδο από το Φεβράριο, αλλά και η Βίρα, λέει, η Viral Μπάμευση, που λέγατε προχθές, η Viral Μπάμευση της Θεσσαλονίκης, λέει, για πρώτη φορά στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Ο Σάββας λέει, γιατί μας βλέπει το νόμιλο της Κρήτης, λέει, την Αχαΐα, λέει. Η Κρήτη είναι αυτόνομη, είναι 10, 12. Το είχα πει Σάββα, είστε την Κρήτη, εντάξει. Για την Κρήτη, να δεχτώ. Είχαν πει ένα νόμιλο, τον κάνανε. Βεβαίως, θεωρώ μια υπερβολή στον όμιλο της Κρήτης, έτσι, το έχω πει πολλές φορές. Δεν έχω καταλάβει γιατί ανέβηκαν 5 ομάδες από το Ηράκλειο, 3 από τα Χανιά, 2 από το Λασίδι και 2 από το Ρέθυμνο. Αν δείτε ότι έχει ανέβει όλο το σύμπαν. Όλο το σύμπαν έχει ανέβει. Γιατί έχει από αυτούς που παίζαν πέρυσι, έχει απομείνει μόνο ο Γιούχτας, μόνο αυτός έμεινε. Όλοι οι άλλοι έχουν τα Χανιά που έπεσαν. Ο Πλατανιάς δεν ξανέβηκε. Ανεβάζουν ως δεύτερο από τα Χανιά τον Πανακροτηριακό. Από το Ηράκλειο, τον Ατσαλένιο, τον Εργοτέλη που ανεβαίνει, Χερσόνησος, Άω την Πακίου. Από το Λασίδι ανεβαίνει ως πρώτο, νομίζω, η Νεάπολη και ανεβάζουν τον Άγιο Νικόλαο δεύτερο. Και από το Ρέθυμνο είναι πρώτος ο Ρεθυμνιακός και ανεβάζουν την Επισκοπή Ρεθύμνο ως δεύτερη. Δηλαδή έχουν ανεβάσει και ομάδες περισσότερες από την Κρήτη, γιατί το είχαν πει ότι θα κάνουν έναν όμιλο της Κρήτης. Εντάξει, αυτό να το δεχτούμε, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι φυσιολογικό η Αχαΐα να συνορεύει και να μιλάμε ότι θα πάει στη Ρόδο και στη Σάμμο.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Η ώρα είναι 8 και 5. Θα ανάσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα σε 6 ώρα. Από τον Αλέξη Γύμνα στα μικρόφωνα του Πόρεφιν Πάτρα. Στο Θόρφα και Νόρβουτα στα ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίς. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
13: Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

Εδώ είμαστε, Sport FM πάντα σε 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε και τις 10 περίπου. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, είναι του Αγίου Διοσκορίδη, για όσους ξέρουν τέλος αυτό το όνομα. Γιορτάζει δηλαδή ο Διοσκουρίδης και ο Διόσκορος. Η δύση του ηλίου είναι 8:39, κοντά 9:20. Τι έγινε, Θόδωρα, εντάξει. Καλημέρες. Η σελήνη είναι 12,1 ημέρα.

Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, στην Άφακτο, την αγαπημένη μου εκεί απέναντι στη Μανάγουλη, στο Αντίριο, στα παιδιά και στις γύρω περιοχές, έτσι, Καλάβρητα, Ρήμανθο, Αχαγιά κτλ. Να είμαστε καλά, έτσι, πάντα χαμογελαστοί, ό,τι και να συμβαίνει, περαστικό να είναι, παιδιά, να μην είναι κάτι που να μας απασχολεί και αγχωνόμαστε και αρρωσταίνουμε και έχουμε αυτά τα θέματα που γίνονται και ψυχοσωματικά κάποια στιγμή. Καλό είναι να τα ξεπερνάμε ή τέλος πάντων να, όσο μπορούμε ανέμακτα να το... υπάρχουν δυσκολίες, το καταλαβαίνω, κυρίως οικονομικές, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τη σήμερα εποχή. Γιατί εδώ δυσκολευόμαστε να πηγαίνουμε όχι μόνο στο... Καλά, δεν μιλάω για το βενζινάδικο που είναι πολύ ακριβό πλέον για να πηγαίνει σε ένα ακριβό σπορ, αλλά και στο σούπερ μάρκετ τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν λίγο πάει ψηλά, και οπότε δυσκολευόμαστε όλοι. Μέσα αυτή τη δυσκολία όσο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Τώρα τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον κανείς δεν ξέρει, γιατί άμα το ξέραμε πώς θα συμπεριφερόμαστε ο καθένας είναι άγνωστο, αν ήξερε στο μέλλον σου δηλαδή. Λέμε κάθε φορά το μέλλον ή όπως, όποτε βγαίνει κάποια φορά κάποια κυβέρνηση ή κάποιος μεγάλος ηγέτης κτλ. Το μέλλον είναι ευίωνο για τον πλανήτη, για τον κόσμο, για όλους. Μόνο αυτό δεν είναι όμως, είναι η αλήθεια, γιατί κανείς δεν νοιάζεται για τον πλησίον του πλέον. Δεν κακό που το λέω, αλλά οι περισσότεροι κοιτάνε έτσι την οικογένειά τους και καλά κάνουν, έτσι όπως είναι οι εποχές τέτοιες. Λοιπόν, πάμε να ρίξω και μια ματιά στον καιρό, αφού έκανα όλο αυτόν τον προλόγο, δεν ξέρω γιατί. Μια ματιά και στον καιρό. Μέχρι 28 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Ήδη, καλά, πέρα από τη ζέστη, ότι κολλάμε όλοι από την υγρασία και τα λοιπά, η αίσθηση που έχουμε είναι ότι είναι 35 βαθμούς, ας πούμε. Περπατάς σε πόσο, 2 λεπτά και υδρώνεις. Είναι, αρχίσαμε. Έχουν κάνει την εμφάνισή τους και κουνούπια. Θόδωρε, δεν ξέρω αν έχεις αντιληφθεί, κουνούπια και μεγάλα κουνούπια, του κουνούπι τίγρης που λέμε, το κουνούπι τίγρης, μεγάλα κουνούπια. Αυτά τώρα θέλουν να είναι η εποχή τους να φάνε, Θόδωρε, έτσι είναι η εποχή τους τώρα. Οπότε ναι, και σήμερα θα είναι η εμφάνιση έντονη των κουνουπιών, σας το λέω, υπάρχει και πρόβλεψη πλέον, δεν είναι έτσι απλά. Θα έχουμε αρκετά κουνούπια μέχρι 20 τα μεσάνυχτα και θα πέσει θερμοκρασία 18 λίγο πιο μετά και πάλι την ανηφόρα αύριο Παρασκευή μέχρι 29, ίσως και κατά τόπους 30. Οπότε περιορίστε όσο μπορείτε τις μετακινήσεις σας. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα για να μετακινήσει, δηλαδή με στους 30 βαθμούς θα έχουμε θέμα. Δηλαδή στους 40 τι θα κάνουμε? Ούτε θέλω να το σκέφτομαι. Το 40, 42, 43 που θα έρθει κάποια στιγμή δεν το γλιτώνουμε, είναι σίγουρο, είναι καιρικό φαινόμενο και αυτό θα έρθει. Ας μην πανικοβαλόμαστε και ας μην μπαίνω σε διαδικασία τώρα να το σκέφτομαι. Όσο το σκέφτομαι είναι αγχώνομαι εγώ, γιατί δεν μπορώ καθόλου τη ζέστη. Το κρύο κάπως το παλεύεις, τη ζέστη με τίποτα.

Μάλιστα. Η Crystal Palace λοιπόν πήρε χθες το τελικό του conference και θα παίξει το Europa League την επόμενη σεζόν. Κέρδισε 1-0 τη Ράγιο Βαγκεκάνο στην Αυστρία, στη Red Bull Arena. Ήταν καλύτερη. Απλά επειδή γύρισα και αργά χθες, δεν είδα καθόλου το παιχνίδι, ούτε λεπτό, ούτε στιγμιότυπο δεν είδα. Κάποια στιγμή είδα το σκορ 1-0, 12 παρά, κάπου ήταν 11.30, 12 παρά και κοιμήθηκα. Το ρίζω που το λέω, αλλά αποκοιμήθηκα βασικά, δεν κοιμήθηκα και ξύπνησα σήμερα για την εκπομπή. Οπότε δεν είδα καθόλου, δεν μπορούσα να το δω. Και γενικά είμαι από αυτούς που άμα δεν δουν ένα παιχνίδι από την αρχή, κάπως τους έρχεται μετά και δεν το βλέπουν. Αλλά okay. Έχουμε μπροστά μας όμως τον τελικό του Champions League, ο οποίος με τη νέα ώρα θα συνηθίσουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η ώρα όπως τον έχει ορίσει. 7 η ώρα λοιπόν το Σάββατο, Paris Saint-Germain Arsenal, σε τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport και ελεύθερα από το Mega. Μια αναμέτρηση η οποία είναι ανοιχτή σε κάθε αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες κατά τη γνώμη μου έχουν 50% πιθανότητες να το κατακτήσουν. Το ποιος θα βρεθεί σε μέρα έτσι καλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι η Paris Saint-Germain είναι μια ομάδα η οποία επιτίθεται πολύ, η Arsenal αμήνεται, δηλαδή σαν να παίζει ένα επιθετικό απέναντι στο αμυντικό παιχνίδι. Όποιος κερδίσει λοιπόν αυτό, και γενικά όποιος πετύχει πρώτος γκολ πιθανόν και να πάρει το τρόπαιο ή και μπορεί να μπει καθόλου γκολ για να πάμε στα πέναλτι. Το τελικό θα γίνει στο Πούσκας Αρένα στην Ουγγαρία. Σπουδαίος τελικός, να και η Ουγγαρία στο προσκήνιο του ποδοσφαίρου που διοργανώνει τον τελικό, οπότε το Σάββατο, έστω και αν είναι νωρίς, τραβιέται και 7 η ώρα έτσι μια μπυρίτσα με ένα μεζέ για να δείτε το Paris Saint-Germain Arsenal.

αγωνία και στις τάξεις της Παναχαϊκής. Αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει στην Ερασιτεχνική Παναχαϊκή για να, τέλος πάντων, αποφασιστεί το μέλλον της ομάδας, κατά πόσον οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες, οι Έλληνες προχωρήσουν τελικά στην διαδικασία να αναλάβουν το management του ποδοσφαιρικού τμήματος. 2 μέρες ακόμα, έτσι λένε από την Ερασιτεχνική, και θα έχουν τελειώσει όλα ως την προσεχή Δευτέρα. Είναι και Σαββατοκύριακο. Τα Δευτέρα ποιος θα κάτσει, ρε παιδιά, του Αγίου Πνεύματος να αποφασίσει για την Παναχαϊκή? Τέλος πάντων, βάζω εγώ και τη Δευτέρα μέσα αυτό το... Πότε θα μάθουμε? Σαββατοκύριακο, Τρίτη, εκεί, Δευτέρο, Τρίτη. Θα μάθουμε επιτέλους πού θα δοθεί το management, αν και από ό,τι λένε στην Ερασιτεχνική, μέχρι 31 θα έχουν τελειώσει όλα. Για να δούμε σε ποια λύση θα προχωρήσει η Ερασιτεχνική ή δεν θα προχωρήσει σε καμία λύση και πάει μόνη της. Γιατί μπορεί, εγώ το βάζω πίσω στο μισό μέρος του μυαλού μου από εδώ και μέρες, το έχω πει, ότι μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Να μην το ξεχνάμε. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάτι, είτε με τον έναν ή με τον άλλον. Πάντως λέω, πραγματικά έχει πέρασει η Παναχαϊκή. Γιατί το έχουμε αναλύσει εδώ πολλές φορές, δεν είναι μόνο η ομάδα, σαν ομάδα Παναχαϊκή που θα αναλάβει, είναι το όλο project που κάποιοι θέλουν να το τρέξουν και επιχειρηματικά στην πόλη και με πολλές άλλες παραμέτρους. Λοιπόν, πλησιάζει η μέρα όμως, γιατί το City in Action, powered by Day, επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή θα συνεχιστεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει. Σας περιμένουμε όλους πραγματικά με το ποδήλατό σας, με τα παιδιά σας, τους συγγενείς σας, όλους. Αρκεί να μπείτε στο cityinaction.gr και να δηλώσετε συμμετοχή. Η διοργάνωση του City in Action, του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών, με χορηγό την Ολυμπία Οδός και την υποστηριχτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000 και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδήλατου, και μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ.

Ουσιαστικά ολοκληρώθηκε ένα παιχνίδι, Μένη, για τα play-outs. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στο ερασιτεχνικό κατά 99% με το, αυτό το, με τον Μπαράζ παραμονής. Ο Δαβουλής Κάπα 92 είναι και πάλι στην Α κατηγορία μετά από 3 χρόνια. Επιστρέφει λοιπόν στη μεγάλη κατηγορία. Επικράτησε χθες 1-0 της αναγέννησης Πατρών στον Μπαράζ Ανόδου, που διεξήχθη στο Ανδρέας Κάνιστρας. Και έτσι η ομάδα του Δημήτρη Ράπτη, η Ακαδημία του Δαβουλή αν προτιμάτε, ακόμα μια Ακαδημία στην Α κατηγορία. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στο 34ο λεπτό μπήκε το γκολ. Ο Βασιλόπουλος εκτέλεσε ένα απευθείας φάουλο. Ο Καραγιάννης αρχικά απέκρουσε, αλλά ο Σπύρος Σταματάκης με πλασέ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0. Στο υπόλοιπο του αγώνα και οι δύο ομάδες προσπάθησαν, η Μένα Αναγέννηση να φτάνει στην ισοφάριση, δεν τα κατάφερε. Ο Δαβουλής διαχειρίστηκε αυτό το γκολ που είχε πετύχει από το πρώτο ημίχρονο και το κατάφερε, που έτσι και κράτησε το αποτέλεσμα και τη σπουδαία νίκη που του χάρισε και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Τώρα η Αναγέννηση Πατρών από την πλευρά της θα είναι η πρώτη επιλαχούσα ομάδα σε περίπτωση που κάποια ομάδα από αυτές που έχουν δηλώσει, μάλλον από αυτές που βρίσκονται στην Α κατηγορία, να μην δηλώσουν συμμετοχή και πάρει τη θέση, δηλαδή κάποια κοινή θέση μπορεί να προκύψει τον Αύγουστο.

Συγχαρητήρια λοιπόν και στον Δαβουλή, στην Ακαδημία του Κώστα Δαβουλή, στον Τίνο Παπαγιανόπουλο, στον Δημήτρη Ράπτη και σε όλα τα παιδιά εκεί για όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε να επιστρέψει η ομάδα στην Α κατηγορία, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν έγινε απευθείας από το πρωτάθλημα, δεν έγινε από τα play-off, έγινε από τη δεύτερη φάση ας πούμε των play-off. Αλλά η ουσία είναι ότι το αποτέλεσμα μετράει και ο Δαβουλής, κυρίως με δικά του παιδιά, νομίζω σχεδόν όλα, θα αγωνιστεί στην Α κατηγορία και είναι ευχάριστο αυτό να βλέπουμε ομάδες στις ακαδημίες να ανεβαίνουν κατηγορία και ειδικά στη μεγάλη κατηγορία που συνήθως έχουμε προβλήματα εκεί με κάποιες ομάδες οι οποίες θα δυνατούν να κατέβουν. Τώρα είναι ευκαιρία. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε Θόδωρε, ένα μικρό, μια ανάσα έτσι και επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο μέρος.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Sport FM

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Να πω επίσης ότι το City in Action έρχεται. Παιδιά, δυνατά, πάμε όλοι μαζί με το ποδήλατό μας να περάσουμε καλά, να το ευχαριστηθούμε. Η ωραία και μεγάλη ποδηλατάδα της πόλης, το City in Action Powered by the E, έρχεται 4 με 6 Ιουνίου. Γεμίζει την πόλη γεμάτο δράση, ποδήλατο, μοναδικές εμπειρίες, αξέχασες στιγμές για όλους. Η κορύφωση είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου, η μεγάλη ποδηλατάδα, θα εξηγηθούν στους δρόμους ποδήλατα, χρώματα, έτσι Θόδωρο, ωραία, φοβερά πράγματα, εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε. Αλλά βέβαια σε μια εποχή όπου το αυτοκίνητο, ας πούμε, κυριαρχεί, έτσι αν τα λέμε και τα μηχανάκια, νομίζω ότι αυτή η εικόνα θα μας αρέσει και θα αλλάξει έτσι και το, λίγο το σκεπτικό μας. Έναρξη και τερματισμός στο πάρκινγκ του ΝΟΠ είναι στην εκδήλωση του City in Action και αμέσως μετά θα ακολουθήσει δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έτσι, οι εγγραφές έχουν ανοίξει. Μπαίνετε στο cityinaction.gr, δηλώνετε συμμετοχή. Η διοργάνωση είναι του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές ο ΟΛΠΑ, οι αστικές συγκοινωνίες πατρών για το Ταξί Express 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ.

Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν. Όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

Τώρα, μεγάλο προβληματισμό και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το πλάνο που διέρευσε, τώρα από πού οι ίδιοι το διαρρέουν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις ή από την ΕΠΟ, το πλάνο λοιπόν της ΕΠΟ για τις Ελληνικές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες για τη διαμόρφωση των ομίλων της τρίτης εθνικής κατηγορίας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, την περίοδο 26-27. Τώρα, η Ομοσπονδία παρουσιάζει ένα σύστημα 10 ομίλων με 12 ομάδες ως το πιο οργανωμένο και γεωγραφικά ισορροπημένο. Έτσι μας είχαν πει ότι θα είναι, τουλάχιστον. Βέβαια, οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν το αντίθετο. Τώρα, το κάνουν αυτό για να δουν αντιδράσεις, τι θα πούνε, πώς θα συζητηθεί κτλ. Αλλά δεν ξέρω, ότι μάλλον έτσι θα είναι. Και νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουν ειδικά οι ομάδες της ΑΧΑΕΣ. Θα σας πούμε γιατί. Σύμφωνα με αυτό το προσχέδιο, η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλες και ο Ατρόμητος θα πάνε στον ίδιο όμιλο με ομάδες από τον Πειραιά. Τη Ρόδο, καλά πες τον Πειραιά, τη Ρόδο, τη Σάμο και τα Δωδεκάνησα, αν είναι δυνατόν. Τι δουλειά έχει τώρα η ΑΧΑΕΣ με τη Σάμο και τα Δωδεκάνησα? Αν πείτε έχει με τη Ρόδο, όλο αυτό, τέλος πάντων, όλη αυτή η περιοχή. Η εξέλιξη αυτή λοιπόν εννοείται ότι φαίνει έξοδα, φαίνει πολύ μεγάλες μετακινήσεις, συνεχόμενα ταξίδια για τις ομάδες ΑΧΑΕΣ και οι ομάδες όπως η Λία, η Ζάκυνθος και η Κορινθία εντάσσονται σε διαφορετικό όμιλο, αυτό της Νότιας και Ανατολικής Πελοποννήσου, και γλιτώνουν έτσι τις ομάδες των νησιών. Εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο να πας Ζάκυνθο ή Κεφαλονιά με το να πας στη Ρόδο και στη Σάμο. Τι να πεις τώρα. Τώρα, βέβαια, εδώ να πούμε ότι στον όμιλο των Μάνων της ΑΧΑΕΣ προβλέπεται να συμμετάσχουν 4 ομάδες από τα Δωδεκάνησα και 4 από τον Πειραιά, ενώ οι ομάδες υπόλοιπες Πελοποννήσου μένουν εκτός του ίδιου γκρουπ. Τώρα, υπάρχει ανησυχία. Μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει εξαγγελίες ότι θα έχουμε περιορισμό μετακινήσεων, μα μόνο αυτό δεν βλέπουμε τώρα. Τι μας έλεγαν τόσο καιρό? Ότι το κόστος θα πέσει και εμείς είμαστε δίπλα στους παράγοντες. Στο παρόν αυτό δεν το βλέπουμε. Αν ισχύσει, επαναλαμβάνω, αν ισχύσει αυτό το προσχέδιο που βγήκε στη δημοσιότητα. Βέβαια, παραμένει ακόμα ανοιχτή η υπόθεση του αγώνα ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος. Θυμίζουμε, είχε διακοπεί στο 80-83 κάπου εκεί με το σκορ 1-1 και το οποίο έχει πλέον πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, θα κριθεί δηλαδή δικαστικά. Και φυσικά η τελική απόφαση αναμένεται να επηρεάσει και την σύνθεση των ομίλων και να καθορίσει ποια ομάδα θα αγωνιστεί στη Super League 2.

Εχθές είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Απόλλωνα, του Προέδρου του Γιάννη του Χριστόπουλου, ο οποίος ανέλαβε όλη την ευθύνη της αποτυχημένης σεζόν, το παραδέχθηκαν στον Απόλλωνα, της αποτυχημένης σεζόν για την ομάδα του Απόλλωνα, τη φετινή, ενώ αποκαλύφθηκε ότι έχει κατατεθεί έτοιμα για wild card, δεν ξέρω παιδιά αν θα γίνει. Και πέρσι νομίζω είχε παλέψει ο Απόλλωνας, αλλά δεν δόθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να δοθεί. Και πρέπει να δοθεί. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Έχουμε... Εγώ δεν θέλω ότι έχουμε τώρα πατινό πρόεδρο και πρέπει να κάνει τα χατήρια εδώ, αλλά μια φορά κι εμείς δηλαδή να ευνοηθούμε. Γιατί και στο ποδόσφαιρο γίνεται. Βλέπετε τι συμβαίνει με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και δεν τους λέει και κανείς τίποτα. Τέλος πάντων, ο πρόεδρος του Ιστορικού Συλλόγου, Γιάννης Χριστόπουλος, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε εδώ, στην αίθουσα του Κώστας Γαλάνης, μετά την ονοματοδοσία που δόθηκε. Είπε ο Βασίλης ο Βλασταράς, ο Σύλλογος δεν βάζουμε ταβάνι, έγινε μια προσπάθεια, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, έχουμε ζητήσει να λάβουμε τη wild card. Και τη δικαιούμαστε από τη μεριά μας και τη νέα χρονιά θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ανταγωνιστική ομάδα προκειμένου να επαναφέρουμε τον ιστορικό σύλλογο στις μεγάλες κατηγορίες. Όμως θέλουμε να γίνει προσπάθεια από όλους. Ο Γιάννης Χριστόπουλος είπε ότι ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ως μέλη αυτής της διοίκησης αποδεχόμαστε τα λάθη μας και είναι κατανοητή η δυσαρέσκεια και οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι καθώς το κομμάτι του σχεδιασμού δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε και δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα που όλοι θα περίμεναν. Και επίσης πρόσθεσε ότι αυτό συνεπάγεται λανθασμένες επιλογές και έλλειψη αγωνιστικής ταυτότητας, κάτι που δεν συνάδει με την πόλη και το σύλλογο. Πάνω κάτω αυτά ήταν που ήθελε να πει. Ο Μάριος Βανταράκης από τη μεριά του είπε ότι καταφέραμε και κάναμε ανακαίνιση στο γήπεδο και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό. Ο Αριστίδης ο Ζέρβας είπε ότι όλες οι οφειλές έχουν εξοφληθεί και δεν χρωστάμε τίποτα και σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι χορηγοί μας. Αλλά και η αύξηση του κόσμου με την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας αλλά και των κανονικών. Θεωρώ πως τα έσοδα του Απόλλωνα θα αυξηθούν με όλα όσα έχουμε καταφέρει αυτό το διάστημα. Μάλιστα.

Εντάξει, καλό είναι που γίνεται μια αυτοκριτική και κάποιοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες, γιατί σε άλλες ομάδες κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνες, είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε ακούσει να λένε εγώ φταίω, τα έκανα λάθος και τα λοιπά, και μπράβο στους ανθρώπους του Απόλλωνα που το παραδέχονται, απλά πρέπει να το αλλάξουν αυτό. Κάτι δεν γίνεται σωστά και η ομάδα δεν πετυχαίνει, και δεν είναι μια τυχαία ομάδα, είναι η σημαία της Πάτρας μαζί με την Παναχαϊκή. Κάτι κάνουν λάθος και δεν είναι η συνταγή, αλλά συνταγή επιτυχίας δεν υπάρχει. Δεν είναι ότι θα πάρω αυτόν, αυτόν, εκείνο, το άλλο και θα ανέβω. Είναι πολλοί παράγοντες μαζί. Απλά όταν βλέπεις ότι οι υπόλοιποι κάνουν κινήσεις που είναι πολύ μεγαλύτερες στο δυνατότητα τους και τα καταφέρνουν, κάνε και εσύ κάτι ανάλογο. Δηλαδή πρέπει να έρθουν παίχτες που να... και να το πιστεύουν και να είναι ταλαντούχοι και να... Δεν γίνεται, δηλαδή στον Προμηθέα 2014, στα παιχνίδια του Προμηθέα με τον Απόλλωνα, είδατε τη διαφορά. Στα τρεξίματα, στην αθλητικότητα, στο ταλέντο, σε όλα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν είναι τέλος πάντων δουλειά ετών για να πετύχεις όλο αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι να γίνονται σωστές επιλογές και στον Απόλλωνα, μήπως και η ομάδα επιστρέψει εκεί που ανήκει. Στον Προμηθέα έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Ο Γιώργος Βόβορας και ο Μάικς Γιατράς συνεχίζουν τις επαφές στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη πλέον. Κοιτάνε, έχουν τις ματιές τους στην Ευρώπη. Είναι πολύ προσεκτικοί στο τι θα επιλέξουν αυτή τη φορά. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις Αμερικάνων οι οποίοι τους απασχολούν. Και θεωρούν ότι στον Προμηθέα με τις σωστές κινήσεις μπορεί να ανεβάσουν σημαντικά το επίπεδο της ομάδας και σίγουρα να δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με το φετινό. Ο Γιώργος Βόβορας φυσικά βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες στην Πάτρα. Είναι σε επαφές και με τον γιατρά και με τους υπόλοιπους, γενικά με τη διοίκηση, για να τρέξει ο σχεδιασμός. Γίνονται κάποιες επαφές, κάποιες συζητήσεις. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, πιστεύω θα έχουμε κάποια πραγματάκια και κάποιες ειδήσεις από εκεί. Και με τα γραφικά και όχι μόνο. Γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις, έτσι, για που θα σηματοδοτήσουν και τη νέα προσπάθεια που θα γίνει στο Προμηθέα στο πρωτάθλημα που έρχεται. Λοιπόν, είχαμε χθες το πρώτο παιχνίδι, ο πρώτος τελικός των play-out στην A1SKE. Οι νέοι Γλαύκου νίξαν δίκαια και εύκολα τον Ηρακλή Πύργου με 74-60. Έκαναν το 2-1 στις νίκες και πλέον θέλουν ακόμα μία νίκη για την οριστική παραμονή τους στην μεγάλη κατηγορία. Αντίθετα, η ομάδα της Ηλίας πλέον θέλει το 2-2, αρχής γενομένης από την Κυριακή στο Γιώργος Βασιλακόπουλος, για να παραμείνει στην κατηγορία. Δεν υπάρχουν περιθώρια για τους νέους Γλαύκου του κυρίου Κεπενού. Θοδωρόπουλος 13 με ένα τρίποντο, Ζάχαρης 5, ο Δέλτα Θοδωρόπουλος 4, ο Κατσιρούμπας 3, ένα τρίποντο δηλαδή, Ρουμελιώτης 10 πόντους, Αγγελόπουλος 2, Καρατζάς 13 πόντους με 3 τρίποντα, 5 πόντους ο Μίλας με ένα τρίποντο, Δαλιάνης 4, Χατζηγιάννης 2, Σιέμος 15 πόντους, με ένα τρίποντο, Δαλιάνης 4, Χατζηγιάννης 2, Σιέμος 15 πόντους με 3 τρίποντα. Για

Είχαμε και κύπελο, ΣΚΑΗ. Προκρίθηκε στους 4 ο Αιώλος Αγιάς, παρατάχθηκε με μόλις 8 παίχτες, επικράτησε όμως 88-83 εκτός έδρας των Ιταιών και πήρε το εισιτήριο. Εντάξει, οι πρωταθλητές της Β' ΣΚΑΗ μπορεί να κέρδισαν τις εντυπώσεις, αλλά πάλεψαν μέχρι το τέλος για την υπέρβαση, δεν τα κατάφεραν. Να δούμε τους πόντους εδώ. Η Τιέστο του κυρίου Γούβελη, Καμπάσης 2, Βαλκανάς 17 πόντους με 3 τρίποντα, Τσακυρίδης 32 πόντους με 4 τρίποντα και αυτός πρωταγωνιστής, Παπαλεξάντος 10 πόντους με 1 τρίποντο, Μπιλιάνης 4, Αγγελής 2, Σπυρόπουλος 4, Λαγοπάτης 5 πόντους με 1 τρίποντο και ο Μπαρδάκης 7. Και για τον Αιώλο Αγιάς, τους νικητές του κυρίου Σκέτζου, Νάσκος 5, Βαλαΐς 19 πόντους, Πίκιος 18 πόντους με 4 τρίποντα, ο Λαγογιάννης όπως αναμενόταν 23 πόντους με 5 τρίποντα, Φούντας 4, Τσούνας 14 πόντους, Παπαδημητρίου 5 πόντους με 1 τρίποντο και Σκλάβος συμμετοχή.

Η έκπληξη έγινε στο άλλο παιχνίδι, το χθεσινό. Ο προφήτης Ηλίας, στο νεανικό σύνολο του κυρίου Θεοχάρη, επικράτησε 65-50 του Διαγόρα Βραχνεϊκών, που είχε όμως αρκετές ελλείψεις στο χθεσινό παιχνίδι και κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του κυπέλου ΕΣΚΑΗ. Πήγα να πω ρεστά, εντάξει, ΕΣΚΑΗ, Ερασιτεχνών Μπάσκετ, αλλά ΕΣΚΑΗ θα το πούμε. Και πλέον θα βρει απέναντί του την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων, που είναι αίτη σε όλες τις φετινές διοργανώσεις και όπως όλα δείχνουν πιθανόν να μείνει κιόλας αίτητη, αν και μπροστά της έχει τους τελικούς πλέον με την ΕΑΠ. Ορίστηκε και εκεί ο πρώτος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για το ποια ομάδα λοιπόν θα πάρει το εισιτήριο για την National League 2, το τζάμπολ θα δοθεί το πρώτο την Τετάρτη στις 3 Ιουνίου. Τα Ροήτικα θα υποδεχτούν στο κλειστό τους γήπεδο την ΕΑΠ. Η σειρά είναι στο 2-0 από τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Ο πρώτος αγώνας θα ξεκινήσει στις 8.30 και θυμίζουμε ότι ο φετινός πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις 4 νίκες. Δηλαδή αν τα Ροήτικα κερδίσουν την Τετάρτη 3 Ιουνίου την ΕΑΠ θα κάνουν το 3-0 και μετά θα απέχουν μία νίκη, φαντάζομαι στις 7, Κυριακή στις 7 του μήνα θα γίνει και το δεύτερο επαναληπτικός, εισαγωγικά πάντα επαναληπτικός, ή αν θέλετε το δεύτερο παιχνίδι των play-offs στο κλειστό της ΕΑΠ, εκεί που θα έχει την ευκαιρία με το 4-0 να καθαρίσει και να πάρει το πρωτάθλημα, ή η ΕΑΠ θα αντιδράσει. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, ένα-ένα όμως θα τα βάζουμε σε σειρά.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω πριν κλείσουμε, City in Action Powered by Day επιστρέφει 4 με 6 Ιουνίου. Μια μοναδική ποδηλατάδα, απίστευτη εμπειρία για όλους. Είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη και το χρειαζόμαστε. Έναξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ Σάββατο 6 Ιουνίου. Εκεί θα γίνει η μεγάλη ποδηλατάδα. Αμέσως μετά, με το που λήξει η ποδηλατάδα, όλοι θα πάμε στη δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, που έχουν ετοιμάσει εδώ οι διοργανωτές. Οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά. Μπαίνεις στο cityinaction.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Μια διοργάνωση του ποδηλατικού ομίλου Πατρών με χορηγό την Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών και Ταξί Εσπρές 450.000 και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Αυτά από τον Νίκο Παπασταφανάτου και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Κανονικά το απόγευμα, έτσι. Αλεσάνδρο την κοινή. Εδώ να τα πείτε όλα με γραμμές και χαμός σήμερα.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Big Winsport FM 94,6. Κάποιος πάλι πήρε αυτά τα ακουστικά γιατί το κεφάλι ήταν πάλι πιο μικρό. Αποκλείεται το κεφάλι μου να μεταβάλλεται με τη μέρα.
1: Τα ακουστικά, θα του κόψω τα αυτιά.
0: Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου ή από εδώ τους από εκεί. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Να σου πω κάτι. Όταν βλέπω τον Στέφανο, τον έχω συνδέσει με αυτό το Σταθερόπουλο που βάζει. Τους από εκεί. Στέφανο Παλουότολο. Τους από εκεί. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Να σου πω κάτι. Όταν βλέπω τον Στέφανο, τον έχω συνδέσει με αυτό το Σταθερόπουλο που βάζει. Τους από εκεί. Στέφανο Παλουότολο, εκ της Σαλαμίνας ορμόμενος με καλοκαιρινή διάθεση και look.
1: Έτσι είναι οι νησιώτες. Δεν καταλαβαίνουν σεζόν.
0: Είναι έτοιμος να παίξει σε βίντεο κλιπ του Κονιτόπουλου να γυρίσει το τζιν και να κουβαλάει δίχτυα.
1: Ή του Μπίγαλη.
0: Ναι, του Αιγαίου τα μπλούς.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Ή τη Σαλαμίνας τα μπλούς.
1: Σαλαμίκονος.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Πώς γίνεται, πώς είστε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Σε βλέπω. Κρυώνεις, έχεις έρθει με το τζινάκι.
0: Κρυώνω γιατί κοιμήθηκα 11 παρά 20 και ξύπνησα 5 και 10.
1: Γιατί 5 και 10?
0: Έτσι, υπ' οργανισμός μου, σήκω, σαν να παίζει Γιώργος Αυτιάς το πρωί.
1: Ένα λεπτό.
0: 5,5 ώρα ξυριζόμουνα και μετά έκανα μπανάκι. Δηλαδή έλειπε μόνο να πω.
1: Το ανάποδο δεν κάνουν. Πρώτα κάνουν μπάνιο για να ανοίξουν οι πόροι.
0: Μπα όχι. Εγώ πρώτα.
1: Όπως, έτσι όπως ναι, το κάνετε ναι. Εσύ.
0: Πρώτα ξυρίζεσαι, okay. Αφρούς όλα και μετά νερό να φύγουν όλα κάτω.
1: Okay.
0: Όλα, γυαλί πίσεις. Όλα.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και καλές
0: καλημέρα.
1: Να
0: καλημέρα, καλημέρα. Και η αλήθεια είναι ότι είχα μια βραδιά χθες με το Attica Green Expo. Πήγα τυπικά μια επίσκεψη.
1: Δεν ήταν βραδιά, ήταν, ξεκίνησε από το
0: απόγευμα.
1: Από το απόγευμα. Έτσι, νωρίς, τον τάλα ήλιο.
0: 5 και 10 έφτασα. Mm-hmm. Έφυγα 11.30 με ρία λινίδιου και whisky.
1: Ωραία.
0: Δεν
1: αυτά είναι ωραία να ξεκινάς από νωρίς.
0: Και έφαγα και δεύτερη φορά. Δηλαδή πέρασα το μπουφέ, παιδιά έχει μείνει.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα μπιφτεκάκια κάτω.
1: And no food waste.
0: Λέει τώρα δεν είναι τόσο ζεστά. Του λέω με βλέπεις πως είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Έχουν ζεστά
0: το ατάρι, την κασέτα, την κούμπο, το κούμπονα.
1: Ωραία.
0: Pac-Man. Waka, waka.
1: Οπότε να υποθέσω ότι δεν είδες το παιχνίδι της Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Κάπως αλλάξανε οι ζωές μας,
0: ναι,
1: αυτή την ημέρα.
0: Ναι. Θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει οι ζωές.
1: Ναι.
0: Λίγο
1: ναι.
0: Βέβαια, τσέκαρα τα live streaming και αυτά. Και εντάξει, χάρηκα γιατί 1-0, κακός τελικός που έχασα. Λέω, έχασα τον αγώνα, είναι κακός.
1: Δεν ήταν κακός τελικός.
0: Είχε το στέμα.
1: Είχε, ωραία. Ήταν και οι δύο δυνατές ομάδες και γρήγορες. Και κάποια στιγμή όταν έβαλε και τον γκολ η Crystal Palace, τους έκανε και ένα ψηλό κοπάνημα. Είχε για ένα δεκάλεπτο, λες, ω Παναγία μου τι θα γίνει, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Είχαν ένα τριπλό δοκάρι,
0: οι Άγγλοι,
1: τριπλό. Και λέω, έλα μου ρε Αϊκάρα,
0: ναι.
1: Τι έγινε, θυμήθηκα τα παλιά.
0: Και να σου πω κάτι, χάρηκα για τον Γκλάσνερ, γιατί συμπαθώ πάρα πολύ αυτόν τον προπονητή, κυρίως για τα πολύ ωραία μπουφάν που
1: ωραία,
0: φοράει.
1: Ωραία.
0: Και οι δηλώσεις του ήταν πολύ
1: ωραίοι.
0: Ωραίοι
1: και εκφραστικοί. Ναι. Και δεν παλουκωθήκανε καθόλου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εν τω μεταξύ τον βλέπω αυτόν και λέω. Έβλεπα τον αγώνα με τον ιό. Και λέω, μου αρέσει, λέω, γιατί είναι και οι δύο έτσι νέοι παίχτες. Δεν είναι και πολύ νέοι, μου λέει. Γιατί του λέω, τη Κρίστα Πάλι, πόσο να είναι.
0: Προπονητές,
1: μου λέει, καμιά εξενταριά. Τι λες, ρε, του λέω που είναι 60 αυτός ο άνθρωπος. Τώρα. Ανοίγει λοιπόν και μου λέει, ορίστε. Λέω, τι ορίστε, 51. Λέω τι σχέση έχει το 51
0: με το γιο.
1: Και ήμουν έτοιμη, πραγματικά.
0: Θα δει το γιο σου.
1: Θες το υπόλοιπο παιχνίδι να το δεις με τον κάδο των σκουπιδιών κάτω.
0: Ναι, ναι. Όχι στον κουβάπο τώρα το παιδί. Άστο.
1: Το ίδιο είναι, μου λέει, 51, 60 σιγά.
0: Είναι μικρό, ρε Μαρία, και καταλαβαίνει ότι είμαστε γέροι. Είμαστε γέροι. Λοιπόν, και δήλωσε ο Γκλάσνερ, βλέπω τον εαυτό μου, κάνω και μετάφραση, ως ένα υπηρέτη των παιχτών, έναν υπηρέτη του κλαμπ. Κάποιο που απλά δίνει μια κατεύθυνση. Πρέπει να πω ευχαριστώ στου παίκτε. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, γιατί μου χάρισαν μια υπέροχη βραδιά σε μένα και την οικογένειά μου. Αλήθεια, τι ωραίες δηλώσεις. Ενός ευγενικού, καλοξυρισμένου ανθρώπου.
1: Εντάξει,
0: με πολλές ικανότητες.
1: Δεν συμφωνώ και πάρα πολύ με αυτό ότι είμαστε υπηρέτες των παικτών.
0: Έτσι το βλέπει.
1: Ναι,
0: αυτός.
1: As a servant. Okay. Πάντως και οι δύο προπονητές αποχαιρέτησαν τις ομάδες.
0: Εξυπηρέτης.
1: Εξυπηρέτη.
0: Ναι.
1: Προϋποθέσει. Και οι δύο ομάδες και οι δύο προπονητές αποχαιρέτησαν τις ομάδες τους.
0: Ναι, ήθελα να πω. Συγγνώμη, μπέρδεψα λίγο τις ώρες. 11.30 κοιμήθηκα. 11 παρά έφυγα από την Ελληνίδου. Μόλις πήγα σπίτι.
1: Σε διόρθωσαν
0: και σε αυτό. Δεν βγαίνουν αυτά που λέει. Δεν μπορεί να λες. ότι 11 παρά κινήθηκε και μετά να λε 11.30. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό έκανε τα logistics.
0: Έχει δίκιο όμως. Έχει δίκιο. Αυτά. Χάλια ήταν ο τελικός. Ωραία.
1: Σουβίσιον πιο γλυκό. Χάλια ήταν τελικός γιατί δεν τον πήρε η Ράγιο Βαϊκάνο. Γιατί ήμασταν με τη Ράγιο. Ήμασταν με τους φτωχούς.
0: Εγώ δεν θα είμαι ποτέ με αυτούς που με γλέντισαν. Ήσουν πολύ γλυκό παιδί με λιγότερα μαλλιά. Τι ήθελε στις τρίχες για να αγριέψω.
1: Μήπως αυτό το πράγμα αντικατοπτρίζει τη δική σου την ψυχούλα που είσαι
0: πάλι
1: εσύ με λιγότερα μαλλιά και θέλεις και τους άλλους με λιγότερα μαλλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί συνήθως όταν στέλνουμε τέτοια μηνύματα είναι καθρεφτίζοντα αυτά τα μηνύματα. Κατάλαβες. Δηλαδή βγάζουμε τα δικά μας τα προβλήματα στους άλλους.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερες αυτό. Όλα αυτά τα μηνύματα που τρώνε. Δεν το ήξερες ότι είναι καθρεφτίζοντα τα μηνύματα.
0: Το παιδί δίπλα να το προσέχεις, μου λέει κάποιος. Οκ.
1: Εγώ, σε μένα το λέει ρε Μαρία, το παιδί δίπλα να το προσέχει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εσένα λέει.
0: Ναι, είπα.
1: Ωραία.
0: Το παιδί δίπλα να το προσέχει, Μαρία. Το είπα, απλά το είπα αντίθετα. Καλημέρα, ο Γιώργος από Σίδνεϊ. Καλημέρα από Λεβερκούζεν. Καλημέρα από Λαμία. Έχουμε πολλές καλημέρες. Αυτά. Γύρισα πλευρό μετά τον γκολ, λέει κάποιος άλλος. Okay.
1: Εγώ εκείνη την ώρα ξύπνησα γιατί ήμουνα λίγο έτσι να γύρω.
0: Α, okay.
1: Ήταν ωραία. Αλλά άκουγα και Αλέξη Σπυρόπουλο. Είχα καιρό να ακούσω Αλέξη Σπυρόπουλο στο σχολιασμό και Μανώλη Σφακάκη. Αλλά μόλις έβαλα τον γκολ, όπα, εδώ θα γίνουμε λίγο.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Και αφού λοιπόν ξεπέρασε και η Ράγιο Βαγεκάνο αυτό το δεκάλεπτο της τρικυμίας που της προξένησε η Κρίσταλ Πάλας και δεν μπήκε το δεύτερο γκολ, να το θα το βάλει. Θα το βάλει και θα γίνει χαμός και θα πάει παράταση και να δω πώς θα ξυπνήσω το πρωί.
0: Και πες μου, τώρα θέλω να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω. Πόσο influencer είμαι που είπα θα πάω να βάλω Ντετόλ στις θέσεις στο ΑΚΑ, το Telecom Center, και πήγε η ομάδα
1: του και έκανε απολύμανση. Έκανε απολύμανση.
0: Το είπα το πρωί και έγινε το απόγευμα.
1: Αφού μας ακούνε, το έχω πει.
0: Μας ακούει και το ρομπότ. Ο Φίβος που χόρεψε ζεμπέκικο.
1: Χόρεψε ζεμπέκικο.
0: Ναι.
1: Έχει καημό, τον χώρισαν.
0: Όχι, μας έκανε και μήνυμα.
2: Σε πάω με 1000 αίματα. Άμα σου κουνηθεί κανένα ρομπότ, σφύρα και καθαρίζουμε.
0: Έχω κάνει τάκ για την εκπομπή, σφύρα και καθαρίζουμε. Θα το κάνω αυτό το ρομπότ να λέει εγώ μιλάω. Ο προηγούμενος ήταν Ολυμπιακός. Άσε ρε ψεύτη που ήσουν Ολυμπιακός. Εγώ δεν τον έχω ξανακούσει, είτε τον ξέρω αυτόν. Τον CB1244IGG.
1: Μου φύγουν οι βίδες, τα παξιμάδια.
0: Άντε τώρα, θες να σκουριάσεις. Να σου ρίξω ένα μπουκέτο και να σκουριάσεις.
1: Να σου ρίξω ένα κουβά νερό.
0: Άντε, γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Αχ, να καλημερίσουμε τη Μαρία.
0: Καλημέρα, Μαράια.
1: Ανέβηκα σε σκάλα. Ανέβηκα σε καρέκλα. Να καθαρίσω. Παραπάτησα.
0: Οχ.
1: Αλλού η καρέκλα, αλλού εγώ.
0: Όχι.
1: Κάταγμα στον ώμο.
0: Όχι.
1: Όμο.
0: Πώς έγινε
1: αυτό. Αν δεν πόναγα, θα γέλαγα. Ευχαριστώ για την παρέα.
0: Όχι. Ατομικό πρόγραμμα.
1: Όπω
0: θα βγαίνει πάντα όμως τώρα. Ό,τι και να κάνει. Α, πιου.
1: Αυτό, ναι. Πάει να πάρει το rebound, θα βγαίνει όμως.
0: Όχι, ρε, με ένα φτάρνισμα. Ποιο rebound. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Πόνος είναι, θα περάσει τσούβι από τον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνω, φίλε μου, λίγο υπομονή.
1: Άλλος λέει πόνος είναι, δεν θα περάσει.
0: Θα περάσει, ρε παιδί.
1: Όλα περνάνε, παιδιά, όλα περνάνε, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που αύριο ξεκινούν πανελλαδικές, λέει η Μαρία. Καλή επιτυχία στους δικούς μου μαθητές και να ξέρουν πως είναι ήδη νικητές για όλη την προσπάθειά τους σε ένα σύστημα αιμοβόρικο.
0: Τα έχω πει, μιλάω τα ίδια.
1: Το χαρακτήρισες πολύ ακριβώς.
0: Τα είπα και στους άχαστους, το έχω πει και σε βίντεο σχετικά με τις πανελλήνιες. Μην κουράζουμε τον κόσμο. Είναι όλοι νικητές, όχι, αλλά μπορούν να βρουν αυτό που γουστάρουν να κάνουν στη ζωή τους και εκτός.
1: Είτε για να πάνε σε ένα επάγγελμα, είτε για να κάνουν κάποιες σπουδές. Είναι ένας από τους πολλούς δρόμους που έχουν μπροστά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Ένας είναι αυτός.
0: Ένας είναι αυτός. Βασικός. Αλλά αν δεν καταργηθεί, αν δεν αλλάξει, πάντα τα παιδιά θα ακούνε αυτό που λέμε, θα λένε μπράβο, ευχαριστούμε. Και μετά το μεσημέρι θα του πει η μάνα του τι έγραψες, τι θα κάνεις. Είσαι προετοιμασμένος. Πιστεύεις θα περάσεις. Τέλειος.
1: Αυτό είπα τώρα. Αυτό να μην κάνουμε εμείς γύρω-γύρω.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Πάντα θα πιέζονται τα παιδιά γιατί είναι το σύστημα τέτοιο. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα για να. Γιατί όλα αυτά που λέμε δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα πουθενά εάν δεν αλλάξει το σύστημα από μόνο του. Αν δηλαδή δεν μπει το κράτος, παιδιά, οι πανελλήνες πρέπει να σταματήσουν να περνάνε στο πανεπιστήμιο και να είναι όλα εκεί αυστηρά, εμείς θα κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε, αλλά το άγχος θα επικρατεί. Το κολοάγχος. Καλημέρα από το λεωφορείο. Πάω Βόλο, μόνο ΑΕΚ, Σταύρος. Ωραία.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Κιτρινό μαύρο αυτό το λεωφορείο.
1: Mm-hmm. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Kylie Minogue. Την φαντασίωση κάθε άντρα των 80s.
0: Γιατί και τώρα. Γιατί
1: ήταν 80's. 80's.
0: Δεν ήταν
1: 90's. 90's ήταν η Kylie Minogue. Τον 80's ήταν, ξέρω εγώ, 12 χρονών. Ναι, η Kylie Minogue στα 80's.
0: Kylie Minogue.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω. 57 χρονών. 57
1: χρονών.
0: Το 68 γεννηθήσα. Mm-hmm. Η Αυστραλιανή Princess of Pop. Καλά, όχι.
1: Νομίζω ότι της κάνει ένα ντοκιμαντέρ το Netflix, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Θεάρα. Εντάξει.
0: Καλά, ναι. Έχει έρθει εδώ δύο φορές.
1: Μία σίγουρα. Δύο δεν θυμάμαι. Μία σίγουρα. Και πρόσφατα, πριν από 1-2 χρόνια.
0: Α, ναι.
1: Α, όχι, ψέματα. Έχει έρθει, αλλά μία δεν ήταν μεγάλη συναυλία. Είχε πάει στο Island. Ήταν πιο πριβέ. Μία έχει κάνει.
0: Ποιος ήταν τόσο τυχερός στο Island. Κάποιοι είναι.
1: Εντάξει, τώρα τι ψάχνεις. Τέλος πάντων.

0: Ενώ κάποιος λέει χρειαζόμαστε μία λοβοτομή όλοι μαζί. Να λοιπόν κάτι δραστικό από τον ακροατή.
1: Okay.
0: Να λοιπόν ένας ακροατής που βάζει τον εαυτό του σε μια άλλη μοίρα.
1: Ξεκινήστε εσείς και άμα δούμε ότι πάει καλά.
0: Και
1: αν δούμε ότι πάει καλά, μπορεί να βάλουμε κι άλλους.
0: Πάει εσύ και βλέπουμε πώς θα πάει. Άμα δεν θέλει ο Θεός, δεν θα έχει κόσμο το πανηγύρι. Την αλλάξει το σύστημα ραγίδι. Το 87 που έδινα εγώ. Έμπαινε ένα στους τρεις και τώρα μπαίνουν δύο στους τρεις. Τι άλλο θέλουν, να μπουν 10 στους τρεις.
1: Υπάρχουν και περισσότερες σχολές τώρα όμως.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί και οι σχολές.
0: Εννοείται.
1: Και οι ειδικότητες και, όλα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Καλημέρα στο Μάκη. Παρότι οι Πανελλήνιες λέει μπορούν να είναι η αρχή, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν το τέλος. Μπράβο, Μάκη, το είπες πάρα πολύ σωστά.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο τον Γκαβό. Πάμε σεφ σήμερα να χειροκροτήσουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης με ΑΕΚ στον ημιτελικό. Mm-hmm. Ελπίζω να ξεμεθύσανε τα παιδιά.
0: Εντάξει, ας τα παιδιά να χαρούνε μόνο.
1: Πάμε να φάμε. Τι ώρα είναι το παιχνίδι.
0: Ας τα παιδιά να
1: χαρούνε. Τι ώρα θα φάμε κοπάνημα από τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Λοιπόν, θα έχουμε και το Λάβαρο και το Τρόπαιο και γιορτές. Και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ έχουμε, αλλά κυρίως καταλαβαίνετε ότι όλα πάνε στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Όλα τα φώτα είναι εκεί. 8 και 4 είναι ο αγώνας. Του Παναθηναϊκού είναι 6 ώρα. Ωραία.
1: Καλημέρα και στον Σαλοπέτα.
0: Γεια σου, Σαλοπέτα.
1: Μαρία λέει: ενδιαφέρομαι να συμπεθεριάσουμε έχοντας μια πανέμορφη θηλυκή γατούλα. Δίνουμε και πρίκα. Ναι, εσείς δίνετε πρίκα. Εμείς τις έχουμε κόψει αυτές τις συνήθειες.
0: Α, δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε. Μπορούμε για τη χαρά του αθλήματος.
0: Ταξιέρωτα κι εσύ.
1: Για τη χαρά του αθλήματος.
0: Πες το Λουίτζι να ταξιέρωτα. Έχουν πει άντρες βλακείς. Θα να σε βάλω κάτω. Δεν μπορεί να καταλάβει. Θα πάρει.
1: Αγκαλίτσα, μωρό μου. Αγκαλίτσα.
0: Κάτι, έχω άγχος επίδοσης. Τι έχεις εκεί από κάτω. Τώρα δεν είναι η ώρα να σου πω.
1: Είναι σαν το Κεν.
0: Θέλω να νιώσω πιο κοντά σου και να νιώσω μια συναισθηματική ασφάλεια για να μπορέσω να αποδώσω. Τι λες, παιδί μου. Γάτα είσαι. Γάτα είσαι. Ναι. Τα αίτηση φαντασίου ήταν η Σάντρα. In the heat of the night.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Η Σάντρα.
0: Σάντρα, ναι.
1: Και η Σάντρα τραγουδούσε το Μαρία Μαγδαλένα. Και η Σαμάνθα Φόξ. Θυμήθηκα. Η Σαμάνθα Φόξ.
0: Και Πόλα Αμπδούλ στα χορευτικά. Ναι, ναι.
1: Η Πόλα Αμπδούλ ήταν και αυτή οι αρχές. Ήταν 90's.
0: Ήταν ουρά, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλειο 80's αρχές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν και η χορογράφος τη Τζάνετ Τζάκσον.
0: Ακριβώς. Να λοιπόν. Την ακολουθώ στο Insta την Πόλα Αμπδούλ.
1: Η οποία ήταν, πώς το λένε, cheerleader στο NBA.
0: Αλήθεια.
1: Πιτσιρίκινε.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, έτσι.
0: Σάντρα ήταν δύναμη. Έχει παίξει πολύ σε κλαμπάκι.
1: Καλημέρα και στον Αντώνη. Τσούβι σήμερα στο Telecom να χειροκροτήσουμε την Τριφυλάρα. Μαρία, ναι, εντάξει. Thank you. Okay, να σε καλά. Καλημέρα και στο Μίλτο από Περιστέρι. Για Παγκράτη. Εντάξει. Με κάθετες μπαλιές. Με κάθετες μπαλιές.
0: Όχι παράλληλο ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, καλημέρα από, από το κατακόκκινο Αγίους Αναργύρους. Εντάξει.
0: Έχει πολύ σωστά.
1: Έχει. Κόκκινο στους χάρτες του Google Map, γιατί πάμε σημείο των. Ναι, αλίμονο, παιδιά.
0: Είδα πέντε πορυπολικά στον Κηφισό και τρεις κλούβες μικρές. Πρωί-πρωί, 7 παρά, τι έχει γίνει.
1: Τι, έχουμε καμιά πορεία.
0: Ποιους πιάσανε εκεί πέρα πρωί-πρωί. Και αστυνομίες και κορδέλες. Ξέρεις, έκανα αυτό το νεοελληνικό που γυρνά στο κεφάλι λίγο να δει τι έχει γίνει. Έκοψα λίγο. Τι έχει γίνει. Έκοψα για να ενημερώσω. Κουτσομπόλη. Και συνέχισα και έλεγα μόνο μου. Αλλά δεν το σκεφτόμουν μόνο, Μαρία. Το έλεγα και με το στόμα. Τι μπορεί να έχει γίνει τώρα εδώ πέρα πρωί-πρωί. Και μετά γελούσα που το είπα.
1: Που το είπε και περίμενε. Ευτυχώς που δεν είχε καμία απάντηση από δίπλα. Ευτυχώς.
0: Θα έρθει και αυτή η ώρα.
1: Θα απαντήσει το ρομπότ.
0: Α, ο άντρας της Σάντρας. Σάντρας.
1: Είναι ο Σάντρας.
0: Ο Σάντρας.
1: Είναι ο Σάντρας.
0: Έλα ρε.
1: Μάικλ Κρετού. Σαμουράι. Μπορούμε να πάμε με η Τίλα σήμερα. Μπορούμε.
0: Ναι. Μαζί σου είμαι εγώ.
1: Ωραία.

0: Καλημέρα, είχα κούπα Σαμάνθα Φόξ που όταν έβαζε ζεστό καφέ εξαφανιζόταν το μαγιό στη φωτογραφία.
1: Υπέροχες αυτές οι κούπες. Μου είχε φέρει ο πατέρας μου. Μου είχε φέρει ένα τέτοιο πατέρας μου, με ράσα κιόλα. Ένα τέτοιο
0: ήταν
1: μου
0: δώσανε. Ο πατέρας σου με ράσα και όταν έβαζε την κούπα.
1: Όχι, ο ίδιος το έφερε. Ο ίδιος μου έφερε, λέει, μου δώσαν και αυτή την κούπα. Του λέω, πατέρα, είχε μία μορφή
0: μία.
1: Έξω.
0: Που όταν μία έβαζες... μορφή ή μία όμορφη.
1: Γυναικεία, ναι. Όμορφη. Και όταν έβαζε καφέ, ξεγυμνώ. Του λέει, καταλάβει τι είναι αυτό. Μου λέει, δεν ήξερα τι μου δώσανε, μωρέ.
0: Να πίνεις κρύο καφέ.
1: Πάρ' το από εδώ πέρα. Μου κάνε μετά. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Α, πέσανε πυροβολισμοί στην Πατησίων και του σταματήσαν στον Κηφισό. Αυτό θα ήταν. Ήταν
0: μάλλον,
1: βαρύ.
0: Μάλλον.
1: Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Εκεί, ναι, στο ύψος των Πατησίων στην Εθνική ήταν. Μεγάλη κινητοποίηση. Και μηχανές ερχόντουσαν, λέει, τι τρακάρισμα έγινε.
0: Κάνε την άκρη.
1: Πρέπει να έφυγαν πυρηνικά στο δρόμο, λέω. Τι τρακάρισμα ήταν αυτό που
0: είχε.
1: Δεν είδα σύγκρουση, δεν είδα, ξέρω εγώ. Είδα απλά κινητοποίηση και κορδέλες.
0: Να το, πυροβολισμοί στα Πατήσα. Ψάχνουνε το κίνητρο της επίθεσης. Μάλλον κάποιος βρήκε να παρκάρει νωρίς.
1: Okay.
0: Και τον τέταρτο δράστη, ποινικό, το ποινικό του παρελθόν, βαρύ. Να το και το body shaming στο ποινικό παρελθόν.
1: Κοντρός ο ένας, κοντρός ο ντρόπης.
0: Καλά στην υγεία του τραυματισμένου ιδιοκτήτης του καταστήματος, στον οποίο επιχείρησα, στο οποίο λέει επιχείρησαν ένοπλη επίθεση οι δράστες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και τους ψάχνουν τον τέταρτο.
1: Για μπυρίμπα.
0: Για πρέφτη.
1: Για μπυρίμπα, θέλουμε τριά. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Να πούμε δύο λόγια. Πάμε.
0: Δεν είμαστε. Δεν τράβασα
1: τον τέταρτο για μπυρίμπα. Πήγαινε ξύπνα το θείο στο Γιώργο να πέσει.
0: Κάνω κρυσταλ πάλας. Βάλ το μωρί, Άγιο. Βάλ το μωρί να τους τα κάνεις όλα. Όπα. Box Delivery App, παιδιά. Τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα. Κάθε παραγγελία. Και αυτοί οι πόντοι τι γίνονται. Έκπτωση σε κάθε επόμενη. Και βρίσκεις χιλιάδες φορές στα πιο αγαπημένα σου καταστήματα. Δεν γίνεται να βγεις πιο κερδισμένος.
1: Επειδή όμως σήμερα θέλει και καλό vibe, διοργανώνεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα. Μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Lidl έχουν φροντίσει για σένα με γεύσεις από Λατινική Αμερική. El Tequito Mexican Style Snacks. Έτοιμα μπέργκερ μπουρίτος και μίνι τορτίγες για να τα τσιμπάει παρέα. Και τυρί με τσίλι, τυρί με τσίλι και τσιμιτσούρι για τις κεσαντίγιας, Μαρία. Και για το κλείσιμο, πίνα κολάδα για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει. Δεν είδα εγώ κάποια έδρα εδώ στο Καφτατζόγλιο. Δεν είδα, μόνο το Ολυμπιακό είδα έδρα. Δεν είδα κάποια έδρα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα! Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: τα Μάρια. Υπέροχα μηνύματα. Φοβερό σκηνικό Μαγγελόπουλου στο τραπεζάκι με την κούπα. Παπαρατσούβι αντεγιά. Πολύ ωραίο μήνυμα. Επιθετικό χωρίς λόγο απέναντί μου. Δεν πειράζει.
1: Γιατί είναι φοβερό το σκηνικό? Την είδα τη φωτογραφία.
0: Εντάξει και καλά.
1: Ό,τι τι.
0: Και είπε και ο Γιαννακόπουλος ότι την καζούρα τη δέχομαι. Γιατί ο Γιαννακόπουλος είχε πει για το τραπεζάκι στο Σούνιο. Θα βάλουμε την κούπα και αυτοί απάντησαν με το δικό του τραπεζάκι.
1: Συγγνώμη που πρέπει να τα έχουμε όλα, ξέρεις, να τα συνδέουμε.
0: Ναι,
1: όλα
0: μωρέ, και εντάξει. Να... Και είπε ο άλλος με την ίδια καζούρα.
1: Το τραπεζάκι. Και...
0: ναι, τώρα εντάξει.
1: Δεν το είχα παρακολουθήσει, ναι, αυτό το τραπεζάκι του Γιαννακόπουλου.
0: Το τραπεζάκι του Γιαννακόπουλου παίζει 3 χρόνια τώρα φούλο. Εδώ βάζει τις κούπες, εδώ φρύ.
1: Εγώ τις γάτες του παρακολουθώ.
0: Ναι, μιλάει στη γάτα και λέει: εδώ θα μπει φρύ, εδώ θα μπει κούπα. Εδώ θα μπει. Είναι. Ξέρεις, Instagram story φάση.
1: Εντάξει.
0: Ωραία είναι αυτά. Ωραία
1: ήταν. Εντάξει.

0: Εντάξει, είναι και ένας που έχει πάρει πάρα πολύ προσωπικά το θέμα των πανεπιστημίων και των εξετάσεων.
1: Ναι, ναι,
0: και προσπαθώ να καταλάβω τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και το έχει πάρει τόσο πολύ προσωπικά. Είναι, πώς το λένε, είναι πόρτα σε πανεπιστήμια.
1: Έχω καταλάβει.
0: Φοβάται ότι θα μπουν όλοι μαζί.
1: Ως άτομα
0: είναι μπράβο.
1: Έχετε καρτασίτηση, δεν μπορείτε να περάσετε.
0: Σουβέλα, επειδή ήσουν τεμπέλης και δεν διάβαζες και πέρασες ένα τεί του. Ναι, γιατί τι έχει, ναι. Δεν πάει να πει ότι θα αλλάξουμε το, το σύστημά.
1: Θα τα αλλάξω εγώ, δεν καταλάβες φίλε.
0: Για να μπαίνουν στα πανεπιστήμια όλοι την μπελχανάδες.
1: Θα σου πετάω πέτρες στη δουλειά όταν αλλάξει το σύστημα.
0: Ειλικρινά, πες μου τι δουλειά κάνεις.
1: Τι ακούγεται, κλικ, πέτρες εγώ τη δουλειά του.
0: Τι δουλειά κάνεις.
1: Σε Ελενίτ.
0: Ειλικρινά. Τίποτα. Και με τόση ζέση, ας πούμε, και με τόσο
1: πάθος. Για καλό το λέω, ρε φίλε. Εγώ ό,τι ήταν
0: αυτό
1: να κάνω.
0: Αυτό που λέει όλος ο κόσμος είναι, ρε παιδί μου, το να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και να έχεις ένα εύλογο, πώς το λένε, περιθώριο.
1: Ναι, να.
0: Να παραμείνεις.
1: Έτσι, εκεί,
0: να παραμείνεις. Ναι, ναι. Όχι να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και να κάθεις σε 10 χρόνια.
1: Όχι. Όχι αιώνιοι φοιτητές. Ναι. Όχι. Όχι. Μόνο σε μένα έχει κάτι Σάλμα Χάγεκ που σου έχω πει δίπλα μου και μου λέει, και μου λέει στα μακαρόνια, θες, μου δίνει λίγο το ξύδι.
0: Ναι.
1: Και παίρνει ξύδι και βάζει τα μακαρόνια τόσο πολύ ξύδι και λέω μου κάτσε τέτοια κοπέλα δίπλα μου.
0: Φοιτητική εστία εκεί.
1: Ναι, ναι. Ναι. Άφρισαν.
0: Έχει φάει ποτέ κανείς άλλος εκτός από τη Σάλμα Χάγεκ
1: του Περισσερίου.
0: Σε βιβλιοθήκη
1: οικονομία. Όχι, ήταν άλλο, άλλη σχολή.
0: Ήταν σχολή.
1: Αλλά εδώ ήταν πάλι σχολή διοίκηση οικονομία, αλλά άλλο τμήμα νομίζω διοίκηση επιχειρήσεων. Έβαλε. Σου λέω, έβγαλαν μπουρμπουλίθρες στα μακαρόνια από το ξύδι και μου λέει, μ' αρέσουν πολύ τα μακαρόνια με ξύδι και κατάλαβα.
0: Έβαλε και τυρί και το ξύδι.
1: Σκέτο.
0: Σκέτο ξύδι.
1: Και κατάλαβα ότι πρέπει να φύγω από αυτή την παρέα. Αλλά δεν μπορούσε γιατί ήμουν από τη μέσα πλευρά.
0: Ωραία. Ας μας πούνε οι ακροατές αν έχουν φάει ποτέ μακαρόνια με ξύδι. Ενώ και να το θέλουν, όχι.
1: Κατά λάθος.
0: Ναι, όχι.
1: Άχαστη. Been there, done that.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν είπα κάτι.
0: Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει π.χ. η ιατρική Αθηνών αν γίνεται ελεύθερη πρόσβαση. Παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι.
1: Στη Ρουμανία
0: ανοίξτε
1: γίνεται
0: λιγάκι
1: ιατρικά.
0: Το μυαλό σας. Ναι. Δεν μπαίνει κάποιος στην ιατρική Αθηνών, κάθεται 3 χρόνια και του δίνουν μετά τα μαχαιροπύρουνα και αρχίζει και ανοίγει κόσμο.
1: Ναι.
0: Όποιος σπουδάσει και όποιος μπορεί να παραμείνει σε μια σχολή, θα την τελειώσει κιόλας.
1: Δηλαδή, όταν πει κάποιο νηστέρι, λαβίδα, κρασί. Ό,τι γίνει.
0: Που περνάς λίγο το αλάτι.
1: Μπουκοβό.
0: Δηλαδή πραγματικά δηλαδή. Τα σκέφτεσαι αυτά που τα γράφω.
1: Μπουκοβό. Σκορδόλαδο. Να λέει τέτοια.
0: Μην βάλεις σκορδόλαδο ρε. Είναι ομό. Το ομό δεν θέλει.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν θέλει πολύ αυτό. Ένα πέρασμα το τηγάνι. Μία-δύο.
0: Λέει κάποιος ότι το ξύδι αναδεικνύει τα αρώματα. Τι αρώματα έχει.
1: Δεν το ρίξε πάνω τη. Δεν φορούσε Τζόνι Βαρβάτο.
0: Τι αρώματα μπορεί να έχει ένα σκέτο μακαρόνι, ας πούμε. Τι αρώματα μπορεί να έχει.
1: Άθλιο πράγμα ένα σκέτο μακαρόνι. Ναι, έκανα τον μπάρμπα αυτό. Τι μάλιστα. Εγώ ό,τι να κάνω το έκανα. Θα τα λένε οι μπαρμπάδες. Όταν ζήσω, το ζήσα. Ό,τι ήταν να πω, το είπα.

0: Θέμα, λέει κάποιος, Μαρία με κεφαλαία, είναι να βγαίνεις από το πανεπιστήμιο και να αποφυτάς άξια και με γνώσεις. Όχι, επειδή έχεις γραφτεί στην Πάσπη, στη ΔΑΠ.
1: Ναι, οκ, okay, ναι. Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Μόνο πανσπουδαστική κουσού. Αρτινό, ναι. Πώς βλέπεις τις αλλαγές στη Μίλαν? Καλά τους κάνανε ο Σταύρος. Τους ξύλωσαν όλους.
1: Okay.
0: Έξω όλοι. Δεν κάνατε τίποτα.
1: Έξω. Να έρθουν οι επόμενοι.
0: Να έρθουν οι άλλοι να φύγουν κι αυτοί. Αρκεί να μην βρίζουν. Τέλος.
1: Εντάξει ρε Μαρία, κάνε το γιο σου υδραυλικό.
0: Τι έχει υδραυλικό?
1: Θέλω να σου πω ότι παρακαλάω να γίνει υδραυλικό. Και δεν με ακούει.
0: Τι ρατσιστικό ήταν
1: σε
0: αυτό.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ήρθε ένας υδραυλικός, έκατσε μισή ώρα, πήρε 80 ευρώ και έφυγε.
0: Ναι, ναι.
1: Και του λέω, θέλεις να το κάνεις και εσύ αυτό? Να πηγαίνεις σε πέντε σπίτια.
0: Αλλά θέλει χαράδρα. Και ο Ανδρέας είναι αδύνατος.
1: Είναι αδύνατος.
0: Θέλει σιγά σιγά, ναι, αυτό. Ναι. Βέβαια το χτίζει το πλαϊνό, ναι, σκύλι και τον πυροκύλι. Αυτό φέρνει τη χαράδρα. Η χαράδρα της γνώσης. Η φωντάνα την τρέβει.
1: Χαράδρα της γνώσης. Ναι. Η χαρά της επιτυχίας.
0: Την ευκαιρία. Εξετάσεις συνεχώς, λέει κάποιος άλλος. Γελάς δεν δύναται. Όχι. Από το δημοτικό μέχρι το PhD όπως παλιά. Σταμάτησαν οι εξετάσεις και βγαίνουν οι γενιές των αγράμματων. Ποιοι μας ακούνε σήμερα?
1: Δεν ξέρω. Έχει ανέβει λίγο εδώ μέσα.
0: Μόνο παπάγου χολαργός από καφενείο σας ακούμε. Πάρα από εδώ πέρα. Άκου εκεί πέρα. Ο κάθε παλιογίνεο βγαίνει και σχολιάζει.
1: Ο κάθε ακαμάτης.
0: Ο κάθε
1: τεμπελχανάς.
0: Αυτοί μόνο κασκαρίκες κάνουν. Μόνο κασκαρίκες. Όλη την ώρα κασκαρίκα και κασκαρίκα. Και σκασιαρχία. Αυτοί κάνουν και ένα έστω τώρα.

0: όπα, όπα, φίλε, επειδή έχει δει πολύ πορνό για υδραυλικούς, λέμε για κανονικούς υδραυλικούς. Εκεί που φτιάχνουν τη βλάβη. Ναι. Χαλάρωσε.
1: Καλημέρα, σα ήρθα είναι... να φτιάξω τη βρύση, δεν έχει χαλάσει. Καλά,
0: κάτσε
1: τότε,
0: να σε. Ναι, δεν όχι, είναι έτσι. Όχι. Έχω φίλο που είναι καθαριστής πισίνας και βλέπει μόνο κάτι 60χρονος να του λένε: εδώ έχει φύλλα. Εδώ πρέπει να πάρει σαν φύλλα εδώ πέρα.
1: Και τη γάτα να πίνει από την πισίνα.
0: Και ένα σκυλί, σίγουρα δεν δαγκώνει, που έρχεται και η αναπνοή του σε πονάει. Σίγουρα, ε.
1: Και έρθει και τα αγριογούρουνα μετά. Άντε να το βγάλει το αγριογούρουνα
0: και
1: μετά.
0: Και νόμιζε ότι θα ακούγεται το πορνό μας.
1: Ναι, ναι. Και επίσης, τους παρακαλά στους δραυλικούς να έρθουν και δεν τους βρίσκεις.
0: Ελάτε. Μπορείτε να μας ρίξετε και ένα. Κοίτα, με ξύπνησες που με ξύπνησες.
1: Όλες απόδειξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαύρα, μαύρα όλα. Χάραχνα.
1: Παιδιά, στο σουσόριζο.
0: Τι?
1: Στο σουσόριζο.
0: Α, okay.
1: Στο αυτό ρύζι το... για το σούσι. Στο ρύζι για το σούσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι λίγο σαν στόκος.
0: Σε αυτό το στόκος. Ναι. Ναι.
1: Κολλάς και πλακάκια, μα θέλεις.
0: Βάζει ένα πράσινο από χελώνα. Τι είναι αυτό από πάνω που βάζουμε.
1: Αυτό είναι το wasabi, ρε.
0: Okay, ναι. Το χελωνόζουμε αυτό. Ναι, ναι.
1: Μπορώ με την ασχετοσύνη.
0: Πες τα, θα τα μάθω.
1: Λοιπόν, στο σουσόριζο ναι. Βάζουμε ένα ξύδι, αλλά είναι ειδικό ξύδι. Δεν βάζουμε ξύδι. Μιλόξιδο. Είναι ειδικό ξύδι για το σουσόριζο. Συγκεντρωθείτε.
0: Τάτσε τη Κεραμαίος, τι σε ενοχλούν οι αιώνιοι φοιτητές, δεν κοστίζουν στο κράτος. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν στην τηρήση οικογένειας και εγώ δούλευα, ρε φίλε. Εμένα με διέγραψαν.
1: Ας δουλεύουν, γιατί να είναι φοιτητές.
0: Καλά με κάνανε, με διέγραψαν.
1: Δεν υπάρχουν πλέον αιώνιοι φοιτητές, διέγραψαν.
0: Δεν θυμάμαι, διεγράψε, να σου πω την αλήθεια. Διεγράψε. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Ναι. Γιατί έφυγα από αυτό και είμαι πολύ μακριά από αυτό. Αλλά δεν το ξέρω. Ο σκύλος κάνει και στο πόδι.
1: Πάρ' το λίγο. Μαξιλαράκι από το τέτοιο. Από τον καναπέ.
0: Φύγε, φύγε από εδώ. Στον υδραυλικό, στον καθαριστή πισίνας. Σταμάτα, ρε. Σε ενοχλεί. Σα ενοχλεί, κύριε. Κύριε εργάτη. Φύγε, ρε. Και σε τσιμπάει με τα νύχια στον αστράγωλο. Κάτσε ρε παιδί μου καλά.
1: Ορίστε Μαρία, εσείς τους παρακαλάτε τους υδραυλικούς. Εμένα μου χαμογέλασε η ζωή και έχω πεθερό.
0: Ωραίο, ωραίο. Δεν τα κάνει το ίδιο καλά στο σπίτι.
1: Να χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο συνέχεια.
0: Θα βρει. Και πεθερό ηλεκτρολόγο άμα θέλει.
1: Αμέ.
0: Έχει πάρει όλο τον τηλεφταρά.
1: Λέει κάποιος, κλειδαράς. Καθαρή και εύκολη δουλειά.
0: Οκ.
1: Και ναι, και συνήθως είσαι και όρθιος. Δεν χρειάζεται να σκύψεις.
0: Έχουμε σταλιώς και ασχολεί.
1: Ναι, όχι, δε, όχι, όχι για να βγάζουν, για να βάζουν.
0: Α, εντάξει, μωρέ. Δε,
1: όχι για να μπαίνουν αυτοί, να μπαίνουν οι κάτοικοι.
0: Α, εντάξει, μωρέ, εντάξει. Πάντως η τεχνική είναι κοντά.
1: Ναι, υπάρχουν το, και αυτοδι... το know-how το έχουν και
0: υπάρχουν αυτοδίδακτοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτοδημιούργητοι. Σε έχει κάνει η ζωή. Ναι, έχει κάνει ζωή.
0: Η πίεση σε κάνει πρωτοαθλητή. Πάμε διάλειμμα τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault και την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale

0: επιχείρησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, μην κουράζουμε τον κόσμο. Δεν είμαστε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών να ξέρουμε πόσο επηρεάζουν οι αιώνιοι φοιτητές τους δείκτες της ανεργίας. Στείλτε ένα mail εκεί και πείτε τα. Εδώ έχουμε έρθει λίγο να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλαιότολο. Λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, εγώ το περιμένω πώς και πώς, Μαρία, να μπούμε έτσι σε ρυθμούς Μουντιάλ. Να μπούμε σε ρυθμούς λίγο. Να υπολογίζουμε ομίλους, ποιος θα περάσει, τα σταυρώματα, ξέρεις, να έχει ένα ενδιαφέρον τέτοιο. Λείπουμε
1: εμείς. Ξεματιάσματα, όλα
0: τα σταυρώματα.
1: Γιατί τώρα τελειώσανε και τα.
0: Και το λάδι, θέλει λάδι το καντήλι.
1: Και τα πρωταθλήματα, και αυτό. Εντάξει, έχουμε ένα τελικό Champions League να περιμένουμε. Δεν θέλω να το. Συγγνώμη, Μιχάλη. Μιχάλη, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα που είναι και το σοβαρό τρόπαιο, αυτή εδώ τη οικουμένη, α πούμε. Πει, άστο το άλλο.
0: Ναι.
1: Το άλλο το μεγάλο με τα αυτιά, άστο να το πάρει κανένα άλλο.
0: Τι όμω και πάρει πέρυσι.
1: Έμπειρα.
0: Γιατί να μην το πάρει άρχισε να φέτο. Να χαρεί ο Μιχάλη πρώτη. Έχει ωραία ομάδα, αλλά και άρχισε να έχει πολύ καλή ομάδα για να είναι εκεί. Πολύ καλή ομάδα και αρέσει και στον Πέπ.
1: Πιο όμορφη ομάδα υπάρχει, καταλαβαίνει. Ενώ ποδοσφαιρικά είναι πιο όμορφη ομάδα.
0: Έχω δώσει τα σπέκια μου εκείνη τη σεζόν που όλοι λέγανε δεν είναι μεγάλη ομάδα και έλεγα αυτή είναι η Νέα Μπαρτσελόνα, φάτε το. Και Λουίς Ενρίκε και όλα καλά.
1: Όλο.
0: Αλλά μπράβο και στην Άρσεναλ που έχει φτάσει ως εδώ. Είναι επιτυχημένη με το τρόπαιο, καβάλα στάλογο, χωρίς άγχος. Αυτό την καθιστά λίγο επικίνδυνη. Βέβαια οι άλλοι τώρα ήρθαν όλοι. Χακίμι, Ντεμπελέ.
1: Ναι, έχουν γυρίσει όλοι. Έχουν γυρίσει.
0: Θα είναι λίγο δύσκολο.
1: Βάλε με εμένα, όχι εμένα, βάλε
0: με
1: εμένα.
0: Βάλε με. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το Δημήτρη το Μεσούλα εκεί στον Πειραιά με το Αριστοτέλη Μαρία, όπου φέρνει τόσα ονόματα όλο αυτό το διάστημα. Έχει το φίλο μου, μας καλεί τώρα. Σε Στάθη Ξένο Τσιτσόπουλο, αλλά θα λείπω.
1: Ναι, και εγώ
0: θα λείπουμε αυτό το τριήμερο. Αλλά Δημήτρη, θα σου έρθουμε γιατί έχει και καλό φαγητό δίπλα. Η Μαρία τα τρώει ομά. Αυτά τα μοσχάρια που έχετε.
1: Ναι. Κάνω τίποτα. Και οικονομία στο ρεύμα.
0: Μπράβο. Δεν θα χρεώσει την επιχείρηση ούτε ρεύμα ούτε τη γάνη ούτε τίποτα. Φέρτο, να σου πω κάτι. Χωρίς φαγείο, φέρτο με μια τριχιά εκεί.
1: Φέρτο ζωντανό, θα το φτιάξω.
0: Ναι. Θα το κάνει η Μαρία.
1: Αχ, αν ο χθεσινός τελικός γινόταν Κυριακή μεσημέρι, χωρίς ήχο, θα πίστευα ότι βλέπω Βέρεια Πιερικό. Σε λίγο πιο μεγάλο γήπεδο. Έλα, εντάξει τώρα. Μην είσαι υπερβολικός. Δεν ήταν τόσο χάλια, ρε παιδιά, το παιχνίδι. Μεταξύ, τι ωραίο γήπεδο που έχουν εκεί.
0: Όντως, πολύ ωραίο.
1: Τι γήπεδάρα είναι αυτή. Τη λυμπίστηκα κανονικά.

0: από τον Brighton, λέει χαράδρες, σούσια, πισίνες, γιατροί, όλα μέσα σε ένα λεπτό, λέει, δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: 45 λεπτό αυτό τα είχε όλα μέσα.
0: Χωρίς τον Μπάμπης από Πτολεμαΐδα, εγώ έχω πεθερό ηλεκτρολόγο και μπατζανάκι τεχνικό λευκών συσκευών. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι περισσεύω στην κουβέντα και ότι δεν με θέλουν γιατί είμαι άσχετος με όλα αυτά. Δεν έχει σημασία, Μπάμπη μου. Τίποτα. Εσύ απλά αναγνέφεις. Να γνέφεις συγκαταβατικά.
1: Okay. Mm-hmm. Κάνε αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι όταν δεν ακούνε το συνειδητοποιητικό.
0: Γιατί τους μιλάνε στα αυτή από το κοντρόλ.
1: Ξέρω πολύ καλά.
0: Ρωτάς με αυτό και παίρνει τα πράγματα και αλλά πρέπει να ακούσω αυτό το στυλ μου, λέει. Καλημέρα στη Δήμητρα. Αλέξανδρε, ήμουν και εγώ σδό, αλλά τέει ηγουμενίτσας.
1: Α, ωραία.
0: Να φεύγω, λέει, 100 η ώρα από κλαμπ που έπαιζε Τζέι Λό και εγώ τσαμπά και μετά πίτμπουλ. Και να λαχταράω να έχει ανοίξει ο φούρνος με βουτυρένιες υπηρώτικες πίτες. Να, αυτές οι αναμνήσεις.
1: Αυτές οι αναμνήσεις.
0: Οι φοιτητικές.

0: που παίζει I'm still, δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, αμάρτησα. Και μετά, αυτό το βουτυρένιο με κατέστρεψε. Δήμητρα, αυτό το βουτυρένιο το πρωινό και μετά ο ύπνος με συντέλεψε που λέμε στην Άρτα. Τώρα δεν χωνεύεται ποτέ.
1: Την καλημέρα μας και στη Βασιλίνα.
0: Βασιλίνα, ένα όνομα ποιότητας.
1: Η οποία λέει για αυτούς που αγχώνονται για το ποιος μπαίνει και όχι στα πανεπιστήμια, να πούμε ότι έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μπαίνεις πιο απλά, με δίδακτρα, χωρίς καν εξετάσεις. Μην αγχώνεστε. Και αύριο επιτηρεί πρώτη φορά Πανελλήνιες.
0: Έλα. Πέρασαν τα χρόνια. Και
1: έχω άγχος, λέει, που θα είμαι πάλι σε αυτή τη συνθήκη. Σκέψου, ακόμα και είσαι και από την απέναντι πλευρά. Δεν είναι εσύ που δίνεις. Έχει δει δύο φορές τον ηρώτη ότι πήγε να γράψει και δεν είχε στυλό και δεν της έδινε κανένα άγχος, Βασιλίνα.
0: Ναι, Βασιλίνα, απλά.
1: Πάρα πολύ χαλαρά, μπράβο.
0: Το σώμα έχει μνήμη, οπότε αφού πας σε αυτή τη συνθήκη. Αγχώνεσαι πάλι. Ναι. Δεν αγχώθηκα εγώ με τον Ολυμπιακό στον τελικό. Νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Ένα διάστημα, ξέρεις, χάθηκα στις σκέψεις μου.
1: Ότι ήσουν εσύ
0: στον τελικό. Ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Για ένα λεπτό σκέφτηκα τι θα γινόταν αν τώρα εμείς χάναμε στον τελικό 7 πόντους και ήταν γεμάτο.
1: Και ήταν μικρό-μικρό, η μπασκέτα ήταν μικρή-μικρή και δεν χωρούσε.
0: Και
1: μπάλα,
0: λέω, κάτσε ρε φίλε, θα αγχωθείς κιόλας. Δεν φτάνει που σε πετάξαν όξο. Σε μπάσκετ για ποδόσφαιρο. Ό,τι γίνει, έλεγα μετά. Μάλιστα, σπούδασα στο Μετσόβιο. Καλά. Εξάσκησα το επάγγελμα για 15 χρόνια. Τα παράτησα. Άλλαξα επάγγελμα. Βγάζω περισσότερα και είμαι πιο ευτυχισμένος. Τίποτα δεν είναι μόνιμο.
1: Τα είπες όλα, φίλε. Ειδικά το τελευταίο, τίποτα δεν είναι μόνιμο.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Απλά είμαστε σε μια εποχή, θέλω να το πω αυτό. Που δυστυχώς επιτυχημένος θεωρείται αυτός που βγάζει πιο πολλά λεφτά. Δεν είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Το λέω δηλαδή τώρα έντιμα. Πάω κάπου, σπουδάζει ένα παιδί, ξέρω εγώ, κάνει και ένα μεταπτυχιακό και λένε πω 27 χρόνια, 28 είναι ακόμα στα θρανία. Ενώ ο αδερφός του έχει βγάλει τόσα λεφτά και έχει οικονομία. Λέω ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι όλοι στο μυαλό τους, δεν έχουν. Τα λεφτά ως Θεό, ότι η επιτυχία είναι αυτή. Για μένα επιτυχία είναι και οι σπουδές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να σπουδάζεις, να βγάζεις ένα πτυχίο.
1: Δεν θεωρείται αποτυχημένος κάποιος που σπουδάζει στα 27. Δηλαδή, άμα θες να γίνεις γιατρός, δεν μπορείς να σπουδάσεις στα 2 χρόνια.
0: Δεν λέω μόνο γιατρός, κάτι τόσο.
1: Ή μπορεί να κάνει μεταπτυχιακά, μπορεί να κάνει διαφορά.
0: Δυστυχώς αντιμετωπίζεται σε πολλά σπίτια κάπως περίεργα, ειδικά αν υπάρχει σύγκριση με έναν ξάδερφο, με έναν αδερφό, με κάποιον στον περίγυρο. Που έκανε κάτι πρακτικό και έβγαλε πολλά λεφτά.
1: Βλέπεις ότι ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέμε, ότι γύρω-γύρω είναι αυτοί που δημιουργούν τώρα.
0: Ναι, επηρεάζουν. Επηρεάζει. Άμα ήταν, θα ήταν ο καθένα μόνο.
1: Είναι τόσο άσχετο ότι τα μεταπτυχιακά είναι αυτά που θα σου φέρουν και μεγαλύτερο μισθό αργότερα.
0: Δεν είναι και δεδομένο, βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά αν κάνεις μεταπτυχιακά και πας σε μια εταιρεία.
0: Ναι, θα
1: όλα
0: πρέπει να βρεις την εταιρεία, θα πρέπει.
1: Σου αυξάνει το μισθό.
0: Ο Αντώνης Πάσαρης, μάλιστα, με φοβίζει χλέπα του. Ολυμπιακός θα γίνει κράτης και στον μπάσκετ τα επόμενα χρόνια.
1: Okay.
0: Με θαυμαστικά.
1: Thumb up.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Κάποιος λέει για να μπει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα πρέπει να έχεις δώσει πανελλήνιες.
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια σου. Μην πω κάποια βλακία. Δεν το γνωρίζω. Η Κεραμέως είναι ακόμα εκεί. Όχι, η Σοφία Ζαχαράκη είναι. Υπουργός Παιδείας.
1: Ναι.
0: Θα ρωτήσω την κυρία Ζαχαράκη. Δεν το ξέρω εγώ.
1: Ναι, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν ξέρω. Ό,τι πείτε. Okay. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ?
0: Θέλω Βραζιλία. Mm-hmm. Βλέπω καμιά Πορτογαλία. Παρατηρούσα λίγο χτες. Δεν έχω εμβαθύνει.
1: Ναι.
0: Να δω λίγο πώς πάει, ξέρεις, σε ποιο σημείο συναντάς κάποιον μεγάλο κτλ. Αλλά την πιστεύω την Πορτογαλία. Και τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στην ηλικία μου. Τον πάνε πολύ μεγάλη ζωή.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο Κριστιανό Ρονάλντο αυτό δεν είναι κάτι που τον επηρεάζει, που το υπολογίζει.
0: Ναι, και τρώει αδενόχρωμα, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς, ναι.

0: Μαρία, έχεις δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Το σπότ που μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Φέρνει αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μένει μόνο στα λόγια του WhatsApp, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας βέβαια όλα παίζουν. Όλα παίζουν.
1: Αμέ.
0: Όλα παίζουν.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα στην παρέα μας βρίσκεται η VistaBet. Οι πιο special στιγμές παιχνιδιού, live καζίνο και στοιχήματος είναι στη VistaBet, εκεί που ξεκινάς με επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
8: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
8: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
17: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
18: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
17: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
19: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
20: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε! I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
19: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
20: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοήδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
21: Sport FM Πάτρας 96,3.
22: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Εδώ είμαστε με σεντερφορίσια ώρα, 9 μετά τις 9, η από εδώ του Σάββατο, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και φάτος, φρέσκος, ανανεωμένος, Στέφανο Παλαιότολο από Σαλαμίνα ήρθε με το καράβι 2,5 λεπτά να περάσει απέναντι. Έρχομαι, 22 του μηνός έρχομαι. Καθημερινή, Μαρία, παίζω καθημερινή γιατί βραδάκι είμαι σπίτι μου. Σαλαμίνα, μια χαρά.
1: Το καλύτερο.
0: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Πάρα πολλά τα μηνύματα, ποικίλης ύλης και μορφής. Από Υπουργείο Παιδείας, από Οικονομίας, από.
1: Επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι. Υπονοούμενο για μεγάλο τριάρι του Ολυμπιακού. Παιδιά, με πρίξατε. Είπα εγώ, θα έρθει ο Χεζόνια στον Ολυμπιακό. Είστε καλά, μωρέ.
1: Όχι, αλλά άφησε να.
0: Τι είπα, είπα Χεζόνια.
1: Όχι, δεν είπε Χεζόνια, είπε ένα τριάρι και αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο καθένα ονειρεύεται αυτό που θέλει. Και σου λέει για να το λέει ο Τσούβι που τόσες φορές έχει
0: πέσει μέσα. Άμα ο Πίτερς αυτό θα πάρει, ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος, αποφασισμένος, η διοίκηση δηλαδή, να κάνει ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει ο Ολυμπιακός στην κορυφή. Είναι αποφασισμένος. Δεν είναι κάτι αυτό που χρειάζεται ρεπορτάζ. Θα ξέρω εγώ και δεν θα ξέρω Ζέρβας, μωρέ. Λοιπόν, σπούδασα Ζάκυνθο, υπέροχες αναμνήσεις, 5 φορές την εβδομάδα σεισμό, 90% υγρασία. Και το καλοκαίρι σε βγάζανε από το σπίτι για να το δώσουν σε τουρίστες. Τι ωραία πέρασε.
1: Τι ωραία χρόνια.
0: Μου λείπουν αυτά τα χρόνια.
1: Τα φοιτητικά τα χρόνια.
0: Κοιμόμουν μπόχαλη πάνω.
1: Αυτό έτσι. Ηρέμησε ρε Κώστα που πήρε.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Περιοριστείτε στο περιεχόμενο της εκπομπής που κάνετε επιτυχημένα και αφήστε την καρφενιακή ανάλυση για τις πανελλήνιες, γιατί εκτίθεστε χωρίς λόγο.
0: Κωστάκι.
1: Καλή επιτυχία ως εκεί.
0: Κωστάκι. Κωστάκι από Πειραιά. Να πω κάτι στον Κωστάκι. Εάν όμως γίνει αυτό που λέω εδώ και καιρό για την κατάργηση, θα έρθεις και θα μου πεις είχα δίκιο. Ναι ή όχι, Κωστάκι. Ναι ή όχι, κύριε Κωστάκι. Σε λες και με στη Βουλή.
1: Μήπως έρχεται ο Σκότι Πίπεν. Μήπως.
0: Όχι. Ο Σκότι Πίπεν.
1: Ο Σκότι Πίπεν.
0: Ναι, ο ακροατής.
1: Πιο πιθανό.

0: Δεν καθαρίζουν το Telecom Center επειδή θα πάω εγώ στις παραστάσεις. Πάντως 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένω μέσω more.com τα εισιτήρια. Γίνεται χαμούλης. Φτάνουμε στο 50% και βάλε διάθεση εισιτηρίων. Όλα αυτά μέσα σε 12 ημέρες προπόλησης. Έχουμε φτάσει κοντά στις 9.500 εισιτήρια. Δεν έχω λόγια.
1: Πάρτε τώρα εισιτήρια, γιατί μετά θα λέτε τσούβι, δεν βρίσκω. Τσούβι, θέλω να πάω με την αδερφή μου και δεν μπορώ.
0: Να μην πάρεις την αδερφή σου. Ναι, ναι, ναι.

0: Σας παρακαλώ, κάντε καφενειακή ανάλυση ψήνω ελληνικό στη δουλειά.
1: Δεν είναι ωραίος.
0: Ωραίο.
1: Να σου πω κάτι, είχα αποτιμήσει τον ελληνικό καφέ μέχρι που μου τον έδωσε η γιαγιά μου 9 χρονών. Με μπισκότο.
0: Έτρωγες και κάτω το.
1: Όλα. Πετιμές για όλα.
0: Καθαρό το μπισκότο. Καθαρό. Ελληνικό πάντα το καλοκαίρι. Πάντα. Στο χωριό, πάντα.
1: Μου έδινε η γιαγιά μου, σου λέω ελληνικό καφέ. Μιλάμε για κούπα.
0: Καλά, εντάξει. Και... τότε σου δίνανε ελληνικό, σου δίνανε κρασί, σου δίνανε τσίπουρο, μπύρες.
1: Ξέρεις και όταν το πρωινό μου. Δεν κακάο υπήρχε. Με ψωμί.
0: Μόνο τσιγάρο δεν σου δίνανε.
1: Κακάο με ψωμί.
0: Τι εννοείς κακάο με ψωμί.
1: Βράζανε κακάο. Το έχουν πολύ στην άρτα αυτό. Βράζεις κακάο. Αυτό.
0: Α,
1: το.
0: Μεγάλα εννοείς.
1: Ναι. Και ναι. Το βάζεις σε ένα πολύ μεγάλο μπολ, ναι, με πάρα πολύ ψωμί, ναι, μέσα, ναι, ναι, και ένα, ναι, κουτάλι. Ναι.
0: Ωραία.
1: Έτρεχα, ναι, ακατάπαυστα. Έτρεχα, ναι, κατάπαυστα. Μέχρι 4 ώρες. Γιατί δεν κοιμάσαι? Δεν ξέρω.
0: Τζακράσε.
1: Μήπως είναι αυτά που μου δώσατε. Το σκυλί του Jim Carrey που κάνει. Ο Χάξιλε, πώς το λένε αυτό. Ο Τσίλντρες, Άρθι, ο Τσίλντρες. Ναι. Παιδιά, θα είστε όλοι καθήμενοι στο Telecom. Ποιος ήταν όρθιος σε δικό μου event? Όχι. Πολύ παλιά. Αυτό έγινε το 18. Θα είστε καθιστή.
0: Περίμενε, όρθιοι ήταν σε... ποιο ήταν το μαγαζί που ήσουν στον Γκάζι?
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν είναι μπαρ.
0: Είναι.
1: Παιδιά, ο καθένας έχει τη θέση του, την κλείνει μεσομόρ.com. Τι θα κλείσει τη θέση και θα είσαι όρθιος? Δεν είμαι η Pet Shop Boys στην πλατεία νερού, ξέρω εγώ. Είμαστε, ο καθένας έχει τη θέση του. Αυτό ήθελα να πω.
2: Τα έχετε πιεσμένα τα παιδιά. Δεν έχετε χρόνο να κάθονται τα παλιόπαιδα 25 ώρες τη μέρα, λένε κάποιος εδώ, Μαρία, μπροστά στα κολοκυνητά, βλέποντας ό,τι ψευτιά κυκλοφορεί μόνο με τη μελέτη και την προσπάθεια καλλιεργής χαρακτήρα. Βάλε μου ένα τσίπορο τώρα και παίξε από ντόρτια να δω τι θα κάνεις. Για παίξε τώρα. Σου έχω κάνει το πεντάπαρτο. Δεν ξέρετε τι έρχεστε, μου τρώτε την ώρα.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα ισοπεδωτικά.
2: Βέβαια. Σερι, σερι, λέει.

0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, η γιαγιά μου έδινε χτυπητό αυγό, ομό, κρόκο, ζάχαρη, κακάο. Η σαλμονέλα βάραγε δοκάρι. Αποτύχει, είμαστε ζωντανοί, το έχω ξαναπεί. Αποτύχει.
1: Δεν ήταν ομόρεση το αυγό.
0: Δεν ξέρω τι του έδινε. Μπορεί η δική του γιαγιά να λέει, θα το φας έτσι από το κοτέτσο.
1: Μελάτο ήταν το αυγό. Δεν ξέρω. Το πήρε από το κοτέτσο και να το βάζε.
0: Πήγαινε πάρτο μόνο σαν το σταλόνε.
1: Κυνήγα κότε.

0: Πείτε ένα γεια και ένα κουράγιο στο φίλο μου τον Τάσο στο Παγκράτη που τις τελευταίες μέρες τον έχει ρουφήξει η δουλειά και δεν βγαίνει ούτε για διάλειμμα.
1: Τάσο, βγαίνει ρε.
0: Τουλάχιστον βρίσκει να παρκάρει.
1: Τα ταινία του Οικονομίδη. Ένα τσιγάρο ρε Τάσο. Βγαίνει ρε για ένα τσιγάρο. Ένα παλιό τσιγάρο ρε. Εγώ και εσύ ρε Τάσο. Πάμε ρε για ένα τσιγάρο ρε καράγκι.
0: Παραγγείλει να τη βρούμε στο έτσι.
1: Μα τη βγαίνει ο γέρος με κόκκινο.

0: 4,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

0: Ποιος είναι αυτή? Extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάρα πολλά για το αυγό.
0: Για το αυγό, ναι. Το και όμως λέει ήταν ομό, αλλά με τη ζάχαρη το χτυπούσανε για πάρα πολλή ώρα και ψινόταν. Μας το λέει και ο Γιάννης ο μάγειρας. Δεν έχω φάει τέτοιο πράγμα, παιδιά. Εμείς, yeah. εμείς δεν το κάναμε αυτό. Εμείς κάναμε το μελάτο και το ανακατεύαμε με λίγο ψωμάκι και λίγο αλάτι.
1: Το μελάτο είναι για το πρόβλημα της εποχής.
0: Δηλαδή, όχι, ομό δεν. Και κακάο λέει, αλλά κάποιες γιαγιάδες δεν βάζανε κακάο γιατί το κάνανε πιο υγιεινό που δεν βάζανε κακάο.
1: Και τι βάζανε.
0: Και ποιο σκέφτηκε. Παιδιά, προσέξτε. Ομό αυγό. Καταρχάς, χωρίζανε λέει τον κρόκο από το ασπράδι. Βγάζανε τη μίξα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέτος κρόκος, ζάχαρη και κακάο χτυπητό είναι η βάση για κέικ. Άμα βάλεις και λίγο αλεύρι και το ψήσεις, έγινε.
1: Η γιαγιά μου ήταν ο παρλιάρος.
0: Ναι, έγινε. Δηλαδή, απλά σας δίνανε κέικ ομό.
1: Με ψωμί. Α, να το για το ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι όχι, πάντα σπάνι.

0: Κάποιος θέλει να σου αγοράσει το άρωμα. Ποιο είναι το άρωμά σου, Madame Ζαφυράτου.
1: Madame Ζαφυράτου.
0: Τα 100 ml θέλουμε δώρο, ε. Burberry. Δεν θα κάνει βλακία. Άμα σου πούμε, ποιο είναι.
1: Το Burberry.
0: Το Burberry θα φέρει 100 ml
1: το
0: εδώ.
1: Burberry.
0: Ωραία, θα φέρει αυτό το Burberry στη Ζαφυράτου και δεν θα τη δει ποτέ όμω. Θα το στείλει απλά εδώ και θα εξαφανιστεί.
1: Θα το παραλάβει κάτω.
0: Θα το παραλάβει ο Τζίγκερ κάτω. Θα το πάρει ο Τζίγκερ κάτω και τελείωσε. Εντάξει.
1: Να, Τάσος εδώ, με συγκίνησε το μήνυμα του συναδέλφου. Όμως είμαι Παναθηναίκος και απέχω από οτιδήποτε δίνει χαρά σε άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου και του διαλύματος.
0: Ορίστε, ορίστε, Τάσος, απάντησε.
1: Μες στο σκοτάδι.
0: Δεν θέλω πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια.

0: Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις από Σκαριόλο να περάσει τη Βρύζο. Υποστήριξε ότι είδε το παιχνίδι δύο φορές. Άρα τρεις. Δηλαδή το είδε live και μετά το είδε άλλες δύο φορές.
1: Με φίλους του.
0: Ξέρω εγώ. Μπα, δεν πιστεύω. Προσπαθώντας, όπως είπε ο ίδιος, να το προσεγγίσει μια αντικειμενικότητα. Και κατέληξε και τις δύο φορές που το είδε στο ίδιο συμπέρασμα ότι η Ρεάλ υπέστη αδικία. Δεν αναφέρεται στους οπαδούς, αλλά σε ανθρώπους του μπάσκετ, λέει, σε παίκτες και πρόσωπα με βαθιά γνώση του αθλήματος που εξέφρασαν ανάλογη άποψη. Είδα ξανά το μάτς, αναμφίβολα έχουμε υποστεί μία αδικία. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι το πώς όλοι οι ουδέτεροι από τον κόσμο του μπάσκετ στην Ευρώπη και παγκοσμίως έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι μέρος αυτού και προσπάθησα να το ξαναδώ δύο φορές με μεγάλη αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Προφανώς κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλους τους ουδέτερους και έτσι το εξέφρασα. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η μάνα μου, είπε.
1: Ωραία. Να πω κάτι. Απλά πέρα από τα οπαδικά. Πέρα ότι ήταν Ολυμπιακός, Ρεάλ, βάλε άλλη ομάδα, βάλε οποιονδήποτε. Όταν είσαι τόσο έμπειρος, όσο ο Σκαριόλο, έτσι, και χρειάζεται να δεις τρεις φορές το μάτς για να καταλάβεις ότι αδικήθηκες τόσο πολύ. Δεν αδικήθηκες τόσο πολύ. Μπορεί, εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Απλά η Ρεάλ τα έκανε όλα τέλεια. Ήταν πολύ κοντά στο να πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή το καταλαβαίνω τι εννοεί. Απλά ήταν λίγοι. Δεν έφτασαν οι άνθρωποι. Να σου πω, είχε μεγάλο ρόστερο Ολυμπιακό.
0: Είχε μεγάλο ρόστερο Ολυμπιακό.
1: Είχε μεγάλο βάθος. Στο τέλος βγήκε ο Μιλουτίνοφ και έπαιξε ο Ταϊρικ Τζόνς. Δηλαδή. Μακίση,
0: Γκόκα. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν καλύτερο από τον προηγούμενο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν χωρά διαχείριση. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνω τι λέει για τη φάση των Γκαμπάτς, οκ, τις βολές, οκ, αλλά. Όταν δεν είναι τόσο εμφανές για να το καταλάβεις ότι αδικήσε την ώρα του αγώνα. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή είσαι έμπειρος, είσαι ο Σκαριόλο, έχει κάνει 6.000 παιχνίδια. Βλέπεις ότι σε σφάζουν, ξέρω εγώ, έτσι όπως λες. Όταν θες να. Τώρα κάνω δελτίο, ξέρεις, έβαλα τα στήθια μου μπροστά.
0: Μπράβο.
1: Όταν όμως χρειάζεται να το δεις και δύο και να το συζητήσεις με φίλους. Έλα εδώ, ρε Παντελή. Εδώ δεν μας
0: κάνουμε. Για δες το εκεί στη γωνία. Στη γωνία εκεί άκρη.
1: Δεν είναι άλλο χρώμα, ρε φίλε.
0: Μπράβο, ναι, αυτό.
1: Δεν γυαλίζει.
0: Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Τότε νομίζω έτσι.
0: Δεν δηλαδή είναι δεν είναι σαν την τηλεόρασή μου που με το που μπαίνεις μέσα λες α, στραβά την έχουν βάλει. Δεν είναι έτσι.
1: Σε ενοχλεί αν δεν τη βάλεις ίσια.
0: Το έχω συνηθίσει τώρα. Ιδες. Τώρα θα με ενοχλεί αν την βάλω ίσια.
1: Μπράβο. Σε περνάς το συντή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό. Έτσι λέω, μωρέ.
0: Okay.
1: Τώρα αφήστε τα μωρέ, τώρα βρίστηκε το Σκαριόλο. Τώρα αυτό τώρα υπερασπίζεται την ομάδα του και τον οργανισμό τη Ρεάλ και τα λοιπά. Δηλαδή όλα στο πρόγραμμα είναι. Ας είστε λίγο μεγαλόψυχοι. Μην βρίζετε μωρέ. Το πήρατε, χαρείτε το αρχοντικά. Σήμερα θα γεμίσετε το σε. Φαντάζομαι θα γεμίσετε το σε. Βέβαια είναι και καθημερινή. Θα γίνει ένα χαμό. Θα έχουμε λάβαρα, γιορτές, χειροκροτήματα. Χαρείτε το. Είστε πρωταθλητές Ευρώπης. Και προχωρά, αφήστε του άλλου. Γυρνά τώρα εσύ και βρει το Σκαριόλο. Τώρα μεγάλο άνθρωπο. Του βρει ότι έχει και δεν έχει. Εδώ με μήνυμα. Ποιο είναι.
0: Και επίσης δεν πρόκειται να το ακούσει ο Σκαριόλο. Τα ακούμε εμείς. Και μέρος αυτής της.
1: Τα ακούμε εμείς τα σκαριολίτικα του καθενός.
0: Ναι. Και μέρος αυτής της αρνητικής ενέργειας τη λαμβάνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Θλιβερή εγκληματία Τσουβέλα, τι λες. Ρε φίλε, εγώ έχω μάθει να κοιτάω τι πρέπει να κάνω εγώ για να βελτιωθώ. Έτσι έχω μάθει. Τι θες τώρα να σου πω. Θλιβερέ εγκληματία τι λες. Μπάσκετ είναι. Δεν έχουμε πόλεμο.
0: Θέλω να σου πω ότι. Θα αλλάξω άλλο θέμα τώρα. Τελείως. Γιατί συνελήφθη.
1: Ποιος, Σκαριόλο.
0: Ο ανιψιός. Ο ανιψιός του Ελτσάπο. Ο ανιψιός. Δηλαδή της αδελφής του, ο γιος.
1: Κληρονομικά αυτά.
0: Ναι. Κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με όπλα. Και 687 κιλά
1: κόκα. Προσωπική χρήση.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ήταν 700, αλλά τα 13 τα φάγανε στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. 687 κιλά. Ο ανιψιός. Δηλαδή, ξέρεις, λίγο πιο περιφερειακά αυτό σόι, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν ήταν μέσα στην οικογένεια. Ω, Θεή.
1: 687 κιλά κόκα.
0: Φίλε.
1: Κάτι πέρασαν μεγαλύτερο από πίσω. Τα έχεις ακούσει τα λένε αυτά.
0: Ναι. Πιάσαν αυτά.
1: Ένα, περάσαν τέσσερις. Ναι, είναι πολλά τα 687 κιλά.
0: Καρφωτή. Α, το 17 τους ψάχνω.
1: Ναι ρε Μαρία, όταν ψάχνεις τώρα κάτι τόσο μεγάλο, δεν τις πιάνεις με 2 κιλά. Περιμένεις να
0: μαζέψεις το πακέτο.
1: Α, μπράβο. Για να γίνει ένας φάκελος και να σιγουρευτείς ότι θα αργήσουν να ξαναβγουν για να ασχοληθούν μαζί σου. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, παρακολουθούν πάρα πολλά χρόνια κάποιους που ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε. Όχι, εγώ δεν έχω 687 κιλά. Γενικά, όταν έρθει η ώρα, τα βρίσκουν.
0: Και εμένα, Μαρία, έχει τραβώσει το τραπεζάκι της τηλεόρασης. Ναι, είναι γιατί κάθε φορά το κοπανάς, κατάλαβες. Κοπάνα, θα στραβώσει.
1: Ναι, ναι.

0: Γκομπέρ,
1: τώρα,
0: λέει.
1: Τώρα Γκομπέρ. Γιατί Σκαριόλο δε σήμερα την ΑΕΚ και τι θα πάθει και σκέψει πόσο τυχερός είσαι. Γιατί τώρα.
0: Γιατί τώρα
1: τι φταίει η ΑΕΚ.
0: Αυτή η Μαρία έκανε τρεις ώρες να κερδίσει προχτές για να παίξει με τον Ολυμπιακό.
1: Ελίσαξε.
0: Θα παίζει ο Άρης τώρα. Ορίστε.
1: Θα είχαμε την ησυχία μας. Μαρία, επειδή είσαι πολύ ταξιδεμένη, λέει αξίζει να πάμε στην Πάλε. Όχι, παιδιά, μακριά. Α, δεν αξίζει καθόλου. Και πολλά λεφτά, γιακτοπλοϊκά. 11 ώρες, τι θα τα κάνεις τα παιδιά στο πλοίο. Πες μου, τι θα τα κάνεις 11 ώρες τα παιδιά στο πλοίο.
0: Θα σου έρθει μήνυμα από την Αστεπάλε. Δεν θα καταλαβαίνει τι το λες για να μην πάει κόσμος, για να είσαι εσύ άνετη. Θα σου έρθει μήνυμα πως μου ήρθε εμένα από κάποιους για το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας. Τέλος πάντων. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Με ωραίες μουσικές περνάει.
1: Πάρα πολύ ωραίες μουσικές.
0: Είσαι και αύριο, Στέφανο. Είσαι και αύριο μαζί μας.
1: Όχι.
0: Είναι για μοναδικές εμφανίσεις.
1: Βέβαια.
0: Μήπως είμαστε sold out και έχουμε back to back παραστάσεις.
1: Λοιπόν, και μπορεί να λέγονται πολλά για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και στον δικό της ρυθμό. Και κάπως έτσι κινείται αυτή η γενιά. Και έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη Vista Bet, είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Πώς, με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
4: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
5: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαρινάδα. Χέρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.

0: έρχεται.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Sport FM Patras

0: Καλά, έχω χαθεί. Έχω χαθεί με μουσικάρα Στέφανο Παλαιότολο. Αλήθεια, έχω χαθεί. Καμπαντέρ. Επιστρέψαμε, οι αποδότους από εκεί. Τελευταίο 24 λεπτό στον Big Win Sport FM 94,6. Η κορυφαία συχνότητα είναι εδώ. 30 χρόνια Your Father, 30 χρόνια γενέθλια. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Να είμαστε όλοι καλά μέχρι τότε.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Θα γίνει ένας χαμούλης στον Μπολιβάρ ή Μπολιβάρ, θα πούνε οι
1: μπασκετικοί. Ανάλογα οι μπασκετικοί.
0: Μπολιβάρ. Λέγεται Μπολιβάρ, όπως το Παρτίζαν. Πάρτιζαν. Εμείς οι απλοί άνθρωποι το λέμε Μπολιβάρ. Μπολιβάρ Βεάκι. Beach. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Θα είμαστε και από το πρωί με πλούσια δώρα, με ωραία έτσι, επικοινωνία, με κόσμο να έρχεται, με φωτογραφιούλες, με
1: 30
0: χρόνια. Και είναι σημαντικό που ειδικά μετά από 30 χρόνια πρωταγωνιστεί ο Big Win Sport FM 94,6.
1: Α, δεν ήξερα ότι έχουμε και αυτές τις θεωρίες. Ότι το φετινό Μουντιάλ είναι στημένο να το πάρει η Πορτογαλία για το Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν όπως ήταν στημένο το πρωτάθλημα να το πάρει ο ΠΑΟΚ επειδή έκλεινε τα 100 χρόνια.
0: Δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε. Ναι.
0: Άρα έρχεται και ο Κριστιάνο στον ΠΑΟΚ.
1: Θα πούνε όλοι, ναι, ρε παιδιά, α το πάρει ο Ρονάλντο γιατί, ναι, γιατί θα φύγει ο Ρονάλντο. Α το πάρει ο Ρονάλντο. Ναι. Και εμεί το βρετάξετε. Εντάξει, μωρέ, το επόμενο, εμείς σιγά δεν έγινε κάτι σιγά. Σαν πως παίζονται δισεκατομμύρια, ας πούμε, ευρώ. Εντάξει, το πάρει ο Ρονάλντο. Καλό παιδί. Καλό παιδί ο Ρονάλντο.

0: Πολλοί έχετε τρελαθεί και με την Οδύσσια του Νόλαν. Εγώ θα πάω να το δω.
1: Τώρα πάλι.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι, εγώ. Και επειδή έχει μαύρο χρώμα η πρωταγωνίστρια και δεν έχει λευκό.
1: Γιατί όπως ξέραμε πώς είναι η ωραία Ελένη.
0: Πες ότι ήταν η ωραία Ελένη.
1: Λένε
0: λογικά
1: ότι δεν υπήρχε καν η ωραία Ελένη. Ότι δεν ήταν πρόσωπο.
0: Α, έχω κάνει εγώ αερο.
1: Αλλά δεν το. Ναι, με τη μεσή φωτογραφία downloading το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι ότι δεν ήταν καν.
0: Ήταν η ιδέα.
1: Ναι, ότι ήταν ιδέα.
0: Ωραία. Λέει ακυρώνει τον ελληνικό πολιτισμό. Εγώ θα πάω να δω. Λέει εδώ ο φίλος. Το γράφουν πάρα πολύ, βλέπω σχόλια. Εγώ θα πάω να δω γιατί είναι μια ωραία σκηνοθεσία, μια ωραία ταινία, μια ωραία προσπάθεια. Θα πάω να,
1: επίσης,
0: να δω τρεις ώρες ένα έργο. Στο μυαλό μου, εγώ έχω την ωραία Ελένη Λευκή Μελαχρινή. Εγώ. Εντάξει.
1: Όχι ξανθιά, γιατί περισσότεροι την έχουν ξανθιά.
0: Εγώ την έχω μελαχρινή.
1: Εσύ την έχεις μελαχρινή.
0: Ωραία, καστανή. Έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Τι θες να είναι.
1: Αλλά αλήθεια περισσότεροι την έχουν ξανθιά την ωραία.
0: Εγώ την έχω με λευκό δέρμα, μελαχρινό. Εντάξει. Δηλαδή από Βέρεια. Δεν ξέρω. Σταυρατισμένη, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν αλλοιώνει το δικό μου το κεφάλι. Εγώ θα πάω να δω την ταινία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το.
1: Επίσης.
0: Ξέρεις, τη σκηνοθεσία, τα εφέ. Αυτά βλέπω, ρε φίλε. Δεν πάω και λέω, ξέρετε κάτι. Όλοι γυρίζουν στο σπίτι. Ελλάδα, πατέρα, κάτσε κάτω. Δεν ξέρω τι λένε, ήταν
1: μαύρη. Μαύρη, κατή μαύρη.
0: Τι λες, μωρέ. Επηρεάστηκα, βιάστηκα, σπάστηκα, δεν υπολόγισα.
1: Επίσης να πούμε ότι
0: δεν αλλάζει,
1: η
0: ρε,
1: ταινία
0: φίλε
1: του Νόλαν δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, δεν αλλάζει μέσα μου το γεγονό. Να σου πω κάτι. Ο Μαύρο Μιχάλης δεν ήταν ο Μιχάλης Ιατρόπουλος. Θέλω να σου πω που ήταν στον Καποδίστρια.
1: Συγγνώμη, ο Μπρατ Πιτ που έκανε τον Αχιλέα δεν έκανε.
0: Όχι, το Μεγαλέξανδρο τον έκανε ο Κόλιν Φάρελ.
1: Κόλιν Φάρελ, όχι. Ο Μπρατ Πιτ δεν έκανε τον
0: Αχιλέα.
1: Δηλαδή ο Αχιλέας ήταν ξανθός με μπούκλες και γαλάζια.
0: Μας άρεσε.
1: Έτσι είναι οι Έλληνες.
0: Ναι, Μαρία,
1: έτσι είναι οι Έλληνες.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έκανε όμως τον Αχιλέα. Πώς να σου
1: πω. Δεν σας πείραξε που έκαναμε τον Μπρατ Πιτ και δεν βάλαμε, δεν ξέρω εγώ, τον Ταμτάκο να κάνει τον Μπρατ Πιτ.
0: Ρε Μαρία, ωραία. Δεν βάλαμε όμως να κάνει. Πώς να σου το καταλάβει. Τον Μάικλ Τζάκσον να το βάλουμε να κάνει το Αστραπόγιανο.
1: Ναι, αλλά ο Μάικλ Τζάκσον ήτανε ένα πρόσωπο που υπήρχε στη μουσική ιστορία και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Για την ωραία Ελένη. Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν εκεί. Mm-hmm. Κάποιοι δηλαδή δεν ήσασταν. Εγώ ήμουνα.
0: Ναι. Απλά το λέω. Εντάξει, έχει ένα δικαίωμα ο σκηνοθέτης να επιλέξει όποιον θέλει. Δεν νομίζω ότι αλλοιώνεται ο πολιτισμός μας. Επίσης. Είμαστε εδώ στην Ελλάδα, έχουμε όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την μυθολογία, όλο αυτόν τον πλούτο. Ας κάνουμε εμείς τέτοιες ταινίες. Εμείς, να κάνουμε εμείς τέτοιες ταινίες.
1: Όχι, μην το κάνεις αυτό.
0: Γιατί, ρε Μαρία. Τάσος Χαλκιάς Οδυσσέα. Για ποιο λόγο. Να κάνουμε εμείς, ρε Μαρία. Ελένη Ράντου, η ωραία Ελένη. Πόπο τα Σαγαμέμνονας, ξέρω εγώ. Να κάνουμε εμείς. Εντάξει.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα, θες και εσύ να τα ακούσεις όμως.
0: Μην τσακωθείς τώρα.
1: Όχι, όχι, αυτός θέλει να τα ακούσει. Λέει να πούμε ότι είναι μυθικό πρόσωπο, δεν είναι ιστορικό. Δεν είναι.
0: Ο καθένας λέει.
1: Αυτό λέω και εγώ.
0: Εντάξει, okay.
1: Και ο άλλος μου λέει, τι λες μωρή, και όλα αυτά. Και κάτσε περίμενε, τα ευρήματα, τα παλάτια, η τάφη, τα ιερά, τα εκθέματα σε μουσεία είναι ψεύτικα. Ρε, για την ωραία Ελένη λέμε.
0: Ναι.
1: Ρε.
0: Και πάντα. Όποιο πολιτισμό και να έχουμε, όσα μαθήματα. Και πριν ήταν πανεπιστημίου να είσαι, όταν σου πούνε ποια Ελένη, όλοι αυτόματα σκέφτονται κάποια.
1: Εννοείται.
0: Πράγματα.
1: Ένα μηδέν.
0: Γιατί,
1: ένα
0: ναι,
1: μηδέν.
0: Ποια Ελένη, όλοι σκέφτονται κάποια πράγματα. Ή είναι ωραία.
1: Την Ελένη Μελεγάκη.
0: Η άσχημη. Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Επίσης, παιδιά, εμένα μου απάντησε ο Φίβος, τώρα είναι φίλος και της Μαρίας, το ρομπότ. Γιατί όταν τα ρομπότ κάνουν την επανάσταση και πάρουν τη γη, εμείς είμαστε αρδάκια έτοιμα με τα ρομπότ. Μαρία, έχουμε ρίξει γέφυρες.
1: Αμέ, όταν έχω τις φορτιστές μου εγώ.
0: Όταν θα μας την πέσουν τα powerbank και θα πούνε
1: αυτό.
0: Γιατί με ξεχνάς φορτισμένο.
1: Πάντα.
0: Γιατί με ξεχνάς φορτισμένο.
1: Και θα έχεις ή το powerbank ή το καλώδιο, ποτέ και τα δύο μαζί.
0: Ποια Ελένη. Εντάξει, αυτό θέλω να σου πω. Περιγράφει την ωραία Ελένη ως λευκόλενος ο Όμηρος με λευκά χέρια και βραχίωνες. Κάντε τι ασπρόμαυρο, Γιουβέντους. Κάντε τι.
1: Άνοιξε κανένα βιβλίο. Οι αρχιέλληνες ήταν ξανθοί πιο πολύ. Ουστ τσόκαρο. Και μετά τι έγινε, γιατί χαλάσαμε. Γιατί χαλάσατε. Εσείς γιατί χαλάσατε, γιατί εγώ ξανθιά είμαι, παραμένω.
0: Εσύ παραμένεις αρχαία Ελληνίδα. Εγώ...
1: δεν κατάλαβα.
0: Δεν είμαι παντού ξανθός.
1: Έρε προβλήματα που έχει ο κώδικος.
0: Δεν ξέρω, με αυτή τη μύτη... πάντως, είμαι σαν οπλαρχηγός από τα τέμου. Άμα, αφήσω, άμα βάλω τώρα στολή με το μουστάκι και τη μύτη αυτή... Ωραία! Αρκεί να μιλάς έτσι. Λίτλ γιατί αξίζει. Να κάνω έτσι τις αναφορές. Ωραία γιαούρι.
1: Επίσης, λέγανε ρε παιδί μου, είχα πάει στο, στην Εθνική Πινακοθήκη και βλέπαμε όλα τα πορτρέτα των... ξέρω, του Κολοκοτρώνη, του Οδυσσέα Ντρούς. Μας λέει ο τύπος που μας έκανε την περιοχή. Λέει, δεν ήταν έτσι, να ξέρετε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Ήταν άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Ήταν άνθρωποι, ξέρω εγώ, στον πόλεμο. Γι' αυτό και εμείς τους έχουμε
0: να τους φτιάξεις.
1: Κομμωτηριασμένους.
0: Ναι, ναι, ναι. Καθαρούς. Κατά το κάλος, επειδή είναι. Για τα ανδραγαθήματα, να το πω έτσι.
1: Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Ήταν έτσι άνθρωποι. Τους βλέπατε, θα τους αναγνωρίζατε.
0: Ναι, από κοντά δεν
1: είναι. Έτσι, παιδιά.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σαν το Σόρτς. Αλλά δεν λέω αυτό.
1: Ο Φίλιππος ήταν ένα 30. Αυτό, ναι. Ένα 30 ήταν ο Φίλιππος.
0: Βάλτε τη Ραμόνα, ωραία Ελένη. Βάλτε τη Ραμόνα, ωραία Ελένη.
1: Σέρνο καράβι. Έχει γίνει τρία εδώ. Όλοι τρία και οι πέντε. Όλο το πέταλο. Όλο τι πέταλο περνάει, άμα θέλω.
0: Έχουμε δει έργα με ρόμποτς και ξέρουμε. Μπράβο, δεν είναι τυχαία.
1: Ναι, ρε Φαύλε, αυτό λέμε και εμείς.
0: Α, οι ρόμποτ.
1: Δεν τους ανέθεσε το Υπουργείο Παιδείας ή Πολιτισμού να κάνει κανένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Τι τους χαλάει, έλατε.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν χρειάζεται να έχουμε μίσος σε όλα. Να... Ελλάδο, ρε, όλα! Δηλαδή, όλοι όλα θα φοβηθεί, θα του πει τι έκανα, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνει, δεν είναι κρυφή ατζέντα.
1: Όχι, θέλω είναι, να σου πω. Είναι καλλιτεχνική οπτική.
0: Ότι ίσα ίσα θέλω να ξέρετε, στον κόσμο των Όσκαρ υπάρχει μεγάλη προκατάληψη σε ηθοποιούς μαύρους. Το λέω απλά και γενικά παλεύουν να μπουν σε. Πώς να σου πω.
1: Σε βασικούς ρόλους.
0: Σε βασικούς ρόλους.
1: Ναι,
0: ναι. Το είχε πάρει ο Σίδνεϊ Πουατιέ και μετά το πήρε ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Ξέρω εγώ μετά από πόσα χρόνια θα κάνω εγώ να πάρω πρωτάθλημα. Γενικά υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Θέλω να πω ότι έτσι το φαντάστηκε ο Νόλαν. Συμφωνώ με τον φίλο, είναι και βαρετές κάποιες ταινίες. Εγώ θα πάω να το δω. Δεν θα πάω με σπαθί μέσα. Και με τον Καποδίστρια.
1: Καλά,
0: το είδα. Πήγα και στην άλλη πλευρά. Όσοι έκραζαν τον Καποδίστρια ότι ήταν μια ταινία από εθνικιστικού τύπου και τα λοιπά. Του Σμαραγδί, ντροπή. Και... το είδα. Ήξερα τι πήγα να δω. Δηλαδή, εάν στον Καποδίστρια ξαφνικά ακούγονταν ο Ντάρθ Βέιντερ και ερχότανε, τότε θα πω ότι κάποιο λάθος έχει ταινία. Ήξερα τι θα δω, το είδα, πέρασα ωραία, ο κόσμος χειροκρότησε. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να επηρεαζόμαστε από κριτικές πολλές φορές. Πας το βλέπεις και σχηματίζεις μόνο σου μία άποψη. Και λέει ο Σκαριόλο μας αδίκησε ο Νόλαν. Είδα τρεις φορές την ταινία.
1: Δεν θα πάμε στο φως που λέει. Εντάξει, και ο Χριστός που ήταν Εβραίος, πώς ήταν ξανθός και γαλανομάτι. Όχι, όχι. Δεν θα την πιάσουμε την κουβέντα.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν ρωτήστε τον Τζεφιρέλη. Τζεφιρέλη δεν είναι, ποιανού είναι.
0: Ναι, το Ιησούς από την Ναζαρέτ.
1: Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Ναι.
0: Απλά επειδή ήταν τόσο επιτυχημένο. Τόσο επιτυχημένη, ας πούμε, η απόδοση του Τζεφιρέλη που μας έχει μείνει ότι ήταν έτσι ιστορικά. Ιστορικά ο Χριστός, για αυτούς που τον πιστεύουν, ήταν πιο μελαχρινός, δηλαδή ήταν πιο κοντά στα πάθη του Χριστού που είχε κάνει ο Μελ Γκίψον.
1: Ναι.
0: Οπτικά θέλω
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τζίμι Καζίβαλ, νομίζω είναι ο ηθοποιός. Ναι. Ο Καζίβαλ προφέρεται. Πιστεύω το προφέρω καλά. Εκείνη ήταν, την είδα την ταινία εκείνη στο σινεμά Μαρία. Βγήκα και παραλίγο να πάω σε Σπερινό Όρθρο, ότι υπήρχε σε εκκλησία παραλίγο να πάω. Πολύ βαριά ταινία.
1: Πάντως μερικοί δεν παλεύονται πραγματικά.
0: Ναι, ναι ρε παιδιά.
1: Λέει το επόμενο ντοκιμαντέρ του Χίτλερ να είναι μαύρος με μουστάκι. Ρε παιδιά, δεν μιλάμε για ντοκιμαντέρ. Η
0: δεν
1: ταινία του Νόλαν δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Αυτό λέμε. Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Δεν είναι καταγραφή της πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Και, για να... και ακόμα και αν ήθελε ο Νόλαν να κάνει ντοκιμαντέρ, δεν θα μπορούσε γιατί η ωραία Ελένη δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
0: Σωστό.
1: Βάλε να ακούσεις Φάνη. Βάλε να ακούς Φάνη. Καλό δρόμο.
0: Τι σε πείραξε ο Φάνη.
1: Για χαρά είναι ο Φάνης.
0: Για ποιο λόγο. Α, φεύγει και.
1: Φεύγει, ναι, ναι.
0: Θα έρθουν άλλοι, μωρέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι πιάνουμε αυτά τα θέματα γιατί έχουμε μία άποψη που μπορούμε και να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε. Έτσι. Δεν σου είπα ότι πήγε στα draft του NBA ο Νόλαν. Έλα εδώ, εσύ κάνεις για Ελένη. Δεν ξέρω. Έλα εδώ, συνήθως βέβαια εμένα δεν με χαλάει που πάντα σε αυτά τα έργα Μαρία δεν παίζει μια κοκκινομάλα με κόκκινο μαλλί βαμμένο το μεταξύ, ναι. Πού τη βρήκαν την πογιά τότε, αλλά παίζει πάντα μια κοκκινομάλα η οποία μπορεί να έχει μαντικές ικανότητες.
1: Προβλήματα. Προβλήματα. Πες
0: πιο πολλές
1: κοκκινομάλες. Προβλήματα.
0: Πιο πολλές. Και με μαθήματα αγάπης πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ούτε ο Λεωνίδας ήταν έτσι, λέει, ας βάζανε τον Μπαρτσαλάκη.
0: Τον Μπαρτσαλάκη, Λεωνάιντας. Μα ήρθανε, ήρθω ξέρξης αγόρι.
1: Εσύ θα μπορούσε να κάνεις.
0: Ποιον?
1: Το Λεωνίδα.
0: Τίποτα.
1: Έγινε το ίδιο ψεύδισμα με, το...
0: με τον Μπάτλερ. Ναι, αλλά δεν ήμουνα και μπάρμαν, γιατί ήταν μπάρμαν που τον ανακάλυψαν.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας έβαζε ποτάκια. Ο Λεωνίδας δεν ήταν μπάρμαν. Ο ηθοποιός ήταν μπάρμαν. Ο Λεωνίδας ήταν ηθοποιός και φοβερά γλυκά και σοκολατάκια. Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραπόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγελίες...

0: όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τον Νόλε, πάμε στο Νόλε, πάμε στο Τζόκοβιτς.
1: Κυριοθεσία του Νόλε.
0: Εντάξει, εντάξει. Πρέπει να δείτε κάποια αποσπάσματα από το τελευταίο του παιχνίδι στο Ρολάν Γκαρός. Ήτανε με τον Βαλεντίν Ρογιέρ, κέρδισε 3-1 τον Γάλλο. Εντάξει, κάτι πόντι βλέπεις.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος δηλαδή, τα δίνει όλα.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Περνάει, κάνει μια απίστευτη επιστροφή στέλνοντας
1: τον
0: μπαλάκι.
1: Το γύρισε,
0: δίπλα από το δίχτυ και μέσα στο γήπεδο.
1: Το είδα το πρωί.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Εκεί θα άφηνα τη μέση μου και σπλήν, όλα εκεί. Θα μέναν εκεί έτσι όπως έσκυψε, ναι, για τον πόντο. Ναι. Πώς το κάνουν. Η μεσούλα τους είναι.
0: Ναι, ξέρεις, ένα δαχτυλίδι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα βάλε και λίγο με τον κόσμο, γιατί κάποιοι κάνανε φασαρία στα σερβίς και λέει ο κόσμος, λέει, δεν έχουν σεβασμό, κανένα σεβασμό. Αλλά έκανε και το σόου του, έκανε, ναι, και καλά, ναι, ότι ήταν, ναι, βιολιστής, ναι, ξέρεις, με τη ρακέτα και τέτοια. Εντάξει, είναι ο τελευταίος που απολαμβάνουμε από τους μεγάλους.
1: Ναι, έχουν μείνει τώρα.
0: Φέντερερ, ναι. Ναδάλ,
1: ο Σίνερ τώρα είναι, ναι, ο βασιλιάς, ναι, ναι, ναι, ναι, μετά ο Αλκαράθ. Αλλά δεν βλέπω αυτή. Ξέρεις τι, αυτό που κατάφερε ο Τζόκοβιτς να σπάσει το Μπαρτσελόνα Ρεάλ, το Φέντερερ Ναδάλ, ναι, ήταν, ναι, φοβερό. Ναι. Και να τους ξεπεράσει, δηλαδή σε Grand Slams, έτσι. Στην καρδιά μου είναι ο Φέντερερ, αλλά ο Νόλε είναι παιχταράς.
0: Είναι.
1: Παιχτάρας.
0: Είναι. Πείτε ένα χρόνια πολλά στην Παρίσι Ζερμένη σήμερα. Α, γιορτάζει ο Πολιούχος της πόλης. Μάλλον είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα. Θα έχουν πανηγύρι σίγουρα.
1: Θα τους πάνε κατηχητικό και μπάλα.
0: Σίγουρα.
1: Του Αγίου Ντεμπελέ, τι είναι.

0: Επίσης δεν πάω για Όσκαρ με το συμμορία της φοράς 2. Μην αγχώνεστε για μένα. Το ένα πήρε το χρυσό βατόμουρο.
1: Ναι, έχετε δίκιο, ότι πιο έτσι κοντινό στον Ιησού είναι ο Τζιγκρίνσκι. Ναι,
0: ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λέει. Ναι,
1: επίσης το Τζιγκρίνσκι, όπως γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, είναι ό,τι καλύτερο για κωδικός Wi-Fi. Δεν στο κλέβει κανένας ποτέ.
0: Ναι, ποτέ είναι αγκώνα στο πληκτρολόγιο.
1: Ναι, αυτό, ή γάτα.
0: Ναι,

0: Λοιπόν, δεν έχετε κάτι άλλο να σκεφτείτε, μόνο να μείνετε στον Big Wins Sport FM 94,6, γιατί έρχεται και πρεσάρισμα δίωρο με τσούτσικα και τσόχο, έτσι. Θα σας πάνε μέχρι τις 12 με όλο το ρεπορτάζ, με τελικό που είχαμε χθες, με παιχνίδια που έρχονται. Με...
1: Και λίγο πριν φύγουμε, ναι, γιατί μας το θυμίζει και η Ιφηγένεια.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια.
1: Καλημέρα. Ναι. Σε αυτό το σημείο να πούμε και λίγο, λέει, για το πόλο γυναικών, που χθες ήταν ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη. Πήρε την νίκη στα πέναλτι Ολυμπιακός μετά από επική ανατροπή.
0: Ναι.
1: 4 γκολ πίσω, λέει. 5 λεπτά πριν λήξει. Ωραία. Oh, έχουμε ακόμα να δούμε ματσάκια. Αυτό. Έχουμε να δούμε.
0: Έχουμε.
1: Και πριν σας αφήσουμε,
0: ναι,
1: να σας θυμίσουμε τι έχουμε. Έχουμε box delivery.
0: Έχουμε box delivery. Πίνεις, τρως, ψωνίζεις, κάνεις τα πάντα, κερδίζεις έκπτωση για επόμενες χιλιάδες προσφορές σε κάθε παραγγελία από τα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να βγεις πιο κερδισμένος μόνο με Box Delivery App, Μαρία.
1: Αμέ. Και ώρα τι έχει να γίνει το καλοκαίρι, που σημαίνει παιχνίδι, βουτιές και χαμόγελα. Στα Lidl σε περιμένει μια τεράστια ποικιλία από φουσκωτές πισίνες, παιχνίδια παραλίας, νεροπίστολα και σωσίβια για να απολαύσουν τα παιδιά σου κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με απόλυτη ασφάλεια. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, και το αν παίξεις ανάποδα το Τζιγκρίνσκι, ακούγεται το γενναίο, πάσε, φεύγουμε με αυτό. Άντε.
1: Άντε, γεια.
0: Λέμε, γεια.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Τάνια.
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco. Πίτσα El Greco.
11: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τις 10 είστε που είστε στο bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6 και αρχίζουμε το πρεσάρισμα με Στέφανο Πολότολο σε μια τάση ανανέωση στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος στα αρινά του χρώματα στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Δεν λείπει το λιοντάρι, λείπει η Τζέιν από τη σημερινή μας ζούγκλα. Θα έρθει όπου να είναι.

0: ακούσετε τραγούδια δηλωτικά ηλικίας, κυρίες και κύριοι. David Lee Roth, ξεκινάμε. Καλημέρα σας. Τι εννοείς καινούργιο Deep Purple, ρε Στεφάνε? Τωρινό, 26, με ποιους? Τι είναι, ο Lord δεν είναι, ας πούμε. Ο Lord είναι... Είναι ο Γκίλαν, είναι ο... Είναι ο... Ποιος είναι, ο Γκίλαν είναι? Ο Γκίλαν είναι. Ο Γκλόβερ είναι ο... Ο κιθαρίστας είναι? Όχι, ο Blackmore, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Έλα, Τζέιν, ήρθες. Έχουμε ανανέωση, φίλε. Έχουμε κίνηση ανανέωση.
1: Καθυστέρησε το Φάμπαξ.
0: Κίνηση ανανέωση.
1: Δεν
0: έχει
1: ακόμα το
0: Φάμπαξ και γίνεται. Δεν βγήκε το Φάμπαξ, όχι. Όχι, γιατί και φάτο, έχει ζέστη έξω. Ταλαιπωρηθήκαμε πάλι στην παραλία. Χαμό, γιατί πώ ήρθε στην ώρα σου, εσύ. Στην παραλία γίνονταν χαμό. Πήγαιναν σταματημένοι χωρί λόγο.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Και τώρα να σου πω κάτι, αυτό που λέει, πώς το λένε, συμφόρηση αλληπέδου και Μικράς Ασίας, πρέπει να είναι μόνιμο εκεί. Πρέπει να είναι, δηλαδή, να μην είναι. Πρέπει να είναι μόνιμο. Σαν αφήσα στον δρόμο. Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Θα μπορούσε, λες, η Ράγιο Βαγεκάνο να κάνει κάτι παραπάνω χθες?
1: Θα μπορούσε, ναι. Αλλά.
0: Εντάξει, μετά
1: η καλύτερη ομάδα η Crystal Palace.
0: Μετά το πρώτο γκολ. Ναι. Crystal Palace, φίλε. Έκανε παπάδες μετά το πρώτο γκολ. Βέβαια το γεγονός ότι δεν βάλανε το δεύτερο γρήγορα, δεν το βάλανε ποτέ τέλος πάντων, άφησε τους Ισπανούς μέσα στο παιχνίδι.
1: Αυτή εδώ είναι.
0: Πόσο κάνει ο Ακομάκ, αυτός ο Ακομάς, πόσο κάνει?
1: Κάνει.
0: Πόσο κάνει, ρε φίλε, πόσο κάνει?
1: Κάνει, σου λέω, ρε.
0: Να πάρω τα τηλέφωνά μου, να το ρωτήσω.
1: Όχι, δεν, μην πάρει.
0: Μην πάρω, ε.
1: Όχι.
0: Ρε, τι ωραίος παίκτης είναι αυτός. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του Τσόγλανου.
1: Ναι, είναι Βιγιαρεάλ καταρχάς. Δεν είναι.
0: Ωραία, δεν πουλάνε αυτοί.
1: Δεύτερον,
0: ναι,
1: είναι μικρό παιδί.
0: Μικρό παιδί είναι, ναι.
1: Ναι, ναι. 21, κάτι τέτοιο.
0: Άρα είναι στο ηλικιακό γκρουπ που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Δεν καταλαβαίνω στιγμή που είναι το πρόβλημα.
1: Ναι. Δύο.
0: Ναι.
1: Τρία μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Τι. Τι δεν είναι.
1: Δεν είναι. Δεν φτάνουν. Δεν είναι μόνο διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων ευρώ. Είναι παραπάνω. Δεν είναι ότι κάνει 10, ας πούμε.
0: 20.
1: Τουλάχιστον.
0: Είναι 20. Είναι ωραίος, ναι, όμως, ε.
1: Ναι.
0: Είναι τσογναράς, είναι ωραίος. Δηλαδή είναι. Είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Ωραίος. Τέτοιο παίχτη θέλουν οι ελληνικές ομάδες. Τέτοιους παίχτες θέλουν. Ναι. Τέτοιους παίχτες. Να τριπλάρουν σε τηλεφωνικό θάλαμο, να έχουν καλή τελική προσπάθεια. Δεν μπορεί να μην μπορείς να βρεις τον άκομα των 19 χρονών, 18 ας πούμε, που δεν τον έχει βρει ακόμα η Villarreal.
1: Όχι, ρε, πρώτο, αυτόν τον βρήκανε. Πολύ μικρό τον βρήκανε. Νομίζω ότι καταρχά τον βρήκε.
0: Όχι, λέω για τις ελληνικές ομάδες να
1: τον
0: βρουν.
1: Πού να τον βρουν, νομίζω τον βρήκε η Μπαρσελόνα στην Αμασία στα.
0: Α!
1: Στα πολύ μικρά.
0: Α!
1: Ναι. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, τέτοιο είναι. Λαμασία project.
0: Λαμασία είναι.
1: Το Στέφανε. Τον κοιτάω και τον ξανακοιτάω για να σκουρευτώ.
0: Γιατί ρε, κάνει κάτι πρωινά, ρε, κάτι του πρωινά κάνει.
1: Κάτι πρωινά.
0: Όταν έχει να πάει μετά για εξετάσεις. Όταν έχει να πάει και εξετάσεις μετά.
1: Πήγε εδώ σε σέμα, ε. Ώρα και τα λοιπά, ε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τι γίνεται, πώς φάει το ζάχαρο, νεφρά, όλα εντάξει.
0: Και βλέπεις, δεν σε ρωτάω για τον Wharton. Δεν σε ρωτάω για τον Wharton.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν σε ρωτάω για τον Wharton, γιατί και αυτό μου αρέσει, να ξέρει.
1: Ναι, αυτό μου αρέσει. Είναι 80.
0: Ναι, και αυτό μου αρέσει. Αυτό κάποτε είχε γραφτεί θα πάει στη Ρεάλ. Με τη χρονιά. Ναι, είχε γραφτεί θα πάει στη Ρεάλ. Εντάξει, δεν έχει μόρι αυτό που σε ψήνει για να δώσει 80 εκατομμύρια.
1: Όχι.
0: Από μόρι δηλαδή κόβεται.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ average τύπο.
1: Ναι.
0: Ούτε μαλλί, ούτε σουλούπι, ούτε τίποτα.
1: Από μόρι είναι ο άλλο. Που θα τα πάρουν τα 80, θα πάρουν και παραπάνω από τα 80.
0: Ποιο λε?
1: Ο Άντερσον τη Νότιχαμ.
0: Ο Άντερσον.
1: Ναι. Αυτό θα τα πάρει τα 80.
0: Θα τα πάρει, εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά
1: και
0: αυτό
1: θα πάει για κατευθείαν τώρα. Θα πάει City, θα πάει United, θα πάει. Ναι. Κάπου θα πάει πολύ, πολύ ψηλά.
0: Πάντως, φίλε, οι πάσες του, Wharton είναι.
1: Ναι, ναι, πολύ καλός παίκτης.
0: Μυθικές.
1: Πολύ καλός.
0: Μυθικές. Δεν πρόκειται να συμβεί ούτε φέτος όμως αυτό, αδερφέ, που λες. Λέει Μιχάλη, ξέρεις αν έχει ξαναγίνει τρεις ομάδες από την ίδια χώρα να έχουν πάρει και τους τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους. Δεν πρόκειται να συμβεί γι' αυτό. Δεν θέλω να στεναχωρώ.
1: Δεν με στεναχωρείς, πάω συνειδητοποιημένος πολύ. θα ήμουν πολύ αγχωμένος και πολύ στεναχωρημένος αν δεν είχα πάρει το
0: πρωτάθλημα. Δεν ξέρεις πόσο σε συλλεύω που πας που
1: ήταν. Αν δεν είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έλεγα
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα είναι δύσκολο να παίζει τη χρονιά σου εδώ τώρα.
1: Ναι, πολύ δεύτερο συνέχεια.
0: Ναι.
1: Όχι, ο Τούχελ δεν τον πήρε τον Γόρτον. Τον είχε στην προεπιλογή και τελευταία στιγμή δεν τον πήρε.
0: Μπράβο του. Συγχαρητήρια, κύριε Τούχελ.
1: Πήρε το. Γιατί πήρε τον.
0: Τον.
1: Το δικό σου, τον πρώην. Κεντρικό χαφ.
0: Το δικό μου, τον πρώην.
1: Ναι, Χέντερσον.
0: Το Χέντερσον. Αυτό δεν σου παντίπαθα, ρε. Εγώ κατεβάζω μια εφαρμογή τη Πανίνη.
1: Ναι, ναι.
0: Και μαζεύω τα χαρτάκια. Ναι. Λοιπόν. Και πώ το λένε. Μου βγάζει Χέντερσον και λέω: καλά, είναι δυνατόν. Μου βγάζει ένα μπουλιάτο 26 το Χέντερσον. Εγώ είχα ξεχάσει ότι παίζει μπάλα. Το είχα ξεχάσει ότι παίζει μπάλα.
1: Ναι.
0: Και τελικά τον πήρε κιόλα.
1: Ναι. Σωστά. Σπουδαία μεταγραφή για την Βαρσελόνα. Γκόρντον.
0: Ο Νιούκασλ.
1: Ναι. 70 συν 10.
0: Ταιριάζει, ρε φίλε, όμως. Στο στυλ παιχνιδιού τη Βαρσελόνα. Πιο μπρουτάλο ο Γκόρντον. Πιο. Πιο τσεκουράτο από το. Από το...
1: Ναι, θα τον βάλουν απέναντι από τον Ραφίνια.
0: Ναι.
1: Σα θυμίζω πόσο ψηλά παίζουν. Κάποιες φορές θα δούμε τι θα πάρουν και στην τερφόρ. Μην τον βάλουν και στην κορυφή.
0: Σαν ψευτοενιάρι, λε. Ναι.
1: Να, μην τον βάλουν και στην κορυφή.
0: Τρομερό παίχτη, το συζητάμε. Πάρα πολύ καλό παίχτη. Αλλά ξέρει, η Μπαρσελόνα είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Μου δεν θέλουμε επαφή με την μπάλα γλυκά. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα δεν κάνουμε καλά το κοντρόλ, τρώμε πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Είμαστε τέτοια ομάδα.
1: Ναι.
0: Ενώ η Νιουκάστλ είναι άλλο πράγμα. Και ο Γκόρντον άλλο πράγμα. Είναι πιο. Πιο τσεκουράτο ποδοσφαιριστή. Δεν το συζητάμε. Που λες, φίλε, σε ζηλεύω πολύ που θα πας Βουδαπέστη.
1: Ναι.
0: Είναι μια υπέροχη πόλη. Θα έχεις χρόνο να την περπατήσεις καθόλου.
1: Όχι και πάρα πολύ, αλλά
0: όχι
1: για πες.
0: Πάρα πολύ. Κοίταξε, είναι μια χώρα. Μια πόλη
1: οποία,
0: είναι μια πόλη που περπατιέται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία γιατί είναι δίπλα στο ποτάμι και δεν χάνεσαι. Προς Ανατολή είσαι απίστευτα καλά. Ναι. Είναι ο. Όπως το λένε.
1: Ο Δουναβίδρε,
0: μεγάλο ποτάμι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Υπάρχουν κάτι μαγαζάκια στα οποία εγώ δεν είχα πάει. Ναι. Αλλά είχα ακούσει τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Λέγονται ruin bars.
1: Ναι.
0: Γιατί λέγονται ruin bars, γιατί είναι σε μια συνοικία.
1: Σε καταστρέφουν.
0: Όχι. Αυτό σκέφτηκα και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά είναι σε μια συνοικία που έχει κάτι διατηρητέα, κάτι παλιά κτίρια.
1: Ναι.
0: Και έχει, ας πούμε, κάτι διατηρητέα τριόροφα που σε κάθε όροφα έχει και διαφορετική θεματική. Άλλη μουσική, άλλο περιβάλλον, άλλη κατάσταση. Καταλαβαίνεις. Και μπορείς και επικοινωνείς. Πηγαίνεις από το ένα στο άλλο για να πεις τα ποτάκια σου.
1: Okay.
0: Και επειδή πήγαν κάποιοι μετά από μένα, μου πανέχασες. Και ένας από τους λόγους που θέλω να ξαναπάω στη Βουδαπέστη είναι να πάω στο κατεστραμμένα μπαρ.
1: Εντάξει.
0: Οπότε, άμα τη βρεις την ώρα, πήγαινε. Μια που είναι και νωρίς ο τελικός.
1: Ναι.
0: Μήπως, ας πούμε, στο σβήσιμο μετά πας για ένα κοκτέιλάκι.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο είναι, δεν είναι μακριά. Φαγητό πήγαινε σε κανένα ιταλικό.
1: Ιταλικό είσαι Βουδαπέστη.
0: Ναι, ναι, θα βρεις.
1: Να μην πάω σε τέτοιο με βιολιά.
0: Ρε φίλε, γκούλα θα φας.
1: Okay.
0: Θα έχει 35 βαθμούς στην Βουδαπέστη.
1: Ναι, ναι, 30 βαθμούς.
0: Θα έχει 30 βαθμούς, θα φας γκούλα, θα γκώσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα βγάλεις,
1: ναι.
0: Θα σου πω, φλίκτενες. Οπότε πήγαινε να φας σε καμιά ιταλικό. Καμιά μακαρονάδα, καμιά πίτσα. Έχει κάτι ωραία ιταλικά. Στον πεζοδρόμο πάνω.
1: Ναι.
0: Χαμηλά στον πεζοδρόμο.
1: Ναι.
0: Χαμηλά δηλαδή προς το. Προς την αγορά, ας πούμε, τη Βαρβάκη, τη δική τους.
1: Ξέρεις τώρα, δεν ξέρω αν θα είναι και πολύ εύκολο.
0: Έχει ένα υπόγειο πολύ ωραίο ιταλικό.
1: Είδες εδώ ο κύριος με τα βιολιά, μου έδειξε βίντεο.
0: Ρε εντάξει, να
1: πάω. Ο κύριος Ταμπάκος που είναι.
0: Ναι, αλλά πες και σαντούρι.
1: Εσύ πήγες χειμώνα όμως.
0: Πες και σαντούρι. Εγώ λέω ότι χαμηλά προς τη Βαρβάκιο, καταρχάς να πας στη Βαρβάκιο.
1: Ναι, ρε, αλλά θέλω να σου πω ότι θα είναι περίπου 60-70.000 Αγγλογάλοι.
0: Και τι έγινε, πάντα έχει τουρισμό η Βουδαπέστη. Αυτοί θα πίνουν μπύρες στο κέντρο και θα φωνάζουν γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα. Απλά σου λέω χαμηλά, χαμηλά προς το, στην αρχή του βασικού πεζοδρόμου, ας πούμε, του εμπορικού δρόμου της Βουδαπέστης, υπάρχει η κεντρική του αγορά. Και αυτό είναι μια εμπειρία να το δεις. Έχει κάτι μαγαζάκια μέσα που πρέπει να τα δεις. Τυριά ωραία, λαντικά ωραία. Έχει κάτι ωραία, πώς το λένε, καντίνες ωραίες να φας, κάτι περίπου πατσάδες. Έχει, εντάξει, μην πλησιάσει εκεί. Τέλος πάντων, εκεί κοντά λοιπόν, σε απόσταση 50 μέτρων, ξέρω εγώ, πηγαίνοντας προς τα πάνω, προς το κέντρο της πόλης. Θα βρεις ένα υπόγειο δεξιά, ιταλικό. Εξαιρετικό, το έχω δοκιμάσει. Μια χαρά. Α, έχει λέει και εκπομπή ο Πετρετζίκης. Λέει ένα που θα φας στη Βουδαπέστη.
1: Ναι. Καμινάδα λέει να φάω.
0: Καμινάδα είναι πολύ ζάχαρη λόγο. Μια πλακία και μισή είναι, δεν είναι κάτι. Αυτά τα cones είναι με την σοκολάτα και τα.
1: Ναι, τσουρέκι. Τα τσουρέκι είναι.
0: Είναι βασικά με καμένη ζάχαρη γύρω-γύρω.
1: Όπως το λέω εγώ, με καμένη.
0: Αυτό ρε παιδί μου.
1: Έχει και στην Ελλάδα πια καμινάδες.
0: Ναι,
1: αλλά δεν είναι με καμένη ζάχαρη.
0: Το κάνουν και έτσι αυτό εκεί.
1: Α.
0: Είναι λίγο, λίγο περίεργο. Γιατί στη ζύμη πάνω βάζουν και ζάχαρη και γίνεται με φλόγιστρο μετά για να στεγνώσει και γίνεται λίγο.
1: Μάλιστα. Παρατήθηκα όταν ήταν μικρή, το έλεγε. Το βρίσκαμε τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Συνήθω εδώ στην Αθήνα.
0: Ερμού.
1: Ξέρω εγώ, ναι, δεν θυμάμαι πού. Τσουρέκι στη σούβλα.
0: Τσουρέκι στη σούβλα. Το παιδί έχει, καταλάβεις, το παιδί έχει, έχει παραστάσεις οικογενειακές. Το παιδί έχει, καταλάβεις, έχει. Μπορεί να καταλάβει, ρε παιδί μου. Να συνεννοηθούμε. Δεν συνεννοείσαι. Συνεννοείσαι. Αυτό είναι. Ναι, έχει και μια Ιρλανδέζικη pub. Αλλά άμα δεν παίζουν, κάτι βρετανικό, τέλος πάντων, δεν έχει αξία να πας. Είναι μια απλή pub. Γιατί και εκεί πήγα. Είναι πάνω στη γωνία, σε ένα μεγάλο κεντρικό κομμάτι. Θα το δείτε όλα. Αν περπατήσετε, παιδιά, όσοι πάτε, ας πούμε, τώρα στη Βουδαπέστη και περπατήσετε το βασικό εμπορικό δρόμο της Βουδαπέστης, που είναι ένας πεζόδρομος με μαγαζιά δεξιά και αριστερά, όλα αυτά θα τα δείτε. Που σας λέω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break. Να σας πω ότι εντάξει, ο Τσόχος στις περιγραφές έχει χτίσει τεράστιο όνομα. Α, χτίσει λίγο ακόμα μεγαλύτερο όνομα τώρα που θα πάει να κάνει το τελικό του Τζάμπιο Λίγκ. Όπως ακριβώς και η Novamix, που με τα δομικά υλικά ποιότητας που διαθέτει, χτίζει μεγάλα έργα εδώ και δεκαετίες. Με ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν κάθε εφαρμογή και ανάγκη, η Novamix είναι παρούσα ακόμα και στα πιο απαιτητικά έργα. Σε περισσότερες από 30 χώρες, ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σε μετοκονίες, επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Με την εγγύηση ποιότητας της Novamix, μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mates Big One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο τον ευτύχη ακόμα, τον Μπλέτσα. Γιατί εδώ πέρα μου δίνει μια ιδέα ένας φίλος εδώ που λέει: αν έχεις χρόνο να πας στο Margaret Island. Δεν είναι πολύ μακριά. Είναι πάνω στο Δούναβι και στο κέντρο, το Margaret Island. Λοιπόν, εκεί στο Margaret Island.
1: Τι είναι αυτό το νησί?
0: Αυτό είναι ένα νησάκι μες στο ποτάμι.
1: Πώς πας, με βαρκά?
0: Όχι, είναι προσβάσιμο. Είναι προσβάσιμο γιατί έχουν κάνει πεζογέφυρες και περνάς. Πρόσεξε τώρα. Δεν μη φανταστείς τώρα κανένα τεράστιο νησί. Σαν ένα ελληνικό κήπο είναι, ας πούμε. Φαντάσου το κάπως έτσι. Εκεί λοιπόν έχει κάτι παρακμιακά καφέ στη μία άκρη του νησιού.
1: Να.
0: Κάτι παρακμιακά καφέ.
1: Να.
0: Έχει τρομερή σοκολάτα ζεστή με ρούμι.
1: Να.
0: Την είχα ανακαλύψει. Πηγαίνοντας με ένα αυτοκινητάκι του Golf, βολτάροντας μέσα στο παρκό. Κάναμε πατηλίκια με το Λιβανό και το Χρυσομαλίδι μέσα στο παρκό. Και ξαφνικά, ενώ ας πούμε οδηγάει ο Χρυσομαλίδης, Παναγιώτης, πάντα προβλεπέ. Εγώ κάθομαι κοιτώντας ανάποδα και ξαφνικά βλέπω μια μικρή ταμπελίτσα που λέει σοκολάτα με ρούμι. Chocolate with rum. Του λέω ψτάση. Αξίζει να το δείτε και αυτό. Γενικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη η Βουδαπέστη. Δεν είναι όσο φθηνή, φαντάζεσαι?
1: Δεν φαντάζομαι.
0: Έτσι, ναι. Γιατί παλιότερα είχαμε την άποψη ότι η Βουδαπέστη είναι μια.
1: Όχι.
0: Ουγγαρία, ας πούμε, πρώην ανατολικό μπλοκ και αυτά. Ναι. Μια φθηνή πόλη δεν είναι.
1: Κυρίως πρέπει να κάνω συνάλλαγμα. Έτσι μάλλον περισσότερο.
0: Όχι.
1: Όχι, γύρω παντού.
0: Εντάξει, το παίρνουν. Αλλά θα σου πω την αλήθεια, όχι, κάνε.
1: Ναι.
0: Κάνε, ναι. Δηλαδή, εγώ εκεί στο Derby Football Shop που σου λέω, κάτι οι φανέλες που είχα πάρει, πεσκέσια, τις είχα πάρει με το γύρω.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν είναι όλοι που παίρνουν γύρω, εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα πούμε καμιά αθλητική είδηση, τίποτα. Θα γυρίσω ο Καρμός στον Ολυμπιακό.
1: Δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Το ξαναπεί ο Βιέ, εδώ έπεσε.
0: Το κάνει το κέφι του.
1: Ναι. Στην Ράτσχαμ δεν θα μείνει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βρεθεί άλλη ομάδα να κάνει πρόταση στην Ράτσχαμ. Ο Μεντιλίμπα μια χαρά χάπη είναι μαζί του. Ο Ολυμπιακός είναι πιθανόν να πάρει δύο στόπερ. Αν φύγει εκτός από τον Καλογερόπουλο, πάει στη Μόνισσα και ο Μπιανκόν.
0: Αχ, δεν ξέρω, ψανταρίου του συμφώνησε ο Καλογερόπουλος.
1: Ναι, ναι. Αν φύγει και ο Μπιανκόν, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται να φύγει ο Μπιανκόν. Έναν τρίτο πρώτη γραμμή θέλει να πάρει.
0: Ναι.
1: Το να μείνει ο Μπιανκόν δέατος.
0: Ο συμπληρωματικός, ναι.
1: Ναι, οκ okay είναι. Αλλά μπορεί να έρθουν προτάσεις για αυτό το παιδί. Ναι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω τώρα που το λες.
0: Δεν πρέπει να βρουν κανέναν Έλληνα εκεί στους κεντρικούς αμυντικούς να καλύψει το κενό του Καλογερόπουλου, αν φύγει ο Καλογερόπουλος.
1: Με τους Έλληνες δεν ξέρω πώς θα βγουν τα κουκιά.
0: Ναι.
1: Και σου ξαναπεί ότι χωρίς να ξέρω το παραμικρό, θεωρώ, ενώ κάτι δεδομένο, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να έρθει καλή ομάδα με πολύ καλά λεφτά για τον Τζολάκη.
0: Ναι. Και, πιθανό, και ίσως, ίσως και για τον Μουζακίτη.
1: Ναι. Αυτό δεν το ξέρω με σιγουριά.
0: Ξέρω γιατί το λέω. Ναι. Γιατί οι ομάδες οι οποίες ψωνίζουν, δεν ψωνίζουν με βάση την τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση των παικτών.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά θέλω να πω, παιδί μου, ο Τζολάκης έχει κάνει.
0: Συνεχίζει και κάνει step up. Συνέχεια.
1: Ναι,
0: κάθε χρόνο.
1: Και το έκανε στο Champions League και έχει ένα μεγάλο προσόν που αυτό πληρώνεται ακριβώς στους τερματοφύλακες, τα πόδια.
0: Ναι.
1: Και εγώ λέω ότι θα έρθει σίγουρα πρόταση για τον Τζουλάκη, θα έχει δύο μπροστά.
0: Δύο, ε. Και οπότε το θέμα δεν... είναι από πού θα έρθει. Γιατί εντάξει, ναι, ναι. Άμα είναι από Τουρκία, είναι
1: όχι,
0: εύκολο,
1: λέει,
0: είναι,
1: ναι,
0: είναι εύκολο να τη γλιτώσει, ας πούμε. Αλλά άμα έρθει, ας πούμε, από κάπου βόρεια.
1: Ή... είναι πολύ όριμο παιδί και αν θα πάει κάπου, θα πάει κάπου που θα καταλάβει ότι. Γιατί ξέρω εγώ αν έρθουν 20. Λέω τώρα τελείως τυχαίο.
0: Νάπολη.
1: Από τη Manchester United, ναι. Μπορεί και να μην πάει γιατί θα καταλάβει ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι βασικός.
0: Ναι.
1: Μπορεί να με 20 Manchester United ή όποια αγγλική τέτοιο επίπεδο παίρνει άνετα αναπληρωματικό τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως λες, αν έρθουν 20-25 από την
0: Νάπολη, είναι βασικός.
1: Είναι βασικός.
0: Juventus.
1: Ναι, είναι βασικός.
0: Έτσι. Και είναι και βαριές φανέλες αυτές, δεν είναι ότι.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Είναι Champions League, είναι σπουδαίο πρωτάθλημα. Είναι,
0: ό,τι και να είναι, όσο σε ό,τι κατάσταση και να είναι οι ομάδες, είναι η Juventus, είναι η Νάπολη, είναι ξέρω εγώ, η Ίντερ και το καθεξής.
1: Να. Και ο Ολυμπιακός με τους Έλληνες έχει μεγάλο, μεγάλο ζήτημα.
0: Καλά, δε, και ποιος δεν έχει.
1: Ναι, πια έχει και με τους γηγενείς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα τρεις γηγενείς έχει
0: ναι.
1: από τις ακαδημίες του, που υπολογίζονται στην πρώτη ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αν φύγει ο Καλογερόπουλος, γιατί ο Καλογερόπουλος θυμίζει ότι ήταν γηγενής, είναι ο Τζολάκης, ο Ρέτσος και ο Μουζακίτης. Λείπει ένας, έτσι κι αλλιώς. Και λείπουν και τέσσερις Έλληνες από ελληνικές ακαδημίες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε Πασχαλάκης, δεν θα ανανεώσει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή πέρυσι ήταν.
0: Αν μείνει ο Μπότης όμως θα μπορεί να λογίζεται Έλληνας.
1: Ναι, ναι. Αλλά και αυτός μάλλον δεν θα μείνει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τέλος πάντων ο τρόπος στον Ολυμπιακό θα βρεθεί. Θα είναι Έλληνας. Πέρυσι οι τέσσερις γηγενείς του Ολυμπιακού ήταν ο
0: Τζολάκης.
1: Ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Καλογερόπουλος και ο Μουζακίτης. Και οι Έλληνες ήταν ο Πασχαλάκης, ο. Ο Μπότης.
0: Ήταν ως Έλληνα,
1: όχι ως γηγενής.
0: Ως Έλληνας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ξεχνάμε κανέναν Έλληνα.
0: Δεν είχε κανέναν άλλο.
1: Φέτος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Τέσσερις και τέσσερις. Ναι, στο πρώτο εξάμεινο φέτος είχε δηλώσει τον Πνευμονίδη.
0: Ναι.
1: Μετά πήγε το Γενάρη, πήγε τον Νικό στον Ατρόμητο. Και έπαιζε λίγο και στην αρχή τη σεζόν. Τώρα του χρόνου υπάρχει σίγουρα ο Φορτούνης.
0: Όπως υποστήθεται.
1: Ναι.
0: Όχι στους γενείς, στους Έλληνες.
1: Στους Έλληνες, σωστά. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μασούρα. Δεν ξέρω.
0: Ο Δανικός είναι ο Μασούρας στη Σαουδική
1: Αραβία. Ναι, ναι.
0: Έχει κάνει καλή χρονιά. Πολύ καλή χρονιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι, είναι. Ποια γίνεται πρόβλημα για τον Ολυμπιακό οι Έλληνες. Ναι. Για την ΑΕΚ είναι πρόβλημα υγιεινής, για τον Παναθηναϊκό είναι πρόβλημα υγιεινής.
0: Ναι.
1: Παιδιά των Ακαδημιών δηλαδή. Για τον Ολυμπιακό είναι οι Έλληνες.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break. Το χάσαμε το δελτίο. Έρχεται, πάρ' το.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
15: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
14: Το σούτ, είναι 2-0.
16: Σπορ FM Πάτρα.
17: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
20: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
19: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
21: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
22: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
23: Άσε, στάζει.
22: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
23: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
22: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
24: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
25: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
24: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
25: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
24: Τηλέφωνο 2610 527 588.
26: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
27: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: Έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Κάθε φορά.
4: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
3: Κάθε φορά.
4: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
3: Θέλω να μου γελάς.
4: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
6: Είπε παπά.
5: Όχι.
6: Είπε παπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα. Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ

0: Συγγνώμη, από κασέτες θα παίζεις αυτά. Γιατί. Γιατί όντως αυτά, ρε φίλε, είναι όλα γραμμένα σε πίσω μέρος κασέτας, έτσι. Rainbow, ρε, συγκροτηματάρα, ρε. Deep Purple, ρε, μόνο, ρε. Μόνο. Και πώς το λένε για τους White Snake και τους Rainbow, εμείς τους φτιάξαμε, ρε. Θυγατρικές μας είναι, ρε. Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Στην bwin ζει στην εμπειρία του στοιχήματος με νέες σούπερ αποδόσεις. Οι κορυφαίοι αγώνες παίζουν στο app της bwin με αποδόσεις που δεν έχεις ξαναδεί.
1: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και το άλλαξε. Μια χαρά ήταν. Δεν ταιριάζει με την αισθητική σου να κάνεις τέτοιου είδους ιστορίες. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα τώρα με τους βοηθούς τους ρεπορταρέους.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είναι ο Διονύσης Δεσύλλας, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στη γραμμή του. Τι κάνετε, κύριε Δεσύλλα, μας πώς είστε?
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Μια χαρά.
2: Μια χαρά.
0: Κινείστε στους δρόμους της πόλης?
1: Πού να κινείτε?
0: Πώς είναι η κατάσταση?
1: Λες να αρχίσει να παίρνει και αυτός ελικόπτερα σαν τον Νεϊμάρ.
2: Η κατάσταση πώς είναι? Πολύ κόσμο έχει, τουρίστες έχει, ζέστη έχει. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, ε.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, και είναι και όλα καλά με αυτό που περιμέναμε τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με τον ερασιτέχνη. Λέγαμε ότι είμαστε σε μια περίοδο, περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις, να προκύψει ο ανάδοχος. Προέκυψε ο ανάδοχος από χθες με τα επίσημα από το Δήμο Αθηναίων, και κάτω θα είναι να δούμε λίγο, να δούμε σε την καράφη για να δούμε τα επόμενα βήματα.
0: Για πες.
2: Ο ανάδοχος, ο οποίος να θυμίσω είναι από χθες, όπως έγινε γνωστό, η ΕΚΤΕΡ, αυτός δηλαδή που θα, η εταιρεία θα κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Υπενθυμίζω ότι τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη τις χρηματοδοτούν η Αλφα Μπανκ και η Πειραιώς, η ΑΕΠ Ελαιώνα.
0: Ναι.
2: Αυτό προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, αυτό προβλέπει ο νόμος, ως ιδιοκτήτες του ακινήτου του Βοβού. Α, για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη μιλάμε πάντα, για το ποδόσφαιρο, θα δώσω ένα άλλο χρηματοδότηση.
0: Ναι, ναι, ναι. το εμπορικό κέντρο που είναι, παραμένει σαν χρηστία, ας πούμε, εκεί στις εγκαταστάσεις.
2: Το εμπορικό κέντρο, μια και το αναφέρεις, πριν από 4 μέρες πήγα και... έκανα αυτή την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Το πήγα να δω, ρε παιδί μου, έτσι λίγο τις εργασίες, γιατί περνάω από και πού. Το εμπορικό κέντρο, το οποίο είναι ο σκελετός του εμπορικού κέντρου που παραμένει από τότε που είχε αρχίσει να χτίζεται, είναι θέμα τραπεζών, θα το κάνουν. Μπορεί να το κάνουν εμπορικό, μπορεί να το κάνουν...
0: γραφεία, να το νοικιάσουν γραφεία, ναι.
2: Δεν ξέρω αν το αναφέραμε και τις προάλλες καθόλου. Το θέμα είναι ότι εκεί έχει 3 υπόγεια. Το τελευταίο υπόγειο είναι γεμάτο νερό. Αν θυμάστε, όταν άρχισαν, όταν άρχισαν να σκάβουν στο βοτανικό για να μπουν τα θεμέλια για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, είχαν βρει υπόγεια ύδατα που δεν περίμεναν τόσα πολλά.
0: Ναι.
2: Οπότε πρέπει να γίνει εκεί, στο κτίριο αυτό από τις τράπεζες, ένας έλεγχος στατικότητας, μέχρι να δω τι θα το κάνουν, ο οποίος έλεγχος στατικότητας όμως δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα ένα μήνα, θέλει 5-6 μήνες. Δεν ξέρω τι θα το κάνουν. Κάτι θα το κάνουν, τώρα θα είναι εμπορικό, θα είναι κάτι άλλο, θα το δούμε. Mm-hmm. Είναι θέμα τραπεζών, είναι δικό τους.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, για να το προχωρήσουμε, ήταν αυτό που έγινε χθες και αυτό παραμένει να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, δηλαδή άδεια, να εκδοθεί άδεια, τυπικό είναι, από τη στιγμή που προήψει ανάδοχος. Είναι και το τελευταίο βήμα για να έχουμε πλέον πορεία ολόκληρου του έργου. Δηλαδή είχαμε ποδοσφαιρικό γήπεδο, έχουμε τα συνοδά, δρόμους κτλ. Όλα όσα συμβαίνουν στο βοτανικό αυτή τη στιγμή, γιατί στο ένα κομμάτι της διπλής ανάπλασης δεν είχαμε ακόμα ερασιτέχνη που μέχρι χθες, μέχρι τώρα μάλλον, μέχρι και σήμερα, αυτό το οποίο συνέβαινε εκεί στο οικόπεδο του ερασιτέχνη ήταν οι χωματουργικές, να σωλωθεί το έδαφος κτλ. Πλέον περνάμε στη φάση όπου τις επόμενες μέρες περιμένουμε την άδεια και αρχίζει η κατασκευή. Θυμίζω ότι η κατασκευή του ερασιτέχνη είναι 14 με 18 μήνες.
1: Και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μπορεί να μπει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Σωστά. Θυμίζω αυτό που λέει και ο Μιχάλης. Αυτό λέει το προεδρικό διάταγμα. Το προεδρικό διάταγμα τι σου λέει? Για να μπει στο ποδοσφαιρικό θα πρέπει να είναι έτοιμος και, και η καταστάσεις του ερασιτέχνη. Όμως, το έχουμε ξαναπεί. Αν ας υποθέσουμε ότι είναι έτοιμο το ποδοσφαιρικό γήπεδο και θέλει 2 μήνες του ερασιτέχνη, μπορείς να πάρεις μια άδεια προσωρινή. Όπως θυμίζω πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι, άμα έχει σχηματοποιηθεί το γήπεδο, άμα είναι
1: καλά,
0: στο φινίρισμά του, του.
1: 2 μήνες πριν ολοκλήρωση εκεί θα είναι.
0: Μπράβο, ακριβώς.
2: Ναι. Η ΑΕΚ θυμίζω είχε μπει στην
0: Θα είναι τυπικό μετά το ζήτημα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή παίρνει μια προσωρινή άδεια, μπαίνεις και μετά την αναθεωρείς. Θυμίζω, επειδή τότε γινόταν μεγάλη συζήτηση, όταν μπήκε η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, γινόταν και μεγάλη συζήτηση για το βοτανικό, για την Τάφρο κτλ. Που ο νόμος λέει ή έχει τάφρο ή έχει πλεξιγκλάς ή έχει ύψος ή απόσταση κτλ. Η ΑΕΚ όταν είχε πρωτομπεί στο γήπεδο, θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε βάλει και το πρώτο γκολ ο Κατσίνος, είχε πέσει πάνω στην κερκίδα που ήταν το παιδί του. Δεν είχε βάλει πλεξιγκλάς ακόμα. Και έλεγαν όλοι, μα καλά τι μας λέτε, αυτό δεν έχει πλεξιγκλάς. Είχε πάρει μια άδεια την οποία έπρεπε να την αλλάξει μετά για να βάλει τα πλεξιγκλάς τα οποία και έβαλε. Γιατί δυστυχώς αυτός είναι ο νόμος στην Ελλάδα. Οπότε μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή να είναι έτοιμο το ποδοσφαιρικό, να μπει, να πάρει μια προσωρινή άδεια, λέω εγώ τώρα, θα τα δούμε όταν θα εκείνη η ώρα πάμε μακριά. Ο στόχος είναι πάντως μέχρι τέλος Σεπτέμβρη του 27 να έχει ολοκληρωθεί, και αυτό λένε και οι υπογραφές που έχουν πέσει, οι συμβάσεις δηλαδή, η εγκατάσταση του ερασιτέχνη. Θα το δούμε. Χθες κυκλοφόρησαν και κάποια νέα σχέδια, όχι σχέδια, νέες εικόνες, με κάποια αναθεωρημένα σχέδια. Είχαμε αναφέρει, αν θυμάστε, ότι είχε γίνει ένα διοικητικό συμβούλιο με ερασιτέχνη πριν ένα μήνα ήταν, περίπου, όπου παρουσιάστηκαν κάποια νέα σχέδια κάπως αλλαγμένα.
0: Με αυτά που είχαμε δει, ας πούμε, στην αρχική...
2: Ναι. Αν δείτε τώρα τις νέες εικόνες θα το καταλάβετε αυτό. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, αλλά έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές για την πισίνα η οποία πατούσε εκτός ορίων. Υπήρχαν κάποια τέτοια ζητήματα, τα οποία τα έφτιαξαν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έκοψαν λίγο από κάποια κτίρια, τα έβγαλαν την πισίνα λίγο πιο μέσα, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Τεχνικά, τεχνικές λεπτομέρειες. Και πάμε πλέον και για τον ερασιτέχνη για να προχωρήσει αυτό το κομμάτι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το γηπεδικό. Θυμίζω βέβαια ότι επειδή μιλάμε για διπλή ανάπλαση, πάντα υπάρχει ανάπλαση κλεοφόρου. Εκεί όπου θα γίνει, εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν, να κρατηθεί ένα κομμάτι κλεοφόρου. Είναι κάτι το οποίο το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Πρόσφατος το είπε και ο κύριος Δούκας.
0: Ότι να κρατηθεί θεία 13.
2: Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή το προεδρικό διάταγμα, που το λέμε ότι προεδρικό διάταγμα δεν είναι. Ναι, το προεδρικό διάταγμα είναι ισχυρό. Αλλάζει. Γίνονται αλλαγές. Μπορείς να... Αρκεί να το προχωρήσει και να το...
0: Ναι, αν, το ψάξει, αν συντεταγμένα το θέλουν όλοι, μπορεί να αλλάξει, μπορεί να γίνει.
2: Νομίζω θα γίνει, να σου πω κάτι, και για μένα πρέπει να γίνει. Να μείνει ένα κομμάτι της λεωφόρου ως μνημείο. Και να σας πω και κάτι άλλο, το σκεφτόμουν χθες. Θα είναι και ένα διαφορετικό πάρκο, όμως, για αυτό. Θα είναι ωραίο. Θα έχεις και μια κερκίδα, την οποία μπορεί να κάνεις εγώ και... παραστάσεις, λέω εγώ τώρα, θεατρικές το καλοκαίρι.
1: Ως τέτοιο εξετάζεται και συναυλίες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: δεν θα είναι διαφορετικό και ωραίο.
1: Περίπου δηλαδή, να σκεφτείτε τη 13 κάτι σαν αμφιθέατρο.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Δηλαδή έχεις, κρατάς ένα κομμάτι της λεωφόρου που λέγαμε για το ντοκιμαντέρ χθες, όποιος το είδε το πρώτο κομμάτι του Sky και άλλα ντοκιμαντέρ που έχουν βγει, βλέπεις την ιστορικότητα του χώρου, ρε παιδί μου, και τι δεν έγινε εκεί μέσα. Κρατάς λοιπόν ένα, γιατί είναι μνημείο. Λεωφόρος, θα είναι ένα μνημείο. Και φτιάχνεις ένα πάρκο το οποίο αυτό που λέει ο Μιχάλης, θα είναι και διαφορετικό. Θα έχεις και ένα αμφιθέατρο, ας πούμε, πώς να το πω. Και κερκίδα να έχεις και κόσμο, και να μαζεύεται και ο κόσμος στο πάρκο. Θα είναι ωραίο. Θα είναι ωραίο. Θα είναι διαφορετικό. Νομίζω θα γίνει και πρέπει να γίνει. Ας φτάσω, έχει να κάνει με τα γηπαιδικά, που είναι και τα σπουδαία των τελευταίων ημερών, τα σημαντικά. Να θυμίσω μια και λέμε για το γηπαιδικό, επειδή περνάνε οι μέρες. Πόσο έχουμε σήμερα, 29?
0: Πήγε, 28.
2: 28. Μέχρι 31 Μαΐου.
1: Κυριακή είναι 31. Πώς και θα πεις.
2: Ναι. Όχι. Πρέπει ο κόσμος ο οποίος θέλει να πάρει διαρκές για την νέα σεζόν να γίνει μέλος στον ερασιτέχνη. Θα το υπενθυμίσουμε αυτό για να μην ξεχαστούν και δεν το έχουν κάνει. Μέχρι 31 Μαΐου πρέπει να γίνει ο κόσμος μέλος στον ερασιτέχνη, αυτός ο οποίος θέλει να πάρει διαρκείας για τη νέα σεζόν, για να μπει σε γκρουπ προτεραιότητας για διαρκεία στο Βοτανικό. Έτσι μπαίνει πάω 1908.com ή pao.gr στα διαρκεία του Παναθηναϊκού, στην ανακοίνωση, και βλέπεις σχετικές λεπτομέρειες. 60 ευρώ είναι η εγγραφή για να γίνεις μέλος στον ερασιτέχνη.
0: Okay.
2: Νίστρουπα από εβδομάδα τον περιμένουμε να έρθει στην Αθήνα για να παρουσιαστεί, για να προχωρήσει και αυτή η διαδικασία.
0: Θα έρθει για μόνιμη κατάσταση, φαντάζομαι, σιγά σιγά.
2: Ναι. Να έρθει εδώ να παρουσιαστεί, τώρα δεν ξέρω αν θα...
0: Να τακτοποιηθεί μέχρι να αρχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, τέλος πάντων.
2: Ναι. Τώρα αν θα φύγει δύο μέρες φύγει, δεν το ξέρω.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι για μόνη θα έρθει. Από τη στιγμή που το πάνε και την άλλη εβδομάδα. Και να αρχίσει μετά τα μέσα του μήνα προετοιμασία. Φυσικά να δούμε τις πρώτες κινήσεις του Παναθηναϊκού. Κυκλοφορούν διάφορα ονόματα πάλι και
0: χθες. Αυτό το τροματοφύλακα της Σλόβαν, της Βικτόρια, συγγνώμη, είναι όντως υπαρκτό το σενάριο αυτό. Αυτός ο πανύψηλος.
2: 2-5.
0: 2-5, ναι.
2: Και καλός ονοφύλακας είναι. Το θυμόμαστε πέρυσι με τον Παναθηναϊκό. Πέρυσι.
1: Ποιον είπες?
0: Βίγκελε. Της Βικτόρια Πλιζένο.
2: Ο Αυστριακός. Ναι. Έχει γραφτεί. Γράφτηκε και χθες στο εξωτερικό. Έχει ξανακουστεί το όνομά του. Ας το κρατήσουμε και βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Γιατί στην παρούσα φάση.
0: Δεν το θυμάμαι με τα πόδια όμως να είναι τόσο δυνατός.
2: Εγώ να σου κρατήσουμε. Δεν λέω ότι θα πάει. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι τώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι το οποίο να πούνε πάμε να πάρουμε αυτόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, αυτό, μπορώ, αυτό ξέρω, αυτό σας μεταφέρω. Αν θα ασχοληθεί με την περίπτωσή του, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι στην Επιμπενίτεθ τον είχε δει ο Πάνος, τον έβλεπα από τη στιγμή που έπαιξε δηλαδή στα μάτια με τη Βικτόρια Πλεζέν, δεν ήταν μια περίπτωση που περνούσε απαρατήρητη. Έχω την αίσθηση όμως ότι μπορεί να ψάξει κάτι διαφορετικό ο Παναθηναϊκός, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Τερματοφύλακας πάντως είναι στις προτεραιότητες χρονικά για τον Παναθηναϊκό να αποκτήσει έτσι. Και νομίζω ότι θα είναι από τις πρώτες μεταγραφές που θα γίνουν, αν όχι οι πρώτοι. Αυτά.
0: Okay.
2: Αυτά κύριε.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Την καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Έχεις break κύριε πρόεδρε. Σε λιγάκι θα έχεις break, τι εννοείς δηλαδή. Το μαγειρεύεις. Το μαγειρεύεις.
1: Α, τώρα το.
0: Τώρα το βρήκε. Εντάξει παιδιά, είμαι ηλικίας. Ε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι, η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή και όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή

0: Λοιπόν, και η ερώτηση στον κύριο Σταματέλο τώρα είναι αυτό που σου έκανε και εσένα.
1: Ναι.
0: Για κάρμο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Βασικά, αυτή είναι η βασική ερώτηση. Αν παίζει κάρμο και αν, ας πούμε, στοχεύει ο Ολυμπιακός να χτυπήσει κάποια από τα παιδιά τα οποία θεωρείται δύσκολο, έως πάρα πολύ δύσκολο να επαναπατριστούν, αλλά είναι για λόγους υποβασμού της ομάδας τους, Μαυροπάνος Κουγιαράκης δηλαδή.
1: Όχι, ρε.
0: Γιατί, ρε.
1: Θα δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ να πάρει στόπερ.
0: Ξέρω. Ολυμπιακός.
1: Όχι.
0: Ολυμπιακός.
1: Για πάμε, χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Νίκο μας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά. Ήρεμα. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Λοιπόν, για πάμε από το από κάρμο. Τι καταλαβαίνεις?
2: Είναι μέσα στη λίστα. Είναι μέσα στη λίστα ο κάρμο. Λογικό. Ξέρει την ομάδα, το ξέρουμε στην ομάδα. Κρατούν βέβαια την εικόνα που είχε το πρώτο μισό που φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα.
0: Τη σβήνουν την άλλη δηλαδή.
2: Δεν σβήνουν τίποτα. Τίποτα δεν σβήνουν. Απλά κρατούν την καλή εικόνα γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να ξανακάνει αυτές τις καλές εμφανίσεις, αυτή την καλή εικόνα.
0: Ναι, εντάξει, το μυστικό με τους παίχτες αυτού του στάτους είναι να θέλουν να παίξουν.
2: Ναι, να θέλουν.
0: Γιατί ο Κάρμο νομίζω ότι από ένα δέσμα και μετά έπαιζε με το μυαλό να πάω να παίξω ένα καλύτερο πρωτάθλημα.
2: Ναι, το καλύτερο πρωτάθλημα όμως η καλύτερη ομάδα δεν ήρθε.
0: Καλύτερο πρωτάθλημα ήρθε. Καλύτερη ομάδα δεν ήρθε.
2: Ναι, ναι, λάθος. Εννοώ ότι να πάει σε μια ομάδα που θα διαφημιστεί εντός εισαγωγικών περισσότερο από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Εντάξει, το κάνει και αυτό όμως. Έπαιξε ο Βιέδο.
2: Ωραία.
0: Τα έλεγε με τον Καθόρλα κάθε μέρα στην προπόνηση. Τα έλεγε. Εντάξει, είναι και αυτό κάτι.
2: Ξέρεις, υπάρχει τεχνολογία με αυτές τα δεν λες με κάποιον.
0: Ρε, παιδί μου, εντάξει. Το έκανε. Το δοκίμασε.
2: Το έκανε. Οκ. Okay. Έχει πλέον τη διάθεση να παίξει στον Ολυμπιακό όπως έπαιξε στο πρώτο μισό της παρουσίας του, τη χρονιά δηλαδή που πήρε ο Ολυμπιακός στο conference, να το πούμε απλά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πρόσδεκτος. Έτσι κι αλλιώς ψάχνει ο Ολυμπιακός κεντρικό αμυντικό αυτού του επίπεδου. Αλλά όπως σωστά είπε και ο Μιχάλης, δεν προκύπτει από κάπου ότι θα δώσει 20 εκατομμύρια για κεντρικό αμυντικό. Αν δώσει 20 εκατομμύρια για κεντρικό αμυντικό, για χάφ και για επιθετικό, τι πρέπει να δώσει?
1: Και δεν πάει και έτσι κιόλας. Δηλαδή, okay, θα μπορούσες να πεις ότι η ακριβή μεταγραφή θα είναι ο κεντρικός αμυντικός, αλλά 20 εκατομμύρια δεν είναι. Επίσης, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση αυτά τα παιδιά να θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα.
0: Ποτέ μιλες, ποτέ μου.
1: Ο Κουλιαράκης γράφει και τη Λίβερπουλ.
0: Ποτέ μου. Τι θες να σου πιάσω κουβέντα για αυτό το πράγμα?
1: Όχι, αλλά θέλω να πω. Δεν βλέπω τον τρόπο. Ο Μαυροπάνος ψηφίστηκε ο καλύτερος παίκτης του West Ham την φετινή σεζόν. Δηλαδή θα βρουν πολύ εύκολα πολύ καλές προτάσεις και καλές ομάδες. Δεν νομίζω ότι θα μπουν καν στη σκέψη να σκεφτούν Ελλάδα.
0: Εγώ λέω.
2: Αυτό που λέει ο Μιχάλης πάντως, Βάιε, ο Κουλιαράκης, ο Μαυροπάνος, συγγνώμη, έπαιξε σε ομάδα που υποβάστηκε. Πόσες προτάσεις θα έχει? Σε πολύ καλές ομάδες. Είναι Premier League. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή ακόμα και ομάδα που υποβάζεται στην Premier League θα την προτιμήσει κάποιος. Δεν σου λέω για το Μαυροπάνο συγκεκριμένα. Μιλάω γενικά. Θα την προτιμήσει κάποιος από ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Εγώ από την καλή μου την καρδιά τα λέω αυτά, γιατί παρατηρώ ότι είχε ένα θέμα με τους Έλληνες Ολυμπιακός και λέω να πάει να λυθεί.
2: Καταλαβαίνω. Έχει ένα θέμα με τους Έλληνες.
1: Θα παραλυθεί, θα λυθεί αποκτώντας για τέταρτο στόπερ ή για δεύτερο αριστερό μπακ, π.χ. τον Λυκογιάννη.
0: Α.
1: Δηλαδή, ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι.
0: Τέταρτο σε καλοκαίρι ή τρίτο. Με λίγο Γιάννη στην Ελλάδα.
1: Θέλω να πω, δεν λύνει το πρόβλημα με 20 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει.
0: Εντάξει, παιδί μου, λέω όμως να σου πω κάτι, ότι υπάρχουν κάποιοι παίχτες που δεν είναι διαθέσιμοι. Είναι αμπαρωμένοι για κάποια διαστήματα. Και τώρα είναι διαθέσιμοι.
1: Να.
0: Θα μου πεις τι σημαίνει διαθέσιμος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay,
2: λέω. Το διαθέσιμος έχει μεγάλη.
0: Ναι. Απλά δεν είναι αμπαρωμένοι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δεν είναι κλειδωμένοι κάπου, ας πούμε.
2: Ναι, και πάλι. Θα κάνουμε κύκλο τώρα γύρω από αυτό το θέμα και δεν θα βγάλουμε.
0: Όχι.
2: Το θέμα είναι ότι τέτοιοι παίκτες δεν γυρνάνε στην Ελλάδα. Εκτός αν κάποιος για οποιοδήποτε κύψη λόγο δικό του σου πει ναι, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Υπάρχουν κι αυτά.

0: Ναι, υπάρχουν και αυτά. Ναι. Υπάρχουν και αυτά.
1: Ας πάρω πολύ λιγότερα, ας μην ξαναπαίξω Premier League. Αν βρεθεί κάποιος τέτοιος παίκτης, εννοείται ότι θα απασχολήσει. Αν το έλεγε για παράδειγμα ο Μαυροπάνος, φαντάζομαι θα απασχολούσε τον Ολυμπιακό. Δεν είναι... Δεν θα έλεγε ο Ολυμπιακός ότι δεν τον θέλουμε. Σε καμία περίπτωση. Οι πληροφορίες από Ισπανία λένε ότι θα τελειώσει. Είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο την Άι Λόπεθ, ο οποίος δεν θα ανανεώσει στην Ράγιο Βαγεκάνο. Επιμένουν οι Ισπανοί ότι θα κλείσει άμεσα στον Ολυμπιακό. Θα τελειώσει και τυπικά, θα μπουν υπογραφές. Τόσο σίγουροι είναι.
0: Τον είδες χθες καθόλου?
2: Ναι, περισσότερο.
0: Οχταράκι,
1: ναι. Για οχταράκι τον θέλει.
2: Δεν είναι ο κλασικός παίκτης με τη Λίμπαρ. Αλλά επειδή έχει δουλέψει μαζί του,
0: ναι,
2: το ξέρει, και επειδή δεν είναι καθόλου αδιάφορο στο ανασταλτικό κομμάτι, αν και οκτάρι, ένας παίκτης που ξέρει τι λύσεις μπορεί να του δώσει και πόσο μπορεί να τον βοηθήσει την κυκλοφορία από τον άξονα.
0: Μοιάζει μια πολύ εξελιγμένη, περίπτωση να σημαίνει το. Μοιάζει.
2: Όχι, ξέρεις τι μοιάζει. Μοιάζει, οι παλιότεροι μπορεί να το θυμούνται, εμείς οι τρεις που συζητάμε σίγουρα το θυμόμαστε. Μοιάζει λίγο περισσότερο με Ορμπάιθ.
0: Ορμπάιθ. Εξάριζε ο Ορμπάιθ.
2: Ναι, ναι, και ο. Πώς τον λένε, ο Νάι Λόπεθ παίζει.
0: Έχει τη διαγωνία, του Ορμπάιθ. Γιατί ο Ορμπάιθ έκανε φίλη διαγωνία 40 μέτρων και το πήγαινε στο κορδόνι μπαλά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτό το παιδί είναι. Την κυκλοφορώ πολύ καλά. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Κοίταξε, ο συγκεκριμένος μπορεί να δώσει λύσεις στο παιχνίδι του Ολυμπιακού από τον άξονα που δεν είχε φέτος. Σε κάθαρα πράγματα. Γι' αυτό πήγαινε μπάλα δεξιά και αριστερά και σέντρα και σέντρα, και, γιατί και τα εξτρέμ στο ένα εναντίον ενός δεν λες ότι βοήθησαν αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι στοχευμένη η κίνηση του Ολυμπιακού. Γιατί ξέρει ο Μεντιλίμπαρ τι να περιμένει από τον ποδοσφαιριστή, από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όπως είπα, και έχει συνεργαστεί ξανά μαζί του, θα του δώσει 10 πράγματα στο δημιουργικό κομμάτι, 6-7 πράγματα στο ανασταλτικό κομμάτι. Δεν είναι παίχτης που θα πεις ότι τον φέρνει ο Ολυμπιακός και βλέπουμε τι μπορεί να δώσει. Ξέρουν τον Ολυμπιακό τι μπορεί να δώσει, γι' αυτό και κινούνται για την απόκριση.
0: Κανένα ψηλό θα πάρει. Λες και μιλάμε για μπάσκετ, ξέρεις.
2: Ετιέν
0: Καμαρά, ε.
1: Αυτός είναι ο δεύτερος που είναι στη λίστα. Και εξάρι. Ναι, είναι και αυτός στη λίστα.
0: Από το χειμώνα είναι το φλερτάκι αυτό, ε.
1: Από το χειμώνα, από τον Ιανουάριο. είναι στη λίστα του Ολυμπιακού συγκεκριμένου ποδοσφαιριστής. Αν θερμάθηκε το ενδιαφέρον, καταλαβαίνουμε ότι μέρα με την ημέρα θα κυκλοφορούν και άλλα ονόματα σε θέσεις που απασχολούν τους ερυθρόλευκους. Κάποια θα παίζουν, κάποια θα διαρρέονται από μάνατζερ, γιατί και αυτοί θέλουν να προωθήσουν τους πελάτες τους. Λογικό.
2: Βλέπω ότι περισσότερο γράφονται ονόματα τερματοφυλάκων. Αλλά δεν καταλαβαίνω αν είναι για δύο ή για ένα.
0: Για ένα πνευματικό όνομα.
1: Ναι.
2: Μίστα.
0: Ναι.
2: Ας πούμε.
1: Επειδή για την ώρα, τώρα που μιλάμε, δεν έχει έρθει πρόταση για τον Τζολάκη στον Ολυμπιακό,
2: ναι,
1: που θα πεις ότι ξέρεις κάτι, πολλές πιθανότητες να φύγει ο Τζολάκης. Όποιος είναι να έρθει, θα έρθει για δύο.
0: Να σου πω κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε και περιοδοποίηση όμως. Δηλαδή, συνήθως οι παίχτες οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι ενημερώνουν μέσω, ας πούμε, των ατζέντιδων τους ότι κοιτάξτε, να παιδιά, ψήνεται κάτι μεγάλο για τον Τζολάκη, για τον Μουζακίτη, για τον οποιοδήποτε. Άρα λοιπόν μπορεί να μην έχει έρθει πρόταση, αλλά μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι ενήμερος ότι θα πιεστεί, ας πούμε, αυτό το καλοκαίρι.
2: Και ο Τζολάκης στον πάνω έχει πάει, Νίκο.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει αλλάξει μάνατζερ.
2: Οκ.
0: Άρα έχει και πολύ καλή πληροφόρηση ο Ολυμπιακός.
2: Σωστά. Άρα.
1: Δεν γίνεται να ξέρει.
2: Μιλάμε για ένα μάνατζερ που έχει άριστη σχέση με τον Ολυμπιακό, οπότε.
0: Βέβαια.
1: Ναι, και δεν γίνεται να ξέρει κάτι τον Τζολάκης και να μην το ξέρει ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί, ας πούμε, να ξέρει ο Ολυμπιακός ότι θα δεχτεί πίεση,
1: ναι,
0: και μπορεί να εξετάζει διάφορες, ας πούμε, περιπτώσεις που μπορεί να τον βοηθήσουν να αντιδράσει. Ναι.
1: Φεύγει ο Πασχαλάκης.
0: Ναι.
1: Φεύγει ο Μπότης.
0: Φεύγει ο Μπότης.
1: Ναι. Υποχρεωτικά ο Ολυμπιακός πρέπει να κινηθεί για δύο τερματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Υποχρεωτικά.
2: Μα.
1: Για
2: τρίτο. Ξέρεις, στην αρχή υπήρχε η σκέψη Οχτωσιώτης. Γιατί Έλληνας γηγενής.
0: Ναι.
2: Αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι γηγενής.
0: Δεν είναι,
2: δεν είναι.
0: Ήταν στο ρεαλιστικό γραμμένος.
2: Να.
1: Ναι. Και είναι ένα μπέρδεμα εκεί.
2: Ναι. Δεν είναι γηγενής. Οπότε δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Και αν δεν προχωρήσει τέτοια περίπτωση, ναι, μπορεί να πάρουν ένα παιδί που είχαν δανείσει φέτος στην Κύπρο.
1: Υπάρχει δεν πήγε με δανεισμό, με μεταγραφή πήγε. Έμεινε ελεύθερος και συνέχισε στην Κύπρο ο Παπαδούδης.
2: Α,
1: αλλά okay. έχει και προτάσεις και από άλλες ομάδες ο συγκεκριμένος.
2: Ναι. Είναι αυτό που δεν πήγε στην Πάφο, ε.
1: Ναι. Έμεινε ελεύθερος. Δεν ανανεώθηκε το συμβολαιό του, έμεινε ελεύθερος. Και τώρα που αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Ναι. Γενικά ψάχνει ο Ολυμπιακός για τον τρίτο τερματοφύλακα έναν παίκτη που
0: θα είναι.
1: Ναι. Και απλά δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος θέλει να φύγει για τρίτη. Δεν το ξέρω.
2: Ναι, καλά.
0: Καλά, ναι, ξέρω.
1: Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αλλά είμαστε στο ξεκίνημα ενός καλοκαιριού όπου ο Ολυμπιακός θα κάνει πολλές μεταγραφές και είναι χωρίς εισαγωγικά υποχρεωμένος να έχει πολύ καλύτερο ποσοστό επιτυχίας από ό,τι είχε τα προηγούμενα.
0: Ναι, καλά, το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Δεν το συζητάμε. Είχε πάει πολύ άσχημα τα προηγούμενα καλοκαιριά ο Ολυμπιακός.
2: Και γι' αυτό υπάρχει και διάθεση να έρθουν κάποιοι παίχτες που έχουν δουλέψει με το Μεντιλίμπαρ ή κάποιοι παίχτες που έχουν. Ξέρουν τον Ολυμπιακό, έτσι κερδίζει πόντους.
0: Να είναι προσαρμόσιμοι.
2: Κερδίζει πόντους ο Κάρμο με αυτή την έννοια για να συνοηθούν πολύ πιο,
0: βέβαια, ναι.
2: Πολύ πιο γρήγορα.
1: Ο Κάρμο πρώτα απ' όλα κερδίζει πόντους λόγω αξίας.
2: Καλά, ναι, ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, και ο Λεϊτέ που γράφεται. Πολύ καλό στόπερ είναι. Αλλά θες ένα χρόνο να συνοηθεί με τον προπονητή, με την ομάδα, με τους συμπαίκτες. Ο Κάρμο δεν τον θέλει αυτόν τον χρόνο.
1: Όχι. Ο Κάρμο έρχεται και παίζει. Έτσι, ξέρει.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Νίκο μας.
2: Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε break γιατί φωνάζει ο Στέφανο και πιστεύω.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
9: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοήδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
16: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
17: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
16: Το σούτ.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, που είναι σε μια κατάσταση ηρεμίας και αναμονής. Διαψεύδεται του Ντουξ, δεν διαψεύδεται, τόσο, δεν προκύπτει το ρεπορτάζ, αυτό που γράφτηκε χθες. Αλλά δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι σε πρώτο πλάνο μεταγραφικό για την ΑΕΚ. Τι κάνετε, κύριε Κώστα, μας πώς είστε?
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, πώς είστε? Καλά, ρε φίλε, καλά.
1: Κύριε Μιχάλη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ετοιμάζεται για να πέστε.
1: Ετοιμάζομαστε.
0: Έτσι, βιολιστές του
2: της στέγης.
1: Μου είχε ανατεθεί παρακολούθηση.
0: Ναι.
1: Του Μιχάλη, οπότε θα υπάρξει.
0: Τι εννοείς?
1: Μου έχεις πει, έχεις προβλέψει ότι θα κοιμάται από σένα. Μου έχεις πει,
0: καλά, 100%. Δεν υπάρχει άγχος γι' αυτό. Είναι 100% δεδομένο.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να έχω και να είμαι και detective, ας πούμε.
0: Όχι, όχι. Κάνα βιντεάκι θα το εκτιμούσα, να ξέρεις.
1: Εντάξει, εντάξει. Αν
2: δεν σηκώνει αμέσως σαν πράκος.
0: Ωραία.
2: Δεν περιμένει καν να κοιμηθώ, να κλείσω το βλέφαρο και σηκώνει κινητό.
1: Οπότε θα μας προλάβουν. Λοιπόν, άκουσα τι είπες, ναι. Κοίτα, για ο παίχτης, αν δεν υπήρχε ο Βάργα θα τέριαζε.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ο Βάργα και υπάρχει η δήλωση του Νίκολιτς ότι η ΑΕΚ δεν ψάχνει σεντερφόρ.
0: Σωστό.
1: Οπότε δεν μπορούμε καν να πούμε κάτι.
0: Μήπως ήταν σε καμιά λίστα το Γενάρη.
1: Ήταν σε κάποια λίστα,
0: ναι.
1: Και το Γενάρη και το καλοκαίρι. Αλλά τελικά η ΑΕΚ κατάφερε και πήρε την πρώτη επιλογή του Γενάρη, γιατί του καλοκαιριού ήταν ο Ντέσσερς.
2: Τώρα λέω για τον Γερμανό,
0: για τον Ντουξ.
1: Το Βάργα δεν μπορούσε να το
2: κάνει. Καλύτερα που ήρθε ο Βάργα.
1: Το καλοκαίρι. Ναι, εννοείται.
2: Λέω εγώ, γιατί έχω περιγράψει αρκετές φορές Ντουξ.
0: Αυτό στη Γιάρη,
2: ναι. Ναι.
1: Αυτόν ήθελε και η ομάδα, αυτόν πήρε, οπότε εκεί πέρα είναι μια θέση που δεν ψάχνει. Στο κέντρο που ψάχνει αυτός ο Γεριανός δεν παίζει της Κραϊόβα. Οπότε στις μεταγραφές μένουμε σαν αμονή. Διαρκείας που ρώτα και πολλοί κόσμος κυκλοφόρησαν. Τελικά από όλα αυτά που συζητιόντουσαν μήπως γίνουν κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, στα μέσα της σεζόν, υπήρχε έτσι μια τάση ότι μπορεί να είναι και σε πιο φιλικές τιμές. Μετά το να υπάρχει χωριστό διαρκείας για την Ευρώπη ή όποιος ήθελε να πάρει ένα διαρκείας με μεγαλύτερη τιμή που να έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια από τη στιγμή που κλείδωσε ότι θα έχει το λιγότερο 10. Τελικά έμεινε
0: με
1: διαρκείας όπως ήταν, ακριβώς ίδιες τιμές και ίδια διαδικασία. Δηλαδή πριν το παιχνίδι το ευρωπαϊκό θα πηγαίνει ένα email με ένα link στον κάτοχο του διαρκείας και αν θέλει θα αγοράζει το εισιτήριο του αγώνα που θα παίζει η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Είτε τώρα στα play-off, είτε μετά πρώτο Θεός ή στο Champions League στη League Face ή στο Europa League στη League Face. Αυτή ήταν η διαδικασία. Πέρυσι ήταν και πιο φτηνά για τους κατόχους διαρκείας. Υπήρχε μια έκπτωση σε σχέση με αυτούς που αγόρασαν από τα εισιτήρια που περίσευαν μετά. Να δούμε αν θα ισχύσει αυτό και φέτος. Σήμερα το μεσημέρι στις 4 η ώρα ξεκινάει η διαδικασία και στην ΑΕΚ είναι πολύ αισιόδοξη ότι το νούμερο θα πάει πολύ ψηλά. Θα πάει πολύ ψηλά. Υπάρχει ενθουσιασμός, οι τιμές δεν ανέβηκαν.
0: Πόσα είχε πωλήσει πέρσι?
1: Ποτέ δεν δόθηκε ακριβές ακριβής αριθμός. Ήταν πεσμένα σε σχέση με πρόπερση. Φέτος πιστεύουν ότι θα είναι ανεβασμένα σε σχέση και με πρόπερση. Δηλαδή περιμένουν μεγάλη άνοδο στα διαρκείας. Στις 4 ώρες που θα κυκλοφορήσουν θα υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες για παιδικά, για δόσεις με πιστοτική και ό,τι άλλο χρειάζεται ο καθένας για να
0: κάνει τον προγραμματισμό του.
1: Ακριβώς, να αγοράσει το εισιτήριό του. Ήταν και αυτό κάτι που απασχολούσε πολύ κόσμο.
0: Κάθε μέρα ρωτάγανε. Κάθε μέρα ρωτάγανε.
1: Τελειώνει και αυτό. Αυτό που μένει είναι ότι τελικά έγιναν πάρα πολλές σκέψεις και πάρα πολλές προτάσεις έπεσαν στο τραπέζι. Τελικά έμεινε ακριβώς το ίδιο καθεστώς. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό τώρα το επόμενο πάντα καλοκαίρι εκτός από τις μεταγραφές έχουμε διαρκείας και φανέλες. Οι διαρκείες τελειώσανε. Φανέλες θα πάνε πιο πίσω. Εκεί λίγο πριν την προετοιμασία νομίζω ή στις πρώτες μέρες προετοιμασίας. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ.
0: Μην το λες έτσι, Κώστα, γιατί για μένα η φανέλα είναι πολύ σημαντικό για τη χρονιά. Το πες έτσι, έχουμε και φανέλες, εντάξει.
2: Όχι, είναι
1: πολύ σημαντικό.
2: Ότι είναι
1: τα δύο άγχη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Εκτός από τις μεταγραφές που πάντα είναι top, έτσι. Τα άλλα δύο είναι αυτό. Δηλαδή το διαρκείας και φανέλες. Ναι. Οι φανέλες φάνε για εκεί. Το θεωρώ πολύ σημαντικό κι εγώ.
0: Μπράβο, γιατί πιστεύω ότι μια ωραία φανέλα καταρχάς φτιάχνει την άβρα του κόσμου. Ξεκινάς με θετική άβρα. Μια κακή φανέλα μπορεί να σε κάνει να ξεκινήσεις με γκρινιά.
1: Και επίσης υπάρχουν και φανέλες.
0: Μην κοιτάς έτσι με αυτό το ύφος της θείας.
1: Υπάρχουν και φανέλες που τις βλέπεις με στραβό μάτι στην αρχή, για παράδειγμα η Τιγρέ.
0: Ναι.
1: 22 και στο τέλος μετά το double.
0: Ωραία, να σου πω κάτι όμως. Αν έσκαγε, ξέρω εγώ, Πινέδα στην παρουσίαση της νέας φανέλας με τη φανέλα του 94, δεν θα είχαμε μία.
1: Ένα πράγμα. Ένα ενθουσιασμό.
0: Αυτό σου λέω, καταλαβες.
1: Δεν θα σκάσει όμως, γιατί πάλι με ρίγες θα είναι νομίζω.
0: Ωραία.
1: Από ό,τι γνωρίζω. Τώρα, αυτή η φανέλα του 94 έχει γίνει.
0: Μυθική.
1: Ναι.
0: Ακόμα και για τους αλλόθρησκους. Ναι.
1: Παρότι η σεζόν δεν πήγε πολύ καλά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά ήταν η πρώτη φορά Champions League. Ήταν η πρώτη φορά Champions League. Που μπήκε η ομάδα. Και ιδίως η φανέλα που φοράγε στα διεθνή παιχνίδια ήταν αυτή που άρεσε και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Τότε. Τώρα, όποιο και να είναι η φανέλα, σημασία έχει και ποιοι θα τη φορέσουν.
0: Καλά, ναι.
1: Οπότε, εκεί να δούμε. Έχουμε ξαναπεί τις θέσεις, τα ξέρουμε όλα. Αυτό μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι υπάρχει μεγάλο μπάζετ και πολύ καλή διάθεση από τον Μάριο Ηλιόπουλο να ικανοποιήσει τις επιθυμίες. Πάντα για μεταγραφές που γίνονται, έτσι, μην λέμε τρέλες, αλλά δηλαδή μπορεί φέτος να σπάσει και κάποιο ρεκόρ μεταγραφικό αγοράς παίχτη από την ΑΕΚ. Είναι κάτι που
0: το οποίο ποιο είναι το ρεκόρ, Κώστα?
1: Το ρεκόρ είναι εκεί γύρω στα 6,5 εκατομμύρια, ναι. Αν θυμάμαι καλά, από εκεί. Πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό.
2: Άρα Ελβάς.
1: Να αγοράσουμε, λέμε.
2: Α, να αγοράσουμε.
0: Να αγοράσουμε.
1: Και σε πώληση νομίζω ότι και εκεί, αυτό που είπε ο Μιχάλης, δηλαδή αν υπάρξει πώληση βασικού παίχτη και ιδίως αυτό που είπε ο Μιχάλης το Ρέλβας, ναι, και εκεί μπορεί να...
2: Ναι, αλλά μαθαίνω ότι υπάρχει ομάδα που σκέφτεται να κάνει πρόταση διψήφιο αριθμό 100 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι. Εκεί είναι το...
2: Δεν είναι εύκολο να πεις όχι.
0: Ομάδα Μπενφίκα, ας πούμε, Πορτογαλία.
1: Εκεί είναι το ποσό. Εκεί είναι το ποσό.
2: Αλλά 10.
0: Ναι.
2: Κάτι κοντά στο 10, τέλος πάντων.
1: Και να πω συγκεκριμένα για το Ρέλβας ότι... που ήταν μια μεταγραφή που πραγματικά από την πρώτη στιγμή μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί η ΑΕΚ κινήθηκε πολύ γρήγορα. Ο παίκτης έκανε ένα φανταστικό εξάμηνο και με αυτό το εξάμηνο πήρε ο Ριμπάλτα το ρίσκο και πλήρωσε αυτά τα λεφτά που φάνηκαν πολλά όταν έγινε.
0: Ναι, ναι, και με γκρίνια, πολύ γκρίνια.
1: Και με γκρίνια και πολλοί έλεγαν ότι μα οι άλλοι τον πήραν 700.000. Εντάξει, οι άλλοι τον πήραν 700.000 γιατί ήταν στην Πορτογαλία, τον είχαν
0: στα πόδια τους.
1: Μπροστά τους. Ακριβώς και τον πήραν. Σημασία όμως όχι η ΑΕΚ τον πήρε πριν προλάβουν οι μεγάλες ομάδες της Πορτογαλίας να ασχοληθούν ή πριν τον πιστέψουν τόσο πολύ. Και βλέπουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο, εκτός από αυτά που πρόσφερε, που για μένα ήταν από τις κολόνες της ομάδας φέτος και πιστεύω για όλους, έχει τριπλασιάσει και την τιμή του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέει ο Μιχάλης, αν δεν υπάρχει διψήφιο νούμερο, δεν θα μπει σε συζήτηση για το Ρέλβας. Έχει ακόμα, δόξα τω Θεώ, πολλά χρόνια συμβόλαιο. Έχει να παίξει σε καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση από αυτή που έπαιζε πριν.
0: Προφανώς. Έχει μια δυναμική, οπότε, ναι. Έχει μια δυναμική τρομερή. Σαν μετοχή εννοώ, ποδοσφαιρική.
1: Είναι μόνο ένα χρόνο στην ομάδα. Οπότε θα πρέπει να ματώσει κάποιος πάρα πολύ για να πάρει το Ρέλβας. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Επίσης και για τον Κοϊτά υπάρχει ενδιαφέρον, σοβαρό. Θα δούμε αν είναι σοβαρό, αν γίνει πρόταση. Δεν θέλω να λέω έτσι, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει το παρελθόν. Και ο τρίτος παίχτης από τους βασικούς, ας πούμε, της ομάδας αυτή τη στιγμή που αναμένεται και για εκεί κάποια πρόταση να έρθει είναι ο Μουκουντή. Για αυτούς τους τρεις κυρίως.
2: Κοϊτά εξωτικές χώρες.
0: Σαν την Καραβιά.
1: Όχι, και από Ευρώπη.
2: Α.
1: Εγώ για Ευρώπη ξέρω για την ακρίβεια, δεν ξέρω για εσύ.
2: Όχι, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Απλώς θυμάμαι ότι είχε πέρασει και εκεί όταν είχε πρωτοέλθει στην ΑΕΚ, είχαν γραφτεί κάποιες ομάδες από εκεί.
1: Ναι, και σίγουρα και για το Μουκουντή είχε γραφτεί, αν θεωρούμε τη Σαουδική Αραβία εξωτική, γιατί πλέον έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Η Σαουδική Αραβία παίρνει πολύ καλούς παίχτες και έχει και καλό πρωτάθλημα, δηλαδή,
2: ναι, ναι,
1: σε σχέση με τις άλλες χώρες. Καμία σχέση. Αυτά, παιδιά. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αύριο θέλω να τα πούμε, οπότε να ευχηθώ από
0: καλό,
1: τώρα.
0: Καλό ταξίδι να σου ευχηθούμε.
1: Να έχουμε ένα καλό τελικό και ανυπομονώ να δω την Παρή, αλλά θα είμαι με το outsider.
0: Θα είσαι με τον Τζοχό.
1: Θα είμαι με το outsider.
0: Αυτό είναι, ρε φίλε, σε αδελφική αλληλεγγύη.
1: Όπως έφερα γούρι και στην Πρέμιερ που είχα δηλώσει ότι θέλω να το πάρει Arsenal, ελπίζω και τώρα.
0: Και να σου πω κάτι, Τσόχο. Ναι. Όταν ήταν μαζί τελικό Champions League, μου έφερε γούρι και εμένα.
1: Το 19.
0: Στη Μαδρίτη, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Τότε ήταν με το φαβορί όμως, δεν ήταν με το outsider. Με το super φαβορί.
1: Όχι, εγώ δεν ήμουν. Με την τότε να ήμουν. Γούρι είπε ότι έφερα.
0: Έφερε γούρι, ναι.
1: Ήμουν με την τότε. Αλλά και αυτή τότε να με παιδί μου πριν αρχίσει το μάτι είχε χάσει, δηλαδή για όνομα. Και η Ίντερ που έφαγε 5 είχες και 10 λεπτά αγωνία, ας πούμε.
0: Σωστό, ναι, σωστό. Λοιπόν, καλά να περάσετε, κύριε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, και εδώ που τα λέμε, κύριε Τσοχό, όλοι μιλάνε για σχήματα που δεν έδεσαμε στη χρονιά και στη Novamex μιλάνε για κόλλες που δένουν μια για πάντα, όπως οι κόλλες τζέλ της Novamex, ιδιαίτερα ελαστικές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κεραμικά πλακίδια όλων των διαστάσεων, σε φυσικούς λίθους, ακόμα και για πισίνες. Ανακάλυψε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές σημαντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Να δω

0: Μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε φίλε πάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα να δούμε αν θα μας βοηθήσει ο Δημήτρης να μας εξηγήσει αν έχει διαλυθεί το σύννεφο αυτό που υπήρχε, το σύννεφο της αμφιβολίας.
6: Ναι, ναι.
5: Έτσι, σχετικά με τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Δημήτρη, καλημέρα, τι κάνεις?
7: Γεια σας, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
7: Όχι, παρά το ότι δεν έχουμε σύννεφα γενικώς τις τελευταίες μέρες εδώ στην πόλη και καλοκαίριασε. Αυτό το σύννεφο όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι όλα ξεκάθαρα για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Χθες ήρθε ένα μήνυμα εδώ σε μία από τις εκπομπές, πολύ ωραίο, πολύ λογικό, μας έβαλε και στην άλλη θέση και έγραφε ένας φίλος: αυτό που έπαθε ο ΠΑΟΚ στο τέλος της χρονιάς δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να πας και να στείλεις ένα μήνυμα ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, συνεχίζουμε. Νομίζω ότι απαντάει στην καθυστέρηση που παρατηρείται από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη. Ναι, οκ, okay, και άλλα χρόνια είχαμε καθυστέρηση, εντάξει. Αλλά προφανώς σκέφτεται και το τι συνέπειες θα φέρει αυτή η φοβερή αποτυχία της χρονιάς και ειδικά το φινάλε με τους δύο χαμένους τελικούς όπως τους έχασε ο ΠΑΟΚ. Αυτό μάλλον περιμένουμε. Δύο κεφάλαια και η εταιρεία με τη λειτουργία της και τις όποιες προσθήκες στελεχών αλλά και το αγωνιστικό με τη δική του λειτουργία. Μέχρι και χθες και σήμερα το πρωί, ξέρω εγώ, κανείς δεν είχε απαντήσεις και ξεκάθαρο πλάνο για το πότε περιμένουμε τι. Δεν μοιράζεται πράγματα ο ιδιοκτήτης με τους περισσότερους. Είπαμε ότι ίσως και γι' αυτό δημιουργείται σε όλους μια ανασφάλεια και ούτε καν έτσι ορίζοντας για το πότε θα επανεκκινήσει όλο το σύστημα, επαναλαμβάνω και όσον αφορά τη λειτουργία της εταιρείας με τις προσθήκες που θα γίνουν αλλά και για τη δομή του αγωνιστικού που υποθέτουμε ότι ναι, θα έχει και έναν ακόμη επικεφαλής, έναν αθλητικό διευθυντή που θα είναι ο προϊστάμενος όλων στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Έτσι είχε διαρρεύσει το προηγούμενο διάστημα και αυτό το περιμένουμε.
5: Ξέρεις τι, είναι κατανοητό αυτό που λες. Είναι κατανοητό αυτό που λες. Ότι δηλαδή δεν μπορεί ας πούμε, να πούμε δεν τρέχει και τίποτα, πάμε συνεχίζουμε όπως ήμασταν. Ναι. Okay, είναι μια λογική σκέψη αυτή και τοποθέτηση. Από την άλλη μεριά,
6: πώς να το πω τώρα, η καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων και ουσιαστικά στην εκκίνηση της νέας σεζόν, γιατί περί αυτού πρόκειται, δημιουργούν ψιθύρους δεξιά και αριστερά. Χθες γράφτηκε, ας πούμε, ότι στην Τουρκία διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας για το Λουτσέσκου. Πράγματα τα οποία, ξέρεις, δεν μπορείς μετά με βεβαιότητα να τα αντικρούσεις. Και δημιουργούν ένα περιβάλλον πιο ασταθές, ακόμα πιο ασταθές γύρω από την ομάδα.
7: Αυτές τις ημέρες, ναι. Αυτές τις ημέρες πράγματι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, ανησυχία, εκνευρισμός.
6: Ναι.
7: Υπάρχουν άνθρωποι εντός ομάδας που έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και έχουν βγάλει συμπεράσματα για ποδοσφαιριστές, για τους πρώτους στόχους που μπορεί να είναι και ελεύθεροι. Mm-hmm. Και ο ανταγωνισμός στους ελεύθερους είναι τώρα πάρα πολύ έντονος. Που φοβούνται να τους χάσουν αυτή την εποχή. Όλα αυτά υπάρχουν, ναι. Δεν είναι ωραία. Υπάρχουν, είναι αλήθεια. Και κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τι ακριβώς σκέφτεται, γιατί το κάνει ο Σαββίδης ή και πότε θα μιλήσει για να οριστικοποιηθούν πράγματα. Είναι δύσκολο το διάστημα που βιώνει ο ΠΑΟΚ. Είναι δεύτερη εβδομάδα. Τελικά μάλλον και η δεύτερη εβδομάδα θα πάει χωρίς μεγάλη είδηση. Να περάσει και το Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει,
6: ναι.
7: Παραδοσιακά γίνεται στον ΠΑΟΚ τέτοια εποχή, και επιτέλους να έχουμε μετά κάποια σημάδια λειτουργίας, ναι, για όλα, για την εταιρεία εντάξει, αλλά το αγωνιστικό, το ποδοσφαιρικό, επειδή έχει αποφασίσει και αλλαγές, και εκεί η αγωνία είναι αρκετά μεγάλη. Δεν φαίνεται προς το παρόν.
6: Mm-hmm.
7: Δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι συγκεκριμένο για το οτιδήποτε.
6: Mm-hmm.
7: Και για οτιδήποτε. Για παίκτες, για στελέχη, για το χρονοδιάγραμμα, δεν έχει διαψευστεί τουλάχιστον ότι από πλευράς ΠΑΕ και αλλαγών και λειτουργίας και ανακοινώσεων ισχύει το τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Άρα η επόμενη εβδομάδα. Ναι, θα το δούμε.
6: Mm-hmm.
7: Θα το δούμε. Προς το παρόν παρακολουθούμε παίκτες του ΠΑΟΚ που είναι υποψήφιοι για το Μουντιάλ, όπως ο Μπάμπα που είναι στο ΚΑΠ της Γκάνας και μάλλον θα πάει στο Μουντιάλ, έτσι φαίνεται. Δύο μόλις θα κοπούν ακόμα. Ο Σάντζες φυσικά που ετοιμάζεται με τη δική του εθνική, και μια οριστικοποίηση ότι ο ΠΑΟΚ θα προετοιμαστεί στην Ολλανδία από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 13 Ιουλίου.
6: Ωραία.
8: Οι συναντήσεις αυτές τώρα με τον Λουτσέσκου γίνονται.
7: Έχουν γίνει ήδη.
6: Ναι.
7: Όλα αυτά που περιγράφουμε για το αγωνιστικό,
6: mm.
7: όλα μα όλα και τα μεταγραφικά, βεβαίως έχουν γίνει με τον Λουτσέσκου.
6: Λουτσέσκου Καρυπίδης.
7: Και, ναι, και ναι, φανταστείτε, να πούμε ότι όχι από την αρχή. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι γίνεται.
6: Ναι, δεν γίνεται. Ναι.
7: Δεν νομίζω.
6: Δεν είναι εύκολο.
7: Αλλά περιμένουμε.
8: Οκ. Okay.
6: Ευχαριστούμε, κύριε.
8: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πάμε στο break. Δελτίο το Φάγιο Μίτσος. Λοιπόν, νιώθεις παιχταράς? Τότε παίζεις με ενισχυμένες αποδόσεις στην BWIN. Το στοίχημα στην BWIN παίζει σε άλλο πλανήτη.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
4: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός οψής της δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
5: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το jajala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο site του BeWinSportFM, sportfm.gr, να βρίσκετε τη μηχανάρα, έτσι. Θα το βρείτε τη μηχανάρα κάπου στην πρώτη σελίδα. Θα την βρείτε λοιπόν τη μηχανή, εδώ που λέει διαγωνισμός, κερδίστε ένα Daytona Dineta 125 σκούτερ, το πατάτε, μην φοβάστε, το πατάτε. Λοιπόν, σας ανοίγει μια σελίδα, βάζετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και email και μπαίνετε στην κλήρωση για να το κερδίσετε, να το κάνετε δικό σας. Ένα ακόμα μεγάλο δώρο για τα 30 χρόνια του BWinSport FM 94,6. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σαββόπουλο, γιατί γίνεται χαμούλης ο Σαββόπουλος στον Άρη, φίλε. Γίνεται κουβέντες με το Φούντα. Ενδιαφέρον για Σιώπη. Στροφή στην Ελλάδα.
1: Και πολλές αλλαγές.
0: Και πολλές. Καλά. Άκουγα χθες το δελτίο ότι λέει: α, πάει σε πολλές αλλαγές ο Άρης. Και λέω: συγγνώμη, αυτή είναι η είδηση. Αυτή είναι η είδηση, Αλέξη μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, είδες να μην πήγαινε.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι, σωστό.
3: Η αλήθεια είναι, εντάξει. Κάποιοι Έλληνες θα φύγουν, κάποιοι Έλληνες πρέπει να έρθουν για να παραμείνει έτσι το ελληνικό στοιχείο, το οποίο προσπάθησε να τον ισχύσει, είναι αλήθεια, το περασμένο καλοκαίρι ο Άρης, άσχετα αν δεν του βγήκαν αρκετές επιλογές, όπως του Γαλανόπουλου, του Δόνη, κυρίως λόγω τραυματισμών. Γιατί έφταγαν αυτά τα παιδιά αυτά. Δηλαδή από τους πιο αξιοπρεπείς Έλληνες. Την περασμένη σεζόν ήταν ο Αθανασιάδης φυσικά εννοείται, ο οποίος πιθανότητα σήμερα ανακοινώνεται από τον Ηρακλή για τα επόμενα δύο χρόνια. Και ο Γιαννιώτας, κυρίως στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, και ο Διώδης πάρα πολύ άτυχος φέτος με πολλούς τραυματισμούς, και αυτός δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τη θέση του. Έτσι πιθανότατα όλοι αυτοί πλην του Διούδη και του Γιαννιώτα που έχει μια πιθανότητα να παραμείνει θα αποχωρήσουν, άρα θα πρέπει να έρθουν κάποιοι άλλοι Έλληνες. Ο Φούντας είναι ένας διαχρονικός στόχος του Άρη. Εγώ θυμάμαι δύο καλοκαίρια, είναι το τρίτο καλοκαίρι που ο Φούντας ασχολείται μαζί του, ο Άρης ασχολείται με το Φούντα. Με τα δεδομένα θα έπρεπε να είναι διαφορετικά φέτος γιατί είναι και ελεύθερος από τον Όφη, δεν έχει συμβόλαιο. Πέρυσι τον ήθελε ο Ζωνίδης, αλλά δεν ήταν και εύκολο γιατί έπρεπε να δοθούν λεφτά στην ομάδα της Κρήτης. Φέτος είναι ελεύθερος, βέβαια έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν, είναι κυπελούχος, έβαλε γκολ στο τελικό, θέλει να πάρει ένα καλό συμβόλαιο. Χθες έκανε μια συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα για να του εκθέσει από κοντά ο ισχυρός άνδρας του Άρη τι ακριβώς θέλουν από αυτόν, και το έκανε και του ανέλησε και τα οικονομικά δεδομένα, τι ακριβώς ισχύει, τι μπορεί να προσφέρει ο Άρης δηλαδή. Και τι θέλει και ο παίκτης. Ο παίκτης έπαιρνε 320.000 ευρώ από ό,τι ξέρω από τον Όφη. Σαφώς θέλει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Είναι η αλήθεια. Αλλά είναι και η πρώτη διαπραγμάτευση.
0: Ναι, τώρα, πρώτη κουβέντα.
3: Πρώτη κουβέντα. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Ο Κούτας έχει αλλάξει ατζέντη τους τελευταίους μήνες. Τον εκπροσωπεί ξανά ο παλιός του ατζέντης, που τον είχε πάει και στην Αυστρία. Το θέμα προφανώς θα αναλάβει ο Ρέγες τώρα, από εδώ και πέρα, για να δούμε αν θα υπάρχει ο Άρης. Δεν ξέρω βέβαια, η δική μου πληροφόρηση κάνει λόγο για ποσό σε μια πρώτη αξίωση του παίκτη πάνω από 400 ευρώ. Δεν ξέρω αν ο Άρης το δώσει αυτό το νούμερο, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω. Νομίζω το θεωρώ λίγο δύσκολο, αν θέλετε, την προσωπική μου εκτίμηση. Με βάση τα νούμερα που θα παίξουν γενικότερα φέτος στον Άρη, ο Άρης ο οποίος θα εγκαταλείψει την πολιτική των ακριβών αγορών, όπως έκανε πέρσι δίνοντας 2,5 εκατομμύρια στα Σουόλο, ή κάποιες άλλες που έχει κάνει, του Μόντσου, του Μάρου Γκαρθία κατά καιρούς, και θα πάει περισσότερο σε ελεύθερους, σε δανεισμούς, ποδοσφαιριστές που έχουν και κάποιο κίνητρο, σε μια άλλη λογική που υπαγορεύεται και από το γεγονός ότι δεν θα παίξει στην Ευρώπη. Δεν θα έχει από εκεί κάποια έσοδα. Τα εισιτήρια δεν περιμένει κανείς ότι θα κάνουν και τρελές πωλήσεις τα διαρκείας, φαντάζομαι, έτσι που είναι το κλίμα. Επομένως θα πρέπει να κυλιθεί αναλόγως και ο Άρης στις μεταγραφές. Αυτά όσον αφορά το Φούντα, το οποίο είναι ένα εν εξελίξει θέμα. Τώρα για το Σιώπη, δεν έχει γίνει καμία επαφή ούτε με τον παίκτη, ούτε με τον εκπρόσωπο, ούτε με κανέναν ακόμη. Κοίτα, ο Σιώπης θα είναι πάντοτε ένας, ο Άρης και ο Σιώπης, το έχω πει και άλλη φορά, Βάικινγκ, θα συναντηθούν ξανά. Τώρα δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό. Δηλαδή και ο Σιώπης έχει εκφράσει την επιθυμία κατευθυνμένη να επιστρέψει στον Άρη. Η πόρτα του Άρη είναι πάντα ανοιχτή. Το θέμα είναι ότι τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό.
0: Με τα συμβόλαια που δίνεις, που λες όμως εσύ, Αλέξη, γίνεται τώρα το Σιώπη να τον καλέσεις.
3: Εκτός αν καλύψει ο Παναθηναϊκός, αν αποφασίσει ότι δεν το χρειάζεται ο Νίστρου, και καλύψει ο Παναθηναϊκός
0: Ένα να τον πάρει δανεικό λες μόνο.
3: Όχι δανεικό, να τον αφήσει ελεύθερο αλλά παίρνοντας μια γενναία αποζημίωση ούτως ώστε να αντισταθμιστεί το ποσό. Ενδεχομένως με αυτό που μπορεί να του δώσει ο Άρης. Εξαρτάται και τι επιλογές έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα έχει μάλλον για να είμαι πιο συγκεκριμένος ο Σιώπης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι πρόσφορο το έδαφος αυτό το καλοκαίρι για επιστροφή. Αλλά ξέρω ότι ο Καρεπίδης τρέφει φοβερή εκτίμηση στον παίκτη. Οι φίλαθλοι του Άρη από τη μία και μοναδική χρονιά που έπαιξε τον λάτρεψαν. Δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως ζήτημα, δηλαδή θα ίσα το αντίθετο. Το θέμα είναι να συντρέξουν οι προϋποθέσεις. Και από όσο ξέρω ο Άρης, για να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή, δίνοντας βάθος εφόσον παραμείνει ο Ράτιτς, γιατί εδώ υπάρχει και ο Χόγκλα, γιατί εδώ υπάρχουν και κάποια αστερίσκη. Ο Ράτιτς άνοιξε μόνος του την κουβέντα, αν θα είναι την επόμενη σεζόν στον Άρη. Ναι. Ο Άρης κοιτάζει.
0: Συμβόλαιο έχει, έτσι.
3: Έχουν συμβόλαιο. Ναι, τώρα ανέφερε μια πρόταση όμως 3-4 εκατομμύρια για το Ράτιτς, ο Άρης δεν νομίζω θα πει όχι.
0: Ναι, σωστό.
3: Σε ένα τέτοιο σημαντικό προσφορά. Κοιτάζει δηλαδή περιπτώσεις. Ξέρω, έχει τη λίστα του παίκτες από το εξωτερικό, του οποίου κοιτάζει ήδη για την μεσαία γραμμή.
0: Για να είναι έτοιμος.
3: Για να είναι έτοιμος, βέβαια. Όπως γενικά κοιτάζει εκεί, σε μια πρώτη φάση, κοιτάζει εκεί που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή, να πάρει ένα τερματοφύλακα, όσο πιο σύντομα γίνεται. Δηλαδή, πρώτες κινήσεις πιθανότητα θα είναι ένας τερματοφύλακας, ένας αριστερός μπακ, γιατί εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Ένα στόπερ.
0: Έκανε πολύ τιμή χρονιά ο Φαντιγκά σαν αριστερό μπακ, πάντως.
3: Ναι, αλλά δεν
0: είναι δεξί μπακ, βέβαια.
3: Δεν είναι, ναι. Αυτός είναι δεξί. Ναι, δηλαδή, εκεί πρέπει να πάρεις ένα παίκτη που θα αντικαταστήσει θεωρητικά το μεντήλ, το οποίο δεν ενεργοποιείται η οψιόν. Άρα, θα πρέπει να πάρεις ένα βασικό αριστερό μπακ. Άρα, κοιτάει να πάρει εκεί ένα παίκτη και να πάρει ένα στόπερ βασικό. Γιατί έχει μείνει μόνο με τον Φαμπιάνο σήμερα που μιλάμε.
0: Που ο Φαμπιάνο έχει και το ζητηματάκι με τους ψυχολόγους.
3: Και είχε 35.
0: Εντάξει. Σωστό, ναι, ναι, ναι.
3: Και 35 δεν θα σου βγάλει μέσα στη σεζόν, άρα πρέπει να πάρεις όχι έναν, δύο, αλλά ας ξεκινήσουμε με έναν για αρχή τώρα. Και μάλιστα να είναι κατά προτίμηση αριστεροπόδαρος. Αυτή είναι η επιθυμία του Γρηγορίου, γιατί δεν έχει αριστερό πόδι πίσω στο στόπερο ο Άρης. Και φυσικά να πάρει και ένα αριστερό εξτρέμ. Σίγουρα. Δεξιά έχεις τον Καρέ, είσαι οκ, είσαι καλυμμένος.
0: Τα βρήκαμε μέχρι πότε είναι ο δανεισμός του.
3: Εντάξει, μέχρι το Δεκέμβριο είναι του Καρέ. Okay. Μέχρι το Δεκέμβριο έχει χρόνο Άρης να ασχοληθεί με τον Καρέ. Εντάξει, τώρα είναι
0: καλή περίπτωση παίχτη είναι αυτός.
3: Ναι. Θα προσπαθήσει ο Άρης να τον κρατήσει. Το έχω πει ξανά. Θα προσπαθήσει. Δεν είναι εύκολο, είναι και πολύ μάνας εμπλεγμένη τώρα εκεί. Έχει με την Αργεντινή, άμα μπλέξεις, αντί να βγάλεις άκρη.
0: Ναι,
3: είναι ένα θέμα, αλλά okay, είναι μια. Πάντως εκεί έχει παίκτη. Δεν ψάχνει παίκτη, δηλαδή ο Άρης εκεί βασικό. Δεξιά ψάχνει όμως αριστερά. Γιατί αριστερά έχει μείνει μόνο με τον Ντουντού. Για τον οποίο ορίστε παρότι είχε μια ομάδα από την Κορέα από ό,τι έμαθα.
0: Από την Κορέα.
3: Ναι, ρε φίλε. Τον είδα τώρα στην Κορέα. Δεν προχώρησε βέβαια, αλλά τον παρακολούθησα.
0: Τι σου κάνει ο μάνατζερ, ρε φίλε, τι σου κάνει.
3: Την Κορέα, την Νότια Κορέα, γιατί έχουν και καλή εθνική αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτό πήγα να σου πω, τουλάχιστον φαντάζομαι από την Νότια Κορέα.
0: Ναι, εντάξει.
3: Να πάει.
0: Και έχουν και πρωτάθλημα που δεν παίρνουν πολλά γκολ εκεί στην Gay League, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Οπότε παίξει από τον Άρη μπορεί να πάει.
3: Τα λεφτά θα πάει, άμα θα πάει εκεί. Εντάξει. Δηλαδή, θέλω να καταλήξω ότι ο Άρης θέλει 5 τουλάχιστον υπό 6 ενδεκαδάτους. Δεν θέλεις και ένα επιτελικό μέσο. Ωραία το κάλυψε το ρόλο αυτό, το κενό αυτό ο Πέρεθ. Στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, αλλά δεν υπάρχει παίκτης εκεί πίσω από το φορ. Ένας κλασικός, ένα δεκάρι που λέμε το παλιό. Θέλει ο Γρηγορίου και ένα παίκτη εκεί πίσω από το φορ. Άρα, μάνι, 5-6 ενδεκαδάτη χρειάζονται. Και από εκεί φαντάζομαι θα ξεκινήσει ο Άρης μεταγραφές του. Διπλάσιο αριθμό θα έχουμε σίγουρα. Εντάξει.
0: Καλά.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είμαστε 10 πλά σίγουρα. Και ανάλογα με το τι θα γίνει, φυσικά ο αριθμός θα καθοριστεί. Με το τι θα γίνει με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται. Γιατί είναι παίκτες που ο Σαρέλα, με αυτόν δεν ξέρω, στράβωσε το ζήτημα στα μέσα της σεζόν πέρσι, ενώ είχε έρθει με πολύ μεγάλες προσδοκίες.
0: Ναι, ρε γάμο, και πολύ καλή χρονιά στην Καλυθέα ο Σαρέλα και λες να βοηθήσει τον Άρη. Δηλαδή είναι παίκτες που θα τέριαζε πολύ στον Άρη. Κάτι δεν κόλλησε.
3: Δεν κόλλησε καλά εκεί. Υπήρξε και μια έτσι διένεξη με τον ατζέντη του. Έστενε διαρκώς παράπονα επιστολές στην ΠΑΕ για ποιο λόγο δεν παίζει για τα λοιπά. Σοχαλάστηκε γενικά το κλίμα και μάλλον υπάρχει πρόθεση να λύσουν τη συνεργασία δύο πλευρές. Με τον Μουσαΐντ επίσης ξέρω ότι δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας. Με τον Μάικιτς, με τον Γαλανόπουλο, τον Δόνι. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρεθεί λύση με τα συμβόλαιά τους. Ναι. Και να δούμε και τι θα γίνει και με το Φρίντεκ. Γιατί ο Φρίντεκ λύγει το συμβόλαιό του, αλλά η εισήγηση του Γρηγορίου είναι θετική, δηλαδή για παραμονή. Όχι ως πρώτη επιλογή, ναι, αλλά ως αναλλακτική, είναι τίμιος, είναι έμπειρος, το ξέρει το πρωτάθλημα πλέον, παίζοντας δύο σεζόν. Πολλά λεφτά δεν παίρνει, νομίζω να αξιώνει και πάρα πολλά λεφτά. Είναι μια επιλογή αν δεν βρει κάτι άλλο για δεύτερη λύση. Αριστερά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Εδώ έχουμε παράπονα γιατί ακούμε, λέει, Άρη και δεν ακούμε Όφη. Από το φίλο τον ακροατή, εδώ τον Μπέμπι.
1: Ναι.
0: Θα ακούμε και Όφη, ρε φίλε.
1: Μπορώ να του πω, ναι. Μπορώ να του πω κάποια.
0: Για πες.
1: Ήταν ένα μικρό σοκ για τον Όφη ότι έφυγε ο Σάββα Σαμπούρης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος πηγαίνει στον Αστεράκτορ.
0: Επιστρέφει στον Αστεράκτορ.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν ποδοσφαιριστής εκεί. Ο Σάββας ήταν τεχνικός διευθυντής στον Όφη, ήταν αυτός που έτρεχε όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό. Όφη έχει αρκετές δυσκολίες γιατί έχει αρκετά συμβόλαια που λήγουν και ζορίζεται πολύ. Φούντας είναι ένα. Σεγγέλια είναι δεύτερο. Έχει μια φοβερή πρόταση από τη χώρα του, του πατρίδα του. Νομίζω από την ομάδα του και Τσπάγια.
0: Okay.
1: Σαλσέδο είναι η τρίτη. Αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς αν φύγει και Σαλσέδο και Σεγγέλια και Φούντας, φεύγει με εξαίρεση τον νους όλη η επιθετική δύναμη πυρός του Όφη.
0: Ο Ισέκα μένει.
1: Ο Ισέκα, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον θα μείνει. Έφυγε ο Νέιρα, έφυγε ο Λαμπρόπουλος, αλλά αυτό με αποφάση του Όφη. Έφυγε ο Χατζηθοδωρίδης. Οι πρώτες μεταγραφές που θα κάνει είναι ο Σχέλης. Αυτή είναι δεδομένη, είναι ελεύθερος. Τελειώνει το συμβολίο του με τον Πανετολικό. Διεθνής Κύπριος, τον θέλει πολύ ο Κόντης, τον έχει στο Βόλο. Κεντρικός αμυντικός. Θα έρθει να αντικαταστήσει τον Λαμπρόπουλο και να πλαισιώσει Κρίσμανιτς, Κοστούλα, Πούγκουρα κτλ.
0: Και ο Πούγκουρας του βγήκε το Όφη.
1: Ναι. Δεν ξέρει τι θα κάνει με τον Μπόρχα Γκοντάλεθ. Μια χαρά παίχτησε, αλλά πολλούς τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Και είναι
0: και
1: πρόβλημα.
0: Και το τελείωμα της χρονιάς απάνω τους.
1: Ναι, αλλά εκεί θα χρειαστεί η δεξιά. Παίχτη σίγουρα για βασικό. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος ακόμα για τον Αθανασίου.
0: Ναι, εξαρτάται από τον Ολυμπιακό.
1: Έφυγε ο Χατζηθεοδωρίδης. Θέλει να πάρει τον Μπουχαλάκη. Θα το ξέρουμε το αργότερο μέχρι την Κυριακή, γιατί ο Μπουχαλάκης έχει μια ρήτρα στον Πανετολικό. Χαμηλή.
0: Μέχρι
1: 31
0: Μαΐου.
1: Θα πρέπει να την πληρώσει ο Όφη για να τον πάρει. Θα αλλάξει αρκετά όπως φαίνεται ο Όφη. Ενώ δεν ήταν στις προθέσεις να αλλάξει αρκετά, θα αλλάξει αρκετά.
0: Ναι. Έχεις κάτι να μας πεις άλλο?
1: Έχω να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Πηγούνη σε περιμένει μια νέα γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Με μοναδικά έπαθλα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Φαντάζομαι να μπες στην Πηγούνη και να γυρίζεις καναπέ.
1: Και τα έπαθλα, ρε φίλε, σε έπιπλα μπαίνουν.
4: Winsport FM 94,6.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφές IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφές IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες

0: προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Αντιστροφή ψυχολογίας. Μιχάλη, μια που είναι περίοδος εξετάσεων και απόδοση βαθμών για τα παιδιά. Στέλνει η κόρη στον πατέρα. Πατέρα, έβαλα 17,8 στο λύκειο και αυτά. Της λέει, άκου, μέχρι εκεί είσαι. Μην πας παραπάνω, γιατί έχουμε μια φήμη στο κουκάκι, λέει. Μην μου τη χαλάσει εσύ. Μην μου χαλάσει όσα έκτισα τόσα χρόνια. Φυτό, έφυτο. Κατάλαβες, υπάρχει και αυτό το άγχος καμιά φορά. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο να μιλήσουμε για τη νίκη της Crystal Palace. Τρίτη κούπα μέσα σε λίγους μήνες. Ενώ δεν είχε τίποτα για 120 χρόνια. Με υπογραφή Γκλάσνερ και γκολ Ματέτα. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε.
11: Καλημέρα, κύριε.
12: Μπατζόρνο, μπατζόρνο.
11: Δεύτερη κούπα, γιατί εγώ δεν την υπολογίζω.
10: Σωστό, ναι, εντάξει. Ναι.
11: Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι μια νίκη στο Wembley, σε ένα παιχνίδι, στο αυτό, σηκώνει ένα κατσαρόλι εκεί. Ωραίο είναι, τα άλλα δύο όμως είναι τίτλοι, έτσι, το FA Cup και ευρωπαϊκός τίτλος. Το είχε κάνει η Μαλίν τελευταία, το 1988, που είχε βγει πρώτη φορά στην Ευρώπη και κέρδισε το κυπελούχο. Καλύτερη ήταν. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
10: Ειδικά μετά το 1-0 ήταν άλλο.
11: Πιο εύκολα θα έπρεπε να το κερδίσει. Το διπλό δοκάρι του Γέρεμι Πίνο στο φάουλ είναι.
10: Εντάξει.
11: Η φάση
10: είναι από κόμικ βγαλμένη η φάση αυτή, έτσι.
11: Ακριβώς. Ναι. Και γενικά νομίζω ότι η Πάλας το άξιζε και τελικά το πήρε. Στις προτάσεις που είχαμε δώσει εμείς θέση στο Telegram και τα λοιπά, ο Χέντερσον δεν βγήκε, αλλά ο Σις το παλικαράκι αυτό. Να είναι καλά το παλικάρι μας αυτό της Ράγιο. Στο 10ο λεπτό σου λέει κάτσε να πάρουμε την κάρτα μας από τώρα.
10: Ναι, γιατί περιμένει και ο Χρήστος.
11: Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα να σου πω ότι καθαρά αγωνιστικά ο Ματετά έβαλε γκολ στο κρισιμότερο παιχνίδι. Όλη τη χρονιά την κουβάλει στο ΣΑΡ την Πάλας.
10: Ναι, γιατί ο Ματετά έτρωγε το ξύλο. Φίλε, για να κάνει το μάγκα ο ΣΑΡ.
11: Πολύ ξύλο.
10: Ναι,
11: και το σούπερ μάτς το έκανε ο Άνταμ Γουόρτον, το οποίο το παιδί το πορέα ο Σπυρόπουλος κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Είναι σαν να παίρνει ένα μπαλάκι του τένις και το πετάει με το χέρι.
10: Δηλαδή ναι.
11: Είναι τόσο σημαντικός και τόσο ωραίος με την μπάλα στα πόδια. Έχει αποφασίσει ήδη τι θα την κάνει πριν πάει στα πόδια του. Ομορφαίνει όλη την εικόνα μέσα στο γήπεδο. Και το καλοκαίρι αυτό θα πέσουν πάνω του όλοι για να τον αποκτήσουν. Τώρα, μπράβο και στη Ράγιο, γιατί δεν είναι λίγο να φτάσεις σε ένα τελικό, να είσαι ανταγωνιστικός. Απέναντι σε μια ομάδα που τα χρήματά της είναι πολύ περισσότερα από τα δικά σου. Δεν παίζουν τα χρήματα μπάλα. Αλλά το ρόστερ της Πάλας ήταν δομημένο έτσι ώστε να πάει καλά. Και μπράβο στον Γκλάσνερ, παίρνει ένα δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Σε μια δύσκολη χρονιά, όταν έχεις βγει από το Γενάρη και έχεις πει φεύγω, εκεί πήγε να εκτροχιαστεί

0: όλο το σύστημα. Τελικά όλοι βρήκαν τα πατήματά τους και τελειώνουν τη χρονιά με ένα ακόμα τρόπαιο μετά από 117 χρόνια ύπαρξης που δεν είχαν τίποτα. Τώρα έχουν ξαφνικά, αν την υπολογίσουμε και το 3 μέσα σε ένα χρόνο. Είναι φοβερό. Είναι σαν το, αυτό που λένε το ανέκδοτο με το Λονδίνο. Πολλές φορές αργούν τα λεωφορεία και κάποια στιγμή έρχονται δυο μαζεμένα. Εδώ πέρα ήρθαν 3 μαζεμένα στην Πάρλας μέσα σε 12 μήνες. Αυτά. Τώρα φεύγουμε για Βουδαπέστη και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο τελευταίος τελικός. Αν οι Άγγλοι θα κάνουν δηλαδή το 3
1: στα 3, θα κάνουν, ναι.
0: Οι Ιταλοί το 1990.
1: Δεν έχει ξαναγίνει,
0: Όχι. Με 3 στα 3 όχι. 2 στα 2 έχει γίνει ξανά.
1: 2 στα 2, ναι, εντάξει.
0: Και οι Ισπανοί, το έχουν κάνει και οι Άγγλοι. Αλλά από τότε που ξαναυπάρχουν τρία κύπελα. Γιατί επί
2: και ήταν το 90. Κυπελούχο,
0: το 90. Πρωταθλήτρια η Μίλαν, πρωταθλήτρια Ευρώπης, κυπελούχος η Σαμπτόρια και η Ιουβέντους με τη Φιωρεντίνα είχαν παίξει τελικό UEFA. Okay. Ήταν η εποχή που κυριαρχούσαν οι Ιταλοί όμως. Πριν να κάνουν θάλασσα κι αυτοί, δηλαδή είναι φοβερό ότι το 99.
1: Κλειδώθηκαν στο δωμάτιο αυτοί. Κλειδώθηκαν στο δωμάτιο.
0: Το 99 και το 2000, οι 18 στις 20 πιο ακριβείς μεταγραφές στον κόσμο ήταν ποδοσφαιριστές που παίζαν σε ιταλικές ομάδες και φεύγαν από εκεί ή πηγαίναν εκεί. Και μετά από 25 χρόνια, για να βρεις μεταγραφή που αφορά Ιταλό ποδοσφαιριστή στις 20 ακριβότερες, ψάχνεις με το κι άλλοι. Γιατί το διαλύσαν το σύστημα.
1: Αρνήθηκαν την εξέλιξη, Χριστό.
0: Ακριβώς.
1: Αρνήθηκαν ότι υπάρχει εξέλιξη στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή κλείσαν τα μάτια τους στο πώς άλλαζε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης.
0: Λοιπόν, και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το κρατάω στα χέρια μου. Μουντιάλ ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Βγήκε το βιβλίο που φτιάξαμε με το Φάνη το Τσοκανά. Εντάξει, τα βιβλία ξέρεις πάντα είναι παιδί σου είναι.
1: Ένα ακόμα.
0: Εδώ έχουμε δύο πατεράδες. Αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, το σηκώνει και η εποχή μας, αυτό που λέμε.
0: Το παίρνει. Ναι, σωστό. Μην πούμε περισσότερα. Το βιβλίο να πω ότι είναι από τις εκδόσεις Τόπος, που πάντα στηρίζουν το αθλητικό βιβλίο και γενικά μου αρέσει που στηρίζεται γενικώς πια το αθλητικό βιβλίο μια 20ετία τώρα. Είναι όλο έγχρωμο, από την αρχή μέχρι το τέλος, αντίθεση και με άλλα βιβλία μας που είχαν ένα κομμάτι μέσα έγχρωμο, είναι όλο έγχρωμο από την αρχή μέχρι το τέλος και έχει μέσα πάρα πολλές συνεντεύξεις που κάναμε είτε εγώ είτε ο Φάνης. Ο Φάνης βρήκε και τον Γιούργεν Σπαρβάσερ, θα το λέω συνέχεια σε κάθε ευκαιρία, που τον ψάχνανε, τον έψαχνε όλος ο πλανήτης και τον βρήκε, επικοινώνησε μαζί του, του απάντησε τις ερωτήσεις και με ηχητικό και με απάντηση κανονική και ήταν πολύ, πολύ, πολύ ωραία προσθήκη στο βιβλίο. 250 σελίδες όλες έγχρωμες, ήδη από αύριο θα κυκλοφορεί παντού, με εξώφυλλο φυσικά το περίφημο παγκόσμιο κύπελλο, μια φωτογραφία του Associated Press και του Ντούσαν Βρέντς, ο οποίος είναι εξαιρετικός φωτογράφος, και τον Θανάση τον Σαβράκη να ευχαριστήσω που μεσολάβησε για να έρθω σε επαφή με το Associated Press, για να την πάρουμε για εξώφυλλο τη φωτογραφία, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν σου δίνουν εύκολα με τέτοιες συνθήκες. Και είναι μια φωτογραφία στην οποία πολλά χέρια ακουμπάνε το κύπελο. Είναι από απονομή, αλλά μοιάζει και ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Πολλοί προσπαθούν να φτάσουν, να πιάσουν το τρόπαιο και δεν μπορούν. Γιατί η ιστορία δεν γράφεται μόνο από τους νικητές. Και πολλές φορές, μη σου πω, ότι η ιστορία η πραγματική γράφεται και από τους ηττημένους. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
2: Μποντζόρνο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τα λέμε αύριο από Βουδαπέστη. Φιλιά.
2: Γεια σας. Ciao.
1: Λοιπόν, κυρία μου, καλό ταξίδι. Καλά να περάσετε στη Βουδαπέστη, να δείτε ένα ωραίο μάτς. Εύχομαι να γυρίσει τροπεόχος πίσω.
2: Θα είσαι πάρα πολύ, κύριε.
1: Να είσαι χαρούμενος, να ξεχάσεις τα λεφτά που παίρνεις εδώ. Καταλαβες. Να είσαι ευτυχισμένος, ρε παιδί μου, για ποδοσφαιρικούς λόγους.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ωραία παρέα που κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο, χωρίς να έχεις απαιτήσεις άλλους είδους. Καταλαβες. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
2: Για κάποια εβδομάδα που θα κρατήσει
1: αυτό. Εντάξει, και αυτό κάτι είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, έχετε σωτήρι στα μπάκος με Αντώνη Πανούτσο. Διότι ο Κάρπετ φεύγει από τώρα για Βουδαπέστη.
2: Έτσι, ενώ έχει κάνει τουρισμό.
1: Η ελληνική κερκίδα, φίλε, στη Βουδαπέστη είναι τεράστια. Κάποιοι θα μείνουν πίσω γιατί εντάξει, πρέπει να στείλουν και το μήνυμα στον κόσμο ότι πρέπει να εργαστούν κιόλα. Για μένα λέω. Έτσι. Εμεί θα είμαστε εδώ λοιπόν αύριο. Έχουμε να κλειδώσουμε αύριο τον Daytona το 125. Οπότε μπείτε στο site και βομβαρδίστε το με συμμετοχές. Λοιπόν, γεια σα. Καλή συνέχεια στα ακρόαση. Έχει το Παναγιώτη Κεφαλάνα να σταμπομπονήσει. Και συνέχεια, Σωτήρης Θαμπάκος με Αντώνη Πάντσο.
2: Χαίρετε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο.
0: Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

έρχεται στο Βιέιρα για το Πετί. Ο Πετί πλασάρει και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην αντεπίθεση για τον Πετί. Ο Πετί που κυνήγησε τη φάση. Οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από τους Γάλλους. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με 3-0 στην τρίβη τη Βραζιλία, η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.

Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. 10 λεπτά μετά τις 12 θα είμαστε για ένα 2 ώρο περίπου μαζί. Χωρίς Αντώνη Καρπετόπουλο που ταξιδεύει για την Βουδαπέστη για τον τελικό του UEFA Champions League το Σάββατο. Με Αντώνη Πανούτσο βεβαίως, ο οποίος έχει έρθει και νωρίτερα σήμερα. Είχε ένα μικρό άγχος αν θα μπορέσουμε να κάνουμε την είσοδο να μπούμε κτλ. Να θυμίσουμε ποιοι είναι μαζί μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

0: Τελικούς έχουμε, έτσι, πολλούς.
1: Τελικούς
0: Ήταν καλύτερος από τον Europa League πάντως.
1: Ναι, δεν ήταν όμως καμιά ματσάρα.
0: Όχι, όχι.
1: Το πιο εντυπωσιακό είναι το χώρο που το δίνουν, το πίνω να τρέξει. Αυτό λείπει, ξέρεις, στο ποδόσφαιρο τώρα. Δηλαδή ο παίκτης ο οποίος κάποια στιγμή δεν ακολουθεί, ξέρεις, το πλάνο το οποίο είναι εντάξει, θα περιμένουμε, θα γυρίσουμε την μπάλα κτλ. Αποφάσισε να τρέξει από τη δικιά του πλευρά και φτάνει μέχρι 3-4 μέτρα έξω από την περιοχή των αντιπάλων, ας πούμε, και δεν τον έχει κόψει κανένας. Δεν είναι ότι τρίπλα κάποιον.
0: Και εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι και λες, αυτοί που αμήνονται παθαίνουν κάτι εκείνη τη στιγμή και δεν πάνε στην μπάλα. Περιμένουν τον συμπαίχτη τους δίπλα.
1: Ό,τι έχουν μάθει. Ό,τι έχουν μάθει. Σε αυτό, ξέρεις, είναι πάρα πολύ καλός ο Ρέτσος. Μπορεί να τη φάει την τρίπλα, μπορεί να φάει την κάρτα, αλλά θα βγει.
0: Θα βγει πρώτο στην μπάλα, λες.
1: Ναι, μπράβο. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι πολύ δε, σου λέει εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, λέει θα πάει ο άλλος. Το σκέφτεσαι ο άλλος. Όχι, θα πάει ο άλλος, όχι, θα πάει ο άλλος. Η φάση με τον. Το γκολ το οποίο βάζει ο Ροντινέ με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Που στο πάρει την μπάλα ανάμεσα στα δύο στόπερ και είναι ο Ίγκασον ο ένας, ο άλλος είναι ξέρω, ο Πάλμερ Μπράουν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Ο Πάλμερ ήταν, ναι.
1: Ναι. Και ο ένας νομίζω θα πάει ο άλλος. Πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Εάν δεν είναι ξέρεις το τυποποιημένο, αυτός έρχεται από την πλευρά μου, είμαι πλάγι ο μπακ, ο άλλος και θα το μαρκάρω, καμιά φορά μπλέκονται. Και αυτό είναι κλασικό τέτοιο πράγμα. Το βλέπεις αρχίζει, τρέχει. Σε κάποια στιγμή φτάνει στην αντίπαλη περιοχή, εντάξει, το σουτάρει.
0: Και εκεί δημιουργούνται υπεραριθμίες, έτσι βγαίνουν παραπάνω παίκτες στη μεγάλη περιοχή.
1: Ναι,
0: και δυσκολεύεσαι μετά να το σταματήσεις.
1: Το τέρμα έχει μια μικρή ευθύνη. Δηλαδή από τέτοια απόσταση μπορεί να έπρεπε να, στην απόκριση να το στείλει την μπάλα στο πλάκι να μην την ξαναστείλει προς το μπουλά του πέναλτι. Ωραία, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Πάντως ήταν καλύτερο μάτς σε σχέση με το
1: Γιώργο. Ναι.
0: Και θέλω να δω και πώς ήταν και ο τελικός το Σάββατο. Το πάρει η Arsenal.
1: Ναι, εντάξει, παραμιλάμε σε άλλο επίπεδο πια. Έτσι,
0: ναι. Ναι, αλλά πολλές φορές περιμένεις ένα μάτς πολύ εντυπωσιακό. Και δεν, ναι, δεν γίνεται εντυπωσιακό. Ναι. Και είναι τελικός. Πάντα είναι ένα μάτς, είσαι πιο μαζεμένος.
1: Εάν γίνει ένα εντυπωσιακό από τους μεν και από τους δε.
0: Τι βλέπεις εκεί,
1: πάλι. Θα είναι το εντυπωσιακότερο, θα είναι από τους δε. Από την Arsenal και την Πάρη, έτσι.
0: Αν πάει το μάτς έτσι δυνατά, με ένταση και αυτό ανοιχτά, νομίζω Πάρη έχει ξεκάθαρο προβάδισμα.
1: Πάρη βλέπω.
0: Αν είναι κλειστό, αυτό λίγο πιο χαμηλό τέμπο, μπορεί να ευνοηθεί αυτό η Arsenal.
1: Ναι. Μου ήρθε τώρα η έκφραση so boring Arsenal. Τη ξέρει. Δεν τη θυμάσαι. Τη λέγανε το 90. Όταν η πιο βαρετή ομάδα. Δεν είναι φαντεζή ομάδα σε γενικέ γραμμέ. Όχι.
0: Και γι' αυτό σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να σε πάει, άμα είσαι τέτοιου τύπου ομάδα.
1: Μιλάμε πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν πάει παραπέρα. Αυτό είναι το ψηλό το επίπεδο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάτι άλλο. Ούτε στην Νότια Αμερική πια. Ούτε. Κάποτε το ποδόσφαιρο τη Νότια Αμερική ήταν πολύ πιο δυνατό από ό,τι είναι σήμερα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αν το πάρει, λέμε, η Arsenal και γίνει 3-3 των Άγγλων, δεν έχει γίνει ποτέ. Το 90 είχε γίνει με την Ιταλία, νομίζω.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Το έλεγε ο Χρήστος νωρίτερα, ο Στρακόπουλος. Το έχουν πάρει οι Ιταλοί στις τρεις οργανώσεις και κυπελλήχων και πρωταθλητριών και UEFA τρεις ιταλικές ομάδες.
1: Ναι, και UEFA τρεις ιταλικές ομάδες. Δεκαετία 90.
0: Ναι, το 90. Θα σου πω ακριβώς.
1: Το 1990, έτσι.
0: Νομίζω το 90, ναι. Το τσεκάρω. Αν γίνει τώρα, εντάξει, δεν είναι πολύ σπάνιο να το πάρουν τρεις Άγγλοι σε μια σεζόν. Πάρα πολύ σπάνιο.
1: Δεν ξέρω, έχει συμβεί, είπε.
0: Για τρεις Άγγλοι. Όχι.
1: Όχι, πότε.
0: Το έχουν πάρει μέχρι δύο φορές οι Άγγλοι. Και οι Ισπανοί δύο φορές το έχουν πάρει.
1: Ναι.
0: Ναι, θα είναι μοναδικό.
1: Ναι.
0: Αυτά από τα ευρωπαϊκά. Θα σου πω ότι έχει έτσι μεταγραφικά γύρω-γύρω κουβέντες, δημοσιεύματα.
1: Έγινε, λέγε, μου αρέσουν.
0: Το τελευταίο από τη Σερβία βγαίνει για τον Μάρκο Νίκολιτς ότι. Είναι θετικός και είναι έτοιμος να ανανεώσει για ακόμα ένα χρόνο. Να πάει μέχρι το καλοκαίρι του 28 το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δείχνει πάντως τέτοια διάθεση ο Μάρκο Νικολίτης.
1: Για να μην δείχνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν είναι επιτυχημένος είναι, ας πούμε, και εντάξει, τα συμβόλαια με τους προπονητές δεν είναι μεγάλη σημασία.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Μπορεί του χρόνου να έχει το μυαλό του.
1: Δεν κρατάς, καμιά ομάδα δεν κρατάει με το ζόρι. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Προπονητή και το αντίστροφο. Κανένας προπονητής μένει με το ζώο σε μια ομάδα. Τον πληρώνεις και φεύγεις. Ακόμα και αν ο Μπενίτες και σου στοιχίζει 5,5 εκατομμύρια, αν τάχεις, θα δίνεις για μας.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του είναι επιτυχημένος, είναι μια κίνηση περισσότερο για μένα, ξέρεις, δημοσίων σχέσεων, να φανεί κτλ. Ότι εντάξει, εμείς στηρίζουμε τον προπονητή κτλ. Ωραία, δεν είναι κάτι. Στην ΑΕΚ θα φανεί τώρα. Με τα γραφικά δεν τους χρειάζεται πολλά, αλλά κανένα δύο κινήσεις θα τις κάνει πολύ λογικά, ξέρεις.
0: Ναι, για τρεις-τέσσερις κινήσεις.
1: Εγώ σου λέω ένα-δύο.
0: Φασικών παιχτών.
1: Ναι, πρώτης επιλογής, ας πούμε. Πρώτης επιλογής, ξέρεις, πάρε τη φανέλα και αν δεν είσαι, πώς το λένε, αυτό που δεν πιστεύω, αν φέρει την επίσω, ας πούμε, αλλά και η φανέλα είναι δικιά σου για την ώρα, κανένα δύο θα είναι. Και θα εξαρτηθεί και αν θα μείνουν όλοι όσοι να μείνουν, αν θα πουλήσει κάποιον κτλ.
0: Και αυτό επίσης. Mm. Γιατί ακούγονται πολλά για τον Κοϊτά, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ομάδες ευρωπαϊκές που τον παρακολουθούν και είναι πολύ λογικό.
1: Καλώς παίκτη. Ναι.
0: Στο ένα αντρινό που λέγαμε νωρίτερα για παίκτες που βγαίνουν, παίζουν κάθετα. Είναι το προσόν του αυτό.
1: Αυτός ο οποίος το ένα εναντίον ενός είναι τρόμος, αλλά είναι για, δεν είναι για χόρταση που λένε, είναι ο Κουτέσα. Σε καλή μέρα ο Κουτέσα θα τον κάνει άλογο τον αντιπάλαιο του μπροστά το πλάγιο μπακ. Αλλά έχει ένα περίεργο πράγμα αυτό το παιδί. Όταν μπαίνει με αλλαγή, παίζει καλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο πρώτος στον κόσμο. Και όταν ξεκινάει, δεν παίζει το ίδιο καλά.
0: Δεν μάθω εξηγήσει εγώ γι' αυτό.
1: Πού να το εξηγήσω.
0: Αλλά νομίζω ότι ο Κουτέσα, σε σχέση με τον Γοητά για παράδειγμα, ο Κουτέσα είναι πολύ καλός στον ανοιχτό χώρο να τρέχει μπροστά. Ο Κοϊτά μπορεί να πάει να πέσει στον αντίπαλο να τον περάσει.
1: Να τον περάσει.
0: Ναι, αυτό. Αλλά ο Κουτέσα, αυτό που λες, το χώρο. Έχει ταχύτητα, δεν πιάνεται εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Και την κόφτη τρίπλα που φέρνει την μπάλα στα δεξιά. Δηλαδή πάει γραμμή και
1: έχει δεξιά. Το ψάχνει το ένα. Το ψάχνει δηλαδή. Βλέπεις τους παίκτες που το ψάχνουν. Δηλαδή ο Ποντένσε, ο Κουτέσα, αυτοί ψάχνουν το ένα εναντίον ενός. Ξέρεις. Να το κάνουμε και. Δεν είναι μόνο αυτό, ξέρεις. Να το ψαρώσουμε και τον άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την επόμενη φορά που θα μας αντιμετωπίσει να σκέφτεται, ας πούμε, αμά Χριστέ μου, ας πούμε, σε ποιο πέσαμε να παίζουμε απέναντί του. Κατάλαβες. Παίζουμε διαφημίσεις αυτή την ώρα.
0: Πάμε.
1: Τέτοιες ώρες δεν έρχομαι συνήθως στην εκπομπή, δεν έχω ιδέα.
0: Εντάξει, παίζουμε για διαφημισούλες και θα πιστεύω πώς επικοινωνεί ο κόσμος μαζί μας από με τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Όλα τα κόλπα.
0: Βέβαια. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Okay.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρ Μαρό. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας από το www.sportfm.gr. Κλικάρετε, κάνετε ένα κλικ δεύτερο στο live ραδιόφωνο πάνω δεξιά και είναι ανοίγει ένα νέο πεδίο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM. Μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Σε σημεία που δεν πιάνετε στο 4,6, μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, τον παλιό ξέρεις πως το ξεχωρίζεις από το λέει τα 3W. Δεν χρειάζεται πια να το βάζεις.
0: Ναι, το W, ναι, χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται να το βάζεις.
0: Sport FMGR, ε.
1: Ναι, Sport FMGR. Τέλειωσε, αυτό ήταν.
0: Η συνήθεια είναι, κατάλαβες.
1: Ναι. Η μας τι σημαίνει, World Wide Web.
0: Μπράβο.
1: Ναι, το 3W. Ναι, το...
0: Στο ξεκίνημα έπρεπε να τα γράψεις, ήταν απαραίτητο να τα γράψεις.
1: Ναι, 100%, δηλαδή μέχρι πριν λίγα χρόνια.
0: Και μπορεί ακόμα κάποιες ιστοσελίδες, νομίζω, το χρειάζονται για να περάσεις. Νομίζω,
1: δεν είναι. Δεν μου έχει τύχει καμία φορά, ας πούμε.
0: Σου έλεγα για Άφηνο, για Άφηνο νωρίτερα.
1: Ναι, τι.
0: Στον Όφη που θέλω να κάνω κάποιες κινήσεις. Να πούμε ότι έφυγε ο Λαμπρόπουλος, για παράδειγμα, έτσι. Και ο Νέιρα. Δεν συνεχίζουν.
1: Δεν συνεχίζουν, εντάξει, κάποια στιγμή θα το κόβανε.
0: Ναι. Γίνεται κουβέντα τώρα για τον Σιέλη που είναι στον Πανετολικό, τον Κύπριο στόπερ.
1: Καλώς παίξεις.
0: Να έχει ακόμα μια λύση από τη στιγμή που παίζει ο Κόντις με τρεις στόπερ. Έτσι, ναι.
1: Ναι, έφυγε ο Λαμπρόπουλος, κάποιον πρέπει να πάρουν.
0: Σωστά. Και τον Μπουχαλάκη. Και
1: Μπουχαλάκη για την Νέιρα. Δηλαδή μεγάλη ηλικία παίκτη, ο οποίος να έχει 60 λεπτά στα πόδια.
0: Κάπως έτσι.
1: Και άμα μπει κάτι. Ναι, πες ο Νέιρα έχει ακόμα λιγότερα βέβαια. Αλλά ο Νέιρα, εντάξει, είχε. Θα μου πεις και ο Μπουχαλάκης, ας πούμε, είναι από την Κρήτη, έχει ξεκινήσει από τον Ρωτήρα.
0: Γι' αυτό το λέω εγώ. Λόγω Κρήτης, μου επιστρέψει.
1: Αλλά ο Πανετολικός. Αυτά πρέπει να καταλάβεις, δηλαδή, και ποια είναι τα σχέδια της κάθε ομάδας. Δεν είναι καμιά πανίσχυρη ομάδα, ας πούμε. Δηλαδή, αν της αφαιρέσει ένα, δύο, τρεις παίκτες, αντίο, για μας.
0: Και κάτσε να δούμε, θα μείνει και ο Αναστασίου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σίγουρο.
1: Αυτό σου λέω. Δεν είναι μια ομάδα η οποία ξέρεις έχει και κανένα ιδιαίτερο βάθος και λες εντάξει, ας πούμε έχουμε τέσσερα στόπερ, περιμένουμε δύο πιτσιρικάδες οι οποίοι θα παίξουν κτλ. Ο Σιέλης είναι καλός παίκτης, μια χαρά είναι παίκτης.
0: Ναι, για αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, για αυτό το επίπεδο. Είναι δηλαδή αφαιρουμένων ξέρεις των ομάδων που χτυπάνε τίτλο, ο Σιέλης παίζει. Και πρέπει να τον δεις, ας πούμε, αυτό με τα στόπερ. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές ανάμεσα στα στόπερ των μικρών ομάδων και των μεγάλων ομάδων στην πραγματικότητα. Είναι από τις θέσεις, ξέρεις, που οι διαφορές είναι πραγματικά μικρές. Δηλαδή, δεν είναι, αντίθετα, ξέρω, με τα extreme.
0: Ή με το center for, για παράδειγμα.
1: Ναι, μπράβο, οι οποίες είναι γιγάντιες διαφορές.
0: Μπράβο, δηλαδή. Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση. Ο άλλος βάζει αυτόν ή άλλοι τώρα που να πάει να παίξει, ας πούμε. Στα στόπερ είναι μικρές διαφορές. Δηλαδή, για παράδειγμα. Mm-hmm. Εγώ έχω βάλει σε μεγάλη εκτίμηση που κάνεις και το ρεπορτάζ του Ατρωμή το Μήτογλου.
0: Τον Τίνο Μήτογλου.
1: Ναι.
0: Τον Τίνο, το Σίμω Μήτογλου.
1: Ναι. Μ' αρέσει ότι είναι τσαμπουκαλεμένος παίκτης. Πάρα πολύ.
0: Θέλει να πάει πρώτος στην μπάλα, νομίζω.
1: Θέλει να πάει πρώτος στον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Και μετά και στην μπάλα, καμιά φορά.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Αυτό το γουστάρω εγώ. Δηλαδή.
0: Παλιό μπακάκι.
1: Παίζει πολύ σκληρά με τα χέρια αυτό.
0: Ο Μασούς αρέσει πλέον στον Ατρωμή το. Που είναι αριστερό στόπερ.
1: Ο Μανσούρ δεν είναι κακός.
0: Ναι, αλλά κάτι δεν σου κάνει όμως. Κάνει κάποια λάθη. Είναι επίδεψη κάποια λάθη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπροστά στον άλλον τον οποίο είχαν τον. Πώς το λέγανε, που ήταν τρόμος, ας πούμε.
0: Τζακμακί.
1: Όχι, ρε Τζακμακί, τον έρημο. Τον. Τι ήταν από τη Σκανδιναβία κάπου.
0: Γκρέσον. Τον Μπρόνσον, λες.
1: Ναι, ρε. Τον Μπρόνσον. Αυτό τον έβλεπα και έπαιρνε με η ψυχή μου, δηλαδή, αν θα ήμουν προπονητή.
0: Αν σου λέγα για ένα στόπερ που εξελίχθηκε φέτος, ποιον θα έλεγες? Εμένα μου έχει τα μέσα στο μυαλό μου ένας.
1: Για πες το, για δεν
0: τον Κοστούλια που είναι στον Όφη.
1: Ναι, δηλαδή, πολύ καλό. Πολύ καλή σεζόν. Πολύ καλή σεζόν και βγαίνει και επιθετικά αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Που εκεί πέρα καταλαβαίνεις την εμπιστοσύνη που έχει το στόπερ όταν βγαίνει επιθετικά. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι είναι αρκετά γυμνασμένο να γυρίσει και πίσω μετά. Κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και βγαίνει δεξί ντεμή αυτός που είναι περίεργο. Όχι περίεργο, αλλά. Δηλαδή, ειλικρινά, συμφωνώ μαζί σου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, από τους παίκτες οι οποίοι κάνουν εντύπωση, ας πούμε, και απειλή καμιά φορά. Δηλαδή, και σουτάρια μαλάχη, ναι.
0: Ναι, βάζει και γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Προωθείται.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ μια διαφορά που εντοπίζω στο στόπερ, επειδή το λέγες τώρα, είναι ναι. Το θέμα της νοοτροπίας σου. Δηλαδή, να είσαι προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Παίζει όλο αυτό στο στόπερ. Πώς θα κουμαντάρει την υπόλοιπη ομάδα. Ναι. Δεν το έχουν αυτό όλοι.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Λίγοι το έχουν.
1: Όχι. Και αν βγαίνει από τη θέση
0: ναι,
1: του.
0: Εννοείται.
1: Να μην είναι, όπως το λέω, να μην είναι δηλώς και μένει πίσω, ας πούμε, και πλάγμα την πίσω πεταλιά και τον αφήνει τον άλλο να σουτάρει, ας πούμε. σε γενικές γραμμές, πιο εύκολη θέση να βρεις παίκτες. Η πιο δύσκολη για μένα θέση είναι εντάξει, μπροστά και ιδιαίτερα παίκτη που να παίζει αριστερό εξτρέμ. Είναι πολύ σπάνια να βρει κάποιο χαρισματικό αριστερό εξτρέμ.
0: Το αριστεροπόδαρο που λες. Όχι δεξί που να συγκλίνει και όλα να παίζει.
1: Ό,τι θέλει, να παίζει αριστερά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπει τα λεφτά από τα οποία πέφτουν στου αριστερού εξτρέμ. Δηλαδή Ποντένσε, Αντίνο, α πούμε, τόσα λεφτά. Και πάλι, α πούμε, καταλαβαίνει, δεν λε. Α, Χριστέ, είπα να γιατί είναι αυτό.
0: Πάμε διάλειμμα. Σύνδεση με τον Sky, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε να πούμε τις τρεις ομάδες που πήραν τα ευρωπαϊκά το 1993, τρεις ιταλικές ομάδες.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
7: Sport FM.
8: Sport FM.
7: Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: Λέγε.
1: Λέγαμε για τις τρεις ομάδες, τις τρεις Ιταλικές που πήραν τα τρόπαια των 90 στο κύπελο πρωταθλητριών, όπως το είχαμε μάθει εμείς οι νεότεροι. Η Μίλαν το κατέκτησε κοντά στην Μπενφίκα στο τελικό που έγινε στην Βιέννη. Mm-hmm. Το κύπελο κυπελούχων που λέγαμε, οι κυπελούχες ομάδες. Κυπελούχων
0: έκοντα, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Στον τελικό Σαμπντόρια Άντερλεχτ, το πήρε η Σαμπντόρια στην παράταση.
0: Και το τρίτο, πολύ λίγο ήταν στο... παλιά. Έλα.
1: Και το...
0: UEFA.
1: Το UEFA Cup, ναι. Κύπελο UEFA Cup.
0: Εκθέσεων, το είπα και ο Νέας.
1: Α, εκθέσεων, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Εκθέσεων.
0: Έπαιζε ο Άρης μου, εμάς αυτό. Επειδή ήταν Θεσσαλονίκη.
1: Ξύνεις πληγές.
0: Όχι Θεσσαλονίκη, επειδή ήταν η έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Το αγαπημένο μου ήταν το Ιντερτότο.
0: Ιντερτότο. Ξέρεις γιατί το λέγανε Ιντερτότο? Για να πιένει δελτίο τζόγου προπό. Όχι στην Ελλάδα, ευρωπαϊκά.
1: Ευρωπαϊκά, ναι.
0: Και λεγόταν Τότο, λεγόταν.
1: Δεν καταλάβαινα ποτέ ποιες ομάδες έπαιζαν.
0: Ο οποίος ήθελε.
1: Δηλώνει συμμετοχή για
0: να πάει. Ναι, δηλώνει συμμετοχή εκεί πέρα, δεν είχε και μεγάλη ζήτηση. Ας πούμε, Πανιόνιος έπαιζε Ιντερτότο, το θυμάμαι.
1: Ο Πανιόνιος έπαιζε αρκετά. Ναι. Ο Πανιόνιος και άλλες ομάδες παίζανε.
0: Ναι, τέτοιο. Ναι. Θα σκεφτείς για Ιντερτότο.
1: Ωραίο να δούμε πόσες ομάδες ελληνικές έχουν παίξει το Ιντερτότο. Άμα το στείλει κάποιος, άμα το βρει, για να μην ψάχνουμε εμείς τώρα για πάμε χρόνο. Ποιες ελληνικές ομάδες παίξαν Ιντερτότο? Γιατί δεν είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Έχουμε να βρει δουλειά αυτό κάποια μέρα. Δηλαδή, ή ακόμα τουλάχιστον η ποινή του να είναι, ξέρεις, να είναι σχετικά μικρή, να βγει από τη φυλακή κάποια πέρα. Γιατί δεν βλέπω άλλο λόγο κάποιο να ψάχνει. Ποιοι έχουν παίξει Ιντερτότο.
1: Ευκαιρία λοιπόν, ναι. Ναι. Να δώσουμε στον κόσμο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Α, και για το UEFA Cup που δεν σου είπα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ιταλικό εμφύλιο, όπως λέμε. Ιουβέντους Φιωρεντίνα. 3-1 Ιουβέντους. Φαβορή ήταν. Και το πήρε.
0: Με τι ομάδα είσαι η Ιταλία?
1: Ποια είμαι?
0: Αν έχεις καμιά που συμπαθείς.
1: Την Juventus, είπα. Εντάξει. Όχι ιδιαίτερα όμως. Μπάμε με τρελά.
0: Ναι.
1: Ναι. Εσύ.
0: Εγώ και αλλάζω από καιρό σε δελό. Ανάμεσα Αταλάντα κατά βάση.
1: Ωραία ομάδα.
0: Ναι, μου αρέσει και, τα χρώματα. Γιατί... Σε ορισμένες ομάδες μου αρέσουν τα χρώματα.
1: Και παλιότερα ήταν και από την Αντίνα.
0: Πολύ γερή ομάδα.
1: Δεκαετία 80 και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Παραδοσιακά. Έχω ξεκινήσει και εγώ από μικρό. Θυμάμαι. Να είναι δύναμη, ας πούμε, και μετά εντάξει.
1: Τώρα θα κάνει, πιστεύω, με τη χρονιά που έγινε φέτος η Σέρια, θα κάνει φίλους η Κόμο.
0: Η Κόμο.
1: Ναι. Κόμο. Ναι. Τέταρτη βγήκε.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά δεν είναι. Ξέρεις, κατά καιρούς εμφανίζονται κάτι ιταλικές ομάδες που μετά ξαναχάνονται. Δεν ξέρω τώρα η Κόμο. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή ήταν υπερδύναμη η Πάρμα. Επειδή είχε την εταιρεία.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία τη στήριζε. Και εποχές που τα λεφτά ήταν διαφορετικά. Τώρα μια αντίστοιχη εταιρεία δεν μπορούσε να στηρίξει ομάδα στο υψηλού ευρωπαϊκού επίπεδου. Πολύ λίγες εταιρείες μπορούν να φτάσουν σε αυτό.
1: Έχει αλλάξει πλέον. Mm-hmm.
0: Δηλαδή αναφέρεις κάτι Σαουδάραβες και κάτι τέτοια οι οποίοι δεν μπλέκονται με επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο κρατικό, αλλά μόνο ατομικό αν είναι.
1: Ατομικά, ναι.
0: Ναι, ατομικά, ναι. Κρατικό, ξέρεις, τι είχαν εμπλεχτεί. Είχαν βάλει λεφτά για να κάνουν παράλληλη οργάνωση με το PGA Tour, δηλαδή στο γκολφ το αμερικάνικο. Πρέπει να χάσανε 3 δισεκατομμύρια μέσα σε κάτι λίγα χρόνια. 3-4 χρόνια, πόσο είναι, δεν θυμάμαι τώρα. 5. Ξέρω.
1: Όχι όμως στο ποδόσφαιρο, ε.
0: Όχι. Στο ποδόσφαιρο έχουν πρόβλημα με τα εισιτήρια στην Αμερική. Ότι δεν έχουν ζήτηση.
1: Τα εισιτήρια.
0: Όχι. Στα λεφτά τα οποία τα έχουν βάλει.
1: Γι' αυτό προσπαθούν να προσελκύσουν Ευρωπαίους stars, δηλαδή ποδοσφαιριστές.
0: Όχι, τώρα για το παγκόσμιο κύπελλο λέω.
1: Δεν πουλάνε.
0: Είδα ένα γράφο το οποίο είχε ένα γράφημα, ξέρεις, και έδειχνε την πτώση των στα εστία. Δεν πουλάνε, όχι, δεν τραβάει. Δεν τραβάει, δηλαδή. Που είναι
1: τώρα στον Καναδά, για παράδειγμα, ναι. Ποιος να δει ποδόσφαιρο, ας πούμε, ο Καναδάς, ναι. Ξέρω εγώ. Στο Μεξικό, έτσι και έτσι.
0: Θυμάστε ποιο παίκτη όλοι θέλανε να έρθει στην Ελλάδα, Καναδό. Ελληνοκαναδό, υποτίθεται.
1: Ο Αλέξης Λαλάς.
0: Μπράβο, ρε. Πω. Με το ωραίο το μουσάκι, ναι, που ήταν σαν το.
1: Ωραία κόμη, και ωραία κόμη.
0: Ωραία κόμη, ε. Και ωραίο μάλι, ωραία κόμη το λέτε σπίτι σου. Δηλαδή με συγχωρείτε.
1: Ναι,
0: φίλε. Κόμη, ρε. Είσαι αρχαίος, κανονικός. Κόμη.
1: Ίσως.
0: Καρικομών. Ναι. Κόμη. Ωραίο.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν κάτι φοβερό σαν παίκτη, ναι. Να τα λέμε όλα έτσι.
0: Όχι, ρε.
1: Τίποτα.
0: Χάφι ήταν, ένα αμυντικό χάφι ήταν. Δεν θυμάμαι τι έπαιζε.
1: Νομίζω ότι και στόπερ, νομίζω.
0: Κάπου εκεί πέρα μπορεί, δεν είναι μπροστά πάντω. Εκεί στόπερ, μπορεί στόπερ. Και ποιος έχει παίξει φορ στον Ολυμπιακό Καναδός?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Έλα, θα τον πάρει. Ο Βράμπλιτς.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Α, ήταν ένα
1: πότε, πότε ήταν αυτός?
0: Πρέπει να είναι δεκαετία 80. Κάπου εκεί πέρα.
1: Έλεγε τίποτα?
0: Όχι.
1: Αλέξης Λάλλας σήμερα είναι 55 ετών.
0: Α,
1: το 70 δεν... γεννηθείς, δεν είναι πολύ μεγάλο.
0: Όχι, όχι.
1: Τον είχα για μεγαλύτερο. Τρομερό μαλλί, έτσι. Και με το κορδελάκι στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι. Σαν τον Γκάστερ μοιάζει. με τους Ινδιάνους.
1: Κεντρικός αμυντικός. 91.
0: Μπράβο, ρε.
1: Στο περάκι. Και έχει παίξει βεβαίως και 96 φορές στην Αμερική.
0: Εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πάντων. Πάντως μου αρέσουν οι προσπάθειες να κάνουν αμερικανικό ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Και ο Φρανκ Λόπας, να θυμίσουμε. Μια και λες για Ελληνοαμερικάνους.
0: Μπράβο. ΑΕΚ. ΑΕΚ δεν ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τώρα. Να σε καλά, ρε φίλε. Γιατί τώρα είχαμε την κουβέντα απ' έξω για την Καλαμάτα και για τον Μπρασά. Έχω την εντύπωση ότι την εποχή του Κοζόνη είχε ακουστεί για πρώτη φορά το όνομα του Μπρασά στο ποδόσφαιρο.
1: Σα συνεργάτη του κάτι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, ναι. Του Μπομπ Κοζόνη, ναι.
0: Του Μπομπ Κοζόνη. Όχι, δεν είναι άλλα πράγματα ασχολούνταν. Ο Μπομπ Κοζόνη ασχολούνταν με οικοδομικά. Και ο Κλόπας είχε σχέση με αυτούς. Με τον Μπρασά, όχι με αυτούς, με τον Μπρασά.
1: Μπορεί να. Α, μπορεί και με τον Μπομπ, δεν ξέρεις.
0: Δεν έχω ιδέα. Ναι. Ήταν μια ομάδα η οποία εμφανιζόταν από το. Ήταν πολύ μπλεγμένη εκείνη η εποχή, καταλαβαίνεις, και ήταν δύσκολο να το βγάλεις άκρη. Αλλά ήταν μια ομάδα η οποία είχε σχέση με Σικάγο.
1: Ο Φρανκ Λόπας τώρα είναι αντιπρόεδρος στο Σικάγο, στην ομάδα του Σικάγου.
0: Είχε και ένα συγκεκριμένο μαγαζί που μαζεύονται στο Σικάγο. Πάτε να θυμηθώ τώρα.
1: Να. Έχει κάνει μάνατζερ στο Σικάγο.
0: Ναι.
1: Βοηθός. Πολλά χρόνια στο Σικάγο, από ό,τι βλέπω.
0: Το Σικάγο είχε τη μεγαλύτερη παρική Ελλήνων, μεταναστών.
1: Μεταναστών.
0: Και έναν συγγραφέα, ο οποίος έγραφε αστυνομικά, φοβερά αστυνομικά.
1: Αμερικανός.
0: Ιστορήματα, όχι. Ελληνικής καταγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Σε στυλ ελληνική μαφία στο Σικάγο, που λεγόταν Πελεκάνος.
1: Πελεκάνος,
0: Ναι, Τζορτζ, δεν θυμάμαι. Πελεκάνος το επίθετο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, φίλε.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέψουμε με Νικόλα Αθανασίου να δούμε τι θα γίνει στον Παναθηναϊκό με τα μεταγραφικά και πότε θα φυκτεί στην Ελλάδα και ο νέος προπονητής, έτσι.
2: Winsport FM 94,6.
3: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Να το και το Σικάγο από τον έρχο. Το βάλει. Ναι, ναι. Πάμε σε Νίκο Θανασίου, έτοιμοι. Γεια σου Νικόλα, τι γίνεται.
1: Γεια σας Αντώνιδες και Σωτήριδες, τι κάνετε, καλά.
2: Σωτήριδες με ωμέγα, όχι με ουψικρό.
1: Έτσι.
2: Έτσι.
1: Τι έχουμε.
0: Σε περιμένουμε να μας πει τα νέα, πότε θα έρθει ο προπονητής, ο Νίστρουπ και όχι Νίστρουπ.
1: Ωραία, μου αρέσει που ξεκινάμε με ερωτήσεις για να δούμε απαντήσεις. Πάμε, ερώτηση νούμερο 1, ποια είναι, πότε θα έρθει ο Νίστρουπ.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Ο Νίστρουπ ο οποίος έχει ανακοινωθεί, έτσι δεν υπάρχει κάποιος φόβος, κάποιο άγχος, αναμένεται να έρθει στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Τώρα ποια μέρα δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά αναμένεται κάποια στιγμή να έρθει την επόμενη εβδομάδα. Αν βγαίνει στο πρόγραμμα να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου, αλλιώς αυτό θα γίνει με την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο που είναι στις 15 Ιουνίου. Μετά 22 ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει για Ολλανδία, θα παίξει για κάποια φιλικά, θα επιστρέψει 5 Ιουλίου και θα μπει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του για να είναι έτοιμος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
2: Ήσουν υπέροχο.
0: Μου μοιάζει σαν να μην σταματάει η σεζόν για να πάμε στην επόμενη, σαν να συνεχίζεται. Επειδή το θέμα του προπονητή έπαιζε πολύ
1: στις τελευταίες μέρες. Κοίταξε, αδείς, τώρα πέρα από την πλακά, από πέρυσι το καλοκαίρι μέχρι και φέτος, ο Παναθηναϊκός είναι σε μια μόνιμη διαδικασία μεταγραφικής αναζήτησης, είτε αυτό αφορά στελέχη, είτε αυτό αφορά προπονητή, είτε αφορά ποδοσφαιριστές. Τώρα όμως, εντάξει, με την έλευση του Νίστρουπ θα έχουμε να ασχολούμαστε μόνο με ποδοσφαιριστές, γιατί στελεχειακά ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κάνει κάποια αλλαγή και είναι καλά σε αυτό το κομμάτι. Προπονητή μόλις απέκτησε και εύχομαι πραγματικά να μακροημερεύσει, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι τα έχει πάει καλά και ο Παναθηναϊκός. Και όσον αφορά τώρα τους ποδοσφαιριστές, πηγαίνουμε σε ένα καλοκαίρι ιδιαίτερα ενεργό και ζεστό.
2: Ναι.
1: Αν έπρεπε να κάνω μια πρόβλεψη θα έλεγα ότι έστω και στο 90, ας πούμε, έστω και στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου θα πάμε σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Δεν αναφέρομαι σε ποδοσφαιριστές που θα έρθουν για να είναι βασικοί. Αλλά νομίζω το 10 θα μπει. Δηλαδή, μάνι-μάνι, αν τα βάλουμε κάτω, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κινηθεί για δύο τερματοφύλακες. Θα πω μετά κάτι για το θέμα τερματοφύλακα, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα για τον Βίγκελε. Αλλά να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Δύο τερματοφύλακες, δύο ακραίους μπακ, καθότι ούτε αριστερός ούτε δεξιός μπακ υπάρχουν πίσω από τον Καλάμπρια. Λύγει το συμβόλαιο του Κότσερα που δεν θα ανανεωθεί.
2: Okay.
1: Επιστρέφει ο Ερνάντεθ από εκεί που μας ήρθε από τα Πετρέλαια, καθώς ήταν δανεικός.
2: Ναι.
1: Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πάρει και δύο ακραίους μπακ, δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ωραία.
2: Έξι.
1: Δύο κεντρικούς χαφ, έναν στο 6, έναν στο 8. Ένα center for.
2: 9, έλα.
1: Και πιθανότατα έναν δεξιό εξτρέμ.
2: 10. Okay.
1: 10.
0: Ποιοι θα φύγουν από στόπερ, ξέρουμε ποιοι θα φύγουν, Νίκο.
1: Εδώ τώρα πρέπει πάντα να το λέω, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει και το έχουμε δει να συμβαίνει και πολλές φορές. Όσο περισσότερο ασχολείσαι με το ρεπορτάζ μιας ομάδας, τόσο περισσότερες φορές το βλέπεις να συμβαίνει, πόσο μάλλον όταν αλλάζουν και οι προπονητές συχνά. Δηλαδή,
2: ακριβώς αυτό. Ο άλλος μπορεί να δει ένα βίντεο και να πει ο Σιώπης το διαμάντι αυτό το εξάρι θα το δώσετε στον Άρη. Όχι!
1: Ωραίο, κάνεις και προκαταλήθεια, Αντώνη.
2: Έτσι.
1: Ο Σιώπης αυτό το...
2: Ναι, μπράβο.
1: Ωραίο.
2: Δεν αποκλείεται όμως.
1: Κάνεις και προκαταλήθεια, Αντώνη.
2: Έτσι.
1: Ο Σιώπης αυτό το...
2: Ναι, μπράβο.
1: Ωραίο.
2: Δεν αποκλείεται όμως.

0: Έτσι ότι μπορεί να δούμε μια προετοιμασία ο προπονητής να πιστέψει σε κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουμε όλοι, ή πολύ περισσότερο και πολύ πιο σημαντικό από αυτό που πιστεύουν στον Παναθηναϊκό και στην αξιολόγηση που έχουν κάνει. Οπότε γι' αυτό σου λέω, πάμε για 8 με 10 μεταγραφές, αλλά είναι και παιδιά τα οποία θα φύγουν έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι σε ένα ρόστερ ήδη επιβαρημένο.
1: Πόσο είναι το ρόστερ τώρα,
0: 34-35 ποδοσφαιριστές. Αλλά σου λέω, βάλτε τα κάτω γρήγορα. Ο Λαφών, ο Τσάβες, ο Ερνάντεθ και ο Ρενάτο.
1: Ναι.
0: Είναι δανεικοί και όπως όλα δείχνουν και οι τέσσερις αγύριστοι.
1: Και για τον Ρενάτο, γιατί έκανε καλό δεύτερο γύρο.
0: Και για τον Ρενάτο. Ναι, απλά αφήνω πάντα ένα μικρό παράθυρο λίγες πιθανότητες για τον Τζάβες. Δηλαδή είσαι ήδη πλην 4. Okay. Το συμβόλαιο του Κότσιρα και του Τζούρισιτς ολοκληρώνονται και τα δύο και δεν θα ανανεωθούν. Αυτομάτως πας πλην 6. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι με τα συμβόλαια που λύγουν και με τους
1: αγύριστους.
0: Ναι, εκεί εντάξει, προφανώς υπάρχουν και κάποιοι παίκτες μέσα στο καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει. Είναι και ο Βιλένα. Ο οποίος είναι σαν το λιωμένο παγωτό.
2: Έχει συμβόλαιο δηλαδή για τον χρόνο, λέει ο Βιλένα.
0: Ναι, έχει ακόμα ένα χρόνο.
1: Πόσα χρόνια έχει ακόμα.
0: Τετραετές.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Τέλειο. Μην χάσουμε.
1: Ναι, μπράβο, το μην χάσουμε. Είναι κλασικό αυτό. Που λένε τον έκλεισε
0: όταν. Είναι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι τραγουδά. Ο Βιλένα πάντα παρόν.
1: Πάντα η ιδιοκτησία. Πρέπει να σκέφτεται δηλαδή ο Γιάννη Αλαφούζο. Τι να κάνει όμω. Ότι. Ρε παιδί μου, πάντοτε ξέρεις λένε τον έκλεισε, τον κλείδωσε και θα τον έχει.
0: Ναι.
1: Μετά όμως από κανένα χρόνο υπάρχει περίπτωση να λες, ας πούμε, αμάν έχει 3 χρόνια ακόμα αυτό το συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι τετραετές τώρα συμβόλαιο, τετραετές. Αν δεν είναι κάποιος 20, 21, 22, 23, 24. Ο Βιλένα, αν θυμάμαι καλά, όταν υπέγραψε τον Παναθηναϊκό ήταν 28. Τέλος πάντων, εντάξει. Από τα λάθη του ο καθένας πρέπει να μαθαίνει.
1: Σβιντέρ και μένει για σένα, κατά γνώμη σου.
0: Νομίζω δύσκολα.
1: Δύσκολα.
0: Αλλά, ναι, νομίζω δύσκολα. Αλλά ξαναλέω, πάμε στην προετοιμασία και κάνει ο Σβιντέρης και το Βαζέχα. Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι,
0: ή τον βλέπει ο προπονητής και λέει πω αυτούν εδώ τα χαρακτηριστικά μου αρέσουν για μια δεύτερη λύση. Θα μείνει. Είναι πολύ θεωρητικό.
1: Και είναι παίκτης προπονητή αυτός. Είναι παίκτης προπονητή.
0: Είναι παίκτης προπονητή.
1: Αν του πεις κάνει τούμπα, κάνει τούμπα. Τέρμα.
0: Ναι, είναι ένας τίμιος center for. Μέχρι εκεί όμως. Ναι, να σου πω. Όταν για παράδειγμα η ΑΕΚ έχει το Βάργα, το Ζήνη και το Γιώβιτς. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ταρέμι, τον Ελκαμπή,
1: τον
0: Κλέιτον, τον Γιάρεμτσουκ, που έχει και πολλούς Ολυμπιακός. Εντάξει, ο Πάκου δεν έχει
1: τόσο
0: καλό center for. Και ο Παναθηναϊκός έχει, ας πούμε, τον Τετέι, που είναι θορυκτό και είναι παιχτάρα. Αλλά μετά έχει τον Μπάντοβιτς που ολοκλήρωσε τη χρονιά με 2-3 γκολ. Εντάξει, βέβαια το παιδί δεν έπαιξε πολύ. Έχει τον Σβιντέρση που ξέρει ότι έχει ένα ταβάνι. Και έχει πάνω απ' όλα τον Ντέζερ που όμως προέρχεται από μεγάλη αποχή.
1: Ναι, ναι.
0: Και το παιδί θα επιστρέψει καλό Ιούλιο, αρχές Αυγούστου, θα είναι δηλαδή έξω κοντά 8
2: μήνες. Θα χάσει την προετοιμασία με λίγα λόγια ο Ντέσσερς.
0: Ναι, δεν τον βλέπω, το θεωρώ απίθανο σχεδόν. Mm-hmm. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει ένα center forward που θα είναι σημείο αναφοράς μαζί με τον Ντετέι στο ξεκίνημα της χρονιάς και μετά βλέπουμε. Αν κάτι διαφοροποιηθεί στην προετοιμασία ή αν επιστρέψει ο Ντέσσερς και είναι καλά, okay, μια χαρά ο
2: Παναθηναϊκός. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση, δηλαδή να κοιτάξει να ενισχυθεί και στον Άσο ξεκάθαρα, στους στόπερ για μένα πάρα πολύ και στα χαφ. Κυρίως το όπερ και χάνω
1: δεν άφησες τίποτα, μόνο την επίθεση.
2: Ναι, επειδή λέμε για τους επιθετικούς. Έχει με τον Τετέ για παράδειγμα. Είναι ο Σβιντέρσκι, είναι ο Τέσσερα Μαγειρίση. Εκεί α πούμε δεν είναι ότι είναι και έχει να πάρει σέντερ φορ τώρα άμεσα.
1: Επιθέση δεν πρέπει ούτε έναν να πάρει. Αν πάρει κανένα φορ δεύτερο.
2: Ειδικά στο όπερ και χάφ.
1: Εκεί πέρα το οποίο έχει πρόβλημα, α πούμε, είναι στα χάφ.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ένα τετράγωνο που είναι η καρδιά μια ομάδα, που είναι δύο στόπερ και δύο χάφ. Ειδικά στα χάφ ο Παναθηναϊκός πρέπει να φέρει ποδοσφαιριστές που θα γίνουν σημείο αναφοράς. Να το πω απλά λαϊκά, πρέπει να φέρει δύο παιχταράδες.
1: Ναι,
0: είναι τόσο απλό.
1: Και το δεύτερο πραγματικά. Ότι δεν μπορεί να σταυρώνει στα δάχτυλά σου ότι θα έχει άλλη μια καλή χρονιά ο Ίγκασον.
0: Ναι, σωστό. Και στο
1: έτσι ο οποίος είναι παιχτάρα, όντως. Αλλά
0: να περνάνε τα χρόνια.
1: Πόσο είναι, 34 πάει αυτό.
2: Ο Ίγκασον είναι
1: 32-33.
0: Με ενέσεις, με πόνο.
2: Είναι πιο αξιόπιστος στο πρώτο Παναθηναϊκού. Είναι πιο αξιόπιστος στο πρώτο Παναθηναϊκού, ξεκάθαρα.
1: Από χρόνια εντάξει.
0: Απλά το σημαντικότερο όλων για τον Παναθηναϊκό, και το έλεγα και τον προηγούμενο Οκτώβριο, όταν είχε έρθει ο Μπένιτεθ, είναι να γίνει μια ομάδα, έπειτα να γίνει μια καλή ομάδα και να γίνει μια ομάδα πάνω απ' όλα που θα έχει τη σφαίρα του προπονητή της. Αν για τον ΦΥΧ ή ο Μέγα Λόγο δεν μπορέσει ο προπονητής, το οποίο το απέφχομαι μέσα από την καρδιά μου, να δώσει μια αγωνιστική ταυτότητα στον Παναθηναϊκό, πάλι την ίδια κουβέντα θα κάνουμε.
1: Ναι. Είναι κάτι, είναι το θέμα είναι το αγώ και η κότα. Δηλαδή οι παίκτες κάνουν την ομάδα ή η ομάδα κάνει τους παίκτες. Και τα δύο ισχύουν. Ναι. Η καλή ομάδα, ξέρεις, είναι...

0: κάνει και τον παίκτη.
1: Σωστό. Να πω για ένα μεταγραφικό σενάριο που διέρευσε έτσι στην Τσεχία και στην Αυστρία για τον Φλόριαν Βίγκελε ή Βέγγελε, ο καθένας που διαλέγει και παίρνει. Okay. Είναι ο τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν. Το θυμόμαστε όλοι από τα δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια που έπαιξε ο Παναθηναϊκός πέρσι με τους Τσέχους στο Europa League. 2-5.
0: Πολύ καλός.
1: 2-5, στα ρεπό του μπορεί να κάνει και small forward το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Yeah. Γράφουν στο εξωτερικό ότι υπάρχουν επαφές για την απόκτησή του. Δεν υπάρχει καμία επαφή για την απόκτησή του.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ήταν και είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά αυτό που προκύπτει από την Τσεχία είναι ότι οι απαιτήσεις της Βικτόρια Πλιζέν είναι
0: τρελά.
1: Στο Θεό. Είναι στο Θεό.
0: Από τη μία. Να σου πω εγώ.
1: Για πες.
0: 4-6 εκατομμύρια.
1: Νομίζω από εκεί που τελείωσες, μάλλον από εκεί θα πρέπει να αρχίσεις.
0: Από τα 6 επάνω.
1: 6-8.
0: Τέσσερα το σκέφτεσαι γι' αυτό.
1: Ξαναλέω, μπορεί οι απαιτήσεις των ανθρώπων να είναι διαφορετικές. Έτσι, εγώ λέω τώρα τι προκύπτει από το ρεπορτάζ στην Τσεχία. Τι λένε οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ στη Βικτόρια Πλιζέν. Αλλά όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται με αυτή την περίοδο του τερματοφύλακα. Και για να μην το ξεχάσω, να ξαναπώ ότι δεν είναι εύκολο ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι να επαναπατρίσει τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, αλλά όσες πιθανότητες έχει θα τις διεκδικήσει. Είναι κάτι που το έχουμε ξαναπεί, το αναφέρω και σήμερα που κάνουμε αυτή την κουβέντα για τους τερματοφύλακες. Δεν είναι εύκολο, έχει προτεραιότητα το παιδί μετά την καλή χρονιά που έκανε στη Σεβίλη να παραμείνει σε ένα από τα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά όσο υπάρχουν έστω και λίγες πιθανότητες, ο Παναθηναϊκός θα το παλέψει και θα προσπαθήσει να τον φέρει πίσω. Εάν δει ότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια και δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, τότε θα σταθεί σε άλλες επιλογές.
0: Υπέροχο.
2: Ερώτηση να σου κάνω σε αποτελεσμό σου, Νικόλα. Έχουμε πει για την φιλοσοφία του Νίστρουπ γενικότερα. Το πώς θέλει τις ομάδες του, πώς χτίζει τις ομάδες.
0: Σαν τον Γκάντ, φιλόσοφος.
2: Θα μπορούσε να είναι με το παρουσιαστικό που έχει.
0: Ναι, και έλεγε.
1: Φιλόσοφος, νομίζω Βίκινγκ θα μπορούσε να είναι. Όχι.
0: Ποιο τσαμπουκαλεμένος μου μοιάζει από φιλόσοφο. Λοιπόν,
1: είναι τσαμπουκαλεμένος.
2: Το πρόσωπο του λίγο σου βγάζει μια γέννη.
1: Δεν είναι σαν τον Βίνι Τζόουνς που έβλεπα τώρα το δοκιμαντέρ.
0: Παγουστάρο λάτρευο, μη μου λες τώρα. Μιλάμε για δέρματα.
1: Επικό.
2: Θα ήθελε, θέλει γενικώς στηρίζει, δηλαδή ανεβάζει τους μικρούς σε μια ομάδα, δηλαδή να παίρνουν ευκαιρίες, το κάνει αυτό.
1: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και στην Κοπεχάγη ανέδειξε πολλά προφίλ νεαρών ποδοσφαιριστών που μετά μοσχοπουλήθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά. Ναι. Γενικά, αν δεις το μέσο όρο συμμετοχής των πιτσιρικάδων που είχε η Κοπεχάγη είναι πολύ ψηλός, και αν δεις επίσης και το μέσο όρο ηλικίας των ομάδων του είναι γύρω στα 25,5. Οπότε και αυτό μας δείχνει ότι πραγματικά δεν είναι μόνο στα λόγια, το ότι γουστάρει, του αρέσει να ρίχνει στη μάχη με άλλους ποδοσφαιριστές, είναι κάτι το οποίο το κάνει και στην πράξη. Ο Παναθηναϊκός έχει κάποια πολύ σημαντικά προφίλ στο έμψυχο δυναμικό του, όπως είναι ο Αντίνο, όπως είναι ο Κάτρης, όπως είναι ο Γιάνκουσιτς.
2: Ο Κοντούρης,
1: πολύ σωστά. Οπότε όλους αυτούς
0: σου χρειάζεται ένας ίδιος προπονητή.
1: Σε πιο πρωταγωνιστικό ρόλο του χρόνου από αυτό που είχαν. Καλή σας συνέχεια, κύριε.
2: Άντε, γεια, τα λέμε.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
13: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
14: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
13: Τηλεφόρο Γλαύκου.
14: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Big Win Sport FM 94,6 μαζί μας η Nova. Στην Nova κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Μόλις πριν από λίγο μου το έδωσε η Αναστασία Βοζνάκη που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Επίσημα, ο Σάββας Τσαμπούρης, ο νέος αθλητικός διευθυντής στον Αστέρα Ακτο. Εκεί θα πάει και ο Δημήτρης ο Μάρκος, ο σκάουτερ, φεύγοντας από τον Όφη. Σίγουρα είναι αναβάθμιση για τον Τσαμπούρη η θέση του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα της Αρκαδίας. Φεύγοντας από το. Ως team manager του Όφη, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει εκεί.
1: Να γίνει.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να έχει δουλευτεί αυτό καιρό τώρα. Δεν είναι ότι δουλεύτηκε τώρα.
1: Ναι, αν δεν μιλήσει με κάποιον του Όφη, ναι. Τον ίδιο, αν δεν βγάλει άκρη για ποιο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να είναι από το. Ξέρεις, ότι εντάξει, κάποια στιγμή αλλάζουμε δουλειές, ας πούμε, οι άνθρωποι, ξέρεις. Να μου πήρε καιρό να θυμηθώ ότι λέγεται Τσαμπούρης και όχι Τσαμπούρης.
0: Και για εξήγησέ μου για ποιο λόγο το.
1: Γιατί υπήρχε ένας παλιός που λέγονταν Τσαμπούρης και έπεσε και μου το λέγει και ο ίδιος. Όλοι μου λέει κάνουν λάθος στο όνομά μου. Λένε Τσαμπούρη. Ναι, έπεσε στο Γάλλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Σάββας Τσαμπούρης που έχει παίξει βέβαια σε αρκετές ομάδες της κατηγορίας.
1: Το θυμάσαι πώς έπαιζε.
0: Ήταν μαχητής πολύ.
1: Μπράβο, πλάγιος μαχητής.
0: Ναι, και τα δίνει όλα, ρε παιδί μου. Και αμυντικά και προσπαθούσε όσο μπορούσε και στο δημιουργικό κομμάτι. Αλλά ήταν όμως ένας παίκτης που δεν θα χάνεις από την πλευρά του.
1: Όχι.
0: Δεν κατάλαβε τη θέση του.
1: Μια χαρά παίκτη.
0: Και από μικρός άσπρα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Πολλά άσπρα. Από μικρός.
1: Είναι σπάνιο, αλλά προσπαθώ να θυμηθώ. Ξέρεις ποιος είχε έτσι άσπρα μαλλιά από πιτσιρικάς, που βέβαια αν τον θυμάσαι. Ο Γκόλαντας. Που έπαιζε κάτω στην Λάρισα, έπαιζε. Ο Γκόλαντας και
0: ένα. Κάτασπρα δηλαδή από μικρός.
1: Πυκνό μαλλί και είναι αυτό χαρακτηριστικό. Αυτοί που έχουν άσπρα μαλλιά είναι πυκνά τα μαλλιά και άσπρα. Όχι αυτοί που ασπίσαν στα 30, που βλέπεις 25 χρονών. Έτσι. Επίσης υπήρχε ένας άλλος που λέγονταν Τζόκας. Ο οποίος είχε παίξει, είχε τις περισσότερες μεταγραφές σε ομάδα β' κατηγορία.
0: Και αυτός ασπρομαλιά. Ασπρομαλιά.
1: Αμυντικό χάφο.
0: Πάλι 1980 με πήγες. 1980 πιο πριν.
1: Α, 90 πρέπει να έχει πιάσει ο Τζόκας.
0: Δεν τον έχω, δεν θα μου μετέφερε καθόλου να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γενικώς. Είπαμε για το Παναναϊκό. Πάμε σε Νικολακόπουλο σε λίγο.
1: Ναι. Τι λέει ο λαός.
0: Ο λαός.
1: Τι κάναμε αν φάγαμε τον Καρπετόπουλο, έτσι.
0: Στην αρχή έχει για Καρπετόπουλο που είναι ο Καρπετόπουλο.
1: Για που είναι ο Καρπετόπουλο.
0: Ναι, στην αρχή. Με το πάρει
1: σε παιδιά, πέστε μου τι έγινε ο Καρπετόπουλο.
0: Να τα στέλνει ο ίδιος αποκλείεται.
1: Τελείωσε.
0: Να τα στέλνει ο ίδιος αποκλείεται.
1: Δεν έχει βάλει του δικού του.
0: Γιατί έχει παρέακι μεγάλο.
1: Είναι αλήθεια. Να έχει βάλει τους δικούς του και να λένε όλοι αμάν κάναν μια κομπή και φαγωθήκανε.
0: Φίλοι του Καρπετόπουλου. Ναι.
1: Έστελνε συνέχεια για τον Καρπετόπουλο, ρωτάγανε και τέτοια.
0: Δεν τα αποκλείω καθόλου να ξέρεις. Μπασκετικούς και μη μπασκετικούς.
1: Ναι, γενικά αθλητικούς. Εσύ, δεν θα μου πέρασε από το μυαλό, δηλαδή μιλάμε, έχεις προχωρήσει σιγά-σιγά.
0: Τι εννοείς.
1: Τι εννοώ, δηλαδή.
0: Ότι βλέπω μπροστά, δηλαδή.
1: Ναι, βλέπω πολύ μπροστά, ξέρεις, στο πλεκτάνι καχύποπτος και τέτοια.
0: Εδώ είναι για τον Παναθηναϊκό, είναι ο Ισλανδός Ίγκανσον. Ναι, θα ταιριάξει με κάποιον Δανό, με τον Δανό. Έναν νεότερο Σκανδιναβό, μάλλον θα εννοεί.
1: Ποιο τον Ίγκανσον.
0: Ναι, ο Ίγκανσον είναι Ισλανδός, αλλά θα ταιριάξει με τον Δανό, ποιον Δανό εννοεί. Τον προπονητή, δηλαδή, αν τα βρουν, αυτό εννοεί.
1: Μήπως λένε τώρα με μπλέξει και με ένα τώρα. Έλα, ρε, πώς τον λέει τον άνθρωπο. Ο τον Ίγκανσον, ξέρω εγώ, πώς λέγεται.
0: Τον προπονητή λε.
1: Το στόπαρε.
0: Τον Ίγκανσον.
1: Ωραία.
0: Αν θα, αν θα ταιριάξει με τον Δανό, λέει. Τον προπονητή μάλλον θα εννοεί.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αν θα ταιριάξει με το.
0: Αλλά δεν ξέρω
1: υπάρχει
0: το λέει.
1: Βασική αρχή η οποία λέει. Όταν λέει για κανένα παίκτη και λέει εντάξει, αλλά δεν είναι καλός χαρακτήρας. Που συνήθως η απάντηση είναι τον πήραμε για να παίξει στο όπερο, όχι για να παντρευτεί την αδερφή μας.
0: Ναι, έτσι σωστό, δεν
1: είναι.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το πιο κλασικό. Λοιπόν, τι να ταιριάξει. Είναι επαγγελματίας παίκτης 32-33 χρονών. Οκ. Okay. Ο άλλος επαγγελματίας είναι και αυτός, γι' αυτό τον φέραμε. Να πεις γιατί να μην ταιριάξουν, επειδή οι δύο χώρες δηλαδή ότι είναι καταλημμένοι, η Ισλανδία.
0: Λακωμένοι, ναι. Εκτός και αν θα φέρει κάποιον δανό προπονητής.
1: Να πεις ένα Αμερικάνο, να είναι το Τραμπ και να πούνε ότι θέλουν να την κατακτήσουν, δεν έχω ιδέα. Είναι μια ενδιαφέρουσα και περίεργη ερώτηση. Χάρηκα από την έκανα.
0: Λίγο περίεργη, ναι. Ηρακλής, Πανιώνιος, Εγάλεο, Καλαμάτα, Κράτητος, Κόρινθος, Λάρισα, Ιωνικός και Όφη που έχουν παίξει Ιντερ Τότο.
1: Έχουν παίξει. Νομίζω ότι έχει πάει τον Τσαμπούρη σε τρελάμικα.
0: Λοιπόν, σε πολλές έχει παίξει, εντάξει.
1: Ναι. Για ξαπέστε όλες.
0: Τις λέω σιγά σιγά πάλι, ναι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Και το έχασα. Είναι Ηρακλής. Σωστά. Πανιώνιος. Εχάλαιο, ναι, σωστά. Ναι. Με στάλογο τροχείο το Εχάλαιο.
1: Ναι.
0: Καλαμάτα, Ακράτητος, Κορίνθος, Λάρισα, Ιωνικός και Όφη.
1: Αχα. Okay.
0: Μέσα θα έχουν πέσει.
1: Ναι.
0: Το έχουν ψάξει.
1: Μεσαίες ομάδες. Μεσαίες και μικρές. Μεσαίες μικρές. Έτσι. Mm-hmm.
0: Για τον Τέσσερα λένε γιατί θα αργήσει τόσο πολύ. Έκανε χειρουργείο νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Θα χρειαστεί χρόνο, μας είπε, θα είναι έτοιμο τον Αύγουστο.
1: Ακράτητος, φίλε. Υπάρχει ακόμα.
0: Σαν ομάδα δεν την έχω ακούσει.
1: Και εγώ δεν
0: ξεχασμένη είναι, αν θα υπάρχει.
1: Θρασίβουλος Ακράτητος. Άντε να
0: δεις. Καλύτερη ομάδα Ακράτητος.
1: Ναι,
0: από το
1: ναι πιο υπαρκτός. Η Εσπαριστά γήπεδα εκεί πέρα.
0: Ναι, έχω πάει, ναι.
1: Του Θρασίβουλου. Έχει πάει. Απάνω στο
0: και στα δύο έχω πάει. Ναι, και στα δύο έχω πάει.
1: Το είχαν κάνει για τους Ολυμπιακούς αυτό το πράγμα.
0: Το Θρασίβουλο είναι πιο δύσκολο από το άλλο.
1: Ναι, κάποια στιγμή είχαν κάτι είχαν πλακωθεί, δεν θυμάμαι. Κατεβαίνανε και είχε και ένα κοπάδι πρόβατα. Πλακώνησα μέσα στα πρόβατα. Ήταν είχε και μια ταβέρνα που πηγαίνανε μετά από την ΑΕΚ να μαζέψουν το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι. Νομίζω είχε δύο ταβέρνες εκεί. Αν θυμάμαι καλά.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Το ξέρεις ότι είχε μια ταβέρνα η οποία ήταν κοντά στην Παιανία, όταν ο Παναθηναϊκός προπονητός στην Παιανία, η οποία δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και αν ήθελε κάποιος να δώσει το ρεπορτάζ, ας πούμε, είχε κανένα φίλο δημοσιογράφο και ήταν παίκτης, σταμάταγε πάντα σε αυτή την ταβέρνα και έλεγε για να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Έλεγε να πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, για να πει πιο κοντά, δεν πήγε πιο κοντά τηλέφωνο.
0: Το άφηνε το
1: κέρμα.
0: Το κέρμα, ναι, για το τηλέφωνο.
1: Ναι, ρε, εντάξει, ας πούμε. Ήξερα εγώ τι μένεστε. Ήταν η ταβέρνα αυτή, ήταν. Ξέρεις πώς να σου πω.
0: Δεν θυμάσαι το όνομά της, ναι.
1: Όχι, όχι, πού να θυμάμαι. Σε μια πλατεία ήταν.
0: Στην Παιανία.
1: Ναι, Παιανία. Εντάξει, μην τώρα είναι. Ποιος να θυμάται. Δεν, αν μπορεί
0: κανένα. Αν στείλει κάποιος, να το πω. Ρε,
1: πρέπει να ήταν η ρεπόρτερ τότε ή η παίκτη. Για να το θυμηθεί.
0: Και λοιπόν, οι δύο ομάδες είναι διαλυμένες, λέει, είναι και για τον Ανακράτη
1: ναι,
0: και για τον
1: Θρασίβουλο, ναι. Υπάρχουν μερικές ομάδες που δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, και μερικές υπήρχαν παραδοσιακά, ξέρεις, και μετά εξαφανιστήκαν. Πήγαν σε πολύ μικρές κατηγορίες κτλ. Δηλαδή υπάρχουν μερικές ομάδες οι οποίες έχουν παίξει πρώτη εθνική κατηγορία και οι οποίες αγνοείται μετά η τύχη τους. Κυριολεκτικά, για παράδειγμα, στη δεύτερη χρονιά της πρώτης εθνικής κατηγορίας είχε παίξει μια ομάδα η οποία λέγονταν Θερμαϊκός. Υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Πιστεύω
1: θερμαϊκός, χαμηλά,
0: κάπου δεν... πιστεύω θα υπάρχει Θερμαϊκός, χαμηλά σίγουρα, αλλά.
1: Πολύ χαμηλά. Εγώ δεν θυμάμαι ούτε στη γάμα κατηγορία να παίζουν μετά. Πάνω, λοιπόν.
0: Πάμε με Νικολακόπουλο.
1: Οκ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες.
10: Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Και ήρθε η ώρα για Κώστα Νικολακόπουλο που έβλεπε τελικό conference εχθές.
1: Βλέπω έχουμε εντυπωσιακό δίδυμο, ε.
2: Ναι, τι να κάνουμε.
3: Χρειάζεται.
1: Έτσι.
3: Να τα λέτε να τα γράφετε, όπως λέγει ο Καρλός.
2: Λέγανε, ξέρεις, οι ηθοποιές όταν ήταν το καλοκαίρι και δεν είχαν θέατρο.
1: Ναι.
2: Θα πάει στο Παρίσι για καλλιτεχνική ενημέρωση.
1: Έτσι.
2: Κάπως, αθλητική ενημέρωση τον στείλαμε, λοιπόν.
1: Έτσι. Στα δικά μας Ολυμπιακός κοιτάζει τα διάφορα κομμάτια έτσι, του παζλ, σιγά σιγά τα πιο μικρά ως τα πιο μεγάλα. Προκύπτουν διάφορες πληροφορίες από το εξωτερικό, έχουμε μπει για τα καλά στη μεταγραφολογία. Μία είδηση, μία πληροφορία η οποία δεν είναι ευχάριστη. Ήρθε από την Ιταλία πριν από λίγο και φέρνει την Κόμο, η οποία έκανε μια εξαιρετική σεζόν και εξασφάλισε την παρουσία της στο Champions League, να ενδιαφέρεται για τον Πιρόλα. Όχι απλά ότι ενδιαφέρεται, ότι είναι ο πρώτος της στόχος για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Αν η πληροφορία είναι ορθή, είναι κακό αυτό για τον Ολυμπιακό, γιατί η Κόμο έχει λεφτά, μπορεί να κάνει δηλαδή καλή προσφορά, να το πω έτσι. Αλλά κρυβώσουμε όλα αυτά, πριν από λίγο προέκυψε αυτή η είδηση. Η Κόμο έχει βέβαια πρόσβαση στον Ολυμπιακό, όπως ξέρουμε, είχε δώσει τον Στρεφέτσα, δεν το ξεχνάμε. Mm-hmm. Οπότε μια πληροφορία είναι αυτή, δεν μας εκπλήσει μπορώ να πω, γιατί τον Πιρόλα γενικά τον παρακολουθούν οι καλές ιταλικές ομάδες, έχει κάνει μια διετία πάρα πολύ καλή στον Ολυμπιακό, ήταν αρχηγός επί χρόνια της εθνικής νέων και της εθνικής ελπίδων της Ιταλίας και προέρχεται από την Ίντερ, μην το ξεχνάμε. Ναι.
2: Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού τον πήρε.
1: Ναι, ακριβώς, μεγάλη επιτυχία πραγματικά.
2: Σε κάποια λεφτά θα τον δίνει λογικά, έτσι δεν είναι, Κώστα?
1: Ελπίζω όχι.
2: Ελπίζεις εσύ?
1: Δύο στόπερ ψάχνει ο Ολυμπιακός. Άμα είναι να δώσει και τον Πιρόλα, δεν κάνουμε τίποτα, φίλε.
3: Πάει για τρία μετά. Για τρία.
1: Βέβαια. Δύο στόπερ θέλεις αυτή τη στιγμή. Ο Καλογυρόπουλος δεν ανανέωσε. Οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με την Μόντσα. Ο Μπιανκόν, αν έρθει πρόταση, που δουλεύει ο μάνατζερ του να έρθει πρόταση, είναι να αποχωρήσει. Ψάχνει λοιπόν ο Ολυμπιακός δύο στόπερ, εκ των οποίων ο ένας να είναι πολύ ψηλού επίπεδου. Οπότε άμα φύγει και ο Πιρόλα, δεν θα είναι μια καλή είδηση, γι' αυτό λέω. Παρεπιπτόντως η ισπανική ΑΣ πριν από λίγο έβγαλε μια άλλη πληροφορία που φέρνει τον Ολυμπιακό να ενδιαφέρεται για τον Παράδα. Είναι ένας αριστεροπόδαρος στόπερ και αριστερός μπακ της Αλαβές. Οι πληροφορίες αυτές της ΑΣ, της εφημερίδας της Μαδρίτης, λένε ότι υπάρχουν κι άλλες δύο ομάδες ενδιαφερόμενες για τον παίκτη, που είναι 24 ετών, είναι και η Σπαρτάκ Μόσχας και η Θέλτα. Είναι μια πληροφορία και αυτή ήρθε πριν από λίγο, δεν την έχουμε τσεκάρει, ούτε αυτή μας εκπλήσει. Γενικά ο Ολυμπιακός κοιτάζει αυτούς τους παίχτες από την ισπανική αγορά, οι Αλαβές είναι και Βάσκοι, θα τον ξέρει και ο προπονητής, αλλά επαναλαμβάνω και η πληροφορία για τον Πιρόλα και αυτή για τον Παράδα είναι πριν από λίγο ήρθε, δεν τις έχουμε τσεκάρει, δεν μας εκπλήσουν, θα τις κοιτάξουμε και θα έχουμε συνέχεια. Χτες είχαμε το τελικό του Conference League, είδε ο κόσμος εκεί και τον ποιος ήθελε, ποιος κάτσε και είδε τον Ουνάι. Ένας παίχτης τον οποίον έχει ζητήσει επίμονα προπονητής και νομίζω ότι θα του κάνει το χατήρι ο Ολυμπιακός να τον πάρει. Ολυμπιακός ο οποίος πρέπει να καλύψει και τις θέσεις του πίσω από τον Τζολάκη, γιατί ο Πασχαλάκης δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, δεν θα το ανανεώσει το συμβόλαιο Ολυμπιακός, ούτε του Μπότη, του νεαρού, ο οποίος ήταν τρίτος γκολκίπερ, γιατί ο Μπότης έχει το θέμα το ότι πιάνει θέση ξένου, στην ευρωπαϊκή λίστα, και σίγουρα αυτό δεν είναι ευχάριστο. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι τρίτος γκολκίπερ του Ολυμπιακού, στη θέση του Μπότη δηλαδή, θα είναι ο Στουρνάρας.
2: Για πες μου, τι διαβατήριο έχει ο Μπότης, δεν ξέρω. Τι εθνικό έχει.
1: Ελληνικό έχει, αλλά ήταν στην Ίντερ στα 17 του, από 16-17.
2: Δεν είναι θέση ξένου.
1: Όχι, έχει χάσει το δικαίωμα να είναι γηγενής.
2: Okay.
1: Κατάλαβες, επειδή έπαιζε, ήταν στην Ίντερ, ας είναι Ελληνόπουλο, κανονικό, όλα ουτομογενής.
3: Αν δεν είχε αυτό το θέμα, Κώστα, θα ήταν κανονικά λογικά τρίτος ομπότης, έτσι, άμα δεν είχε αυτό το ζήτημα, έτσι, είναι.
1: Μα ήταν και φέτος, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα.
2: Το θέμα του γηγενούς, όχι, ναι, οκ.
1: Έτσι ο Ολυμπιακός θα πάρει το Στουρνάρα. Ήτανε 2 χρόνια στον Ηρακλή, βασικός τερματοφύλακας, ανέβηκε με τον Ηρακλή στην πρώτη κατηγορία, μένει ελεύθερος, ήταν στον Ολυμπιακό ο Στουρνάρας, στα νιάτα του, όχι ότι είναι μεγάλος, 24 ετών είναι, ήταν στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού και στην ΚΑΠΑ 19.
2: Αμυδρά, πέρα... τον θυμάμαι ότι υπήρχε.
1: Ναι, δεν θυμάσαι.
2: Ναι, αμυδρά τον θυμάμαι. Αμυδρά,
1: ναι, είχε περάσει και από τον Πανιόνιο. Οπότε αυτός θα είναι ο τρίτος τερματοφύλακας.
3: Άρα ψάχνει τον δεύτερο τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, υπάρχει μια υποψηφιότητα εδώ, την οποία την έχω πει από το περασμένο χειμώνα, πότε ήταν, είναι ο Πολωνός ο Μίστα της Ρίο Άβε. Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, παίζει 2-2,5 χρόνια πόσο είναι, από τη Λέγκια τον πήρε η Ρίο Άβε.
2: Είναι πρώτος ή δεύτερος
1: στα 24, 1,90 τόσο.
2: Βασικός ή δεύτερος στη Ρίο,
3: βασικός νομίζω είναι.
1: Τώρα μιλάτε και ήδη όμως και δεν...
2: Όχι, η ερώτηση είναι η ίδια όμως. Πρώτος ή δεύτερος στη Ρίο Άβε ήταν?
1: Πρώτος ήταν.
2: Πρώτος ήταν.
1: Πρώτος, τι να πέραμε, το δεύτερο.
2: Ξέρω εγώ.
1: Όχι. Ρωτάω. Πρώτος θεματοφύλακας ήταν.
3: 24 ετών, 93.
1: Ήταν πέρσι, είχε αναδειχθεί τρίτος καλύτερος, είχε ψηφιστεί από τους προπονητές τρίτος καλύτερος γκολκίπερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα πέρυσι. Φέτος είχε ένα τραυματισμό, έχασε κάποια μάτς, έπαιξε πάλι καμιά εικοσαριά, αλλά έχασε και κάποια παιχνίδια. Είναι μια υποψηφιότητα, δεν μπορώ να πω ότι αυτός θα είναι. Αντίθετα μπορώ να πω ότι ο Στουρνάρας θα είναι ο τρίτος.
2: Ναι.
1: Για δεύτερος υπάρχει αυτή η υποψηφιότητα που σας είπα, ο Πολωνός Πολσκά.
2: Και κανένας άλλος?
1: Όχι, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
2: Okay.
1: Σας είπα αρκετά σήμερα, μπορώ να σας
2: αποκαλύψω
1: τα λίγα λεπτά που είχαμε πάει.
3: Εγώ ρωτήσω να κλείσουμε. Κάρμο, υπάρχει θέμα Κάρμο?
1: Ναι, είπα χτες ότι...
2: Το ξαναλέει σήμερα λοιπόν.
1: Είναι στην Νότιχαμ, όσο τα μυαλά του είναι αλλού δεν θα υπάρχει, άμα αλλάξει τα μυαλά μπορεί να υπάρξει.
2: Με άλλα μυαλά ο Κάρμο. Λοιπόν, έγινε.
3: Να λέμε.
1: Άντε.
3: Ακούσαμε Νικολακόπουλο, πάμε σε σύνδεση με Sky, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
0: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια! Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Όπως στέλνει ο Αποστόλης Πάνος που κάνει το ρεπορτάζ του, του Παναθηναϊκού στην Κοσμοτέ. Ότι για την Κόμο που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι έχει Έλληνες σαπόρτερς εδώ πάρα πολλούς. Η Κόμο. Κάνει τύπος. Ναι, υπάρχει στο.
1: Ο ίδιος ο Έλληνας σαπόρτερ.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, όχι. Φοβερό, ε. Greek supporters, λέει Κόμο. Το έχει στείλει στο Facebook.
1: Greek supporters, Κόμο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πόσους έχει followers. Θα είπα, εγώ 30.
1: Ρε, παιδί μου, συμβαίνει, δεν ξέρω και εγώ τι να σου πω. Για να καταλάβεις τι περίεργα συμβαίνουν. Προφανώς δεν ασχολείσαι πάρα πολύ με τον γκολφ.
0: Όχι.
1: Έτσι που λέγαμε πιο πριν για τους άνθρωπους.
0: Ναι. Αυτά είναι για τον χτύπη.
1: Όχι, σνούκερ.
0: Το ξέρω, αλλά μήπως και αυτό μπορεί να το καταφέρει ο
1: χτύπης. Μπορεί να το καταφέρει. Λοιπόν, πρόσεξε, όταν κάνανε τις Σαουδάραβες στο τουρ, πήραν μαζί έναν μέσα σε όλους, όχι πρώτο όνομα, κάποιον που λέγεται Ταϊρέλ Χάτον, είναι Άγγλος, και τον πήραν για να παίξει εκεί πέρα. Πήρε, ξέρω εγώ, 20-30 εκατομμύρια, το δώσανε μπόνους, ας με πήγε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, σε μια συζήτηση που γινότανε γκολφ, έγραψα ότι έχουμε fan club του Ταϊρέλ Χάτον στην Ελλάδα. Και μου έβαλε ένας άλλος επαγγελματίας, καλός παίκτης, ο Σαμ Μπέρνες, ας πούμε, μου έβαλε like, ας πούμε, μπράβο, ότι στην Ελλάδα έχετε κάνει κλαπ του Ταϊρέλ Χάτον. Έλα, χαστε και Παναγία, λέω, είπαμε ένα παραμύθι και εμείς στο ίντερνετ, ας πούμε, και πιάσε κατευθείαν. Όχι, δεν έχουμε κλαπ.
0: Είναι group γενικώς πολύ γκόλφερ,
1: Ποιο κόλφερ, πέντε κάτω από που λένε είμαστε πολύ που ασχολούμαστε με το
0: επαγγελματικό. Φτάσει να σου κάνουν like όμως, δηλαδή, εντάξει.
1: Όχι, ο άνθρωπος, ξέρεις, εντυπωσιάστηκε ότι κάποιος από την Ελλάδα τώρα του έλεγε ότι έχουμε fan group, ας πούμε, του Ταϊρέλ Χάτον. Κοίτα κάτι, αυτό το πράγμα δηλαδή ότι είμαι με την Κόμο και τα λοιπά, εγώ είμαι Φούλαμ. Έτσι, χωρίς να είμαι φανατικός.
0: Ωραία, Φούλαμ. Αλλά έχει παίξει ο Τυπάρας και ο Καρακούνης.
1: Ναι, μπράβο. Έχει παίξει και ο Μήτρογλου, δυστυχώς.
0: Όχι, μια χαρά πήγε στη Φούλαμ.
1: Όχι, ρε, δεν έχει πάει
0: καλά. Όταν καλό ήταν, κάνει λάθος. Θα ζούσε στατιστικά.
1: Πρέπει να ήταν πιο ακριβή. Ναι, δείξω μου στατιστικά. Πρέπει να ήταν πιο ακριβή μεταγραφή που είχε κάνει Φούλαμ στην ιστορία.
0: Δεν ήταν για πάει.
1: Έπρεπε κανονικά, δηλαδή, ξέρεις, να πάρει το πρωτάθλημα για τα μέτρα της Φούλαμ ο Μήτρογλου, για να μείνει ικανοποιημένη η ομάδα. Αλλά τώρα, να πω ότι κάνουμε fan club, ας πούμε, δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ με τη Φούλαμ. Ρίχνω καμιά ματιά, ξέρεις, είμαι και στο fan Φούλαμ. Μου έρχονται καμιά είδηση. Ότι θα κάνουμε Φούλαμ fan club Athens. Πόσοι είμαστε, να είμαστε 4 άτομα, 6.
0: Δεν θα είναι πάρα πολύ, είναι λίγοι θα είναι.
1: Ο παδί της Φούλαμ
0: πιστεί όμως μήνυμα. Πάρα πολλά.
1: Το άδωστε για πλάκα όλοι για να κάνουμε τέτοιο γκρουπ. Καταλάβες. Κυριλαία ομάδα να ξέρεις, έτσι.
0: Η Φούλαμ.
1: Ναι, κυριλαία ομάδα. Πολύ κυριλαία ομάδα. Είναι, το γήπεδό της είναι εκεί πέρα που τελειώνει το Τσέλσι, να σου πω, στο ποτάμι. Επειδή είμαι κοντά στη γειτονιά, ας πούμε, κάποια ομάδα έπρεπε να δηλώνω, ας πούμε. Δηλώνω Φούλαμ. Δεν είναι κάτι το οποίο ξέρεις. Αλλά έχει πλάκα, ας πούμε, σαν ομάδα. Είχαμε πάει με τον Μάκη Προβατάκη και τους είχαμε δει όταν παίζανε στο γήπεδο του Queen's Park Rangers, γιατί κάναν το Craven Cottage, το κάναν ανακαίνιση τότε. Ναι, μπράβο για τα ξύλο. Και έπαιζε εκεί πέρα ο Λόρενς, πώς λέγεται, εσύ, ο προπονητής που ήταν στον Ατρόμητο και πήγε και στον Αστέρα.
0: Κόλμαν.
1: Ο Κόλμαν, μπράβο, ήταν αρχηγός της ομάδας.
0: Βάραγε πολύ, έτσι, σαν παίχτης.
1: Ναι, το θέμα ήταν να τον πετύχει τον άλλον. Αυτό είχαμε ένα πρόβλημα.
0: Ναι, να
1: δεν ήταν αν είχε την πρόθεση να τον βαρέσει, κανένα πρόβλημα.
0: Αλλά αν τον προλάβαινε.
1: Το θέμα ήταν να τον πετύχει, ας πούμε. Και σου έχω πει, μια από τις μεγάλες του Chris Coleman, ας πούμε, σκηνές, νομίζω το έχω ξαναπεί στην εκπομπή. Καθόμαστε με τον Μάκη τον Προβατά και βλέπουμε ένα μάτι με την Burnley, ήταν μου διαβεί. Καθόμαστε στην κερκίδα, λοιπόν. Καθένα από του γέροντε οπαδού τη Φούλαμ μπροστά. Και του λέω, τον κοίταγα εκεί πέρα και του λέω, είσαι Chris Coleman, όπου έπεσε με τη μαλούρα. Και μου λέει ο τέτοιος ο πάδος, unfortunately yes. Δυστυχώς ναι, είναι ο Chris Coleman, είχε μαρτυρήσει κι αυτός. Βρήκες τελικά του Μήτρου Λουδάσια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχω δίκιο.
0: Λοιπόν. Δηλαδή, το είχα κολλήσει από την εμπορία του στη Μαρσέη Μπενφίκα, και την Μπενφίκα, ναι.
1: Την Μπενφίκα και κάνει που...
0: Έπαιξε να φανταστείς και στην δεύτερη ομάδα της Φούλας, ρεζέρβες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άστο.
0: Δηλαδή,
1: το να το πάρει σπίτι τη φανέλα, δεν κόλλησε. Τι να κάνω.
0: Τρεις φορές έπαιξε 151 λεπτά. Τίποτα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και αγώνισε και στην άντρα 20 ρεζέρβες δύο φορές. Δηλαδή πολύ μικρή παρουσία. Δηλαδή πέρασε και δεν ακούμπησε
1: πολύ. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή. Αν πάει, άστο να πάει στο διάλογο. Δηλαδή, όσο παδό τη Φούλαμ τώρα μιλά. ας να πάνε, εντάξει. Για κάποιο λόγο και ορισμένοι παίκτες, δηλαδή, να, ο Ζαγοράκης για παράδειγμα στη Λέστερ δεν κόλλησε.
0: Στην Πολωνία είχε παίξει πιο πολύ, νομίζω.
1: Δεν κόλλησε στη Λέστερ, δεν την πήγαινε και δεν τον πήγαινε. Δηλαδή, mm-hmm. Δεν τον πήγαινε. Μάλλον περισσότερο τον πήγαινε παρά αυτός πήγαινε την ομάδα. Δεν ήταν. Το πρώτο πράγμα ήταν βάλε μου μια τέτοια, ένα πιάτο για να βλέπω ελληνικά προγράμματα.
0: Δεν
1: ήταν του εξωτερικού. Ήθελε Θεσσαλονίκη ο Ζαγοράκης.
0: Το φραπέ του, την ιστορία του, τον ήλιο.
1: Άντε να έρθει και Αθήνα, να παίξει να έχει ωραία. Μέχρι τόσο όμως. Δεν ήταν ο παίκτης.
0: Μην με ζόριζετε πολύ.
1: Μπράβο,
0: αφήστε με στην
1: ψυχή. Δεν ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ξέρεις, που έχει ξεκινήσει από τη Γερμανία, ξέρω εγώ, έρχεται Ελλάδα, βρίσκεται Πορτογαλία, όπου γίνει και πατρίς.
0: Αγγλία, με και τώρα είναι στην Ισπανία.
1: Ναι,
0: εκεί ήρθε όλη την Ευρώπη που λέει λόγος.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ορισμένοι είναι στο χαρακτήρα. Δηλαδή και είναι, αν έχει μεγαλώσει έτσι. Για παράδειγμα, και εμένα μου άρεσε έτσι η ζωή μου. Γύρνα κάπου μέχρι μεγάλο. Ορισμένοι παίκτες κάνουν, ορισμένοι παίκτες δεν κάνουν για αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, οι Σκανδιναβοί προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα. Σε εμάς, ας πούμε, όταν έρχονται.
0: Mm-hmm. Το είναι
1: χαρακτήρα, ναι. Ναι.
0: Ενώ οι Βραζιλιάνοι και οι Αργεντίνοι είναι πιο δύσκολοι.
1: Πιο δύσκολοι. Πιο δύσκολοι. Ναι, ειδικά, ναι. Ξέρεις, όταν έρχονται μικροί, ας πούμε, ξέρεις, κάτι είναι διαφορετικό.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Έτσι.
0: Πες μου έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή φέτος που έπαιζε στο εξωτερικό, που θα κάνει μεταγραφή, πιστεύεις, να πέσει σε μεγαλύτερη ομάδα.
1: Ένας είναι, ρε.
0: Ο Τζολής.
1: Βέβαια.
0: Ναι, συμφωνώ 100%.
1: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή, αν μου έλεγες είσαι general manager,
0: ναι, ναι,
1: ξέρω
0: κάποιο...
1: εγώ.
0: Σε ποια ομάδα.
1: Σε ποιο επίπεδο.
0: Να πάμε Γερμανία, να πούμε Dortmund. Θέλεις.
1: Άνετα. Bayer Leverkusen.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, τέτοιο επίπεδο. Δεν θα έλεγα Bayern. Εκεί πέρα αλλάζουν τα μέτρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, υπάρχουν πέντε ομάδες.
0: Μπράβο, που μπορείς να
1: κουμπίσεις
0: εύκολα.
1: Μπορούν να σε κάψουν κανονικά. Δηλαδή, Real, Paris Saint-Germain,
0: Bayern. Μίλαν θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι τέτοια μου η Μίλαν.
1: Ναι,
0: το
1: ίδια.
0: Βγάζει. Τέσσερις.
1: Ναι, θέλεις να πούμε και η
0: Μπαρσελόνα.
1: 100% Μπαρσελόνα και
0: Αγγλία, πούμε.
1: Και Αγγλία να πούμε τη Λίβερπουλ. Mm-hmm. Δύσκολες πολύ
0: και
1: ομάδες.
0: Και τη City, δεν City που άπεις.
1: City, μπράβο, City ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο, ναι.
1: Είναι ομάδες οι οποίες έχουν συνηθίσει, ξέρεις, αμέσως να είναι superstar. Ή θα κάνει κάποιος 200 εκατομμύρια και θα τον περιμένουν, ή θα κάνει κάποιος 30 εκατομμύρια μεταγραφή του και θα του πούνε έχεις δύο ευκαιρίες να παίξεις δύο μάτσα, αν δεν βγάλεις μάτια, για μας.
0: Και για τον Καρέτσα που λένε που όντως έχει εξελιχθεί, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να μείνει ακόμα μια χρονιά εκεί, είναι νωρίς.
1: Ναι, και εμένα δεν νομίζω.
0: Να πάει την επόμενη σεζόν.
1: Δεν νομίζω, ακριβώς δεν νομίζω. Δηλαδή, παίζεις καλό πρωτάθλημα, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Μπορεί να καεί πάρα πολύ εύκολα.
0: Είναι 18 χρόνια.
1: Είναι απογοήτευση, ρε, εσύ. Αυτό όλο το πράγμα, ναι. Η απογοήτευση είναι το εξής, ότι είναι ο διάτρωτος κάποιο παίκτη στο επίπεδο του. Mm-hmm. Λέει, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, να είμαι σε περιοδικό με σκίτσα, να είμαι στο αγόρι, ξέρω, να είμαι πρωταγωνιστής. Οκ. Okay. Εάν πάει κάπου και δεν πιάσει, αρχίζει και αμφιβάλλει για τον εαυτό του. Και είναι μεγάλη ιστορία, ξέρεις, ένα παίκτη.
0: Να μην σε πάρει από κάτω, ε.
1: Να μην αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, να μην νομίζεις δεν είμαι αρκετά καλός. Πρέπει μέσα στο κεφάλι του ένα παίκτη τόσο μικρό να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Mm.
1: Τα πάντα. Να μην έχει αποτυχία, να μην φορτωθεί. Στα 25 μπορεί να έχει μια αποτυχία. Okay. Δεν έγινε κάτι, έχει μάθει τον κόλπο πώς είναι.
0: Και ο Τζόλης το κράτησε αυτό. Δηλαδή, ένα παιδί που πήγε στο εξωτερικό, έμεινε λίγο πίσω, παίζοντας την Όριτση, δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη παρουσία.
1: Ναι.
0: Πήγε δανεικό και ξέχασε αριστερά, κρατήθηκε εκεί.
1: Ναι,
0: και τώρα
1: πήγε
0: στην Γκλάμπρις, δύο χρονιές και είδες μια πρόοδο που έχει.
1: Ναι, ακριβώς. Ότι ξέρεις, καμιά φορά ξεπερνάει, ας πούμε. Δηλαδή, είναι η λάθος κίνηση, μετά πρέπει να τη μαζέψεις, όπως έκανε ο Τζόλης.
0: Mm.
1: Καλύτερα να μην την κάνεις σε λάθος κίνηση και να ότι όλα σου πηγαίνουν δεξιά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Πάμε τσακίρι.
2: Winsport FM 94,6.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
11: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ήρθε η ώρα του Γιώργου Τσακίρη. Τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου Γιώργαρα.
1: Γεια σας κύριε, πώς είστε?
2: Τι γίνεται? Ο ένας Γιώργαρα, ο άλλος κύριε. Ούτε μάστορας να ήταν. Γεια σου ρε Γιώργαρα, γεια σου κύριε.
0: Έχουμε την κώδικα με τον Γιώργαρο, ναι.
2: Τι γίνεται?
1: Πώς είστε, τι κάνουμε?
2: Καλά, μια χαρά, όλα τα
1: καλά.
0: Έσαι σωραχής η διάθεση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, ναι.
1: Θεματολογία, ρε. Αναπτύσσεται έτσι.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Περισσότερο στο θα.
2: Ναι.
1: Και λιγότερο στο να.
2: Ναι.
1: Προφανώς και το πιο σημαντικό της ημέρας έχει να κάνει λίγο με τον Μάρκο Νίκολουτσαν και το περιμέναμε, μιας και είχαμε πει και στο Big Wings 4.6 ότι ο ίδιος είναι θετικός στο ενδεχόμενο άλλος σε προώρηση επέκτασης και θα το σκεφτόταν με πολύ ευχάριστη έτσι, πρόθεση να το πω, γιατί του αρέσει πάρα πολύ και στην Αθήνα, έχει ικανοποιηθεί και η οικογένειά του πάρα πολύ από τον τρόπο ζωής, τους άλλους οι σύζυγος του το θέλει πάρα πολύ να έρθει εδώ. Και η κόρη του όμως περνάει υπέροχα, οπότε είχε τέτοια διάθεση και την πρόθεση την είχε κάνει γνωστή στο πολυστατό του περιβάλλον, γι' αυτό το είχαμε πει άλλωστε σαν αποτέλεσμα ρεπορτάζ στα μαντάτα που αφορούσαν την ΑΕΚ το προηγούμενο διάστημα, πριν 10 μέρες δηλαδή. Ο ίδιος ο Ριμπάλτα αναγνώρισε ότι τα ζητήματα αυτά είναι καλό να λύνονται όσο το δυνατό το συντομότερο. Προφανέστατα δεν θα γίνει αύριο μεθαύριο αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω. Δεν αποκλείω να τελειώσει μέσα σε μια ώρα όταν θα συζητήσουν. Απλά λέω ότι η λογική είναι ότι θα πάει λίγο πιο μετά, κάνα δύο μέρες πιο μετά ή ακόμα παραπάνω. Πάντως οι Σέρβοι γράφουν ότι πρόθεση και τσάικ είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο τουλάχιστον μέχρι το 2028 με τον Σέρβο τεχνικό. Αν με ρωτάς αν ισχύει, αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ δεν επιβεβαιώνεται και δεν διαψεύδεται τίποτα. Από προθέσεις, συμπάθειες και εντάξει, επιτυχημένη σεζόν, προφανώς ότι και θα σας πω ότι 100% θα το σκεφτόταν με πολύ πολύ θετική προοπτική και η ΑΕΚ. Θυμίζω ότι όπως λήγει το 27 του coach στο συμβόλαιο, λήγει και του Ριμπάλτα. Οπότε δεν αποκλείω να γίνει με ένας μπάρο δύο τριγώνια στο ενδεχόμενο να παραταθεί για μια χρονιά ακόμα.
2: Ναι.
1: Η κοινή παρουσία του στην ΑΕΚ.
2: Υποθέτω του Ριμπάλτα θα είναι έναν ήχος και δεν κάνει μόνος του. Τσακ. Πηγαίνει στο Μάριο Ελίοπουλο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εννοείται. Για να μην απλά δεν μπορεί να εισηγηθεί.
2: Είναι ωραίο να ανανεώσει το συμβόλαιό μου. Να πει.
1: Ναι, εκεί που μιλάνε, επειδή φαντάζομαι και για τον Νίκολη, και όταν θα μιλήσω για τον Νίκολη.
2: Με τον Μάριο Ελαιόπουλο, αν πει τελειώνει.
1: Ναι, έχουν φοβερή σχέση, παιδιά, ούτως ή άλλως. Πάρα πολύ καλή σχέση. Το έχουμε διαπιστώσει πώς αποθεώνεται. Το τριγωνάκι, δηλαδή μεταξύ του ένα αποθεώνει τον άλλον. Και δικαιολογημένα έχουν πολύ καλή συνεργασία, άριστη σχέση. Οπότε ξέρεις, είναι εντελώς αντιμετωπικό το να το συζητήσουν. Δεν λέω ότι να συμφωνήσουν. Εκεί πάντα εγώ κρατάω πισινές.
2: Έχουν βρει και ρόλους οι οποίοι είναι διακριτοί και ξεσυμβατεί ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή ο Μάριος Τηλιόπουλος αυτή τη στιγμή έχει το ρόλο του super fan, του υπεροπαδού της ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Εκεί.
1: Κοίτα, είναι πολύ καλό, Αντώνη, ότι ο Μάριος Τηλιόπουλος μας απασχολεί. Για πράγματα τα οποία τουλάχιστον δεν είναι και ποτέ το πανήθηκα, έτσι.
2: Αφού
1: είναι
2: άλλα πράγματα,
1: το κασκολάκι του, την ομάδα, την αγκαλιά σου πέφτες. Μπράβο. Πολύ πολύ πιο θετικό για μένα είναι ότι δεν μας απασχολεί καθόλου για το να παρεμβαίνει στο έργο του Μπάλτα, να παρεμβαίνει στο έργο του Νικολίτς. Και γι' αυτό άλλωστε και πανηγυρίζουν αυτοί οι δύο άντρες. Διότι μπορούν να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νικολίτς είχε πει πως δεν έχω συνεργαστεί με καλύτερο ιδιοκτήτη. Γιατί προφανώς οι άλλοι θα του λέγανε πράγματα, θα είχαν άποψη, θα του λέγανε αγωνιστικά και θα του γίναγε το κεφάλι. Εδώ δεν έχει τέτοια πράγματα. Αυτό που ζητάει ο κότς είναι επαγγελματισμό, δουλειά και ανταπόκριση. Πάντα δεν είναι δεδομένο για κανέναν, έτσι δεν είναι το αποτέλεσμα, δεν μπορεί να το πληρώσεις. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πολύ σημαντικό και ευχάριστο αυτό. Πριν αυτού είχαμε και μια αναφορά για τον έναν center forward, τον Ντουξ, ποιος είναι από την περσινή λίστα, την καλοκαιρινή. Είναι αλήθεια ότι όταν έψαχνε φόρ ήταν μέσα στα 6-7 περιπτώσεις, κάτω από το 4, από ό,τι γνωρίζω εγώ, σε περίπτωση ποδοσφαιριστών. Θυμίζω ότι πρώτος στη λίστα τότε, για όσοι το θυμούνται, ήταν ο 4, έτσι, που κατέληξε ο Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ δεν ήθελε να φτάσει κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ τότε. Η δεύτερη περίπτωση ήταν ο Βάργα, που αποκτήθηκε το Γενάρη. Πιο πίσω ήταν δύο ακόμα περιπτώσεις και εκεί, πέμπτη-έκτη θέση, υπήρχε ο Ντουξ, ο οποίος ήταν ένας φόρ που κάλυπτε σε ένα βαθμό, όχι στο βαθμό που ήθελε απόλυτα ο Μάρκο Νίκολιτς, το θέμα του ΦΟΡ. Δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για την ενίσχυση της ομάδας.
0: Έχει τρεις εντερφορία,
2: δηλαδή.
0: Βάργα, Γιώβιτς, Ζήμι.
1: Έχει τρεις εντερφορία, άμα παίζεις με 4-4-2, θέλεις τέσσερις και ο καθένας είναι τα χαρακτηριστικά του άλλου. Εγώ δεν... Προφανές θα το καλαργύρισα, οι ΑΕΚ θα εκμεταλλευτούν καλαργύρι σαν τέταρτο φόρ στην προκειμένη περίπτωση, τουλάχιστον μέχρι το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δει
0: αντίθεση. Και είναι και γενείς, έτσι.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, δεν είναι στη λίστα τη δεύτερη τετράδα. Θυμίζω ότι είναι 17-4-4. Δεν ανοίξει η δεύτερη κατηγορία που θα χρειαζόταν η ΑΕΚ, γιατί την πρώτη την έχει καλυμμένη. Έτσι, με Μάνταλο, Ρότα, Πήγιο και 300. Η ΑΕΚ την έχει ψιλοκαλυμμένη την πρώτη τετράδα. Η δεύτερη τετράδα που είναι από τους παίκτες των Ακαδημιών, να το πούμε έτσι, της Άντερ, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν καλύπτεται από αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι να πω ότι αναζήτηση δεν έχει. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι να πω ότι αναζήτηση δεν έχει.

0: Είναι και τρεις, έχεις δίκιο.
1: Ακριβώς. Θα πεις, ας πούμε, παίζουμε 4-4-2. Οκ, okay, κάνω μια αλλαγή. Οκ, okay, θα βάλω αυτόν που λείπει. Κατά το ζήνει φέτος. Οκ. Okay. Ο οποίος έκανε όμως.
0: Έχεις πλέον απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει ο Πιερό, ξαναλέω. Αστερίσκο.
1: Και Πιερό, okay, ναι.
0: Προφανέστατα είναι στην transfer list.
1: Ναι.
0: Αλλά αν δεν βρεθεί κάπου να τον παρακολουθήσει, ναι, είτε με τη μορφή δανεισμού, είτε με κανονική, ναι, μεταγραφή, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ και πέρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και χθες για τους παίκτες που έχει στην transfer list.
1: Mm.
0: Αλλά ταυτόχρονα και παίκτες που ενδιαφέρουν χωρίς να είναι στην transfer list. Είχαμε πει για τον Μουκουντή, είχαμε πει για τον Ρέλβας.
1: Ναι.
0: Προφανές
1: για τον Ρέλβας δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπαμε χθες.
1: Ναι,
0: για... δεν ήταν στην δύο το μεσημέρι.
1: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό λόγο δεν το θυμάμαι. Για πες, ποιος ενδιαφέρεται.
0: Λοιπόν, είναι στο... Έχει δεχτεί κρούση η ΑΕΚ, όχι προτάσεις μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θυμολογείται ότι
0: ήταν και πολύ ψηλή πρόταση. Πάρα πολύ ψηλή πρόταση μπορεί να έρθει για τον Ρέλβας. Όταν λέω πάρα πολύ ψηλή πρόταση, που θα ξεπερνάει, εννοώ, το μονοψήφιο. Θα μπαίνει,
1: ναι, ναι, ψηλά,
0: το,
1: ναι,
0: ένα μπροστά. Δηλαδή θα πηγαίνει 10, 11, ναι. Δεν το ξέρω ακόμα, δεν έχει έρθει. Είναι υποθετικό σενάριο. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς από Πορτογαλία. Θα περιμένω να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Η προτεραιότητα, ναι, για παράδειγμα, να μην σου χαλάσω το ενδεχόμενο μεταγραφής αν το θελήσεις, έχει ο Μουκουντή.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είχε φέρει δύο προτάσεις. Η ΑΕΚ τον διατήρησε στο ρόστερ της, του επέκτηνε τη συνεργασία με το 29 και τον αναπροσάρμοσε προς τα πάνω το συμβόλαιο για να τον ικανοποιήσει και σωστά το έκανε. Όπως και να έχει, όταν θα γίνουν, ό,τι και να γίνει θα καλυφθεί, αλλά νομίζω ότι και με την περίπτωση συνέβη η ΑΕΚ θα επιδιώξει να τον κρατήσει σίγουρα 1-2 χρόνια. Αν μπορέσει δύο, αλλά σίγουρα για ένα χρόνο ακόμα, προκειμένου να εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο.
2: Ο καλύτερος κόπερ στο πετάλημα φέτος, μακράν ο Ρέλβας.
0: Μακράν του δεύτερου, σίγουρα, ναι. Μακράν του δεύτερου. Πιο σταθερός και πιο καλός. Αν εξαιρέσω ένα-δύο λαθάκια σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, δεν θυμάμαι παιχνίδι στο οποίο να έχει κάνει εύκολο λάθος. Αδιάστο που λέμε. Πολύ σημαντικό για στόπερ. Και ο Κοϊτά είναι σε αυτή την κατηγορία. Προφανέστατα, ναι, γιατί είναι οι παίκτες που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν και εντός και εκτός συνόρων. Δεν είναι δυνατό.
1: Το Γιώβιτς αρχικά, ας πούμε. Δεν ήτανε.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
2: Έγινε.
0: Αυτά.
2: Γεια σου, Γάρα μου.
1: Έλα, κλείσαμε.
2: Αύριο θα είσαι μαζί μας αύριο.
1: Όχι, δεν
2: θα
1: είμαι μαζί σας αύριο, αλλά για πες.
2: Μαζί μας. Αυτό το δίωρο, να μην ξεχνάμε, όλα γίνονται με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ακολουθεί.
2: Ακολουθεί. Δελτίο αθλητικών δύσεων με τον Νικολακτήπη.
1: Τίμιος εργάτης.
2: Και μετά δύο ώρες ανοίγουν γραμμές και υποδέχονται τον κόσμο, το πλατή κοινό, Μπάμπης Χριστόπουλος, Σταύρος Χρονοθυμίος.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζει. Με κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Κάθε φορά.
11: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
10: Κάθε φορά.
11: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
10: Θέλω να μου γελάς.
11: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
14: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που
15: διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: πηγαίνουνε σε Ριγιάννη. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλεφωνά μας. Με Σεβδά ξεκινήσαμε. Ξεκινάνε και τα ημιτελικά στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Αυτά έχουν μείνει και μετά η τελική στο μπάσκετ. Έχει μείνει και ένα Champions League το μονοπωλείο το Σάββατο. Νωρίς.
1: 7.
0: Για να μπορείτε να πάτε μετά για βόλτα.
2: Έρωτα να μην πιάνεις.
1: Εάν πριν από σένα κάνει εκπομπή αυτός που είναι στην παραγωγή.
0: Ναι.
1: Η ατζέντα βρίσκεται ήδη εδώ από νωρίς.
0: Εντάξει, παιδί μου, μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι σούπερ.
1: Όχι, για τον Μπάρτι, τι σούπερ. Δεν τα άφησε για μας, την είχε αυτός.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ελπίζω να μην έχει ξεχάσει τα μισά.
1: Ποτέ.

0: Ναι, για πες το, πες το. Έτοιμος είσαι να την πεις, έλα, πες την.
1: Περίμενε, δεν τα πω εγώ.
0: Ναι, πες την.
1: Πήγε πιο νωρίς το παιχνίδι του Τσιτσιπά αντί για τις 7 με τον Αρνάλντι θα αρχίσει στις 5 παρατέταρτο.
0: Δεν θα μπορέσω, ναι.
1: Και η Σάκαρη με την Λιού στις 4.30. Μια χαρά προλαβαίνεις, έχεις από εδώ, πας σπίτι σου, την πέφτεις την καναπεδάρα σου και παρακολουθείς.
0: Ναι, ναι.
2: Να μην τα βρουν οι αγκαλιές που βγαίνουν σε Ριγιάννη.
0: Πάω στο σπίτι γιατί να κάθομαι στο μπαλγόνι και να αγναντεύω τη θάλασσα, θα βλέπω Τσιτσιπά ή Σάκαρη.
1: Σιγά okay. Και σιγά, κάνε και το ένα και το άλλο, okay. Δηλαδή γιατί.
0: Δεν μπορώ, είναι ανάποδα η τηλεόραση.
1: Κάνα χρακ, γίνατε.
0: Όπα!
1: Γίνατε το μπαλκόνι.

0: Πώς το έδεσε χθες το ματσάκι?
1: Καλύτερο το περίμενα.
0: Ναι μωρέ, εντάξει.
1: Κάντε στο δεύτερο λίγο άνοιξε, στο πρώτο.
0: Στο δεύτερο άνοιξε γιατί η Ράγια ήθελε να ισοπαλήσει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σαν να μην έγινε.
1: Βγάλαμε την υποχρέωση.
0: Ναι.

0: Σήμερα λοιπόν στις 6 είναι το Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έτσι, για να προγραμματιστείτε λίγο.
1: Ναι, έχω προγραμματιστεί.
0: Δεν είναι μόνο για σένα, ρε φίλε.
1: Λέω
0: για τον κόσμο.
1: Θα πάω, τι να σου πω τώρα.
0: Να αφήσει τη θέα από τον μπαλκόνι.
1: Θα την αφήσω.
0: Για το Τσιτσιπά και τη Σάκα δεν, ε.
1: Θέλω να δω το Λάβαρο να ανεβαίνει στον ουρανό του σε.
0: Αν πει θα έχει σκοτεινιάσει κιόλα, δεν θα είναι τόσο. Ναι. Δίπω εκεί θέα από τον μπαλκόνι.

0: Ο άλλος σου γράφει. Ο άλλος που να ξέρει από αθλητισμό, μόνο γάβρο και ρετσίνα. Ο άσχετος. Εν τω μεταξύ, ρετσίνα δεν πρέπει να έχω πει ποτέ στη ζωή μου.
1: Κακός.
0: Ναι, δεν έχω πει ποτέ.
1: Κακός.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχω πει.

0: FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Τρώμερη καμπινελίκια εδώ από δικούς μου για το γιατρία Τσίνα.
12: Μα καλά σου. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο ξεβγενισμένο σε γεύση, αλλά ωραίο.
11: Δεν μου κάθεται ρε φίλε.
12: Κατεβαίνει εύκολα είναι.
11: Για τυράκι τι δεν κατεβαίνει εύκολα.
12: Εντάξει, άλλο τον άλλο το άλλο ρε φίλε. Σταύρο λέει, με το τεστ με τι σερβίρεται, πίτσα ή σουβλάκια? Τίποτα δηλαδή. Κανονικά δεν πρέπει να κάνω σούσι, ξέρω εγώ. Με
11: ράει το
12: διάλογο. Δεν τα τρώω.
11: Να χάθεις, να χάθεις.
12: Με τι θα σερβίρεται?
11: Με τίποτα, με ό,τι να είναι.
12: Με καναπεδάκια.
11: Με φασολάδα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Μου θέλεις και ειδικό φαγητό για το τένις.
12: Εγώ καθόλου.
11: Και στο χωριό σου.
12: Τένις ή ειδικό φαγητό?
11: Άσο, για το φαγητό το ξέρω.
12: Κάτι θεωρητικά. Πιο εξευγενισμένο, όχι με ρετσίνα, δηλαδή ο Μπάκου θα δεν βλέπει τένις, και θα πει ρετσίνα.
11: Και όπως λέει η φίλη μου η Πόπη, ο καλός ομίλος τα λέθη όλα.
12: Ναι, αλλά πρέπει να διαχωρίσεις και λίγο τι είναι γιατί, την περίσταση.
11: Είπαμε, από συνοικία ευγενών και πριγκίπων είμαι εγώ, όχι εσύ.
12: Έτσι νομίζεις. Mm.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά είπαμε τελειώνουν τα αθλητικά.
1: Τελειώνουν και γιατί το Μουντιάλ, γιατί το λες έτσι όπως το λες.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, στο Μουντιάλ
1: έχουν αρχίσει να φουντώνουν τα μεταγραφικά.
0: Να βάλουμε Μουχαμέτη για το Μουντιάλ τώρα. Οκ. Ας να παίξουμε και καμιά μουσική, να παίξουμε και κανένα καλεσμένο, να έρθει κανένα ανθρωπάκος εδώ με την κιθάρα του, να μας πει ένα τραγούδι. Άιντε, μπράβο.
1: Αν δεν κάνω τα κουμάντα.
0: Τα κάνω ήδη. Την άλλη εβδομάδα θα τα ακούσεις στα μαντάτα.
1: Ελπίζω να τα κάνεις προστέρψη του κοινού.
0: Ναι.
1: Και όχι για να βρει την εργασία, θα κάνει καμιά περιοδία να πάει να τραγουδήσει για να κάνει το παιδικό σου όνειρο πραγματικότητα. Έτσι,
0: δεν γίνεται με αυτού να τραγουδήσω, ρε φίλε. Είναι...
1: να ανοίξει το πρόγραμμα.
0: Εντάξει τώρα, πάω τώρα με αυτού να τραγουδήσω, α πούμε. Δεν το καταθέχομαι καν, α πούμε.
1: Α, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ή φοβάσαι μήπως τους κλέψει τη δόξα.
0: Αυτό εννοείται.
1: Και δεν σε θέλουν μαζί.
0: Εννοείται.

0: Ότι εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει με σούσι.
1: Όχι, δεν, καθόλου.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για λινάτσα κανονική.
1: Μα δεν το τρώω καν το σούσι. Εγώ σου λέω με τι θα έβλεπε κάποιος το τένις, ξέρω εγώ, ευχάριστα. Τι ταιριάζει στο κάθε άθλημα, στο κάθε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τένις και σπλινάδρο με ρετσίνα.
0: Τι
1: θα έχει φράουλες αντί γη και σαμπάνια.
0: Είναι δυνατόν να έχει σπλινάτζερο και να ανοίξω την τηλεόραση να δω τένις.
1: Είδες!
0: Άντε από εδώ, ρε.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Ράντε από εδώ, ρε.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.

Ένας φίλος μας λέει ότι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια για το μεσημερινό μας Ολυμπιακό με την ΑΕΚ έχουν τελειώσει. Από ό,τι άκουσα εγώ, υπάρχουν εισιτήρια τουλάχιστον στους γκισέδες. Τα ηλεκτρονικά δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει. Ναι.

0: πάντως, αν και νωρίς, νωρίς.
1: Πόσο νωρίς?
0: Νωρίς είναι, ρε φίλε, είναι ακόμα τέλη Μάιου.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και η ονοματολογία γίνεται πιο έντονη. Και νομίζω ότι είναι από τις πρώτες φορές που τόσο νωρίς έχουμε πραγματάκια, όχι σε θεωρητικό επίπεδο θα κοιτάξει έναν χάφι, έναν τερματοφύλακα, αλλά αρχίζουν λίγο και μέχρι και ονοματάκια να βγαίνουν.
1: Καλά, εγώ δεν θυμάμαι καμιά φορά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να μην τελειώνει το πρωτάθλημα και να μπαίνουν μπροστά τα ονόματα. Δεν το θυμάμαι αυτό έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Μάλιστα, πολλές φορές είχαμε και άμεσες ανακοινώσεις.

0: Ταυτίζομαι με το στόλισμα που μου κάνει ένας φίλος εδώ. Ρε, ο Στέφανος είναι αθληταράς. Πάρ το χαμπάρι, ποταπέ χωριάτη.
1: Πάρ το χαμπάρι.
0: Το πήρα.
1: Και τι κατάλαβες?
0: Τίποτα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ο Κώστας από την Νίκαια λέει: πες πάλι τις ώρες του τένις για να βγάλω το Χαβιέρι από το ψυγείο.
1: Όχι, να τα πεις εσύ.
0: Δεν τα
1: που
0: θυμάμαι.
1: Το πες μάγκας. Εσύ να τα πεις.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: 4 και 20 η Σάκαρη. Και μισό λεπτάκι. 5 παρά ο Τσιτσιπάς. 5 παρά τέταρτο ο Τσιτσιπάς. Και η Σάκαρη πήγε πιο νωρίς. 4 παρά 20.
0: Ωραία. Άρα δεν προλαβαίνω.

Να πω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wins Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο και θα ανακοινωθεί ο νικητής στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα.

0: Το ήξερες ότι σε πολλά μεγάλα τραγούδια του Νίκου Παπάζουλου κιθάρα παίζει ο Μάλαμας, έτσι?
1: Ναι. Εντάξει, σπουδαίος Παπάζουλου.
0: Εννοείται.
1: Σπουδαίος
0: Παπάζουλου. Από τους μεγαλύτερους. Και δεν θυμάμαι τραγούδι του που να πω, ας πούμε, ότι εντάξει ρε παιδί μου, αυτό τώρα γιατί το πες. Είναι ένα και ένα όλα.
1: Όλα έχουν κάτι να σου πούν. Yeah. Μπορεί να μην ταυτίζεις εσύ με κάποια, okay, αλλά αν για να πάσα περίπτωση θα βρεις κάτι από τον Παπάζουγλου να σου ταιριάξει.
0: Έτσι όπως είναι και ο αθλητισμός και η μουσική και ο αθλητισμός, γιατί ορισμένοι ξέρω εγώ λένε ότι ρε φίλε, γιατί δεν κάθεσαι να δεις αυτό το άθλημα. Και δεν μου αρέσει ρε. Δεν το γουστάρω, δηλαδή το θεωρώ για μένα, ναι, ότι δεν μου λέει κάτι. Γιατί πρέπει με το ζόρι να δω χόκκι επιπάγου, ας πούμε.
1: Δεν σε επιχώρω.
0: Να το παίξω, ναι, οκ. Okay.
1: Το επιχώρω είναι χειρότερο, δεν σε επιπάγω.
0: Ναι, έχω δει μια διαφορά.
1: Καλύτερα. Δηλαδή, εγώ έχω δει χόκκι επιχώρω, φίλε,
0: ναι,
1: στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ζωντανά. Έχω πάει, okay, έχω πληρώσει κιόλας.
0: Πληρώσει.
1: Ναι, γιατί okay, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήθελα παιδί μου, να δω αθλήματα που δεν θα έβλεπα. Δηλαδή δεν πήγα να δω μπάσκετ.
0: Και εγώ εδώ πήγα σε διάφορα.
1: Πήγα σε softball, okay, baseball και σε τέτοια. Ναι. Δηλαδή,
0: φαντάσου ότι σε πολλά από αυτά που πήγα δεν μου έμεινε κάτι, ρε φίλε. Τίποτα. Δηλαδή,
1: okay. Όχι, εντάξει,
0: αν δεν είχα και καλή παρέα θα είχα φύγει δηλαδή.
1: Λοιπόν, λες καίγεται η Ευρώπη και Θεσσαλονίκη, εδώ μου στέλνει η φίλη μου η Νάνση. 34, όχι 34, 31 βαθμούς λέει.
0: Εντάξει, καλά είσαι στους 31. Καλά είσαι.
1: Νάνση μου, καλά είσαι στη Θεσσαλονίκη. Όχι στους 31.
0: Γενικώς και στη Θεσσαλονίκη, μια χαρά είσαι.

0: γίνεται ένας μικρός χαμός με τις συναυλίες του καλοκαιριού. Δηλαδή μιλάμε ότι όλη η Ελλάδα θα έχει...
1: κάθε χρόνο, μωρέ.
0: Απλά σιγά σιγά. Είναι λίγο παραπάνω.
1: Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο εξοικειώνεται και το κοινό με αυτό. Δηλαδή παλιά την συναυλία την είχαμε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έχει συναυλία. Ενώ τώρα το έχουμε εντάξει σε πιο πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, οκ. Είναι ωραίο το καλοκαίρι όμως με τη συναυλία. Είναι έξω, είναι... Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο.

0: Άσε μαύρε Σταύρο με το τένις. Έπαιζες και στο χωριό σου τένις και χάλαγες 30 χιλιάρικα λέει την ημέρα. Να σου πω ότι στην Καβάλα τουλάχιστον που μεγάλωσα, δίπλα στο κλειστό που έκανα προπονήσεις, υπήρχαν γήπεδα τένις τότε που στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν έπαιζα, αλλά υπήρχε.
1: Είναι μπροστά η Καβάλα και γι' αυτό την ονομάσανε και Καβάλα.
0: Εάν ήθελα θα

0: Υπάρχει ένα μένος εντάξει για το τένις, το άθλημα των καπιταλιστών και τα λοιπά. Μας έχετε πει, παιδιά, αφού τώρα αυτό είναι σε εξέλιξη, τι να πούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διεξάγεται το Ρολάν Γκαρός, το μεγαλύτερο, είναι από τα μεγαλύτερα τουρνουά τένις στον κόσμο και είναι από τα πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα γενικώς. Εσύ τι θέλετε να σας πω τώρα, να σας πούμε για hardware που δεν υπάρχει δράση.
1: Εντάξει, στο hardball υπάρχει μια εκκρεμότητα, δεν έχει βγει ακόμα ο πρωταθλητής.
0: Ναι, όχι, παίρνουν ακόμα. Ενώ σήμερα δεν υπάρχει δράση.

0: Και μια και αρχίσαμε αυτά, υπάρχει σε εξέλιξη η τελική στο πόλο, γυναίκες άντρες, υπάρχει σε εξέλιξη το handball, υπάρχει κάτι άλλο.
1: Βόλα έχει τελειώσει.
0: Και το μπάσκετ.
1: Ναι, και το μπάσκετ.
0: Και υπάρχει βέβαια και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στα δύο Final Four του πόλο, έτσι, mm-hmm. και των κοριτσιών και των άντρων. Μάλιστα.

0: επιμένει ο Χθεσινός με το αναρχοκομμουνιστές.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αφού λέει είστε όλοι εκεί αναρχοκομμουνιστές, είναι λογικό να έχετε και αντίστοιχους ακροατές που κυλάχουν μένους εναντίον του τένις και άλλων ευγενών αθλημάτων. Πρώτον, εσύ γιατί μας ακούς αφού δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία. Δεύτερον, εμείς κάνουμε τις αναφορές στα ευγενή αθλήματα, άρα.
1: Ναι. Οκ.

0: 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
16: Λοιπόν, μαλακές. Έλα, μαλακές. Εντάξει, μαλακές.
17: Ελλαδικός είναι αυτό, πάρ' το.

0: Τραγούδι γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας.
1: Όχι δική μας, μην... Απλά μπορεί να και να δέχει το δεκόρ αφιερώσεων.
0: Ρε φίλε, ήταν εντάξει. Ήταν βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

0: Μπακουλάκη.
1: Στο μεταξύ, γιατί κάνεις πόλεμο,
0: ναι,
1: στο Σωτήρι Ταμπάκο?
0: Πόλεμο κάνω.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Για πες.
1: Λες, τι έχει μείνει τώρα, τελειώσανε αυτά, τελειώσανε τα άλλα, λίγο μπάσκετ, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι. Ναι.
2: Τα φιλικά της Εθνικής Θεσσαλονίκης τώρα. Τα φιλικά. Θα σου
1: και τα με Σουηδία και Ιταλία, όχι με τίποτα.
2: Να σου πω την άποψή μου και μετά κατηγόρησέ με. Λέει. Τα φιλικά της Εθνικής γίνανε για να πάει μία βόλτα στην Κρήτη και μία βόλτα στο.
1: Στη Στοκχόλμη.
2: Στοκχόλμη.
1: Κοινή βόλτα.
2: Ναι. Με την αποστολή και τα λοιπά.
1: Μερό, ενιαία, μία βόλτα. Ναι.
2: Θα πάει λοιπόν τη βόλτα του. Δεν θα είχε να κάνει τίποτα εδώ. Συγνώμη, αυτό το διάστημα.
1: Δεν γίνανε.
2: Γι' αυτό.
1: Τα κανόνισε.
2: Ναι, αυτό λέω. Όχι, όχι. Γίνανε, τα κανόνισε. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Και κοίτα τι ωραίο πλάνο έχει. Σου λέει τώρα τι έχει ζέστες. Ας πάμε λίγο στη Σουηδία να δροσιστούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά μετά εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Να πάμε και σε ένα νησί που μπορεί να παίξει εθνική. Τώρα δεν μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε νησί. Πάμε και στην Κρήτη.
2: Οκ. Okay.
1: Αλλά αυτά δεν για... τα λες στην αγωνιστική αυτά... δράση που έχουμε μπροστά μας.
2: Αυτά για τους ανίδεους, τους ανήξερους και τους βαριά νυχτωμένους.
1: Ήδη πίσω λέω ότι του κάνει πόλεμο. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι δύο.
2: Εσύ με προκάλεσε.
1: Φιλικά με.
2: Εγώ δεν τα έλεγα.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Δεν
1: προβάλλει του αγώνε δική μα που ναι, μεν είναι φιλικά, αλλά δεν είναι φιλικά με την κάτω πάνω. Του αγώνε δική μα που ναι, μεν είναι φιλικά, αλλά δεν είναι φιλικά με την κάτω πάνω.

0: αποστολή με το Τσάρτερ.
1: Θα κάτσω μια δεκαετία.
0: Το κάνω εγώ μετά τα κουμάντα μου.
1: Γιατί άμα έλεγε η
0: Εθνική Ιταλία. Πήγαινε έλα.
1: Αν έλεγε η Εθνική Ιταλία ότι.
0: Θα σου πω και ένα τρίμερο μετά. Για σύσβηση τη σχέση.
1: 4-5 μέρε να μείνουμε στην Κρήτη, ιδέα του βρίσκαμε ξενοδοχεία.
0: Καλά, εννοείται.
1: Τι λε τώρα. Είναι δεδομένο. Και τσαμπέ, έτσι. Όχι να πληρώσουν τα παιδιά.
0: Ή καλά, τα παιδιά έχουν και λεφτά. Δεν είναι,
1: το θέμα είναι, δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα φιλοξενία.
0: Η ελληνική φιλοξενία, πώς κερδίζει η κριτική.
1: Έτσι, μπράβο. Πιο δυνατό.
0: Τα 2 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Πάμε τραγουδάκι για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Τάνια, Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco, δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco, πίτσα, El Greco.
4: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ,

Τον έχω δει σε κάποια παιχνίδια, αδελφέ. Δεν ξέρω αν είναι αυτός που μπορεί να λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, προσφέρει πολλά πράγματα στο κέντρο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο τύπος ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο επιθετικό άκρο του Ολυμπιακού.

του μάτς θα έχει παίξει ως οκτάρι, έχει παίξει και σαν εξάρι. Δεν είναι από τους παίκτες που τα παρατάει μέσα στο μάτς, ούτε και που χάνεται.

0: να σου πω ότι ο Ταμπάκος με απείλησε.
1: Ναι.
0: Ότι αν δεν ενημερώσω για τα νεότερα του τένις, δεν θα πάμε καλά. Αλλά εγώ αντιστέκομαι σε ναρά και δεν θα συνεχίσω με αυτή την ενημέρωση.
1: Οκ. Δεν θέλω να μπω ανάμεσα.
0: Αυτό είπα. Εάν έχει τα κότσια, έλα να μα τα πει εσύ. Δεν θα είμαι εγώ δικό σφαιρέφωνο να μου λύνει. Πες αυτό, πες το άλλο, πες το τρίτο.
2: Βαθιά με στη νύχτα μια σιρήνα σφυρίζει.
1: Αυτό πώς μας προέκυψε και ρεπόρτερ τένις τώρα ο...
0: Άνθρωπος παίζει τένις, τίνεις σαν και εσένα.
1: Σε μια γνωστή ερμιά, μια φωτεινή. Μπάρι χαμπάρι Ελενίτσα, τον πλαγώσε τίποτα κεφαλιές.
0: Ξέρει εσύ ότι πάει και παίζει τένις. Ας ένω, όχι ξέρει τένις.
1: Έτσι της λέει.
0: Εγώ τον έχω δει να κουβαλάει και ρακέτες.

0: Και για να καταλάβεις τώρα πόσο
1: προχωρημένο.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κανένα τυχαίο. Έχει μία που πέσει και έχει μία backup. Και λέω τώρα, εάν θες απλά να βρεις ένα πρόσχημα, μια δικαιολογία για να φεύγεις από το σπίτι, ναι. Γιατί δεν λες πάνω να παίξω bowling που δεν χρειάζεται κάτι, ξέρω, ή να πάω να παίξω τάβλι.
1: Ναι.
0: Και να πιστεύεις που χρειάζεται να έχεις έναν εξοπλισμό, ρε παιδί μου, οπότε και κάποια έξοδα. Και σου λέω στο τίσιο ταμπάκος, κάνουμε ένα τουρνά εδώ στο σύλλογο που παίζω, έλα να με παρακολουθήσεις. Με τι αντάλλαγμα θα πήγαινες?
1: Κοίταξε, θα ήθελα ένα τραπέζι γεμάτο φαγητά. Πώς?
0: Περιμένω ένα ολόκληρο, γιατί μικρό αντίτιμο μου φαίνεται αυτό.
1: Τι το τραπέζι μετά?
0: Για αυτό που αντικρίζεις μικρό είναι.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, με το φαγητό, όχι με το φαγητό. Να είναι ένα πλήρες.
0: Ναι,
1: μπαμπάτσικο που λέμε.
0: Ναι, λουκούλιο και έβαλα τώρα. Όχι,
1: ναι.
0: Τίποτα τσίρικι τσίρικο.
1: Όχι,

0: Βέβαια δεν έχω ρωτήσει και κακώς δεν έχω ρωτήσει και δεν έχω ασχοληθεί. Ποιος θα επιμεληθεί στο πάρτι τα φαγητά και τα υπόλοιπα δέσματα που θα έχουμε εκεί?
1: Κανείς.
0: Τι εννοείς κανείς? Δεν θα έχουμε.
1: Ναι, μην είσαι τώρα. Μην είσαι τέτοιος.
0: Όχι, επειδή είμαι τέτοιος.
1: Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα είμαστε έτσι?
0: Ναι, ναι, ποιος τα έχει επιμεληθεί θα ήθελα.
1: Όχι εγώ.
0: Ποιος?
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά όχι εγώ. Οπότε να είσαι λίγο επίοικης.
0: Ελπίζω να μην είναι τίποτα τσουρούτικα πράγματα, γιατί θα διαμαρτυρηθώ εντόνως.
1: Δεν είμαστε δε γιατί υπηρεσία.

0: Για τον Νικόλα από τον Περισσό που λέει για τους χαμηλόμισθους, τα οικονομικά κτλ. Είναι όντως δύσκολα για κάποιον να αγοράσει εισιτήριο διαδικίας. Αλλά τις τιμές και την πολιτική των διαρκείας βγάζουν, την αποφασίζουν οι ΠΑΕ. Πάντως είσαι τυχερός που έχεις τέτοιο ποσό για ανίκιο, να ξέρεις. Δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση είναι το σπίτι, αλλά πάλι καλά να δεις.
1: Ναι. Πάντως λέει αλήθεια, ας πούμε, έτσι.
0: Φυσικά
1: λέει αλήθεια.

0: Θα είναι, λέει, finger foods. Εντάξει, δεν θα σας έχουμε και εδώ γουρνοπούλες. Κάτι που να μπορείς να τσιπήσεις και να φας, ενώ είσαι σε ένα χώρο και σε μια εκδήλωση.
1: Αυτά με φοβίζουν.
0: Τι θέλει να σου πούμε, ρε φίλε.
1: Με φοβίζουν αυτά. Να έχω μαζί μου τίποτα κονσέρβες από τα σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Οκ. Θέλω να είμαι μαζί σου, να γεράσω μαζί σου το βαγκά. Να φτιάξω σαντουιτσάκι από το σπίτι.
0: Δεν με προσέγγεις, δεν με προσέγγεις. Τώρα θα κάνεις το κομμάτι σου. Σούπα θα υπάρχει και μια χαρά, πολύ ωραία και μπόλικα.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι σπλινάτερα. Γιατί δεν συνάδει με το χώρο.
1: Μάλιστα. Του κρυμμένου τη αυλού το ταξίδι τελειώνει. Εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε. Την άλλη φορά να πάμε στη Βάρης. Το πιο ωραίο εαυτό μας αντικατοπτρίζουν. Ή έστω στη Φιλή. Φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά ένα αστέρι. Άλυσια, η ιδέα για την παραλία και τον Μπόλιβαρ πιανού ήταν. Δεν κατάλαβα.
0: Δικιά σου.

0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και μια και λέγαμε για μεταγραφές, θα σου πω μια που θα κοστίσει έτσι 2-3 ψωροδίφρακα.
1: Για πες.
0: Ο Άλβαρες της Ατλέτικο στην Μπαρσελόνα. Έχει ενημερώσει ο ποδοσφαιριστής ότι θέλει να αποχωρήσει, να πάει στην
1: Βαρκελόνη.
0: Μέσα είσαι. Η μεταγραφή μπορεί να κλείσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ του 26χρονου Αργεντίνου. Παχτούρα, αλλά και 100 εκατομμύρια.
1: Λέει Βαρσελόνα είναι όμως. Κάποιος πρέπει να πάρει εκεί πέρα.
0: Ναι, και το θέμα είναι συνήθως αν πέρασε από την ίδια χώρα, σε πληρώνει και υπεραξία. Ειδικά στην Αγγλία γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει, άμα τον αφήσω και πάει σε αγαπημένη ανταγωνιστική ομάδα, να πάρω κάτι παραπάνω.

0: Όπως το λες, ότι φεύγοντας ο Λεβαντόφσκι, έπρεπε να πάρει κάποιον.
1: Ναι, πρέπει να πάρει κάποιον.
0: Πρωτοκλασάδο. Κάποιον δυνατό, όχι απλά να πάρει κάποιον. Όχι ότι έχει κριτικό πρόβλημα, αλλά πάντα προνοείς.
1: Γιατί και ο δεύτερος που ερχόταν πίσω από τον Λεβαντόφσκι τα παστέλωσε.
0: Αυτό λέω, μια χαρά. Δεν είναι ότι, αυτό λέω, ότι έχει πρόβλημα.
2: Όμως κανένας την αλήθεια είναι μια πολύ κακή συνήθεια.
1: Αν και πιστεύω ιδανικός για την Μπαρτσελόνα ήταν ο αυτός που πήγε στην Άρσενα, το σεντροφόρ.
0: Ο Γιώκερες.
1: Περισσότερο κολλάει σε αυτό το πράγμα που παίζει Μπαρτσελόνα. Αλλά είναι μια ομάδα που παίρνει γκολ από χαφ, που παίρνει γκολ από εξτρέμ, που παίρνει γκολ. Μόνο ο τερματοφύλακας δεν σκοράρει.
0: Δηλαδή έτσι πως παίζει.
1: Ναι. Παίρνει γκολ από.

0: Ναι, δηλαδή καθισμένη πίσω τώρα ο Φεράν Τόρες δεν είναι. Μιλάμε για χρηματιστηριακή αξία 5 εκατομμύρια.
1: Κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει. Τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

0: ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει.
1: Και ο Χαρκέν λέει ταιριάζει απόλυτα στην Μπάρτσα. Ναι. Δεν νομίζω. Ο Χαρκέν ταιριάζει παντού γιατί έχει πολλά διαφορετικά στυλ που μπορεί να αγωνιστεί.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά όπου και να πάει θα τα παστελώσει. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Ο Μπάμπης από το Φάλερο λέει ότι ο Άλβαρες ταιριάζει γάτι στην Μπαρσελόνα. Και εγώ,
2: ναι,
1: θέλω
2: εγώ
1: ότι
2: δεν
1: ταιριάζει.
2: Δεν ταιριάζει. Mm-hmm. Λέω τι μοιάζει στο μυαλό μου ως ιδανικός.
0: Ξεχύνε τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει.
1: Θυμίζω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο που θα γίνει η κλήρωση λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι και θα ανακοινωθεί στην εκπομπή του Άιου του Σικά.

Ακούγοντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, τη φρίγος τη ένταση, τη ρυθμό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
7: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις για τον ποιον πρέπει να αντικαταστήσει το Λεβαντόφσκι στην Μπάρτσα. Ένας από όλους λέγει τον Ελκαμπή.
1: Να τα λέτε, δεν τον δίνει.
0: Εντάξει, δεν μου λέμε όμως ότι... Είναι γεγονός ότι το σκάουτινγκ της Μπαρτσελόνα υπολείπεται.
1: Άσε ρε. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Πείτε μου λέει πόσα άτομα θα είστε για να σας στείλω πατατάκια πανσεραϊκός να το γιορτάσετε. Κατάλαβα ποιος έχει στείλει το μήνυμα αυτής της αίρας εκεί. Που μας ακούνε κάθε μέρα. Μάλλον συχνά. Ξέρεις ότι έχει βγάλει πανσεραϊκός πατατάκια.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι, όχι του τύπου απλά της ομάδος.
0: Αλλά
1: κανονικά και... με το έμβλημα στο σακουλάκι και τα λοιπά.
0: Θεός ρε.
1: Ναι, ναι. Πολύ
0: θέλω
1: δεν,
0: αυτό,
1: ξέρω,
0: το θέλω.
1: Δεν ξέρω αν είναι γευστικά,
0: το
1: αλλά
0: θέλω.
1: Ότι όλο το σακουλάκι είναι...
0: απλώς για το...
1: Έτσι, για το γαμότο.
0: Για το γαμότο, ναι. Τα πουλάνε στις σέρες, αυτά είναι...
1: Τα πουλάνε σίγουρα στο γήπεδο. Τώρα αν τα πουλάνε και παραδίπλα δεν ξέρω, εγώ στο γήπεδο τα έχω δει.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ας μας ενημερώσει εδώ ποιος μας έχει
0: στείλει. Μ' αρέσει, ναι.

0: Αρνούμε να πάρω πατατάκια, διότι όταν πάρω παίρνω τη σακούλα.
1: Δεν μπορεί να πας ένα.
0: Εκείνη τη μεγάλη παίρνω.
2: Να γυρίσω σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
0: Είμαι η ντροπή των πατατακίων.

0: Στην μεγάλη μπουτίκ μας, λέει, όχι παντού.
1: Τι πανάπη, όχι
0: παντού. Προφανώς και γύρω-γύρω το γήπεδο το βρίσκεις.
1: Θα κάνει μόνο εκεί.
0: Δεν είναι για λαϊκή κατανάλωση.
1: Δεν είναι για όλους.

0: Φέρε μια γραμμή, ρε νεαρχέ, άντε, φέρτηνα. Παρακαλώ.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Από τη φλεγόμενη Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι εδώ.
1: Είμαι εδώ, ναι.
0: Τους εγκατέλειψες τους Ολλανδούς.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Λίγο ακόμα έμεινε. Λίγο ακόμα και θα φτάνει τόσο με τα τουνιπιάσματα εκεί πέρα.
0: Άντε, άντε. Με το καλό.
1: Ναι, ναι. Τι θα έλεγα, λοιπόν, εμείς κινούμαστε σε αστερισμό των βαρέων βαρών, τα ζώα μου αργά, ναι. Όπως είμαστε εμείς στον ΠΑΟ κάθε Μάιο και Ιούνιο, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε, κινούμαστε σε αριθμούς Θεσσαλονίκης κλασικά.
2: Γενικά, βοηλά μας λίγο πιο αρδάν.
1: Χαλαρά, ναι, χαλαρά και το λάμδα, έτσι να το τονίζουμε καλά. Λοιπόν, ναι, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη, συγκεκριμένη, η σιωπή των αμνών. Πλέον αρχίζουμε και για ανησυχούμε και για βαθύτερα πράγματα.
0: Όπως?
1: Όχι μόνο αν θα μείνει, θα φύγει ο Λουτσέσκου, το κλασικό κάθε καλοκαιριού. Ο Ρογλάν δεν έχει κανένα λόγο να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι βαθύτερο. Τώρα έχουμε βέβαια ασφαλιστικές δικλείδες, έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μια εσωστρέφεια πολυτελείας, να περιμένουν σαν τα πυράχας άλλοι δισεκατομμυρίουχοι από πίσω. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Ενώ, ας πούμε, βάζω σαν παράδειγμα το Φουκαριάρι, τον συμπολίτη μας, ο οποίος ρίχνει άγκυρες παντού και δεν μπορεί να βρει τίποτα. Και μάλιστα αυτό που υπόθηκε από τον Ραπτόπουλο είχε πολύ μεγάλο δίκιο, στο ότι εφόσον το φιλέτο της Θεσσαλονίκης έχει καλυφθεί κατά 75% από τον ΠΑΟΚ επιχειρηματικά, χορηγικά, γεωπολιτικά, ποιος άλλος επιχειρηματίας να τολμήσει να πάρει οποιοδήποτε άλλο μέγεθος της Θεσσαλονίκης. Δεν τολμάει. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Έτσι είναι. Δηλαδή έβαλα τον εαυτό μου στη θέση και λέω τι να πάει να πάρει, ποιον και για ποιον λόγο. Τι μερίδιο να πάρει. Το μόνο που προκαλεί, ας πούμε, δέος και πραγματικά είναι τεράστιο μέγεθος είναι ο Πασχετικός Ράρης. Εκεί ναι. Εκεί νομίζω ότι δικαιωματικά έχει πολύ μεγαλύτερο brand name και από εμάς όσον αφορά για το εξωτερικό. Το αποδέχομαι, βλέπετε δεν έχω κανένα κόμπλεξ να το αποδεχτώ, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ποδοσφαιρικός πάγκος αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακριβώς όπως η σιωπή των αμνών. Δεν είναι. Είμαι Θεσσαλονίκη και προσπαθώ να αποσπάσω πληροφορίες, να δω με τις γνωριμίες που έχω εδώ, να... τίποτα.
2: Εσύ σχεδόν πάντα όμως, έτσι ήτανε. Και όσο για την επένδυση που λέγες νωρίτερα, ισχύει εν μέρει αυτό που λες, αλλά ανάλογα και το αντίκρισμα που έχει η τοπική κοινωνία κάποια επένδυση, είναι και το κόστος.
1: Ναι. Έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω πώς θα μου βαδίζει το πράγμα. Εντάξει, θα την βρούμε την άκρη μας πάλι, γιατί σας είπα, έχουμε εσωστρέφεια πολυτελείας εμείς, αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ας το πω, ευλογημένο. Το να έχεις, ας πούμε, τη σειρά να περιμένουμε, το μόνο που, ας πούμε, τρώγεσαι, έχεις, ας πούμε, εσωστρέφεια, έχεις προβλήματα, αλλά δεν, πάντα η λύση υπάρχει από πίσω. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης.
2: Ωραία, να σε καλά, έλα.
1: Να είσαι καλά.
2: Έλα, για χαρά. Καλό απόγευμα, για χαρά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λε.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα. Είπε
6: μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
13: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
12: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
13: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
12: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Να σας πω ότι έχουν μεταφερθεί για λίγο αργότερα οι δύο αναμετρήσεις των Ελλήνων αθλητών στο Ρολάν Καρός. Σε λίγα λεπτά είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το παιχνίδι της Σάκαρη με την Λιού. Και στις 6 παρά, πλέον 6 παρά 20 του Τσιτσιπά με τον Αρνάλντι.

Να πω για μια φορά ακόμα ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, μέχρι αύριο δηλαδή, και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 12 παρακάτω από τον Βάιο Τσούτσικα στην εκπομπή εδώ, Πρεσάρισμα 10 με 12.

Και με αυτή την κομματάρα θα σας αποχαιρετήσουμε. Είναι η σκέψη μου και ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή εδώ. Ίδρωσε το παιδί να μας ενημερώνει για τις συνεχόμενες αλλαγές ώρας έναρξης στον αγώνα της Άγκαρη και του Τσιτσιπά. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Αυκιάς για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς. Μετά στον Τολογιάννη Κώστα και στην Τζόλου και ο Γιώργος.

0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη

0: ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
1: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το Οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

πράγματα σε εντέξω μετρήσει, Αλέξη Γιάννη στα μικρόφωνα, Θόδωρος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Πέμπτη, σήμερα 28 Μαΐου, στην τελική ευθεία από ό,τι φαίνεται διαπραγματεύσεις στην Παναχαϊκή για την παραχώρηση του management στους Έλληνες επιχειρηματίες. Οι επόμενες δύο μέρες αν μέτε ή μέχρι το Σαββατοκύριακο να είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς φαίνεται ότι δύο πλευρές έχουν ξεπεράσει τα όποια εμπόδια υπήρχαν και θα χτυπιούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα από την ΕΠΟ τονίζεται ότι την Τρίτη 2 Ιουνίου θα υπάρξει συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και θα ασχοληθεί επισήμως με τον προκήρυξη του νέου βαθμίματος τρίτης εθνικής κατηγορίας, ενώ δεν επιβεβαιώνει η ΕΠΟ την διαρροή των ομίλων. Εμείς, αυτό που τονίζω από την ΕΠΟ, ότι εμείς θα συζητήσουμε για πρώτη φορά την Τρίτη όσον αφορά την προκήρυξη του νέου βαθμίματος και μια κουβέντα για τους ομίλους. Άρα η ΕΠΟ λέει ότι δεν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να είναι και μια κίνηση τακτική αυτή, αλλά είναι δεδομένο ότι την Τρίτη θα υπάρξει μια πρώτη κουβέντα όσον αφορά την προκήρυξη και τους ομίλους τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτή την ώρα εκδικάζεται η ένσταση του πύργου για την κανονική διακοπή του αγώνα, η ένσταση Ζακίνδου για να πάρει το παιχνίδι με τον πύργο. Θα δούμε, θα ολοκληρωθεί φαντάζομαι σε λίγο, θα έχουμε και το ρεπορτάζ από εκεί, ό,τι άλλο προκύψει. Στα υπόλοιπα θέματα και ο Παναγιώτης ετοιμάζει σιγά σιγά, ξεκινάει το θέμα προπονητή και όλα τα υπόλοιπα. Ο Δαβουλής K52 είναι η τελευταία ομάδα που πήρε το εισιτήριο ανόδου για την πρώτη κατηγορία. Η ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής αναχωρεί αύριο το πρωί για την Εύβοια και την Εστιαία, όπου το Σαββατοκύριακο θα δώσει τους κρίσιμους αγώνες μπάρα στο Final Four για άνοδο στην National League 1, ενώ τελική ευθεία προετοιμασίας και για την Ένωση Γλάφκο Έσπερου, η οποία θα παίξει το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Άρτα και θα διεκδικήσει και αυτή την άνοδο της στην League. Σπόρ FM Πάτρας 96.3 στο Φεύγει μηνύματά σας, 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, οπότε αν χρειαστεί κάποια στιγμή θα πηγαίνουμε και στην Αθήνα, στο Sport FM της Αθήνας, για να ακούμε κάποια στιγμή πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ήδη είμαστε στην πρώτη περίοδο. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται με 12-11 του ΠΑΟΚ με ένα πόντο. Θα έχουμε κάποιες συνδέσεις και με την Αθήνα για να ακούμε την ροή και την εξέλιξη του αγώνα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Καταρχήν η ΕΠΟ δεν επιβεβαιώνει την χθεσινή διαρροή για τους ομίλους, βέβαια ούτε και διαψεύδει, αυτή είναι η πραγματικότητα, ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει. Αυτό που τονίζουν κύκλοι της ΕΠΟ με τους οποίους επικοινωνήσαμε και κορυφαία στελέχη είναι ότι την Τρίτη 2 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνεδρίαση για την προκήρυξη, τη νέα προκήρυξη του προθήματος τρίτης εθνικής κατηγορίας. Η ΕΠΟ εμένει σε αυτό ότι την Τρίτη θα είναι η πρώτη κουβέντα, θα συζητηθεί η προκήρυξη, θα συζητηθούν κάποια θέματα για τους ομίλους, αλλά βεβαίως λένε ότι αυτή τη στιγμή ο καταρτισμός ομίλων τόσο εύκολα δεν μπορεί να γίνει, αφού δεν ξέρουμε για ακριβώς αν και οι 120 ομάδες θα δηλώσουν συμμετοχή. Της ουσίας επαναλαμβάνω, τονίζω ότι εμείς, αυτό μεταφέρω από την ΕΠΟ, ότι εμείς δεν έχουμε κάνει κουβέντα για τους ομίλους. Βεβαίως εντάξει, μπορεί να και απέχει τακτική σε αυτήν την ώρα, για να μην κρυβόμαστε. Όταν τους τονίσαμε ότι πιθανόν είναι και μια διαρροή για να δείτε αντιδράσεις, είπε ότι εμείς την Τρίτη έχουμε κουβέντα. Θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο προσχέδιο σίγουρα αυτή την ώρα, το οποίο την Τρίτη θα τεθεί επιτάπητος, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις από τις ομάδες της Αχαΐας, από τις δύο τουλάχιστον που μέχρι τώρα υπάρχει διοίκηση, τονίζουν ότι δεν κατεβαίνουν. Έτσι, είναι δεδομένο ότι ούτε ο Παναγιάλης δέχεται, φαντάζομαι ότι ο Παναγιάλης θα δεχτεί, κανένας δεν δεχτεί, να πάει σε αυτό το όμιλο. Έτσι. Θεωρούν ότι δεν έχει καμία σχέση η Αχαΐα ούτε με τη Σάμμο ούτε με τη Ρόδο, ότι οι παίχτες είναι εραστέχνες, δεν μπορούν να λείπουν τις δουλειές του Δευτέρα, και ότι αυτό που τόνισε χθες από την ΕΠΟ το λένε και οι ομάδες, ότι αυτός ο καταρτισμός των 10 ομίλων έγινε φέτος για να μειωθούν τα έξοδα, να περιοριστούν τα ταξίδια και όχι ένας νομός να ξεσπιτώνεται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο να πηγαίνει στα νησιά. Άρα θεωρώ ότι θα υπάρξουν μεγάλες αντιδράσεις. Ήδη μαθαίνω ότι έχουν σταλεί μηνύματα στον κύριο Σιδέρη από τις ομάδες Αχαΐας ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχτούν αυτό τον όμιλο έκτρωμα που φάνηκε χθες προς τα έξω. Η ΕΠΟ όμως επαναλαμβάνω ότι δεν τον επιβεβαιώνει. Αυτό που λέω στους όλους είναι ότι εμείς θα κουβεντιάσουμε την Τρίτη. Δεν γνωρίζουμε κάτι περί αυτών που έχουν γραφτεί. Υπομονή, νομίζω ότι μετά τη συνεδρία της Τρίτης θα έχουμε μια εικόνα το τι πραγματικά γίνεται. Ίσως τώρα έχουμε μετρήσει και τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι οι επόμενες μέρες θα είναι άκρως καθοριστικές και για τους ομίλους, αλλά και με δεδομένο ότι υπάρχουν γίνονται αντιδράσεις από τις ομάδες της Αχαΐας ότι δεν θα δεχτούν να συμμετέχουν σε έναν όμιλο ο οποίος εκ των πραγμάτων είναι καταστροφικός από άποψη οικονομικής πλευράς, ανεξάρτητα ακόμη οι ομάδες αυτό που τονίζουν ότι ανεξάρτητα ακόμη και από να δώσει αποχρήματα, δηλαδή όπως έδωσε μια χρονιά όταν πάνε για άλλους και πήγε 4 ταξίδια πάλι στη Ρόδο, ότι τώρα είναι εντελώς διαφορετικά, ότι δεν μπορούν οι ποδοσφαιριστές να λείπουν τις δουλειές τους συνεχώς Δευτέρες. Ότι παίρνεις είναι αρεστέχνες. Ότι πρέπει να φεύγουν Παρασκευή βράδυ, πρέπει να. Είναι πολύ δάπανα τα ταξίδια τώρα. Και θα τεθούν πολλά θέματα και για παίχτες. Από πλευράς παικτών, αυτά τα ταξίδια στα νησιά. Όμως, εντάξει, εγώ εμένω σε αυτό ότι η ΕΠΟ δεν τους επιβεβαιώνει, δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό για τους ομίλους. Και θα περιμένουμε να δούμε από εβδομάδα ποια θα είναι η πρώτη εικόνα που θα μας δώσει η ΕΠΟ γύρω από το πώς σκέφτεται τους ομίλους της νέας περίοδου.

Σε λίγο θα έχουμε και μια, φαντάζομαι, πρώτη ενημέρωση. Δεν υπάρχει ακόμη κάποια είδηση για την εκδίκαση που υπάρχει αυτή την ώρα, που έχει και αυτή σημαντικό ενδιαφέρον, για την διακοπή του αγώνα του πύργου με την Ζάκυνθο. Οι συνεδρίες ήταν προγραμματισμένες στις 4 το απόγευμα. Θεωρητικά, προόπου να είναι, θα ολοκληρωθεί. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί πάλι θέμα αναβολής, γιατί άμα τεθεί πάλι θέμα αναβολής, θα έχει διαρρεύσει ούτως ή άλλως, αλλά κυρίως δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία. Θα περιμένουμε όλο το καλοκαίρι να δούμε ποιος θα ανέβει και ποιος θα παραμείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι δικηγόροι των δύο πλευρών τονίζουν ότι έχουν καταθέσει ήδη, έχουν έτοιμες τις προτάσεις των τριών ομάδων, γιατί μπήκε τώρα και η Πετρούπολη στο παιχνίδι. Άρα φαντάζομαι ότι σίγουρα υπάρχει συνεδρίαση αυτή την ώρα. Θα μάθουμε από τους δικηγόρους. Αν υπάρχει εκδίκαση Δευτέρα-Τρίτη, αναμένεται η απάντηση, η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, η οποία αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί εκ των πραγμάτων είναι και ομάδες που ήταν στον όμιλο τον δικό μας. Και θέλω να ελπίζω ότι όσον αφορά τους ομίλους θα υπάρξει και μια λογική στο τέλος και οι ομάδες Αχαΐας δεν θα έχουν αγώνες σε Ρόδο και Σάμο.

Λοιπόν, στην Παναχαϊκή εξελίξη θα δούμε. Πάμε από ό,τι φαίνεται σε σημαντικές ώρες επόμενες. Αυτό που αρχίζει να διαρρέει προς τα έξω είναι ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά πλέον στη συμφωνία. Ότι φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί όλα τα τελευταία εμπόδια που υπήρχαν. Διαδικαστικά θέματα υπάρχουν στην όλη ιστορία. Και μάλιστα πολλοί τονίζουν ότι η αυριανή μέρα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και λέω αύριο, γιατί εντάξει, το Σαββατοκύριακο τα μέλη της Παναχαϊκής θα λείπουν λόγω του αγώνα. Τον αγώνα στο Final Four της ομάδος μπάσκετ της Παναχαϊκής, οπότε η αυριανή ημέρα δεν αποκλείεται να φέρει εξελίξεις. Σίγουρα υπάρχουν επικοινωνίες από το πρωί, από ό,τι λέγεται, για να βρουν, να οριστικοποιηθούν τις τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε να οδεύσουμε προς την τελική συμφωνία. Όλα αυτή την ώρα δείχνουν ότι κατά 90%, αυτό μεταφέρουν πλέον για την Παναχαϊκή, ότι κατά 90% φαίνεται ότι παδαδίζουν προς συμφωνία. Θεωρούν ότι τα εμπόδια έχουν ξεπεραστεί τα πάντα, οι διαφορές έχουν καμφθεί, έχουν βρεθεί οι λύσεις σε θέματα που απασχόλησαν τις τελευταίες μέρες τις δύο πλευρές, και ότι οι επόμενες ώρες και πιθανόν μέχρι την Κυριακή το βράδυ όλα τα πράγματα θα έχουν δρομολογηθεί εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου. Μάλιστα, αυτό που λέει ότι η πλευρά των επιχειρηματιών τονίζει, πιέζει να τελειώσουν τα πράγματα μέχρι την Κυριακή, έστω με την προφορική συμφωνία, ώστε αμέσως μετά να ξεκινήσουν τις κινήσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε το τελευταίο λεπτό στον πρώτο περίοδο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει τώρα με τρίποντο 21-21. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 18-21 και πλέον τώρα ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει με βολές 21-21. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Θόδωρε, πάμε μια βόλτα σπόρο FM Αθήνας να ακούσουμε το τελευταίο λεπτό και επανερχόμαστε.
1: Ταϊρή με τον Χέις Ντέιβις, 6 δευτερόλεπτα για την του ΠΑΟΚ. Ταϊρή με τον Χέις Ντέιβις, αποτύπωση των βολών, θα εκτελέσει, θα στοχίσει rebound από τον Μίτογλου. Αφήνει στο Σλούκα, 35 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Σλούκας με τον Γκόνιαρη, Χέις Ντέιβις, Γκραντ. Πάλι μισμάτς Χέις Ντέιβις, Ταϊρή, το διαβάζει ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις βγάζει έξω τον Τολιόπουλο, φάουλ από τον Φιλιοκαθάρο, έπεσε πάνω του. Δύο βολές για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Στα 22 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλι της πρώτης περίοδου. Στρέφει ο Όσμαν του Γκραντ να πάρει κάποιος ένας ο Γκραντ. Παίξει όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Το Λιόπουλο στη γραμμή. Βάζει την πρώτη 22-21 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Κάνει ένα δικό του σερί 7-0 τώρα. Ο Επτάστερος ετοιμάζεται για δεύτερο βολή ο Τολιόπουλος. Αστοχή, ευστοχή, τρομερό. Η μπάλα έκανε εδώ μια διπλή αναπήδη Στεφάνη και κατέληξε το διπτάκι. Τυχερός ο Τολιόπουλος. 23-21, 8-0 τώρα το σερί του Παναθηναϊκού. Όπως αντίστοιχα έκανε 8-0 νωρίτερα και ο ΠΑΟΚ. Κόνιαρης, τελευταία επίθεση για τους φιλοξενούμενους του Παναθηναϊκού, δεν έχει παναλώσει. Ο Κόνιαρης περνάει από τη γωνία για 3 ο Ιατρίδης. Θα ευστοχήσει 23-24. Πολύ ευστοχή φιλοξενούμενη έξω από τα 75. Τολιόπουλος. Δύο δευτερόλεπτα, φτιάξει την μπάλα από τα 9. Θα στοχίσει. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο δεκάλεπτο με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 24-23, έχοντας 4 στα 7 τρίποντα. Παιδιά, ο λόγος σας.
0: Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ λοιπόν προηγείται με ένα πόντο του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο. Λέει εδώ ο Δημήτρης, καλησπέρα Αλέξη. Καλή εκπομπή, να πω για Απόλλωνα. Λέει μπράβο στον πρόεδρο, λέει παραδέχτηκε τα λάθη για την ομάδα. Αν όμως μας έχει ακούσει από τον Δεκέμβριο που φωνάζαμε για κάποιες αλλαγές παιχτών, όχι ένα, θα το είχαμε σώσει το καράβι. Είμαστε και εμείς, λέει, χρόνια στην ομάδα. Κάτι ξέρουμε τώρα, λέει, ας διορθώσει τα λάθη που έκανα να πάμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ναι, Δημήτρη, είπαμε ότι ο Γιάννης Χριστόπουλος παραδέχτηκε, είπε ότι ο διοίκης του Απόλλωνα λαμβάνει την ευθύνη όλη για την αρνητική εικόνα του Απόλλωνα στο περσινό πρωτάθλημα. Όντως έχουν γίνει λάθη, τα οποία αφορούν τη δείξη της ομάδος και ότι πλέον τη νέα περίοδο θα διορθούν πάρα πολλά πράγματα με στόχο μια ομάδα που θα προγονιστήσει. Αλλά βεβαίως υπάρχει και το θέμα της Willy Card. Να πω ότι με αυτό που πληροφορηθήκα τώρα, μια και βέβαια ο Δημήτρης, ότι αυτή η ανακοίνωση Αρκαλοχωρίου που μάθαμε χθες ότι έχει κάνει αυτή η Willy Card, όπως μου το έφεραν σήμερα και διαιτές που έχουν παίξει αυτή την ομάδα, ότι πρέπει να την υπολογίζουμε πάρα πολύ, μου μετέφεραν. Και διαιτές και παράγοντες του μπάσκετ, ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα σοβαρό παράγοντα, τον κύριο Μακράκη, ο οποίος έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά. Ότι στηρίζεται από αρκετούς παράγοντες και από ανθρώπους που είναι στην Ένωση του Ηρακλείου. Ότι είναι όντως μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει και γερό χρηματοδότη και είναι και μια ομάδα η οποία θα το παλέψει για την Wild Card, αν βεβαίως προκύψει θέση. Μάλιστα μου τόνιζε ότι πιθανόν θα είναι και ένας βασικός αντίπαλος του Απόλλωνα, αν προκύψει θέση για την Elite League. Ότι δεν είναι μια ομάδα που, εντάξει, μπορούμε να την ξέρουμε εμείς όπως μου το είπαν εδώ, αλλά ο κ. Μακράκης μου είπαν τα τελευταία χρόνια έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά σε αυτήν την ομάδα. Έχει επενδύσει και ο στόχος του είναι να τη φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Άρα είναι όντως, όπως το είπε ο Νίκος χθες ο Μούσιος, είναι μια υπολογίσιμη ομάδα, το Αρκαλοχώρι, το οποίο από ό,τι λένε και από την Κρή θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις για να πάρει την, και αυτό το wild card, αν προκύψει βεβαίως θέση στο νέο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει εδώ, καλησπέρα λέει σε όλους. Θα είμαι λέει και εγώ, λέει με την παρέα, λέει στην Εστιαία για τον μπάσκετ της Παναχαϊκής. Ξέρουμε ποιοι διαιτητές λέει σφυρίζουν το Σάββατο με τη Μέντε. Μαρίνο, δεν έχουν δώσει ακόμη διαιτητές. Κοίταξε εγώ, ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί διαιτητές που σφυρίζουν το παιχνίδι της Παναχαϊκής με τη Μέντε. Καλό ταξίδι για την Εστιαία. Εντάξει, θα πάνε κάποιοι φίλοι της Παναχαϊκής. Είναι ένα ταξίδι που πρέπει να ξεκινήσουν κάποιοι νωρίς, έτσι να το πω. Είναι μια διαδρομή 4 ώρων το λιγότερο. Βάλτε και τους καφέδες και όλα αυτά τις στάσεις. Οπότε από ό,τι γνωρίζω, κάποιοι θα ξεκινήσουν από τις 8 ώρα το πρωί για να φτάσουν στην Εστιαία, γιατί και το μάτς είναι νωρίς. 4:30 είναι το πρώτο παιχνίδι του Final Four. Παναχαϊκή Μετ λοιπόν 4:30. Άρα, Μαρίνο, καλό ταξίδι. Σάββατο από νωρίς το πρωί. Είπα για να καλύψετε δρόμο. Εντάξει, φαντάζομαι ότι. Αν και φαντάζομαι ότι μετά προς τη Χαλκίδα θα υπάρχει κίνηση. Είναι και Σάββατο πρωί, είναι και το τριήμερο. Θα βρείτε και κάποια κίνηση. Να δούμε. Είναι λοιπόν μια πρόκληση την Παναχαϊκή. Το Final Four, το οποίο ξεκινάει το Σάββατο και βασικό θέμα θα είναι να ανέβει στην National League 1.

Στέφανο Σάβα μου στέλνει εδώ τη Βοσνιάδη στην Καλυθέα. Προφορικό deal με τον Βοσνιάδη να επιστρέφει μετά από χρόνια στην Καλυθέα. Άρα δεν θα πάει στι αίρε. Πλέον ο Αλέκο Βοντζινιάδη φαίνεται ότι είναι πρώτον πυλών να αναλάβει την ομάδα τη Καλυθέα. Φαίνεται ότι η Καλυθέα θα δώσει όλο του χρόνου για να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία, καθώ επιλέγει τον κύριο Βοσνιάδη για προπονητή τη ομάδα. Είναι προφορικό βεβαίω το deal. Και απομένει, αλλά αυτή τη στιγμή που αρχίζει να τερεί ότι υπάρχει προφορική συμφωνία, θεωρώ ότι οδεύει προς Καλυθέα ο προπονητής της, πρώην προπονητής της Καλαμάτας, πλέον οδεύει προς Αθήνα και πάλι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει και αν περάσει λέει, τελικό την Κυριακή, πάλι έβγαινε. Ναι, στο ίδιο γήπεδο, το Final Four στο ίδιο γήπεδο, είναι έτσι. Ο τελικός είναι 4 την Κυριακή. Στο ίδιο γήπεδο βεβαίως με τον νικητή του Σίλα Εδιψού με Άγιος Ανάργιος. Εκεί υπάρχει ένα ρευστό, ένα ζευγάρι πολύ ρευστό, παρότι ο Εδιψού ουσιαστικά ήταν γηπεδούχος. Έτσι, ουσιαστικά διψώ με την ιστία 20 λεπτά είναι, 15 λεπτά, οπότε η διψώ σαν να πέσει στην έδρα της στο παιχνίδι αυτό. Ναι, αν παραχαγή περάσει πάει τελικό την Κυριακή με τον νικητή του δεύτερου ζευγαριού, ο οποίος ξεκινάει 4 το απόγευμα την Κυριακή, οπότε στην παραχαγή καταρχήν εύχονται να πω να είναι Σαββατοκύριακο στην ιστία, να μην γυρίσουν Σάββατο βράδυ. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα. Να είναι στο τελικό της Κυριακής. Και για να είναι στο τελικό της Κυριακής πρέπει να κερδίσουν την ομάδα της ΜΕΝ με την οποία παίζουν Σάββατο 4:30.

Ο Νίκος λέει καλησπέρα, Αλέξη, λέει Παρασκευή, λέει πλησιάζει, λέει τι γίνεται με τους Έλληνες, έχει κουράσει η ιστορία. Νίκο, εκείνος, ό,τι και να σου πω, αυτό λένε ότι θα έχουμε εξελίξει. Έτσι. Αυτό διαρρέεται από χθες το βράδυ εντόνως, ότι έρχονται εξελίξεις επόμενες ώρες. Έτσι λέγεται, έτσι λέμε, θα δούμε, θα πούμε και στη συνέχεια. Φαίνεται ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά τώρα. Αυτό τουλάχιστον διαρρέει από παντού. Βέβαια, αν δεν πέσουν υπογραφές, είπαμε, σίγουρος δεν μπορεί να σε για τίποτα. Τώρα όμως φαίνεται ότι μάλλον ο κύβος ρίφθη και από τη στιγμή που φαίνεται ότι όποιες διαφορές υπήρχαν το τελευταίο διάστημα έχουν ξεπεραστεί, έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές λέγεται ότι έχουν καλυφθεί σε εγγυήσεις που έχουν ζητήσει η μία από την άλλη πλευρά. Απομένει το deal και απομένει να μάθουμε και ποιοι είναι. Τώρα το ποιοι είναι θα το δούμε. Έτσι, δεν μπορεί να είμαι σίγουρος και για τίποτα. Μπορεί να είναι ονόματα που δεν τα έχουμε ακούσει, μπορεί να είναι και ονόματα που τα έχουμε ακούσει. Έτσι. Γιατί όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, θα πω ότι το όνομα του κυρίου Τάσου Παπαδοπουλπέων από χτες το βράδυ ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Ότι είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ότι όντως ο κ. Τάσος Παπαδόπουλος, παρότι δεν θα φαίνεται, ότι θα είναι ένας άνθρωπος που θα έχει λόγο πλέον. Αυτό τουλάχιστον πηγάζει από όλες τις πλευρές που μιλάω, ότι τώρα φτάνουμε στο τέλος, ότι παρότι ο ίδιος σαν μάνατζερ δεν θα φαίνεται, φαίνεται και μάλλον, όχι μάλλον, από ότι έχω προσπαθήσει και έχω εξετάσει από πολλές πλευρές, ο άνθρωπος που τελικά με την κουκούλα ήταν αυτός στο γήπεδο. Την ημέρα του φιλικού αγώνα φαίνεται ότι ο κ. Τάσος Παπαδόπουλος ήταν αυτός που βρέθηκε στην απέναντι εξέδρα και έφυγε με την κουκούλα στο τέλος. Όλα συγκλίνουν πλέον από το ρεπορτάζ που κάνει μέχρι αργά χτες το βράδυ ότι μάλλον αυτός ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε στην Κυριακή. Άλλωστε το είχα πει από εκείνη η μέρα, τα χαρακτηριστικά του έμοιαζαν πάρα πολύ. Όπως όπως μου δείξαν κάποιες φωτογραφίες από το γήπεδο. Τώρα φαίνεται ότι σίγουρα ο κ. Παπαδόπουλος γνωρίζει πράγματα. Το βέβαιο είναι αυτό. Όσο και αν έχει διαψευθεί το όνομά του, αρχίζω και πιστεύω ότι και μαθαίνω ότι σίγουρα έχει κάποια ανάμεξη. Τώρα δεν θα είναι αυτός επικεφαλής, το ξεκαθαρίζω έτσι. Ότι δεν φαίνεται ότι θα είναι αυτός επικεφαλής, σίγουρα όμως φαίνεται ότι έχει πάρει μέρος στις όποιες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα.

Και ο Νίκος αυτό μου λέει: Αλέξη, λέει, όλοι λένε για τον Παπαδόπουλο. Λέει: Δύο Έλληνες δεν είναι. Ναι. Ο Τάσος Παπαδόπουλος Νίκος, είπα και εγώ από χτες, από κάποια στοιχεία, φαίνεται, γι' αυτό το λέω. Είμαι σχεδόν βέβαιος από τις πληροφορίες που έχω πάρει ότι έχει εμπλοκή. Έτσι, για μην κρύβομαστε τώρα που φτάσαμε. Έτσι, και εγώ τώρα είμαι σίγουρο. Καταρχήν είναι ο άνθρωπος που ήταν στο παιχνίδι. Είμαι 100% και το λέω. Κατηγορηματικά το έχω ψάξει από 10 πλευρές τώρα. Ότι αυτός με την κουκούλα ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος που ήρθε στο γήπεδο. Ας αρνήθηκε εκείνη η μέρα, είπαν δεν έχει καμία σχέση, φαίνεται ότι αυτός ήταν στο γήπεδο. Και γι' αυτό, επειδή ο ίδιος δεν θα φαίνεται, έτσι, δεν θα έχει δηλαδή ρόλο, όντως έχει βρει επιχειρηματίες από ό,τι λένε, αυτός φαίνεται ότι έχει κάνει τον deal. Έτσι όλα δείχνουν. Ότι έχει βρει τους επιχειρηματίες με τους οποίους θα αναλάβουν την Παναχαϊκή. Φαίνεται όμως ότι εκ των πραγμάτων ο ίδιος έχει συμμετάσει σε επαφές. Ας το έχει αρνηθεί, τώρα μάλλον αρχίζω και πιστεύω και εγώ αυτά που έχω μάθει τις τελευταίες ώρες, ότι φαίνεται ότι εμπλοκή είχε στην όλη ιστορία. Το πόσο μακριά, πόσο κοντά, το τι ρόλο θα παίξει από εδώ και πέρα είναι. Αλλά διευκρινίζω ότι σίγουρα δεν είναι αυτός επικεφαλής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πιθανότητα αυτός έχει μεσολαβήσει, έχει κάνει τις επαφές μαζί με κάποιον, ένα-δύο ακόμη επιχειρηματίες. Τι να πω. Τώρα ακούγονται και για τρίτο πρόσωπο. Από χτες το βράδυ που είχε εμπλοκή κι άλλου. Δεν ξέρω αν είναι το μαζί και αυτό. Έτσι. Φαίνεται όμως ότι το όνομα του κ. Παπαδόπουλου που λέει και ο Νίκος ακούγεται εντόνως πλέον από χτες το βράδυ. Ότι έχει λάβει μέρος σε όλες τις συζητήσεις. Και επαναλαμβάνω ότι και εγώ γι' αυτό το αποκαλύπτω, ψάξα πάρα πολύ, ο άνθρωπος που ήταν τη μέρα εκείνη στο γήπεδο είναι αυτός. Άλλωστε το είχα πει ότι μου άμοιαζαν πάρα πολύ η εικόνα του με τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο Τάσο Παπαδόπουλο. Τώρα από χτες το βράδυ είμαι και εγώ σίγουρος ότι αυτός ήταν. Απλά βάλει την κουκούλα γιατί δεν θέλει να φαίνεται. Έτσι, και να φύγει από το γήπεδο. Οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες, σημαντικές, αλλά από ό,τι φαίνεται είμαστε στην τελική ευθεία. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610-525-352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Ναι, έλα, Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε
13: μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
12: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
15: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Αυτό που θες, αυτό θα
1: βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Λοιπόν, προγράμμα Sport FM 94,6 φορέ τα μηνύματα σα 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ παρεμβάσει. Να θυμίσω, αν δεν έχει γραφτεί ακόμη στη Winmaster, έχει χίλιου λόγου να το κάνει. Μπαίνει τώρα, κάνει την εγγραφή σου και με το κωδικό Win1000 παίρνει 1000 δώρα εντελώ δωρεάν, όλα χωρί κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβει είναι για να παίξει αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Μάλιστα, λοιπόν, προχωράμε. Ο Αντώνης λέει εδώ, θα πάμε σε λίγο Θόδωρε στο ρεπορτάζ. Ο Αντώνης λέει εδώ και τ' άλλο σίγουρο λέει είναι ότι προπονητής ομάδος πλέον θα είναι ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Κοιτάξτε, Αντώνη, πρώτα θα λιώσει το διοικητικό. Έτσι, και μετά θα ξεκαθαρίσει και το θέμα προπονητή. Δεν είναι κρυφό ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει επαφές με έναν από τους επιχειρηματίες. Έτσι. Όμως, σου έχει πει ξεκαθαρίστε το οικονομικό, το διοικητικό και μετά συζητάμε. Ούτως ή άλλως είπα ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Έτσι, σήμερα έχει γράψει ο Παναγιώτης ο Μάλιος και είναι σωστό ότι έχει μια μεγάλη πρόταση από τη Βάρτα. Όντως έχει και από τη Βάρτα και έχει από μεγάλα γάμα αθηνικής. Σίγουρα όμως περιμένει την Παναγάκη. Εμείς το κρύβο περιμένει να τις εξελίξει την Παναγάκη. Γιατί είναι και γνωστός ο ένας. Έτσι. Όμως έχει ξεκαθαρίσει. Τελειώστε εσείς τα διοικητικά και συζητάμε. Έτσι. Ό,τι περιμένει, περιμένει. Για μισό λεπτό περιμένει. Να δει τις εξελίξεις. Θα δούμε. Σίγουρα είναι ένας από αυτούς που εκ των πραγμάτων θα έχει πρώτο λόγο. Έτσι, αν όντως κλειδώσει το deal. Έτσι. Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει: εμείς πάμε λέει, για Δήμηρο λέει, στην Ιστιαία με διανυκτέρευση. Παίξει, δεν παίξει Παναχαϊκή την Κυριακή. Μακάρι να παίξει Μαρίνο, ξέρουμε τον Νίκο. Πας και τη Μαρία, οικογενειακά όλοι. Έτσι. Αγιόκαμπο, όπως είπαμε, Αγιόκαμπο, έτσι, ξενοχείο Αγιόκαμπο. Μάλιστα. Καλό ταξίδι και καλό Σαββατοκύριακο, Μαρίνο, και με την νίκη. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: ο Λέξη λέει αυτός ο Παπαδόπουλος από πού είναι, λέει το μικρό του όνομα, το μικρό όνομα λέει ποιο είναι. Αφού λέει για δύο λες, λέγαμε, λέει τώρα πώς προκύπτει ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, είπα Νίκο, το διευκρινίζω. Φαίνεται να έχει εμπλοκή. Δεν είναι ο επικεφαλής ο Παπαδόπουλος. Έτσι. Εμπλοκή πάει, είναι άλλοι οι δύο επιχειρηματίες. Ένα ή δύο επιχειρηματίες είναι άλλοι. Με τους οποίους βεβαίως τους γνωρίζει. Φαίνεται ότι έχει εμπλοκή. Αλλά δεν είναι ο Παπαδόπουλος ο επικεφαλής, το διευκρινίζω. Εμπλοκή είπα ότι έχει. Στις όλες τις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις. Οι επιχειρηματίες είναι άλλοι, όντως. Άλλος θα είναι επικεφαλής του ομίλου. Το ομίλου αυτό. Τώρα είναι δύο, είναι τρεις. Από χθες το βράδυ κάπου θα άκουσα και τρεις. Δεν ξέρω ακριβώς. Τι να σου πω κι εγώ τώρα. Περισσότερα δεν ξέρω. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι από το Καβάσιλα, εδώ της Ηλίας είναι. Από την Ηλία, δίπλα είναι. Και μάλιστα είναι και κάπου πρόεδρος στην τοπική ομάδα της Ηλίας. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι ο επικεφαλής του μπροστάρης. Φαίνεται όμως ότι έχει παίξει ρόλο στις όλες επαφές που έχουν γίνει για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού διοικητικού κομματιού στην Παναχαϊκή. Αυτό λέω. Δεν είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος, είναι μάνατζερ, το διευκρινίζω. Ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός, ομάδες εξωτερικού. Έτσι. Δεν είναι αυτός ο επικεφαλής. Φαίνεται όμως ότι έχει διατραματίσει λόγο από ό,τι φαίνεται και ρόλο σε όλο αυτό το deal που πάει να γίνει με τους επιχειρηματίες. Αυτό λέω έτσι για να το διευκρινίζω.

Ο Νίκος λέει υπάρχει Γιάννης, λέει Παπαδόπουλος, Πασχάλης Παπαδόπουλος, Τάκης Παπαδόπουλος. Όχι, υπάρχει και Τάσος Παπαδόπουλος. Από τα καβάσιλα της Ηλίας. Έτσι. Το διευκρινίζω, Νίκο. Δεν λέω ότι είναι μπροστά ο άνθρωπος. Λέω ότι φαίνεται ότι έχει τελικά εμπλοκή. Επειδή έχει ακούσει το όνομά του, έχει διαψεύσει ο ίδιος, τελικά φαίνεται ότι σε εμπλοκή έχει συνολική διαπραγμάτευση. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτός ο μπροστινός. Πιθανόν είναι κάποιος ανθρώπους που έφερε αυτός, που γνωρίζει. Έτσι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Κωνσταντίνος λέει εδώ, αυτός ο Παπαδόπουλος στην αρχή της ιστορίας δεν ήταν, λέει, υποτίθεται εκπρόσωπος των Ολλανδών. Κάνω κάποιο λάθος? Είχε ακουστεί ότι συνεργάστηκε με Ολλανδούς. Γι' αυτό λέει ο Κωνσταντίνος ότι τώρα έχουμε μπερδευτεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος θα είναι η μπροστινή, ποιος θα ανακοινωθεί. Ο Παπαδόπουλος δεν είναι σίγουρο μπροστινός. Αυτό είναι μόνο βέβαιο. Φαίνεται ότι έχει μεσολαβήσει τον deal. Τώρα, από ό,τι λένε, με Έλληνες επιχειρηματίες. Πιθανόν έχει βρει κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι τους αντιέφερε η Παναγιακή και έχει προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις.

Λοιπόν, ημίχρονο μου λέει τώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 45-50. Να προηγεί το ΠΑΟΚ με πόντε πόντους. Ο Αντώνης, ναι, λέει πολύ μεγάλη πρόταση. Λέει αυτή από τη Βάρδα. Λέει μακάρι να ευοδοθεί. Αντώνη, έχει μια πρόταση και από τη Βάρδα και πάλι ομάδα. Όμως περιμένει την Παναχαϊκή. Με στο κρύβο, περιμένει τις εξελίξεις Παναχαϊκή από τη στιγμή που ο Σπύρος Παναθηναϊκός δεν συμμετέχει στη διαπραγουλεύση, το ξεκαθαρίζω, όμως γνωρίζει πράγματα. Και είναι ο άνθρωπος που έφερε τους επιχειρηματίες σε συνάντηση με τον κύριο Σβόλ. Σίγουρα τον κάθε προπονητή τον ενδιαφέρει και η Παναχαϊκή. Αλλά και αυτός από την άλλη έχει κρατήσει μια πολύ καλή στάση. Είπε ότι εγώ δεν κάνω καμία κουβέντα αν δεν ξεκαθαρίσει το διοικητικό. Βρέστε εσείς στο διοικητικό και βλέπουμε τα θέματα.

Ο Αντώνης λέει: Ο Γιώργος Σωτηρόπουλος λέει για Παπαδόπουλο, το έχει πει εδώ λέει, και ένα μήνα. Λέει, και η έμπολη του δυστυχώς βγαίνουν αληθινά όλα τα σενάρια που λέγαμε κάποιοι τοξικοί. Αντώνη, φαίνεται και εγώ από χτες το βράδυ σου λέω: καταλήγω πολύ από πληροφορίες που μου έρχονται ότι έχει εμπλοκή. Δηλαδή και άνθρωποι που ξέρουν τώρα περισσότερα πράγματα δεν το αποδιαψεύδουν. Και να σου πω ότι είμαι τώρα 100% πεπισμένος από αυτά που έμαθα ότι ο άνθρωπος εκείνη η μέρα την κουκούλα ήταν αυτός. Και ότι απλά έφυγε με την κουκούλα γιατί να μην το γνωρίσουν. Και ο Νίκος εδώ λέει: Σε λίγο λέει τα φημί, τι δουλειά κάνουν. Λέει: Τι λεφτά έχουν, τι χρωστάνε και τι χρωστάνε. Δεν γίνονται έτσι αυτά, λέει, όπως τα θέλουν, λέει κάποιοι. Μάλιστα. Νίκο, τη βάση εκείνη η μέρα, το συζητάγαμε έτσι τα χαρακτηριστικά. Εδώ με τον Νίκο το λέω: Τα χαρακτηριστικά που μου είχε μου είπε ο Νίκος, του είχα πει: Μοιάζουμε με Παπαδόπουλο. Αυτά που μεταφέρει τώρα. 1,90 με μουσική και όλα αυτά, μοιάζουμε με Παπαδόπουλο. Και με τον Γιώργο το έχουμε κοβεντιάσει. Δηλαδή κάποιοι τον είδαν από απέναντι ή και τον είδαν φεύγοντας. Εντάξει, τα χαρακτηριστικά όλα μετά που μας μετέφεραν έμοιαζαν πάρα πολύ. Δεν είναι και πολλοί άνθρωποι, είναι 90 και παραπάνω,

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει μάνατζερ Παπαδόπουλος, μάνατζερ Ολλανδί, λέει πού είναι Έλληνες, λέει πού ζουν στην Ολλανδία, κοινό λέει όλων αυτών ότι είναι από την Ηλία, πολλές συμπτώσεις Αλέξη. Εντάξει, από την Ηλία μόνο ο Παπαδόπουλος κατάγεται, έτσι, δεν ξέρω ποιον άλλο μπορεί να κατάγεται. Πολύβιο δεν ξέρω τώρα τα υπόλοιπα, σου είπα, δεν είναι μπροστινός. Το διευκρινίζω, σίγουρα δεν είναι ο άνθρωπος μπροστινός. Φαίνεται όμως ότι από το ρεπορτάζ το δικό μου, τώρα επιβεβαιώνω και εγώ ότι έχει εμπλοκή. Έχει λάβει μέρος στις συζητήσεις. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι. Ο επικεφαλής δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πιθανότητα έχει μεσολαβήσει για τους επικεφαλείς. Έτσι. Θα περιμένω να δω τα ονόματα. Τώρα μη σου λέω, δεν ξέρω τώρα. Δεν προκύπτουν όλα. Μέχρι τώρα αν είναι όλα στην πορεία. Είπα και προχθές. Μπορώ να ακούσω άτομα που δεν τα έχουμε ξανακούσει ποτέ, όπως λένε την Παναγαϊκή. Μπορώ να ακούσω και κάποιον που δεν έχω ακούσει πλέον. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιους. Ουσιαστικά έχει γίνει το deal. Η Παναγιακή και όλοι μένουν με δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Νομίζω ότι είναι θέμα ωρών να μαθούμε τα ονόματά τους. Έτσι.

Ο Νίκος λέει: το ποινικό μητρό μην ξεχάσουν να μάθουν. Λέει: αν καπνίζουν, τι καπνίζουν, αν πίνουν, τι πίνουν. Εντάξει, Νίκο, όταν θα μάθουμε τα ονόματά του, εντάξει, θα μπορούμε να ασχοληθούμε. Τώρα ακριβώς δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν ξέρουμε καν. Έτσι. Να, λέει τώρα ο Πολύβιος εδώ. Ενώ λέει ότι είχαν πει λέει, ότι οι Ολλανδοί είναι Έλληνες ηλίοι που ζουν και δουλεύουν στην Ολλανδία. Είχε ακουστεί και αυτό πολύ. Τώρα τι να σου πω. Εδώ τώρα δεν είναι κάτι τέτοιο. Για να είμαι ειλικρινής. Σου είπα όμως δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γιατί δεν ξέρω και ποιο συζητάμε. Δεν ξέρω δηλαδή σε όλο αυτό το κονέ που πιθανότητα έχει, το γνωρίζει ο Τάσος Παπαδόπουλος και πιθανότητα είναι αυτός που έχει φέρει τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους έχει γνωρίσει, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, τους έχει προτείνει. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα. Εντάξει, τα περιμένουμε. Εδώ φτάσαμε τώρα, θέμα ορών. Είναι θέμα ορών να μαθευτούν τα ονόματα. Έτσι. Δεν μπορώ να είμαι, το είπα και πάλι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα. Μπορώ να ακούσω δύο ονόματα που δεν τα έχω ξανακούσει μέχρι τώρα ποτέ. Γιατί ο Παπαδόπουλος δεν είναι μπροστινός άνθρωπος. Μπορώ να ακούσω ένα από τα δύο ονόματα που το έχω ξανακούσει. Και ας διαψεύτηκε. Και ο Παπαδόπουλος διέψευσε με ανακοίνωσή του ότι, αλλά από ό,τι φαίνεται, τελικά φαίνεται ότι είχε ρόλο στις επαφές.

Ο Αντώνης λέει: Παπαδόπουλος έπεσα μέσα. Ο Ολλανδί έπεσα μέσα. Λέει: Εύχομαι να διαψευθώ τουλάχιστον στους αχυράνθρωπους. Λέει: Πραγματικά το εύχομαι. Αντώνη, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή αχυράνθρωπος. Κάποιος θα έρθει να βάλει λεφτά. Για μένα. Εντάξει, μπορεί η δουλειά ενός μάνατζερ πιθανότατα είναι αυτή να φέρνει ανθρώπους, να φέρνει παίκτες, να κάνει deal. Εντάξει, η δουλειά του είναι, εγώ δεν είμαι του κακή. Αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι. Το αν έχει μεσολαβήσει όλο αυτό το deal, έτσι, είναι άλλο θέμα. Θεωρώ ότι όποιος έρθει θα βάλει λεφτά καταρχήν. Δεν έρχεται να κάνει τον αχυράνθρωπο τώρα. Τώρα εδώ δεν θα μπει αχυράνθρωπος κάποιος. Κάποιος θα βάζει λεφτά. Θες να βάλει 600 του χρόνου. Σου λέω ένα νούμερο εγώ. Πρέπει να τα βάλει. Θες μετά, κάποια στιγμή όταν έρθει στο Super League 2, θα πρέπει να υπομειστεί ένα βάρος εκατομμυρίου και χρεών και όλα αυτά. Ποιος θα τα βάλει, άρα θα μπουν άνθρωποι. Τι να πω. Ο Αντώνης λέει εδώ επιμένει ερώτηση, λέει ποιος είναι, λέει, πιο τοξικός, αυτός που εκφράζει την άποψή του ή αυτός που επειδή δεν έχει άποψη σχολιάζει τις απόψεις των άλλων. Εντάξει Αντώνη, δεν πάμε τώρα. Όλοι το καλό της ομάδας είναι. Τώρα μην λέμε. Δεν μπαίνω εγώ τώρα. Ούτε κάνω διακρίσεις, ούτε παναχωρητόμετρο βάζω, ούτε ποιος είναι πιο τοξικός, ούτε τίποτα. Όλοι το καλό της ομάδας θέλουν. Όλοι περιμένουν να ακούσουν ποια είναι η λύση. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα.

Ο Σάκης λέει, αυτός ο Νίκος λέει που λέει συνεχώς λέει για αφημί και ποινικά Μητρώα, λέει να του πεις, λέει, όταν τρέχαμε εμείς πέρυσι, λέει, θα τους έψαχνε στο TikTok και στο Ντουμπάι, λέει, τους μεγάλους παράγοντες. Λέει, άντε, λέμε τον καθένα, ο καθένας λέει την παρόλα του. Σάκη, εντάξει, νομίζω ότι, παιδιά, θα υπάρξει ηρεμία. Έτσι, ούτε αφημί θα ζητήσει κανένας. Η Παναχαϊκή, εκ των πραγμάτων θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σβόλης και οι υπόλοιποι, όσοι είναι, έχουν ελέγξει τα πάντα. Έχουν κάνει τον έλεγχό τους, έχουν πάρει τις διαβεβαιώσεις, από τη στιγμή που πήραν τις εγγυήσεις. Καταρχήν, αν μεταδώσουν το management, σημαίνει ότι έχουν καλυφθεί τις εγγυήσεις. Τέλος. Για να παραχωρήσει το management, σημαίνει ότι τα βρήκαν σε όλα. Ότι αυτά που ζήτησαν θέλετε μια την εγκυτική τραπέζη που δεν ξέρω αν είναι 150, αν είναι 250, αν είναι 300, αυτό το ξέρουν αυτοί τι πόσο βάλουν, έτσι. Θέλετε τις υπόλοιπες εγγυήσεις. Θέλετε άλλη πλευρά της εγγύησης για το γήπεδο που ζήτησε και όλα αυτά. Σημαίνει ότι τα βρήκαν. Τώρα θα να μπούμε ούτε όποιος είναι θα παρουσιάσει με το όνομά του. Τώρα θα παρουσιαστούμε τα ονόματά τους. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Όποιος είναι θα το μάθουμε. Σε νομίζω τις επόμενες ώρες, πολύ μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα τα γνωρίζουμε τα ονόματα. Και θα τελειώσει η ιστορία. Φαίνεται ότι 90% θα κλειδώσει το θέμα. Ένα 10% αφήνουν πλέον. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που Παναχαϊκή λέει μιλάει για 90%. Ότι πάμε για συμφωνία. Οπότε δεν χρειάζεται. Πήρε μία, θα τα μάθουμε όλα. Δεν χρειάζεται τώρα. Θεωρώ ότι πήραν όλες τις εγγυήσεις. Η Παναχαϊκή πέρυσι, με τους δύο που μίλησε, δεν προχώρησε συμφωνία. Θέλετε μετά που ήρθε και ο Γιώργος Μίρτσος. Τρίτο, να βάλω. Βάζω και τρίτο. Τώρα, αν παραχωρήσει το management, σημαίνει ότι καλύφθηκε. Ότι σε αυτά που ζήτησε, τα πήρε όλα. Τις εγγυήσεις που ήθελε, τις πήρε όλες. Και γι' αυτό θα παραχωρήσει το management.

Ο Νίκος λέει ιστορία των περασμένων ετών, έχει δείξει λέει, ποιοι είναι τοξικοί και ποιοι όχι. Νίκο, δεν χρειάζεται τώρα κανένα. Παιδιά, δεν υπάρχουν τοξικοί. Ο φίλος κάτω της ομάδος θέλει το καλό της ομάδος. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Μην τώρα μην κάνουμε. Ούτε κάποιοι προσπαθούν να βάλουν παναχαϊκό μέτρο. Ποιος αγαπάει περισσότερο. Τώρα ποιος είναι πιο τοξικός. Δεν υπάρχουν αυτά. Όλοι το καλό της ομάδος θέλουν. Δηλαδή, τι περιμένουν. Όλοι δεν περιμένουν να ακούσουν ένα-δύο ονόματα σοβαρών ανθρώπων, επιχειρηματιών που θα βουηθούν. Μην μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία στις αντιπαραθέσεις. Και ούτε φταίει ο κόσμος για όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία τις επαφές δεν τις κάνει ο κόσμος. Τις επαφές έκανε η διοίκηση Παναχαϊκής. Αν η διοίκηση Παναχαϊκής, που αναλαμβάνω, καλύφθηκε, σημαίνει ότι παραχωρεί το management. Και έχουν μετά τον πρώτο λόγο για τη Super League 2 ανεβαίνοντας η ομάδα. Είναι ξεκάθαρο. Πέρυσι φάνηκε ότι κάπου η ιστορία κόλλησε. Όσο ό,τι συζήτησαν. Για τον ΑΒ λόγο. Τώρα εδώ, αν φτάσουν στην συμφωνία, σημαίνει ότι όλα καλά. Τα έχουν βρει. Τους έχουν πείσει για το πλάνο, για το όραμα, για τις εγγυήσεις, για τα πάντα, για το οικονομικό. Τους έχουν πείσει για το πλάνο, για το όραμα, για τις εγγυήσεις, για τα πάντα, για το οικονομικά τους μεγέθη, όλα.

Λοιπόν, παιδιά, τώρα και ο Γιώργος λέει εδώ, όχι ο γνωστός Γιώργος, άλλος ο Γιώργος, και γράφει το επώνυμο, λέει το Σάκη, όμως δεν τον είδα ποτέ να λέει σε εκτός έδρας παιχνίδια της Παναχαϊκής. Παιδιά, ούτε, εντάξει, είναι φίλε της Παναχαϊκής, έξω και εγώ. Έτσι. Τώρα είναι τώρα να καθόμαστε, συζητάμε ποιος πήγε. Ωραία, εκτός έδρας πώς πήγαν. Μην μπαίνετε τώρα σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος πήγε περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας. Ή ποιος πήγε. Τώρα με τρελαθούμε εντελώς. Δεν είναι αυτό, παιδιά, μέτρο σύγκριση. Γιώργο μου, τι σε ενδιαφέρει σένα, αυτό που ενδιαφέρει και το Σάκη, αυτό που ενδιαφέρει και τον Κωνσταντίνο, το φίλο μου που στέλνει ωραία μηνύματα, ξέρει πράγματα, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Αλφα, αυτό είπε παγωνιά. Τι του ενδιαφέρει, να βρέθηκε και πιο καλή λύση. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι για κατανάλωση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα τσακωνόμαστε ποιο αγαπάει καλύτερα, ποιο πήγε εκτό έντρα, ποιο είναι πιο τοξικό. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Όλοι για το ίδιο πράγμα ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή. Όλοι την ίδια λύση θέλουν αυτή τη στιγμή.

Μάλιστα, ο Ισάκης απαντάει και είναι και πολύ σωστό εδώ πέρα τώρα. Έτσι, άρχεται ένα θέμα και μπράβο, Σάκη, το λέει και δημόσια. Έτσι. Λέει, πες στον Μπιπ ότι έχω περιοριστικούς λόγους, λέει, επειδή εγώ έμεινα στη Ρόδο. Να, τώρα ένα παιδί που ακόμη βασανίζεται. Έτσι. Ένα από τα παιδιά που βασανίζονται. Α, εδώ αυτούς δεν ασχολείται κανένας. Αυτούς έχουν ξεχάσει όλοι. Εδώ κάποιοι τώρα σε λίγους μήνες έχουν ένα δικαστήριο μπροστά τους. Και δεν πήγαν για ταξίδι αναψυχή στη Ρόδο. Πήγαν να παίξουν, να βοηθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Και τώρα, καταρχήν, έτσι, χθες το βράδυ, αυτούς σχολίζαν στην Παναχαϊκή. Είναι ένα βασικό κομμάτι. Ότι είναι δυνατόν να πάμε σε όμιλο πάλι με το Διαγόρα Ρόδου. Αυτό λέγανε την Παναχαϊκή, μου λέγανε την Παναχαϊκή. Είναι δυνατόν να συζητάμε ότι θα είμαστε πάλι σε όμιλο με το Διαγόρα Ρόδου. Ούτε καν. Έτσι. Να το παιδί τώρα. Αυτό δεν είναι ένα θέμα. Σοβαρό. Να τελειώσει μια περιπέτεια κάποιων παιδιών. Έτσι, που του έχω απαγορευτεί να πηγαίνουν στο γήπεδο, δεν ξέρω αν σε έξινε αυτό που έχει και του γιόρου ακόμη, έχει τον έναν, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Κάποιοι έχουν βασανίζονται 2 χρόνια τώρα και. Άλλο μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Και αυτό το θέμα πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή, και αυτά τα παιδιά δεν πρέπει του χρόνου να πάνε στην νέα περίοδο πάνω στο γήπεδο. Και είπα και προ τιμή του, κάποια παιδιά από του υπόλοιπου φίλου του που ήταν με αυτή στη Ρόδο, μπράβο του, που ενώ έχει αρθεί ο όρο να μην παρουσιάζουν τα τμήματα, πηγαίνουν και συμπαρίστανται στα υπόλοιπα παιδιά. Επίση αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όντω έχουμε ξεχάσει ότι οι 24 παιδιά δίνουν ακόμη μια μάχη. Όλοι το έχουν ξεχάσει. Ότι 24 ακόμη έχουν μπροστά του ένα γολγοθά, δεν το θυμάται κανένα. Και αυτό είναι επίση σοβαρό θέμα. Αυτό δηλαδή είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει μετά και του οποιαδήποτε διοίκηση και οποιονδήποτε. Γι' αυτό λέω, ηρεμία, αφήστε τα υπόλοιπα στην άκρη. Ορίστε τώρα. Καλά, λέει ο Σάκης. Δεν είναι δυνατόν να τσακώνεστε μεταξύ σας κάθε φορά.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ το 19 λέει Σουηδός από Γαστούνι, το 26 λέει Ολλανδοί από Καβάσιλα. Φαίνεται λέει που μας λατρεύουν οι ηλίοι του εξωτερικού. Εντάξει, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω τώρα ακριβώς ποιοι είναι οι μπροστάριδες, έτσι, οι επικεφαλής είναι οι μπροστάριδες, λάθος εκφραστικά μου. Ο Τάσος Παπαδόπουλος, η όποια εμπλοκή φαίνεται ότι την έχει, πιθανό το έχει κάνει τον deal. Δεν, εδώ όλο το ρεπορτάζ βγαίνει για Έλληνες. Να σου πω ότι μέχρι και εσύ είμαι για Έλληνες μιλάνε. Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι περισσότερο, θα το δούμε, Κωνσταντίνε. Γιατί και εγώ δεν μπορώ να παίρνω όρκο για κανέναν. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα ακούσω. Ποιο πρόσωπο. Το είπα προχθές ότι μπορούν να διαψευθήκαν κάποια νόμα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Να που τώρα φαίνεται ότι ο κ. Παπαδόπουλος που είχε και ο ίδιος διαψεύσει, φαίνεται ότι έχει πάρει μέρος σε διαπραγματεύσεις. Πιθανόν έχει προφέρει τους ανθρώπους για τον deal, έτσι. Εντάξει, η δουλειά του είναι. Δεν έχω. Στα καθήκοντά του είναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Η δουλειά του είναι. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τα ενία. Έτσι.

Ο Χρήστος λέει με ποιο τσακώνει το Σάκης. Εντάξει, έχει εντάξει, δίκιο έχει τώρα. Ο Σάκης έφυγε κάτι πολύ σημαντικό που τον τιμάει, έτσι. Να το πω, ο Χρήστος έτσι με ένα φίλο εδώ, το Γιώργο, όχι το γνωστό, δεν μου πει, το διευκρινίζω. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι θέμα τώρα. Ωραία, το παιδί λέει ότι να, ο Σάκης πήγε σε ένα αγώνα εκτός έδρας. Και δεν είναι μόνο, είναι και άλλα παιδιά. Για την ομάδα του πήγαν στη Ρόδο. Λεφτά τσέπη του βάλαν. Και αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Το τονίζω αυτό. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά. Έτσι, θα δούμε. Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να πούμε ότι το City by Action Power Bar Day επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσείς στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή τώρα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδόρ. Υποστηρικτές όλοι παστικές κοινωνίες πατρών ταξί Express 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
10: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
14: Τηλέφωνο 2610 527 588.
15: Η δράση ξεκινάει.
16: City in Action 2026, powered by Day.
17: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
16: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nope. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
20: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Σπορ FM 93 στο Facebook τα μηνύματά σα. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του Σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λοιπόν, μετά από πολλή ώρα, Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στο μάτσο με τον Μπαουκ 67-66. Τώρα, για πάμε για ένα λεπτό Αθήνα να δούμε πώ εξελίσσεται το μάτσο. Γιατί βλέπω ότι γίνεται μάχη και γυρίζουμε αμέσω.
1: Μπέβερλι, περνάει ωραία πάσα στον Μουρ. Κάνει την μπαλά αυτό. Είναι για τον Παναθηναϊκό. Έπεσε κάτω. Για να σώσει την κατοχή ο Ταϊρίδη δεν κατάφερε. Έχει πάθει λίγο τρικυμία τώρα ο Πάουκ στις λευκές επιθέσεις του. Η αλήθεια είναι όταν από εκείνο το σημείο που ξέφυγε με 9 παίζει κάπως βιαστικά η ομάδα του Μπούτσκου. 4 και 15 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Χέις Ντέιβις ποιος ανοίγει, ανέβει στους 14. Ο Λιόπουλος με τον Ταϊρί. 6 θέλω να δείξει πάνω κάτι πρέπει να κάνει το Λιόπουλος τώρα. Ο Λιόπουλος με τον Μουρ εκτελεί από τα 8 μέτρα. Θα στοχίσει ο Λεσόρ. Παίρνει το θετικό rebound. Όσμανς, Λούκας, Λεσόρ. Λεσόρ εδώ, πρόλαβε την μπάλα. Λεσόρ γυρίζει, φάουλ από τον Περσίδη χαμηλά. Δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ. Πήγαν δύο παίκτες πάνω στο Γάλλο. Τον έσπρωξε ο Άλλη, τελικά ο Άλλη πάνω στο φάουλ. Το 54-63 για να μην δω βόλες του Λεσόν για να πούμε και το μέρος σκορ. Ας το στην πρώτη Γάλλος. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Παντιβάλλει 68-66, λοιπόν από το 54-63 ο Παναθηναϊκός κάνει ένα 14-3 με σκορ. Ο Λεσόρ πάει στον πάγκο στη θέση του Μίτογλου. 3-55 για το τρίτο δεκάλεπτο. Κόνιαρης επέστρεψε για να ρεμίσει ο Μιζελόντο που δεχτεί του πάω. Περσίδης στον Μουρ. Μουρ με το Μίτογλου φάλα από το Μίτογλου καθαρό. Τέταρτο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο του Μίτογλου.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα καλά. Θα επανέλθουμε και πάλι. Ο Αντώνης λέει: το μόνο καλό μπορεί να βρω σε όλο αυτό το θέατρο. Λέει του παραλόγου είναι τουλάχιστον δεν θα δικούν το ποδοσφαιρικό τμήμα καπεταναίοι χωρίς πηξίδα. Μάλιστα. Άλλος Γιώργος λέει εδώ: όλο το καλό της Παναθηναϊκής λέει: θέλουμε. Δεν κρίνεται η αγάπη μας από τα εκτός έδρας, λέει τα διαρκείας κλπ. Αυτό λέμε τα παιδιά με τα περιοριστικά μέτρα. Ξέρουμε πότε είναι το δικαστήριο για να τελειώσει υπόθεση. Νομίζω Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, θα το ρωτήσω. Αν θυμάμαι καλά, είχε πάει πολύ μακριά. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν. Μετά το καλοκαίρι είναι πάντως. Και μακάρι που θα φαντάζομαι να τελειώσει και η περιπέτεια. Λοιπόν, ο Νίκος, ο άλλος Νίκος εδώ, λέει: μεγάλο Γιώργο Σωτηρόπλε, το έχει πει δύο μήνες πριν, λέει για τον Τάσο Παπαδόπουλο και είχαν το θράσο, λέει, να σε βγάλουν ψεύτη. Έφυγε και κλείδωσε από τα μπι. Ναι, το είχε πει και εμένα, μου είχε πάρει την ίδια μέρα, Νίκο. Έτσι, επειδή το ξέρει, μου είχε πάρει. Μου είπε ακριβώς ποιος πήρε και είχε μάθει για το όνομα του Τάσου Παπαδόπουλου. Έτσι, που πήγαινε το τηλεφώνημα και όλα αυτά. Είναι δεδομένο ότι ο Τάσου Παπαδόπουλος τώρα έχει μπλοκή. Και είμαι κατηγορηματικός από αυτά που έχω μάθει ότι ο άνθρωπος του Google ήταν αυτός. Έτσι, ότι εκείνη η μέρα αυτός ήταν που είχε έρθει στην πάτα. Λοιπόν, πάμε. Μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
2: Έλα, Λέκο.
0: Καλησπέρα.
2: Τι έγινε, καλησπέρα. Άρα να βάλουμε στο κάδρο και τον Πουλινάκη. Πουλινάκης, λέγεται
0: Πουλινάκης. Πουλινάκης, Μάρτος Πουλινάκης.
2: Ο οποίος, πρόσεξε τώρα, δεν μου έχει διαψεύσει δημόσια ότι δεν είναι αυτός. Ενώ ο Παπαδόπουλος το είχε διαψεύσει και δημόσια. Να ξέρουμε όμως ότι και ο άλλος είχε διαφερθεί. Και ήταν στις συζητήσεις. Και θα βαράμε το κεφάλι μας μεθαύριο που δεν ήταν ο άλλος. Που δεν κάτσανε να τα βρούνε με τον άλλον.
0: Όταν λες ο άλλος δεν είναι κατάστατο. Για ποιο γνάλλον λες.
2: Του Μιλτιάδη.
0: Α, μάλιστα, εντάξει, κατάλαβα.
2: Εντάξει. Mm. Και η συνάντηση και γίνει και στο γνωστό ξενοδοχείο. Λοιπόν, και αυτά. Αμπλογάμε τα γένια μας τώρα, έτσι. Μας τα έλεγα. Και μου λέγες εσύ. Εσύ μου λέγες για τους Ολλανδούς. Πάτε τους Ολλανδούς. Δεν υπάρχουν άλλοι Ολλανδοί. Οι ίδιοι Ολλανδοί. Οι ίδιοι Ολλανδοί. Απλά τώρα πετάμε. Κάνουμε στρατηγική του κενού δηλαδή αυτό το πράγμα. Επειδή αναφέρονται σε ανθρώπους χαμηλής νοητικότητας, θεωρώ ότι είναι και οι ίδιοι της ίδιας νοημοσύνης. Αν νομίζουν ότι μπορούμε να φάμε το κουτόχορτο όλοι. Αν νομίζουν ότι όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να φάνε αυτό το κουτόχορτο που προσπαθούν να μας σερβίρουν, είναι και αυτοί της ίδιας νοημοσύνης.
0: Ναι, γι' αυτό και εγώ, Αντώνη, μου είπα από την λέω τις τελευταίες μέρες ότι είναι αποκλείω να είναι και ένα όνομα που έχουμε ακούσει, γιατί τώρα κανείς δεν μπορεί να σίγουρο. Δηλαδή, τώρα το όνομα που λες, το όνομα Μάρτος Πουλινάκης, μη σου λέω ψέματα ότι από χτες το βράδυ οι περισσότεροι υποψιάζονται ότι και αυτός μπορεί να παίζει.
2: Και Αντωνόπουλος είναι κατά 99% να πούμε προπονητής στην Παναχαϊκή. Μακάρι εμένα ο άνθρωπος τι να πάει στη μεγάλη ομάδα της Βάρδας. Αυτή τη μεγάλη πρόταση που έχει να γίνει προπονητής της Βάρδας, μακάρι ο άνθρωπος να πάει να κοιτάξει το μέλλον του. Μην ασχολείται με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή είναι μικρή ομάδα. Αν έχει μεγάλες προτάσεις, τέτοιες προτάσεις είναι μεγάλες, να πάει στις μεγάλες προτάσεις που έχει. Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα γιατί αυτό το είπες εσύ. Πάμε παρακάτω, δεν το είπε ο ίδιος. Λοιπόν.
0: Ναι, έχει δύο σοβαρές προτάσεις και στο λέω. Η μία είναι από τη Βάρδα, επειδή γράφτηκε σήμερα γι' αυτό. Και άλλη ομάδα γάμα Αθήνκες. Μην σου λέει ψέματα ότι είχε πρόταση.
2: Και
0: του έγινε και ένα τηλεφώνημα και από ομάδα γάμα Αθήνκες από μακριά, την οποία δεν αποδέχτη. Είπε ότι δεν μπορώ να γραφεί στην οικογένειά μου και δεν πάω.
2: Εντάξει.
0: Είναι δεδομένο ότι έτσι. Ωραία.
2: Για μένα δεν μπήκαν ωραία οι άνθρωποι αυτοί. Ούτε ο Παπαδόπουλος, ούτε ο Πουλινάκης, αν είναι ο Πουλινάκης,
0: ναι,
2: ούτε κανένας από αυτούς. Για μένα δεν μπήκαν σωστά. Δεν μπήκαν ορθά. Είναι παγκόσμια πρωτοτοπία. Πανελλαδική πρωτοτυπία, για να μην πω παγκόσμια. Εγώ δεν έχω δει κανένας να θέλει να αγοράσει μάνατζερ ομάδας, ειδικά τεχνικού σωματείου, και να μην φαίνεται προς τα έξω. Και ακόμα δηλαδή εδώ τα έχουμε βγάλει εμείς, θα έχει ο κόσμος του Μπάνου και αυτή η κρυφοκαμάρη. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει. Εμένα προσωπικά δεν μου κολλάει καλά αυτά μούτρα. Αυτό το πράγμα έτσι όπως το έχουν λειτουργήσει. Το μόνο καλό είναι ότι όπως σου έγραψα και στο μήνυμα, τουλάχιστον θα διοικηθεί η ομάδα και όχι από καπεταναίους που δεν έχουν επιξίδα. Που δεν ξέρουν δηλαδή να βάλουν ρότα. Πού θα πάει. Πάμε το καράβι και όπου βγει. Και ευτυχώς σταμάτησε πριν από τα βράκια. Φέτος. Ευτυχώς που σταμάτησε πριν από τα βράκια. Μπορεί να βρει και αμμουδέρα κάτω, ξέρα και σταμάτησε. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν λίγο στο άλλο θέμα. Γιατί προσπαθώ τόσο καιρό να κρατήσω low profile σε κάποια πράγματα. Αλλά κάποιοι έχουν ξεφύγει. Κάποιοι έχουν ξεφύγει εντελώς τελείως και από μαριονέτες και παπαγάλοι έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Παναχαϊκό Μέτρο μπορεί να μην υπάρχει σε κάποια πράγματα. Κάπου αλλού όμως υπάρχουν ευαίσθητες χορδές που δεν μπορεί να τις χτυπάνε αλόθριστοι. Που την προηγούμενη Κυριακή πανηγυρίζαν στην πλατεία Γεωργίου ή μια άλλη Κυριακή πανηγυρίζαν με πράσινα χρώματα, πότε με κόκκινα, πότε με κίτρινα. Λοιπόν, υπάρχουν παναχαϊκιώτες από τα γενοφάσκια τους. Από μικρά παιδιά έχουν αιματώσει, στην κυριολεξία έχουν βγάλει αίμα μέσα από το δέρμα τους. Μέσα από τα κρέατά τους. Έχουν σκιστεί τα κρέατά τους. Σε διάφορες έδρες, σε διάφορες κερκίδες. Και κάποια παιδιά για ένα ολόκληρο 1,5 χρόνο στερηθήκανε την Παναχαϊκή και πηγαίνανε να μπούμε σε ένα αστυνομικό τμήμα.
0: Συμφωνώ.
2: Για ποιον λόγο.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτό δεν μπορεί ένας Νίκος, ένας Αντώνης, ένας Ηλίας να αναφέρεται για ονόματα επώνυμα. Εμένα με ξέρεις πώς με λένε. Με ξέρεις. Και με ξέρει όλη η Πάτρα. Με λένε Αντώνη Τσουκαλά. Και δεν έχω κρύφτει ποτέ μου. Γιατί έχω το θάρρος της γνώμης μου και της άποψής μου. Δεν είμαι θρασίβηλος να κρύβομαι πίσω από έναν Νίκος, ένας Γιώργος, ένας Αντώνης, ένας Παύλος. Γεννώ και λέω είμαι ο Αντώνης ο Τσουκαλάς. Και εκφράζω την άποψή μου. Και εφόσον την εκφράζω θα μπω και στην κριτική του άλλου. Αλλά ενός επώνυμου κριτική. Όχι ενός τυχαίου Γιώργου, Παύλου, Κώστα, Νίκου, Μάριου. Επώνυμου. Και θα δεχτώ οποιοδήποτε σχόλιο να διαβάσει, το οποίο θα έχει όνομα και επώνυμο. Οτιδήποτε άλλο δεν το δέχομαι. Μιλάτε για το Σάκη. Ο Σάκης δεν τον πήρε ο πατέρας του. Μόνος του ήρθε στο γήπεδο. Το παιδί ερχόταν μόνο του στο γήπεδο. Χαλουγήθηκε και έγινε Παναχαϊκιώτης. Και 1,5 χρόνο τώρα έχει στερηθεί την Παναχαϊκή. Για να βγαίνουν κάποιοι πικάρπαστοι που πανηγυρίζανε τις προηγούμενες
0: και, και είναι και τιμίο και πολύ τιμίο και άξιο σε καρτερίων ότι βγήκε μόνος και λέει παιδιά, εγώ είμαι από αυτούς που έχω περιοριστικούς όρους. Γι' αυτό δεν πήγα εκτός έδρας. Έτσι, πολύ τίμιο.
2: Ρούφα τα αυγό σου τώρα για το Σάκη. Ρούφα τα αυγό σου τώρα για το Σάκη. Γιατί δεν ξέρεις για ποιον μιλάς. Γιατί βγαίνετε και κάνετε τους παπαγάλους για να καλύψετε τις πομπές άλλων. Αλλά εδώ μιλάμε για Παναχαϊκή. Και θα δεχτώ και θα βάλω Παναχαϊκό μέτρο, φίλε. Γιατί δεν μπορεί να είναι Παναχαϊκή αυτός που έχει διαρκεία στο Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και στη ΣΑΕΚ, που τρέχει στη Λεωφόρο, που τρέχει στην Αγία Σοφιά, που τρέχει στο Καραϊσκάκι. Παναχαϊκή είναι αυτός. Κάθε Κυριακή είναι στο γήπεδο και αν δεν είναι στο γήπεδο γιατί δεν μπορεί να πάει στα εκτός, είναι στον καφενέ μαζί με 5 φίλους και ακούνται την Παναχαϊκή. Αυτή είναι Παναχαϊκή. Και αυτοί οι λίγοι, οι 500 χίλιοι που μαζευόμαστε στο γήπεδο κάθε Κυριακή. Και δεν τρέχουμε στα τοπικά από εδώ και από εκεί ή δεν τρέχουμε να πούμε να βλέπουμε τις μεγάλες ομάδες. Εκεί υπάρχει Παναχαϊκό μέτρο, φίλε. Και δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να σπηλώνει ονόματα χωρίς να μην τα ξέρει. Τι αγώνες έχει κάνει ο καθένας. Γιατί ο κύριος αυτός και κάθε κύριοι άλλοι κάθονται από τον καναπέ τους και γράφουν και μιλάνε για συνειδήσεις ανθρώπων. Εμείς τρέχαμε όμως στους δρόμους. Κάναμε πορείες. Μας ανοίξαν τα κεφάλια, μας πάσαν τα μαγαζιά. Μας κάνουν και δηλώνουμε παρόν σε αστυνομικό τμήμα. Και όλα αυτά για μια ομάδα, για μια ιδέα, για μια αγάπη. Και δεν μπορεί να τη σπηλώνει κανένας. Και αν έχει το θάρρος της γνώμης του και θέλει να τη σπηλώσει, να βγει αντρίκια με κάκαλα και παντελόνια με το όνομά του και το επώνυμό του. Να ξέρουμε με ποιον μιλάμε. Όχι πίσω από μια... Γιατί βγαίνει ο ένας και λέει Παπανάσας Αχαιός, Θύρα 3, Νίκος, Παύλος, Πολύβιος, Ηρακλής. Πού να τα κλειστάθηκε κι αυτός.
3: Ο Ηρακλής είναι φίλος, είναι και καλό παιδί. Αλλά δεν το βλέπω και εδώ.
2: Δεν μιλάω, εγώ καταλαβαίνεις τι λέω. Θες να έχεις άποψη, καλά κάνεις και να την έχεις την άποψη. Και κατά εμού και κατά εμού. Και θα την δεχτώ. Θέλω το όνομα τεπώνυμό σου, ρε φίλε. Θέλω να ξέρω με ποιον μιλάω. Θέλω να ξέρω τι με βρίζει, ρε φίλε. Εγώ βγαίνω και κατηγορώ και λέγω Αντώνη Τσουκαλάς. Και ξέρουν όλοι ποιος είμαι. Εσύ που μιλάς για τον Νίκο, για το Σάκη, για να μην πω το επώνυμό του. Άμα θέλει να το πει μόνος. Ξέρεις ποιος είναι ο Σάκης. Ξέρεις πόσα έχει δώσει ο Σάκης για την Παναχαϊκή. Τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε. Θα βάλω Παναχαϊκό μέτρο. Γιατί μπροστά στο Σάκη, μπροστά στο Σπύρο, μπροστά στον Κώστα, τα παιδιά που έχουν χαλουγήσει μέσα στην κερκίδα, που έχουν δώσει την ψυχή τους και το τελευταίο τους ευρώ που είχανε, δεν θα μου τους κρίνει ένας που πάει και αγοράζει να μου εισιτήρια τον με του ΠΟΚ. Το κλείνω εδώ.
3: Μάλιστα.
2: Και ο Μιλωσέλιας θα συνεχίσει. Με ονοματεπώνυμο όμως.
3: Ωραία. Με ρωτάνε,
2: με ονοματεπώνυμο θα δεχτώ οποιαδήποτε κριτική.
3: Να σας ρωτήσω, με ρωτάνε αν θα κάνεις live κουβί στο YouTube αυτή την Κυριακή.
2: Αυτή την Κυριακή θα ταξιδεύω.
3: Μάλιστα.
2: Πάω για κάτω. Τελικά θα κατέβω.
3: Πά, φεύγεις.
2: Ναι, φεύγω. Δείχνει και εκεί εμείς τα μηνύματα. Μπορεί να είναι με διάφορα ονόματα, αλλά είναι στην κοινή θέα τα μηνύματα στην εκπομπή μας. Τα διαβάζουν όλοι όσοι βλέπουν την εκπομπή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα υπάρχουν όμως παρεμβάσεις. Μην νομίζεις.
3: Όσο έχω σίγουρα.
2: Θα φτάσω να βρω τον τρόπο για να υπάρχουν παρεμβάσεις. Δεν θα μείνει έτσι.
3: Άρα από Κυριακή βράδυ στο νησί των Αμένων έμον.
2: Από εκεί, στο νησί των Κουνιστών.
3: Α, μάλιστα. Θα έχει κόσμο την Κυριακή.
2: Κουνάει ο άνεμος πολύ.
3: Κουνάει ο άνεμος. Αυτό εννοείς. Εντάξει, δεν είπα. Εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Ότι κουνάει ο άνεμος. Εντάξει.
2: Γιατί επειδή υπάρχουν πονηρά μυαλά.
3: Ναι, ναι.
2: Να το. Λοιπόν. Μακάρι να βγουν όλα τα πράγματα να πάνε σε καλό. Μακάρι η ομάδα να διοικηθεί. Για μένα απλά δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν μου δίνει εμπιστοσύνη. Δεν μου πηγάζει εμπιστοσύνη η κατάσταση. Αλλά όπως είπα, το σίγουρο τουλάχιστον είναι ότι θα διοικηθεί η ομάδα από κάποιους. Έτσι. Τώρα που δεν βγαίνουν με τα νόματά τους και όλα αυτά, κρυψίνους, δηλαδή πράγματα και καταστάσεις, δηλαδή πώς μπορείς να δώσεις εμπιστοσύνη σε αυτά τα πράγματα. Αν και θα δείξει μέσα στο δίμηνο, το πρώτο δίμηνο που θα ασχοληθούν, θα δείξει, θα καταλάβουμε. Πλέον έχουμε μάθει τη Λαμογιά, την ξέρουμε απ' έξω και ένα κατωτά. Τη σπουδάσαμε 25 χρόνια. Την έχουμε κάνει διδακτορικό. Δεν μπορούν να κρυφτούν. Θα φανούν. Μακάρι να μην, τουλάχιστον σε αυτό να βγούμε κάπου, να βγούμε ψεύτες. Σε όλα σας έχουμε πει. Μακάρι.
3: Μάλιστα.
2: Anyway, ευχαριστώ.
3: Έγινε, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει ότι αν κάποιοι έτρεχαν, λέει, για δυναμώσει το παδικό κίνημα, λέει, αυτοί που τώρα, λέει, τους λένε τοξικούς, στείλαζαν ακόμη. Και κάτι ακόμη. Όποιος έχει καθαρές προθέσεις, λέει, δεν φεύγει με κουκούλα σαν κλέφτης. Εντάξει, εκεί το είπα και εγώ, ήταν, Πολύβιε, ήταν λάθος. Ίσως φοβήθηκε μην τον αναγνωρίσουν. Εντάξει, τώρα λίγο πολύ θα αποκαλυφθούν όλα τα Πολύβια τα ονόματα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι τσεκαρισμένο για μένα, είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το τσέκαρα πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες. Για να το πω. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι αυτό ήταν. Και μου είπαν ότι υπάρχει εμπλοκή του Τάσου Παπαδόπουλου ως προς αυτούς που έχει φέρει για την Παναχαϊκή. Τώρα γι' αυτό δεν αποκλείω τίποτα, Πολύβια. Είπα, Αντώνη, τώρα ότι πιθανό ακούσουμε και το όνομα του κ. Πουλινάκη. Δεν το αποκλείω τίποτα τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει. Το τι θα ακούσουμε τις επόμενες ώρες, μπορεί να ακούσουμε κάποιους που δεν τους έχουμε ακούσει, μπορεί να ακούσουμε πάλι κάποιο όνομα που το έχουμε ακούσει. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, γιατί είδες και ο Παπαδόπουλος, σωστά, λέει, είχε κάνει μια διάψευση ο ίδιος. Τελικά όμως φαίνεται ότι ήταν μέσα στο παιχνίδι και στις διαπραγματεύσεις. Και φαίνεται ότι ήταν αυτός τελικά στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι.

Λοιπόν, ο Νίκο, δεν χρειάζεται να σε να πούμε τίποτα. Έχει πάει όλα τα παιχνίδια τη Παναχαϊκή τα τελευταία χρόνια, δεν έχει χάσει ούτε ένα, οπότε δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανένα. Οπότε δεν χρειάζεται να φορτήσω τίποτα. Εσύ είσαι ο μόνο που μπορεί να μιλά, γιατί είσαι που χαλά τα χρήματά σου στην τσέπη και πα όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει χάσει, νομίζω, τελευταία πενταετία δεν πρέπει να έχει χάσει ένα μάτσο. Έτσι. Όπω και να το κάνουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ τα ψεύτικα προφόλη, λέει, λιδωρούν αγωνιστές κοκκινόμαυρης ιδέας. Σάκης λέει από τους πρωτοπόρους του οπαδικού κίνηματος, ναι. Μάλιστα. Ο Γιονίκος λέει σεβασμό σε αυτούς, λέει, που τρέχουν στα τμήματα για την ομάδα. Σύμφωνο. Παιδιά, προχωράμε τώρα, δεν είναι το τσακωμί σου τίποτα. Εντάξει, ο Σάκης όντως έχει δώσει τους δικούς του αγώνες, το βεβαιώνω, το ξέρουν όλοι. Δεν χρειάζονται. Οι προσωπικές αντιπαραθέσεις όλα αυτά τα χρόνια είναι κοντά που κολλάνε. Δεν υπάρχει τώρα, όλοι με την ίδια ομάδα είναι. Ο καθένας κίνησε και να πρέπει να σεβόμαστε και την άποψη του καθενός. Τώρα εντάξει, τέλος. Όλοι τι θέλουν, να περιμένουν να ακούσουν να δούμε ποιοι θα πάρουν την ομάδα. Αυτό δεν περιμένουν τώρα όλοι. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Ο Παναγιώτης λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Δηλαδή, βλέπεις μέχρι την Κυριακή το βράδυ εξελίξεις. Πολύ πιθανόν. Ναι. Θεωρώ την αυριανή μέρα πάρα πολύ σημαντική. Γιατί η λογική δικιά μου λέει ότι σήμερα μαθαίνω ότι έχουν αλλεπάλληλες επικοινωνίες, επαφές, έχουν προχωρήσει πολλά τα θέματα, πολύ τα θέματα. Δεν αποκλείω να υπάρχει και μια συνάντηση. Πώς αν θα είναι απόψε, αν θα είναι αύριο, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και συνάντηση, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Σαββατοκύριακο τώρα, από τη στιγμή που η Αερασενική θα είναι τώρα στην νηστεία, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ό,τι να γίνει θα γίνει μετά την Κυριακή το βράδυ. Έτσι. Άρα θεωρώ αύριο και από Κυριακή βράδυ σίγουρα. Ναι, θεωρώ έτσι όπως μου το μεταφέρω και την Παναγάκη τώρα ότι είμαστε στην ευθεία. Δηλαδή όλοι θεωρούν ότι αν στραβώσει κάτι στα διαδικαστικά θέματα, το έχουν δεδομένο. Ότι θα υπάρξει δίλη. Φαίνεται ότι βεβαίως θα είναι μια προφορική συμφωνία, το ξεκαθαρίζω έτσι. Η όλη υπόθεση, η όλη προφορική συμφωνία θα πάει μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αεραστεχνικής. Θα επικυρωθεί από το ΔΣ της Αεραστεχνικής. Αυτοί θα πάρουν, θα ενημερωθούν από τον κύριο Σβόλη που πιθανότατα έχει κάνει όλες τις επαφές και γνωρίζει από την αρχή στο τέλος την υπόθεση και από εκεί θα αποφασίσει το ΔΣ. Να εγκρίνει δηλαδή το ΔΣ ομόφωνα η 9 την μεταβίβαση της ομάδας στο management, δηλαδή την παραχώρηση του management. Δεν υπάρχει μεταβίβαση την πρώτη χρονιά, υπάρχει παραχώρηση του management. Άρα σίγουρα θα ερωτηθεί και το ΔΣ.

Λοιπόν, ο Αντώνης λέει, μας είπε στον Παπάδοπλο, συμφωνήσαμε στον Μπουλινάκη, πες μας τώρα και τον τρίτο. Εντάξει, για τον Μπουλινάκη δεν το αποκλείω. Δεν τον λέω. Σίγουρα δεν τον αποκλείω πλέον. Έτσι. Ούτε και αυτόν τον αποκλείω. Με αυτά τα όσα. Δεν ξέρω τι θα ακούσω. Τώρα, ακούγεται ναι, και ότι είναι κι άλλο ένα ακόμη. Οι δύο δηλαδή. Οι δύο επιχειρηματίε. Τώρα εκεί, εκεί είναι το θέμα. Πλέον τι θα ακούσουμε. Εντάξει. Αντώνη, προχωράμε. Ό,τι τώρα σου επιβεβαιώνω, ότι τσεκάρω, το λέω. Δεν το κρύβω. Έτσι. Για να είμαι συνεπέστατο απέναντι στου αγροτέ, το λέω. Τσέκαρα χθε, έψαχνα πάρα πολύ. Για να πω εγώ το όνομα του Παπαδόπουλου το έχω περάσει από γενές 14 όπως ψάξω το ρεπορτάζ. Δηλαδή δεν το τσέκαρε μόνο ένας, δύο, τρεις. Δηλαδή από έτσι, από αλλιώς φτάναμε στο σημείο ότι ήταν αυτός εκείνη τη μέρα. Ήθελε λίγο, θέλει λίγο ψάξιμο. Γιατί τώρα ξέρεις, πάμε και προς το τέλος. Τώρα σιγά σιγά βγαίνουν και κάποια πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να θυμίσουμε το City in Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηριχτές όλπα, αστικές συγκοινωνίες, ταξί Express 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
14: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: έρχεται.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

Λοιπόν, προχωράμε στους προβλημάτες 96 στο Facebook μηνύματα σας 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Λέει ο Παναγιώτης, δεν πιστεύω, λέει, να παίξουμε τελικά με Ρόδο και με Σάμμο μετά τα όσα ακούγεται και τις αντιδράσεις των ομάδων. Παναγιώτη, κοίταξε, η ΕΠΟ, εγώ μίλησα με την ΕΠΟ και από χτες το βράδυ μίλησα. Εντάξει, την ΕΠΟ το παίζουν οι Κινέζοι. Λένε ότι εμείς δεν είπαμε τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα και ότι την Τρίτη. Την Τρίτη επιβεβαιώνουν βέβαια ότι έχουν θέμα γάμα εθνική. Δηλαδή ότι έχουν την προκήρυξη, πώς θα είναι, τι θα γίνει με την άνοδο. Για την άνοδο το ένα θέμα υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν είναι οι πέντε πρώτοι στα μπαράζ ή αν υπάρχει και δεύτερος καλύτερος. Δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες δεύτερος καλύτερος, δεν αποκλείεται όμως, μου είπανε, διότι το να έχει ένα ρεπό και να μένει μια εκκρεμότητα καταγωνιστική είναι και αυτό ένα θεματάκι. Μόνο αυτό μένει. Αν δηλαδή τις δύο θέσεις του Βορρά και τις δύο θέσεις του Νότου θα τις διεκδικήσουν πέντε ομάδες ή έξι. Στην τρίτη φάση. Στην τελική φάση. Μόνο αυτό είναι ως προς την άδεια. Οι θέσεις είναι ξεκάθαρες. Τέσσερα δεν έχουν. Δύο και δύο. Όπως και φέτος. Απλά δεν έχουμε σιγουρέψει αν μιλάμε για πέντε ή για έξι. Στο τέλος. Πολύ πιθανό να μην υπάρχει δεύτερος, καλύτερος. Γιατί θεωρούν και στην ΕΠΟ ότι είναι λίγο άδικο. Ότι πηγαίνοντας έξι ομάδες και ανεβαίνοντας μόνο οι δύο, είναι λίγο άδικο. Και με τα 120 ομάδες τώρα ανεβαίνουν μόνο τέσσερις. Έτσι. Τώρα, ως προς τον υπεβασμό, η πρόθεση από ό,τι μαθαίνω είναι να μην πέσουν πάρα πολλές ομάδες, να μην πέφτουν οι μισές ομάδες. Δηλαδή, πάλι για τρεις ή τέσσερις ακούγεται τώρα ότι θα πέσουν του χρόνου. Όλα αυτά όμως από τις προκήρυξεις, μην προτρέχουμε, θα τα μάθουμε από την Τρίτη και μετά. Θα γίνει μια κουβέντα για τους ομίλους. Θα γίνει. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα προσχέδιο, για να μην κρυβόμαστε, ότι υπάρχει ένα προσχέδιο. Η άποψή μου είναι ότι αυτό δεν βγήκε τυχαία χθες. Τώρα έριξαν τη βόμβα προς τα έξω, τη μάζεψαν μετά, ότι εμείς δεν είπαμε τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι ένας την έβγαλε όλο αυτό το σχέδιο των 10 ομίλων μόνος του, έτσι από το μυαλό του. Άρα, ένα προσχέδιο υπάρχει. Βλέπουν τώρα τις αντιδράσεις, υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις αυτή τη στιγμή από τις ομάδες Αχαΐας. Οι ομάδες Αχαΐας δεν δέχονται πουδενή να πάνε σε αυτόν τον όμιλο. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Η ΕΠΟ λέει ότι εμείς δεν μιλάμε γιατί δεν έχουμε πει τίποτα για ομίλους. Εγώ θα το δεχτώ, θα περιμένω ότι δεν είναι αυτός ο όμιλος, αλλά θεωρώ ότι στο προσχέδιο αυτός είναι ο όμιλος, αν δεν την άποψή μου. Τώρα βέβαια μπορεί να το μαζέψουν. Φαντάζομαι ότι με κάποιες αντιδράσεις, από τις προσπάθειες που θα κάνει η ΕΠΟ Αχαΐας, ότι θα έχουμε θέμα. Νομίζω ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Αυτό το προσχέδιο που είδαμε χθες θα υπάρξουν αλλαγές. Έτσι μαθαίνω τις τελευταίες ώρες ότι θα έχουμε αλλαγές. Δεν θα είναι τελικά αυτός ο καταρτισμός των ομιλών.

Λοιπόν, ο Γιώργος, τώρα ο γνωστός Γιώργος, λέει το τρίτο όνομα που θα ακουστεί, λέει, θα είναι του Μπροστινού. Μάλιστα. Γιώργο, είπα, έπεσες μέσα. Έτσι. Ο Γιώργος μου το είχε πει, υπάρχει Παπαδόπουλος, μου λέγει, στην υπόθεση, και πρέπει να πω ότι δύο άτομα μου είπανε. Εκείνη τη μέρα στο φιλικό, ο Γιώργος μου είπε, αυτός με τα χαρακτηριστικά που μου είπαν όλοι είναι ο Παπαδόπουλος, και ο Νίκος. Και με τον Νίκο μου είπε τα χαρακτηριστικά του, λέει, είναι Παπαδόπουλος. Έτσι. Εντάξει, είπα, δεν μπορεί να είναι πολλοί άνθρωποι, δηλαδή πάνω από ένα 90, τυχαίο να έχει μουσεί. Εντάξει, πόσοι, τόσο σύμπτωση. Και πιθανότατα, επειδή δεν ήθελαν να τον μάθουν, να τον γνωρίσουν, ότι έβαλε την κουκούλα φεύγοντας. Γι' αυτό και πήγε απέναντι, έτσι. Ο Γιώργος όμως, πρέπει να το πω, με είχε πάρει τηλέφωνο το ίδιο βράδυ, μου λέει: ό,τι και να μου πεις, ήταν ο Παπαδόπουλος. Με τα χαρακτηριστικά που λένε όλοι, είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος αυτός. Εντάξει, και του είπα ότι αν όντως ήταν ένα 90 και με μουσεί, είναι ο Παπαδόπουλος. Έτσι. Αλλά δεν είμαι και εγώ, δεν είχα πιστεί για να με κινήσω. Ο Γιώργος είχε πιστεί από την αρχή μου, το έλεγε. Ήταν αυτός. Και εγώ χθες το βράδυ, Γιώργο μου, για να το πω το όνομα, σου λέω ότι τα πήρα όλα μπάριζα για να είμαι τόσο σίγουρος. Τελικά, ναι, από αυτούς που ξέρουν πράγματα, πρόσωπα και πράγματα, μου είπαν ότι είναι, υπάρχει Παπαδόπουλος στις διαπραγματεύσεις, ότι έχει συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις.

0: Λοιπόν, και ο φίλος μου Παναγιώτης, για πάρε Παναγιώτη Μάλιο τώρα, εδώ που μου λέει, φαντάσου λέει ένα Παπαδόπουλος με τα μπισκότα, λέει, κάναμε super deal. Όχι, δεν ήταν ο Παπαδόπουλος τα μπισκότα. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, πάρεις λέει τους δικηγόρους να μάθουμε λέει τι παίχτες και στο δικαστήριο, λέει, βόμβες λέει στην εκδίκαση για το Πας Πύργος Ζάκυνθος, τριμώχτηκε λέει γιατρός του αγώνα, όχι έχουμε εξέλιξη εδώ τώρα, για να δούμε, μου στέλνει ένα ρεπορτάζ, δεν εμείς έχουμε τους δικηγόρους εγώ γιατί δεν έχω προλάβει, στριμώχτηκε γιατρός λέει, κατέθεσε έγγραφα φωτιά για συλλήψεις ο Χάρης Γιώργιου. Μάλιστα, χόντρινη ιστορία. Λοιπόν, για πάμε Παναγιώτη Μάλιο. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η επικαιρότητα είναι φουντωμένη, βλέπω, έτσι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με το... Αυτό δεν ξέρω αν έχεις ενημέρωση. Μου στέλνουν τώρα από τη Ζάκυνθο, μου το στέλνω, σου πω, έτσι. Μου το στέλνω από τη Ζάκυνθο τώρα. Ότι υπάρχουν νέα δεδομένα από σήμερα που ανατρέπουν τις ισορροπίες με την πλευρά της Ακίνθου, λέει, και του Άρη Πετρίπολης να εξαπολύουν νομική επίθεση. Λοιπόν, δεν έχω ακόμη προλάβει να δω. Σε σημερινή εκδίκαση, λέει, ήταν γεμάτη, λέει, εντάσεις με το νομικό εκπρόσωπο του Άρη και του Ζακίνθου, Χάρη Γρηγορίου, να υπερασπίζεται δυναμικά τις δύο ομάδες. Το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας ήταν η γιατρός του αγώνα, η οποία, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά, έπεσε σε σοβαρές αντιφάσεις. Η στάση της έδειχνε ότι δεν κατέθεσε ως μια αντικειμενική γιατρός της αναμέτρησης, αλλά λειτουργούσε ουσιαστικά ως γιατρός ομάδος του πύργου. Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση, εντάξει, αυτό είναι δημοσίευμα, έτσι, δεν ξέρω η κοπέρα τι δήλωσε, έτσι, προκάλεσε την έντονη αντίδραση, λέει, της Προέδρου της έδρας. Η Πρόεδρος απευθύνθηκε σε αυστηρό ύφος στη γιατρό, τονίζοντας πως όσα ισχυρίζονταν είναι απαράδεκτα, ενώ τη ρώτησε χαρακτηριστικά, γιατί δεν τα είπατε όλα αυτά εκείνη την ώρα, κατά τη ώρα και το αγώνα στο διαιτή. Μάλιστα, άρα εδώ το χόντρινη κατάσταση. Δηλαδή, η πρόεδρος του δικαστηρίου έχει κάνει σφοδρή επίθεση στη γιατρό του αγώνα.
1: Καταλογίζοντας σε ευθύνη ότι δεν λειτουργήσε αντικειμενικά και λειτουργήσε μεροληπτικά.
0: Μάλιστα, ο Χάρης Γρηγορίου, λέει, από την πλευρά του παρουσίασε, λέει, επίσημα έγγραφα από την ασφάλεια, την αστυνομία και την εισαγγελία πύργου, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν συλλήψεις για σωματικές βλάβες εις βάρος του ποδοσφαιρική της Ακίνθου Μιχάλη Μπαστακού. Παράλληλα, καταληκτική την παρουσία του γνωστού γιατρού Ξενοφόντα Ρούς στην αίθουσα, ο κ. Ρούς στήριξε απόλυτα τη γραμμή του Άρη Πετρούπολης και της Ακίνθου, εξηγώντας επιστημονικά ότι η ρήψη μπουκαλιών μπορεί δεδομένα να προκαλέσει ζάλι και σοβαρές σωματικές βλάβες, καταρρύπτοντας τους χειρισμούς από τις πλευράς του πύργου. Η απόφαση πειθαρχικής του αναμένεται πλέον με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν νομικές προεκτάσεις. Βεβαίως, η πλευρά του Αργύρη Λίβα υποστήριξε ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει η πλευρά της Ζακίνθου και του Άρης Πετρούπολης, και ότι ο αγώνας πρέπει κακώς διακόφηκε. Οπότε νομίζω ότι είναι ντέρμπι από εδώ και πέρα η όλη ιστορία.
1: Εγώ δεν βλέπω να τελειώνει αυτή η υπόθεση ούτε μέσα στον Ιούνιο, Άλεξ. Εγώ δεν βλέπω ότι μέσα στον Ιούνιο τελειώνει αυτή η υπόθεση. Γιατί όποια πλευρά χάσει την υπόθεση θα κάνει έφεση, υπάρχει και το ΚΑΣ μετά. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει και πότε θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Πάντως είμαι απεσιόδοξος.
0: Κάποιος θα βγει μια απόφαση, δικαστική απόφαση. Ό,τι είναι, θα βγει. Άρα τώρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα βγει η απόφαση.
1: Αν ακούγεται να ανέβουν και οι τρεις ομάδες, το θεωρώ πάρα πολύ.
0: Όχι. Ο Πέτρος Μαρτζούκος το.
1: Εγώ Ιούλιο να μην έχει βρεθεί άκρη. Και να πει ΕΠΟ ανεβαίνετε και τρεις. Γιατί αν γίνει αυτό, θα γίνει β' εθνική του χρόνου με μονό αριθμό ομάδα, οπότε μια ομάδα θα γυρεπώ.
0: Ο Πέτρος Μαρτζούκος είναι ξεκάθαρος σε αυτό το κομμάτι. Όχι, 16 ομάδες. Καλά, ανέβουν οι τρεις, σημαίνει ότι θα πίνει, θα είναι 18. Αλλά δεν είναι.
1: Ναι.
0: 18. Γιατί παραμονεύει και ο εθνικός είναι ο Κεραμιδίου, όντως. Να σου πω ότι μου λένε το Κεραμιδίου παραμονεύουν για αυτή τώρα.
1: Πώς μανεύουν αυτοί.
0: Ότι μήπως δεν μπορούν να βρουν χρυσή τομή για πύργο Ζάκυνθο και βγουν και αυτοί και Πετρούπολη.
1: Ναι, βγουν... Δεν έχουν κάνει πάτημα γιατί είναι σε άλλο όμιλο. Ήταν με τον όμιλο με τον Παθρακιώκο για την Καλαμαριά.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι τρίτοι στον άλλο όμιλο. Αυτοί υποστηρίζουν ότι αν βρεθεί χρυσή τομή θα ανέβουν και δύο τρίτοι. Δεν μπορεί να ανέβει ένα τρίτο. Αυτό λένε αυτοί τώρα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω λογικά.
0: Ναι. Ο καθένα σα συμφέροντά του κοιτάει αυτή τη στιγμή. Και το Κεραμίδι αυτό λέει ότι αν δεν βγουν σε αντίέξοδο και πούν τρίτοι και εμεί τρίτοι μα θα πούμε να ανέβουμε κι εμεί.
1: Ναι, καθένας...
0: ναι, βέβαια. Γιατί μίλησε και μου λέει ότι και εμείς πατάμε. Ναι. Αλλά ο Μαρτζούκος είναι ξεκάθαρος ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Το θέμα του φλέγων είναι τι θα γίνει με τους ομίλους τώρα, Άλεξ. Αυτό είναι το θέμα του φλέγων. Καλά, δεν το συζητάμε ότι είναι εντελώς ντροπή να είναι ο όμιλος όπως βγήκε προς τα έξω χτες. Καταρχήν, πέρσι, φέτος δηλαδή, τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, μια χαρά έγινε ο όμιλος, ήταν όπως το υπολογίζαμε, ήταν όλη η Πελοπόννησος. και εις Ζάκυνθος. Έτσι. Και ήταν το πιο λογικό. Βγήκε μια χαρά όμιλος. Αφήνεις λοιπόν τους 6 ομίλους, το πας με 10 ομίλους, σημαίνει πιο διευρυμένη γάμα εθνική, και η λογική λέει, αν ρωτήσεις όλο τον κόσμο, ότι θα είναι πάλι με αυστηρά γεωγραφικά κριτήρια, αφού έχει 4 ομίλους παραπάνω. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να βάλεις την Αχαΐα τώρα να πάει στη Σάμο μια φορά και 4 φορές στη Ρόδο.
0: Εγώ πάντως πείσα με την ΕΠΟ.
1: Αν γίνει έτσι, η ομάδα της Σάμο δεν θα κατέβει. Εγώ στο υπογράφω αυτό. Δεν θα κατέβει.
0: Μα δεν θα κατέβουν εδώ και οι δικές μας υπάρχουν αντιδράσεις. Ο διατρόφος λέει ότι εμείς έχουμε κάνει σχεδιασμό να παίξουμε στην Πελοπόννησο. Δεν έχουμε κάνει σχεδιασμό να πάμε να παίξουμε στη Σάμο.
1: Γιατί ένα ταξίδι στη Ρόδο, να σε πάει από εδώ λεωφορείο, από τα Ζαρουχλέκα, ξέρω εγώ, από την Αγία, να σε πάει. Θα σε πάει στο Βενιζέλος. Από το Βενιζέλος θα πετάξει αεροπορικός για τη Ρόδο και δεν πας με το καράβι, πέθανες. Είναι 15 ώρες. Θα γυρίσεις Κοντόπουλο. Λοιπόν, πας με το αεροπλάνο. Φτάνεις. Άλλο λεωφορείο να σε πάει στο ξενοδοχείο. Να πληρώσεις το ξενοδοχείο. Φαγητά, καφέδες. Θα παίξεις και όλο αυτό πάλι πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: 2.000-3.000 το κάθε ταξίδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Λέει τώρα ο φίλος μας.
1: Και λέω.
0: Ο Γιώργος Αγγελόπουλος τώρα παρέμβασε. Είναι δύο ομάδες, λέει, που μάλλον δεν θα κατέβουν στη Β'. Υπάρχει σοβαρός ενδεχόμενο και σενάριο, λέει, να ανέβουν και τρίτη, λέει, μην γελάτε. Τώρα, Γιώργο, εντάξει, εμένα ο Μαρτζούκος μου λέει 16.
1: Αν προκύψουν κενά, μπορεί η ΕΠΟ να...
0: Γιώργο, εμένα ο Μαρτζούκος μου λέει με 16. Δεν υπάρχει 17. Ναι. Στο ξεκίνημα 16 Β' Εθνική. Τέλος. Τώρα, αν δεν κατέβουν δύο και βρουν άλλο πάτημα, ένα άλλο θέμα αυτό.
1: Και ομάδες που πέσαν από τη Β' κομμάτι μπορεί να μην κατέβουν στη Γ', ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, όλα είναι πιθανά, όλα είναι πιθανά. Δεν ξέρω κανένας.
1: Καμπανιακό, να πω και τώρα. Καμπανιακός και Μακεδονικός έχουν προβλήματα. Και θα προκύψουν κι άλλα. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Μάλιστα. Έτσι. Οπότε αναμένουμε τώρα και τους ομίλους. Τρίτη
1: έχουμε... Ο Μαλιξουριακός που μίλησε το πρωί, με τους ανθρώπους, είναι έξαλλοι, γιατί τους βάζουν να παίξουν με τη Μύκονο.
0: Ναι, ναι, με τη Μύκονο.
1: Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε στη Μύκονο? Γιατί πρέπει να αλλάξουμε δύο καράβια. Να φύγουμε από τον Πόρο, να πάμε στην Κυλλήνη. Και μετά να πάμε οδικός από την Κυλλήνη μέχρι τον Πειραιά και από τον Πειραιά άλλο καράβι μέχρι τη Μύκονο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα. Αυτό που είπα και χτες και έχω γράψει κιόλας, ότι όλα τα χρόνια που ασχολούμαι 25 χρόνια με την τρίτη και τέταρτη εθνική κατηγορία, θυμάμαι όλα μα όλα τα χρόνια η Αχαΐα, η Ηλία, η Μεσσηνία, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά ήταν μαζί. Είτε μιλάμε για γάμα εθνική, είτε για δέλτα εθνική, είτε για περιφερειακό πρωτάθλημα όπως λεγόταν παλιά, είτε για εθνική ερασιτεχνική. Αυτοί οι πέντε νομοί ποτέ δεν σπάσανε. Ποτέ. Τώρα τι αλχημίες είναι αυτές που πάνε να γίνουνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα μπορούσε να βγει όμιλος μια χαρά με τις ομάδες εδώ της Κορινθίας κιόλας, που είναι κοντά σε εμάς στην Αχαΐα. Το Ξυλόκαστρο που ανέβηκε δίπλα, 3/4 να πάω στο Ξυλόκαστρο. Το Κιάτο το ίδιο, η Κόρυθος το ίδιο. Βγαίνουν οι όμιλοι. Με Αχαΐα, Μεσσηνία, Ηλία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κορινθία. Αν τα βάλεις κάτω, βγαίνει 12 όμιλος.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος ο Νίκος Κουρμπανάς από την Κόρυθο, έτσι.
1: Ναι. Και έβγαλε και μια μακροσκελή ανακοίνωση.
0: Και Μίλτος Καρατζάς, νέος προπονητής στον Ηρακλή Ξυλόκαστρο.
1: Στον Ηρακλή Ξυλόκαστρο, δεν το ξέρει κανείς. Ναι, από προχτές. Ναι, ναι.
0: Φίλος, αδελφός. Είναι...
1: Ναι.
0: Ναι, Μίλτος, αδελφός.
1: Δεν το ξέρω.
0: Έχει κάνει προπονητή στη Φλόγα Ροδιάς, έχει πάρει και πρωταθλήματα τη Φλόγα Ροδιάς που την έχει ανεβάσει στο τοπικό. Έχει πάρει πρωτάθλημα. Φέτος πήρε πρωτάθλημα στην Εύβοια.
1: Νομίζω έχει πλαστικό γήπεδο η Ηρακλής Ξυλοκάστρο, να θυμάμαι.
0: Ναι,
1: την θετικό τάπητα. Βγαίνει ο όμιλος λοιπόν και με Κορινθία μαζί με Μεσσηνία, Αχαΐα, Ηλία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά. Βγαίνει ο όμιλος 12. Υπάρχουν λύσεις. Κορυφαία πιο πολύ
0: εμένα από την ΕΠΟ μου είπαν σήμερα ότι την Τρίτη έχουμε συμβούλιο, εμείς δεν έχουμε διαρρεύσει τίποτα. Εντάξει, εγώ
1: ο
0: θέλω...
1: όμιλος που είναι στην Ήπειρο είναι σωστός, περιλαμβάνει το Λοκαρνανία, Ήπειρο, το Φωκικό. Ο Φωκικός μπορεί να έρθει και από εδώ, μπορεί να πάει και από εκεί όμως. Εκεί, για να λέμε τα πράγματα με ονομά τους, είναι λογικός όμως.
0: Παναγιώτη, αυτή τη στιγμή μόνο ο όμιλος ο δικός μας λίγο πάσχει και ο όμιλος του. Οι υπόλοιποι δεν τους κοίταξα χθες το βράδυ προσεκτικά.
1: Και εκεί που είναι ο Παλιξουριακός.
0: Ναι. Οι άλλοι όμιλοι, επειδή τους κοίταξα πολύ προσεκτικά, δεν πάσχουν. Ήταν να είμαι ειλικρινής. Οι 8 όμιλοι δεν πάσχουν.
1: Ναι, ο κριτικός, εγώ συμφωνώ με τον κριτικό όμιλο.
0: Και ο Αθηναϊκός δεν πάσχει καθόλου. Ούτε ο Αθηναϊκός.
1: Μια χρονιά να είναι όλοι μαζί.
0: Ούτε ο Αθηναϊκός πάσχει καθόλου. Δηλαδή οι άλλοι του Νότου είναι μια χαρά οι όμιλοι. Οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. Γιατί κάποιες Αθηναϊκές ξέρουν να τα πάνε στο Βόρειο Αιγαίο. Κάποιος δεν πάει στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς επιλέξαν την Αχαΐα να πάει με τη Ρόδο και τη Μεσσηνία.
0: Τώρα...
1: Γιατί και η Μεσσηνία τρεις ομάδες έχει. Τον Πανθουριακό, τον Μιλτιάδη και τον Τελοάγρα. Και η Αχαΐα τρεις έχει. Έως τώρα. Αν δεν ξέρουμε την Αχαΐα και τι θα γίνει. Λοιπόν, Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό, ειλικρινά.
0: Μάλιστα, μια και είπες στο Χαϊκή, τι έγινε χθες στο γήπεδο της Κάτω Χαγιάς?
1: Είχε εγκαίνια με το Ταρτάν. Έχει τοποθετηθεί Ταρτάν εδώ και αρκετούς μήνες στο γήπεδο. Γίνανε τα εγκαίνια του Ταρτάν. Ήταν πολύ πολιτική και πρόσωπα ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο πρόεδρος της Αχαϊκής ο Κώστας Μαργαλιάς και άτομα της Αχαϊκής και παίχτης, ο προπονητής ο Γιώργος Λαγός, και γίνανε τα εγκαίνια του νέου Ταρτάν. Έχει αποκτήσει άλλη όψη στο γήπεδο, πολύ πιο όμορφη, έτσι με το Ταρτάν. Είναι λειτουργικό γιατί υπάρχουν και σωματεία Στίβου και στην Κάτω Χαγιά. Και σίγουρα λειτουργούν και προβολής τώρα. Είναι δύο θετικά.
0: Μετά από 12 χρόνια είναι μέσα προβολής. Μετά από 12 χρόνια.
1: Ναι, είχε γίνει κλοπή. Νύχτα είχε γίνει κλοπή, είχαν πάει κάποιοι και είχαν κλέψει τα καλώδια, είχαν σκάψει και είχαν πάρει τα καλώδια. Και μετά από λίγο έγινε και στη Φίαλα το ίδιο. Μπορεί και οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν τους είχαν βρει τίποτα, τι έχει γίνει. Πάντως μετά από 12 χρόνια λύθηκε το πρόβλημα και επιτέλους έχει φωτισμό το γήπεδο. Στο Αίγιο λειτουργεί ο φωτισμός της προβολής.
0: Όχι, αφού προβολές ακόμη δεν έχει τακτοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα και εκεί.
1: Νομίζω και στη Θήλα δεν λειτουργούν οι προβολές.
0: Ούτως ή άλλως το θέμα το γήπεδο του Αιγαίου έχει πάει πίσω το έργο, ένα έργο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και έχει πάει πίσω.
1: Όπως λέει, είναι και στο γήπεδο της Αμαλιάδας, έτσι. Mm. Το γήπεδο είναι έτοιμο, αλλά δεν παραδίδεται, κάτι έχει γίνει με τον εργολάβο. Mm. Ο Αστέρας Αμαλιάδας, τώρα να σου πω και αυτό, γιατί είναι ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Άκου τώρα.
1: Σακάρια δεν ξέρει που θα παίξει.
0: Λοιπόν, τώρα ο Γιώργος ο φίλος μας λέει, το ωραίο που όντως, έτσι. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που λέει ο Γιώργος, έτσι. Δεν θα το πω. Λέει, ρε Αλέξη, είναι μια προειδοποίηση, λέει, στα αγαπημένα παιδιά της προηγούμενης ΕΠΟ. Δεν θα το πω. Λέει, ρε Αλέξη, είναι μια προειδοποίηση, λέει, στα αγαπημένα παιδιά της προηγούμενης ΕΠΟ να καθίσουν φρόνια.

0: Όχι να τιμωρήσουν τις ομάδες.
1: Να πληρώσουν τη νύχτα σωματεία.
0: Ακριβώς. Αυτό μεταφέρανε και τρεις ομάδες. Ότι δεν μπορούν να την πληρώσουν οι ομάδες αν ο κ. Γκαγκάτς έχει κάτι με την ΕΠΣΑ Χαΐας επειδή πέρυσι ψήφισε τον προϋπολογισμό π.χ. Η συνέλευση σε
1: έπρεπε τώρα. Και να δώσει ΕΠΟ κάποια χρήματα για διαιτησίες και μετακινήσεις που ψίχουλα θα είναι. Ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να γυρίσει Δευτέρα το πρωί που θα δουλεύει τη Δευτέρα. Είναι, δηλαδή, αυτό τι θα λειτουργήσει και ανασταλτικά τώρα στο να πάρει κάποια ομάδα, ο Ατρόμητος Πατρών, ξέρω εγώ, κάποιους ποδοσφαιριστές. Θα σου πει ποδοσφαιριστής, εγώ Δευτέρα το πρωί θέλω να δουλέψω. Δουλεύω. Άμα έχω πάει στο Νιάλι, στο Ρόδο και στο Διαγόρα και στο Ναπόλα Καλυφιών, πώς θα γίνει να πάω Δευτέρα, πώς θα δουλέψω Δευτέρα. Δηλαδή και αυτό είναι και κακό στις ομάδες, γιατί κάποιοι παίχτες θα κάνουν πίσω στο να πάνε σε ομάδες τώρα, αν δουν ότι ισχύει σε αυτό. Και είναι τα δωδεκάνησα οι ομάδες από τη Ρόδο, οι τέσσερις με εμάς. Θα λειτουργήσει ανασταλτικά στο να πάρουν κάποιες ομάδες για εθνικής παίχτες εδώ από την περιοχή. Γιατί όλα τα εξετάζουν και οι παίχτες, έτσι. Τα κατά ψέματα. Έτσι είναι.
0: Και έχουμε και τα, λοιπόν, μας είπες και το ρεπορτάζ του Μπικάτο Γαγιά. Νταβουρλιέ τελευταίο εισιτήριο Α κατηγορία. Δεν ξέρω αν θα προκύψει τίποτα άλλο. Μετά, αν δεν κάνει θέση για την αναγέννηση.
1: Θα υπάρξουν κενά. Ναι. Αναλόγως.
0: Για την αναγέννηση που και αυτή που λέει ότι πιστεύει ότι θα παίξει Α του χρόνου. Ναι. Περιμένει κενό.
1: Ανάλογα αν θα κατέβει κάποια ομάδα θα δούμε. Τώρα είναι νωρίς ακόμα λίγο, εντάξει, πριν από λίγο καιρό τελειώσουν τα πρωταθλήματα, μετά τον Ιούνιο θα ξεκαθαρίσουν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα ξεκαθαρίσουν τον Ιούνιο. Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ την Τρίτη δεν είναι, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, την Τρίτη 2.
0: Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ είναι το Δεκέμβριο, την Τρίτη είναι η Εκτελεστική Επιτροπή που ασχοληθεί με το ροκίδι της Γενικής.
1: Είναι εκτελεστική, λογική, είναι εκτελεστική.
0: Η Γενική Συνέλευση
1: της ΕΠΟ. Ναι,
0: μα θα ασχοληθούν, μου είπε ο κ. Σιδέρης, έχουμε θέμα και προκήρυξη ΓΑΜΑ Εθνικής. Φαντάζομαι θα θεθεί και το θέμα μιας φορτικής κουβέντας για τους ομίλους επίσημα. Αλλά το θέμα είναι ότι η ΕΠΟ έχει μεταφέρει τώρα τις Γενικές Συνελεύσεις το Δεκέμβριο, στο τέλος κάθε χρόνου.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα δεν θα αλλάξουμε.
1: Σαν απολογιστικές.
0: Ναι, τώρα ναι. Τώρα της ουσίας δηλαδή η αποφάση είναι ξεκάθαρα ότι παίρνει το ΔΣ της ΕΠΟ.
1: Ναι.
0: Η Εκτελεστική Επιτροπή.
1: Εύχομαι να αλλάξουν μυαλά να τον πω λαϊκά και να μην ισχύσει αυτός ο όμιλος, γιατί θα είναι αποτρεπτικός για πολλές ομάδες.
0: Έτσι, ναι, βέβαια, εντάξει, είναι δεδομένο. Όλοι οι ομάδες, ειδικά οι τρεις αγαίες, θα βογγίξουν. Τι να πούμε, ψέματα λέμε τώρα.
1: Από τη στιγμή που φέτος ήταν η Πελοπόννησο όμιλος, όλοι νομίζαν ότι αφού είναι και 10 όμιλοι, εδώ γύρω-γύρω θα είναι Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Ζάγκητο, Κεφαλονιά, άντε και Φωκίδα, που κολλάει και η Φωκίδα γιατί δίπλα είναι με το, εδώ με εμάς. Κολλάει. Έτσι.
0: Μάλιστα, να σου πω, επειδή σας ενδιαφέρει, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην παράταση. 96-96, πάμε για 5 λεπτά παράταση. Τα οποία θα ακούσουμε τώρα από τον Ιταλιό και εγώ να τα ακούσει ο κόσμος.
1: Ποιος το περίμενε.
0: Ναι, μάλιστα. 96-96. Μάλιστα, τρομερό.
1: Στο άκατο μας, έτσι. Στο άκατο μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Το ΠΑΟΚ δυναμώνει. Πήρε τον Καλάθι, θα πάρει και έναν αμέσω. Θα δυναμώσει ο ΠΑΟΚ με τον Μιστακίδη. Τώρα θα έχει
0: αλλιώ. Ο Άρης πρώτα σε Σπανούλη, περιμένουμε. Αν ο Σπανούλης προτιμάει μάλλον.
1: Και οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκη είναι και ο Κινέζος.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: καλό είναι αυτό να μην υπάρχει μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να δυναμώσουν και οι άλλες ομάδες, να υπάρχει λίγο ανταγωνισμός. Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός υπάρχει.
0: Εδώ λέει ο Γιώργος, επιβάλλουν παιδιά λέει, να παίζουν λέει, που θα δώσουν πανελλήνιες και θα το στέλνουν οι δύο μέρες λέει, ταξίδι. Ακριβώς. Πόσο να τα στέλνουν, πού να πάνε τα παιδιά τώρα.
1: Είναι πρόβλημα, παιδιά, δεν το συζητάμε. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τώρα και τα. Τα αεροπορικά, με τα κάψιμα, οι τιμές έχουν πάει στο Θεό. Είναι πρόβλημα. Ας δεν το συζητάμε. Τώρα είναι μεγάλο πρόβλημα. Και χάσιμο χρόνου για κάποιους που δουλεύουν. Πρέπει να φύγουν από Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί. Κάποιοι δουλεύουν και το Σάββατο και τη Δευτέρα εννοείται. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει γενικά πρόβλημα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο ότι υπάρχει πρόβλημα με κάποιους που δουλεύουν. Είναι ότι είναι εντελώς άδικο γεωγραφικά η Αχαΐα να πάει με τη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Και φέτος δυστυχώς είμαστε και άτυχοι γιατί η Ρόδος έχει 4 ομάδες. Να πήγαινε μια φορά, να πει θα πάω μια φορά, είναι θα πας 4.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Και αν δεν διαλυόταν η Ρόδος θα πήγαινε 5.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω για να ακούσουμε και την παράταση 96-96 λοιπόν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να σε καλά, καλά τρίμερο. Καλό τρίμερο.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, το City by Action Powered by the Ape στρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσείς στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή τώρα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, αστικές κοινωνίες Πατρών, ταξί Express 450.000. Υπό τον αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ομοσπονδίας Σπονδυλάδου, μεγάλος χορηγός

ιδέοι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε τώρα από τρίτη πλέον, αλλά βεβαίως μέσα από το site. Όχι, αύριο Παρασκευή. Τι λέω ρε τώρα. Τι λέω. Μπήκα μια μέρα μπροστά. αύριο Παρασκευή. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Αύριο Παρασκευή, πρώτο Θεός, 6 το απόγευμα. Θα είμαστε πάλι εδώ. Ελπίζω ότι θα είναι και μια μέρα αφού θα έχει περισσότερες ειδήσεις. Από τον Αλέξη, ήμουν στα μικρόφωνα του Πόρεφιν Πάτρας και το Θόδωρο Παγινό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νεολόγο.
14: Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το οικονομικό επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Sport FM Πάτρας.
16: Για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ποστάρει τον Άλεν. Α, μπορεί και τελικά να αναδειχθεί, ο δίκαιο και ο Χέις Ντέιβις. Ναι, εδώ ο Χέις Ντέιβις τελικά μπορεί να αναδικαιωθεί να κάνει και challenge ο Ανταμάν. Βλέπω στη φάση του τριπλέι, ο Άλεν βάζει πολύ άτσαλα το χέρι του πάνω στο Χέις Ντέιβις, τον κατεβάζει, δεν πάει καθόλου προς την μπάλα ο Άλεν. Οπότε θα έχουμε instant replay πάλι. Νομίζω ότι θα φύγουμε σήμερα εδώ πέρα κατά τις 12.00, αν συνεχίσουν έτσι με το instant replay διαιτές. Ένα μάτς που έχει διαρκέσει 2 ώρες και 11 λεπτά ήδη και έχουμε ακόμα. 108-100. Μπορεί και να είναι αντιαθλητικό το φάουλ του Άλεν, είναι στα όρια αυτό που λέμε αντιαθλητικό. Για να δούμε, όχι απλό το δίνει διαιτές. Διαμαρτύρα του πάντου του Παναθηναϊκού. Δεν το ήταν πολύ ώρα για ηλεκτρονικές διαιτές στο replay. Δύο βολές του Χέις Ντέιβις. Ήταν σκληρό το φάουλ του Άλεν, κατέβασε, δεν πήγε καθόλου προς την μπάλα. Κατέβασε τον Χέις Ντέιβις, το δεξιό μου του Χέις Ντέιβις. Το δεξί μπράτσου για να μας πειρακολουθήσει, το δεξί μπράτσου του Χέις Ντέιβις. Ποιος θα εκτελέσει δύο βολές. Παναθηναϊκός έχει 24-29, ο ΠΑΟΚ 19-18-20. 1-31 για το φινάλε. Τον 8%. Στην παράταση ενός καταπληκτικού αγώνα από τα καλύτερα μάτς της φετινής σεζόν στη στοίχημα GBL. Μάτς διαφήμιση που λέμε. Ένας εξαιρετικός ΠΑΟΚ που ήταν για αρκετή ώρα μπροστά στο μάτς. Βρέθηκε ακόμα και στο σύν 9. Βρέθηκε στο πλήν 11 στην τέταρτη περίοδο, στο 35. Αλλά βγάλει μια τρομερή αντίδραση. Έκανε ένα 12-1 ευρώ σκορ και έστειλε το μάτς στην παράταση.
17: Γιώργο, μια ανωτελεία. Απλά να πω ότι έχει μετατεθεί η ώρα του τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ λόγω της παράτασης στο Telecom Center. Έχει πάει 8.30 και κατ' επέκταση μετά την λήξη του αγώνα θα γίνει και θα ανέβει και το λάβαρο στην οροφή του ΣΕΦ για την τέταρτη Ευρωλίγκα. Γιώργο, συνεχίζεις.
16: Μάλιστα. Δύο βολές για τον Μπέβερ τώρα που έχει ένα φάλα από τον Όσμαν. Πέμπτο και του Όσμαν. Πάει στον πάγκο. Το Λιόπουλος στρέφει. Και του Λιόπουλου νομίζω ξεχάστηκε από τον Αταμάν. Κάνε καλό μάτς, μια από τους. Βέβαια έχει ένα στάξι τρίποντα, αλλά ήταν θετική η παρουσία του και δύο ασίστ. Δύο βολές για τον Μπέβερλι. 110-101. Για να καταλάβετε λίγο τι χάος επικρατεί. Δεν είχε πάρει είδηση η γραμματεία και οι διαιτές ότι ο Όσμαν είχε αποβληθεί 5 φάουλ. Το είχαν πάρει είδηση από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αταμάν σήκωσε τον Λιόπουλο για να τον περάσει αλλαγή και οι διαιτές δεν το είχαν πάρει είδηση. Φοβερά πράγματα. Τώρα ακούστηκε η κόρη της γραμματείας. Πάτα μάντα λέει και στους διαιτές. Γιατί το είδαν όλοι εμείς που ήμασταν εκεί που το αντιληφθήκαμε ότι είχε κάνει 5 φάουλ ο Όσμαν και ο ίδιος ο Όσμαν πήγαινε στον πάγκο. Οι διαιτές δεν το είχαν πάρει είδηση. Πάτα μάντα είχε σηκώσει τον Λιόπουλο για να τον περάσει το παιχνίδι και οι διαιτές συνέχισαν το μάτς. 2-2 από τον Πεβελ, 110-102. Καταπληκτικό παιχνίδι και από τον Πεβελ και πριν. Με 17 πόντους, 13 assist, 5 rebound. Φανταστικός Πάτρικ Μπέβερλι. 1-10 για το φινάλε. Γκραντ. Στο Χέις Ντέιβις με τον Περσίδη. Τον απομονώνει. Έρχεται ο Μπέβερλι για τη βοήθεια. Πάντσο. Το Λιόπουλος. Μόνο στα γωνία για τρεις. Θα στοχίσει. Rebound από τον. Λάθος από τον Μπέβερλι. Το rebound το πήρε ο Άλεν. Αλλά ο Μπέβερλι εκεί περιέχθηκε στην μπάλα μέσα από τα χέρια του. Το Λιόπουλος θα βάζει με τον εαυτό του. Ήταν εντελώς μόνο στα γωνία. Ζητάει challenge ο Μπέβερλι. Δεν ξέρω τι έχει βρει το Λιόπουλος. Για να το δούμε. Κι άλλο challenge. 53-8-10. Θα ξημερώσουμε εδώ στο Telecom Center από τη Φενιντάσο. Νέο challenge.
17: Κοίτα, το ΑΕΚ Άρης, το τρίτο παιχνίδι του στην περασμένη Δευτέρα ήταν, έφτασε τις 2,5 ώρες, αλλά ήταν χωρίς παράταση. Τουλάχιστον λες τώρα υπάρχει παράταση, αλλά όντως πάρα πολύ συχνά πάνε στη γραμματεία οι διαιτητές.
15: Νομίζω ότι μπάλα έχει βγει καθαρά, δεχτεί τον Τέβλο, ο Τρίπλος δεν πάει προς την μπάλα, ναι, για τον Παναθηναϊκό είναι. 110-102, 53-4 και 8-10. Εν τω μεταξύ, οι δύο ομάδες θα παίξουν σε λιγότερο από 48 ώρες, Σάββατο 3 το μεσημέρι στην Πηλαία. Έτσι. Mm-hmm. Το Λιόπουλος. Με τον Περσίδη. 6 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος θα περάσει. Πάρα από τον Περσίδη. Χαμηλά, δύο βολές για τον Λιόπουλο. Σε 44 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Εδώ το Λιόπουλος πολύ έξυπνα διάβασε τη φάση γιατί έχει πλέον έκτημα με τον Περσίδη. Τον πέρασε τα πόδια. Του πήρε και το φάουλ. 110-102. Βάζει πρώτη βολή ο Τολιόπουλος. 111-102. Τολιόπουλος στους 10 έκτος παίκτους που ανέκουν με τις υπέρμα πόντων. 2 στους 2, 11 για τον Τολιόπουλο τώρα. 112-102. Time out από τον κύριο Μπούτσκο, που θέλει να εξαντλήσει πιθανότητες της ομάδας του για κάτι καλό στο μάτς. Στα 44 θέλω και 2 δέκατα. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν ακούει διαμαρτύρο για το time out, που ζήτησε ο κ. Βούτσκος. Έχοντας σχεδόν 2,5 ώρες στο γήπεδο, μας ξεκίνησε στις 6. Time out λοιπόν, Τάσο, δεν ξέρω αν θες να πάρεις το λόγο να πεις τίποτα.
17: Κοίταξε να δεις, απλά να πω νωρίτερα, δεν ξέρω αν πρόλαβα να το πουν τα παιδιά για την πρόκριση της Μαρία Σάκαρη μετά από 5 χρόνια, για πρώτη φορά από το 2021, στον τρίτο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros, νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αμερικανίδα την Claire Liu. Έχασε το πρώτο σετ και παρότι στο δεύτερο βρέθηκε πίσω με 3-0 games, παρ' όλα αυτά έβγαλε αντίδραση, έφτασε στην ανατροπή και την πρόκριση και στον τρίτο γύρο, στον δρόμο για τη φάση των 32, θα αντιμετωπίσει την Μάγια Τσβαλίντσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Στέφανος Τσιτσιπάς, το παιχνίδι του ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 5. Η νέα ώρα έναρξης είναι η 9η βραδινή, να το πω έτσι, απέναντι στον Ιταλό, τον Ματέο Αρναλντι. Γιώργο, ο λόγος και πάλι σε σένα.
15: Μας ενημέρωσαν καλά να ξέρεις προηγούμενη για το τένις, γιατί είναι φαν του τένις ο Ακτύπης, οπότε εντάξει.
17: Ναι, okay.
15: Λοιπόν, 112-102, 44 δευτερόλεπτα και 2-10 για το φινάλε της παράτασης και το αγώνα, πιθανότατα, αν δεν έχουμε δεύτερη παράταση. Μπέβερλι, σαν κάτι σπρωματικό τώρα πάω, και ένα γρήγορο σουτ καταρχάς, ένα γρήγορο καλάθι. Άλεν, χάνε την μπάλα μέσα στα χέρια του λάθος, στους φιλοξενούμενους. Αν σχεδίασε αυτό ο κύριος Μπούτσκος, προφανώς δεν πήγε καλά. Το Λιόπουλος, νομίζω ότι είναι διαδικαστικά τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος, πιέζουν οι φιλοξενούμενοι, περνάει το κέντρο Παναθηναϊκός. Κέις Ντέιβις, ξανά στον Τολιόπουλο. 112-102. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 1-0 στη σειρά. Χειροκροτούν οι περίπου 7.000 φίλοι του Τριφυλιού. Το Λιόπουλος με τον Μέλβιν περνάει. Πετάει την μπάλα, κερδίζει το φάλο του Μέλβιν. Δύο βολές για τον Τολιόπουλο. Πάω, ήταν, το είπαμε και πριν, εξαιρετικό σήμερα. Πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα του κ. Μπούτσκου. Ήταν σε ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα προς το σκορ, έφτασε μέχρι το σύν 9 στην τρίτη περίοδο. Παναθηναϊκός αντέδρασε, πήρε μια διαφορά 10 πόντων στο 35, αλλά κάπου εκεί τον έβγαλε τρικυμία τον Παναθηναϊκό. Έκανε 12-1 επιμένους σκορ στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας του ΠΑΟΚ και στείλε το μάτι στην παράταση. Το Λιόπουλος βάζει τη βολή, 113-102. Στην παράταση ανέλαβε δράση ο Λούκας. Με 14 πόντους και 5 ασίστ.
17: Γιώργο, επειδή το μάτς ουσιαστικά έχει κρυθεί, έχει τελειώσει, να πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τελετή, για το Λάβαρο της 4ης Ευρωλίγας των Ερυθρόλευκων και επιστρέφουμε για τελικό αποτέλεσμα και σύνοψη. Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Νίκος Ζέρβας.
18: Καλησπέρα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που είναι κατάμεσα από 13.000 και πλέον φίλους του Ολυμπιακού. Άρχισε το τηλετουργικό με τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο να σφίγγουν τις βροχές τους στο κέντρο του παρκέ. Τα φώτα έσβησαν. Έπαιξε το πολύ γνωστό για τους φίλους του Ολυμπιακού τραγούδι του Αντώνη Ρέμου με την Μαντό. Το εμείς από τους πρόποδες της γης κατακτές της κορυφής. βγήκαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι από την Χριστούνα με το τρόπαιο, το οποίο είναι παραταγμένο στο κέντρο του γηπέδου, και αυτή τη στιγμή σε πολύ λίγο θα αρχίσει υπό τους ήχους του We Are The Champions των Queens η ανέγερση του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο Telecom Center της Αθήνας το πριν από 4 βράδια. Μια θύελλη ενθουσιασμού εδώ στο στάδιο Ερήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ σίγουρα σε κατάμεσες εξέδρες πρέπει να έχει να γίνει πάνω από 20 χρόνια. Έγινε sold out νωρίτερα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τώρα οι πρόεδροι της ΣΚΑΕ χαιρετούν έναν-έναν τους παίκτες. Η ΑΕΚ ΣΚΑ απολαμβάνει και αυτή την στιγμή. Είναι μέρος αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής των Ερυθρόλευκων. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει η τελετή ανέγερση του Λαβάρου. Έχουμε λίγο χρόνο νομίζω να πάρουμε τελικό από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Θες Γιώργο, φτάσω.
17: Ωραία, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο.
19: Λοιπόν, 114-102, Παναθηναϊκός κάνει το 1-0 στη σειρά, άνοιξε στην παράταση τον άκρο ανταγωνιστικό και πάρα πολύ καλό ΠΑΟΚ. Είχε 6 παίκτες με τρεις βάσεις από τον Παναθηναϊκός, κάνει το 1-0 στη σειρά, 21 πόντους όλους όρμο, 8 rebound, 17 ο Ναν, 17 ο Όσμαν, 18 είχε 5 rebound, 14 ο Σλούκας, αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για τον Παναθηναϊκό με 5 assist, 13 ο Τολιόπουλος, 8 ο Μίτογλου, 6 ο Γκράναβνελ για τον ΠΑΟΚ, 18 ο Ταερή, 17 πόντους με 13 ασίστ ο καταπληκτικός Μπέμβελε, 17 πόντους ο 10 rebound ο Μουρ, 12 ο Μέλβιν, 12 ο Μορούγκη, 6 ο Άλεν, 3 ο Κόνιανες, 3 ο Ιατρίδης, 5 ο Φίλιος, 114-102, θυμίζω στην κανονική διάρκεια 96-96 τελείωσε το μάτς. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο στις 3 στην Πηλαία.
17: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
18: Αυτή τη στιγμή αρχίζει και πέφτει από την οροφή του Σταδίνους και Φιλίας το Λάβαρο που λέει European Champions 2026, πλάι φυσικά σε αυτά της Ρώμης το 97, της Κωνσταντινούπολης το 2012, αλλά και του Λονδίνου το 2013. Όλοι αποθανατίζουν φυσικά την σκηνή υπό τους ήχους του ύμνου του Ολυμπιακού. Κατέβηκε μόλις τώρα, ολοκληρώθηκε αυτή η αποκάλυψη, να το πω έτσι, γιατί είναι ακριβώς ανέγερση του Λαβάρου στην οροφή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να βάλει φυσικά και αυτό του πρωταθλήματος προτού αρχίσουν οι εργασίες για το ανακαινισμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οπότε δίνουμε το μικρόφωνο σας, καθώς θα υπάρχουν 8 λεπτά ακόμη που προφέρουμε να φτάσω, για να έρθουμε για την περιγραφή του αγώνα.
17: Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Το Λάβαρο πλέον για την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγας βρίσκεται στην οροφή του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Θα πάμε εκεί σε λίγα λεπτά για το τζάμπολ του πρώτου αγώνα με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της στίγμαν GBL. Για την ώρα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό.

0: 94,6.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Πηγουίν, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με μπάσκετ. Ξεκινήσαμε και με μπάσκετ θα συνεχίσουμε. Προφανώς και η σημερινή εκπομπή δεν θα έχει ρεπορτάζ, εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο της τελευταίας στιγμής, για να έχουμε κάποιον ρεπόρτερ στην παρέα μας. Πάνος Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου και τις όποιες μουσικές επιλογές προκύψουν. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της απόψινης εκπομπής. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Πετρίδη, Παναθηναϊκός μετακόμπων και βασάνων, θα πω εγώ, παρά το 114-102 στην παράταση. Νίκησε τον ΠΑΟΚ και έκανε το 1-0 στην δική τους ημιτελική σειρά της στοίχημαν GBL, και θα τα ξαναπούν οι δύο ομάδες το μεσημέρι του Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη. Η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες. Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ ξεκινούν τώρα σε 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα την δική τους προσπάθεια. Πάμε στο Σταδίο Ειρηνικής και Φιλίας, στον Νίκο Ζέρβα, για την περιγραφή. Έλα, Νικόλα, και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Δεν μπορώ να πεις έτσι από ράδιο σκηνοθεσία. Καλώς σου με.
0: Ναι, κάτι κάναμε.
1: Κάτι έχουμε μάθει.
0: Κάτι κάναμε. Και την ψηλιάστηκα και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Μπαίνοντας εδώ, λέω, η πρώτη τέτοια ήταν: πάρτε τον Νίκο. Μήπως τυχόν λόγω της παράτασης πάει το μάτς στην μεταδευτή ώρα έναρξη. Είπα εγώ.
1: Να σου πω κάτι, να μην πούμε την έκφραση τώρα στον αέρα. Το λέγαμε χθες. Δεν γίνεται να ορίζεις μη τελικούς με διαφορά 2 ώρες και 1 τέταρτο. Υπάρχει το ενδεχόμενο της παράτασης, υπάρχει το ενδεχόμενο.
0: Δεν είναι το προχθεσινό της ΑΕΚ τον Άρη. Πήγε 2,5 ώρες, δεν δώσαν 60 φάρμακα.
1: Είναι τεχνικοί χειρισμοί, πραγματικά. Έτσι. Και είναι για τηλεοπτικούς λόγους, το καταλαβαίνω. Βάλει ένα 3ωρο απόσταση, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν. Τέλος πάντων.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ένα λεπτό απομένει για το τζάβολ του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για την στοίχημαν GBL για το 2025-26. Ο νικητής της κατακριτής στις 2 νίκες και θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν προβλήματα. Απλά εκτός είναι η εκτός λίστας Μακίσικ, Τζόζεφ Φαλ φυσικά, και απόφαση του κότου Μπαρτζόκα να ξεκουράσει Φουρνιέ και Μιλουτίνο, να του κόψει δηλαδή από την εξάδα των ξένων. Η ΑΕΚ έχει μία σημαντική απουσία, αυτή του Φίζελ. Έτσι, οι δωδεκάδες είναι Βόκαπ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρση και Χολ, που είναι και η πεντάδα του Ολυμπιακού. Νιλικίνα, Γόρντλα, Ρετζάκης, Μόρις, Νετζίποβλου, Πίτερς, Τζόουνς. Οι υπόλοιποι, νομίζω ότι αυτοί που αποθώθηκαν περισσότερο, όχι νομίζω, αυτό που άκουσα λέω, είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Άλεκ Πίτερς. Νομίζω ότι και ο κόσμος προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη με αυτόν τον τρόπο που τον υποδέχτηκε σήμερα στο Ειρήνης και Φιλίας. Γκρέι, Σκορδίλης, Λιόνις, Μπάρτλι, Χαραλαμπόπουλος, οι πρώτοι πέντε για τον Dragon Σάκοτα, Μπράουν, Κατσίβελης, Λεκάβιτσιους, Πετσάρσκι, Κουσμίνσκας, Νάναλι και Μπιλόνις, η 12 της ΑΕΚ, η οποία πέρασε το εμπόδιο του Άρη στα προημιτελικά με σκορ 2-1. Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Κολοσσού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προέρχεται από ένα 26-26 φέτος στο πρωτάθλημα. Στα 14 από αυτά παιχνίδια έβαλε περισσότερους από 100 πόντους. Έχει 3-0 απέναντι στην ΑΕΚ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση το παιχνίδι του Κυπέλλου, όπου η ΑΕΚ είχε πολλές απουσίες, ο Ολυμπιακός δεν έκανε περίπατο ούτε εδώ ούτε στην Σαν Ελαρίνα απέναντι στην ΑΕΚ. Και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός είναι και λίγο από το μεθύσι του τίτλου, ίσως η ΑΕΚ σήμερα έχει μια καλή ευκαιρία να είναι περισσότερο ανταγωνιστική από ό,τι περιμένουν οι περισσότεροι. Διαιτές της αναμέτρησης είναι και η Μαγλογιάννης Τσιμπούρης και Τσολάκος. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με τις ολόλευκες εμφανίσεις του. Η ΑΕΚ με την μαύρη και το κίτρινο σόρτς. Ο Ολυμπιακός έχει 25 συνεχόμενες νίκες απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι φοβερό αυτό. Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ γενικά απέναντι στον Ολυμπιακό είναι στις 10 Δεκεμβρίου του 2017 για το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό το κυπέλλου στο κλειστό 2 ωράκια του 2018 με την ΑΕΚ να στέφεται κυπελλούχος Ελλάδας. Ενώ σε 154 παιχνίδια πρωταθλήματος συνολικά ο Ολυμπιακός είχε 111 νίκες και η ΑΕΚ 43. Πάμε ξανά το μικρόφωνο στην Ατάσο, καθώς υπάρχει ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
0: Λοιπόν, ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, μέχρι να γίνει το τζάμπολ, εγώ σας θυμίζω ότι με αφορμή τα 30 χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Έχετε λίγες ώρες ακόμα μπροστά σας. Και αυτό το δώρο είναι ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12 το πρωί.

0: Πάμε ξανά στον Νίκο Ζέρβα για το τζάμπολ της αναμέτρησης.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ολοκληρώθηκε και η ανάκριση του εθνικού ύμνου. Είναι η τέταρτη φορά που αναμετρώνται ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έχει δύο προκρίσεις, η ΑΕΚ μία. Είναι το 2003. Ο Ολυμπιακός για 21η φορά στα ημιτελικά έχει 25 προκρίσεις στους τελικούς. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ με τον Φλιώνη. Η ΑΕΚ, η οποία φυσικά προσπαθεί να συνέχει την απώλεια του Basketball Champions με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο, όταν μπει στην Μάλαγα. Πατήχε πάλι στο πρώτο καλάθι του ημιτελικού μου, μια την πολύ ωραία συνεργασία του Μπάρκλεϊ με το Σκορδίλη 2-0 για την Ένωση. Ο Βεζέγκοφ δίνει στον walk-up. Ο walk-up στον Ντόντα Χολ. Ο Χολ περιμένει τον Ντόρση να βγει από τα σκρίνη. Είχατε να δει τον Φιλιώνη, που είναι πολύ καλός αμυντικός και το αποδεικνύει. Κλέβει την μπάλα για 6 καταστάσεις ευνηδιασμού. Πολύ ωραία. Έχει το στρέιλερ ο Σκορδίλης. Αστοχή εξεπαθή.
2: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
4: Sport FM Patra.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

και θα σοβαρήσει. Όχι, είναι μία βολή τελικά εστοχή. 1-2, Σκορδίλης ακαρφώσει. 4-1. Η ΑΕΚ προσπαθεί και έχει καταφέρει να βάλει πολύ την μπάλα μέσα στην ρακέτα. Walk-up με τον Μπάρτλεϊ απέναντί του. Προσπαθεί να πάρει καλή θέση ο Ντόρσεϊ. Παίζει καλή άμυνα από μπροστά ο Μπάρτλεϊ. Με 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Άστοχος ο Walk-up η ΑΕΚ με φυδιασμό. Ο Μπάρτλεϊ με τον Ντόρσεϊ απέναντί του, έξω στο Χαραλαμπόπουλο, προσποιείται πολύ ωραία φάουλ στο Walk-up.

0: Για ξανά στην επίθεση τώρα με τον Σκορδίλη. Πάλι ξανά η μπάλα μέσα στο καλάθι. Καρκάρκωμα από τον Σκορδίλη. 6-1. Και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας εννοείται θα πάρει time out πάρα πολύ νωρίς. Καθώς βλέπω ότι οι παίκτες του λογικά είναι ακόμα στους πανηγυρισμούς. 6 πόντοι από τον Γάιο Σκορδίλη, ο οποίος κάνει πάρτι στη ρακέτα του Ολυμπιακού Τάσο.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πριν ξαναπάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, διαβάζω δήλωση του Έργη Νάταμαν στο flash interview στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο, για 12 μέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι. Βγήκαμε από το ρυθμό μας, ρισκάραμε, αλλά πιστεύω πως σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε ξανά σε ρυθμό. Είναι 1-0 και πάμε να κλείσουμε τη σειρά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η δήλωση του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού. Πάμε και πάλι στον Νίκο Σέρβα, επαναρχίζει το παιχνίδι.
0: Εννοείται ότι ο Μπαρτζόκας έβαλε τις φωνές στους παίκτες του για τον τρόπο που έχουν μπει στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει εκτελέσει. Έχει κάνει δύο λάθη και έχει μόνο αυτή τη μία στις δύο βολές του τον Ταχόλ. Ασφαλώς και θέλει για τον Ολυμπιακό πολύ μεγάλη προσοχή το μάτς. Και ασφαλώς, ξαναλέω, όπως είπα και στην αρχή, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να είναι κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική. Απέναντι στους μεθυσμένους, σε εισαγωγικά, παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ντόρση με τον Μπάρτλεϊ που παίζει φοβερή άμυνα απέναντι στον ομογενή γκάρντ. Ο Χολ με τον Σκορδίλη, υπάρχει φάουλ

0: 14 στο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Walk-up. Ο Ντόρση βγαίνει από τα screen. Ο Φιλιώνης παίζει εξαιρετική άμυνα απέναντι στον Ντόρση, πραγματικά. Τώρα θα βρει λίγο χώρο, θα εκτελέσει για 3 ο Ντόρση και θα εστερτήσει. 4-6. Στην επίθεση ξανά η ΑΕΚ με τον Gray. Ο Gray, ο οποίος είναι στο τη λίστα της Μακάμπη πάρα πολύ ψηλά. Σύμφωνα με όσα μπορούμε να μαθαίνουμε τώρα στο για 3 από τον Gray από τη γωνία, ευτυχώ. 9-4 με την πολύ ωραία δημιουργία του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος όλη τη σεζόν φέτος δείχνει ότι έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό στην περσινή σεζόν. Τον Άρη κάνει μια πάρα πολύ καλή και μεστή παρουσία στην ΑΕΚ. Η Ντόρσεϊ, η ΑΕΚ παίζει με πολύ δυναμικά χετζάου. Η Ντόρσεϊ ξανά για 3, θα στοχίσει. Rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Φιλιώνης. Η ΑΕΚ παίζει πολύ επιθετικά στην άμυνα, παίζει με μυαλό στην επίθεση. Ο Φιλιώνης εκμεταλλεύεται μία ακόμη αδράνεια του Ντόντα Χολ και βάζει την ένωση για πρώτη φορά με 7 μπροστά. 11-4. Θερμό χειροκρότημα από τους φίλους του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε διαφορετική εικόνα. Walk-up. Walk-up. Θα σου τρέψει τα 3 μέτρα. Η μπάλα είσαι από Στάνη Στεφάνη. Ο Χαραλαμπόπουλος νικητής στη μάχη του rebound. Η ΑΕΚ με τον Gray. Ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει. Ενώ ετοιμάζει αλλαγές ο Μπαρτζόκας, τον Ντέρικ Τζόουνς συγκεκριμένα. Χαραλαμπόπουλος για 3 από την κορυφή θα στοχίσει. Rebound από τον walk-up. Ο Ντέρικ Τζόουνς και ο Γουόρτ θα είναι οι πρώτες δύο αλλαγές. Walk-up στο coast to coast. Κακή πάσα από Μανικολάου. Διατηρεί την κατοχή. Δίνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ για 3 άστοχος. Walk-up επιθετικό rebound. Βεζένκοφ στον walk-up. Άμυνα με αλλαγές. Συνδυασμός αλλαγές και επιθετικά και τζάουτ από την ΑΕΚ. Ο Παναγολάου θα βάλει μισού. 7-11 από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Το Κυριακή το βράδυ είναι ο πρώτος αθλητής του συλλόγου που έχει 3 ευρωπαϊκές κούπες. Gray, πάρα πολύ ωραία δυναμικά στο καλάθι. Ο Gray, καλάθι για τον Λάκουαν Gray. Το πρώτο του μέσα στο καλάθι, του βάλει και ένα τρίποντο πριν walk-up. Άστοχο lay-up, airball παρακαλώ. Ο Σκορδίλης παίρνει το rebound και η ΑΕΚ μπορεί να αυξήσει τη διαφορά στα μεγαλύτερα της πλαίσια. Θα τα καταφέρει ο Βιλιώνης, όχι. Θα στοχίσει σε ένα μάλλον εύστοχο, εύκολο lay-up. Dorsey. Ο Dorsey μπαίνει προς τα μέσα, θα πάρει φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Νομίζω τακτικής φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. Καθώς η άμυνα της ΑΕΚ ήταν σε πλήρη ανισορροπία και πολύ σωστά ο Χαραλαμπόπουλος έκανε φάουλ. Έξω ο Χολ, έξω και ο Παπα-Νικολάου. Όχι, δεν είναι ο Παπα-Νικολάου έξω. Ακύρωσε την αλλαγή ο Μπαρτζόκας, ναι. Διατηρεί τον Παπα-Νικολάου μέσα και όχι τον Γουόρτ που είχε εξαντηθεί. Λέω ότι ο Παπα-Νικολάου έβαλε πριν το σουτ. Walk-up στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ στον Ντόρση. Ο Ντόρση προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Ταρίκ Τζόουνς. Είναι φοβερή άμυνα του Φιλιώνη πάνω στον Ντόρση. Ο οποίος όμως βρίσκει τον διάδρομο. Τελειώνει με ανάποδο και την φάση. Παίρνει και το φάουλ. 9-13. Από τον Ντόρση. Από το πρώτο φάουλ του Gray. 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. 13-9 μπροστά η ΑΕΚ. Και τώρα 13-10. Η ΑΕΚ που έχει 5 ασίστ ήδη χωρίς λάθος. Πάρα πολύ συγκεντρωμένη η ΑΕΚ. Χαραλαμπόπουλος στον Gray, υπάρχει μισμάτς. Με τον Ντόρση δεν το διαβάζει ο Gray. Ο Χαραλαμπόπουλος το στάρ για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Ντόρση. Στην προηγούμενη φάση υπήρχε από ένα φάουλ. Έκανε πρώτα αμυντικό ο Παπα-Νικολάου. Δεν σφυρίχτηκε. Έκανε μετά επιθετικό. Ο Χαραλαμπόπουλος επίσης σφυρίχτηκε. Τα Eric Jones. Θα κερδίσει τους πάντες. Μάρκο Υπέστρος που είσαι 12-13. Με το πρώτο καλάθι του Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος ασφαλώς του βοήθησε πολύ σημαντικά στην τέταρτη περίοδο του τελικού. Για πολλούς ήταν και η κίνηση μάτ του Μπαρτζόκα στη Ρεάλ. Φιλιώνης μπροστά στον Ντόρση, θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, λέει ο Τσολάκος. 4-18. Πάρα πολλά παιδιά εννοείται. Σε εξέδρες. Να ενημερώσω κάτι που είναι έτσι λίγο χιουμοριστικό Οι καντίνες του γηπέδου έχουν φτιάξει μπέργκερ με το όνομα του Evan Fournier. Μόνο για σήμερα. Ο Γόκαπ στον πάγκο, ο Μόρις στην θέση του. Ο Μόρις ο οποίος δεν ήταν φυσικά στην 12η του Final Four. Ο Ολυμπιακός γενικά δεν έκανε τις αλλαγές. Έχει άλλες δύο μέχρι τελικούς. Ο Ρέπλα ενώ επικεντρώνει τώρα Μπεζέγκο. Μόρις για τρεις από τη γωνία είναι φρέσκος. Και βάζει για πρώτη φορά μπροστά τον Ολυμπιακό. 15-13. Με την πάρα πολύ ωραία δημιουργία του Βεζέγκοφ. Ο Γκρέι στο φλιώνει, ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ με τον Μόρις απέναντί του. Ενώ ετοιμάζεται και ο Λεκάβιτσιους για την ΑΕΚ. Ωραία κυκλοφορία τώρα στην περίμετρο από την Ένωση και καλάθι. Εντυπωσιακό από τον Γκρέι, ποιος είναι το πρώτο σκόρερ της φιλοξενούμενης ομάδα με 7. 15-15. Ωραίο μάτς. Ντόρση με το φλιώνει. Ντόρση για 3 ξεμαρκάρεται, εκτελεί και ευστοχή. 18-15. Λιώνεις με τον Μόρις απέναντι του τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 3 φαουλ χωρίς να στείλει την ΑΕΚ στην γραμμή. Ο Λιώνεις βρίσκει διάδρομο, βρίσκει μετά έξω ξεμαρκάριστο τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος αστοχεί. Συγγνώμη, ήταν ο Μπράουν. Και στον εχνιδιασμό ο Παπα-Νικολάου παίρνει φάουλ για 2 βολές. Τώρα η αλλαγή του Λιώνει με τον Λεκάβιτσιους. Πολύ καλή δουλειά από τον Φλιώνη. Άσχετο αν ο Ντόρση έχει 9 πόντους, είναι τάξη ταλέντα του γενικά. Με το προηγούμενο σουτ του Ντόρση νομίζω είχαμε 3 για 2 και όχι για 3. Βλέπω στο Cube το replay και νομίζω ότι πάντα σε κάθαρα γραμμή. Άρα το σκορ θα πάει στο 17-15. Αυτή την αίσθηση έχω από το ένα replay που είδα. Για την ΑΕΚ είναι η 14η συμμετοχή στην ιστορία τους σε ημιτελικούς Final Sigman GBL. Από τις 13 σειρές έχει κερδίσει τις 4. Τελευταία που νίκησε και πήγε σε τελικό ήταν το 2005 απέναντι στο Μαρούσι. Είναι ξεκάθαρα για δύο το Σουτ Ντόρσεϊ. Δεν το συζητάμε. Αφού τελειώσει η εξέταση του Σαντρεπλή από τους διαιτητές, ο Παπα-Νικολάου θα εκτελέσει 2 βολές, 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα απομένουν. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο στις 5 και 4 και αν χρειαστεί τρίτο τη Δευτέρα. Πολύ ώρα χρειάζεται οι διαιτητές να δουν κάτι το οποίο τουλάχιστον σε μένα, επειδή είναι μακρινό το replay, βέβαια αφήνω μια πιθανότητα να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι πατάει ο Ντόρση, δεν ξέρω τι σου δική σου άποψη.
1: Κοιτάξτε, και εγώ αυτή η αίσθηση μου δημιουργείται, αλλά επίσης μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει άλλο replay, ρε φίλε.
0: Ναι, τώρα δεν δίνουν άλλο ένα, νομίζω ότι είναι από εδώ και αν είναι ξεκάθαρο. Η μύτη του παπουτσιού του πατάει στη γραμμή. Εντάξει, δεν κρίνεται κάτι άλλο σε τώρα αυτή τη φάση, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω είναι ξεκάθαρα αυτό, για δύο. Δηλαδή, πώς τόση ώρα δεν τους έδωσαν αυτό, τώρα ξεμπερδεύουν.
0: Εντάξει, για δύο, για δύο.
1: Είναι εύκολη.
0: Είπαμε, βλέπουμε καλά ακόμα. Λοιπόν, 3 και 7, 2 βολές τον Παπα-Νικολάου, 17-15 το σκορ. Ο Ντόρσης 8, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού και του αγώνα.
1: Να με κάτι τέτοια γίνονται 2 ώρα και 2,5 ώρα τα παιδιά.
0: Μα ακριβώς, ακριβώς. Πού να βάλουν και παραπάνω περιπτώσεις που μπορούν να εξετάσουν φάσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μια τροχοπέδη, για να μην γίνει, αλλά από την άλλη αποδίδεται καλύτερη δικαιοσύνη. Mm. 18-15 από την πρώτη έστοχη βολή του Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος φτάνει τους 4. Και 7 ακόμη. Τον Βολάβη μέσα τη δεύτερη. Αστοχή. Την μπάουντα τον Μπράουν. Την μπάλα στα χέρια του Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους, Μπράουν, Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Νάναλι. Είναι η 5 τσάικ. Ο Νάναλι μπήκε στην πεντάδα ξανά. Νάναλι με τον Μόρις μπαίνει προς τα μέσα. Ένα μην drain shot. Εύστοχο από τον εξαιρετικό Νάναλι, ο οποίος νομίζω ότι διέψευσε πάρα πολλούς. Ανάμεσα τους και εγώ. Δεν κρύβομαι, που δεν περίμεναν ότι θα βοηθήσει τόσο πολύ την ΑΕΚ. Καθώς και σε προχωρημένη ηλικία είναι, κοντά στα 36, αλλά ήταν και λίγο ανενεργός. Μόρις ξανά για 3, 2 στα 2. Από τον Μόντε Μόρις, 21-17. Ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο νοθρό τρίλεπτο αρχίζει να κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα στην περιφέρειά του. Έχει ήδη 5 assist. Την Άναλη. Καλή άμυνα του Ταρίκ Τζόνς μπροστά στον Μπράουν. Κλέψιμο από τον εξαιρετικό αμυντικό. Ταρίκ Τζόνς Βεζένκοφ με τηλεκάβη του. Υπάρχει τεράστιο μισμάτσο. Ο Βεζένκοφ προτιμά να δώσει τον Μόρις, ο οποίος θα στοχεί αυτή τη φορά. Στο 2 στα 3. Νάναλη. Νάναλη με τον Παπα-Νικολάου. Νάναλη ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ευρώπη με τη φανέλα της Καβάλας. Πολύ ωραία πάσα του Γκρέι και κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Μπράουν. Εξαιρετικός παίχτης ο Γκρέι, πραγματικά. Λύρης. Γι' αυτό ξαναλέω. Η Μακάμπη τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα. Να και ένα πρώην ερυθρόλευκο παιδί, ο Κατσιβελής. Μέλος των δύο εκ των τεσσάρων ευρωπαϊκών τροπέων του Ολυμπιακού. Ήταν και στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο. Με μικρή αλλά σημαντική συνεισφορά. Βεζένκοφ ξανά ωραία πάσα στον Ντόρσεϊ. Σου διατρίσα από τον Ντόρσεϊ άστοχο. Παρότι πάτησε καλά ο Μολυνής Γκάρντ. 91-19-1-33 από μια ΑΕΚ. Στην transition. Ο τάπα του Βεζένκοφ στον Κατσίβελη. Φοβερή άμυνα. Από τον Βεζένκοφ Παπα-Νικολάου στον Ντόρσεϊ. Στο Βεζένκοφ πολύ ωραίο συνδυασμό. 23-19. Όλα εδώ άρχισαν από την φοβερή άμυνα του Βεζένκοφ. Πάνω στον Κατσίβελη. 23-19. Λεκάβιτσιους στον Κατσίβελη. Ενώ ονομάζεται και ο Νιλικίνα. Με θέση του Ντόρσε προφανώς. Λάθος με την ΑΕΚ από την πολύ δυνατή πάσα του Γκρέι προς τον Νάναλη. Ο Νιλικίνα θα πάρει θέση του Ντόρσε. Θα πάει ο Μόρις στο 2. Ο Νιλικίνα στο Μασό. Ο Ντόρσεϊ ακούει τον ονόμα του, εννοείται ρυθμικά από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τζόνς, ωραία πάσα στον Μόρις, ορεξάτος ο Μόρις, κακό τελείωμα όμως. Ωραία πάσα του Τζόνς, ο Κατσίβελης με τον Νιλικίνα να του κάνει φάουλ. Ο Ολυμπιακός είχε να δώσει πολύ έξυπνο από τον Γάλλο. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έκανε ο Ολυμπιακός τις δύο αλλαγές που δικαιούταν. Προφανώς θα τις κάνει πριν τους τελικούς. Με το πιο πιθανό να είναι ο Μακίσικ και ο Τζόζεφ, κυρίως ο Τζόζεφ. Να παίρνουν τις θέσεις του Νιλικίνα και του Μόρις, αλλά πολλά αλλάζουν και για μένα ο κόσμος βαθμούς καλά έκανε και έτσι έκανε να δει τι μπορεί να προκύψει από τους ημιτελικούς. Ο Παπα-Νικολάου στον πάγκο, ο Γουόρντ για πρώτη φορά στο παρκέ και ο Γουόρντ με πολύ καλό Final Four, στο πρώτο του μάλιστα. Κατσίβελης πάσα στη Σκορτ Σιτς, λάθος από τον Δημήτρη Κατσίβελη που δεν έχει βοηθήσει από την ώρα που μπήκε. Τέταρτο λάθος για την ΑΕΚ. Βεζένκοφ για 3 από 8. Κακό σουτ. Αλλά για την ΑΕΚ 30 δευτερόλεπτα ακόμη από μια κατοχή για τις δύο ομάδες. Αν δεν πάνε βληθούν κάποια φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 2. Χωρίς να πάει η ΑΕΚ στην γραμμή. Λεκάβιτσιους με τον Μόρις απέναντί του. Ο Λεκάβιτσιους μπορεί να έχει αρκετά χρονάκια αλλά παραμένει πολύ γρήγορος. Παίρνει φάουλ από τον Μόρις. Ο οποίος δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει. Σε drive. Και 9 και 9 απομένουν, 14 εξ αυτών για την Ένωση. Κατσίβελης, ο Λεκάβιτσιους, Γκρέι, ξανά Κατσίβελης. Ωραία κυκλοφορία τώρα εδώ από την ΑΕΚ. Ο Κατσίβελης προσπαθεί να παρέσει τον Ταρίκ Τζόνς, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Δίνει στον Μπράουν, ο Νάναλη προλαβαίνει το χρονόμετρο, κάνει ένα εντυπωσιακό ανάποδο λέει παλαστοχή. 3 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Βεζένκοφ την πετάει από το κέντρο και το βάζει το highlight του αγώνα. Σάσα Βεζένκοφ, 26-19, εντυπωσιακό τρίποντο από τον MVP της φετινής Ευρωλίγκας. Τρομερό τρίποντο από το κέντρο, άγγιχτο, από αυτά που κάνουν πολλές φορές. Παίκτες για να περάσει η ώρα τους στην προπόνηση, βάζουν και στοιχήματα. Συν 7, 26-19, θέλει ενθουσιασμό από το τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ. Φτάσω.
1: Στο συν 7 ο Ολυμπιακός μετά το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
1: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
0: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
1: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
0: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboil Shop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο στα Βερονίσκη Φιλία. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
4: Δεν χάσαμε κάτι έξω από την δίλεπτη, κυριολεκτικά δίλεπτη αποθέωση του Άλεκ Πίτερς. Ο Ολυμπιακός μπήκε νωρίτερα στο παρκέ Τάσο. Ο κόσμος κατάλαβε ότι ο Πίτερς έχει μπει στην πεντάδα. Η ΑΕΚ άργησε λίγο και μέχρι να επανεκκινήσει το παιχνίδι και οι 13.000 άνθρωποι που βρίσκονται στο ΣΕΦΑ τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του Άλεκ Πίτερς. Δικαιωματικά θα πω εγώ.
3: Συνδυαστικό θα νομίζω είναι και για το γιατί πολλοί είπαμε ότι είναι ο MVP του Final Four. Αλλά και εν ώψη αυτό της, το να προσπαθήσουν να το αλλάξουν την γνώμη, την άποψη και να συνεχίσουν να φοράει την ερυθρόλευκη φανέλα.
4: Νομίζω ότι οι πιθανότητες έχουν αυξηθεί πάντως. Λοιπόν, άστοχο σούτ από τον Gray, ο οποίος δεν βγαίνει δευτερόλεπτο από την πεντάδα της ΑΕΚ. Με 26-19 ο Γουόρντ, ο Μιλικίνα, ο Πίτερς, ο Τζόουνς και ο Μόρις είναι οι πέντε του Ολυμπιακού, ο Κατσίβελης, ο Μπράουν, ο Νάνα Λελεκάβιτσος και ο Γκρέι. Καλάθι από τον Πίτερς Φάουλ, όχι, μόνο δύο βολές από το φάουλ του Γκρέι που είναι το δεύτερο. Και νομίζω ότι ίσως τώρα ο κόουτς Σάκοτα του δώσει κάποιες ανάσες. Βέβαια χωρίς τον Φίζελ δεν έχει και πάρα πολλές λύσεις η ΑΕΚ. Ο Γκουσμίνσκας δεν τον εμπιστεύεται, θα τους καθόλου ο Σάκοτα, τελώς ανενεργός. Και ο Γκουσμίνσκας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, όπως έχει και ο Ολυμπιακός δύο πρώην παίκτες της ΑΕΚ, τον Ετζιμπογλου και τον Λαρετζάκη. Ο Πίτερς έστωχος στην πρώτη, 27-19, 2-2, 28-19. Διαφορά για πρώτη φορά στους 9 υπέρ του Ολυμπιακού. Νομίζω η Άκη είχε προηγηθεί μέχρι και με 7. Κατσίβελης, Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους θα εξώσει την μπάλα έξω στον Μπράουν, ο οποίος είναι μόνος του. Ο Στουάρ για 3 θα στοχίσει, προσπαθεί και πετυχαίνει καλά ο Γκρέι. Με επιθετικό rebound. Ο Μπράουν στους 9, ο Γκρέι με σκοτώσει στους 9. Με επιθετικό rebound. Ο Μπράουν στους 9, ο Γκρέι με σκοτώσει στους 9. Με

κέντρο μου, ότι στάθηκε σου παρέ. Δεν την πέταξε. Εδώ το κάρφωμα του Μπράουν θα δω είναι κάτι εντυπωσιακό. Δεν έγινε όμως. Δύο βολές για τον Κατσίβελη. Από το πρώτο φάουλ του Πίτερς. Να και ο Κουσμίνσκας. Αναγκαστικό. Γιατί πρέπει να πάρει ανάσταση. Ο Γκρέι δεν γίνεται. Όχι, δεν αποσύρει τον Γκρέι. Μάλιστα. Ο Γκρέι παραμένει στην πεντάδα. Αποσύρθηκε ο Μπράουν. Δεν ξέρω μήπως την προσπάθειά του κιόλας να καρφώσει. Χτύπησε στα χέρια. Δύο εύστοχες βολές από τον Κατσίβελ, 28-23. Οπότε πάει στο 5 τώρα ο Γκρέι. Μόρις. Στον Τάιρικ Τζόνς. Προσπαθεί να δώσει χέρι-χέρι στον Μόρις, δεν τα καταφέρνει. Γουόρντ. Γουόρντ με τον Λεκάβιτσιους. Υπάρχει μισμάτς τώρα. Ο πρώην παίκτης πάρει το διαβάζει. Δίνει έξω στον Μόρις. Μόρις για τρεις. Μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Ο Τάιρικ Τζόνς μαζεύει το επιθετικό rebound. Η μπάλα φτάνει. Από καραμπόλα στα χέρια του Μιλικίνα, ο οποίος καρφώνει. 30-23 στον εφηδιασμό εκτελεί ο Κατσίβελ στα στοχή. Ο Γουόρντ μαζεύει το rebound, βγάζει έξω στον Λικίνα. Πίτερσεν με τον Κουσμίνσκας απέναντί του. Ο Μόρις. Ο Γουόρντ στέκεται στάρ για τρεις. Κακό είναι το σου φάνηκε. Μέσα από έφτασε Στεφάνη. Προσπαθεί να τρέξει και η ΑΕΚ. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Λεκάβιτσιους για δύο. Στοχή. Πατώντας στη γραμμή ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού της Άλγηρης. 30-25. 6-37 για το ημίχρονο. Μόρις στον Ηλικίνα ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Ντόντα Χολ. Θυμίζω ότι ο Φουρνιέ και ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός εξάδας ξένων για λόγους ξεκούρασης ξεκάθαρα. Πίτερς πολύ ωραία πάσα στον Γουόρντ, ο οποίος θα σκοράρει αποφεύγοντας με προσποίηση την άμυνα του Κατσίβελη. Λεκάβιτσιους παίρνει σκρίνα από τον Κουσμίνσκας. Παλεύω να χάσει την μπάλα. Λεκάβιτσιους, ο Κουσμίνσκας την υποδέχεται. Βάζει έξω στον Άναλη. Τον Άναλη έχει βρει τον πελάτη με τον Νιλικίνα. Τώρα θα προσπαθήσει να σκοράρει, θα στοχίσει. Πολύ καλή άμυνα του Νιλικίνα μόνο στον Άναλη. Ο οποίος είναι στους δύο πόντους, με ένα στα τρία. Φάουλ τακτικής, χαμηλά. Πάνω στον Γουόρντ. Από τον Λεκάβιτσιους. Ο Τάιρικ Τζόνς στον πάγκο επιστρέφει. Ο Ντόντα Χολ, ο οποίος είχε το μυαλό του αλλού στα πρώτα 5 λεπτά που έπαιξε. Και ο Λαρετζάκης στη θέση του Μόρις. Με τον Μπαρτζόκα να καλεί τον κόσμο να χειροκροτήσει τον Λαρετζάκη. Μάλιστα. Και φυσικά ο κόσμος είναι από την άλλη. Μπορεί να μην είχε συμμετοχή πολύ στην φετινή Ευρωλίγκα, αλλά ο Λαρετζάκης είναι ένα παιδί το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Ολυμπιακό στα πρώτα χρόνια αυτής της προσπάθειας. Λυκίνα για δύο αστοχή. Rebound από τον Πίτερς, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στο Σκορδίλι. Με φάουλ ο Πίτερς. Όχι, ο Χόλ τελικά. Στο Χόλ είχε δώσει. 5-48. Μια είναι σε απόσταση ανταγωνισμού, να το πω έτσι. Φυσικά και η εικόνα του Ολυμπιακού έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από το πρώτο νοθρό τρίλεπτο. Σκορδίλης στον Μπάρτλε, ο οποίος δεν έχει φανεί. Και αν ο Μπάρτλε και ο Νάνελ δεν μπουν στην εξίσωση, δύσκολα η ΑΚΤΑ μπορέσει να είναι μέχρι το τέλος ανταγωνιστική. Άστοχος ο Σκορδίλης από ένα σουτ 4 μέτρων που δεν είναι. Στο μενού του, Λαρετζάκης, Πίτερς, Μιλικίνα, Χολ, χέρι-χέρι με τον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης πολύ ωραίες ραχιές, μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει με εντυπωσιακό τρόπο. Αστοχή, αλλά παίρνει καθαρό φάουλ από τον Σκορδίλη. Ο Λαρετζάκης θα πάει στην γραμμή, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Λαρετζάκη. Στρέφει και ο walk-up αντί του Λιλικίνα που επαναλαμβάνω κάνει τρομερή δουλειά απέναντι στον Άναλη. Δύο βολές για τον Γιάννη Λαρετζάκη. Ευστοχή πρώτη.

0: Ποιος τους δύο? 34-25. Νάναλι, στον οποίο πάει ο Γουόρ τώρα και του κλέβει την μπάλα με φάουλ χαμηλά, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Είναι δεδομένο πάντως ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει υποτιμήσει την ΑΕΚ. Βλέπεις ότι είναι πολύ διαβασμένοι οι προπονητές του. Έχουν περιορίσει πάρα πολύ τη δράση και του Μπάρτλεϊ, ο οποίος είναι άποντος, παρακαλώ, χωρίς να έχει εκτελέσει καν. Αλλά και ο Νάναλι χαμηλά, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό λόγο που η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω πλέον με 9. 34-25, τηλεοπτικό time out. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά εδώ στο Ερνή Τεφιλία.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχε μα είναι ο τρόπο μα για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπο μα για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μα. Αλλά.
2: Κάπου όπα. Α είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, 4:58 για το ημίχρονο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός ΑΕΚ 34-25. Ξεκίνησε πριν από λίγο το παιχνίδι του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ιταλό, τον Ματέο Αρνάλντι, για τον δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros. Του πήρε το πρώτο game ο Έλληνας τενίστας και ξεκίνησε πριν από λίγο και το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών στην Water Polo League των ανδρών. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ανοίξει το σκορ, προηγούνται 1-0. Θέλουμε 4-20 για το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
0: Με φάουλ ολοκληρώθηκε από του γκολ στον Νάναλι. Με φάουλ άρχισε ξανά το μάτς. Back to back φάουλ του γκολ στον Νάναλι. Δεύτερο με τον Tyson Ward. Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Το επόμενο ΑΕΚ εκτελεί βολές. 34-25, 4-52 το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ στο μάτς για τον ημιτελικό, τον play-off. Ο Λαρετζέκης κλέβει από τον Λεκάβιτσιους, αλλά δεν βρήκε κάποιος να βοηθήσει και ο Μπάρτλεϊ.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοήδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
11: Δεν είναι offside,
12: Το σούτ, είναι
4: Sport FM Πάτρα.
3: Τρίμη, συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 9, Big Winsport FM 94,6. Λοιπόν, δηλώσεις του Έργιν Άταμαν από τη συνέντευξη τύπου του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μετά το μάτς με τη Μύκονο για 10 μέρες δεν είχαμε αγώνες. Δεν ήταν εύκολο για την ομάδα, αφού όλη τη χρονιά είχα 2 και 3 παιχνίδια ή και 4 μέσα σε μία εβδομάδα. Χάσαμε το ρυθμό μας, ρισκάραμε σε αυτό το μάτς. Όμως ήταν καλό για μας για να βρούμε ξανά την επιθετικότητά μας και να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Για άλλη μια φορά είδαμε πως ο Κώστας Λούκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Για άλλη μια φορά, αν ήταν τραυματίας όπως τα play-off, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είναι οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
0: Επιστρέψαμε, η ΑΕΚ είναι στην επίθεση με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Φλιώνης, όπως έχει επιστρέψει, floater airball, καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό. Σαγωτεύει και μια συνομιλία με τον... με τους βοηθούς του, με τον Παπα-Νικολάου, τον Σάκοτα και βοηθός του, σε ένα πολύ καλό κλίμα. Κόκαπ, το Λαρετζάκι. Συγκιά τρεις από τον Πίτερ, δεν γίνονται αυτά. Βάζει από παντού, πραγματικά. 42-27 η διαφορά στους 15 με τον Πίτερς να βάζει σφραγίδα του νωρίς το μάτς. Καραλαμπόπουλος. Ωραία αγωνία πάσα στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ θα δώσει στον Φιλιώνη. Καλή κυκλοφορία από την ΑΕΚ. Άστοχο τρίποντο όμως του Καραλαμπόπουλου. Ο Πολ μαζεύει το rebound και ο Ολυμπιακός πλέον ρολάρει καλύτερα. Πίτερς 2-3. Τρομερή αυτοπεποίθηση. Φάουλ επιθετικό σωστά από τον Ντόντα Χολ. Πάνω στον Φιλιώνη. Ο Πίτερς είναι στους 6 με 2 στους 8 με συγχωρείτε. Με 1 assist και 3 στα 4 shoot. Δύο μισή λεπτά ακόμη. Είναι και βολές βέβαια. Σωστό. Καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Λιώνεις ευστοχή στην πρώτη. 42-28. Τώρα 42-29 από τον Φλιώνη. Βόκαπ 2-25 ακόμη. Ο Βόκαπ στον Πίτερς. Ο Λαρετζάκης πάντων τον Μπάρτλεϊ απέναντί του. Ο Στάρ για 3 ο Λαρετζάκης. Τον τότο σουτ αστοχή. Ο Φλιώνης στον Μπάρτλεϊ. Η ΑΕΚ στον εμβολιασμό με τρίποδο του Μπάρτλεϊ αστοχό. Η μπάλα όμως φτάνει ξανά στα χέρια του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει μια 14 δευτερόλεπτα ανάλογη. Ακόμη να γίνει αισθητός. Ο Νάναλη τώρα θα το κάνει. Ένα ωραίο φλότερ 42-31 στους 4 ο Νάναλη. Και στους 2 ο Μπάρτλεϊ. Πίτερς. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Ο Παπα-Νικολάου. Ωραία ευσώνη για τον Χολ. Αλλά θα παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα ο Γκρέι. Θα του πάρει την μπουκιά μέσα από το στόμα για το κάρφωμα. Καλή άμυνα όμως και από τον Γουόκαπ τώρα ο Πίτερς. Στον Χολ, ο οποίος έχει μείνει πίσω στην ρακέτα της ΑΕΚ στην επίθεση 44-31. Καλάθι καθαρά από το λόγο της άμυνας του Λαρετζάκη και του Γουόκαπ τώρα εδώ. Ο Χαρλαμπόπουλος πάει πάνω στον Χολ, θα πάρει φάουλ για 2 βολές. Κυρία για τον Βασίλη Χαρλαμπόπουλο να μπει στο πίνακα το σκόρερ. Δεύτερο φάουλ του Ντόντα Χολ.

0: Gracias, Tarik Jones, ahí tu Paul. Λόγω του ότι έκανε το δεύτερο του φάουλ, δεν θέλει να ρισκάρει ο Μπαλτζόκας με τρίτο, λογικό. Δεν μάθει το τμήμα φυσικά για όλους. Χαρλαμπόπουλος στην γραμμή. Στα 44-32 το σκορ. Και τώρα 44-33 από τους δύο πρώτους πόντους του Βασίλη Χαρλαμπόπουλο. Λάθος. Ο Μπάρτλε θα κλέψει. Ο Ολυμπιακός πιάστηκε εδώ. Με ένα πολύ ωραίο ανάποδο λέει προσπαθεί να σκοράρει ο Μπάρτλε αστοχή. Ο ίδιος όμως το rebound. Ο Χαρλαμπόπουλος κλέβει ο walk-up. Ο Παπα-Νικολάου πετάει κι άλλη από την πασάρε. Στάλαθον τώρα για τις δύο ομάδες. Νάναλη προσποιείται στον Ρετζάκη σουτάρει για τρεις. Ναι. 44-36 και time out τον Μπαρτζόκα, ο οποίος είναι εξαλός. Με τους παίκτες του και τα συνεχόμενα λάθη που έκαναν. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Okay.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται 2-1 games του Αρνάλντι στο πρώτο σετ του αγώνα του στο Ρολάν Γκαρός και στο Πόλο. 1:37 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-4 αυτή την στιγμή. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το φινάλε.
1: Τελευταίες επιθέσεις του πρώτου μηχρόνου, ο Πίτερς γίνεται από τα σκρίνξη του άνη μόνος του αστοχή. Ο Παπα-Νικολάου έρχεται όμως με το θετικό ριμπάουν του σκοράρει. 46-36 από τον Παπα-Νικολάου. Φτάνει τους 6. Υπάρχει χρόνος και για τον Ολυμπιακό, αν η ΑΕΚ εξαντλήσει την επιθέσή της. Γκρέι με τον Ταϊρίκ Τζόνς, πολύ μεγάλες μάχες, ο Γκρέι είναι καταπληκτικός παίκτης. Ωραίο καλάθι μπροστά στον έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στις 5 στην Ευρωλίγκα. Στους 11 ο Γκρέι, μακράν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. 46-38, 6 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ δεν μπορεί να δώσει φάουλ. Walk up, προστάρει για 3, θα στοχίσει και αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός 46, ΑΕΚ 38, ανοιχτά όλα. Η ΑΕΚ νομίζω ότι εάν μπορέσει να πάρει πράγματα περισσότερα από τον Μπάρτλεϊ και μείνει σταθερή σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που είναι αρκετά καλή και βελτιώσει την άμυνά της, σίγουρα μπορεί να βάλει πιο δύσκολα στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος μετά το πρώτο, ξαναλέω, νοθρό διάστημα κατάφερε να πάρει τα ενία του αγώνα, παρότι δεν έχει αποφύγει τα λάθη. Έχει ήδη 6, δηλαδή 7 βέβαια της ΑΕΚ. Έχει ένα προβάδισμα 8 πόντων εν ώψη του δευτερού ημιχρόνου. Τα λέμε σε περίπου 14 λεπτά πάσο. 46-38 προηγείται ο προγραμματής Ευρώπης Ολυμπιακός της ΑΕΚ.
0: Ωραία, στο σύν 8 οι Ερυθρόλευκοι. Θυμίζουν νωρίτερα ο Παναθηναϊκός 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ. Στο Telecom Center έκανε το 1-0. Διάβασα νωρίτερα τις δηλώσεις του Έργιν Άταμαν στην συνέντευξη τύπου. Ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος στάθηκε στην έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού των Πράσινων και στην παρουσία του Σλούκα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν ήταν τραυματίας όπως τα play-off, ίσως ο Παναθηναϊκός να έχανε και το σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Μπούτσκος, είπε στην συνέντευξη τύπου: συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έχει ανεβάσει ψηλά τον πύχη. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μας μετά από ένα θεαματικό. Μεγάλο διάστημα πραξίας. Είχαμε ενέργεια και πειθαρχία. Παίξαμε σωστό μπάσκετ. Είχαμε 29 assist. Σημαίνει πολλά για τον χαρακτήρα της ομάδας. Έχουμε αποδείξει το μέταλλο των παικτών μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε στο παρκέ. Για την ανταγωνιστικότητα της ομάδας του και το δείγμα των όσων ακολουθούν, είπε χαρακτηριστικά: είμαστε περήφανοι που δίνουμε αυτό το lead-in στη νέα εποχή. Γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια με τον coach Τρινκέρι και με τον νέο GM τον Γιώργο Τσιάρα, γίνονται στοχευμένες ενέργειες για να οργανωθούν δομές και ρουτίνες σε υψηλό επίπεδο. Σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για την επόμενη μέρα. Είναι οι δηλώσεις του προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά. Και για να κλείσουμε με αυτό το παιχνίδι, βλέπω εδώ και δηλώσεις του Ντίνου Μίτογλου στην κάμερα της ΕΡΤ. Μας έβαλε δύσκολο ο ΠΑΟΚ, έπαιξε ζώνη και μας μπέρδεψε, όμως μετά προσαρμοστήκαμε. Το σημαντικό ήταν ότι πήραμε την νίκη. Έχουμε αύριο το ταξίδι στην Θεσσαλονίκη για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να πάμε να πάρουμε την νίκη. Ευχαριστούμε τον κόσμο γιατί μας στηρίζει. Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Έχουμε κάτω τα κεφάλια. Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Έχουμε ακόμη έναν στόχο μπροστά μας. Ήταν τα λόγια του Μίτογλου. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
5: να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
0: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο 8 λεπτό στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 3-4. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου 8 λεπτού. Και τώρα οι Ερυθρόλευκοι πετυχαίνουν το πέμπτο τους γκολ και ξαναπαίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων απέναντι στους πράσινους. Ο Τσιτσιπάς απέναντι στον Αρνάλντι είναι στο 2-2 στα Games, πρώτο σετ. Είναι δεύτερος γύρο στο Ρολάν Γκαρός. Αν τα καταφέρει ο Έλληνας τενίστας να προκριθεί στον τρίτο γύρο, θα αντιμετωπίσει τον ηγητή του ζευγαριού Μπεν Σέλτον με τον Ραφαέλ Κολινιόν, ο Αμερικάνος πρώτος, ο Βέλγος ο δεύτερος, οι οποίοι παίζουν επίσης αυτή τη στιγμή. Ο Κολινιόν προηγείται 4-3 στα Games του πρώτου σετ. Λοιπόν, είπαμε, ρεπορτάζ δεν θα βγάλουμε σήμερα λόγω του μπάσκετ, απλά εκμεταλλευόμαστε τον λίγο χρόνο στην ανάπαυλα του αγώνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Θυμίζω, Ολυμπιακός προηγείται 46-38 της ΑΕΚ, για να κουβεντιάσουμε με τον Σωτήρη Ταμπάκοτα της Εθνικής Ομάδας, η οποία έκανε την πρώτη συγκέντρωση σήμερα ενώψει των δύο φιλικών με Σουηδία και Ιταλία, και είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γεια σου, Σωτήρη μου.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Πρώτη της εθνικής ομάδας σήμερα, όπως το ανέφερες κανονικά.
0: Επειδή είσαι και λάτρης του τένις, Τσιτσιπάς, θα τον έχει τον Αρνάλντι, λες?
1: Δεν το ξέρω πολύ καλά τον Αρνάλντι, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω εικόνα για τον Ιταλό. Ξεκινήσανε.
0: Ναι, είναι στο πρώτο σετ, στο 2-2. Είναι ακόμα νωρίς. Αλλά...
1: τράβηξε πολύ τελικά
0: ναι,
1: τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ναι, όντως. Το ζευγάρι των αντρών πήγε στο, νομίζω, στο 3-2.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Και το τέταρτο σετ πήγε στο tie break επίσης 7-6. Τα άλλα δύο ήταν επίσης γεμάτα 6-4. Και ξεκίνησε ο Τσιτσιπάς στις 9.
1: Είχε προηγηθεί νομίζω και ένα γυναικείο μόνο.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Κοίτα, για να πούμε στα της εθνικής, ο Τσιτσιπάς, έτσι όπως είναι η κατάστασή του το τελευταίο διάστημα, κάθε μάτς είναι δύσκολο, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Κάποτε, δηλαδή, λίγο καιρό πριν, λέγαμε ότι αυτά τα παιδιά τα έχει στην τσέπη το Τσιτσιπάς.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι έτσι πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή η πραγματικότητα.
0: Όχι, μιας και λέμε γι' αυτό, το Κάζο Πέπαθο Σίνερ, νωρίτερα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τι συμβεί, αλλά για να μου το λες έτσι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τεράστια έκπληξη, έτσι.
0: Ναι, κοίτα, προηγήθηκε 2-0 και 5-1 στο τρίτο σετ, αλλά μετά από αυτά που διάβασα, εντάξει, ο ίδιος παραδέχεται ότι ήταν καθαρά δικό του λάθος, αλλά προφανώς επηρεάστηκε από τη ζέστη. Ήταν στο όριο της λιποθυμίας. Οκ, okay, δεν εγκατέλειψε μεν, αλλά.
1: Καλά.
0: Ναι, του το γύρισε.
1: Δεν ξαναπάθει νομίζω με τον καιρό ο Σίνερ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι να ζαλίζεται και τα λοιπά. Δεν ξαναπάθει νομίζω σε κάποιο τρόπο, δεν θυμάμαι τώρα πιο παλιά βέβαια.
0: Ναι, λοιπόν. Έφυγε ο Σίνερ, δεν παίζει ο Αλκαράθ. Ευκαιρία νομίζω για τον Τζόκοβιτς να επιστρέψει σε τίτλους. Λοιπόν, για πες τώρα.
1: Κοίτα, η Εθνική μαζεύτηκε σήμερα το μεσημέρι. Η πρώτη συγκέντρωση ακολούθησε και η πρώτη προπόνηση στο Ready. Είναι όλοι διαθέσιμοι, όσοι έχουν κληθεί, και 26 ποδοσφαιριστές υπό τις ειδικές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να πούμε ότι υπάρχει νέο πρόσωπο αληθινός Κιζηρίδης της Χαρτς. Ήταν η πρώτη παρουσία. Εντάξει, είναι λογικό να είναι κάπως ψαρωμένος που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα νέο πρόσωπο που παίζει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα για τον Ανδρούτσο που επέστρεψε μετά από πάρα πολύ καιρό, που μπορεί να πεις ότι είναι ένα σχετικά νέο πρόσωπο, έχει όμως γνώριμους συμπαίκτες, με παίκτες που ήταν στον Ολυμπιακό μαζί του, όπως τον το Ρέτσο για παράδειγμα, τον Τζον Λάκη, είχε δηλαδή αρκετούς γνωστούς ο Ανδρούτσος, που επέστρεψε, παίζει τον Όφη και έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα και στο θεσμό του κυπέλου. Έχουμε τις απουσίες του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια, για μικρό προβλήματα τραυματισμών έμειναν εκτός, παρότι αρχικά είχαν κληθεί και οι δύο. Μάλιστα ο Καρέτσας θα κάνει και μια μικρή επέμβαση στο γόνατο, θυμίζω ότι είχε παίξει τα τελευταία παιχνίδια της ΚΕΝΚ στο Βελγικό Πρωτάθλημα. Είναι μια ευκαιρία, όπως είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Τάσο, κυρίες και κύριοι, στις δηλώσεις του, και να διορθώσει πράγματα η ομάδα και να βελτιώσει στοιχεία του παιχνιδιού της και να βάλει κάποια πράγματα, γιατί όπως ανέφερε ο ομοσπονδιακός προπονητής, είναι μια ευκαιρία, γιατί είναι δύο φιλικά παιχνίδια, να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα και τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και οι ποδοσφαιριστές που έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί τα μάτς που έχουν το Σεπτέμβριο και το Οκτώβριο είναι πολύ σημαντικά, δύσκολα παιχνίδια, με πολύ υψηλή απέτηση και δεν θα υπάρχει χρόνος για να δουλέψεις με τους προσφέστες ο προπονητής. Θα έρθουν δηλαδή το Σεπτέμβριο έτοιμοι, χωρίς προπονήσεις,
0: ναι.
1: Θα ενταχθεί για να παίξουν δύο τρία μάτς πάρα πολύ σημαντικά.
0: Ναι, μπράβο, το Σεπτέμβριο δεν είναι που αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής που θα παίξουν μαζεμένα παιχνίδια.
1: Θα παίξουν μαζεμένα παιχνίδια, δεν θέλω τον ακριβού αριθμό. Αν δεν κάνω, είναι 4 μάτς.
0: Ναι, και εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι 4 μάτς το Σεπτέμβριο και μετά άλλα 2 τον Νοέμβρη.
1: Ακριβώς. Έχει πάει σε 2-2 μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε 3 διακοπές.
0: Μπράβο, δεν είναι 3 τα παράθυρα.
1: Όχι, είναι 2 τα παράθυρα αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, νομίζω ότι είναι 4 μάτς και
0: συνεχίζει. Ναι, 4-2, ναι. 4-2 και όντως.
1: Κάτι το οποίο θα ισχύσει για πρώτη φορά για όλες τις εθνικές όμως. Άρα καταλαβαίνει κανείς, δεν θα υπάρχουν ακόμα περισσότερο χρόνος για να δουλέψει ο προπονητής με τους προσφέστες. Ό,τι γίνει αυτό το διάστημα τάσου.
0: Ναι.
1: Αυτή την εβδομάδα.
0: Γι' αυτό το χαρακτήρισε ουσιαστικά μοναδική και τελευταία ευκαιρία. Παρότι είναι, όπως την είπε, όντως δύσκολη περίοδος, το παράθυρο του Ιουνίου, κακά τα ψέματα στο τέλος της σεζόν.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο για άλλους τους ποδοσφαιριστές. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που είπε, είναι ουσιαστικά η μοναδική ευκαιρία να δουλέψουν κάποια πράγματα εν ώψη των επίσημων αγώνων.
1: Και ξέρεις, είναι και το ζήτημα των απουσιών, τραυματίες, κόπωση, για τη δεδομένη χρονική περίοδο λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το ευχάριστο πάντως είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Είναι όλοι καλά. Δηλαδή και ο Γιαννούλης ακόμα που είχε ένα πρόβλημα με την Augsburg τις τελευταίες εβδομάδες είναι καλά. Προπονήθηκε για παράδειγμα σήμερα και με τους συμπαίκτες του. Μόνο η κόπωση είναι. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχαν υποχρεώσεις οι ποδοσφαιριστές γιατί είχαν σταματήσει με τις ομάδες τους, έκαναν τα ατομικά τους προγράμματα όπως έπρεπε να κάνουν και να έχουν ένα βαθμό ετοιμότητας α. Θυμίζω ότι έχουν φύγει από τις ομάδες τους ποδοσφαιριστές, έχουν τελειώσει υποχρεώσεις, κάναν όμως ατομικό πρόγραμμα για να είναι σε ένα επιθυμητό επίπεδο για τα δύο φιλικά παιχνίδια. Είναι με δύο μάτς πολύ σημαντικά δύσκολα, με την Σουηδία, όχι Μουντιάλ, έτσι. Με την Ιταλία που δεν είναι στο Μουντιάλ, είναι μια όμως πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Όμως θα έχει νέα πρόσωπα αυτή τη φορά, θα έχει πάρα πολλά νέα παιδιά από 18 έως 20 ετών. Ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί στη σκουάδρα Τζούρα. Σίγουρα πιο παλιός είναι ο Ντοναρούμα στα 26 του, αλλά είναι ελάχιστοι αυτό όσο για τα δύο φιλικά παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ιταλία, που έχουν κληθεί και έχουν παίξει στην Εθνική Ιταλίας με πολύ μικρή παρουσία. Θα είναι μια εντελώς διαφορετική εθνική ταλέντα αυτή.
0: Όντως.
1: Και το βέβαια το πρώτο μας με την Σουηδία στο Χόλμ είναι πάρα πολύ απαιτητικό, υψηλό επίπεδο. Και ο προπονητής θα έχει αυτή την ευκαιρία για να δει τους προσφεστές. Σίγουρα, Τάσο, δεν θα αλλάξει ο βασικός κορμός. Ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια θα παραμείνει ο ίδιος βασικός κορμός από των επιλογών για την ενδεκάδα.
0: Ναι, αν μη τι άλλο αυτό που λες για το αρχικό σχήμα και από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Να δοκιμάσει κάποια διαφορετικά πράγματα.
1: Αυτό, δηλαδή θα κάνει κάποιες αλλαγές στον προπονητή, αλλά ο κορμός και η φιλοσοφία δεν θα αλλάξει την εθνική μας ομάδα. Και θυμίζω ότι στα μάτς που έρχονται το Σεπτέμβριο, ήταν να κάνει πρεμιέρα με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Θα ακολουθήσει το μάτς επίσης τρεις μέρες μετά, στις 24 του μήνα με τη Γερμανία εκτός έδρας. Το τρίτο μάτς είναι 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία, στο Γιώργος Καρασκάκης. Και στις 4 Οκτωβρίου με τη Γερμανία επίσης στο Φάριο. Άρα πιστοποιούμε ότι είναι τα 4 παιχνίδια στην πρώτη διακοπή, 4 μάτς για την εθνική μας ομάδα και θα ακολουθήσουν τον Νοέμβριο τα άλλα 2 μάτς με την Ολλανδία εκτός έδρας. Το μάτς αυτό θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου και αμέσως μετά στις 16 με τη Σερβία στο Γιώργος Καρασκάκης. Είναι 4-2 παιχνίδια δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Τάσο. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο για τα της εθνικής ομάδος. Τσιτσιπάς στο 3-3 με τον Αρνάλντι. 3-3 τα games στο πρώτο σετ. Στο άλλο παιχνίδι από όπου θα προκύψει ο νικητής αυτού του που θα παίξει είτε με τον Τσιτσιπά είτε με τον Αρνάλντι. Ο Κολινιόν πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Μπεν Σέλτον και προηγείται 1-0. Το πήρε με 6-4 στο Πόλο, 3 λεπτά πριν το ημίχρονο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 5-8. Πάμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον Νίκο Ζέρβα, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Νικόλα.
2: Καλησπέρα και πάλι από το Σάδερ και Φιλία. Μια στοχή επίθεση τη ΑΕΚ άρχισε το δεκάλεπτο, αλλά και λάθος του Ολυμπιακού που δίνει ξανά την μπάλα στην ΑΕΚ. Έβδομο λάθος του Ολυμπιακού που είναι με την αρχική του πεντάδα με Γουόκαπ, Ντόρση, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου και Χολ. Και η ΑΕΚ και αυτή με την αρχική τη πεντάδα με Φιλιώνη, Γκρέι, Σκορδίλη, Μπάρτλε και Χαρλαμπόπουλο. 46-38.
0: Νίκο, έχουμε κάτι νεότερο για τον Χολ.
2: Ο Χολ είναι κανονικά στην πεντάδα.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Όχι, είναι μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Μπάρτλεϊ στον Χαρλαμπόπουλο. Ο Χαρλαμπόπουλος παίρνει την baseline. Βγάζει ωραία πάση στο Φιλιώνη. Φιλιώνης για τρεις θα στοχίσει. Θετικό rebound από τον Σκορδίλη όμως. Ο Σκορδίλη στον Φιλιώνη. Φιλιώνη στον Γκρέι. Γκρέι για τρεις. Εύστοχος. Η ΑΕΚ μειώνει ξανά στους 5. Με τον Γκρέι να κάνει ένα μαγικό match. Στους 14, ο Ρακουάν Γκρέι, επαναλαμβάνω όπως πάμε και στην αρχή της μετάδοσης, είναι πολύ ψηλά στη λίστα της Μακάμπη για τη νέα σεζόν. Ντόρση ξεπερνάει τον Φιλιώνη, σου τάρει από τα 5,5 και ευστοχή. 48-41. Ντόρση γίνει το πρώτος διψήφιος του Ολυμπιακού με 10. Αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν σε μια πολύ κακή κατάσταση. Για μια ακόμη φορά και ο Γκρέι την τιμώρησε. 48-43. Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου ξανά. Βεζένκοφ προς πίσω στο Χαραλαμπόπουλο. Παίρνει την εσωτερική αστοχή, αλλά έχει το Χολ με follow για να κάνει το 50-43. Και φορά ξανά στους 7, 8 και 15. Τώρα ο κόσμος ξαναγεμίζει. Τις κερκίδες ήταν έξω προφανώς για κάποιο τσιγάρο, κάποια ψώνια. Ένας πανικός πραγματικά στις μπουτίκ του Ολυμπιακού. Λογικό. Άσοχος από το Σκορδίλη. Ο Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου. Walk up. Call. Ο Παπα-Νικολάου ξανά με το Φιλιώνη απέναντι. Τώρα ο walk up είναι με τον Gray. Ωραία κυκλοφορία. Walk up για τρεις ελεύθερος. Θα ευστοχίσει. Walk up ο οποίος το 2026 έχει εκτοξεύσει τα ποσοστά στο οποίο στα τρίποντα. Το έδειξε και στο Final Four που ήταν το πρώτο τόσο παραγωγικό με τον 33χρονο playmaker. Gray. Γίνεται επαστήμιος Κορδίλης. Δεν είναι και τόσο ορθολογική επίθεση της ΑΕΚ τώρα. Ο Gray σουτάρει πάνω στον Χολ στο τέλος της επίθεσης. Θα αστοχίσει εκ επαφής. Και το φάνηκε να τα κάνει όλα μόνος του. Ο Γκρέι, φοβερή πάσα του Παπα-Νικολάου στον Χολ. 55-43. Ο Βεζένκοφ, με συγχωρείτε, του Παπα-Νικολάου. Κακή άμυνα εδώ. Έχει κουραστεί ο Γκρέι, είναι λογικό. Έχει παίξει 19 λεπτά τα 24 και είναι τα 23 και είναι μέσα σε όλα. Ωραία πάσα τώρα του Σκορδίλης, ο Φιλιώνη. Η ΑΕΚ τιμωρεί με τον ίδιο τρόπο την άμυνα του Ολυμπιακού. 55-45. Μπαρτζόκας. Πολλά παράπονα από τους παίκτες. Τώρα νομίζω ότι και αυτός μέσα από το παθιά περίμενα ότι θα έχει μια τέτοια εικόνα Ολυμπιακός. Πιο χαλαρή δηλαδή. Βεζένκοφ στον walk-up, walk-up στον Χολ. Ο Χολ τελειώνει κάσιμα. Τη φάση του Σκορδίλης παίρνει το rebound. Μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει κάτω από τους 10. Φιλιώνης. Σκρίνει από τον Σκορδίλη. Καλή άμυνα του walk-up, ο Χαρλαμπόπουλος σώζει την κατοχή για την ΑΕΚ που έχει 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεση. Ο Φιλιώνης πάει στο 1-1 με τον Χολ, μπαίνει προς τα μέσα. Ανάποδο λέει, πάρα πολύ άστοχο από τον Φιλιώνη, ο οποίος δεν είχε άλλη επιλογή. Γενικά η ΑΕΚ δεν έχει καλές επιλογές και δεν κυκλοφορεί καλά την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παπα-Νικολάου αμαρκάρει στους για 3 αστοχή. Η μπάλα φτάνει στον ίδιο, θα κάνει μια reverse, θα αστοχίσει και στο layup από τον Παπα-Νικολάου. Και φάουλ του Βεζένκοφ. Για να σταματήσει τον εθνιδιασμό της ΑΕΚ. Ο Σκορδίλης στον πάγκο. Επιστρέφει ο Μπράουν. Και ο Φιλιώνης αντί του Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους μάλλον αντί του Φιλιώνη. Ο Λεκάβιτσιους. Μια και περιμένει ακόμη πράγματα ξαναλέγει τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος έχει βρει τον πελάτη με τον Γουόκαπ, έχει μόλις 2 πόντους. Λεκάβιτσιους μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Χαραλαμπόπουλος παίρνει την εσωτερική, σουτάρει από τα 4,5 μέτρα. Άστοχος, έρχεται όμως με φόλο και σκοράρει ο Μπράουν. Ο Παναγιολάδη μαρτύρεται για φάουλ του Μπράουν. Βόκαπ. Παναγιολάου, Βεζένκοφ και τώρα πάλι Ντόρση. Ντόρση ακαραίο, σουτ για τρεις με περίσσια αυτοπεποίθηση, αλλά παντελώς άστοχο. Η ΑΕΚ προσπαθεί να τρέξει τον συνδυασμό με τον Γκρέι. Ο Γκρέι βάζει φοβερά το σώμα του, προστατεύει την μπάλα και σκοράρει μπροστά στον χολ. Έξαλλος ο Μπαρτζόκας, time out αμέσως. Η ΑΕΚ μειώνει ξανά στους 6 με έναν καταπληκτικό Ρακουάν Γκρέι, ο οποίος είναι στους 18 πλέον και κάποιες ώρες φαντάζει μόνος του απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Time out. 55-49. Προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ 5 και 5 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο 4-4 με τον Ματέο Αρνάλντι στο πρώτο σετ. Στο πόλο φινάλε πρώτου ημιχρόνου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 6-9. Λοιπόν, βλέπω εδώ έχουμε μια επιστροφή έκπληξη στο ποδόσφαιρο για τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος προσελήφθη από την Παέιρα Κλής και αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης επιαγωνιστικών θεμάτων. 68χρονος πλέον Γιάννης Κόντης, ο οποίος είναι και ανεξάρτητος βουλευτής Αλφα Θεσσαλονίκης, με το κόμμα εξελέγει τον Ιούνιο του 23 με το κόμμα Σπαρτιάτες και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε. Έγινε ευρύτερα γνωστός στο ποδόσφαιρο από την πολυετή παρουσία του στον Άρη. Οι παλιότεροι φαντάζομαι θα το θυμάστε, διατέλεσε και μάνατζερ ποδοσφαιριστών αλλά και εκτελεστικός και τεχνικός διευθυντής. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Πολλά ο στόχος σε ένα ακόμη τρίποντα, αλλά ο Χολ ήρθε με follow και σκόραρε. 57-49. Βλέπω κάτι να φοράει στο χέρι ο Χολ, σαν ένα αρθικάκι, τάσο στο δεξί χέρι. Αλλά εντάξει, μια χαρά, παίζει, αν εννοούσε αυτό πριν. Καλή άμυνα τώρα.
0: Όχι, πριν απλά να σου πω κάτι. Έβλεπα, είδα ότι είχε πάει στα αποδυτήρια πριν το ημίχρονο. Απλά έβλεπα, είχα το βλέμμα μου στον υπολογιστή και όχι στην τηλεόραση. Και απλά είδα με την άκρη του ματιού ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και γι' αυτό σε ρώτησα, δεν πρόσεξα. Πεντάδα. Κάτι έχει στο... Και προφανώς έκαψε.
2: Τίμο Βεζένκοφ, γκολ φάουλ. 59-51. Ο Χολ προηγουμένως, όσο μιλάγαμε, έβγαλε και μια άμυνα. Γενικά κάνει πολύ αίσθηση την παρουσία του. Να δω το πρώτο πολύ κακό του πέρασμα, πολύ χαλαρό. Έχει 11 πόντους, 4 rebound, 2 assist. Και συνεχίζει. Ο Βεζένκοφ είναι μόλις στους 7. Και τώρα στους 8. 60-51 ο Ολυμπιακός να πάει διαφορά στους 9. Λεκάβιτσιους, καλή άμυνα του Ντόρση, deflection, μπαλά για τον Γκρέι. Λεκάβιτσιους ξανά καλάθι, πολύ εύκολο. Διαφορά στους 7. Μια εξαιρετικά μαχητική, της λείπει το κάτι παραπάνω για να βάλει ακόμα πιο δύσκολα. Walk-up στο Βεζένκοφ, Βεζένκοφ φορέα πάσα στον Χολ, ο οποίος παίρνει φάουλ τον Γκρέι. Αυτό ήταν το κόλλημα τώρα για την ΑΕΚ. Το τρίτο φάουλ του Ρακουάν Γκρέι. Με 3,5 λεπτά να απομένουν. Σάκοντα. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον κορυφαίο του παίχτη απόψε. Ο Χολ εξοχή στην πρώτη, 61-53. Ο Ολυμπιακός έχει 8 στις 11 βολές, η ΑΕΚ 6 στις 6. 2 στις 2 για τον Χολ, ξανά διαφορά στους 9. Και αλλαγή, ο Χολ στον πάγκο, τα Eric Jones στο παρκέ. Μπαρτζόκας χειροκροτεί τον Χολ. Και ο Λεκάβετος οργανώνει μία ακόμη επίθεση για την ΑΕΚ. Ετοιμάζεται για την Ένωση. Να περάσει ο Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι για πρώτη φορά. Άστοχο σουτ από τον Γκρέι. Ο Μπράουν μαζεύει το rebound και παίρνει καθαρό φάουλ του Τάρικ Τζόουνς. Το δεύτερο του Ολυμπιακού. Για να δούμε και τον Πετσάρσκι. Ο παίρνει το βάουτσμα του πυρός στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να βγει αυτή η εξίσωση. Άλλο για τον Γκρέι, όχι μόνο 3 φάουλ, αλλά έχει παίξει 23 από τα 27 λεπτά. Ο γιος του πρώην Άσου Άρη και Παναθηναϊκού, Μύρος Λαπετσάσκη στο παρκέ. Μπάρτλε, ωραία πάσα στον Μπράουν, καλάθι, 62-55. Ο Μπάρτλε, παρότι δεν έχει σκοράρει πολύ, είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης της ΑΕΚ με 6 assist. Διαφορά στους 7. Είναι τελικώς ο πρώτος ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανοιχτός. Ο Ντόρση, κάτι που θέλουμε να βλέπουμε. Θέλουμε να βλέπουμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Προς τα εκεί πάει, είναι πολύ πιο δυνατό πάω, πολύ πιο δυνατό ο Άρη. Η ΑΕΚ, η οποία είναι έτσι καλώς δυνατή. Airball τρίποδο του Ντόρση, ο οποίος διαμαρτύρεται για φάουλ του Μπράουν στον Μαριλογιάννη. Νομίζω ότι δεν έχει δίκιο. Επιστρέφει ο Νάναλι αντί του Μπάρτλι. Σάκο το παλεύει το μάτς πολύ, κάνει αλλαγές και προσπαθεί να πάρει τα πάντα από τους παίκτες του για να μείνει η ΑΕΚ ανταγωνιστική μέχρι το τέλος. 2.44 ακόμη. Λεκάβιτσιους στον Μπράουν. Ο Μπράουν έχει ελεύθερο τρίποδο, δεν το παίρνει, δίνει στον Νάναλι. Καλή κυκλοφορία, αλλά η πολλή κυκλοφορία βλάπτει κάποιες φορές. Ο Μπαζέκοφ κλέβει και παίρνει φάουλ για τρεις βολές. Εξόν πάταγε. Χαμηλά. Το δώσε ενδιαίτες. Ψηλά, για να δω. Νομίζω ότι είναι καθαρά. Για βολές, ναι, βολές. Απλά δεν έχω δει αν είναι για δύο ή τρεις. Θυμάστε να επαναφέρει τον Λυκίνα ο Μπαρτζόκας. Έστω και πρώτο το Βεζένκο, 63-55. Ο Λυκίνα λογικά στη θέση του Βόκαπ. Δύο οι βολές τελικά. Ξανά στους 9, 64-55. Βόκαπ στον πάγκο. Ο Λυκίνα ξανά στο παρκέ. Δυόμιση λεπτά ακόμη για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Πρώτος συμμετελικός Playoff Basket League. 264-55. Κλέψιμο του Βεζένκο, που πήρε δεύτερη συνεχόμενη καλή άμυνα. Λυκίνα στον Βεζένκο, Παπα-Νικολάου. Ο Βεζένκοφ δίνει σκρίνη στον συμπαίκτη και φίλο του Παπα-Νικολάου. Παίζουν οι δύο το πλάνο πακιν ρολ. Βεζένκοφ πάσα δυνάμει της πλευράς στον Ντόρση. Ο Λεκάβιτς παίζει καλή άμυνα στον Ντόρση, ο οποίος επιμένει, εκτελεί αστοχή. Σίδερο. Νάναλι. Καραλαμπόπουλος, Λεκάβιτσιος. Ωραία κυκλοφορία. Ο Μπράουν θα καρφώσει αποφεύγοντας με προσποίηση τον Παπα-Νικολάου. Ξανά στους 7 πόντους η ΑΕΚ. 64-57. Λυκίνα απέναντι στο Λεκάβιτσιους, η ΑΕΚ έχει να δώσει ένα φάουλ χωρίς να στείλει τον Ολυμπιακό στην γραμμή. Ο Λυκίνα μπαίνει προς τα μέσα, πετάει στον Παπα-Νικολάου, μάλλον κακή πάσα. Ο Παπα-Νικολάου της συγκρατεί. Ο Παπα-Νικολάου στις 45 μοίρες με τον Χαραλαμπόπουλο. Βεζένκοφ με τον Πετσάρχη προσποιείται, σουτάρει για 3 και στοχή. 13 ο Βεζένκοφ, 10 η διαφορά, 67-57. Ενώ ετοιμάζεται και ο Μόντε Μόρις να περάσει τη θέση του Ντόρση, ο οποίος κάνει και το φάουλ τώρα για να βγει. Δερμόφι ο κόντμα φυσικά για τον Ντόρση. Δεν του έχει πάει πολύ καλά το μάτς. Είναι στους 10 με 4 στα 10 εντός παιδιάς. Ο μάλλον θετικός Μόρις επιστρέφει. Ασφαλώς και ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει και ένα rotation για λόγους ξεκούρασης. Υπάρχει ξανά μάτς το Σάββατο και αν όλα πάνε καλά για τον ίδιο αλλά και για τον Παναθηναϊκό, θα έχουμε πρώτο τελικό την Τετάρτη 3 Ιουνίου εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Χαραλαμπόπουλος μπαίνει προς τα μέσα. Καλή αλλίωση της μπάλας από τον Τζόουνς. Ούτε ο Χαραλαμπόπουλος έχει βοηθήσει πάρα πολύ επιθετικά. Βεζένκοφ στον Μόρις. Μόρις πολύ ωραία πάσα στον Ταρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε κλειδώσει τον Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι δεν είχε άλλη επιλογή από να κάνει φάουλ. Το τελευταίο που είχε να δώσει η ΑΕΚ χωρίς να στείλει τον Ολυμπιακό στη γραμμή. 53 και 1 απομένουν. Πανέρχεται ο Μπάρτλεϊ. Να δω του Χαραλαμπόπουλου. Χαμηλώνει πολύ το σχήμα ο Σάκο τώρα. Παίζει και με Μπάρτλεϊ. Και με Νάναλ και με Λεκάβετσιους. Τζόουνς στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ στον Μόρις. Φοβερή πάσα του Μόρις στον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος το παρακάνει εκεί με τις προσποιήσεις. Αναγκάζει τον Μπράουν να του κάνει φάουλ που τον οδηγεί στην γραμμή. Ο Μπράουν στα δύο φάουλ. Από τρία έχουν Γκρέις, Κορδίλης και Χαραλαμπόπουλος. Αυτοί οι τρεις είναι στο πρόβλημα. Μάλιστα έχουν κάνει αυτοί οι τρεις τα 9 τα 13 φάουλ της ΑΕΚ. Ο Τζόουνς ευστοχεί στην πρώτη. Το 68-57. Το 69-57, 2 στις 2 για τον Ταϊρίκ Τζόουνς που φέρνει τη διαφορά στους 12. Η μεγαλύτερη διαφορά για τους Ερυθρόλεπτους είναι 15. Λεκάβιτσιους. Νάναλι. Πάσα στον Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι έχει μισή μάτς με τον Μόρις. Γυρίζει, καλή βοήθεια από τον Βεζένκοφ. Κακή πάσα τον Πετσάρχη στον Μπάρτλι. Ο Παπα-Νικολάου το κατάλαβε και κλέβει. Αλλά δίνει την μπάλα στα χέρια του Λεκάβιτσιους. Παίρνει το λάθος του Παπα-Νικολάου. Κλέβει ξανά ο Τζόουνς και τώρα μπορεί να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα και το κάνει. Ακούγεται τι γίνεται στο στάδιο Ρωσκεφιλίας. Εδώ ήταν το highlight της βραδιάς. Με το ανάποδο κάρφωμα με σπάσιμο Μέσης από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Φάουλ χαμηλά του Παπα-Νικολάου. Το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Διαφορά ξανά στους 14. Η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες. Πηγαίνοντας το μάτς τουλάχιστον 3 φορές στους 7. Να βάλει ακόμη περισσότερη πίεση στον Ολυμπιακό. Δεν τα κατάφερε. Πετσάρσκι για 3 στο τέλος του χρόνου. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ το Βεζένκοφ. Τέλος της περίοδου. 71-57. Ο Ολυμπιακός κατάφερε σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο με ένα 25-19 επιμέρους να ξεκαθαρίσει αρκετά, έχω την αίσθηση, τα πράγματα για την νίκη. Έχει ένα σύν 14 να διαχειριστεί στην τρίτη περίοδο και είναι πολύ κοντά στο να κάνει το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Τάσο.
0: Το σύν 14 οι Ερυθρόλευκοι στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται 6-5 στο πρώτο σετ του Ιταλού του Ματέο Αρνάλντι, ενώ στο πόλο έχει ξεκινήσει το τρίτο οκτάλεπτο. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης, προηγείται 12-8 του Παναθηναϊκού, 5 λεπτά πριν το φινάλε του τρίτου οκτάλεπτου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Bigwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Ωνι Ερυθρόλευκοι. Σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά είχαν 15 στα 24 δίποντα, 9 στα 25 τρίποντα, 14 στις 16 βολές, 27 rebound και 15 assist συν 7 κλεψίματα για 9 λάθη. Από την άλλη η ΑΕΚ είχε 21 στα 42 δίποντα, 3 στα 13 τρίποντα, 6 στις 6 βολές, 28 rebound και 17 assist συν 8 κλεψίματα για 11 λάθη. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα. Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο.
2: Ναι, με τον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη κατοχή. Πάει στα αποδυτήρια ο Ντόρση. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, το μάθουμε μετά. Τον βλέπω λίγο να χωλαίνει, είναι η αλήθεια. Όχι ιδιαίτερα, αλλά τον βλέπω λίγο να χωλαίνει.
0: Η αλήθεια είναι και όταν έβγαινε, ναι, αλλαγή, φάουλ, νομίζω, κάτι λίγο το χτυπούσε το πόδι του.
2: Ναι, για να δούμε. Τι θα... δείξουν το φάνος κάποιες εξετάσεις που θα γίνει στο ιατρείο του γηπέδου. Πίτερς, Μόρις, Νιλικίνα, Ward και τα Eric Jones είναι οι πέντε του Ολυμπιακού, και την ΑΕΚ, Λεκάβιτσιους, Μπράουν, Γκρέι, ο οποίος επανήλθε. Ο Μπάρτλεϊ και ο Νάναλι. Ο Jones στον Μόρις. Ο Πίτερς προσπαθεί να διαμπασκρίνει με τον Γκρέι που είναι πολύ δυνατό παιδί. Μόρις, Ward, Πίτερς. Πίτερ σουτάρει για τρεις μπροστά στον Gray, airball. Ο Νάναλι μαζεύει το rebound και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει τώρα να μαζέψει κάπως τη διαφορά και να κάνει την όποια τελική της αντεπίθεση στο τέλος. Gray στον Νάναλι. Νάναλι με τον Πίτερ από τις αλλαγές. Καλή άμυνα από τον Πίτερ στον Νάναλι, διατηρεί την κατοχή. Παραμένει μόλις 6 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Νάναλι σουτάρει για τρεις μπροστά στον Πίτερ, αστοχή. Ο Ward όμως βγάζει την μπάλα μόνο στο έξω. Νέα κατοχή για την ΑΕΚ για 14 δευτερόλεπτα και πάλι ο Μπαρτζόκα θα έχει με τους παίκτες του. Μπάρκλεϊ, άλλη μια ωραία πάσα, σκληρό φάουλ του Τάιρικ Τζόνς στον Μπράουν, δύο βολές. Αν ο Μπράουν ευστοχίσει σε κάποια βολή, ο Μπάρκλεϊ πάει σε 7 assist. Γενικά η ΑΕΚ είναι δημιουργική με 17 assist για 11 λάθη, 15 assist και 9 έχει ο Ολυμπιακός, αλλά η ερυθρόλευκη είναι πολύ πιο εύστοχη στα τρίποντα, 62% εναντί 50% και στα τρίποντα, 34% εναντί 21%. Υπάρχει challenge του coach Σάκοτα για διαθλητικό, νομίζω ότι έχει τύχει να δικαιωθεί, καθώς ο Ταρίκ Τζονς πήγε σκληρά, δεν έχω δει από εδώ πήμα να χτυπάει για την μπάλα.
0: Και εγώ στο, στην φάση real time δεν πρόσεξα αν πήγε για μπάλα ή όχι, αλλά όντως ήταν σκληρό. Ως,
2: δυνατό το φάουλ, δυναμικό, αλλά θα δούμε τώρα αν πάει μόνο για χέρια για μπάλα. Μέχρι να αποφανθούν διαιτές, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει 26 πόντους μέσα από τη ρακέτα, 36 ΑΕΚ. Οι πόντοι από θετικά rebound είναι 13 υπέρ της ΑΕΚ, 11 υπέρ του Ολυμπιακού. 12-7 οι πόντοι εθνιδιασμού. Και η πόντη από πάγκο είναι 26 και τον Ολυμπιακό 21 από την ΑΕΚ. Από 12 πόντους έχουν πάρει και δύο ομάδες από λάθη αντιπάλου. Ναι, νομίζω ότι έχει αρκετή δόση τύχης στον αναβαθμιστή το φάουλ. Μάλλον replay. Άλλη μια δημιουργία του Μπάρτλεϊ. Ναι, νομίζω ότι αν και κάνει κίνηση προς την μπάλα ο Τάιρικ Τζόνς, δεν έχει καμία επαφή με την μπάλα. Και το πιάνει και λίγο στο... στο στέρνο, όχι μόνο στο χέρι, για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. 2-2 σήμερα έχω, αντιαθλητικό. Δύο βολές λοιπόν για τον Μπράουν και η μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Μπράουν έτοιμαζε την πρώτη, θα στοχίσει. Στους 8 πόντους ο Μπράουν, με 4-7 τρίποντα, 0-1 τρίποντο, 7 rebound και ένα λάθος. Αυτή είναι η συνεισφορά του, αλλά έχει το μεγαλύτερο συμπλήν. Μείον 17 είναι η ΑΕΚ, όσο είναι ο Μπράουν μέσα. Έχασα και τις δύο βολές. Και η επίθεση από την πλαϊνή γραμμή για 14 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Πολλά να λυθεί επαναφέρει. 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Σωστά. Παράβαση 5 δευτερολόγια, να θέσει κανένα συμπαίκτη που δεν μπορούσε να ξεμαρκαριστεί. Εδώ χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει 2 πόντου από τις βολές και 2 ή 3 από εύστοχη επίθεση για να μειώσει ξανά εκεί κοντά στους 10. Μόρις, ωραία πάσα στον Λικίνα, εκείνο του δίνει στον Ward. Προσπαθούν και οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν κάτι εξειδικευμένο, να προσφέρουν θέαμα. Φάουλ του Μπράουν στον Ward. Παιχνίδι κανονικής περίοδου με 13.000 κόσμοι, δεν θα ξαναπαίξουν πλην τεχνικού, κακά τα ψέματα. Σε μία από τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις στο στάδιο της Κεφυλίας με αυτή τη μορφή του, 41 χρόνια έχει αυτή τη μορφή, ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας, καθώς εδώ γράφει που χρυσή ιστορία του 87. Από εδώ άρχισαν όλα. 74-57 από τις δύο βολές, 73-57 με συγχωρείτε, από τις δύο βολές του Ward. Ο Νάναλι, τον Λεκάβιτσιους, Μπάρτλεϊ ξανά πάσα για τον Μπάρτλεϊ και όχι εκτέλεση. Ο Γκρέι βγάζει τον Νάναλι, Νάναλι για τρεις, ναι. 73-60 με τον Νάναλι να φτάνει τους 10. Να γίνει το δεύτερο διψήφιο στη ΣΑΕΚ. Μετά τον Μπράουν που είναι στους 18. Νιλικίνα στον Ward, ωραία πάσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος προσποιείται, καρτώνει. 75-60. 8 και 17 ακόμη. Με το φινάλε του πρώτου ημιτελικού, Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους παίρνει σκηνή από τον Μπράουν, ωραίο pick and roll. Ο Μπράουν τελειώνει τη φάση με ωραίο καλάθι μπροστά στον Πίτερς. 75-62. 75-62.

0: Παίρνουμε σε συνδερματική βολή ο Ward. Όχι, τελικά δεν μέτρησε το καλάθι του Ward. Έχουν δώσει φαουλ χαμηλά και επαναφορά παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Πίτερς θα σκοράρει από την πάσα του Μόρις. 79-62. Λεκάβιτσιους. Μάζει ξανά το σκορδίλιο Σάκοτα. Ωραία πάση στον Μπράουν. Ο Μπράουν αστοχεί. Ο Γουόρτ παίρνει το rebound. Ο Μπουτιάκ έχει. Αφήσει τελείως πλέον τις οπισπανότητες. Είχε Μόρις τον Πίτερς από τη γωνία για τρεις ο Πίτερς. Τέλος. Δύο φορά στους 20. Ο Σάκοτα καλή time out. 7 και 10 πριν από την άλλη. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ δεν έχει άλλες δυνάμεις να παλέψει το μάτς. Νομίζω ότι η ευκαιρία να γίνει πιο ανταγωνιστική ήταν εκεί που μείωσε 2-3 φορές στους 7 πόντους. Ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις. Ο Πίτερς πλέον αυτό το τρίποντο κάνει τους 13. Time out του Σάκοτα 7 και 10 και το φινάλε 82-62 πάσο.
1: Με το 7 και 10 στο σύν 20 Ολυμπιακός, 82-62 προηγείται της ΑΕΚ και ουσιαστικά βρίσκεται μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ στη σειρά των ημιτελικών της στοίχημαντς BL να κάνει το 1-0. Στο Πόλο, ένα λεπτό για το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 16-9 του Παναθηναϊκού και εκεί πάνε για το 2-0 και να πλέον να απέχουν μία νίκη για την κατάκτηση του και του φετινού πρωταθλήματος στην Water Polo League. Ενώ στο τένις, στο Roland Garros, Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε στο πρώτο σετ, έχασε το tie break 7-6 από τον Ματέο Αρνάλντι, ο οποίος προηγείται 1-0. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο σετ με τον Ιταλό να σερβίρει και να προηγείται 15-0. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το φινάλε. Νίκο, συνεχίζεις με το Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια, Τάσο. 82-62. Έχει αρχίσει το πάρτι εδώ για τα καλά. Με καλά που είσαι Νίκος και ο κόσμος έχει την ευκαιρία για να πανηγυρίσει με την ψυχή του, γιατί είναι ένα μάτς πιεστά, ξεκάθαρα. Ο Μπάρτλεϊ παίρνει σκηνά από το σκορδίλι, pick and roll, σκορδίλι στον Λεκάβιτσιους, Λεκάβιτσιους για τρεις αστοχή. Ο Γουόρτ μαζεύει το rebound. Γουόρτ στον Πίτερς, ο Πίτερς κοντά στο καλάθι, βγάζει έξω τον Λυκίνο, Λυκίνο για τρεις αστοχή. Ο Πίτερς μαζεύει το ψηφικό rebound και σκοράρει. Κάνει τους 15. Ο Πίτερς με αυτό το ψηφικό rebound. Διαφορά είναι στους 22, στη μεγαλύτερη τιμή της. Σαν να λέω, η Άκη είναι ξεκάθαρο ότι έχει παράδοση πνεύμα. Θα προσπαθήσει να είναι πιο ανταγωνιστική το Σάββατο στην έδρα της, δώσει τον κόσμο της, σαν με Λαρίνα. Ένα ακόμη λάθος τώρα από τον Γάιο Σκορδίλη. 13ο με την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία ο Κώστας Μπαρτζόκας να χρησιμοποιήσει και τον νούμερο με Τζίπογλου, τον 12ο. Μόρις στον Πίτερς. Ο Πίτερς στον Λυκίνα, τον Λυκίνα στον Γουόρτ. Ετοιμάζει πράγματα από το Ολυμπιακό. Γιατί είδαμε τον Πίτερς να είναι τώρα εκτελεστής άστοχος. Ο Γουόρτ, ο Ταρίκ Τζόνς μαζεύει ευθυντικό rebound. Μόρις. Μόρις στον Ταρίκ Τζόνς. Καλάθι. Όχι, αστοχή μόνος του ο Ταρίκ Τζόνς. Πέντε και 47. Φάουλ του Γουόρτ στον Γκρέι.

Λοιπόν, ο Σκορδίλης στον πάγκο. Αναφορά με το Λεκάβιτσος. Λεκάβιτσος στο Χαραλαμπόπουλο. Ωραία, ο Λεκάβιτσος μπαίνει μέσα μέσα και σκοράρει. 84-64. Πάω του Κατσίδελη.

0: Τον Γουόρντ δεν σφυρίζεται εδώ. Ο Κατσίβελη σήκωσε το χέρι ότι έκανε φάουλ. Δεν σφυρίζεται το φάουλ. Ο Γουόρντ έβγαλε την μπάλα μόνο του μετά. Εντάξει, μικρή σημασία έχουν αυτά. 5-31. 84-64. Μόνο το τελικό σκορ απομένει. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ ήταν ανταγωνιστική μέχρι το 25-26 που είχε τη διαφορά εκεί στους 7-9 πόντους. Τώρα ετοιμάζει και τον Νετζίπογλου, όπως προείπαμε, ο Τέος Μπαρτζόκας. Ο Ρελαμπόπουλος έξω στον Κατσίβελη. Κατσίβελη, ωραία πάσα στον Γκρέι, ο οποίος σκοράρει. Θα φτάσει στους 20. Μόρις, ο κόσμος του διασκεδάζει φυσικά εδώ. Πίτερς στον Γουόρντ. Γουόρντ ξανά στον Πίτερς. Πίτερς μπαίνει προς τα μέσα με το Λεκάβιτσο. Βγαίνει στον Τζόνς. Ωραία κυκλοφορία. Μόρις για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Λεκάβιτσο μαζεύει το rebound. Ο Κατσίβελης στον Μπάρκλεϊ. Ο Γκρέι. Φάουλ αμυντικό του Γουόρντ. Στον Γκρέι. Ο οποίος έχει 20 με 9 στα 11 σουτ. Απόλυτη οικονομία. 5 assist, 3 rebound, 2 τρεξίματα. 28 στο σύστημα αξιολόγηση τον Γκρέι. Ποιος είναι μακράν και δεύτερο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Ο Γουόρντ στον πάγκο, είναι Τζίπογλου στην θέση του, πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Τέσσερα και 43 απομένουν για το φινάλε. Ο Γκρέι. Λεκάβιτσιους με τον Ταρίκ Τζόουνς. Μπάρτλεϊ, Λεκάβιτσιους για τρεις. Θα ευστοχήσει ο Λιθουανός. Κάνει τους 9. 84-69. Μειώνει κάπως την διαφορά η ΑΕΚ με αυτή την τρίποντη βόμβα του Λούκας Λεκάβιτσιους. Μόρις παίρνει σκηνά από τον Ταρίκ Τζόουνς. Δίνει στον Λικίνα. Η Λικίνα ωραία πάσα στον Ετζίπογλου. Αυτό στον Πίτερς. Πίτερς στη γωνία για τρεις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Μαζεύει το θετικό rebound τον Λικίνα. Μόρις. Μόρις μπαίνει προς τα μέσα με τον Λεκάβιτσιους. Παίρνει φάουλ για δύο βολές. Μια αποθέωση για το Φουρνιέ. Να ακούτε τι γίνεται. Πραγματικά 13.000 άτομα στα καθίσματά τους πάνω χαροπηδάνε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ζει μια έκσταση από την Κυριακή το βράδυ. Όλος του κόσμος. Και λογικό είναι. Δύο βολές για τον Μόρις. Θα βάλει την πρώτη. 85-69. 4 και 9 για το φινάλε. Ο Μόρις έτοιμος και για την δεύτερη βολή. Θα τη βάλει και αυτή. Όχι, μπαίνει και βγαίνει. Μένει η διαφορά στους 16 πόντους. Κατσίβελη στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ. Ωραίο που γεννιώνει τον Γκρέι. Ο Ταρίκ Τζόνς κλείνει την δίωδο στον Γκρέι. Εδώ έχει αρχίσει από θέα στον Περθόν στη βασιλιά. Ο Γκρέι βάζει ένα ακόμη καλάθι όμως. Τους 22. Μιλικίνα. Ο Λεκάβιτσιους. Ξανά η Λικίνα. Ωραία πάσα στον Μόρις. Καλή άμυνα από τον Μπάρτλεϊ. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Ταρίκ Τζόνς με κάποιον τρόπο, ο οποίος θα πάρει φάουλ για δύο βολές. 3-29 για το τέλος. Το μόνο που μένει να μάθουμε το τελικό σκορ και αν ο Ντόρσεϊ έχει αποκομίσει κάποιον τραυματισμό εν ώψη και του δεύτερου αγώνα το Σάββατο, αλλά κυρίως των διαφαινόμενων τελικών που θα ζήσουμε για μία ακόμη χρονιά. Εμείς στον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό. Αν και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανταγωνιστικός στο πρώτο μάτς και η ΑΕΚ ήταν αρκετά ανταγωνιστική για παραπάνω από 15-20 λεπτά εδώ στο ΣΕΦ. Ο Γκρέι αποσύρεται. Καθώς έκανε το πέμπτο του φάουλ. 30 λεπτά, 22 πόντι. 3 rebound, 5 assist, 2 κλεψίματα. Πολύ δύσκολο να μας βλέπουμε στα ελληνικά κύπεδα τον Γκρέι του χρόνου. Μάλλον θα πάρει προαγωγή για την Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη, ξαναλέω, να είναι το φαβορί. 3-29. Ο Τάρικ Τζόνς πέτυχε την πρώτη βολή. Έφτασε και εκείνος στους 9. Φλερτάρει με το να γίνει ο πέμπτος διψήφιος του Ολυμπιακού και γίνεται. 13 ο Βεζένκο, 10 ο Ντόση, 13 ο Κόλ, 15 ο Πίτερς, 10 ο Τζόνς. Ο Τζόνς στον πάγκο, ο Κόλ επανέρχεται. για να γίνει σωστά ο καταμερισμός των λεπτών. 20 λεπτά ο Τζόνς και 20 ο Χολ. Λεκάβετσιους στον Μπράουν. Πολύ ωραία ο Μπάρτλεγ του κλέβεμος, ο Μόρις. Και στον εφηλιασμό ο Νετζούμποβλου γίνεται το 12ος που σκοράρει απόψη για τον Ολυμπιακό. 12 στους 12. 89-71. Έχουν αρχίσει πάλι να αποφεύγουν έναν έναν τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα ο Πάγκος φωνάζει Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή. Χαρλαμπόπουλος, Κατσίβελης. Κατσίβελης δεν είπε στα μέσα, έξω στον Χαρλαμπόπουλο ξανά, τέλειωσε η επίθεση της ΑΕΚ. Τρία λεπτά ακόμη. Λυκίνα. 200 πλετάρι. Έχει χρόνο ακόμα. Με τη 14η κατοστάρα του. Σε 27 μάτς στο φετινό πρωτάθλημα που είναι έτοιμος. Με Τζίπογλου. Καλή άμυνα από τον Κατσίβελη. Μπορεί να παραμένει στον Ολυμπιακό για 5 δευτερόλεπτα. Πίτερς πετάει την μπάλα, ο Χολ τη μαζεύει, προλαβαίνει το χρονόμετρο, αλλά στο χει. Μένει το 89-71. Ο Μπάρτλεϊ με τον Ετζίπογλου. Καραλαμπόπουλος, ξανά Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ μπαίνει προς τα μέσα, εκτελεί για 2, έχει κάνει βήματα, ναι. Κακός ο Μπάρτλεϊ σήμερα εκτελεστικά, θα πήγε καλά δημιουργικά βέβαια, με 7 assist. Αλλά νομίζω ότι για να μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστική το Σάββατο του Ινσάν Ελλάδα θέλει και καλύτερο Μπάρτλι και καλύτερο Νάναλ και καλύτερο Χαρλαμπόπουλο. Μιλικίνα. Με χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Χαρλαμπόπουλο. Εφημιασμό για τον Κατσίβελ, ο οποίο θα πετύχει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Όχι. Μάλιστα. Ο Κατσίβελ έχασε layup μόνο του. Μάλιστα την μπάλα με Τζίπογλου και φάουλ του Χαρλαμπόπουλου στον Πίτερ. Ο Πίτερ πάει στη γραμμή για δύο βολέ. Έχουν αρχίσει και συνθήματα πλέον στον Πίτερς. Δεν μπορούν να τα... Πολλά Πίτερς μήνες στον Ολυμπιακό και Μιλάνο. Για να δούμε αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται και από τους πρόεδρους του Ολυμπιακού αλλά και από τον κόσμο σήμερα. Η γυναίκα του πάντως διασκεδάζει στο Σκόρσιτς. Προσπαθώς κάποιος το μεταφράζει, δεν γίνεται να καταλάβει τι λένε. 90-71. Πάντως, για να μιλήσω ρεπορταζιακά με ποσοστά, πριν το Final Four ήμασταν στο 1%, τώρα μπορούμε να είμαστε και στο 20%. 91-71, συν 20, 101 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιτελικού που ήταν φιέστα για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι όλα άρχισαν με την αποκάλυψη του Λαβάρου για το 4ο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, το 2026, στην Αθήνα. Τη χειραψία και τον αγκαλισμό του Πανεγέλη με τον Γιώργο Αγγελόπουλο στην αρχή. Κατσίβελη στα στοχή, παίρνει ο ίδιος το rebound. Λεκάβιτσου για τρεις, θα το βάλει. 91-74. Ο Νιλικίνα με τον Μπάρτλε απέναντι του. Πίτερς στο Λαρετζάκι. Είναι για το όνομα του Μακίση. Την Τζίπογλου για τρεις, αστοχή. Rebound από τον Μπράουν. Ένα λεπτό ακόμη. Όλα έχουν κληθεί εδώ και πάρα πολύ ώρα. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είχε ένα νεκρό διάστημα στην αρχή που φαίνονταν ότι είχε μείνει στους πανηγυρισμούς. Η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε, προηγήθηκε μέχρι και με 7 πόντους. Κατσίβελης ένα τρίποντο. 91-77. Μια από τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα. Λαρετζάκης για 3, θα το βάλει. 94-77 από τον Γιάννη Λαρετζάκη. Παλαμβάνω σκόραραν και οι 12 που έπαιξαν. 34 δευτερόλεπτα ακόμη. Δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό τώρα. Το μοντέρ το πήραμε, ρωτήσε ένας φίλος του Ολυμπιακού. Προφανώς δεν ακούστηκε το ρεφέ μου όλη μέρα. Άστοχος του Μπάρτλεϊ. Ο Λαρετζάκης μαζεύει το rebound και θα κάνει επίθεση. Ο Ολυμπιακός, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0 απέναντι την ΑΕΚ. Το Σάββατο οι δύο ομάδες δίνουν ξανά ραντεβού. Την Σαν Ελαρίνα στις 5 και 4. Η γιορτή ολοκληρώνεται με ένα πολύ όμορφο τρόπο για τον Ολυμπιακό μπροστά σε 13.000 φίλους του. Να δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να βρει απαντήσεις το Σάββατο για να ισοφαρίσει την σειρά. Ο Ολυμπιακός είχε τον Πίτερς με 17 πόντους πρώτο σκόρερ, Γουόκαπ με 3, Βεζένκοφ 13, Παπα-Νικολάου 6, Ντόση 10, Χολ 13. Για τον Ντόση περιμένουμε και το ρεπορτάζ. 2 Νιλικίνα, 6 ο Γουόρτ, 5 Λαρετζάκης, 7 ο Μόρις, 2 Νετζίποβλου, 10 ο Ταϊρίκ Τζόνς και για την ΑΕΚ 22 ο Γκρέι, 12 ο Λεκάβησης και από 10 ο Μπράουν και ο Νάναλι. Αυτοί ήταν οι 4 κορυφαίοι της ΑΕΚ. Αυτά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77. Αν υπάρχει κάποιο νεότερο άμεσα από την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, φυσικά και θα είμαστε στον αέρα του Green Sport FM για να το μεταδώσουμε. Ιδάλλως καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Θα πούμε καλησπέρες και λοιπά σε λίγο. Προς το παρόν θα πούμε καλησπέρα στο Χρήστο Ρομπόλη. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Τα σέβομαστε, κάνετε πώς είστε.
2: Καλά, κύριε Χρήστο.
3: Καλά είμαστε κι εμείς. Εντάξει, τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα, αλλά η εικόνα ήταν διαφορετική. Εντάξει, προφανώς ο Ολυμπιακός ήταν λίγο αποτιμέθη στο ξεκίνημα, φάνηκε του Ευρωπαϊκού. Αλλά το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι η ΑΕΚ έρχεται από μια περίοδο στην οποία έχει περίπου κατάθλιψη. Ακούγεται βαριά σαν κουβέντα, αλλά ο τρόπος που έγινε στο Ευρωπαϊκό φάνηκε και στη σειρά με τον Άρη ότι δεν ήταν καθόλου καλά σαν ομάδα. Της έλειπε και ο Φίζελ, δεν ήταν και πλήρης να ήταν η ΑΕΚ και με καλή ψυχολογία να ήταν, προφανώς θα ήταν πολύ δύσκολο να κοντράρει, αλλά θα ίσως να κοντράρει λίγο παραπάνω από το σημερινό τον Ολυμπιακό, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει κάνει καν προπόνηση μετά το Ευρωπαϊκό σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, ο μόνος λόγος ανησυχίας για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι οι τραυματισμοί του Χολ και του Ντόρσεϊ, και το λέω αυτό γιατί την Τετάρτη αρχίζουν τελικοί, έτσι, ό,τι και να γίνει. Αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι ή όχι, την Τετάρτη έχουμε ένα πρώτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκτός συγκλονιστικού Αυρώπου, έτσι όπως καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, και από τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αυτές οι 12 μέρες που μεσολάβησαν μετά του προηγούμενου αγώνα, του τελευταίου αγώνα τέλος πάντων και του σημερινού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλά, δεν περιμέναμε και κάποια θεαματική έτσι βελτίωση. Η αλήθεια είναι όταν την έχεις δει όλη τη χρονιά, τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες αμυντικές ανισορροπίες, οι ίδιες κακές πεντάδες, μη λειτουργικές, όπως θέλετε πάρτε το, με παίκτες που φαίνονταν να ήταν ξενερωμένοι τελείως, με ένα προπονητή εμφανώς απογοητευμένο. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός στους τελικούς με τέτοιο πρόσωπο και τέτοια γλώσσα σώματος, από όλους, από το μπάγκο μέχρι και το γήπεδο. Δηλαδή σήμερα το ρίσκαρε το παιχνίδι, έδειχνε ότι θα το πάρει με τον ένα με τον άλλο τρόπο, τελικά πήγε και το πήρε στην παράταση, όταν αποφάσισε να σοβαρευτεί λίγο να παίξει κάπως κανονικά. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα γίνει το 2-0 το Σάββατο στην Πηλιά, που θα είναι και γεμάτο το γήπεδο. Πάω και έχει άβρα, έχει ψυχολογία, έρχεται νέα εποχή, οπότε νομίζω ότι θα δώσει και εκείνος τα πάντα, γιατί σου λέει έχουμε βρει αντίπαλο τώρα που είναι μπόσικος, γιατί να μην το πάμε και σε τρίτο μάτς και να το παλέψουμε και εκεί. Γενικά πολύ κακό πρόσωπο από πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού, περίεργα rotation, είδαμε ας πούμε τον Χουάντσο να παίζει πάρα πολύ λίγο, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς εκεί πέρα. Άλλους παίκτες να παίζουν πολύ, ο Λούκας ήρθε από τραυματισμό και έπαιξε τόσα λεπτά, γιατί δεν υπήρχε ούτε σόρτς που τον έχει αφήσει εκτός εξάδας ξένων ο Παταμάν. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο Παναθηναϊκός με αυτή την εικόνα, αν πάει τελικά στους τελικούς, θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός στο απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι τεράστιο φαβόρι ο Ολυμπιακός, και αφού απέφυγε αυτή τη λακκούβα, αν είναι στοιχειοδός σοβαρός, νομίζω ότι έχει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο να πάρει και το πρωτάθλημα. Αυτά σαν γενική εικόνα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Περιμένουμε τα παιχνίδια του Σαββάτου τώρα, να δούμε αν θα υπάρξει και Δευτέρα μάτσι, θα πάμε κατευθείαν αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της Τετάρτης.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Χριστό.
3: Εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
8: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Gentlemen, welcome to Fight Club.
2: The first rule of Fight Club is
10: come to my boudoir.
2: The second rule of Fight Club is

0: Καταλαβαίνω ότι στους περισσότερους από εσάς θα είναι, είναι αδιανόητο να το πιστέψετε πραγματικά και θα σας φανεί ένα χοντροκομμένο αστείο, μια μπαλαφάρα, μια κασκαρίκα ενδεχομένως, η οποία έχει οργανωθεί από κάποιους κακεντρεχείς πολέμιους του Νεϊμάρ. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πούμε, οφείλουμε να σας πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο σπουδαίος Βραζιλιάνος, ο μυθικός Βραζιλιάνος, αποχώρησε με ενοχλήσεις στη ΓΑΠ από την πρώτη προπόνηση Εθνικής Βραζιλίας. Και...
1: επειδή κάποιοι θα μου το χρεώσουν, δεν φταίω εγώ. Εγώ απλά πώς να λέω, προβλέπω το μέλλον, δεν το επηρεάζω. Δηλαδή βλέπω τα μελούμενα, δεν βάζω το χεράκι μου ώστε να συμβούν. Το είχαμε πει από τη μέρα που κλήθηκε στην Εθνική, ότι πολύ καλά έκανε ο Αντσελότη, τον κάλεσε, ξέρει κατά βάθος ότι σάπιος, κάποιος δεν θα μπορέσει, κάπου θα τραποπατήσει, κάπου θα, ξέρεις, θα βγει λίγο απότομα από τα σανσέρ, θα πατήσει, ξέρω εγώ, λίγο απότομα, το συμπλέχτη και πάθει, ξέρεις, κάτι κακό.
0: Από αυτά που συμβαίνουν, τέλος πάντων, ναι. Η ιστορία τώρα είναι ότι είναι ήδη εκτός των δύο επόμενων φιλικών, εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Έχουμε τώρα μία αγωνία, διότι τι νομίζετε, πόσο έχουν μείνει, δύο εβδομαδούλες μείνανε.
1: Μπορούμε να αλλάξουμε παίχτη.
0: Ναι.
1: Ως εθνικές ομάδες μπορούμε να αλλάξουμε παίχτη μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ, αν προκύψει χτυπαξίλο τραυματισμός.
0: Δεν ξέρω, είναι τελευταία στιγμή, αν υπάρχει παράθυρο αλλαγής εδώ πέρα. Αν ρωτάς εμένα, δεν αλλάζουμε.
1: Ρε παιδί μου, κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο χρόνου μέχρι 48 ώρες, ξέρω εγώ, πριν κάτι. Πες ότι χτυπάει ένας παίχτης, δεν έχει δικαίωμα να τον αλλάξει. Όχι, να χτυπήσει, δεν λέμε τώρα αλλάζω γιατί.
0: Φαντάζομαι όταν είναι κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
1: Ναι. Μια που μιλάμε για
0: το. Ενδεχομένως, ναι. Το θέμα τώρα εδώ πέρα είναι το εξής, ότι έφυγε από εκεί, πήγε, ξέρω εγώ, σε κλινική στο Ρίο για να δούνε τι θα γίνει με τη γάμπα του κι αυτή. Αλλά τι γίνεται. Η Σάντος, γιατί. Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε σε προπόνηση Εθνικής Βραζιλίας.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει λοιπόν στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Με ποιους γιατρούς πηγαίνει.
1: Της Εθνικής Βραζιλίας, φαντάζομαι.
0: Ενδεχομένως με τους γιατρούς της Σάντος. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Έχει πάει εκεί. Ήδη ξεκινάω εγώ ίσως ένα θέμα, λέω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτή τη Σάντος λοιπόν οι γιατροί λένε ότι εντάξει είναι ένα πρίξιμο, δεν είναι τίποτα, θα του περάσει κτλ. Αυτή στη Βραζιλία λένε οι γιατροί, λέει, δεν μας φαίνεται τόσο απλό αυτό που έχει. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι η εθνική αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι. 14 Ιουνίου θυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι. Συντάσσομαι με το μήνυμα Ριτσάρλισον παραπαμπαμπαμπέρομπερομ. Ναι, θα σας πούμε ξανά για τον Νεϊμάρ. Θα σας πούμε ξανά για τον Νεϊμάρ. Εάν ο Νεϊμάρ είναι στην επικαιρότητα. Εάν ο Νεϊμάρ είναι στην επικαιρότητα, ναι, θα ακούτε για Νεϊμάρ. Αν δεν θέλετε να ακούτε για τον Νεϊμάρ, θέλετε να τον ακούτε 7η είδηση. Εδώ μπορείτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας.
1: Και τα χρήματά σας.
0: Εγγράφος, βεβαίως, και να πείτε ότι εγώ θέλω σήμερα να μην μπουν για τον Νεϊμάρ.
1: Να καταθέσετε το βιογραφικό σας για αρχισυντάξεις εκπομπής, καταρχάς, το μελετήσουμε. Αν μας κάνει το βιογραφικό, θα γίνει αρχισυντάξεις εκπομπής, θα βάζει τη σκαλέτα της εκπομπής.
0: Ακριβώς.
1: Μπας και αποκτήσει μετά από 25 χρόνια αυτή εκπομπή σκαλέτα.
0: Επιτέλους.
1: Είναι ένα όνειρο ζωής, δηλαδή.
0: Ναι. Ξέρετε πόσες φορές το έχουμε πει.
1: Στην ΕΡΤ που πηγαίνω τα μεσημέρι, τυπώνει τη σκαλέτα κάθε μέρα, γιατί έχουμε την εκπομπή την τηλεοπτική. Κύριε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Κοιτά, σου λέει τα θέματα, τι ώρα θα παίξει το κάθε θέμα, ποιο το παρουσιάζει, μια περίληψη θέματο. Κοιτά, με οργάνωση, λέω εδώ πέρα η Κλεοπάτρα, η Πατλάκη. Εδώ πέρα 25 χρόνια μια ρήματο σκαλέτα. Όχι, να βγάλουμε μια φορά.
0: Ούτε τη λέξη σκαλέτα δεν έχουμε γράψει. Δηλαδή.
1: Πρέπει να βγάλουμε έτσι απλά καμιά μέρα. Και α μην την τηρήσουμε. Να βγάλουμε κάποια από αυτήν η σκαλέτα τη εκπομπή. Έτσι, μια φορά.
0: Και τι να κάνουμε, τη διαβάσουμε απλά στον αέρα.
1: Τίποτα, την έχουμε δίπλα μα και κάνουμε την σκαλέτα. Ναι, σιγά με τη διαβάσουμε. Δίθεν ότι κάνουμε.
0: Α πούμε οι άνθρωποι που είναι σοβαροί.
1: Ναι.
0: Α πούμε ο Τάσο Νικολόπουλο που έχει σκαλέτα.
1: Προφανώ γιατί κάνουν μαγκαζίνο οι άνθρωποι. Έχουν τόσε ειδήσει, έχουν να βγάλουν ρεπόρτερ, έχουν πράγματα. Λογικό. Σιγά δεν είχαν. Πού να τα θυμούνται όλα. Το θέμα είναι εμείς μια φορά έτσι δειγματοληπτικά να πούμε, να έρθεις εδώ πέρα και να πεις Κωστάρα, τύπωσα δύο σκαλέτες, πάρε μία εσύ, μία εγώ. Αβουρκώσω.
0: Έστω σε τίτλους.
1: Δεν είναι παιδί μου, κάτι. Ναι, τίποτα. Ας είναι με γράμματα φαρμακοποιού, ας πούμε, να μην διαβάζονται, αλλά να είναι σκαλέτα.
0: Το έχουμε επιβεβαιώσει αυτό με τους φαρμακοποιούς, ότι φαρμακοποιός μπορεί να διαβάσει γράμματα φαρμακοποιού. Αλλά δεν ισχύει με κανέναν. Προσέξτε, όχι γιατροί. Γιατροί είναι άλλο. Μιλάμε για φαρμακοποιούς.
1: Γιατροί και φαρμακοποιοί.
0: Μπορώ να διαβάσω ένα στο άλλο.
1: Στον άλλο, ναι.
0: Και το έχει επιβεβαιώσει.
1: Ναι, βεβαίω και μπορεί.
0: Εντάξει, νομίζω και στου φαρμακοποιούς το έχουμε επιβεβαιώσει. Ναι. Διαβάζουν το γιατρόν.
1: Κοίτα, ελπίζω. Γιατί σου δίνει ο γιατρός μία συνταγή. Ναι. Την πηγαίνει στο φαρμακοποιό. Σου δίνει ένα φάρμακο. Ναι. Λες. Θα το διάβασε. Θα το διάβασε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ σου δίνει ένα φάρμακο. Ξέρετε ότι σε όλους μας έχει τύχει και μην το αρνηθείτε. Του πηγαίνει ένα χαρτί. Που έχει, ας πούμε, ένα μικρό. Πώς να πω. Ένα μικρό ορυθοσκάλισμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, μια γραμμούλα με δύο, δύο στρογγυλάκια δίπλα. Λοιπόν, και μετά το πηγαίνει στο φαρμακοποιό και σου λέει: α, ναι. Και σου δίνει ένα φάρμακο η ονομασία του οποίου είναι 28 γράμματα.
1: Ναι.
0: Και λες, κάτσε τώρα. Κάτι έχει
1: γι'
0: γίνει
1: αυτό
0: εδώ
1: σου
0: πέρα.
1: Λέω, ελπίζουμε ότι μπορούν να τα διαβάσουν και δεν σου δίνει κάτι στην τύχη. Δηλαδή ότι είναι ένα χωρατό ανάμεσα σε γιατρού και φαρμακοποιού. Ναι. Ότι εγώ θα γράψω κάτι, εσύ δώσ' του κάτι και βλέπουμε. Εντάξει, αρχίζω και σκέφτομαι το πιο ύποπτο όταν δίνει, παιδί μου, το χαρτί στον φαρμακοποιό, το οποίο σου έχει δώσει ο γιατρό.
0: Ναι.
1: Όταν σε ρωτάει ο φαρμακοποιό, α πούμε, τι έχει. Να σου δώσει κάτι σχετικό με αυτό το οποίο έχεις. Δηλαδή, δεν βγάζω τα γράμματα του γιατρού κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πεις εγώ ότι έχεις γαστιντερίτιδα, θα σου δώσω το
0: τραπέζι. Θα σου δώσω κάτι, ναι.
1: Αρχίζω και πονηρεύομαι τώρα.
0: Το καλύτερο είναι ότι μερικές φορές οι φαρμακοποιοί σε αυτά λειτουργούν λίγο, ρε παιδί μου, σαν τον τυχαίο υπάλληλο του σούπερ μάρκετ που θα συναντήσεις. Δηλαδή, του λες, του περιγράφεις, λες, ρε παιδί μου, έχω αυτό. Και σου λέει, γι' αυτό περίπου έχω, όχι πρέπει να πάρεις. Γι' αυτό έχω. Mm. Έχω αυτό αυτής της εταιρείας και αυτό αυτής. Δοκίμασε.
1: Δεν είναι αυτή. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Υπάρχει, έχω αυτής της εταιρείας με την οποία συνεργάζομαι. Δεν έχω αυτής και αυτής.
0: Ναι, εντάξει, είναι, εντάξει, είναι συνήθως τώρα μια εταιρεία προβάλλεται.
1: Δεν είναι τώρα. Δεν είναι αυτή ή αυτή. Ναι. Τι είμαστε εδώ πέρα, να έχουμε αυτή και αυτή. Εδώ με αυτούς δουλεύουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί είναι το καλύτερο, γιατί το έχω εγώ.
0: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Συνήθως τυχαίνει και είναι και τακτοβότερο, δεν ξέρω γιατί.
1: Καλά, εντάξει,
0: συμβαίνει αυτό για αυτό το λόγο.
1: Καλά.
0: Συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Τέλος παιδιά, έτσι είναι. Αν την έχει πατήσει κανένας εδώ πέρα, να μας πει. Αν επίσης πήγε ο φαρμακοποιός, ο οποίος δεν έβγαζε συνταγή, αλλά παρόλα αυτά έδωσε από ένστικτο ακριβώς το φάρμακο που έχει, που μπορεί να μην ήταν αυτό που έγραψε ο γιατρός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι μια γυναίκα φάρμακο για τον προστάτη. Δεν έχει σημασία. Αυτό, ό,τι βγάλει το τσικάλι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και πάντα θέλω να σου πω, υπάρχει ένα κριτήριο φαρμακοποιού, αφού κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Το κριτήριο του φαρμακοποιού, ένα μάλλον από τα κριτήρια του φαρμακοποιού, είναι ο φαρμακοποιός στον οποίο θα πεις κάτι, θα πεις ένα φάρμακο όχι απλό, παρακεταμόλι, ας πούμε, ένα πιο σύνθετο φάρμακο. Λοιπόν, και θα γυρίσει πίσω του στις ραφιέρες με τα πλάς 20 συρταρία και θα ανοίξει με τη μία του.
1: Ναι, respect. Respect εκεί.
0: Εκεί είναι respect.
1: Ναι.
0: Όχι να ανοίγεις το που είναι αυτό που είναι κάπου εδώ το είχα. Εξιρτάρια δεν εντυπωσιάζεις έτσι. Τάκ με τη μία. Και ακόμα καλύτερο όταν είναι πάνω από το κεφάλι του και απλώς ανοίγει, βάζει χέρι και το πιάνει χωρίς να βλέπει. Τέλειο.
1: Εμένα καλύτερη μου είναι να πηγαίνω σε μια φαρμακοποιό, μια φίλη στο Φάληρο, η οποία ξέρει ότι έχει ένα ασανσεράκι μέσα στο φαρμακείο. Πώς είναι τα ασανσέρ που κατεβάζουν που κατεβάζουν προϊόντα τέλος πάντων. Ένα μικρό ασανσέρ. Δεν έχει κουβούκλιο, δεν κλείνει πόρτα. Είναι ένα μικρό που κατεβαίνει μέχρι κάτω που είναι, ας πούμε, η αποθήκη και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Ένα σκέψου, ένα σαν παιδί μου, ένα επί ένα είναι το δάπεδο. Okay. Σκέτο δάπεδο, πάνω από κατεβαίνει. Και όταν τη δω κάτι συγκεκριμένο που ξέρω ότι το έχει κάτω, ας πούμε, το κολύριο για τα μάτια μου που ξέρω ότι τα έχει κάτω. Έχει πάντα πλάκα που εξαφανίζεται, χάνεται μέσα στο σούρου που κάτω. Και ξανανεβαίνει μετά, αναβίεται στον πρωτόροφο.
0: Λοιπόν, Κούλη, το χάσαμε το δελτίο, το προλάβαμε.
1: Δεν βαριέστε.
0: Να την κάνουμε τη διακοπή μας παρόλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μπελίντα Καρλάιλ.
1: Ποια Μπελίντα Καρλάιλ.
0: Ποια Μπελίντα. Ποιος άκουσε Μπελίντα Καρλάιλ.
1: Εντάξει, μπερδέψαν λίγο τις, τις κουκλάρες των ΑΕΤΙΣ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μεγάλη συζήτηση αυτή. Αλλά εκεί πολύ δυνατά. Εκεί παίζει πολύ δυνατά.
1: Είναι έχουμε αλήθεια. Ξαναπεί μια που αναφέραμε την Μπελίντα Καρλάιλ. Είχε βγάλει δίσκο.
0: Ναι.
1: Λίγο ζουμπουρλί, ήταν λίγο μπαμπάτσικη. Αδυνάτησε, ομόρφινε, ξανάβγαλε τον δίσκο και έσκησε ο δίσκος. Και κάτι ανάλογο νομίζω έχει γίνει και με την Έλλη Κοκκίνου εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα. Έβγαλε τον δίσκο, μετά έκανε ένα upgrade στην εικόνα της, ξανάβγαλε τον δίσκο και έσκησε.
0: Είδες πόσο γλυκά τα λες όταν θες.
1: Ναι, μα με γλυκά είναι. Μα, είναι και δύο υπέροχες. Πώς να μην το πω γλυκά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με Μέγα Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Αυτό λέει 30 χρόνια Sport FM. Σου λέει από 30 χρόνια Sport FM. Γνωρίσαμε εδώ το γκούλι να τρώει μπεμπελάκ που λέει ο λόγος και τώρα είναι με τα γυαλιά του λόγιου. Κατάλαβες. Κατάλαβες.
1: Αντί να πεις όχι και μπεμπελάκ, λες όχι και λόγιου. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ε, τι θες να πούμε, ποια γυαλιά να πω. Πώς χαρακτηρίζεις τα γυαλιά σου, πώς θα τα χαρακτηρίζεις.
2: Ό,τι έχεις πει σοβαρότητα και εμένα δεν
0: τριγιάζει. Μανώλης Μουσουράκης, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας έρχονται ως εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, τον θυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ένα κόκκινο μπάνερ είναι. Οπότε ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Ή εννοώ το on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και εκεί θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr. Fightclub2.0. Γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook. Το ίδιο στο YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του αυτοτελείς ενότητες. Fight Club 2001 όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πολύ πολύ υλικό. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα και παρακαλώ την προσοχή σας.
1: Λοιπόν, το Fight Club σας ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Διότι η C-Jets σας πάει διακοπές και αν στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, δηλαδή.
0: Παντού είσαι μωρέα, έκαρα.
1: Στο 6988-946-946 από τώρα μέχρι 11 παρά ένα λεπτό. Και γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη C-Jets, δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Χωρίς γεωταχή αυτό, έτσι είναι για δύο άτομα. Λοιπόν, έτσι μπαίνεται σημερινή κλήρωση, η οποία θα γίνει, όπως είπαμε, ένα λεπτό πριν τις 11. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026, είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Και εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 26 Αυγούστου. Οτιδήποτε πριν τις 9 και οτιδήποτε μετά τις 26 είμαστε μέσα. Οπότε στέλνετε μήνυμα από τώρα μέχρι 11 παρά ένα πρώτο λεπτό.
0: Στο Viber ξαναλέμε.
1: 6988-946-946. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη C-Jets. Και το κινητό μου σου. Α, το κινητό είναι στο Viber. Ναι, έχω μείνει στην παλιά φόρμα διαγωνισμού. Το κινητό υπάρχει τους άλλους. Και 11 παρά ένα θα κάνουμε την κλήρωση. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω.
0: Πάμε, προχωράμε.
1: Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο nation.stoiχημα.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις τη Στοίχημα Greek Basketball League για τους τελικούς και διάφορα άλλα έτσι, ωραία δώρα. Τα οποία θα σας χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21 πλαξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να πω από τώρα ότι όσοι τυχόν, οι περισσότεροι δηλαδή, να ξέρετε ότι και αύριο θα έχουμε το ίδιο. Να ξέρετε, να είστε έτοιμοι και αύριο το ίδιο διαγωνισμό.
1: Σίτζετς, ναι.
0: Έτσι, ότι αυτό που λέμε δώστε σε άλλη μια ευκαιρία που λέει το ανέκδοτο. Λοιπόν, θα υπάρχει και αύριο ο ίδιος διαγωνισμός. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα 4 από τα 8 μουντιαλικά επεισόδια. Ειδική αυτή φουρνιά, ακόμα και αν σας αρέσει η λέξη, συγγνώμη, μας αρέσει να τη λέμε φουρνιά, τέλος πάντων των μουντιαλικών επεισοδίων. Τα δύο τελευταία, κάθε Δευτέρα να πούμε βγαίνουν, ένα δύο, έχουν βγει δύο Δευτέρες, άλλες δύο Δευτέρες θα βγουν από δύο ακόμα, τις επόμενες δύο δηλαδή. Τα δύο τελευταία αφορούν το ένα, την Ιρλανδία, τη σπουδαία Ιρλανδία του Τζάκη του Τσάλτον, που πήγε εκεί το 86 και κατάφερε σε μια τετραετία να πάει τους Ιρλανδούς σε Euro και Mundial, και τι ωραία πράγματα κάνανε στο Mundial. Θα μάθετε, θα ακούσετε και θα μάθετε. Έτσι πιο αναλυτικά. Τα ξέρουμε, ρε φίλε, δεν παρακολουθούμε Mundial. Και επίσης μια πολύ ωραία ιστορία που αφορά τη Βραζιλία του 2002, τη Βραζιλία των τριών Ρο, τότε έτσι, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο. Κυρίως πώς διαχειρίστηκε το ρόστερ της Εθνικής Βραζιλίας και τα παιχνίδια της ο σπουδαίος Φελίπε Σκολάρη, για να μπορέσει να φτάσει μέχρι την κατάκτηση. Αυτά είναι τα δύο podcast, τα και τα άλλα θα τα βρείτε εκεί. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε εκεί, ως γνωστόν. Πόσο έχουμε αυτά, 120.
1: Κάποιος θα ζητούσε να σταματήσει εδώ,
0: ναι.
1: Αλλά δεν θα σταματήσει, έρχονται και άλλα τέσσερα. Ναι. Τα οποία ξεφουρνίζονται και έρχονται.
0: Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση
1: περιπτώσει. Καλύτερα βέβαια από τα 29 το χρόνο.
0: Αλήθεια.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Που ήταν πριν, μέχρι πριν από λίγο, με τα 116 επεισόδια.
0: Αλήθεια. Εκπομπή με ιστορίες από τις χρονιές που είχε Μουντιάλ και μουσικές βγήκαν την αντίστοιχη χρονιά. Πολύ οργάνωση. Ναι. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι, θα μπορούσαμε. Αν έχουμε και τον Κούλι εδώ πέρα, από την άλλη εβδομάδα. Εκπομπή εν ώψη Μουντιάλ, δηλαδή να μιλάμε για συγκεκριμένα Μουντιάλ και να βάζουμε και μουσικάρες από τις χρονιές εκείνες.
1: Εύκολα.
0: Εβδομάδες. Το οποίο βεβαίως για κάποιους ίσως να μην είναι πολύ ενδιαφέροντα, θα μιλάμε για το Μουντιάλ του 30.
1: Δεν θα πιάσουμε το 30, γιατί. Και τι μουσικές να βάζουμε το 30 τώρα. Θα πιάσουμε άλλες χρονιές.
0: Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα σου πει κάποιος επιλεκτικά θα τα κάνει τα Μουντιάλ, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Αλλά θα κάνουμε. Είναι ωραίο να κάνουμε ένα. Πώς το λένε. Μια συζήτηση και για τα προηγούμενα Μουντιάλ.
1: Θα πιάσουμε μένα από τα 60 και μετά που όλα θα έχουν κάποιο τραγούδι της Σακίρα μες.
0: Και υπάρχουν και πολλοί μύθοι, θέλω να σου πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι σε Μουντιάλ, οι οποίοι κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα και είναι μύθοι. Όχι, ξέρεις, για παιχνίδια υπάρχουν μύθοι. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα. Εντάξει, το πω από το έδρα. Ναι. Γιατί είναι μύθος. Υπάρχει ένας μύθος, για παράδειγμα, ότι το 1950 η Ινδία δεν συμμετείχε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας γιατί είχαν απαγορέψει τους παίχτες να κυκλοφορούν ξυπόλυτοι. Εντάξει, δεν ισχύει. Είναι μύθος. Απαγορεύτηκε η ξυπόλυσιά, αλλά το 1953.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Ναι, χαρά.
0: Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, λοιπόν, τα λέμε. Θα τα πούμε για Μουντιάλ, είπαμε από Δευτέρα. Μετά μη μας πείτε την άλλη Δευτέρα όλο Μουντιάλ συζητάτε όμως.
1: Για να θα βγάλουμε σκαλέτα την άλλη εβδομάδα.
0: Δεν
1: γίνεται αλλιώς. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν βγαίνει η εκπομπή αλλιώς χωρίς σκαλέτα.
0: Δεν βγαίνει.
1: Ναι.
0: Πια και εγώ όπως μετά από 25 χρόνια. Θέλω μια σκαλέτα πια και εγώ. Έτοιμη να τη βλέπω, να ξέρω τι συμβαίνει στη ζωή.
1: Κοίτα, μας, πω, επειδή σε λίγα χρόνια θα ξεχνάμε. Καλό είναι να έχουμε τη σκαλέτα, γιατί θα λέμε τι.
0: Να την έχει έστω η παραγωγή, να μας μιλάει στα αυτιά.
1: Κάτι ήθελα να πω τώρα. Τι αυτό που λέμε, τι ήθελα να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι έλεγα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ερώτηση. Τι έλεγα.
0: Θα λέμε, τότε. Με το κούτουλα, αλλά θα πηγαίνει έτσι σε αυτού του χρόνου. Έτσι. Έρεσε εσύ, ναι. Ο Κώστας ο Μαυρίδης ήταν καλός. Καλός. Μόνο καλός. Δεν θυμάσαι.
1: Όχι. Θα είναι απάντηση. Η μόνη είπα, όταν δεν θυμάσαι, θα είναι όχι. Και θα λέγω, ούτε κι εγώ.
0: Εντάξει. Τραγικό, υπέροχο ρίλα αυτό θα
1: μπορούσα να πω. Γενικά υπέροχη σειρά εκπομπών θα είναι. Και αυτό θα είναι ωραίο, ξέρεις, αν περάσουμε το πράγμα όλοι μαζί και ο Κυριάκος μαζί. Εκεί θα είναι το μεγάλο μπάχαλο. Μην θυμάται κανείς τίποτα για οτιδήποτε. Να πετάμε, ξέρεις, κόρπιες φράσεις και ονόματα, έτσι. Τύχια random ονόματα να πετάμε, τίποτα άλλο.
2: Αλταφίνι.
0: Ναι.
1: Ραγού, τέτοια πράγμα.
0: Μεγάλη χάρη. Μεγάλη χάρη, τεράστια χάρη. Τεράστια. Θρίλε. Μύθε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Πάμε λίγο παρακαλώ στη διάφορα ποδοσφαιρικά για να πάμε μετά στα εξωποδοσφαιρικά. Ξέρετε πώς πάει αυτή η κουβέντα. Εκτός αν αλλάξει την πορεία που συνήθως πάλι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ποια είναι.
1: Συγγνώμη, 6988-946-946.
0: Πες το λοιπόν άλλη μία, αφού το λες τώρα, πες το τώρα.
1: Στείλτε μηνύματα, γράφετε ονοματεπώνυμο και C-Jets και κερδίζετε δύο εισιτήρια για τις καλοκαιρινές διακοπές. Για δύο άτομα εννοώ, πηγαινέλα. Εκτός των ημερομηνιών 9 με 26 Αυγούστου. Προσφορά της C-Jets, αφού ρωτάτε. Αλλά 6988-946-946. Εκεί στέλνετε τα μηνύματα στο Viber του Sport FM. Παρακαλώ.
0: Πολύ, πολύ καλά το λες. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι βρίσκω λίγο συγκινητικό το που είμαστε το τελευταίο ημίωρο, αλλά το λέω μήπως εμπνευστούν και κάποιοι άλλοι ακόμα. Που συνεχίζουν φίλοι και έχουν στείλει mail από χθες με τα πρώτα μέρη τριλημάτων που τους έχουν μείνει. Δηλαδή δεν τους έφτασε το χθεσινό και συνεχίζουν. Οπότε αν θέλετε και εν ώψη ημίωρου να το κάνετε και άλλοι, γι' αυτό το λέω. Τα καλύτερα πρώτα μέρη τριλημάτων.
1: Ή δεύτερα, τέλος πάντων. Αυτό που σας έχει μείνει από τα τριλήματα είναι κάποιο.
0: Ναι, απλώς το πρώτο είναι γιατί καταλαβαίνετε είναι αυτό που ξεκινάει.
1: Ναι, αλλά το χθες τι να κάνω δύο που ήταν το δεύτερο δυνατό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να πω ότι του μείνει του καθενός.
0: Σωστό, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά, τα ωραία, τα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Μα ποια είναι η κυρία Κόμο που θα έρθει να πάρει με 10 εκατομμύρια τον πυρολά τώρα. Τι αστείο τη είναι αυτό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ελάτε τώρα.
1: Είχατε τσουλού, τόσα λεφτά έχετε. Αν θέλετε να πάρετε πυρολά, πληρώστε ανάλογα.
0: Και λέγαμε για την Κόμο και αυτό έχει λεφτά και μάλιστα ότι δεν είναι απλά πλούσιο, μιλάμε για πάμπλουτη ομάδα. Ναι.
1: Αλλά πει τα λεφτά στα λεφτά, βγαίνει και Champions League.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά στα λεφτά.
0: Στα λεφτά, είναι καλά το λες. Λοιπόν, δεν θα έρθει τώρα.
1: Δηλαδή, πουλήθηκε 11 Κωνσταντίνια και θα πουληθεί 10 ο Πυρόλα.
0: Αστεία, λέμε.
1: Σοβαρευτούμε.
0: Που έχει και συμβόλαιο 4 χρόνια ακόμα, θυμίζω, κύριο Πυρόλα, ε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που είναι και τον πήραμε. Ας τον κρατάγατε. Ας τον κρατάγατε στην Ιταλία. Να κάνετε μεταξύ σας κουμάντα. Συγγνώμη κιόλα.
1: Γιατί άμα τον κρατάγα στην Ιταλία, πού ήταν ο Πυρόλα, ποια ομάδα.
0: Από πού τον πήρε ο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Σαλερνιτάνα. Δεν θυμάμαι κιόλα που θυμάμαι. Κούλη θυμάσαι, πού ήταν ο Πυρόλα. Ήταν λίγο στην εθνική, από την εθνική ελπίδα πρέπει να τον είχα δει, νομίζω.
2: Ναι.
0: Από εκεί τον είχα δει σίγουρα, αλλά Σαλερνιτάνα, από πού τον πήραμε. Θυμάμαι το ποσό, ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ, είχε δώσει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ήταν από τη Σαλερνιτάνα.
1: Εγώ να το πω διαφορετικά. Αν η Κόμο τον είχε δει τον Πυρόλα σε μια άλλη ομάδα της Ιταλίας και είχε παίξει Champions League ο Πυρόλα.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε ποτέ με θράσος να πει πάρτε 10 εκατομμύρια να μου δώσει τον Πυρόλα. Εδώ πού το βρήκε το θράσος αυτό.
0: Δεν έχω να προσθέσω ούτε κόμμα στην ερώτησή σου. Ούτε κόμμα. Λοιπόν. Να έχει δίδυμο αδερφό ο Πυρόλα.
1: Α, ναι. Ας πάρουν εκείνον.
0: Να το προσέξουμε.
1: Ας πάρουν εκείνον.
0: Σαλερνιτάνα, καλά θυμάμαι. Ωραία. Καλά θυμάμαι. Η οποία Σαλερνιτάνα για κάποιο λόγο τον είχε πάρει την προηγούμενη χρονιά, να θυμίσουμε, 5 εκατομμύρια ευρώ από την Ίντερ.
1: Ναι.
0: Και την επόμενη χρονιά τον έδωσε 3.
1: Θα είχαν οικονομικά προβλήματα. Τι να πω.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν πάω να πιστέψω ότι κάτι γίνεται με τα λογιστικά βιβλία στην Ιταλία. Ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Έχει ακουστεί ποτέ κάτι. Έχει τιμωρηθεί ποτέ κανένας άνθρωπος στην Ιταλία για τέτοιο πράγμα.
1: Ποτέ και κανένας.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Τι τώρα κάτι εκεί με τον Πιάνης που τον δώσαμε, ξέρω εγώ, και μας δώσαν τον Αρτούρ ποιον ήταν και κανονίσαμε κάπως τα χρήματα να τις μεταγραφείς να έρχεται και να καλύπτει το ένα.
0: Ρέση Κώστα.
1: Τώρα αυτά είναι κακοήθειες.
0: Επειδή είναι τρομερό όμως μερικές φορές εσείς οι Έλληνες, είστε τρομεροί. Εντάξει, δεν έχουμε σπουδάσει οικονομικά και καθόμαστε νομίζουμε και μπορούμε να λέμε οτιδήποτε μας φαίνεται περίεργο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Κάτσε σπούδασα, αγόρι μου, οικονομικά και μετά βγες και μίλα μας. Θα μας πεις τώρα τι κάναμε και τέτοια με τον Αρτούρ.
1: Σωστά.
0: Ο Αρτούρ. Όλο αυτό είναι για τον Αρτούρ. Δηλαδή, ρε φίλε, κάτω ξέρω εγώ για τον. Ξέρω για τον Βιέρι, δεν ξέρω. Δηλαδή, κάτω για κάποιον, α πούμε, για τον Αρτούρ.
1: Που θα πιάσει τόπο, κάτω για
0: κάποιον. Δηλαδή, θα διακινδυνεύει τη φήμη σου, ξέρω εγώ, 20 χρόνια πίσω από τη φυλακή. Την ξεφτύλα σου, λέω εγώ, τίποτα άλλο από όλα αυτά.
1: Για
0: τον Αρτούρ, ρε διάολε. Εντάξει, ρε εσύ.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Όπως δεν ξέρω τι να πω για αυτούς από τα Enhanced Games ξανά τώρα, δεύτερη μέρα για αυτά, οι οποίοι μετά από όλα αυτά τα ωραία, τώρα βγήκαν γιατί θέλουν να είναι στη δημοσιότητα. Είναι λίγο τανάκια της δημοσιότητας εδώ πέρα. Λοιπόν, και δίνουν 10 εκατομμύρια δολάρια, λένε, σε όποιον κάνει παγκόσμιο στα 100.
1: Ναι.
0: Κάτω από το 958 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε τώρα. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ωραίο πράγμα στον άλλο παιδί μου. Πάρε κάτι και μπορεί να πεθάνει, α πούμε. Αλλά σου δίνουμε 10 εκατομμύρια αξίζει για να μεγαλώσει τα παιδάκια σου. Καλά. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλή τιμή για γκυλοτίνα είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Ναι, ωραίο. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να σου πω αυτό, ότι αυτό, Λεσλή, που θα παίρνετε τηλέφωνο στις τότε εκπομπές και θα μιλάτε στο AI και θα νομίζετε ότι είναι κανονική παραγωγή και θα μαλώνετε κιόλας.
1: Αυτά
0: είναι...
1: μην τα κάνετε εσείς που ασχολείστε και μιλάτε με τα AI. Εμείς τι να πάρουμε να πούμε, εσείς μην την πατήσετε. Κάτι από εσάς που βλέπετε κάτι AI γκομενέτα και πηγαίνετε και ξελιγουριάζετε από κάτω σε κάτι λογαριασμούς, λέω, εσείς να προσέχετε. Μην τα λέτε σε εμάς.
0: Σε κάθε περίπτωση να μιλάτε ευγενικά.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί
0: κάθε
1: να γίνει.
0: Να είστε μέρα
1: κύριε, της κρίσης,
0: εντάξει.
1: Θα έχει πει η Σάρα Κόνορ.
0: Η μέρα της κρίσης, καταρχάς, η μέρα της κρίσης θα έρθει. Εντάξει.
1: Με τον ένα τον άλλο τρόπο θα έρθει, ναι.
0: Οπότε σκεφτείτε την ώρα εκείνη, δηλαδή που οι μηχανές θα πάρουν το κουμάντο. Εμείς δεν θα ζούμε, δόξα το γιαραμπή.
1: Μην το λες, μπορεί να ζούμε.
0: Θα ζούμε, λες. Εντάξει, τότε θα σπάσουμε πλάκα τουλάχιστον, γιατί δεν θα μας νοιάζει και πάρα πολύ.
1: Α, καλά, ναι.
0: Ενδεχομένως, αλλά εσείς που θα είστε εκείνη την ώρα και όταν θα σηκώσει το δάχτυλο η μηχανή και θα δείξει εσένα και θα πει εσύ δεν ήσουνα που στις 22 Φεβρουαρίου του 2023 μου μίλησες σαν να μην με συμπαθείς.
1: Κοίτα, το δάχτυλο το έχει σηκώσει ήδη όταν σε ρωτάει το ρομπότ και σου λέει πες ότι δεν είσαι ρομπότ και σου λέει να τικάρεις το κουτί.
0: Α, ναι, εντάξει. Α, αυτό,
1: τα...
0: εντάξει, αυτό είναι απλό σκρεπτάκι, βέβαια, αλλά ναι.
1: Ή σε ποιες φωτογραφίες υπάρχει, ας πούμε, ναι, φανάρι.
0: Ναι, φανάρι, ναι.
1: Και σου λέει το ρομπότ εσένα, απόδειξε ότι δεν είσαι ρομπότ. Το λέει το ρομπότ και εγώ κάθομαι και αποδεικνύω στο ρομπότ ότι δεν είμαι ρομπότ.
0: Του το απέδειξε όμως.
1: Του τα έδειξα κανονικά τα φανάρια.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι. Ένα-ένα και νιώθεις και μια μικρή ικανοποίηση όταν τα έχεις βρει με τη μία.
1: Όχι, δεν νιώθω καμία. Βρίζω πάρα πολύ όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κοίτα, δεν σε φίλε.
0: Θα πρέπει να βρίζω όταν νομίζω ότι το έχεις βάλει σωστά και δεν τα έχεις βάλει και σου βάζει μετά άλλο σχέδιο. Δηλαδή εκεί τι κάνεις.
1: Μα βρίζω γενικότερα όταν το ρομπότ μου ζητάει να αποδείξω ότι δεν είμαι ρομπότ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι, άμα Χιάνι. Το σκεφτείς, είναι σουρεαλιστικό. Ναι. Είναι σουρεαλιστικό να ζητάει η μηχανή να αποδείξει ότι είσαι άνθρωπος εσένα και να ζητάει η μηχανή.
0: Ναι. Αφού έτσι την προγραμματίσαμε, τι να κάνει.
1: Δεν είναι βλακεία παρόλα αυτά.
0: Είναι.
1: Ωραία.
0: Είναι, αλλά έτσι την προγραμματίσαμε.
1: Δεν
0: φταίει αυτή.
1: Οκ.
0: Δεν φτιάξαν οι μηχανές τις μηχανές.
1: Ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Μπορεί να φτιάξανε.
0: Ακόμα,
1: μπορεί
0: ακόμα.
1: Να φτιάχνουν
0: ακόμα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα, ναι. Ακόμα. Σωστό το ακούω. Είναι σωστό το ακούω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία πράγματα.
1: Και όταν προσπαθεί να βγάλει άκρη, παιδί μου, με ένα ξέρω εγώ chatbot από μια τράπεζα, από κάποια εταιρεία κτλ. Προσπαθεί να συνοηθεί με το chatbot. Στην τράπεζα. Ότι έχεις ένα θέμα και σου λέει: μην πάρεις τηλέφωνο, γράψεις στο chatbot ποιο είναι το πρόβλημά σου.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε. Με κινητή τηλεφωνία, με οτιδήποτε. Και προσπαθείς να βγάλεις άκρη. Και δεν βγάζεις άκρη. Δηλαδή σου λέει όλες τις κοινοτυπίες: ναι, καλησπέρα που μπορώ να εξυπηρετήσω κτλ. Και θέλετε κάτι άλλο. Αλλά επί της ουσίας δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει.
0: Ναι, όμως έχει κάθε καλή διάθεση.
1: Ναι, ωραία. Και, τι να κάνουμε. Και εγώ κάθε καλή διάθεση να το βρίσω. Αλλά δεν είναι και το νόημα.
0: Το θέμα είναι ότι και άμα βρίσεις δεν θα βγάλεις και τίποτα. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα. Εδώ πέρα, γιατί άμα βρίσεις δεν θα πιάσει
1: όπως πιάνεις. Δεν θα πληγωθεί όμως. Δεν θα πληγωθεί όπως θα πληγωθεί ένας υπάλληλος ζωντανός.
0: Ναι, δεν θα πιάσει κάτι. Δεν θα πιάσει.
1: Μα γιατί μεγάλο πιάνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άμα όλος δεν ξέρει να σε βοηθήσει, δεν ξέρει, τον βρίσετε. Όχι, δεν ξέρει να σε βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Πραγματικά. Πραγματικά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε όλα τα εν πάση περιπτώσει και τα διάφορα λίγο κουλά που συζητάμε. Μπράβο, θέλω να πω στον Νίκολα στον Χοβέρ. Εντάξει. Ο προπονητής στημένων φάσεων της Arsenal,
1: ναι.
0: Ο οποίος είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο και είχε πει: λοιπόν, μαγκές, θα έρθω εγώ εδώ, θα σας κάνω ανθρώπους αυτά, στατιστικά, τα πάντα όλα. Θα μου δίνετε λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο μισθό και
1: ναι.
0: Για κάθε γκολ που θα βάζουμε από στημένη φάση μέσα στη σεζόν θα παίρνω και 10.000 λίρες.
1: Α, μια χαρά. 18 δεν έβαλε.
0: 34.
1: 18 μήνες στο πρωτάθλημα πριν έχει βάλει
0: 34 μόνο. Όλα.
1: Που, μια χαρά.
0: Όλα.
1: Μια χαρά. Ο, 340, 340 χιλιάρικα λίρες.
0: Υπέροχος. Και θέλω να του κάνουν και συμβόλαιο με περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερο μπόνους. Ναι. Απλώς τώρα εγώ έχω την εξής ερώτηση. Αυτό, δηλαδή, πώς κρίνεται με βεβαιότητα, δηλαδή το λογιστήριο, ναι, να το πω έτσι, ναι. Το λογιστήριο, ναι. Της Arsenal.
1: Ναι.
0: Πώς πηγαίνει, ξέρω, θα πηγαίνει ο Αρτέντε, κάποιος βοηθός του, με τη Δευτέρα μετά το παιχνίδι, ξέρω εγώ, κάπου και λέει στον κύριο Χόβερ, παρακαλώ, να προσθεθούν.
1: Μα τέλος της χρονιάς. Να τα μάζεψε.
0: Ναι.
1: Που λέμε να τα πάρω μαζεμένα να πιάσουν τόπο.
0: Ναι.
1: Να πήγε και να είπε. Λοιπόν, αυτά είναι τα γκολ που πήγαν από στατικές φάσεις.
0: Πώς θα τα αποδείξουμε αυτό.
1: Έτσι, αφού υπάρχουν στατιστικά. Δεν λέμε κάθε φορά κι άλλο γκολ η Arsenal έφτασε, τα τάδε γκολ από στατικές
0: φάσεις. Περίμενε. Ένα γκολ από στατική φάση είναι, ας πούμε, ένα που βλέπουμε. Δηλαδή,
1: corner.
0: Έχουμε ένα corner, βλέπεις μια συγκεκριμένη κίνηση μέσα στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Γίνεται ένα corner και έρχεται μετά την κομπίνα, ναι, ένας ποδοσφαιριστής κάνει κεφαλιά και βάζει την μπάλα. Αυτό είναι ένα γκολ από στη μεριά, 10.000 λίρες. Ναι, ναι. Μπράβο σου, αγόρι. Ναι. Λοιπόν, ένα corner στο οποίο διώχνει ένας αμυντικός την μπάλα. Η μπάλα ξαναγυρίζει μέσα στην περιοχή και σκοράρει, ναι, στην ίδια φάση. Ναι. Είναι γκολ από στη μεριά φάση.
1: Είναι γιατί δεν θες να χάσει τον άνθρωπο αυτό και να πάει στον ανταγωνισμό, οπότε είναι και αυτό.
0: Άμα είναι έτσι να τα βάλουμε όλα. Ναι, αλλά, δεν είναι, ναι, αλλά αυτό. Δεν είναι απόδειξη τη δουλειά.
1: Μετά από 22 χρόνια πρέπει να πρωτάθλημα. Θα κάνουμε τώρα τσιγκουνιές για να δώσουμε 20.000 καλή παλιά.
0: Όχι, απλώ θέλω να σου πω.
1: Παρακαλώ τώρα. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Πρωτάθλημα πήραμε.
0: Από την τσέπη σου βγαίνει.
1: Έλατε. Έλατε. 22 χρόνια είχαμε να πάρουμε δηλαδή τώρα. Και ο Αρτέτα θα τα δώσει αν κάνουν στο λογιστήριο Βόμξε. Θα πήρε παιδιά ο άνθρωπο αυτό τώρα. Ο πολιούχο τη Άρσεναλ και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για 20 και 30 χιλιάρικα τώρα πλάκα κάνουμε. Ακούω κάτι πράγματα. Ένα μήνυμα θέλω να διαβάσω για το φίλο που λέει: έχω δίπλα μου την πρώην μου τη γογό και προσπαθώ να τη μοιήσω. Πείτε τη σε ένα για να το χάρη. Αφενός, γεια σου γογό. Αφετέρου, έχεις δίπλα σου την πρώην σου τη γογό και θες να τη μοιήσεις την εκπομπή τώρα. Αλήθεια τώρα, εμάς βρήκες. Ζάντερ. Τέλος πάντων.
0: Έκανες το κομμάτι.
1: Γογό δεν στα λέγα, αλλά να ξέρεις. Γογό, ετοιμάσου. Έχετε στατική φάση της Arsenal. Άμα δεις την μπάλα στημένη στο κόρνερ, εγώ φυλάξου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχει πάθει Μπεσίκτας τώρα, τι είναι αυτά σενάρια για Νίκολ, σενάρια για Λουτσέσκου. Τι έχει πάθει Μπεσίκτας τώρα και έχει έρθει εδώ πέρα να πάρει τους προπονητές. Τι θέμα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι θέλουνε. Αφού αυτοί λέει χτυπάνε πολύ ψηλά. Δεν θυμάμαι ποιο όνομα έχει ακούσει. Ένα όνομα πολύ γνωστό. Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ότι χτυπάει Μπεσίκτας. Δεν θυμάμαι πώς
1: πού είναι. Ζιντάν, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι τύπου Ζιντάν, το Ζιντάν. Το Ζιντάν. Εντάξει, νομίζω πώς να σου πω. Το μισό Βόσπορο να του δώσουν. Δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ο Ζιντάν στην Μπεσίκτας ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ξαφνικά τι έρωτα πάθανε με την.
1: Ψάχνουν τώρα προφανώς και βαράνε. Του φεκάνε όπου βρούνε, όπου δουν καλό προπονητή, του φεκάνε, μπα και του κάτσει κανένα.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της κλήρωσης.
1: Ήρθε, ναι. Ήρθε. Κύριε Κυριακό.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλές συμμετοχές.
1: Θα μας πείτε παρακαλώ ένα λεπτό της ώρας

0: με τη C-Jets για προορισμό της αρεσκίας του για αυτό το καλοκαίρι, εκτός από το διάστημα 9 με 26 Αυγούστου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Υπόλοιπες
0: ημερομηνίες. Καλά να περάσετε.
1: Λοιπόν, καλά να περάσετε και αύριο να πούμε ξανά που θα κάνουμε άλλη μία, πώς το λένε, επανάληψη.
0: Ναι.
1: Το ίδιο του σημερινού διαγωνισμού, για να δώσουμε κι άλλο ένα εισιτήριο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφήμιση σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Συμμετέχουν ατυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με φορά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της τύχημα GBL. Το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Σανέλ Αρένα. Αγωνία για Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο. Πριν τον τζάμπολ, το Λάβαρο ανέβηκε και κοσμή πλέον την οροφή του σεφ. Αναμενόμενα μέτρια εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς στοίχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telekom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Το Σάββατο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Ρκίνα Ταμάν που πρόσθεσε αν ο Λούκας ήταν τραυματίας όπως τα playoff της Ευρωλίγκας ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε περήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League Ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφικο Ολυμπητήριο και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Το Σάββατο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 την Αμερικανίδα Κλέρλιου. Επόμενη αντίπαλος η Μάγια Τσφαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Αυτή την ώρα στην αναμέτρηση πουρες εξέλιξε ο Στέφανος Τσιπάς είναι ισόπαλος 1-1 στα σετ με τον Ιταλό Ματέο Ορνάλντι. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Ζάρι Μίστα της Ρίο Άβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότη επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πιρόλα σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκοπ Νίστρου, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει καταθέσει Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γκούζο Ρούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του δώσει προώρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση με το χειρού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν και την Ομαύρη. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν

Σαββίδη που αφορούν τόσο την ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα «Δύο πόλεις, μία ομάδα» που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την είδηση του Συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιμο του Γιώργου Αθανασιάδη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά της Εθνικής Ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 ημέρες αργότερα στο Ηράκλειο Κρήτης. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Επαναλαμβάνεται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League Ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί αύριο με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Αποκλεισμό σοκ στο δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros για τον Γιάννη Ξίνερ. Ο Ιταλός νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη τήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Juan Manuel Cerúndolo και έμεινε εκτός συνέχειας. Πρόβλημα στην εθνική Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο στάρ της LSAO θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του παγκοσμίου κυπέλου απέναντι στο Μαρόκο. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες είτε συναλλητικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει με την καινούργια Ferrari, την αμυγός ηλεκτρική που κυκλοφόρησε, τη Λούτσε. Έχεις δει τι έχει γίνει?
1: Όχι, την έχω δει, αλλά δεν ξέρω για χαμό.
0: Λοιπόν, έβγαλε την Ferrari την Λούτσε. Είναι το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari και το πρώτο που είναι πενταθέσιο. Δεν έχει ξαναβγάλει πενταθέσιο η Ferrari. Το βγάλαν, τέλος πάντων, κάνει 550 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, 2,5 δευτερόλεπτα τα 0%, 1050 ύπη, ξέρω εγώ, 320 τελική. Ξέρεις, είναι ένα θαύμα της τεχνολογίας σου. Αυτονομία 500 χιλιόμετρα, κουλουπού κουλουπού. Λες, ωραία. Δεν έχει πάει και πολύ καλά όλο αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή.
0: Πήγε, ας πούμε, το πήγαν στον Πάπα, πήγε ο Πάπας, ο Λέων, ο 14ος μέσα, το δει και τα λοιπά. Λες, όλη Ιταλία με τη Ferrari. Έχει γίνει ο κακός χαμός με την τέτοια. Βγαίνει και έχει πέσει η μετοχή της Ferrari. Εντάξει, έχει πέσει, πέφτει η μετοχή της Ferrari. Κράζει ο κόσμος. Ferrari και ηλεκτρικό, τι είναι αυτά τα πράγματα. Βγήκε ο Λούκα Ντι Μοντετζέμελο, ο ιστορικός, ας πούμε, πρόεδρος της Ferrari, και λέει: την ντροπή αυτό το πράγμα. Αν πω αυτά που αισθάνομαι, θα κάνω κακό στην εταιρεία. Βγάλετε τουλάχιστον το αλογάκι από το σήμα. Μην ξεφτιλιζόμαστε άλλο. Και έχει γεμίσει το ίντερνετ με διάφορες παροδίες και διάφορα reels που είναι, ξέρω εγώ, ένας τύπος που έχει πάρει τη Ferrari και την παρουσιάζει και πάει στην οικογένεια και τη δείχνει τα λοιπά, και μετά πιάνει το γιο το αγκαλιά και λέει: γεια μου, θέλω να σου πω κάτι με γκέι. Και έχει γίνει, σου λέω, το σύστριγκλο με αυτή. Δηλαδή όλοι οι φεραρίστοι έχουν βγει, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε τίποτα.
1: Δεν τους δίνω.
0: Αυτό το γαλαζοπό χρώμα που έχετε βγάλει, αμυγός ηλεκτρικό, πενταθέσιο, Ferrari, πλάκα μας κάνετε τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Δεν τους δίνω άδικο.
0: Τι να κάνεις, προχωράει, πηγαίνει, γι' αυτό συμβαδίζει με τη νέα
1: εποχή. Εντάξει, αλλά σου λέει, ρε φίλε, είσαι συνώνυμο πρόσωπο. Του γλυκού βρυχηθμού ενός κινητήρα.
0: Είμαι. Και σε λίγο καιρό θα απαγορευτούν τα μενζινοκίνητα αυτοκίνητα, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης, και θα μείνουμε και θα θυμόμαστε τις δάφνες του παρελθόντος. Τι θα κάνουμε? Όταν σε κάποια χρόνια θα πούνε τέλος. Κινητήρες εσωτερικής καύσης, τέλος. Μόνο ηλεκτρικά, ξέρω εγώ, άντε και κάποια υβριδικά, λέω, δεν ξέρω. Τι θα κάνετε τη Ferrari? Ειδικά όταν, ας πούμε, ξέρεις, ο ανταγωνισμός από χώρες όπως η Κίνα με τα BYD και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, Κινέζοι και
0: ναι, βγάζουν κάτι monsters, κάτι αυτοκίνητα, ας πούμε, τα οποία έχουν καλύτερες επιδόσεις από τη Ferrari και έχουν τη μισή τιμή. Για παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σου λέει, εδώ πια ο ανταγωνισμός γίνεται αμήλικτος. Οι άλλοι βγάζουν αυτοκίνητα, ας πούμε, εκπληκτικά με τα μισά λεφτά. Okay, είναι κινέζικο. Σου λέω, αν σου πω κάποια στιγμή, πόσο κάνει Ferrari? 5,50. Πόσο κάνει το BYD ή το αντίστοιχο τάδε κτλ.? 2,20. Τι έχει το ένα, ξέρω εγώ, 1000 άλογα. Τι έχει το άλλο, 1200 άλογα. Τι 0% έχει αυτό, 2,5. Τι 0% έχει το άλλο, 2,1. Α. Τι αυτονομία έχει αυτό, 500 χιλιόμετρα. Τι αυτονομία έχει το άλλο, 800. Α. Έχει κάποιε νικέ, ωραίο το αλογάκι, ναι, προφανώ με τη Ferrari μεγαλώσαμε. Αυτή ήταν η καψούρα μας, αλλά...
1: Εντάξει, φαντάζομαι και οι άνθρωποι στη Ferrari έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα ιστορικό δίλημα πλέον εδώ πέρα.
0: Ναι, σου λέω,
1: δηλαδή, κοιτάς... να μείνουμε συνώνυμοι, ας πούμε, της αγωνιστικής, ας πούμε, και αυτοκινητικής old schoolίλας, ή να προχωρήσουμε στη νέα εποχή, και προφανώς απαντήθηκε αυτό το πράγμα. Έτσι, ότι παιδιά, αν επίσης, θέλετε να βγούμε εκτός αγοράς σε κάποια φάση.
0: Ναι, επίσης, κάνουν ένα άνοιγμα και σε μια αγορά ανθρώπων οι οποίοι ήταν μακριά από τη Ferrari όλα αυτά τα χρόνια, διότι. Ξέρω εγώ, δεν τους έλεγε κάτι η παραδοσιακή Ferrari, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να βλέπουν και λόγω ηλεκτρικού, ας πούμε, αυτοκινήτου. Ξέρεις, αυτό έχει 4 ηλεκτρικούς κινητήρες πάνω, ένα για κάθε ρόδα. Ουσιαστικά είναι για κάθε τροχό. Μπορεί να βλέπουν όλο αυτό, ξέρεις, την εξέλιξη τεχνολογίας ως κάτι το οποίο τους αρέσει, ας πούμε. Τους ταιριάζει με την εποχή. Πιάνει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων.
1: Και τέλος πάντων στις πωλήσεις θα φανεί όλο αυτό. Σχέτως του τι κάνει ο κόσμος, τι γκρινιάζει και τα λοιπά, θα φανεί και λίγο στις πωλήσεις το τι γίνεται. Να κοιμάσταν και έβγαλε.
0: Εντάξει, το έχει σχεδιάσει τη Ferrari αυτή ένας σχεδιαστής ο οποίος ήταν στην Apple παλιά. Θέλω να πω, βάλανε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν στα αυτοκίνητα, ήταν σε έναν άλλο κλάδο, ας πούμε, της τεχνολογίας, και του ζήτησαν να σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο. Τι τα βάζουν στο ChatGPT και λένε, ξέρω εγώ, πώς το κάνει η Ferrari και τι προτείνει το. ChatGPT βγάζει κάτι. Υποσιακά, ας πούμε,
1: ναι.
0: Σου λέω, έχει γίνει, το παρακολουθώ τώρα 2-3 μέρες, έχει γίνει το σύστριγκλο. Και λες, αχ, μωρή Ferrari, τι σου μένει να πάθεις.
1: Ναι. Εντάξει. Δυστυχώς.
2: Το Cayenne δεν ήταν κάτι αντίστοιχο.
1: Το
2: Cayenne. Όταν
0: Εντάξει, SUV ήταν που δεν είχε ποτέ SUV, θέλω να πω.
2: Ναι,
0: ναι, εντάξει, ναι, σωστό. Ναι, ήταν. Ήταν. Ήταν, σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες. Και εκεί υπήρχε γκρίνια. Και εκεί απευθύνθηκε το Cayenne και λόγω τιμής που ήταν πολύ χαμηλότερη, ας πούμε, η τιμή του από μια παραδοσιακή Porsche σε ένα άλλο κοινό. Και πήρε ένα σεβαστό μερίδιο στην αγορά τότε το Cayenne. Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο αθλητικό κουτσομπολιό πριν πάμε στα παραπέρα είναι ότι ο Μεν Φαμπρίτσιο Ρωμάνο βγάζει tweet. Θα το λέω tweet, δεν μπορώ ναι, να βρω κάποια άλλη λέξη.
0: Τι να το πεις, έκανε έξι.
1: Για να το πω, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με το οποίο ο Χούλιαν Άλβαρες, mm-hmm. μεγάλη μου αδυναμία, ενημέρωσε τον Ατλέτικο ότι θέλει να φύγει, να πάει στην Μπαρσελόνα. Mm. Λοιπόν, και μετά από αυτό έχει γίνει τη μουρλή ότι βγαίνουν οι άνθρωποι της Ατλέτικο και λένε ότι όλα αυτά είναι βλακίες και ουσιαστικά κατηγορούν τον.
2: Ρωμάνο.
1: Το Ρωμάνο ουσιαστικά. Mm-hmm. Ότι έχει έρθει κάπως σε κολεγιά με τους ανθρώπους της Μπαρσελόνα, ότι είναι λέει, μια προκαθορισμένη καμπάνια και γίνονται στημένες ερωτήσεις και παράλογες, λέει, σε μεικτές ζώνες και δεν τα καταλαβαίνω και όλα αυτά είναι κατασκευασμένες ιστορίες και λέει, διαβάζουμε ότι έχει αγοράσει σπίτι στη Βαρκελόνη και αυτά. Εμείς, λέει, δεν έχουμε λάβει καμία πρόταση για τον παίχτη, δεν υπάρχει κανένα ραντεβού και τέλος πάντων δεν πωλείται ο Χούλιαν Άλβαρες. Εντάξει. Λοιπόν, και εγώ λέω απλά ας τα κρατήσουμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά, να δούμε.
0: Τώρα εσύ που ρωτάς, συγγνώμη, τώρα που λέτε για supercars, εκείνο το ελληνικό που ήταν έτοιμο να βγει στην αγορά, τι έγινε, για το χάος λέμε.
1: Ναι,
0: βγαίνει, παιδιά, που να είναι.
1: Τώρα, ρε παιδιά.
0: Δεν, μην βιάζεστε.
1: Δηλαδή, τι σας έχει πιάσει.
0: Τι είναι αυτή η κολοπιλάλα που λέμε.
1: Ναι.
0: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, θα βγει στην ώρα του.
1: Ναι.
0: Για να είναι, ξέρεις, άρτιο από κάθε άποψη, ας πούμε. Είναι φινιρίσματα, ναι. Τα φινιρίσματα.
1: Αυτά, τα τελευταία, δηλαδή.
0: Ναι, πινελιές.
1: Γυρίζει ο κύριος Πανόπουλος, δεν είναι.
0: Ο κύριος Πανόπουλος, ναι.
1: Λοιπόν, γυρίζει γύρω-γύρω, το κοιτάει και διορθώνει κάθε μικρολεπτομέρεια που εσείς δεν θα την καταλάβετε στο τελικό αποτέλεσμα, όμως την καταλαβαίνει αυτός και αυτό έχει σημασία. Γιατί πρέπει να είναι τέλειο. Δηλαδή, ένα σούπερ καρ φτιάχνουμε, είναι και το πρώτο, θα κάνει και μπαμ και πρέπει να βγει και να είναι τέλειο. Δηλαδή, να το βλέπεις και να λες, δεν έχω να πω τίποτα για αυτό το αυτοκίνητο. Εντάξει, αμήν συζητάμε.
0: Τώρα,
1: αυτό, ούτε για Λούτσι, ούτε για να μην πω.
0: Μην πεις.
1: Να, κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Να συμφωνήσουμε πριν φύγουμε και από το προηγούμενο θέμα με κάποιο τρόπο ότι με μία πρόταση ενδεχομένως, εάν μπορεί να πάρουμε το σχήμα και ώστε 150 εκατομμύρια ευρώ η Ατλέτικο θα τον έδινε, τον Άλβαρεθ.
0: Δεν ξέρω, κάποια ρήτρα. Άραγε. Δεν θα έχει βάλει καμιά
1: στην
0: ρήτρα.
1: Στην Ισπανία υπάρχουν ρήτρε προκλητικά σε όλου του παίχτε. Απλώ μπορεί να είναι τρελέ. Α πούμε, ο Μέση θυμάμαι είχε ρήτρα ένα δισεκατομμύριο. Δεν ξέρω τι ρήτρε βάζουν. Και επειδή έτρεπε και δώσει 75 για τον Άλβαρε και έχει και 4 χρόνια ακόμα συμβόλαιο, ενδεχομένω η ρήτρα του να είναι 500 εκατομμύρια. Ας πούμε. Δεν ξέρω τι. Αλλά λέω ποια θα ήταν μια τιμή αγορά πραγματική, πώ να το πω. Πραγματιστική. Θα ήταν γύρω στα 150. Δηλαδή τα διπλάσια πόσο έδωσε για να τον πάρει.
0: Δεν ξέρω, μου φαίνονται πολλά.
1: Πολλά λες,
0: αλλά ξέρεις, αν πας σε διαπραγμάτευση από ισπανική ομάδα σε ισπανική ομάδα, ξέρεις, βαράς και παραπάνω γιατί ουσιαστικά ενισχύει τον ανταγωνισμό. Δεν είναι ότι θα φύγει και θα πάει στην Παρί, που και στην Παρί θα του κοπάνε γιατί δεν έχουν λεφτά. Θέλω να πω ρε παιδί μου, ναι. Αλλά να προσφέρεις τον ανταγωνιστή σου, ας πούμε, έναν παίχτη που θα βάλει 25 γκολ του χρόνου, γιατί να το κάνεις αυτό.
1: Βάζει 25 γκολ του χρόνου για τα επόμενα 8 χρόνια, λέω εγώ. Τέλος πάντων. Σπούδα, δεν λέω τίποτα. Σπουδαίο είναι. Ρε τραβάτε, ρε τραχανοπλάγιαδες που μιλάτε και για Φεράρι, ρε φλόγι. Να ευχαριστήσουμε τον Λούκα Ντεμοντετζέμολο και τον Έλληνα μεταφραστή του. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να γράψει κάτι τέτοιο. Λοιπόν.
0: Θα σου πω, έχω γνωρίσει Λούκα Ντεμοντετζέμολο σε μια εκδήλωση στο Μαρανέλο. Ρε παιδί μου, είναι η επιτομή του κάποντι κάποιοι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπου διαφορετικά. Κουστούμια, στήλα παράμιλο, ξέρεις.
1: Α, τώρα είναι καλή η Ιταλή.
0: Κάποιοι είναι καλοί.
1: Α.
0: Λοιπόν, κουστούμια, στήλα παράμιλο, ύφος καρδινάλιου. Δηλαδή, ρε παιδί μου,
1: το δικαιούται.
0: Είμαι αυτός που είμαι, ξέρω ποιος είμαι και δεν βλέπω κανέναν, ας πούμε. Εντάξει, ο Μοντετζέμελο είχε, δεν ξέρω τώρα, έχει περάσει τα χρόνια και νομίζω έχει αποστρατευτεί. Είναι από τους τύπους που, ρε παιδί μου, ήταν χωμένος στην πολιτική όσο ελάχιστη. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ μπασμένος σε όλα τα κόλπα. Δεν το λέω με την αρνητική χρειά, δεν λέω λαμογές. Mm-hmm. Λέω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος έμπαινε στα πολιτικά γραφεία ολονών μέσα, ανοίγανε πόρτες και παίρνανε κύριε Λούκα μου καλημέρα, ας πούμε, τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. Είναι μεγάλη φυσιογνωμία στα ιταλικά δρόμενα τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. πέρα από τη Φεράρι δηλαδή, mm-hmm. σε επιχειρηματικό πολιτικό επίπεδο. Mm-hmm.
1: Εκεί που τον είχε δει στο Μαρανά, τι έκανε, έκανε πασιγιό, ας πούμε.
0: Τίποτα, ναι, είχαμε καλεσμένοι κάποιοι δημοσιογράφοι τότε που είχαμε πάει στο εργοστάσιο, ξέρεις αυτό, και μας μίλησε για τη συνεργασία με εταιρεία εκείνη της τηλεφωνίας τότε που μας είχε πάει, mm-hmm. και τα λοιπά, για τα σχέδια της Φεράρι, για το μονοθέσια. Βγήκαμε εκεί στην πίστα δοκιμό να μας δείξει, ξέρεις, αλλά ήταν στο backyard του. Καταλαβαίνεις, ναι, τώρα. Ναι. Εσύ πας με ένα δέος τώρα στο Μαρανέλο, βλέπεις, mm-hmm. τώρα πας μέσα και θες να σκύψεις να φιλήσεις τα μπουζόκλειδα. Είσαι στο εργοστάσιο της Φεράρι, τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και θες να γονατίσεις, ας πούμε, και να μείνεις εκεί για πάντα. Θες να λερώσεις με γράσο το πουκάμισό σου. Γιατί λες τώρα εδώ που ήρθα, ας πούμε, που ήρθες στο ναό. Και ο τύπος είναι, ξέρεις, είναι στο backyard, δηλαδή.
1: Μπορεί,
0: καταλαβαίνω, ο πρόεδρος. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Όπως τεράστιες στιγμές, κυρίες και κύριοι, για να φύγουμε και από τα αθλητικά. Όχι ότι φτάσαμε ποτέ στα αθλητικά στην πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων στα αθλητικά είναι τα σπουδαία νέα τα οποία έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καθώς ο Ημίτρελος αποφάσισε πλέον να κόψει χαρτονόμισμα των $250 με το πρόσωπό του.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Όλοι οι δικτάτορες το κάνουν αυτό.
1: Το οποίο θα είναι. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Όχι, το κάνανε. Δεν λέω για τον ίδιο. Λέω το κάνανε οι δικτάτορες παλιά. Ναι. Το κάνανε κάτι βασιλιάδες, κάτι μονάρχες. Κάτι άνθρωποι που ήταν 500 χρόνια στην εξουσία και βγάζαν, ξέρεις, χαρτονομίσματα με τη φάτσα τους.
1: Λες, ας πούμε, κάτι που ήταν 500 χρόνια στην εξουσία, σαν να εννοείς ότι δεν ήταν εκεί με έναν τρόπο που ήταν σωστός και δημοκρατικός. Δηλαδή,
0: δημοκρατικά το λες κάπως και μεταράζεις. Σωστά ήταν γιατί ήταν τόσο ευγνώμων ο λαός για αυτά που κάνανε, μπράβο, και τους ψήφισε συνέχεια.
1: Μπράβο.
0: Και βγαίναμε κάτι, ξέρω εγώ, 98%, 99%.
1: Χαίρομαι.
0: Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Δεν λέω κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει δημοκρατική βάση.
1: Ισχύς μου η αγάπη του λαού.
0: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Πατρίδα μου, η γη. Γκίντε μόρ.
1: Λοιπόν, θα βγει λοιπόν ένα συλλεκτικό χαρτονόμισμα, αποφάσισε ο πρόεδρος, για την επέτειο των 250 χρόνων ανεξαρτησία της Αμερικής, εντάξει. Ξεκίνησε και γελάς με αυτό που είπες.
0: Όχι, γελάω με το. Κάνω εικόνα όλα αυτά τελευταία του Ημίτρελου γι' αυτό. Και ετοιμάζει και έξω το Λευκό Οίκο.
1: Για τα MMA, ναι, ναι.
0: Το MMA και στείλουν τα κλουβιά. Στείλουν τα οκτάγωνα έξω από το Λευκό Οίκο. Για να πάνε να ανοιχτούν με λάδια και να παλεύουν.
1: Και μετά θα ολοκληρώσουμε στο ballroom, φαντάζομαι.
0: Στείλουν τα οκτάγωνα έξω από το Λευκό Οίκο.
1: Εντάξει, τρομερά πολύ.
0: Το άλλο το χθεσινό δεν το έδωσε ότι βγήκε. Ότι είμαστε κοντά στο να βρούμε φάρμακο που θα ανασταίνει τους νεκρούς. Θα το είπα.
3: Το είπε. Το είπε.
0: Το δώσαμε σε κάτι ανθρώπου που δεν ήταν καλά, λέει. Και είχαν να μου χαιρετήσει τους οικείους τους γιατί ετοιμαζόντουσαν να χαιρετήσουν. Και τους δώσαμε το φάρμακο για καλά.
3: Περπατάμε και στην θάλασσα.
0: Αχ, παραγιά μου. Αχ, συγγνώμη. Δεν μπορώ. Για πες λοιπόν, ναι, και με το 250 δολάρο.
1: Λοιπόν, είπε ότι θα βγει αυτό το συλλεκτικό και είπε ο πρόεδρος ότι θέλω να εμφανίζομαι εγώ εκεί πέρα, εντάξει. Βγήκε ο υπουργός οικονομικών και είπε εγώ δεν βλέπω τίποτα το περίεργο. Είχε βγει τον προηγούμενο μήνα η διευθύντρια του Bureau of Engraving and Printing, του νομισματοκομείου, ναι, ναι, του αντίσου, και είχε πει ότι παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
0: Γιατί δεν γίνεται?
1: Για διάφορους λόγους.
0: Νομικούς,
1: και επίσης χρειάζονται χρόνια, λέει, για να το κάνουμε αυτό.
0: Καθόλου χρόνια δεν είναι. Τίποτα. Με την τεχνολογία τώρα μέσα σε μια μέρα είναι.
1: Δεν έχει καμία σημασία, διότι τη διώξανε τέλος απλώς.
0: Θα ήταν κοντά στη σύνταξη προφανώς, γι' αυτό θα είχε συμπληρώσει τα συντάξιμα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για την ίδια διευθύντρια, η οποία τον προηγούμενο μήνα είχε αναγκαστεί, καθώς λένε, να επιτρέψει να υπογράψει ο Ημίτρελος τα μελλοντικά χαρτονομίσματα των $100, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από εν ενεργεία πρόεδρο. Γιατί το πρόβλημα όλα αυτά είναι ότι δεν μπαίνει ποτέ φάτσα ή όνομα εν ενεργεία πρόεδρου πάνω σε χαρτονόμισμα. Αυτό απαγορεύεται στην Αμερική και όχι απαγορεύεται από το 1866. Στα χαρτονομίσματα υπάρχουν μόνο οι υπογραφές του Υπουργού Οικονομικών και το Ταμείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι το έχουν εκεί. Από το 1866 και λέει δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πέρασαν τα χρόνια.
1: Νυν πρόεδρο, δηλαδή πρόεδρο εν ενεργεία, να εμφανιστεί ποτέ σε χαρτονομικά.
0: Γιατί.
1: Άμα πεθάνει και με αυτό μετά και τα λοιπά, μπορεί
0: γιατί,
1: να το συζητήσουμε.
0: Η παραδόση είναι για να σπάνε.
1: Ακριβώς. Ο πρόεδρος λοιπόν ήρθε τώρα για να τα αλλάξει όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Αχ, τι ωραία που μπορούμε και γελάμε, γιατί δεν ζούμε εκεί, κατάλαβες τι γίνεται. Τι ωραία πράγματα, ρε.
3: Ούτε
0: η Σίμψον, όχι κανένας τίποτα. Δεν μπορούσε να το δει κανείς αυτό το πράγμα να έρχεται.
3: Δεν γίνεται. Ούτε το Team America, κανένα.
1: Λοιπόν. Θέλω όμως παρακαλώ να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό. Έδωσε μία βαρισίμαντη συνέντευξη ο Νίκολας ο Κέιτς, εντάξει, στην οποία αποκάλυψε γιατί ο Νόλαν δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί του. Εντάξει, και αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό θέμα. Λέει, και δεν ισχύει μόνο για τον, ισχύει και για άλλους, λέει, σκηνοθέτες, ότι δεν ήθελαν να συνεργάζονται μαζί του ή δεν συνεργάζονται μαζί του. Και αυτό γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί διότι είχε απορρίψει στο παρελθόν έργα του. Καταλάβες.
0: Τι είχε απορρίψει τον Νόλαν.
1: Και μόνο ο Ράσελ, λέει, μόνο ο Ράσελ με εμπιστεύτηκε τώρα που τον εμπιστεύτηκε στο Μάντεν που θα είναι. Γιατί λέει κάποτε, πολύ παλιά, πριν εκατομμύρια χρόνια, λέει, μου είχε προτείνει μια ταινία που είχα απορρίψει. Αλλά επειδή με εκτιμάει, λέει, με ξαναπήρε τηλέφωνο. Σε αντίθεση με του άλλου, ο Νόλαν, α πούμε, από τότε, ο Νόλαν, λέει, με ήθελε για το Insomnia.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Δεν είναι αυτό. Και μετά λέει. Όταν δεν σήκωνε το τηλέφωνο ο κύριος Νόλαν. Γιατί πληγώθηκε, λέει. Κατάλαβες. Πληγώθηκε.
0: Δούρος δηλαδή ο Νόλαν.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Κανονικά. Και το ίδιο, λέει, συνέβη στον Κέιτς με τον Γούντι Άλεν και με τον Πολ Τόμας Άντερσον.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Εντάξει, μου είχε δείξει κάτι. Προσπαθούσε τέλος πάντων. Και δεν. Δηλαδή δεν ήθελα να του είπα όχι. Και από τότε, λέει, δεν με ξαναπήρανε. Δεν με ξαναπήρε κανένα.
0: Κομπλεξική, ξεκάθαρα θέλω να πω εγώ. Ξεκάθαρα κομπλεξική. Δεν μπορώ να προαλέξει για να το χαρακτηρίσω. Σας πονάει ο Χορφέος.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Ο Οσκαρικός. Σας πονάει ο Οσκαρικός.
1: Βεβαίως και πονάει ο Οσκαρικός. Γελάτε γιατί δεν ζείτε εκεί, αλλά θα κλαίτε γιατί ζείτε εδώ. Κάπως δεν βγάζει νόημα αυτό το μήνυμα.
0: Κάπως ο φίλος εδώ θέλει πάρα πολύ να ζει εκεί. Θα ήθελε πάρα πολύ να λαδώνει το κορμί του Τραμπ πριν γίνουν οι αγώνες MMA έξω από το Λευκό Οίκο. Δυστυχώς δεν μπορεί. Και από τη στεναχώρια που δεν μπορεί να λαδώνει το σφριγγυλό κορμί του Αμερικανού Προέδρου, κάπως μας τη λέει ότι εδώ πέρα είμαστε χάλια. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να ζούμε εκεί. Όχι, φίλε, δεν θέλαμε να ζούμε εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πραγματικά. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, και αν έχει συμβεί αυτό με τον Νίκολα στους Γκέιτς, θα έχει συμβεί και μόνος. Απλώς μόνο ο Νίκολας ο Γκέιτς είχε το θάρρος.
0: Είχε τα κινηματογραφικά κάκαλα.
1: Ακριβώς.
0: Να βγει
1: για να το πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι οι υπόλοιποι δεν σου λέει θα θυχτεί, ας πούμε, εγωισμός μου. Δηλαδή θα βγω και θα γίνω ξεφτύλα άμα λέω ότι με έχουν απορρίψει.
0: Έτσι. Μόνο ο Νίκολας ο Γκέιτς είχε τις μπομπίνες να βγει και να τους εκθέσει.
1: Έτσι. Έτσι. Και εσείς κάθεστε ακόμα και τον κορυδεύετε. Είναι ο καλύτερος. Συγγνώμη, ποιος είχε.
0: Και μοίρα μπομπίνα.
1: Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Στην Αμερική, ας πούμε, γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές, θα το ξέρω και γενικώς, να βγαίνουν διάφορα ταλαντούχοι άνθρωποι και να κάνουν μιμήσεις των ηθοποιών. Ωραία. Συμβαίνει αυτό. Ωραία. Μόνο όμως ο Νίκολας ο Κέιτζ είχε τα κάκαλα να βγει με έναν τύπο που το κάνει αυτό μαζί την ίδια ώρα και να κάνουν σε κανένα μικρό θεατρικό σαν παρουσίαση. Το έχεις δει. Ένας τύπος ο οποίος μιμείται τέλεια τον Νίκολας Κέιτζ, κάνουν και οι δύο κανονικά με ίδιο ντύσιμο δίπλα-δίπλα. Τύπου παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων. Λοιπόν, και κάνανε και έκανε ουσιαστικά καβλάντα ο Νίκολας Κέιτζ με τον εαυτό του. Καταλάβατε. Και συνεχίστε τώρα να τον. Συνεχίστε να τον κοροϊδεύετε. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και είναι και ένας εντωμεταξύ, θέλω να πω. Δεν θα πάμε για ημέρα. Ένας τύπος, θέλω να το. Αλ Φόντεν, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, κάπως έτσι. Ένας Άγγλος, ο οποίος κάνει καταπληκτικές μιμήσεις. Θέλω να σας πω, καταπληκτικές μιμήσεις, δηλαδή σοπράνος, ντενίρο και κάνει κάτι απίθανο και τις κάνει back to back. Είναι τρομερό. Σώμα το βρείτε μετά, ξέρετε, τα γνωστά λογαριθμικά θα σας βγάζει καπακότα βιντεάκια. Λοιπόν, 11:30, παρακαλώ πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 100,3.
1: Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά τουρμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό σήμερα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είμαι ο Τάσος Δουβίκας και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια παρουσίας του. Τρεις δεκαετίες γεμάτες αθλητισμό, δυνατές στιγμές και στήριξη στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Να συνεχίσετε να εμπνέετε, να εξελίσσεστε και να κρατάτε πάντα ζωντανή την αγάπη του κόσμου για τον αθλητισμό.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω με το μήνυμα. Μια χαρά τα πηγαίνατε από μουσική σήμερα. Τι τους θέλατε τους άκλους συνθετικούς στο τέλος.
1: Συνθετική, πονάτε με καινούριο τραγούδι και εμφάνιση Θεσσαλονίκη μέσα στον Ιούνιο. Μάλιστα. Αφού τα θέλατε, ας τα ακούσετε.
0: Έτσι, δεν σας χαλάσε.
1: Έτσι, πάμε. Θα πείτε εσείς για τους συνθετικούς τώρα. Σας μου πείστε παράδειγμα. Αντιπαράδειγμα. Λοιπόν.
0: Στον πρίγκιπα της Ζαμούντα, μια χαρά βλέπατε τη φάτσα του Έντι Μέρφι σε χαρτονόμισμα. Ο Τραμπ σας χαλάσε. Και στο τέτοιο είχα δει εγώ, όταν είχα πάει στην Ταϊλάνδη,
1: ναι.
0: Τα χαρτονομίσματα είχαν πάνω το πρόσωπο του βασιλιά της Ταϊλάνδης.
1: Εντάξει.
0: Και το πιο αστείο είναι ότι, νομίζω το έχω ξαναπεί, είχαμε πάει για ένα συνέδριο του Μαξίμ στο Κο Σαμούι, το νησί, και φεύγοντας λοιπόν, για να πάμε στο αεροδρόμιο, να πάμε το αεροπλάνο, να πάμε, ξέρω εγώ, στην Μπαγκόμ και από εκεί να πετάξουμε για να έρθουμε στην Ελλάδα, σου ζητάνε κάποια χρήματα πρέπει να πληρώσεις για να φύγεις από τη χώρα.
1: Τι νες?
0: Σου ζητάνε ένα ποσό σε χρήματα για να φύγεις από τη χώρα. Δηλαδή είναι ένας νόμος δικός τους ότι πρέπει να πληρώσεις ένα τέλος απομάκρυνσης από τη χώρα. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά. Ότι πρέπει να πληρώσεις κάποια χρήματα προκειμένου να μπορέσεις να φύγεις από την Ταϊλάνδη. Ένα μικρό ποσό, δεν θυμάμαι τώρα σε ευρώ, ξέρω εγώ τι είναι. Κάτι 5 ευρώ, 10 ευρώ το άτομο. Δεν είναι κάποιο ποσό μεγάλο. Ωστόσο, έχεις την υποχρέωση να πληρώσεις για να μπορέσεις να βγεις από τη χώρα. Και είχαμε κάποια χρήματα με το πρόσωπο του κυρίου επάνω αυτού, του βασιλέα της Ταϊλάνδης. Οπότε
1: τα δώσατε.
0: Σκαρτάραμε και από τα χαρτονομίσματα που είχαμε. Και καταφέραμε να φύγουμε από τη χώρα, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε, ξέρεις, δεν ξέρω τι θα πρέπει. Στολάρια, κάρτα, δεν ξέρω. Κάπως έπρεπε να πληρώσω όμως, δεν φεύγεις έτσι στο τζάμπα.
1: Άμα του δώσει του φαρμακοποιού καθαρογραμμένη συνταγή, ο μύθος λέει ότι βάζει τα γυαλιά του.
0: Ας υποθέσουμε, λέει κάποιος, ότι το ελληνικό σούπερκαρ είναι έτοιμο να βγει στην αγορά. Ποιος είναι ο κατάλληλος να το τεστάρει, Ηλιόπουλος, Τζίγκερ ή DPG? Εγώ θα πάω Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί μου φαίνεται ότι είναι ο μόνος μάχημος αυτή τη στιγμή που οδηγάει αγωνιστικό αυτοκίνητο.
1: Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα.
0: Εσύ πόσα χρόνια έχει να οδηγήσει όμως? Ναι, αλλά ο άλλος είναι μάχημος. Τώρα ανεβαίνει τις ριτσόνες και τις αναβάσεις και κερδίζει τους αγώνες.
1: Αν πει ίδια ηλικία δεν είναι περίπου?
0: Ναι, αλλά είναι μάχημος ένας. Λοιπόν.
1: Είναι μάχημος.
0: Ενώ είναι τώρα. Α,
1: μην ξεχνιέται.
0: Δεν θα πάρεις το χάος. Το σούπερκαρ με τα 8.000 άλογα, ας πούμε. Δεν θα το δώσει κάποιον που είναι μάχημος?
1: Εντάξει, τώρα λίγο με τον κούλι με τάραξη. Δηλαδή λες Τζίκερ, εντάξει, Τζίκερ, σεβασμός.
0: Δηλαδή έρχεται το Ραφάλ.
1: Ναι.
0: Το δίνεις ένα που είναι πιλότος τώρα ή σε ένα που πέταγε παλιά τα αεροπλάνα και τώρα, ας πούμε, πετάει κάτι ψεκαστικά?
1: Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που είπες.
0: Θέλω να σου
1: πετάει
0: πω.
1: Τζίκερ ψεκαστικά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πιλότος.
1: Μπορεί να είναι οδηγός ή συνοδηγός.
0: Θα έχουμε κόντρα εκεί πέρα. Δεν δέχεται άλλο να κάνει σωστό τώρα. Δεν δέχεται.
1: Είναι οι γιατροφαρμακώδικες παρόμοιοι με τους σκύλους που μυρίζουν κατρουλιά στις γωνίες? Και τα δύο ίδια επικοινωνίες είναι ταπεινότατα και αξιολείπητα, αλλά δείχνουν υψηλή εξειδίκευση και επεκτικότητα.
0: Κύριε Κώστα, καταλαβαίνω την έξαψή σας με το εργοστάσιο της Ferrari και έχουμε ένα κοινό. Και εγώ το παθαίνω με γνωστόν αξιώτη παρουσιαστή και θέλω να κάνω μάκια το μπουζό κλειδό του, λέω, ράβουμε τον πόλη. Ποιος είναι ο γνωστός αξιώτης παρουσιαστής?
1: Ξέρω. Αξιώτης παρουσιαστής.
0: Ποιος είναι?
1: Μεγάλη αλήθεια. Αν βάλεις μια πίτα και ρίξεις πάνω κέτσαπ, ζαμπόν και τυρί για να φάσεις, σε λένε φτωχό. Αν είσαι Ιταλός και κάνεις το ίδιο, λένε ότι έφτιαξε την τέλεια σπιτική πίτσα. Ναι.
0: Κύριε Κώστα, δεν ισχύει αυτό πλέον με την Ταϊλάνδη. Είχα πάει πέρυσι τα Χριστούγεννα. Παιδιά, όταν είχα πάει εγώ το 2006-2007, πότε ήταν, ίσχυε. Βέβαια, νομίζω ότι ο βασιλιάς Ταϊλάνδης αποδήμησε εις κύριον. Πρέπει να έχει αναλάβει ο γιος του, τέλος πάντων, και μπορεί να άλλαξει κάποια πράγματα στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που κάνουν πάντα σχεδόν πάντα οι ιοί όταν αναλαμβάνουν το θρόνο στη θέση του πατέρα.
1: Ο Πιτάμος και Τσέλτεναμ λέει: αχ, και να ήταν οι Βρετανίδες σαν την Kim Wilde, θα είχαμε συσφίξει τις σχέσεις των χωρών μας περισσότερο στον Ευρωατλαντικό άξονα. Ο Κούγκαρ είδα η τύπη Ούση, Λέει Κιμ και τα μυαλά στα κάγκελα. Ξεκίνησε διαφορετικά το 81 με το Kids in America και το Καμπόντια, αλλά μετά από μερικά χρόνια ξεπετάχτηκε. Άλλο αναρωτιέται αν είναι η Kim Wilde η Αγγλίδα Πολίνα και το Καμπόντια το αγγλόφωνο πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Όχι.
0: Έλα μωρέ τώρα με τον Nicolas Cage, το Winston Bogarde του Hollywood.
1: Περί τσουποτής αδύνατης, πριν χρόνια πέτυχα την Alison Μουαγέ στο Channel 4. Έχει χάσει κιλά και έσκιζε χασέδες.
0: Μάστε.
1: Αυτό είναι για σένα, από τον Edgar Allan Campbell τώρα. Κύριε Κώστα, το παλαιότερο βίντεο της εκπομπής στο YouTube 6 χρόνια πριν.
0: Όχι, μην το διαβάσει, έστειλε διευκρινιστικό μετά.
1: Α, συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Για κάτι μπέρδεψε.
1: Α, μάλιστα, εντάξει. Όχι, το διαβάσα εδώ. Ναι. Εντάξει, ο Άρης θέλει φούντα, ρε παιδιά, τώρα στο σελίδα. Εντάξει. Και αυτοί το ίδιο σκεφτήκανε. Άλλο θα σκεφτήκανε.
0: Δηλαδή ο κύριος Μαζέπιν, λέει κάποιος. Γιατί να μην το τεστάρει το supercar. Κοπριά έχει. Μεχά, λέει ο καφό φάιτερ. Ο Ζάντερ που έστειλε μήνυμα με τη γογό που νωρίτερα που έλεγε είναι η πρώην μου και πείτε να γεια και τα λοιπά, λέει το εξής. Λέει οι πρώην, όταν έχουν τριβή για πάνω από έναν χρόνο όντας χωρισμένοι, πλέον θεωρούνται φίλοι. Πόσο μας θυμάει που αντί να κάμουμε τον έρωτα, εγώ ακούω εσάς και εγώ κοιμάται στην άκρη του καναπέ. Τώρα καταλαβαίνεις θα προκαλέσει ένα τσουνάμι.
1: Πολλά λάθη σε αυτό το μήνυμα.
0: Ένα τσουνάμι μηνυμάτων θα προκαλέσει, Ζάντερ. Το ξέρεις, είσαι έτοιμος γι' αυτό. Ελπίζω να έχεις τρώσει τα σακιά με την άμμο.
1: Και καλή σου τύχη.
0: Ναι.
1: Άρε Kim Wilde αθάνατη. Μωρή έκρηξη στρογόνων μας έκανες άντρες, πήραμε πρότυπα σωστά. Μωρή θεραπεία του υπογοναδισμού οριστική, τζαμπαντάμ και αλάνθαστη. Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι. Λέει από εκπομπή που αναφέρθηκε το Ιαπωνικό ομοράσι, αρχή τριλήματος που με σημάδεψε. Καταρχάς, τι είναι το ομοράσι.
1: Είναι ήδη αστείο όμως. Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν.
1: Κάτσε να το κάτσω.
0: Πας να την άξει την τσουτσού, μη κάτσε λίγο ακόμα, λέει ο μεταξύ σου μπαρού και αστείου.
1: Λοιπόν, το μωράσι. Α, ναι, τώρα το θυμίζω.
0: Για πες.
1: Το μωράσι είναι μια μορφή φετιχιστικής υποκουλτούρας.
0: Ναι.
1: που αναγνώρισε στην Ιαπωνία κυρίως, στην οποία ένα άτομο βιώνει διέγερση από την ιδέα ή το αίσθημα ότι έχει γεμάτη κίστη και ενδεχομένως θα βρέξει τον εαυτό του. Ή αυτό να βλέπει ένα άλλο άτομο σε αυτή την κατάσταση.
0: που κατουργέται.
1: Είναι δηλαδή παραφιλία ουσιαστικά στην πραγματικότητα.
0: Βάστε, ωραία. Το έχω ξεχάσει το μωράς. Το

0: πώς μπορεί να συνδυαστεί και με τρίτο νησί ή μονοήμερη από τα άλλα. Επίσης και άλλες προτάσεις ευπρόσδεκτες, παρένθεση ωραίες παραλίες, φαγητό και τσίλικα, όχι κλαπ και φρουφρού. Πολλά θέματα ανοίγεις τώρα, ναι, 12 ναι. παρά 4. Έλατε, έλατε. Κράτα το αυτό παρακαλώ, ξέρετε, να το πιάσουμε, να το συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα. Ο Βοεβόδας λέει, με αφορμή τη χθεσινή κουβέντα για τους Ιταλούς κλαρινογαμπλούς ποδοσφαιριστές, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν ο Ριμπερί ήταν Ιταλιάνος, πώς θα τον λέγανε?
1: Πώς?
0: Σκυπταρί. Αλλά αν ο Γκόρσης του Μαλτίνης δημοσιογραφέ, εσείς το Βάιος ο Καραγιάννης. Μάλιστα. Συγγνώμη, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τρέχω να διαβάσω όσο πιο πολλά προλαβαίνω. Πάλι Βοεβόδας. Κουπέπεψαν φταρνίζεται, γυρίνων φτιάχνει σούπα. Με τσόχο τον ευρόντιξε, εγώ με πολλά ρούπα. Ή micropenis hardware να μπαίνει και σε ούπα. Ο Ευόδης βελτιώθηκε πάρα πολύ στα τερκλήματα, θέλω να πω. Ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ λέει: πλέον γράφω συνταγές με την ελπίδα θα μπορέσει να τις διαβάσει ο φαρμακοποιός. Τρέμω στην ιδέα ότι οι συνοδοί θα μου τη φέρουν πίσω γιατί ο φαρμακοποιός δεν τα κατάφερε και θα πρέπει να προσπαθήσω να τη διαβάσω εγώ. Καλό. Καλό.
1: Κάποιος λέει: η μέρα με τα μηνύματα, αλλά Φουσέκη ήταν στο top. Ακόμα είναι συλλεκτική μαζί με τη μέρα εκείνη για τον Μπάμπι τον Τενέ.
0: Ιστορία αυτοτροπής από το φίλο του Μντάγκαν. Πάντοτε ότι είχα άγχος στα πρώτα ραντεβού. Πώς θα είναι η αλληλεπίδραση μια γυναίκα που θα βρεθεί πρώτη φορά μόνος για να γνωριστείτε καλύτερα και στα πιο πρόσφατα χρόνια όταν πρόκειται για ραντεβού με κοπέλα που την είχα γνωρίσει μέσω κοινωνικών δικτύων. Με πρώτο το MSN για τους συνομήλικους. Αν θέλει όπως τη βλέπεις φωτογραφίες ή από τα φίλτρα περιμένεις Μόνικα Μπελούτσι και σου ήρθε η γυναίκα Μαραντόνα. Για να ξεπεράσω το παραπάνω σκέφτηκα το εξής. Εμπνευσμένος από την ταινία με τον Κωνσταντάρα που καλεί ο Ξενίδης και του λέει αρνάκι άσπρο και παχύ, έβαζα κατά καιρούς να με καλεί κάποιος φίλος μισή ώρα. Μετά το ραντεβού, 9 το ραντεβού, 9.30 τηλέφωνο ο έμπιστός μου. Αν το ραντεβού πήγαινε καλά, του το έκλεινα με συνοπτικές διαδικασίες. Αν άλλο είχα παραγγείλει και άλλο ερχόταν, γινόμουν ένας άλλος Ρόμπερτ Ντενίρο, έβρισκα ένα λόγο σχετικά αληθοφανή και εξαφανιζόμουν όπως χανόταν η Λάντσια Εντεγκράλε στις στροφές του Ακρόπολης. Θεσσαλονίκη λοιπόν για συνέδριο ψυχολογίας. Μιλάω μέσω μηνυμάτων για μήνες με Αμερικανή συνάδελφο. Η διάθεση εξ αρχής ερωτική και τσαχπίνικη. Στις φωτογραφίες του Facebook ήταν 9 καλιφορνέζικο, εισάξιο της Ντέζη από τους Ντιούκς. Βρισκόμαστε από κοντά το πρώτο βράδυ του συνεδρίου. Δεν ξέρω τι φίλτρα έβαζε. Από κοντά ήταν σαν τον Κώστα Τσάκωνα με περούκα. Με το μουστάκι ακέραιο. Όταν έλαβα τη σωτήρια κλίση από την καλή μου φίλη Δώρα, έφυγα λέγοντας ότι χάσαμε τη μάνα μου. Έκτη φορά που την πέθανε ζωή να έχει. Πάω απογοητευμένο στο ξενοδοχείο που έμεινε η φίλη μου η Δώρα να πάμε για καναποτό και να ξεχάσω τη μεγάλη ήττα μου. Και στο λόμπι είναι η Αμερικανική με τεσσάρκωση του Τσάκωνα. Έκανα αναστροφή. Όπως τα περονοφόρα στις αποθήκες και δεν γύρισα ούτε μια φορά στο άκουσμα του ονόματός μου που ξεμάκραινε. Ήταν και η τελευταία φορά που το έκαμα. Ηθικό δίδαγμα 1, να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας σαν κύριοι. Ηθικό δίδαγμα 2, ο Καρχαρίς και τον Μπαρμπούνι δεν είναι φίλοι, τα έμπλεξα με τη Δώρα.
1: Μάλιστα. Έμα. Να σου πω.
0: Σκέτο σύφωνο, σεξ και φαΐ, μόνο σύφωνο με ναι το πας σύφωνο. Βλέπω εδώ. Προτείνω
1: Σύφνο, μήνω να πας και εκεί μόνο, λέει κάποιος άλλος.
0: Ναι. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Ρε διάολε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα αλήθεια θυμάστε. Συγγνώμη, θυμάστε μήνυμα και λέτε. Γράφετε δίπλα Νοέμβριο 2017. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό?
1: Μπορεί να το στείλω ίδιος και να το έχει στο προσωπικό του αρχείο.
0: Οκ, okay, λοιπόν. Το Σέμωρο Ζάκε Χέφρον είναι το 3 special σκορδόψωμα. Ναι, Κώστας Καδυρβούκος. Το οποίο δεν μπορέσει να ολοκληρώσετε τρεις φορές. Να συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club Bar, Παρασκευή, αύριο στις 10. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Βεβαίως.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
4: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
3: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με

0: θέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League Ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο Κολυμπητήριο και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Το Σάββατο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος η Μάγια Τσβαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Αυτή την ώρα στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη, ο Στέφανος Τσιπάς χάνει 2-1 στα σετ από τον Ιταλό Ματέο Ρονάλντι. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Σεζάρι Μίστα της Ρίο Άβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότι επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πυρόλα σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκοπ Νίστρου, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, έχει καταθέσει Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γκούζο Ρούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του προτείνει πρόωρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο στην ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα «Δύο πόλεις, μια ομάδα» που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη πετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Αθανασιάδη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά της εθνικής ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 μέρες αργότερα στο Ηράκλειο Κρήτης. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League Ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί αύριο με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Αποκλεισμό σοκ στο δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros για τον Yannick Sinner. Ο Ιταλός νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη τήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Juan Manuel Cerúndolo και έμεινε εκτός συνέχειας. Πρόβλημα στην Εθνική Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο στάρ της Σελεσάου θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλου απέναντι στο Μαρόκο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Win Sport FM 94,6 και απόψε παρεούλα. Πολύ πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Ηρακλής. Να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσίλας, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος απόψε μαζί μας στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα επικοινωνίας. www.sportfm.gr μηνύματα. Είχαμε μπάσκετ εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Ο Ολυμπιακός πολύ εύκολα την ΑΕΚ 94-77 στο ΣΕΦ. Μετά και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, όπου σηκώθηκε και το Λάβαρο στην οροφή του Σταδίου της Εφηλίας. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα, πολύ δύσκολα, προβληματικό πρόσωπο ξανά. Πήγε παράταση στο παιχνίδι με τον πολύ καλό ΠΑΟΚ. Νίκησε ο Παναθηναϊκός εκεί 114-102. Το Σάββατο είναι τα δεύτερα παιχνίδια. Θυμίζω δύο νίκες. Κρίνεται η πρόκριση. Είχαμε πόλο. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς. Νίκησε 20-14. Τρίτο παιχνίδι το Σάββατο. Τι άλλο είχαμε. Αυτά εν ολίγης. Τα υπόλοιπα τώρα είναι μεταγραφικά, σενάρια. Διάφορα δημοσιεύματα τα οποία βγαίνουν κυρίως από το εξωτερικό. Αλλά εντάξει. Δεν σημαίνει ότι και όλα επιβεβαιώνονται. Θα τα συζητήσουμε και με εσάς ό,τι θέλετε στα τηλέφωνα ρωτάτε. Λοιπόν, στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ θέλει να κάνει μια πρόωρη επέκταση μέχρι το 28 με τον Νίκολιτς. Τι άλλο έχουμε. Εν ολίγης αυτά. Στον Παναθηναϊκό διάφορα δημοσίευματα του Βαύρου που έχει βγει της Βόλσμπουργκ, Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός. Δεν νομίζω ότι παίζει. Νομίζω ότι κάτι άλλο κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε μια τέτοια εποχή τώρα και είναι και λίγο μια μεταβατική περίοδος αυτή. Γιατί είμαστε τέλη Μαΐου, ακόμα δηλαδή ομάδες. Κάποιοι προχωράνε περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ο Ολυμπιακός του Ναϊ Λόπεθ, που προχωράει, το έχει πει και ο Ηρακλής. Έχουν βγει και άλλα ονόματα, θα μας τα πει τώρα σε πολύ πολύ λίγο που θα είναι μαζί μας. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο φοβερό. Στη Βραζιλία βλέπω Νεϊμάρ, μπορεί να χάσει την πρεμιέρα. Τραυματίστηκε. Θα μείνει 2-3 εβδομάδες έξω. Μπορεί να χάσει ακόμη και την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τους Βραζιλιάνους, με το Μαρόκο παίζουν στο Μουντιάλ. Τι άλλο. Για το φίλο που με ρωτάει για τα ασφαλιστικά μέτρα. Ασφαλιστικά μέτρα που έγιναν από έναν πολίτη για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη απορρίφθηκαν. Νόμιζα αναμενόμενη εξέλιξη. Αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Πάμε να ανοίξουμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Διονύση, έλα, ο γείτονας, ο Ηλίας.
0: Καλώς τον Ηλία. Πού είσαι, Ηλία, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, φίλε μου. Να σου πω, δεν βγάζεις άλλη γραμμή με
0: κάνει ο Ηρακλής. Θέλω να μιλήσεις με τον Ηρακλή, ναι, ναι, ναι. Τώρα θα άρχισε λίγο κάτι, ένα βίντεο γυρίζουμε. Ναι, περίμενε και θα σε βγάλουμε μετά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα.
2: Διονύση μου, τι κάνεις?
0: Α, βλέπω Φορτσάτος.
2: Ναι, γιατί ο άλλο προηγούμενο έδωσε τον Ηρακλή, τώρα είμαστε οι δυο μας. Και άλλοι χίλια κροατές.
0: Τι έγινε, καλά είστε, Βασίλη?
2: Διονύση μου.
0: Έλα, Βασίλη.
2: Έβλεπα την Ίντερ Μαϊάμι προχθές με την... τώρα μια ομάδα και είχε έρθει, φαντάσου, 8 γκολ, 4-4 ημίχρονο.
0: 4-4 ημίχρονο, μάλιστα.
2: Είχαν μπει 8 γκολ, δηλαδή σε 20 λεπτά ήταν 3-3. Σε 20 λεπτά είχαν μπει 6 γκολ.
0: Ναι.
2: Φανταστικό μάτς, μετά πιασε βροχή, ναι. Ο Μέση έφυγε αλλαγή, και φυσικά κέρδισε Ίντερ Μαϊάμι για ένα γκολ με το Σουάρες, νομίζω. Τώρα Κόπα Λιμπερταδόρες, εντάξει, τώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεν δώσαμε τόσο πολύ βάση, τον υποτιμήσαμε τον ΠΑΟΚ, αλλά θα παίξουμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι. Ο Σλούκας ήταν ντεφορμέ, τώρα αρχίζει και παίρνει τα πάνω του.
0: Ήταν, Βασίλη, τραυματίας, έκανε...
2: ναι, πόσο να παίξει. Δηλαδή εγώ το είδα προς το τέλος που άλλαζε συστήματα για τον Ολυμπιακό, ξέρεις, να δει τι σύστημα... Γιατί και η Ρεάλ που είδαμε την Μπασκόνια, έχασε η Ρεάλ με συνέδρα της από την Μπασκόνια. Είχα παίξει αυτή που πήρε το conference, την Crystal Palace και την Real, και τελικά έκανα cash out. Τώρα 3 ώρα η ΕΡΤ έχει μάτς στη River.
0: Δεν ξέρω, φίλε μου.
2: Πρέπει να έχει αγώνα η ΕΡΤ, σήμερα ή αύριο. Πρέπει σήμερα, αν κάποιος ακροατής μου πει.
0: Οκ, okay, άμα το ξέρει κάποιος να στείλει. Εσύ τι κάνεις?
2: Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ έχουμε χαλαρώσει με το αλκοόλ. Με το έχω ψιλοκόψει.
0: Με το αλκοόλ.
2: Ναι.
0: Καλά κάνεις, φίλε. Να το κόψεις.
2: Υγεία, πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
2: Τώρα για τον ποδοσφαιρικό μπασκετικό, είδα τον Αλαφούζ που είπε φτιάχνουμε γιουβεδάρα. Την είδα ολοκληρωμένο και έτσι. Σου λέω... θα διαρκές μπορεί να μην βρω, αλλά εγώ θα πηγαίνω όχι στα ντέρμπι, ξέρεις, εκεί που χρειάζεται φωνή πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Με τις μικρές ομάδες, είμαι και δίπλα.
0: Ναι.
2: Πότε θα είναι έτοιμο, Διονύση μου?
0: Σε κανένα χρόνο και κάτι.
2: Για να μιλήσει και κανένας άλλος, πάμε σε 5 ματσάκια.
0: Σε Κουρουζέιρο,
2: ναι.
0: Σε 5 ματσάκια. Τώρα τελευταία το έχεις ρίξει πολύ στο στοίχημα, Βασίλη. Έχεις αλλάξει ρεπερτόριο.
2: Εκεί μ' αρέσει για... το Λιμπερταδόρες, γιατί
0: NASA,
2: κανένα κανάλι...
0: Νάσα, εξωγήινους και τα λοιπά, το έχεις πάει στο στοίχημα.
2: Εξωγήινους.
0: Συγγνώμη.
2: Εξωγήινους.
0: Ναι.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξωγήινος είναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε σε 5 ματσάκια.
0: Για πάμε.
2: Κρουζέιρο, άσο τελικό με Μπαρτσελώνα, Ρουαριάλ. Μπόκα Τζούνιορ, Όνι... Λοιπόν, θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, Κρουζέιρο άσο τελικό, Μπόκα Τζούνιορ άσο τελικό, Παλμέιρας άσο τελικό, Σερ Πορτιένο άσο τελικό και Τίγρε άσο τελικό. Είναι ένα 30, ένα 50, ένα 20, ένα 60 και ένα 20.
0: Μάλιστα.
2: 5 απόδοση συνολικά.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ έβαλα 8 ευρώ, πάω για 40.
0: Την Μπόκα έχει, με λένε εδώ, το 3,5.
2: Στην ΕΡΤ.
0: ΕΡΤ Σπορτ, ναι.
2: Ωραία, τέλεια. 3,5 ώρα λέει. Είναι ημιτελικός ή τελικός?
0: Δεν ξέρω, νομίζω
2: είναι,
0: είναι
2: ημιτελικός.
0: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, Βασίλη.
2: Εμένα μ' αρέσουν αυτά τα μάτς, γιατί κανένα κανάλι δεν τα δείχνει και μόνο από τη στοιχηματική μου τα βλέπω.
0: Ναι.
2: Και πληρώνουν κάποιες ομάδες. Τώρα είπα έδρα ομάδα αυτά τα μάτς, τα 5 μάτς που είπα.
0: Ναι.
2: Έχω πάει πολλές φορές ταμείο.
0: Μπράβο, Βασίλη, να ξαναπάσουλε.
2: Και τι ήθελα να σου πω να κλείσουμε.
0: Παρακαλώ.
2: Ευδητρώ για το κανονάκι να μιλήσουμε από Δευτέρα. Εγώ Μπόκα είμαι. Με την Μπόκα φυσικά την έπαιξα 1.50. Να το δω το ματσάκι 3,5 ώρα στην R2. Και γιατί δεν τα δείχνουν Nova Sport και Κοσμοτέ, δεν τα δείχνουν τέτοια μάτς. Δηλαδή αν δεν είχα τη στοιχηματική μου...
0: Τι έχει πάρει το κάθε κανάλι.
2: Ναι, Λατινική Αμερική δεν θα έβλεπα. Τώρα έτυχε και δείχνει έρτε ένα μάτς. Αυτό το με το Messi που μπήκαν 8 γκολ σε ένα ημίχρονο, το δείχνει το Apple TV.
0: Μάλιστα. Έχεις Apple TV, ε?
2: Όχι, από τη σχηματική μου το έβλεπα, που η σχηματική μου το μετέδε μέσω του Apple TV.
0: Μάλιστα. Εντάξει ρε Μπίλη.
2: Όλα καλά, καλή συνέχεια Διονύση μου.
0: Επίσης να είσαι καλά Βασίλη.
2: Και χρόνια πολλά στο Big Wins for FM που δεν τα είπα πριν κανένα μήνα. Αυτά δεν τα είπα. Και θα μιλήσουμε από Δευτέρα, έτσι χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Για πάμε παρακάτω, ναι. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 283, 45. Έλα Ηρακλή, γιατί σε περιμένει φίλος σε αναμονή.

Λοιπόν, για το φίλο που μου λέει αν θα γίνεται μεταβίβαση στα διαρκές του χρόνου στον Παναθηναϊκό, το ρωτήσω φίλε. Δεν το έχω ρωτήσει γιατί μέχρι τώρα δεν είχε ο Παναθηναϊκός μεταβίβαση. Καλησπέρα στο φίλο του Ταξιάρχη του Μυτιλίνη. Αν είδαμε λέει το τρίποντο του Βεζέκου από το κέντρο, ναι. Λοιπόν, πρόσεχε λέμε πήγε το πόρ, θα ξαναπάρει ο άλλος, ναι. Βερασιτέχνη πότε αρχίζουν οι εργασίες, με το που βγει άδεια. Με το που βγει άδεια αρχίζουν οι εργασίες. Έχουμε γραμμή. Έχουμε το φίλο, περιμένει, Περιμένει τον Ηρακλή. Βάλε η μουσικούλα και παίρνει τηλέφωνο 2 10 95 79 283 45.

0: Αν είδα το ντοκιμαντέρ για το Vinnie Jones, όχι, δεν το έχω δει ακόμα. Απόψε σκέφτομαι, πήγα να το βάλω χθες, αλλά με πήρε ο ύπνος, είμαι ειλικρινής. Δεν την πάλεψα μετά την εκπομπή. Αλλά λέω απόψε να το βάλω και να το δω. Λοιπόν, έρχεται ο Ηρακλής, οπότε θα βγάλουμε και τον Λία. Εκτός από τον Ομπράντοβιτς, λέει, υπάρχει άλλο γονό στο προσκήνιο, δεν νομίζω. Όταν είναι η πρώτη φορά που πήγα τάφο Ινδού. Πρώτη φορά. Ξέρω εγώ, το 2002, 2003, κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, τι έγινε, φίλε.
1: Όχι, παρεσυγχύλια, συγγνώμη, αλλά.
0: Ναι, είπα.
1: Ήταν αυτό το βιντεάκι.
0: Ναι, έχουμε κάτι εδώ.
1: Το γυρίσαμε τρεις φορές.
0: Γιατί?
1: Πάντα γινόταν μία. Μη χαρακτηρίσω.
0: Είναι εδώ ο φίλος ο Ηλίας.
1: Βεβαίως.
0: Περιμένει. Έλα, Ηλία.
2: Έλα. Ξανά γεια σου, Γιονίση. Γεια σου, Ηρακλή.
1: Έλα, γορίνα μου.
2: Τι έγινε. Ηρακλή μου, τώρα έχει λυθεί το πρόβλημα. Άμα βρεις τα σκούρα, θα στέλνεις το σωσία σου.
0: Έλα, ναι.
2: Όσο λείπεις εσύ.
1: Να είναι καλά το παιδί.
2: Να είναι καλά.
1: Ο Κώστας.
2: Ναι, στο μεταξύ, έτσι για να τα πω και γρήγορα να μιλήσουν και άλλοι, ναι. Γιατί περίμενα κι εγώ. Η εκπομπή το πρωί ήταν πραγματικά ίσως από τις καλύτερες φετινές, που ήσασταν και οι Big Four, έτσι, όλοι μαζί στο στούντιο. Πάντου βάλετε έναν Άγγελο Αναστασιάδη, ένα Τουρσουνίδη κάπου εκεί στο...
0: στον τοίχο,
2: Στο μεταξύ, τον Νίκο, δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου, τον έχω δει και εδώ στη Νέα Σμύρνη. Τον έχει πάει το μάτι μου,
0: έμενε παλιά Νέα Σμύρνη ο Νίκος.
2: Α, ναι. Άρα δεν είναι ιδέα μου, γιατί το λέω σε άσχετη φάση. Όχι σε αγώνα Πανιωνίου ΠΑΟΚ, ας πούμε. Σε άσχετο χρονικό σημείο.
0: Τώρα εδώ στην περιοχή.
2: Λοιπόν, Ηρακλή, του Αγίου Ελκαμπίου σήμερα, έτσι. Μεγάλη γιορτή.
0: Του Αγίου Ελκαμπίου.
2: Ελκαμπίου, 29 Μαΐου.
0: Α,
1: του Αγίου Ελκαμπίου.
2: Του Αγίου Ελκαμπίου.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Καλά, είναι λοιπόν. και του Αγίου Κάρμου, να ξέρεις. Γιατί μετά το 1-0, μια προβολή που κάνει στη μικρή περιοχή.
2: Ο Κάρμου έκανε την προβολή, το σουτ.
1: Βεβαίως, ποιος την έκανε, εγώ ή εσύ, Ηλία μου. Ο Κάρμου την έκανε.
2: Δεν το θυμόμουν αυτό. Πέσανε πολύ πάντως εκεί, στη φάση. Πέσανε.
1: Ο Κάρμου είχε βάλει το ποδαράκι του.
2: Λοιπόν, θα τα πω εντάχει.
1: Περάσανε τρία χρόνια και τότε από τότε. Πώς περνάνε έτσι.
2: Δύο χρόνια.
1: Δύο. Μπαίνουμε στο τρίτο.
2: Μπαίνουμε στο τρίτο, ναι. Εχθές κάτσα να δω το τελικό του conference. Εντάξει, έχοντας στραμμένη την προσοχή μου στο Λόπες. Εντάξει, θεωρώ ότι... Ναι, το έχω καταλάβει. Θεωρώ ότι, εντάξει, και ουσιαστικά όλη η ομάδα του Ράγιο είχε μέτρια απόδοση. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από ένα παιχνίδι.
1: Και το μπακ, το αριστερό, είναι καλός παίχτης.
2: Ο Τσεβερία.
1: Ναι, μόνο που είδα ότι έχει 10 εκατομμύρια.
2: Το είδα και εγώ, μπήκα σήμερα στο προφίλ του από περιέργεια.
1: Πάλι πιστεύω ότι δεν θα ήμασταν μόνο εμείς οι δύο που θα το είδαμε αυτό.
2: Και ο Μπαλαθόν, πώς το λένε αυτόν, το... Ωραίος παίχτης αυτός. Μαραθών, Παλαθών, πώς το λέγανε αυτό.
1: Ναι, τώρα θα σε γελάσω.
2: Της Ράγιο, ο Ίζη, εν πάση περιπτώσει. Δεν γράφει τη φανέλα, ξέρεις τι λέω. Λοιπόν, εντάξει, ένα παίχτη δεν μπορούμε να τον κρίνουμε από ένα παιχνίδι και σίγουρα όλα φαίνονται στο χορτάρι. Και μου δόθηκε ευκαιρία και με κάποια παιδιά που ήμουν και γράψανε για τον Ορμπάιθ το πρωί. Εγώ τότε θυμάμαι ήμουν από αυτούς που σχεδόν είχα τελείως αρνητική στάση απέναντι στον Ορμπάιθ, θυμάμαι τότε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα φαίνονται στο...
1: Καλά, πήγατε τότε στην πρωινή εκπομπή, πήγαμε πολύ πίσω.
2: Ναι.
1: Για πες μου, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη της χρονιάς που πήρε ο Ολυμπιακός στο conference, ποια ήταν η άποψή σου για τον Ιμπόρα?
2: Τώρα, επειδή είναι δημόσιος λόγος, δεν θέλω να πω πως θα το έλεγα, ας πούμε, στο καφενείο, στο γήπεδο, εντάξει.
1: Κατάλαβες.
2: Ας το πω κομψά, τι ξυλοκόπος είναι αυτός που μας φέρανε.
0: Εντάξει, όχι ξυλοκόπος, δεν είναι
1: ότι είναι βαρύς,
0: βαρύς, αργός κτλ.
2: Εντάξει, το είπα τελείως σχήμα, όπως θα το έλεγα στο καφενείο. Έτσι, για να
0: δεν είχε η εικόνα του Ιμπόρα μέχρι το Δεκέμβρη, Γενάρη, ξέρω εγώ, και μετά δεν είχε μέσης.
1: Γιατί είναι άλλη εικόνα. Η εικόνα του Ολυμπιακού και το Γενάρη.
0: Ναι, επίσης.
1: Και το Γενάρη, σου θυμίζω το Μάρτι Λαμία.
0: Βασικά μέχρι το Μάρτι. Φλεβάρι, Μάρτι, εκεί, τέλη Φλεβάρι.
1: Φλεβάρι έχει κερδίσει τον Όφη Μεσελαδόπουλο στον πάγκο και είχε έρθει με τη Λίμπαρ για να υπογράψει. Και μετά και στο ξεκίνημα του Μεντιλίμπαν είναι καλός ο Ολυμπιακός. Έχει χάσει το 1-4 από τη Μακάβη και 1-3 από τον Παναθηναϊκό μέσα σε 4 μέρες.
2: Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, γιατί ακούστηκε για ενδιαφέρον της Κόμμα για τον Πυρόλα. Και σαν συνδετικός κρίκος, ενδιαφέρον δικό μας σε περίπτωση, ειδικά σε περίπτωση που γίνει κάτι με τον Πυρόλα, ένας παράντα, κάπως έτσι, από την Αλαβές.
1: Ένας τόπερ,
2: ένας 25χρονος. Το οποίο είδα στο προφίλ του, είχε και πολλές συμμετοχές πέρσι στην...
1: Ηλία μου, κοιτάξτε, το θέμα σε μια μεταγραφική περίοδο θα ακουστούν και θα γραφτούν και πάρα πολλά ονόματα.
2: Γιατί θέλουμε άλλα δύο στόπερ, ούτως ή άλλως, αυτό λέω.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου, μα το έχω πει ότι θέλουμε δύο στόπερ. Το θέμα ποιο είναι. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που έγραφαν ένα όνομα οι εφημερίδες και ψάχναμε να βρούμε τι γίνεται ή ψάχνατε περισσότερο, γιατί εγώ δούλευα όλα αυτά τα χρόνια σε εφημεριδάς ήμουν εγώ. Τώρα θα κάνει μια ανάρτηση ο ένας δημοσιογράφος στην Ιταλία, θα κάνει ένας στην Πορτογαλία, θα κάνει άλλος στη Γαλλία, θα κάνουν στην Αγγλία, θα κάνουν από εδώ, θα κάνουν από εκεί. Τα μέσα είναι τόσα. Είναι τόσα τα αποσταρίσματα για όλες τις ομάδες. Που θα γραφτούν αμέτρητα ονόματα.
0: Έχει γίνει αμέτρητα. Ήδη μεγάλος χαμός.
1: Ναι, και μιλάμε τώρα ότι δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Πισκοτρικά.
2: Θα πας σε προετοιμασία, θα πας σε Ολλανδία.
1: Την άλλη εβδομάδα θα το φιξάρω.
2: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για να μιλήσουν και άλλοι που έχουμε και χρόνο να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Κοίτα να δεις. Έχουμε μια, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια φιλοσοφία σχετικά με Έλληνες παίχτες. Από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, και το πρωί που τα είπατε και στην εκπομπή, ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος, ας πούμε, να δώσει ευκαιρία στον Αθανασίου. Προτιμά τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα.
1: Όσο υπάρχουν δύο μπακ, είναι δύσκολο να πάει στην προετοιμασία και τρίτο. Δεν το έκανε
2: πέρυσι. Ναι, αλλά η κοινή λογική τι λέει, ότι πόσο καλύτερος είναι ο Μπρούνο, ας πούμε, από τον Αθανασίου. Αυτό έτσι θα το πω πολύ απλά. Τώρα μιλάμε.
1: Κοίτα. Για να είμαστε και ο Αθανασίου έχει κάνει και πολύ καλό, εξάμεινο στη Ρίο Αβε και πολύ καλό εξάμεινο στον Όφη.
2: Τον Όφη, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, στον Ολυμπιακό είναι άλλο το καράβι. Πάντα μπαίνει αυτή η στήριξη.
0: Έχεις δίκιο, αλλά από κάπου ξεκινάει κάποιος, έτσι.
1: Δεν είπα εγώ, όχι.
0: Εκτός από τις ακαδημίες.
1: Ναι.
0: Μιας ομάδας. Εγώ στο έχω πει, δηλαδή, για αριστερό μπακ πρέπει ένα να τον δώσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εγώ θα έδινα τον Μπρούνο. Και θα έπρεπε να το αναθάνεσαι που είναι και δικός μου.
1: Και πιο πιθανό
2: είναι πάντως. Συμφωνώ με τον Διονύση.
1: Πιο πιθανό.
0: Να έχει και Έλληνα.
1: Πιο πιθανό είναι.
0: Και από τη στιγμή συγγνώμη που θέλει και Έλληνες. Ναι,
1: καλά, εγώ δικαίω να ξέρεις δικαίω ποτέ και την περίπτωση Λυκογέννη. Δεν την καίω.
0: Οκ.
1: Γιατί είναι
2: ο Λυκογέννης πόσο
0: το λέμε γιατί ο Αθανάσης είναι δικό σου. Κατάλαβες, είναι στην ομάδα.
2: Πόσο χρόνο έχει πάει ο Λυκογέννης τώρα, πόσο είναι.
1: 31. Κάπου και να σου πω.
2: 30, κάπου.
1: Μισό λεπτό. Γιατί είναι και παιδί που είναι από τις ακαδημίες. Ναι, 32, 32. Ναι, 31, ναι. 32. Τα έχει κλείσει.
0: Πήγε και λίγο Γιάννης.
1: Ε?
2: Λογικό.
1: Διονύση μου.
0: Λοιπόν, περνά τα χρόνια.
1: Εσύ, πόσο έγινε, Διονύση.
0: 42.
2: Λοιπόν, για να μιλήσουν και άλλα παιδιά,
1: έγινε.
2: Έτσι.
1: Να είσαι καλά,
2: θα τα πούμε. Να είσαι καλά,
1: γεια σας. Γεια
2: χαρά.
1: Θέλω
2: να κάνουμε τον break τώρα, είναι 30 δευτερόλεπτα.
1: Α, ρίχνει.
0: Βάλτο. Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια.
1: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Αντώνης Παναθηναϊκός, τι κάνετε παιδιά.
0: Γεια σου Αντώνη.
2: Γεια σου Αντώνη.
1: Κυρίως να σας πω την αλήθεια, έτσι πήρα, επειδή έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό, να δω τι κάνετε, πώς είστε.
0: Πώς είσαι.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Βερολίνο τώρα.
0: Πώς πάνε τα αεροπλάνα.
1: Τα αεροπλάνα τώρα τελειώσανε και πάμε για ξεκούραση.
0: Ωραίος. Ωραίος.
2: Πότε ο Αντώνης που έπαιρνε με το... στην Ισπανία δεν ήταν.
0: Είχε πάει, ρε, είχε πάει κάπου Κανάρια.
1: Ήμουνα Γκραν Κανάρια.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Για Φραγκφούρτη, Ντίζελντορφ και τώρα Βερολίνο.
2: Θα το τραγούδισε.
1: Ναι, σχεδόν.
2: Βερολίνο, άφησε να μην Βερολίνο. Κι εγώ. Αλλά εντάξει, το Βερολίνο δεν το βάζω γιατί πήγα μόνο για το φιλικό και έφυγα. Με το πέρυσι.
3: Δύο φορές από 15 μέρες.
0: Ωραία.
2: Πάτος.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Λοιπόν...
2: ωραίο είναι το Βερολίνο. Δεν το είδα. Λένε ότι είναι πολύ ωραίο.
1: Το Βερολίνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω πάει μία φορά για το 17 που είχα πάει για τουρισμό και μετά στο Final Four το 24. Είναι πάρα πολύ ωραία πολύ. Με πολύ ωραία ιστορία, δηλαδή άμα έχεις χρόνο και αυτά έχει και πολύ... πολλά πράγματα να βρεις, παιδί μου. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είμαι όρξης στο... Μια και πιάσαμε για το Βερολίνο, πολλές πόλεις οι οποίες αξίζει κάποιος άμα έχει τη δυνατότητα να πανάει.
0: Προφανώς τα ταξίδια είναι.
2: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Άλλη κατάσταση.
2: Εντάξει, εμείς τυχεροί είμαστε ότι με πιστεύεις να διονύσει ότι θα μπορούσαμε να δούμε.
0: Όχι,
2: να,
0: όχι,
2: να μην χωρέψει πια το ψυγείο από μαγνητάκια.
0: Όχι, βέβαια.
2: Ψάχνω να βρω που θα βάλω.
0: Λόγω της δουλειάς.
2: Και έχω χάσει κιόλας.
0: Για λέγε, ρε Αντώνη.
1: Λοιπόν. Καλά, εντάξει. Για τον μπάσκετ δύο πραγματάκια θέλω να πω. Εγώ γενικά ήμουνα από την αρχή με τον Αταμάν και όλα αυτά. Απλά πλέον δυστυχώς έχει
0: κλείνω γίνει... κύκλος νομίζω.
1: Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Κάποιοι παίκτες ας πούμε μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ο Γκραντ. Σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος. Που δεν δείχνει, δηλαδή δείχνει σαν να τα κάνει επίτηδες κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται να μην είσαι συγκεντρωμένος ενώ παίζεις.
2: Κοίτα για το ο συγκεκριμένος παίχτης ήταν κωβικός και είναι κωβικός για τον Παναθηναϊκό. Πρώτον όμως περνάνε λίγο τα χρόνια, πρέπει να βάλεις πάντα στην εξίσωση. Εγώ
0: παιδιά βλέπω ότι όλη η ομάδα είναι προβληματική.
2: Δάκια, εγώ,
0: δεν είναι μόνο
2: για τον Γκραντ.
0: Δεν είναι μόνο του Γκραντ.
2: Ο Γκραντ είναι ο μοναδικός από την περιφέρεια του Παναθηναϊκού.
0: Θα παίξει πιο σκληρή άμυνα.
2: Που θα παίξει άμυνα για δύο, σίγουρα για δύο. Μη σου πω και για περισσότερο.
0: Απλά για μένα είναι.
2: Κάποια στιγμή σκάει ο παίχτης. Όταν το λέμε
1: αυτό, μας λένε. Το κεφάλι κολλάει. Το κεφάλι.
0: Λέπεις, εγώ έβλεπα. Αλλά
2: όχι, φίλε, το κεφάλι κολλάει όταν είναι κουρασμένος ο παίχτης.
0: Βλέπεις και τη γλώσσα.
1: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Γιατί του έχει δώσει τον Άσο και ο Γκραντ δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν μπορεί να σουτάρει, δεν μπορεί να δίνει πάσες, δεν μπορεί να παίζει και άμυνα, δεν μπορεί να τα κάνει όλα.
2: Και να παίζει άμυνα για δύο, το ξαναλέω αυτό. Δηλαδή...
1: Ναι, ναι, ισχύει.
2: Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή. Βγαίνει η κούραση και υπάρχει μια
0: κούραση. Θα χαλώσει. Επαναλαμβάνω για μένα, είναι δεν είναι μόνο θέμα Γκραντ, παιδιά. Βλέπει μια ομάδα η οποία άδεια είναι πλέον. Σήμερα το βλέπεις. Σαν να. Δεν ξέρω.
1: Είναι ξεκάθαρα θέμα ψυχολογία, παιδιά. Είναι ξεκάθαρα θέμα ψυχολογία. Δηλαδή δεν ξέρω. Αν
0: φαίνεται ότι ο Αταμάν έχει χάσει.
1: Θυμάσαι τον Οσμάν στο Game 4 που έχασε κάτω το καλάθι το ραδιό μόνο του. Που λες.
2: Κοίτα, Αντώνη,
1: δεν γίνεται.
2: Επίσης ο Παναθηναϊκός πήγε με κλειστό rotation όλη τη χρονιά.
0: Το κάνει αυτό τα
1: πήγε, μα δεν είχε εσύ, Ρακλή. Δεν είχε. Δηλαδή και το Holmes που είχαμε πάρει, που υποτίθεται τον ήθελε ο Αταμάν, δεν βρήκε ένα τρόπο για να τον βάλει μέσα στο αμυντικό. Δηλαδή όλη τη χρονιά παίζαμε κανονική άμυνα και αλλαγές που παίξαμε λίγο στα play-off και μετά το ξαναγύρισε σε man-to-man. Δηλαδή, βλέπεις ότι γίνονται ακατανόητα πράγματα. Ακατανόητα, δηλαδή έχουμε καταλήξει να λέμε πως το κάνουν και επίτηδες, που είναι πολύ άσχημο αυτό. Που δεν αξίζει τον Αταμάν να φύγει με τέτοιο τρόπο τον Παναθηναϊκό, για κανένα λόγο, γιατί έχει γράψει ιστορία. Η ιστορία γράφτηκε και για μένα είναι δηλαδή η πιο ωραία ιστορία, μπορεί να λέτε και εσείς Ολυμπιακοί ότι φέτος σαν τη δική μας την ιστορία που κάναμε αυτό που το πήραμε μέσα στο σπίτι σας και αυτά, για εμένα δεν συγκρίνεται καν με αυτό του 24, με τον τρόπο που έγινε. Κοίτα, με άκου, το Σλούκα, είναι, με όλα αυτά.
0: Είναι και τα δύο ευρωπαϊκά. Από τη μία Ολυμπιακός σου λέει ευρωπαϊκά. Το παίρνω στην έδρα του αντιπάλου, ξέρεις που όλα αυτά.
2: Τότε έσπασε και την κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Και ναι, από την, άλλη, ο Παναθηναϊκός ήταν, όταν το πήρε. Ήταν,
1: δεν είχε πάει Final Four 13 χρόνια.
0: Ήταν, είχε να πάει 13 χρόνια Final Four, την προηγούμενη χρονιά ήταν 17ος νομίζω. Και ξαφνικά πήγε και το πήρε που. Και αυτό είναι μια ιστορία η οποία είναι σπάνια να συμβεί.
2: Ναι, απλά
0: αλλά όπω και να το κάνουμε.
2: Στο μπάσκετ, θυμάσαι που το λέω ότι εύκολα ναι, γυρνά στο διακόπτη.
0: Εύκολα.
2: Εύκολα.
0: Μπορεί να το γυρίσει.
2: Ναι. Όχι, μπορεί να γίνει πολύ. Να γίνει ανταγωνιστικό. Δεν σου λέω το πάρει.
0: Ναι, απλά.
2: Ότι είναι εύκολο.
0: Δεν το δηλαδή.
2: Ναι, αλλά ανταγωνιστικό γίνεσαι στο
0: πάρει. Να πάει ο Παναθηναϊκό να πάρει την Ευρωλίγα εκείνη τη χρονιά. Αλλά και τα δύο είναι μεγάλε επιτυχίε.
1: Από τη στιγμή που πέρασε ο Ολυμπιακό και δεν πέρασε ο Παναθηναϊκό το Final Four, ο Ολυμπιακό ήταν το Αγιαλονίκη το φαβορί.
0: Ήταν. Αντιθέτω ο Παναθηναϊκό στο Βερολίνο δεν ήταν φαβορί.
1: Ακριβώς. Αυτό σου λέω. Και δηλαδή εκεί στο τελευταίο σου τυρακλή νομίζω ότι την μπάλα τη βλέπεις ακόμα στον αέρα που δεν μπήκε το τρίποντο εκείνο. Δηλαδή πρέπει εκείνη τη στιγμή να σταμάτησαν καρδιές.
2: Φίλε, σου μιλάω ειλικρινά.
0: Στο τρίποντο του Φελίξ.
2: Ναι. Σου μιλάω ειλικρινά. Είδα που γίνεται που παίρνουν πάλι το επιθετικό rebound και σουτάρι. Είναι σαν να σβήσε για εκείνη την ώρα. Δηλαδή περισσότερο περίμενα τις αντιδράσεις του κόσμου από το να δω αν η μπάλα έχει μπει ή δεν έχει μπει. Λοιπόν, μιλάω. Ντόμπρα.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ καθόμουν πίσω από την άλλη την μπασκέτα και το έχω δει το σουτ, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο της επιθέσης της Ρεάλ, της βλέπω πιάτο.
1: Ναι. Είχες πάει ο Άκα.
0: Ναι, είχε πάει, είχε πάει.
2: Μα στα, όπως είπα, για να κάνουμε και χαβαλέ, ότι δεν περίμενα ποτέ στα 51 μου. Ότι θα έγραφε το εισιτήριο ο Ηρακλής Αντίπας γκέτη 13. Λέω, εντάξει, θα έγινε και αυτό.
1: Α, ήσουν και στο 13.
2: Στο 51, λέω, στα 51 μου λέω.
1: Το γήπεδο σ' άρεσε.
2: Ναι, ωραίο το γήπεδο. Ανακαιρισμένο πάρα πολύ, δηλαδή. Και δικαιώθηκε ο Δεσίλες, γιατί εγώ είχα να πάω από το 96 που είχαμε χάσει από τον Ντομινίκ Γουίλκινς για την ακουστική.
0: Εντάξει, ακουστική είχε πριν.
1: Το 96, τι λες τώρα.
0: Έχει τρομερή ακουστική μόνο γιατί είναι έτσι όπως είναι φτιαγμένο.
2: 20 χρόνια είχα να πω. 30 και λογικό.
0: Όπως είναι φτιαγμένο το ΑΚΑ, επειδή είναι κοντά οι κερκίδες και είναι και κατακόρυφες, όλο αυτό δημιουργεί.
2: Αντώνη, για να καταλάβεις, γιατί είμαστε λίγο πιο χαλαρά έτσι σήμερα. Δόξα ο Θεός. Λοιπόν, έχω και εγώ τα κολύμπατά μου. Δηλαδή, στο ΑΚΑ είχα πάει μία φορά. Δημοσιογραφικά από το Φως με είχε στείλει για το ΜΑΤΣ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κύπελο με Wilkins ο Παναθηναϊκός. Τη χρονιά που το πήρε ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό.
0: Είχε να πάει δηλαδή από την πρώτη χρονιά του ΑΚΑ.
2: Ναι. Ωραία, και έχω πάει δημοσιογραφικά. Στο Βελιγράδι που πήγα στο Final Four είχα βγάλει διαπίστευση. Και λέω δύο φορές δημοσιογραφικά. Δεύτερη τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να τριτώσει το κακό και θα πάω κερκίδα. Μου έλεγε ο Δεσίλας, μεγάλε, θυμάσαι που μου έλεγε. Σου λέγανε δεν θέλω.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν ήθελα, ας πούμε. Δεν ήθελα. Και για να μην πω. Και ειλικρινά, το ευχαριστήθηκα με τον κόσμο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Αφού σκέφτομαι πώς βγάλω διαρκείες του χρόνου.
0: Να βγάλεις.
1: Για πού?
2: Για το σεφ. Στο άλλο πήγαινε αποστολές. Δεν ξέρω, δεν θα προλαβαίνω.
1: Στο πρωθυπουργό. Αν δεν έχεις, νόμιζα ότι πήγαινε στα μάτια στο σεφ.
2: Δεν είχα διαρκείες, όχι.
0: Σεφ, οπότε είσαι να πας.
2: Σεφ, έχω πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Και είδε και μπασκετικός. Δεν είναι τίποτα.
2: Κοίτα, είδα πολλές φορές. Όταν έχει την Ευρωλίγκα, γιατί Σαββατοκύριακο, όταν καταλαβαίνεις, έχω. Είναι και θέματα. Θα κάτσω με την οικογένειά μου, δηλαδή να με δουν και κάποια στιγμή. Δηλαδή, είπαμε. Λοιπόν, δεν με βλέπουν το πρωί, δεν με βλέπουν το βράδυ. Δευτέρα με Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα καθίσω. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στο σεφ, πάρα πολλές φορές είναι ή θα είμαι εγώ σε ταξίδι με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Ή θα είμαι στο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, γιατί πολλές ώρες που παίζουν μαζί, μετά θα έρθω εδώ για εκπομπή. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Αλλά το ευχαριστήθηκα, σου λέω, δηλαδή, εκεί με τον κόσμο.
0: Εντάξει, Αντώνη.
2: Έγινε, Αντώνη μου.
1: Να είσαι καλά, παιδιά, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ρε Μάνο, πιστεύεις ότι μπορούμε να γυρίσουμε μαζί του όλο τον κόσμο με ένα παπάκι 50 κυβικά? Πώς το πω, δηλαδή, που ο Μάνος από το Χερσόνησο με αυτά τα ωραία που στέλνει. Μπορεί να το κάνεις εικόνα.
0: Τι έστειλε?
2: Να θέλει, λέει, να γυρίσει όλο τον κόσμο μαζί μου με ένα παπάκι 50 κυβικά.
0: Ναι.
2: Πώς θα
0: το
2: κάνει?
0: Καλά, στέλνει κάτι τέτοιο, μάλλον.
2: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Την καλησπέρα μου στον Κώστα από την Μπεύκη.
3: Καλησπέρα, με ακούτε?
2: Στο Στάθη, το φίλο της ΑΕΚ.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι?
2: Ναι, ναι.
3: Βασίλης, είμαι Παναθηναϊκός. Τι κάνετε?
2: Γεια σου, Βασίλη.
3: Να ρωτήσω, ρε Διονύση, μερικά πράγματα για τα διαρκεία. Έχω μπερδευτεί λίγο με το ΆΚΑ για τον αεραστέχνη.
0: Ναι, ναι.
3: Λέει ότι άμα βγάλει διαρκεία φέτος και να έχεις και θα πρέπει να έχω την κάρτα μέλους από το 25 για να πλεονέκτημα για το βοτανικό.
0: Ωραία, περίμενε. Είναι δύο τα γκρουπ προτεραιοτήτων για το βοτανικό. Πρώτον, αν είχες βγάλει φέτος διαρκές και βγάλεις και για την νέα σεζόν.
3: Και δεν είχα βγάλει, οπότε θα στο επόμενο.
0: Τι πρέπει να κάνεις εσύ? Ναι. Θα βγάλεις διαρκείας για τη νέα σεζόν, που ωραία, σημαίνει ότι θα γίνεις και μέλος στον Εραστέχνη, άρα θα πληρώσεις τον Εραστέχνη για τη σεζόν 26-27 και ταυτόχρονα για να μπεις σε γκρουπ προτεραιότητας, από τη στιγμή που δεν είχες διαρκείας πέρυσι, μέχρι 31 Μαΐου πληρώνεις και Εραστέχνη για τη χρονιά που τρέχει τώρα και τελειώνει.
2: Ολοκληρώνει. Ολοκληρώνει.
0: Άρα δύο συνδρομές Εραστέχνη.
3: Έχω βγάλει και το 25, οπότε εντάξει, με εκνάψει.
0: Γιατί σου λέει ότι αυτός που είχε βγάλει διαρκείας πέρυσι
2: έχει
0: πληρώσει για τον Εραστέχνη. Οπότε για να μπει και σε προτεραιότητα.
2: Ο φίλος είπε ότι έχει πληρώσει Εραστέχνη για φέτος.
0: Πλήρωσε Εραστέχνη για φέτος.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα θα πάρεις διαρκείας. Είναι υποχρεωτικό με το διαρκείας σου να γίνεις μέλος και στον Εραστέχνη για τη νέα χρονιά.
2: Τώρα, ο φίλος όμως υπάγεται να είναι μέχρι 31 Μαΐου, είναι και.
0: Αφού έχει πληρώσει, λέει, για Εραστέχνη.
2: Ναι. Οπότε δεν είναι να το βγάλει το διαρκείας σε δύο μέρες.
0: Όχι, ρε, περίμενε. Το διαρκείας δεν είναι ακόμα. Είναι και στους κατόχους. Μην τον μπερδεύεις.
2: Α, οκ, ναι.
0: Δεν είναι. Εσύ έχεις πληρώσει για τον Εραστέχνη αυτή τη χρονιά, σωστά?
3: Σωστά, ναι, πλήρωσα τώρα για το 25, ναι.
0: Πάει αυτό. Με το που θα ανοίξουν τα διαρκείας για τη νέα σεζόν.
3: Πότε ανοίγουν, Διονύση?
0: Νομίζω 4 Ιουνίου.
3: 4, οκ.
0: Νομίζω 4 Ιουνίου είναι για τους νέους κατόχους. Θα πάρεις το διαρκείας σου και θα πληρώσεις και την συνδρομή στον Εραστέχνη για τη νέα σεζόν.
3: Okay.
0: Αυτό είναι.
3: Okay, και για τη θέση τώρα, όταν βγάζει μια θέση τώρα στο βοτανικό, θα πάει περίπου στην ίδια θέση.
0: Αυτό, φίλε μου, δεν το ξέρω. Αυτό τώρα δεν ξέρω πόσες θύρες θα είναι. Φαντάζομαι το σωστό είναι ότι αν έχεις κάπου κεντρικά στο ΆΚΑ, θα είσαι και κεντρικά και στο βοτανικό.
2: Αλλά είναι άλλο γήπεδο. Θα είναι άλλες θύρες. Ήταν περισσότερες.
0: Άλλες θύρες, ναι. Άλλο λέω. Ναι. Άλλο.
3: Γι' αυτό ρωτάω πιο πολύ.
0: Άλλο λέω. Έχεις πάρει, ας υποθέσουμε ότι έχεις πάρει σε κεντρική θύρα. Κάπου κεντρικά θα είσαι και στο βοτανικό. Τώρα τι θύρες θα έχει ο βοτανικός, δεν ξέρω.
3: Σου λέω ότι με το κόστος, εντάξει, καταλαβαίνω πώς θέλεις ότι.
0: Ναι, για το κόστος. Παιδί μου, έχεις πάρει στο κόρνερ. Κάπου στο κόρνερ θα είσαι.
2: Κάτι μπορεί να θέλει να αλλάξει ο φίλος.
0: Έχει, μπορείς να αλλάζεις. Και τώρα έχεις δικαίωμα για αλλαγή. Να πας να πεις πάω σε άλλη.
3: Αν το καταλαβαίνω γιατί σου λέει π.χ. δίνεις από τις κεντρικές που έχεις
0: στην. Ναι, άμα έχεις πληρώσει πολύ.
3: Σου λέει ότι εντάξει, έχεις πληρώσει από τα.
0: Ναι, η λογική αυτό λέει. Τώρα πόσες θύρες θα έχει ο βοτανικός δεν το ξέρω. Και ποιες θα είναι οι κεντρικές δεν το ξέρω. Μην ξεχνάς επίσης θα έχει και μια ιδιαιτερότητα ο βοτανικός. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε ζήσει. Θα το ζήσουμε πρώτη φορά.
3: Ποιο με την Ακρόπολη που είπε.
0: Όχι για την Ακρόπολη. Λέω για τα διαρκείες τώρα και τα εισιτήρια. Οι κεντρικές θύρες θα έχει τρία διαζώματα. Οπότε θα έχεις επιλογή στην κεντρική θύρα τριών διαζώματων. Κάτω, μέση και πάνω.
3: Ναι,
0: οπότε τι να σου πω τώρα, πώς θα είναι, κατάλαβες. Στο ΆΚΑ σου έχει δύο διαζώματα.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Στο ΆΚΑ έχει τρία.
3: Ο βοτανικός, ότι σου δίνει και άλλες επιλογές.
0: Ναι, τώρα πώς θα το κάνουν και. Δεν το ξέρω, φίλε μου, αυτό όταν θα έρθει η ώρα. Θα έχει τρία διαζώματα κεντρικά, δύο στα πέταλα.
3: Το θέμα είναι ότι επειδή έχει πάει πίσω ο Εραστέχνης, ότι δεν θα είναι έτοιμα οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη.
0: Κοίτα να δεις. Οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Επειδή θα αρχίσουν άμεσα τώρα γιατί βγαίνει άδεια, οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη από τη στιγμή που βγήκε ο ανάδοχος, κανονικά με βάση αυτά που έχουν υπογράψει είναι να είναι έτοιμες μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Αν αρχίσουν Ιούνιο, ας πούμε, και Ιούλιο αρχίσουν, μπορούν να τα καταφέρουν. Ή θα πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει τηλεοφόρο, ξέρω εγώ, τότε, μέχρι να μπει στο βοτανικό, ή θα πάρει μια άδεια προσωρινή, όπως είχε πάρει η ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Η ΑΕΚ όταν πήγε στην Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Το άκουσα σήμερα σε εκπομπές, αλήθεια.
0: Ναι, είχε πάρει μια προσωρινή άδεια. Θυμάστε στην αρχή που δεν είχε plexiglass. Γιατί είχε προσωρινή άδεια, τα έβαλε μετά.
3: Εμάς δεν θα έχει plexiglass, όμως, είναι μετάφρο,
0: ναι, δεν θα έχει plexiglass. Ναι, δεν θα έχει plexiglass, όχι. Λέω για την ΑΕΚ. Οπότε.
3: Ναι, απλά λέω το δικό μας. Ότι
0: ναι.
3: Έχει plexiglass.
0: Οπότε θα πρέπει να δούμε. Για μένα το στόχο ξέρει ποιο πρέπει να είναι. Να παίξει ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο κάποια μάτς. Τρία μάτς. Τέσσερα, δύο. Και μετά να μπει στο βοτανικό.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό με την προσωρινή άδεια, αν δεν έχουν γίνει. Γιατί εντάξει,
0: και να σου πω κάτι τώρα. Γιατί να μην πας και στη λεωφόρο τώρα να το χαιρετήσει ο κόσμος για ένα μήνα. και δύο. Θα κάνει φιλικό. Εγώ λέω για τα επίσημα. Ένα-δύο μήνες θα είναι. Λέω αν. Ένα μήνα.
3: Αλλά ξέρεις τι πιστεύω, ότι θα είναι αυξημένα και τα διαρκή. Δεν ξέρω. Αλήθεια, από αριθμό, αν έχεις κάποιο νούμερο, θα είναι πιστεύω πολύ αυξημένο ο αριθμό. Γιατί είναι.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ ακόμα να σου το πω αυτό, γιατί νομίζω ότι η μεγάλη κινητικότητα στους κατόχους τώρα είναι, έχουν ανοίξει για τους κατόχους. Θα είναι σε αυτούς που στη δεύτερη φάση που τους δίνεις και την επιλογή να αλλάξουν θύρα. Γιατί κατάλαβες να πάνε όπου θέλουν.
2: Mm-hmm.
0: Μετά θα ανοίξουν για τους νέους.
2: Εντάξει, τώρα στο ΑΚΑ είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη λεωφόρο. Μπορεί να αλλάξει πολύ πιο εύκολα.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Περιμένει δηλαδή πολλοί κόσμος τη δεύτερη φάση. Κάποιοι δεν ανανεώνουν και σου λέει κάτσε να πάω στη δεύτερη φάση που να αλλάξω θύρα να πάω σε άλλη.
3: Απλά και το ΑΚΑ δεν παλεύεται το ποδοσφαιρικό. Δεν είναι.
0: Για να κάνουμε. Υπομονή, ένα χρόνο.
3: Και ξέρεις, φαίνεται, θέλω να πω και λίγο και για μπάσκετ, ένα μέχρι λίγο χρόνο. Και εν τω μεταξύ, έχω βγάλει και για το μπάσκετ, διαρκή. Πριν γίνουν όλα αυτά, φυσικά, γίνανε, εντάξει, μεγάλη αποτυχία φέτος. Τεράστιο κάζο τώρα. Και ειδικά το πήρε το Ολυμπιακό τώρα μες στο ΑΚΑ τώρα. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Αλλά οι ευθύνες είναι εντάξει, είναι το αταμάν τώρα και γενικά για αλαζονίας. Γενικά για αλαζονία, δηλαδή ας πούμε αυτό τα τραπεζάκια.
0: Αυτό είναι θέμα οργανισμού. Αλλά έχει μεγάλη ευθύνη αγωνιστικά.
3: Γίνει αταμάν και κάνει κάτι δηλώσεις περίεργες. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω.
0: Δεν παίζει καλό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός.
3: Λέει και σήμερα τον Πάκο οριακά τον κέρδισε.
0: Ναι, μα δεν είναι καλός.
3: Δηλαδή πιστεύω ότι τελική θα είναι, φοβάμαι, γίνει σκούπα.
0: Κοίτα, η τελική είναι πάντα άλλα παιχνίδια, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά και να κλείσουμε με αυτό, αλλά έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός τώρα, δεν ξέρω, μπορείς ο τελικός να είναι πιο σοβαρός, δεν το ξέρω αυτό. Έβλεπε σήμερα, δηλαδή καταλαβαίνεις την γλώσσα του σώματος, παιδί μου, ότι είναι μια ομάδα η οποία.
2: Εγώ σου λέω μπήκα 8, εγώ μπήκα 8 και 4 για να δω το μάτς
0: του Ολυμπιακού.
2: Και πέτυχα την παράταση, και λέω τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι.
0: Έγινε.
3: Εν τω μεταξύ να πω και κάτι άλλο.
0: Πάμε σύντομα γιατί.
3: Ναι, ναι, για προπονητή. Για ο Μπράντοβιτς άκουσα κάπου ότι παίζει να έχει χαλάσει, ότι δεν πήγε καλά η συνάντηση. Δεν ξέρω.
0: Θα δούμε, θα γίνει. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω ότι είναι βασικός υποψήφιος. Βασικός στόχος.
3: Ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Να πω την καλησπέρα μου. Καλό βράδυ, φίλε. Καλησπέρα στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη, στο Δημήτρη. Από την Άφαγο, στο Σπύρο, από το Κατάκολο. Μα δεν ξέρουμε κάτι για τον Νίκο Ρωμάκο, αν έχει φύγει, πηγαίνει καθόλου στον Ερατία. Δεν έχει καιρό να εμφανιστεί.
0: Πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Παναρκαδικό. Το Σίδνεϊ που είναι Παναρκαδικός, από τον Παναρκαδικό είπα. Ένα λεπτάκι στον Τάκη που είχε στείλει και σε έναν φίλο. Ζητώ συγγνώμη από το Τορόντο, αλλά έχω χάσει το μήνυμά του που το είχε στείλει νωρίς. Πάμε στο φίλο.
0: Χαίρετε. Χαίρετε.
5: Παιδιά, εγώ είμαι, γεια σας.
0: Γεια σου, λέμε.
2: Γεια σου, Αργία.
5: Θανάση, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Έλα, Θανάση.
5: Ακούτε.
0: Έλα, Θανάση.
2: Ναι. Ένα λεπτό.
5: Έλα, παιδιά, να ακούτε. Σας ακούω πολύ χαμηλά, δεν ξέρω.
2: Όχι,
5: γιατί.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
5: Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν ξέρω, Ηρακλήδες, τον Μπασκετάκη σήμερα, το είδες?
2: Το είδα το μπασκετ, ναι.
5: Πώς σου φάνηκε?
2: Εντάξει, στην αρχή η ομάδα φαινόταν, ήταν και δεν είχε κάνει και προπόνηση. Αλλά μετά, εντάξει, ρόλαρε, κέρδισε και με άλλους πρωταγωνιστές. Αλλά λογικό ότι στην Ελλάδα είναι δύσκολο να γίνει σε μητελικό να. Αλλά γίνει και Λατίνο, που στη μια χαρά ήταν και ο Πίτερς ήταν καλός και ο Βεζέγκοφ ήταν καλός.
5: Ναι, δεν ξέρω ότι. Ναι. Και εγώ θετική εικόνα έχω, γι' αυτό σε ρώτησα. Ωραία. Αυτό και για όποιον ενδιαφέρεται, ρε παιδί μου, να ακούσει τη συνέντευξη του Μπαρτζόκα στο τέλος. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα για περισσότερο πήρα να πω.
2: Καλά.
5: Ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να ακουστεί στο σταθμό ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral μετά το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
2: Όχι, δεν τα παίζει.
0: Δεν παίζουμε τέτοιο ρεπερτόριο εδώ.
2: Δεν παίζουμε.
5: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, την καλησπέρα στο φίλο το Σταμάτη, φίλο της ΑΕΚ από την Ατλάντα.
0: Πάμε, ναι.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Ναι, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
6: Έλα, παιδιά. Βασίλης Πετράλωνα.
0: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου.
6: Σήμερα δεν περίεργο. Βγήκαμε κατευθείαν. Δεν θα έχει πολύ κίνηση μάλλον.
7: Όχι, έχει.
6: Ναι, απλά τώρα, μόλις τώρα πήρα πάντα. Και βγήκε κατευθείαν, μου κάνει τίποτα για αυτό μόνο. Διονύση, νομίζω καλή κίνηση. Νομίζω. Δηλαδή, θα ήθελα να δω ένα βόρειο Ευρωπαίο έτσι προποντή στην Ελλάδα, να δω πώς θα τα πάει.
0: Ναι.
6: Εντάξει, έχει τύχει να δω μερικές φορές Κοπενχάγη και επί των ημερών του. Ειδικά ξέρεις κάτι βραδιές εκεί, καμιά φορά στη δουλειά, δεν χαζεύουμε που είχε κάποιο παιχνίδι Champions League. Καλή ομάδα είχε φτιάξει, ρε παιδί μου, ωραίο ποδόσφαιρο έπαιζε, γρήγορο transition σε φάσεις. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα τι μεταγραφές σκοπεύετε να κάνετε, αλλά ίσως μπορέσει να αξιοποιήσει και το Γιάγκουσιτς, που είναι καλό ταλέντο.
0: Πρέπει να αξιοποιηθεί ο Γιάγκουσιτς.
6: Το Κοντούρι σίγουρα, νομίζω μπορεί να δεις σε ένα ωραίο συστηματάκι, ρε παιδί μου, θα παίζει μια άλλη παμπαλίτσα, θα δείξει και το παιδί περισσότερα πράγματα. Για μένα είναι το μεγαλύτερο ταλέντο, νομίζω, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θα παίκτης.
7: Ποιο είναι η Βέζερ Βασιλή?
6: Το Κοντούρι, το αμυντικό χάφτη Παναθηναϊκού.
7: Έδειξε αρκετά πράγματα. Δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Θα κάνει και προετοιμασία φέτος.
6: Λίγο διαφορετικού τύπου σάμαρι μου φαίνεται. Δηλαδή ξέρει και μπαλίτσα, τρίβει εύκολα, πλαστικός, σκηνής του. Έχει τσαγανό και καλό σου του μακρινό. Έχει προοπτικές δηλαδή να παίξει και σε μεγάλο πρωτάθλημα αυτός ο παίκτης. Κάποια στιγμή ίσως. Δεν ξέρω, εντάξει. Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα το βρει τον δρόμο με αυτόν τον προπονητή, άμα υπάρχει ηρεμία. Στον Παναθηναϊκό είναι λίγο περίεργα πράγματα. Η Ηρακλή Κασακίδα τον Νάιν Λόπεθ, τον έχω ξαναδεί βέβαια. Mm-hmm. Τον είχα δει και στα παιχνίδια με την ΝΑΕΚ, τον είχα δει και σε άλλα δύο παιχνίδια της Ράγιο. Θυμίζει περίπτωση Καμπελά, δηλαδή χρήσιμος παίκτης θα μπορούσε να είναι σε μια ομάδα.
7: Αλλά είναι 5 χρόνια μικρότερος.
6: Εντάξει, ο Καμπελά ήταν σε περασμένη ηλικία, ρε παιδί.
7: Μεγάλη διαφορά.
6: Εντάξει, καλά, ο Καμπελά την έβγαζε άνετα και στο Champions League απέναντι στη Ρεάλ, ας πούμε, βασικός, δεν είχε θέμα. Αντοχή και τέτοια. Εντάξει, αν κάνεις που λέω είναι εξαρτάται και το σύστημα που παίζει ο κάθε προπονητής. Αλλά και λίγη πρέσα, ας πούμε, ψηλά, αλλά είχε τον ρόλο του μέσα στην ομάδα, έσπαγε την μπάλα. Εντάξει, είχε καλά στοιχεία ο Καμπελά σε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, είχε καλή κοντινή πάσα, είχε ποδοσφαιρικό IQ, ήξερε να σπάει την μπάλα, αλλά για το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός δεν έχει την τρίπλα, ας πούμε, να πάει στο ένασμένα εύκολα. Τόσο ποιοτική τρίπλα, ρε παιδί μου. Άλλα πράγματα έκανε ο Καμπελά. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Νάιν Λόπεθ, ρε παιδί μου, αυτό που είδα εγώ χθες, έτσι, ναι. Το χθεσινό παιχνίδι. Πόσες φορές τον πρεσάρανε, και επειδή οι Άγγλοι πρεσάρουνε στο κέντρο, έτρεχε προς τα πίσω με την μπάλα. Μου θύμισε δηλαδή, ρε παιδί μου, τους δικούς μας αμυντικούς χαφ, που έχουμε ήδη. Κοίταγε την μπάλα προς τα στόπερ, την έσπαγε καμιά φορά στα πλάγια, μηδέν δημιουργία να περάσει την μπάλα κάθετα από τον άξονα, ούτε μία φορά δεν το κατάφερε. Εντάξει, έχει κάποια τεχνικά στοιχεία, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω αν κάτσουμε και δούμε, ρε παιδί μου, αυτά που λέγαμε.
7: Είναι ένας παίκτης ο οποίος τρέχει πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, πρώτα απ' όλα έπαιξε και στα 8, όχι, και στα 9 τελευταία παιχνίδια βασικό στο Conference League με τη Βαγγεκάνα.
6: Ναι, εντάξει, το... έχει τρεξίματα.
7: Όχι και χθες, ας πούμε, που έπαιξε 60 λεπτά, έτρεξε συνολικά 8 χιλιόμετρα, 8,2. Δηλαδή δεν είναι μικρός αριθμός.
6: Για 50-55 λεπτά που έπαιξε, ναι. Είναι...
7: 60. Είναι σημαντικός αριθμός. Είχε το σούτ του, δεν ήταν κακό. Δεν ήταν κακό αυτό που η ευκαιρία που είχε ρίξει στο
6: Φιλιππίνο. Είχε τίμια τάση. Είχε βάλει και γκολ με την ΑΕΚ, παιδί, μέσα από τη μικρή περιοχή.
7: Εντάξει, παιδί μου, ναι. Δεν είναι θέμα ότι αν βάλει ένα γκολ. Δηλαδή, αν έμπαινε αυτό το σούτ, θα το κάναμε Θεό και την παίχταρα πήραμε και δεν έβαλε, ας πούμε, αυτό το γκολ.
6: Όχι, εντάξει.
7: Πρέπει να βλέπει όλο το πακέτο και δεν τον κρίνει τώρα ένα παίχτη από ένα ματ.
6: Ωραία, τον έχω δει και σ' άλλα, εντάξει. Κοίτα, λίγο πολύ είναι ένας παίκτης, παιδί μου, που έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, κάποια τρεξίματα, οκ. Okay.
7: Κουβαλάει μπάλα, μπορεί να κουβαλήσει μπάλα.
6: Δεν μπορεί να την κουβαλήσει
7: μπάλα. Μπορεί, επειδή τον είδες ένα μάτς, το κάνει.
6: Σε αυτό το επίπεδο, εσύ όταν σε πρεσάρουν παίκτες παιδού Premier League, εκεί βλέπεις.
7: Δεν είναι και πάντα, ξέρεις, και στην ομάδα στην οποία
6: βρίσκεται. Μόνο, γιατί φαίνεται και προσωπικότητα.
7: Πρώτα απ' όλα.
6: Αλλά και η ικανότητά του.
7: Η Βαγεκάνο ήταν και μια ομάδα, δεν το που έκανε καλό φίνης. Και έφτασε να τερματίσει ψηλά στη βαθμολογία.
6: Για τον υποβασμό πάλι δεν έγινε.
7: Ουσιαστικά ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε κλειστά.
6: Ναι, εντάξει.
7: Δεν ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε
6: ανοιχτά. Πέσει ένα ποδόσφαιρο αντιπιθέσεων, ρε παιδί μου, κάθεται πίσω, τρεσάει στο κέντρο να κλέψει μπάλα και βγαίνει γρήγορα στο transition. Εντάξει, οκ. Okay. Κοίταξε, ναι, αν σκεφτείς αυτά που λέγαμε ότι φέτος θα πρέπει να κινηθεί με ποιοτικούς παίκτες Ολυμπιακός, δεν είναι αυτός ο παίκτης που θα πρέπει να.
7: Ο Ολυμπιακός θα κάνει αρκετές κινήσεις. αρκετές
8: μεταγραφές. Το θέμα να κάνει ποιοτικές.
7: Δηλαδή, τι θα σου πω, Ολυμπιακός θα κάνει, αυτά θα τα δούμε, θα τους δούμε και στο γήπεδο. Θα πάρει δύο στόπερ. Θα πάρει σίγουρα αριστερό μπακ 3. Θα πάρει δεύτερο τερματοφύλακα 4. Θα πάρει δύο, πιστεύω, δεξιά μπακ 6. Θα πάρει.
8: Ίσως θα μου αφήγει ένας από τους δύο.
7: Αυτό σου είπα 6. Λέω,
8: κάνα εξτρέμ, ίσως.
7: Εξτρέμ 1, 7. Θα πάρει και άλλο χαφ 8. Με πιο πιθανό σενάριο τον Ετιέν Καμαρά από τη Σαρλερουά. Που είναι εξάρι.
8: Για μένα, 7. Η ανάγκη του Ολυμπιακού.

0: να υπάρχει ακόμα μία λύση, θα φτάσουμε στις 9. Και θα γίνει. Και θα γίνει,
1: θα πρέπει να μπορεί να παίξει και πίσω από χώρα.
0: Και θα γίνει και. Ναι, συμφωνώ. Αυτό
1: ενώ όχι όπως ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι με τέτοια χαρακτηριστικά. Ενώ
0: ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι. Ο Γιάρεμτσουκ και ο Ελκαμπή. Στο δεύτερο μισό τη περσινή σεζόν, όχι αυτή που ολοκληρώθηκε τώρα που έπαιζε, που ήταν ο Γιάρεμτσουκ, είχαν παίξει το τέλος μαζί. Είχαν βρει τα πατήματά του.
1: Καλά, δεν κολλάγανε όμως εσύ.
0: Ήταν, γιατί ο Γιάρεμτσουκ είναι. Ο Γιάρεμτσουκ σε σχέση με τον Ταρέμι. Σε σχέση με τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι έχει τρομερή ποιότητα.
1: Εντάξει, δηλαδή, και ο Γιάρεμτσουκ εσύ βαρύ σεντερφόρ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ. Άσε να σου το πει. Ρε Βασίλη, ο Γιάρεμτσουκ είναι ένα επιθετικό ο οποίο πρεσάρει. Δεν είναι ότι δεν πρεσάρει.
1: Ναι, το θέμα είναι να.
0: Ο Ταρέμι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Σεντερφόρ
1: περιοχή είναι ο Γιάρεμτσουκ. Δεν μπορεί να βάλει τον Ελκαμπή με σεντερφόρ περιοχή.
0: Πέσανε μαζί.
1: Το έκανε
0: και βγήκε κιόλας και σε παιχνίδια.
1: Δεν βγήκε ρε φίλε.
0: Βγήκε αφού πέσανε στο τέλος.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα πέρυσι, για πέρυσι.
0: Πέρυσι αφού φέτος δεν ήτανε.
1: Πέρυσι παίξαμε μπάλα, δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα ρε
0: φίλε. Κάναν και
1: κάπου. Πέρυσι την ίδια εικόνα είχαμε. Απλά
0: ήμασταν
1: πιο ουσιαστικοί στα τελειώματα.
0: Δεν είχαμε την ίδια εικόνα. Και ουσιαστικά και έπαιξε και πολύ και στα play-off με Ελκαμπή Γιάρετσου γιατί ήταν τραυματίας ο Κοστούλας.
1: Εντάξει, ναι, είχες και τον Κοστούλα που έπαιξε κάποια παιχνίδια πίσω από το φόρο. Αυτό που θέλω να σου πω, θέλω να πάρεις ένα παίκτη πίσω. Το τρίτο επιθετικό θα πρέπει να μπορεί να παίξει ξεκάθαρα, δηλαδή να είναι η θέση του πίσω από το φόρο. Ένα τέτοιο παίκτη. Έχει τρίτο περιοχής, όπως είναι ο Κλέιντον, ας πούμε. Για να μπορείς να τον βάζεις και σε κάποια παιχνίδια να διευκολύνεις το ρωτήριο ζώνη σου. Καταλαβες.
0: Αν
1: τραυματιστεί ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμτσουκ, να μπορείς να τον βάζεις και κορυφή, αλλά να κυρίως να παίζεις πίσω από το φόρο.
0: Δεν είχαμε πέρα. Δεν διαφωνώ.
1: Εμένα εκείνη και έστασή μου βασικά με τον Μεντιλίπαρ. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, ο Μεντιλίπαρ θέλει να πάει και φέτος με βασικό δεκάρι το Τσικίνιο. Δεν σκοπεύει να πάρει ιδιωτικό παίκτη για το 10 για βασικό. Αυτό είναι λάθος για μένα. Ο Τσικίνιο βγάζει και τραυματισμούς και είναι πεσμένος.
0: Αδερφέ, είμαι μέχρι 29 Μαΐου.
1: Δεν έχει σημασία. Ακλή, αυτό είναι ποδοσφαιρικά, ας πούμε, λογικό να το κάνει.
0: Μέχρι τέλεια.
1: Πώς θα πάρει και φέτος με τον Τσικίνιο.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ σου είπα ότι θα γίνουν 9 σίγουρα κινήσεις. 9 συνολικά.
1: Εντάξει, εγώ αλλά τη γνώμη μου τι χρειάζεται η ομάδα.
0: Υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες.
1: Καλά, ναι, ότι μπορεί να πουληθούν κάποιοι παίκτες, μπορούν. Οκ, okay, θα δεις, θα πουληθεί και θα πας και σε έναν λόγο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουμε ποιοτικούς παίκτες. Ποιοτικούς δηλαδή εννοώ να μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω μες στο γήπεδο. Πώς είναι ο Φορτούνης, πώς ήταν ο Τζόρτζεβιτ, θες τέτοιους παίκτες. Αυτοί οι παίκτες συνήθως κοστίζουν κιόλας. Εγώ δεν νομίζω ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού θα ξοδέψει παραπάνω από την πέρυσι.
0: Καλά, τα έχουμε ξαναζητήσει. 20 εκατομμύρια βγήκανε πέρυσι.
1: Εντάξει. Ναι. Για μένα λόγος είναι και ξεκάθαρος, γιατί έξοδα έχουμε. Θα μπορούσα, άμα ήθελε να πάει. Αλλά η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να κάνει την ανακαίνιση του Καραϊσκάκης χωρίς να ξοδέψει πράγματα.
0: Για να κοιτάξει, μα δεν έχει ξεκινήσει. Πώς μπορεί να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα
1: είναι
0: για την ανακαίνιση.
1: Είναι λόγο ότι δεν βάζει λεφτά. Θα ποιος μπορούσε να βάλει άλλα 20 για μεταγραφές πέρυσι.
0: Α, 40.
1: Ναι.
0: 40. Μα, και 50.
1: Κοντά 120 εκατομμύρια έξοδα συνολικά. Συνολικά του λόγου. Τα πάντα. Θα μπορούσε να δώσει τα 40 για μεταγραφές για να έχει και παραπάνω έσοδα κιόλας. Παραπάνω πανέλες, τα πάντα. Είναι επένδυση και είναι καλή επένδυση αυτή, αν θα παίρνει τραπέζι.
0: Δηλαδή, θα ερχόντουσαν τρεις παίχτες, εγώ σου λέω, από 7 εκατομμύρια ο καθένας. 3-7-21.
1: Ναι, αυτά είναι ποιοτική. Να πάρει, δεν είχαμε
0: να πει. Και τα 20 αυτά εκατομμύρια, όσοι είναι τα άλλα τα 20, δηλαδή στα 40, θα βγαίνουν από πανέλες.
1: Ναι. Όχι μόνο πάνε, από παραπάνω προκρίσεις, μπορεί να παίρνει στη Λεβερκούζαν, να παίρνει και άλλα έχω. Έτσι πάει στο ποδόσφαιρο. Επενδύεις και παίρνεις το. Δρέπεις αυτά που
0: στο ποδόσφαιρο επενδύεις, σωστά το λες.
1: Και πιστεύεις ότι θα πάρει παίκτες στην Μπουγκαλέτη, Τζόρτζεβιτς κτλ.
0: Ναι, αδερφέ. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε για τον Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς είναι ένας. Τι να κάνουμε τώρα, πού να τον βρεις τον Τζόρτζεβιτς εύκολα. Ο Ολυμπιακός από την. Έχει βγει ο Ποντένσε ως αριστερό εξτρέμ. Άσχετα που φέτος δεν ήταν καλός, ναι, γιατί πάμε πόσα χρόνια πίσω. Όλο αυτό το διαστήμα. Δεν τριπλάρω, αδερφέ. Έχουν έρθει, ξέρεις πόσες παίχτες με μεταγραφές και δεν έχουν βγει.
1: Ρε παιδί μου, σε ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Κατά τη γνώμη
0: μου. Μα μου λες ότι θα πάρει παίχτη σαν τον Τζόρτζεβιτς. Πώς μπορώ να σου απαντήσω. Σαν τον Τζόρτζεβιτς,
1: ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τον να πω. Εννοώ να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στο
0: έργο. Όταν ήρθε ο Βέλτε. Όταν ήρθε ο Βέλτε, την είχε αυτή την κίνηση.
1: Και να τριπλάει παίκτες.
0: Γιατί δεν είχε. Την είχε. Το βλέπαμε και στα φιλικά και λέγαμε τι καλός παίκτης είναι. Όταν ήρθε ο Νορβηγός από τη Ρώμα. Που εγώ δεν πίστευα εδώ. Ο Σολμπάκεν.
1: Εγώ περίμενα ότι θα πιάσει
0: να σου πει. Χαίρομαι πολύ.

0: και δεν έπιασε. Ο Ολυμπιακός έχει ταλαιπωρηθεί σε αυτό το κομμάτι στα εξτρέμ. Ξέρεις πώς έχουν έρθει.
1: Αυτός δεν ήθελε να δει η Ελλάδα, τέλος πάντων.
0: Ποιος?
1: Αλλά αυτός ο Σολμπάκιν δεν είχε όρεξη.
0: Ήρθε, τάλι, δεν ήρθε, αλλά τον είχαμε βάλει και αριστερό μπακ. Βέβαια να έχει να πει από τις ακαδημίες αριστερό μπακ.
1: Λάμα αμφού, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Έγινε.
1: Αλλά θα σου πω, εσύ δηλαδή από ό,τι μου λες, από ό,τι καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: δεν πιστεύεις ότι θα πάρουμε ποιοτικούς παίκτες φέτος.
0: Σου είπα αυτό.
1: Δύο-τρεις που χρειάζεται η ομάδα.
0: Μα έχει πει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να. Εγώ έχω πει εδώ από αυτή και το πρωί και το βράδυ ότι θα θέλει να πάρει και παίκτες και με προσωπικότητα.
1: Για να μην λε εσύ, θα γίνουν οι καλές μεταγραφές.
0: Όχι, δεν σου λέω ότι θα γίνουν Αύγουστο ή αν θα γίνουν Ιούλιο.
1: Ότι θα γίνουν. Ή μετά, πότε πιστεύεις?
0: Στα προκριματικά, αδερφέ, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει η ομάδα με 8 νέους παίκτες να παίξει προκριματικό. Ποτέ.
1: Όχι 8, πάρε 2 ποιοτικούς παίκτες.
0: Θα δούμε μέχρι τα προκριματικά είναι.
1: Εγώ θυμάμαι την σου παπάδο.
0: Έχει 2 μήνες μέχρι τα προκριματικά.
1: Μάλιστα τι σου είχα πει. Αλλά και πέρυσι είχαμε 4 μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Είδαμε τη Σεπτέμβρη μήνα ξεκίνησε το Απριλίο και ήταν έτοιμη η ομάδα. Με τον Πάπο, τέλος πάντων.
0: Εγώ πέρασε στο Champions League ομάδα.
1: Ελπίζω να το θυμάσαι αυτό που σου είχα πει. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Αν πάμε με το περσινό ρόστερ στα προκριματικά, άπα και πάμε για Ευρώπα. Το είχα πει. Το θυμάσαι.
0: Πέρυσι.
1: Εδώ θα είμαστε. Όχι τώρα, τώρα. Αν πάμε με αυτό
0: πέρυσι,
1: το
0: τι έλεγε, πέρυσι τι έλεγε στο καλοκαίρι.
1: Τι έλεγα, τα ίδια που έλεγε εσύ στο Γενάρη.
0: Ναι,
1: αυτά που λέω το καλοκαίρι.
0: Το κανέμορε, ναι. Έλα, γιατί δεν θέλει βιογραφία.
1: Μου έλεγα πέρυσι το καλοκαίρι θα έχουμε πρόβλημα στην υγεία.
0: Στήλευε.
1: Εδώ είναι ο Διονύσης.
0: Ρε Βασίλη. Έβγαινε. Έβγαινε.
1: Αυτά που λέγα εγώ το καλοκαίρι.
0: Α, σε πόρτε που λέγε. Με το Μεντιλή Παροτζικίνο θα παίζει το 10. Πάρ το χαμπάρι.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Είναι λάθος, αλλά μέχρι το Γενάρη και το Γενάρη ο Ολυμπιακός πέρασε στο Champions League. Εσύ μου έλεγες άλλα πέρυσι. Ότι και πού θα πάμε στο Champions League, που είναι άλλο και το.
1: Την παραμονή με την Λίμπαρο θα την πληρώσουμε. Και με αποκλεισμό και θα πάμε στο Europa. Mm-hmm. Και γενικά στην πορεία της χρονιάς. Όχι τίποτα άλλο. Με την Λίμπαρο δεν πρόκειται να. Με την Λίμπαρο Κουβάσεβιτ.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζει ρόλο και ο Κουβάσεβιτ.
0: Και ο Ντάρκο, ναι.
1: Δεν πρόκειται να έρθουν καλοί παίκτες. Υπάρχονται κάτι Ουνάι Λόπεζ, κάτι αδιάφοροι.
0: Okay. Να σου είναι αδιάφοροι. Να
1: σε
0: καλά. Καλά να.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 10:30 και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Αυτεράδιο με Διονύζα Σιλακυρακλή Αντίπα και τον Κυριακό, ο οποίος θα σας βγάζει εδώ στον αέρα και τώρα θα βγείτε εδώ και η επόμενη. Δεν αρέσουν οι ουσκές σε κάποιους. Πώς έπιασε σήμερα αυτό? Το έχω να το ακούσω πολλά χρόνια. Από εποχές έξω τους. Πρέπει να είναι παλιό τραγούδι. Πότε είχε βγει? Δεν μπορεί να μην θυμάσαι εσύ τώρα. Με απογοητεύεις. Ναι, ναι.
1: Πήγαινα, αλλά δεν ήμουν από γλώσσα της ομάδας. Από τα ίδια σου πάνω πήγες, έτσι. Αυτό μπορεί να είναι τέλειο.
0: Εκεί είναι. Είναι τέλεια, είτε σε αρχές 90. Εκεί ποντάρω. Λοιπόν, το τσάλετ να έρθει ένα λεπτό Διονύσης, γιατί έχει βγει λίγο εκφωμή και μην λες στο τηλέφωνο. Η καλησπέρα μου στο Χρήσο από την Ελβετία. Λίγο με τον Βασίλη, άλλοι συμφωνείτε, άλλοι διαφωνείτε. Δεν στο παγωτή, εγώ νόμιζα αρχές 90. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν είχα πάρει ποτέ. Ο Αντώνης από την Αυστραλία με ρωτάει την άποψή σου, λέει, σε περίπτωση λέει παραμονής Γκαρθία. Το ότι έχει ζητήσει την παραμονή Γκαρθία με την Λίπαρ, την έχει ζητήσει. Τώρα, αν θα μείνει, θα το δούμε. Δηλαδή, μάλλον την έχει ζητήσει. Θα ήθελε να μείνει ο Γκαρθία, ο Μεντιλίπα. Το να μείνει ως συμπληρωματικός, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Αλήθεια σου λέω, το να μείνει ως συμπληρωματικός ο Γκαρθία, ο οποίος σε κάποια μάτια για 60 λεπτά ήταν καλός, όπως και στο τελευταίο παιχνίδι το play-off. Αλλά πρέπει να είναι αναβαθμισμένη η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Και η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Έλα, πάμε στους φίλους.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Πού είσαι, αγορινά μου?
2: Τι κάνεις, Ηρακλή, όλα καλά?
0: Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, καλά.
0: Έλα, μίλητο μου.
2: Τώρα ο Διόνυς έχει βγει έξω, ε?
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο, μιλάς στο κινητό. Για πες με, μίλητο. Να τα πούμε μαζί εμείς, ούτως ή άλλως.
2: Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι για το προηγούμενο φίλο, για τις μεταγραφές που μιλάγατε για τον Τόντεβιτς και τα λοιπά. Παιδιά, δεν γίνεται να βγαίνουν τις μεταγραφές και δεν μπορείς να βρεις Τζόρτζεβιτς. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσει στάνταρ και θα βγει.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται, ας πούμε, ο Τζόρτζεβιτς.
2: Ναι.
0: Από τότε που σταμάτησε μέχρι τώρα, ακόμα το, για τον Τζόρτζεβιτς.
3: Παλιά γινόταν το ίδιο με τον Βαζέχα.
2: Ναι.
3: Εγώ.
2: Ναι.
3: Όλα χρόνια.
2: Ναι.
3: Να βρούμε έναν Βαζέχα.
2: Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ο Τζόρτζεβιτς δεν ήρθε μεταγραφή εκατομμυρίων. Ήταν από τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
0: Καλά, και που του είχαν πει και ψέματα.
3: Στον Παλιακό.
0: Στον Παλιακό του είχαν πει ψέματα για να έρθει. Του είχαν πει ότι παίζει β' εθνική ομάδα και θα πάει για α. Και ξεκίνησε η σεζόν και έμαθα να παίζουν στη γάμα.
2: Όπως και Βαζέχα, τελείως άγνωστος και ήρθε εδώ και... Τι να πούμε τώρα, εντάξει, οι μεταγραφές είναι πάντα σαν μετοχή. Το λέει και ένας φίλος μου αυτό και... Είναι... Κατά βάση μετοχή, δεν ξέρεις δηλαδή πώς θα πάει.
0: Άλλο το ότι σίγουρα δεν μπορεί να βγουν όλες τις μεταγραφές.
2: Ναι.
0: Από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός πήρε λίγα πράγματα από τις περσινές μεταγραφές.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι,
0: πήρε, πήρε πράγματα από τον Ταρέμι, κυρίως πρώτους 6-7 μήνες, όχι προς το τέλος.
2: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι πήρε πράγματα, ο Σιπιώνη έχει στοιχεία, αλλά είναι ακόμα φαίνεται ότι είναι κατεργαστός. Από το Σιπιώνη, από το Νασιμέντο. Ο Καμπελά με το... Ήρθε η πρώτη μεταγραφή, ήταν και η πρώτη που αποχώρησε, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Δεν πήρε τα πράγματα τα οποία περίμενε ο Ολυμπιακός και δεν τα πήραμε και από παίχτη που ξέραμε. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ποντένσε, λόγω του ότι ήταν τραυματίας όταν είχε κάνει προετοιμασία όταν έκανε προετοιμασία η ομάδα του και με τα προβλήματα τα οποία έβγαλε, ήταν λίγα τα πράγματα που θυμόμαστε, ξέρεις, από τον Ποντένσε.
2: Αυτό ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε, και πριν 2 χρόνια, ας πούμε, του βγήκαν και πολλοί παίχτες από τις ακαδημίες. Δηλαδή είχε 3, 4, 5 παίχτες.
0: Μα είχε βγει ο Κοστούλας, ο Μουζακίτης.
2: Ήταν πολλοί παίχτες.
0: Και επίσης είχαν βγει μεταγραφές που είχαν γίνει ναι. το Γενάρη της χρονιάς του conference.
2: Που και αυτό ας πούμε κάθε χρόνο δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι. Εκεί είχε βγει οι παίχτες. Και ο Τσικίνιο βγήκε ναι, και όχι, ο Κάρμπο βγήκε.
2: Για πέρσι μιλάω. Δηλαδή μέσα από την Ακαδημία δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Υπάρχει αυτό δεδομένο ότι δουλεύει τις Ακαδημίες, δεν είναι αυτό. Αφιζητεί κανένας. Αλλά δεν μπορεί κάθε χρόνο να βγαίνουν όλα.
0: Ναι, κοίτα ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ρε Μίλτο. Επίσης το έχω πει. Πέρυσι ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας ήταν καλή στην προετοιμασία. Ναι. Και ειδικά ναι. πούμε, και στα πρώτα φιλικά και λέγαμε ότι είναι. Ναι, και ναι, τις υπερβολές που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά ότι πέρυσι ήταν ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης, φέτος μπορεί να είναι ο Πνευμονίδης με τον Λιατσικούρα. Δηλαδή από το πρώτο φιλικό που είχαν βάλει και δύο γκολ και είχαν δώσει και από μία assist και κάνανε και πράγματα. Λοιπόν, όταν ας πούμε υπάρχει ο Πνευμονίδης ως project. Πήρε ο Ολυμπιακός το Στρεφέτσα. Ναι. Γιατί ήθελε και ένα εξτρέμ, πιο έμπειρο. Ναι. Ένα παίχτη, ρε παιδί μου, πιο έτοιμο σε σχέση με τον Πνευμονίδη. Το καταλαβαίνω. Ναι. Όταν όμως εμφανίστηκε και ο Ποντένσε, δεν υπήρχε χώρος να παίξει ο Πνευμονίδης.
2: Ναι. Όπως και να έχει η Ηρακλή, εγώ το λέω πάντα και θα το λέω. Έχεις πάρει έναν Μυραλάς που δεν τον ήξερε κανένας και βγήκε. Όταν πρωτοήρθε ο Μυραλάς, δεν λέω για τη δεύτερη θητεία του και μετά, εγώ λέω για την πρώτη. Είναι πάντα λαχεία, πώς να το πω. Βέβαια υπάρχει το σκάουτινγκ, υπάρχει πάντα πρέπει να υπάρχει το λιγότερο ρίσκο, αλλά είναι πολλά, είναι τερματισμοί, είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εσένα Ηρακλή, τώρα που κάνω μια κουβέντα τώρα για τον Τζότζεβιτς και αυτά, πέρα από τον Τζότζεβιτς, σαν παίκτη που δεν τον ήξερε κανένας και έγραψε ιστορία στον Ολυμπιακό, πέρα από τον Τζότζεβιτς, σαν ξένος παίκτη, άντε να πεις και δεύτερο τον Μυραλάς.
0: Κοίτα, ο Μυραλάς δεν ήταν ένας παίκτης. Ο Μυραλάς δεν ήταν ένας παίκτης ο οποίος τον πήρε ο Ολυμπιακός από τον Πανελλιακό και ήταν άλλες εντελώς άλλες εποχές που δεν τους ξέρανε τους ποδοσφαιριστές. Ο Μυραλάς μπορεί, ας πούμε, όταν τον πήρε από τη Σεντετιέν. Δανεικό με οψιόν αγορά ο Ολυμπιακός. Να μην είχε κάνει καλή σεζόν με τη Σεντετιέν, δεν είχε βάλει και γκολ στο Σαμπιονά, αλλά ήταν μέλος μιας ομάδας. Καλή ομάδα Σεντετιέν τότε. Θυμίζω ότι μέσα και αποκλείσει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μυραλάς όντως βγήκε, δεν ήταν όμως ότι δεν τον ξέραμε. Δηλαδή παίχτη που δεν ξέραμε εγώ ποτέ και τρίβαμε τα μάτια μας, αλλά δεν έγραψε πανέδι. Ιστορία γιατί μην είναι ήταν ο Τουρέ. Εκεί αυτό το λέγαμε και χθες, δεν θα τον περάσει κανείς ο Τουρέ.
2: Ναι.
0: Τι παίχτης
2: ήρθε. Όχι, εγώ λέω για παίχτη.
0: Θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ παίχτες. Όλο που το λες. Που δεν τους ξέραμε. Ήξερε κανείς τον Ομάρα όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Από την Braunschweig είχε έρθει που είχε υποβιβαστεί. Ναι. Ήξερε κανείς τον Μαζουακού από τη Βαλενσιέν.
2: Ναι. Όχι, εγώ το λέω και σαν συνεισφορά στην ομάδα. Σαν τον Τζότζεβιτς δεν υπάρχει.
0: Τώρα έχουμε πάει. Στο Θεό, στο ταβάνι.
2: Δηλαδή ναι.
0: Ναι, έχει πάει στο level. Τώρα, εγώ θα σου πω όμως παίχτες. Ο Μάρ δεν μπορεί να πει ότι δεν προσέφερε στον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Σαφώς.
0: Και μέχρι να βρούμε το Ροντινέι, πώς πέρασανε. Χάνει το μέτρημα. Στο δεξιάκρο. Μετά, ο Μαζουακού, όταν είχε έρθει, δεν έκανε παπάδες. Και ήταν από τις πιο φτηνές μεταγραφές που είχε κάνει ο Ολυμπιακός αυτοί οι δύο.
2: Σαφώς. Και για τον Παναθηναϊκό, για να μην μιλάμε μόνο για τον Ολυμπιακό, και ο Χέγκλισεν που ήταν παιχτάρα κι αυτός και δεν τον είχε.
0: Και με Φουστέρ. Με Φουστέρ, βεβαίως που έγραψε ιστορία. Ναι. Τι λέγαμε, εγώ να δεις τι έλεγα. Του πήραμε παίχτη από τη Β' Βιγιαρεάλ.
2: Ναι.
0: Γκρίνιαζα στον Τζόχο. Τότε είχαμε σαν Σπορντέι. Του λέγα του Τζόχο, μα είναι δυνατόν.
2: Είναι. Παιδιά, είναι λαχεία για μένα πάντα. Τέλος πάντων. Εντάξει, Ηρακλή, θα σας ακούω και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
3: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
3: Για πάμε.
0: Υπάρχει και άλλος Μίλτος. Εγώ είμαι λέει ο Μίλτος Σκοπάη Βαρκελόνη. Άλλο μήνυμα. Okay. Εντάξει, φίλοι μου. Μπερδεύτηκα. Πάμε.
3: Χαίρετε.
4: Λάμπης από Ξάνθη.
0: Γεια σου, ρε Λάμπη.
4: Τι κάνετε.
3: Λάμπη, τι έγινε.
0: Εσύ δεν μας πεις.
4: Πήρα τηλέφωνο και είπα να το κλείσω μετά. Λάμπη, να τους πω και σου μιλήσω λίγο καιρό να με ακούσετε μάλλον γιατί σας ακούω που και που. Δεν αντέχονται μερικά πράγματα. Παρετώ. Ο Βασίλης ξέχασε να πει σήμερα για τον Έσε νομίζω. Γιατί πέρσι έλεγε έσαι και τσικίνιο νομίζω. Δεν κάνει τίποτα, σιγά μην τον πουλήσουμε, μην κάνουμε. Είπε σήμερα για τον έσαι.
0: Όχι.
4: Όχι δεν είπε, το ξέχασε.
0: Εσύ τι κάνεις δηλαδή.
4: Τι να κάνω. Ακούω εδώ πέρα κανένα ματσάκι, αλλά είναι... Σήμερα ήταν ακούγοντας τον Παναθηναϊκό, ένιωσα και νομίζω και πολύ γιατί μιλάω εδώ και ο γιος μου το είπε μου. Λέει ότι κάθε φορά που ακούς τον Παναθηναϊκό γίνεσαι χειρότερα από ό,τι είσαι. Δηλαδή νιώθεις αυτό το πράγμα, το άδειασμα, και όταν ξανακούς τον Παναθηναϊκό ξαναγίνεσαι χειρότερος, χειρότερα. Δηλαδή σήμερα, την τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί σας είχα πει μέχρι εδώ ακουγόταν το ροχαλιτό του Ταμάν. Φίλε, σήμερα παίζω εδώ το μάτς και τη σκέψη μου ταξιδεύει, γιατί συνήθως το ραδιόφωνο έτσι με κάνει εμένα. Έτσι είναι και το μέσο που σε ταξιδεύει. Σκεφτόμουν τον Ανταμάνε πάνω σε ένα μεγάλο κάρο που κάθεται πίσω με ωραία στολή. Μπροστά ο Νάνα τραβάει το κάρο και να έχουν πέσει ελάσιο και να μην βρίσκεται κάποιος να σμπρώξει το κάρο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ στο Παναθηναϊκό. Πρώτον, αν δεν φύγει ο Αταμάν. Και ένα δεύτερο.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει μέσα, θα πάει μάλλον προπονητή.
4: Διονύση, και ο πρόεδρος μας σαν τον Αταμάν είναι όμως. Δηλαδή είναι και αυτός έχει. Επειδή τα σκέφτομαι πολύ, εγώ τα εξεργάμαι στο μυαλό μου όταν. Άμα δεν βλέπεις, η εικόνα σε παρασέρνει. Σκέψτε το πρωτάθλημα που πήρε το 24. Θυμηθείτε τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού πώς ακριβώς κινήθηκε. Πήγαινε με το γιο του, με το αεροπλάνο, πολλές φορές πήγαινε μόνος του με το δικό του αεροπλάνο και το γιο του σταμάτησε, ξανά έφευγε. Δεν μίλαγε πολύ, δεν έκανε τίποτα. Λίγο ανοίχτηκε όταν πήρε την Euroleague. Τότε λίγο άρχισε να κάνει πάλι τα γνωστά του. Φέτος, από τη μέρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα και πέρσι το ίδιο, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εμείς είμαστε, όχι με το γάτο του μιλάει, όχι με το σκαμπό του. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι πρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας. Είναι μεγάλο λάθος. Κοίτα, εγώ δεν θέλω να φύγει γιατί αυτός βάζει πολύ χρήμα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Σήμερα δεν ένιωσε εσύ σαν Παναθηναϊκός, Διονύση?
3: Είναι... Η ομάδα δείχνει να είναι άδεια.
4: Άσε αυτό. Λέω το προπονητή του ΠΑΟΚ. Δεν είπες, αν αυτός ο προπονητής είχε αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού, πώς θα πει.
3: Μα σου λέω, φαίνεται σαν να έχει χάσει τους παίκτες, έτσι μου δείχνει εμένα. Τώρα, άμα γίνει καμιά ανατροπή στους τελικούς, δεν το ξέρεις.
4: Ή να γίνει λέω. Πέντε φορές, πέντε μάτς συνεχόμενα, δεν μπορεί να γίνει.
3: Τρεις νίκες. Θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, δεν του δίνω ελπίδες. Αλλά ξέρω εγώ, η τελική είναι τελική, δεν ξέρεις ποτέ.
4: Ναι, η τελική έτσι πως είναι, στους πέντε μόνο μπορεί να πάρει ο Παναθηναϊκός. Τρία μάτς δεν μπορεί να τα πάρει.
3: Τι να σου πω.
4: Αλλά στους πέντε θα είναι ο Ταμάν καλά. Πώς θα είναι ξαφνικά? Κοίτα στο επόμενο μάτς δεν μπήκε κι άλλος παίκτης. Γιατί τι έπαθε ο Σόρτς και είναι έξω? Τραυματίστηκε?
3: Όχι, ο Σόρτς περίμενε να σου πω.
4: Το στείλουμε και αυτό να. Περίμενε. Ότι δεν μας κάνει, είπε κάτι.
3: Δεν ξέρω θα είναι ο Σόρτς.
4: Ο επόμενος που θα
0: βγει και δημοσιεύματα. Κάπου πήρε το μάτι μου, ξέρεις ότι τον θέλουν ομάδες στην Ευρωλίγκα.
4: Δεν θα τον θέλουν, μωρέ. Ο Χέι Ντέβις, πώς λέγεται αυτός? Τι έγινε?
3: Απλά ήταν εκτός εξάδας ξένων.
4: Ναι, αυτό με την εξάδα βγάζεις κάποιος στον Ολυμπιακό. Βγαίνουν και ξέρουν ότι στο επόμενο μάτι θα μπουν γιατί είναι έτσι.
3: Εγώ βλέπω να έχει χαθεί.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός
3: έχει... Τα αποδυτήρια, εγώ αυτό βλέπω. Τα αποδυτήρια. Όχι ότι παίζουν μπουνιές, δεν λέω αυτό. Λέω ότι βλέπω μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, είναι. Σαν να μην έχει μία να μην.
0: Καλά, σήμερα από εγώ δεν το έχω. Για να πάει τόσο ψηλά δεν έχει παίξει άμυνα. Δεν γίνεται να έχει
3: παίξει. Καλά, αυτό δεν είναι.
0: Δηλαδή είναι ανακάλυψη την Αμερική.
3: Αλλά βλέπει ότι. Σαν να μην υπάρχει μία. Σαν ο Αταμάν να πει.
4: Αν
3: έβλεπε τον πάγκο άδειο τον Αταμάν.
4: Ο Γάλλος. Ο Γάλλος κρατούσε το κάρο σήμερα και στην τελευταία περίοδο τον ξέχασε. Εκεί στο τέλος. Τον έβγαλε έξω και από τις 11 πόντες. Πήγε στους 4, στους 2 μάλλον. Και αυτός μετά ξύπνησε και έβαλε τον Γάλλο μέσα. Πρώτος σκόρερ ήταν σήμερα. Να σας πω κάτι. Είναι αλλού νταλού. Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό είναι κάτι παραπάνω από αρρώστια. Είναι σαν να είναι αδιαφορία πλήρη ολονών. Δεν είναι μπροστά τους κάποιος Παναθηναϊκός. Είναι σαν να μαζεύονται σε ένα καφέ, πίνουν κάποιοι, πίνουν και κανένα τσίπουρο και μετά πάνε να παίξουν μπάσκετ. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Είναι δυνατόν τώρα? Είναι αυτό, αυτό είναι ομάδα? Τροπή δηλαδή. Και βλέπεις τον, ακούω μετά συνεντεύξεις από τον προπονητές και αυτά και ακούω τον προπονητή του ΠΑΟΚ και λέει, φίλε, ποιος είναι αυτός ο προπονητής του ΠΑΟΚ δηλαδή? Γιατί πρέπει να ψάχνουμε τον επόμενο και να δει ένας μεγάλος προπονηταράς, όταν αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει αυτή την ομάδα, το τελικό τον έπαιξε μια χαρά, το έχασε.
0: Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
3: Είπατε τώρα υψηλό επίπεδο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Είπαμε.
4: Βασικό, ναι, αυτό το υψηλό επίπεδο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή.
3: Ο Παναθηναϊκός.
4: Και τι σημασία έχει?
3: Δεν είναι το ίδιο. Άλλο να στον πάω, κάνεις ευθύνες.
4: Ναι, εντάξει, αυτό θέλω να σου πω, ότι πρέπει να είναι εργάτης. Εγώ πάντως μετά άκουγα το μάτι του Ολυμπιακού και λέω, τίποτα να μην κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού στην κερκίδα να είναι και να τους κοιτάει, με το που ένα παίκτη βάζει μέσα, ξέρουν πώς θα παίξει η ομάδα. Και δεν είναι ένα έργο ενός μάτς, έτσι. Τώρα για να το κλείσω, επειδή άκουσα και το τελικό, ήταν τέλειος ο τελικός του Ολυμπιακού. Απλά μερικές υπερβολές των δημοσιογράφων, πιθανόν και μου φαίνεται το άκουσα και από τον Ηρακλή, ότι του βγήκε, ότι έβαλε και τον Βεζέγκοφ και τον Αμερικάνο μέσα, τον, πώς το λένε.
0: Όχι, εγώ είπα για τον Τζόουνς, ότι αυτό που έκανε, να μην είχε παίξει τα τρία δεκάλεπτα.
4: Α, ναι, αυτό είπες.
0: Και να βάλει τον Τζόουνς στο τελευταίο δεκάλεπτο, που εγώ περίμενα ότι θα μείνει νωρίτερα, γιατί το έγραψα κιόλας εκεί που γράφω τα στοιχηματικά, ότι λέω ο Τζόουνς θα έχει περισσότερο χρόνο, γιατί από τους ψηλούς του Ολυμπιακού, στο χαμηλό σχήμα της Ρεάλ, είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει περισσότερο τους κοντούς. Μπορεί να το κάνει αυτό.
4: Ναι, ναι, σε άκουσα και το ακούσα και από άλλους.
0: Αυτό είπα εγώ. Και τον κράτησε ως όλο το τέταρτο δεκάλεπτο.
4: Τι θέλω να πω όμως. Στο τελευταίο λεπτό, αν αυτός μπει το σου το τρίποντο και χάσει ο Ολυμπιακός πάλι το κούπα, δεν θα λέγανε αυτά.
0: Όχι, θα σου πω ότι το μόνο που θα μπορούσε να συμβεί στο τέλος, γιατί φαινόταν και με τις βολές, ήταν να μπορεί να μπαίνει ο Μιλουτίνο, αφού ήταν πολύ καλό στο rebound. Είναι εντελώς διαφορετικό.
4: Χανόταν το μάτς, δεν θα καταλάβαινες τι έγινε. Αυτό θέλω να πω.
0: Αν χανόταν αυτό το μάτς, πρώτα απ' όλα θα είχα πάρει μια εβδομάδα αναρωτική. Το λιγότερο. Μα δεν θα ήμουν εδώ. Εγώ τώρα θα είχα πάρει αναρωτική. Κάτι θα είχα πάρει. Δεν
4: λέω για σένα μόνο.
0: Ναι. Όχι, όχι.
4: Μιλάω για πολλούς που μιλούσαν και λέω, κοιτάξτε ρε παιδιά. Μέσα σε ένα λεπτό.
3: Έτσι είναι ο μπάσκετ.
4: Εσείς το λέτε. Πράσινη δικιά σας. Δεν το ξέρω.
0: Είχε κάνει μια φοβερή δήλωση ο Αντετοκούμπο μια φορά που του είπαν.
3: Μα ήπια θάλασσα ο Ολυμπιακός.
4: Ναι, σε εκείνο το λεπτό
0: είπε μια μεγάλη κουβέντα ότι το Κούμπο, όταν τον είχαν ερωτήσει, όταν είχε αναποκλειστεί η Bucks, αν θεωρεί ότι η σεζόν είναι αποτυχημένη, και,
3: ναι, ναι,
0: και είχε πει ότι και ο Τζόρνταν είχε παίξει τόσα χρόνια, δεν τα πήρε όλα τα πρωταθλήματα, δηλαδή τις χρονιές ήταν αποτυχημένες. Δηλαδή, ξέρεις, το βλέπεις. Απλά στον Ολυμπιακό, όταν στο 88-80 όλοι πιστέψαμε ότι τέλειωσε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Επικράτησε παγωμάρα. Επικράτησε παγωμάρα. Στο λέω εγώ, δηλαδή, μου μέσα μου.
4: Δηλαδή, όταν είσαι και τα ακούς αυτό, λες, δεν το πήρε. Και ξέρεις, λες, άντε το πήρανε επιτέλους, θα ηρεμήσουμε πια, γιατί αυτό το πράγμα παραέγινε 13 χρόνια. Τώρα ξέρεις κάτι, εκεί την ώρα που αρχίζουν αυτές οι βλακίες, λέω, ρε φίλε, θα έχει πλάκα και πάλι, μετά πάλι θα φωνάζουν τον Διότινα. Τι κάνεις και
3: πήρες
4: να
3: τα ημάω.
4: Ναι, ρε, λέω, πως είναι ο κόσμος.
0: Έγινε, έγινε, Λαμπή.
4: Λοιπόν, φιλιά και να είστε καλά.
3: Διάλειμμα τελευταίο, τραγουδάκι και επιστροφή.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
6: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Bwin
8: Sport FM 94,6.

0: κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι τι τι.
5: Let's go.
0: Τι τι τι.
5: Let's go.
0: Τι τι τι.
5: Let's go.
0: Τι τι τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό extreme. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπεις. Από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπεις, από το Βερκόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο.
0: Πιο Γρηγόρη.
7: Τι γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη τόξο.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
8: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
0: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
9: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
8: Ναι.
9: Και σφύριξα κιόλας.
8: Ναι.
9: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
8: Ναι.
10: Σου σφυρίζω.
6: Γίνεται το λάθος. Συμπέριο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη ραμπόνα.
9: Ραμόνα, αυτή είμαι!
6: Δηλαδή.
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
6: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
6: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, πήγαμε τελευταίο μισάωρο. Έχει δίκιο. Όλοι οι παιχταράδες, οι άγνωστοι εντός εισαγωγικών που αναφέρατε πριν, ήταν εποχή Μοντέστο, μου λέει. Όλο, στοιχαίως.
1: Βεβαίως.
0: Μοντέστο είχε φέρει φούλες. Ισχύει αυτό. Δεν είναι
1: πού
0: κάτι.
1: Είναι Μοντέστο.
0: Μοντέστο, ας να σου πω σε λίγο το που είναι.
1: Okay. Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Έχουν έρθει δύο μηνύματα και πάμε στους φίλους. Ο ένας το έχει στείλει ο Βαγγέλης και το έχει στείλει. Του ζητώ και συγγνώμη, το έχει στείλει πολλές φορές. Επειδή λέει, ρε παιδιά, είχα χαθεί 10 μέρες. Αυτό που ακούγεται λέει για τον Ολυμπιακό, τον Πασχετικό για Μακιντάρ και Μοντέρο ισχύει. Προφανώς, γιατί γράφεται ότι, είναι, ότι έχουν συμφωνήσει και οι δύο. Είναι τελειωμένες υποθέσεις. Αλλά μέχρι ξέρεις να ανακοινώσουν, πάντα περιμένουμε. Και η άλλη ερώτηση, Διονύση, που μας κάνει ένας φίλος, είναι τι γήπεδα προτιμάμε. Τους αρέσουν πλέον τα ολοκένουργια, τα υπερσύγχρονα, ή γουστάρεις τα παλιά που ήταν με την πύρα στο χέρι και φωνή.
1: Κοίταξα, όλα καλά είναι. Όλα. Κοίτα, κάθε ομάδα θέλει σύγχρονο γήπεδο πλέον. Τι να κάνεις.
0: Πλέον δεν γίνεται να μην έχει σύγχρονο.
1: Δεν γίνεται. Απ' την άλλη, είναι και σε γυρίζει και σε μια άλλη εποχή να πηγαίνει σε γήπεδα. Δηλαδή, με ένα μάρες, ας πούμε, που είχα πάει στο Σιριούσμπερι.
0: Α, ναι.
1: Είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με τη New Sense.
0: Όχι, εγώ θα σου πω.
1: Ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Άλλη εποχή.
0: Ναι, παιδί μου. Εμένα όμως μ' άρεσε και το γήπεδο της Φράιμπουργκ. Που τα πέταλα ήταν. Δεν είχαν καθίσματα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, που ήταν το παλιό πέταλο.
1: Εντάξει, παρά είναι. Θέσεις ορθίων.
0: Ναι.
1: Παρά είναι. Παρά είναι.
0: Είχε κάτι, ας πούμε, ξέρεις, καγκελάκια για να χωρίζεται.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για πάμε. Ναι.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Στέφανος από Ήλιο.
0: Γεια σου, Στέφανη.
2: Παναθηναϊκός είμαι. Κυρίως για τον μπάσκετ θέλω να μιλήσω βασικά. Κανένα να πάθει ο Γιαννακόπουλος φέτος για όλο αυτό που έγινε. Αυτός ευθύνεται και κανένας άλλος. Ξεκάθαρα. Ξεκινάμε από πέρσι. Σίγουρα από πέρσι. Επίσης, παρένθεση, ο Μπαλτζόκας ξέχασε να ευχαριστήσει τον Γιαννακόπουλο. Να αφιερώσει μόνο τον Γιαννακόπουλο το ευρωπαϊκό. Γιατί πέρσι ήταν αυτός που τον κράτησε ουσιαστικά στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να αφιβάλλει κανένα γι' αυτό.
0: Τι εννοείς, στους τελικούς.
1: Τελικούς λες, τελικούς.
2: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Που γύρισε σειρά.
2: Ναι. Ήταν καθαρά ευθύνη του Γιαννακόπουλου. Πας ένα παιχνίδι, το καθαρίζεις με έναν...
0: Κοίτα, πάντως σύμφωνα με τις, δηλώσεις του, των πρόεδρων του Ολυμπιακού, είπανε σε ένα σημείο σήμερα, το δε σε τίτλο, ότι φοβηθήκανε πέρυσι ότι υπήρχε μια περίπτωση να πει ότι ξέρει σταματάει ο Μπαρτζόκας. Δεν το ήθελε η διοίκηση. Δηλαδή, ακόμα και
1: να με την πλάση του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ακόμα και να συνέβαινε.
2: Ήταν τέτοια εικόνα.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Ήταν τέτοια εικόνα του Ολυμπιακού που ακόμα και να ήθελε ο Μπαρτζόκας να μείνει, δεν θα έμενε. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, όχι.
2: Υπήρχαν φευγάτοι παίχτες και ήταν ένα πάρα πολύ κακό κλίμα. Και ξαφνικά του τη βάζω στον Γιαννακόπουλο. Του τη βάζω στον Γιαννακόπουλο να κάνει όλα αυτά που έκανε τέλος πάντων. Δεν θα μπω στο θέμα διαιτησίας, γιατί στο θέμα διαιτησίας σε αυτό είμαι μαζί του. Μαζί του. Αλλά και σε αυτό ακόμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπεύθυνος είναι αυτός.
0: Σε αυτά που αφορούσαν στον Ολυμπιακό, είπανε σας πούμε σήμερα ότι φοβήθηκαν ότι μπορεί να τον έχανε τον Μπαρτζόκα πέρυσι. Η Αγγελόπουλο μπορεί να έφευγε. Αυτή η δήλωση δείχνει για μένα, όπως τη διαβάζω εγώ, ότι εσύ μπορεί να τη διαβάσει με διαφορετικό τρόπο και να ακούσω την άποψή σου, δεν έχω κανένα θέμα. Ότι ακόμα και να μην είχε πάρει πέρυσι ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και με αυτή την εικόνα που είχε μετά το Final Four που ήταν. Δεν θα το μάθουμε. Δηλαδή μπορεί να το κρατούσαν.
1: Ήταν σε πολύ δύσκολη θέση το Ολυμπιακό.
2: Η γνώμη μου είναι ότι ακόμα σου ξαναλέω και να ήθελα να κάτσει ο Μπαρτζόκας και να τον πει. Ο κόσμος ήταν στα κάγκελα.
0: Εγώ σου είπα το ανάποδο. Εγώ σου είπα το ανάποδο. Δηλαδή και ότι να έλεγε ο Μπαρτζόκας φεύγω για το καλό του Ολυμπιακού, για να αλλάξει, για να προχωρήσει, για 1002. Ωραία. Μπορεί να το κρατούσαν, αυτό λέω εγώ.
1: Δεν το μάθουμε ποτέ.
2: Εγώ πάμε στο σήμερα. Επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά το κλίμα. Ήμουν και ειδικά μετά από το πρώτο παιχνίδι, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει ο Μπαρτζόκας. Σας ακούω χρόνια.
0: Μα θυμάμαι και την εικόνα του Ολυμπιακού στον πρώτο τελικό. στον πρώτο τελικό ήταν πάρα πολύ άσχημη. Πέρυσι, στον πρώτο τελικό του πρωτάθληματος.
2: Ναι. Να σου θυμίσω για Μιλουτίνο Φευγάτο, να σου θυμίσω πάρα πολλά. Θα μιλάγαμε για άλλη ομάδα φέτος. Δεν ξέρω, μπορεί να είχε φτιάξει μια άλλη ομάδα, αργότερα ένας άλλος να μπαίνει πάλι την Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό το πράγμα που έγινε φέτος είναι καθαρά ευθύνη του Γιάννη Κόπου.
1: Συσπυρώθηκε ο Ολυμπιακός μετά.
2: Ξεκάθαρα, το λέγαμε. Ναι, πολλές φορές. Δεύτερον, η ευθύνη σχετικά με το θέμα της διαιτησίας. Η Ακλή, σε εκτιμάω πάρα πολύ. Παρόλο που είσαι Ολυμπιακός, δεν σε εκτιμάω πάρα πολύ. Ειλικρινά σου μιλάω. Αλλά αυτό που είδα φέτος και ως προς τη διαχείριση του Παναθηναϊκού και ως προς τη διαχείριση του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
0: Ως προς τη διαχείριση του Παναθηναϊκού δεν μπορώ να σου πω πολλά.
2: Και δεν θα σου μιλήσω για τον τελικό. Εγώ δεν θα φτάσω στο τέλος.
0: Γιατί δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Ούτε πολύ τη σειρά με τη Βαλένθια. Αλλά έχω πει. Αφού ακούσει την εκπομπή και τέτοιο, που σίγουρα μπορεί να διαφωνήσεις μαζί μου.
2: Ναι.
0: Ότι δεν σημαίνει ότι επειδή ο Ολυμπιακός είχε εκτελέσει τις περισσότερες βολές.
2: Όχι, δεν πάω στις βολές. Ναι. Ναι. Δεν θα σου πω εγώ τώρα σε αριθμούς και σε τέτοιο. Ναι. Ούτε θα σου πάω στον τελικό για τις 2-3 φάσεις. Θα σου πάω σε μια χρονιά, μιλάω για όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
2: Άμα έβαζες παιχνίδι να δεις σε μισή οθόνη δεξιά το πώς παίζανε τον Παναθηναϊκό και το πώς παίζανε τον Ολυμπιακό, εκεί θα καταλάβεις διαφορά. Δεν θα σου κρίνω εγώ τώρα αν σπρώξανε σένα πολύ ή αδικήσανε εμένα περισσότερο. Πάντως υπήρχε διαφορά.
0: Εγώ τι να σου πω, σου λέω δεν έχω το λεπτά, διαφωνώ δηλαδή από την άποψη. Και δεν περνώ ξεκάθαρη θέση. Όχι ότι θέλω, ξέρετε, να στρογγυλέψω τις γωνίες, δεν με απασχολεί αυτό. Λοιπόν, δεν το κάνω, δηλαδή δεν έχω και ψάσει τα 51 μου πια. Λοιπόν, γιατί δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Έχω δει κάποια. Ακόμα με τη σειρά με τη Βαλένθια.
1: Ωραία, να το πούμε διαφορετικά.
0: Αυτό που λέω εγώ για τη σειρά με τη Βαλένθια μόνο είναι ότι αν όντως. Γιατί πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν βγει ότι για όλη τη χρονιά ότι πια υπάρχει σχέδιο. Και λέω, στο πρώτο μάτς, άσε το τι έχει γίνει, πώς έχει φτάσει στο σουτ, έχει περάσει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Γιατί την έχω δει αυτή τη φάση στο τέλος. Γιατί έγινε ντόρος και όταν υπάρχει κάποιο. Αν έδινε φάουλ στην επαναφορά. Γιατί να μην δώσουν φάουλ στην επαναφορά.
1: Δεν ήταν φάουλ.
0: Αφού τον κρίθηκε στον νόμο.
1: Δεν ήταν όχι.
0: Για
1: μένα δεν είναι. Διαφωνούμε. Στο
0: okay. Και
1: τότε. Κοίτα, να το πούμε διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν κακός.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι το αγωνιστικό.
2: Μισό, να ολοκληρώσω.
1: Ήταν κακός. Και δεν είχε, συνολικά θα σου πω, δεν είχε καλές διαιτησίες. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν παιχνίδια στα οποία, όχι σε όλα τα μάτς, όχι σε όλα. Εγώ αν θυμάσαι, ας πούμε, στο τρίτο παιχνίδι, στο τέταρτο παιχνίδι, συγγνώμη, στο ΆΚΑ, που γινόταν κουβέντα για διαιτησία, είχα πει ότι ναι, υπήρχε θέμα διαιτησίας, υπήρχαν φάσεις, αλλά το κυρίαρχο και τον Παναθηναϊκό ήταν το αγωνιστικό που στο 53-52 δεν ξέφυγε. Και πρώτα πρέπει να κοιτάζει ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά τι δεν πάει καλά. Μισό. Ολοκληρώνω. Για μένα, όπως το βλέπω εγώ, βεβαίως δεν είχε καλή διαιτησία ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ήταν και καλός ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, ναι, μη συγχαίρουμε το ένα κομμάτι με το άλλο.
1: Όχι, εγώ σου βάζω δύο πράγματα στο τραπέζι.
2: Εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω ότι άμα ήταν ο Παναθηναϊκός έτσι ψηφιακό να ήταν, θα νίκαγε τις διαιτησίες. Θα σου το πω εγώ πρώτος. Από εκεί και πέρα.
1: Αλλά δεν είχε, γενικά δεν είχε καλές διαιτησίες.
2: Από εκεί και
1: όχι
2: πέρα,
1: σε όλα τα μάτς.
2: Δεν σημαίνει ότι όταν σε ένα παιχνίδι δεν είσαι καλός, σε δύο, σε τρία, δεν σημαίνει ότι κάποια παιχνίδια θα μπορούσε να τα πάρει. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι, οκ. Όταν πάνε στο όριο. Απλά 9 στις 10 φορές τον πάση το καλύτερο θα κερδίσει. Όταν πάνε στο όριο όμως τα παιχνίδια, ναι, εκεί η διαιτησία μπορεί να το κρίνει. Υπήρχαν παιχνίδια φέτος που, ξαναλέω, όπως το βλέπω εγώ, η άποψή μου, δεν είχε καλές διαιτησίες ο Παναθηναϊκός.
0: Πάντως,
1: αλλά δεν πρέπει να γίνει αυτό άλοθη στον
0: Παναθηναϊκό.
1: Για την επόμενη μέρα το λέω.
0: Φίλε, θύμισε μου λίγο το όνομά σου.
2: Στέφανη.
0: Εγώ αυτό που έλεγα στη σειρά όταν έκανε τα δύο break ο Παναθηναϊκός, γιατί κουβέντα ξέρει γιατί πάρα πολύ στα playoff. Γιατί στα playoff κρίνονται όλα. Είτε βγει, α πούμε, 7ο ή 8ο ή 5ο ή 4ο. Και πρώτος μπορεί να την πατήσεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που είχε βγει 3 φορές πρώτος, είναι η τρίτη φορά που αποτερματίζει, ξέρεις, στην πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα. Είναι η μόνη φορά που του κάθεσε καλός αντίπαλος, όχι γιατί η Μονακό όλη τη χρονιά ήταν η εικόνα της, ήταν πώς έγινε με τα οικονομικά προβλήματα, με τις απουσίες των παικτών. Ήταν αυτή. Δηλαδή με την άλλη παίξε με Μονακό που ήταν πολύ δυνατή και πήγε πάλι στα 5 μάτς και την άλλη με Φενέρ. Δηλαδή μπορεί εύκολα να είσαι πρώτος και να αποκλειστείς. Δεν σημαίνει δηλαδή κάτι. Ότι τερμάτισες.
1: Ωραία, ας να ολοκληρώσεις για να πάμε και στον επόμενο.
0: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει τα δύο μάτς με σουάκα.
2: Ολυμπιακό Ηρακλή, εγώ.
0: Όχι, εγώ σου λέω στον
2: Παναθηναϊκό. Αν πήρε τα σπόρια ή αν πήρε μια. Πάλι δεν θα σταθώ εγώ σε αυτό, αλήθεια σου λέω.
1: Ναι, ωραία, πάμε να ολοκληρώσουμε για να προχωρήσουμε.
0: Και για να σου ολοκληρώσω.
1: Μιλάμε πολύ ώρα.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο μάτς μπολ για να πάει στο Final Four. Στην τέταρα του. Δεν το πίστευα ποτέ. Ποτέ εγώ σε λέω.
1: Εγώ.
0: Εσύ το λέει. Εγώ δεν το πίστευα ποτέ. Δεν μπορεί να χάσει δύο σερι μάτς. Τρίτη, πέμπτη.
1: Δεν είχε δει Παναθηναϊκό σε όλα μάτια αυτό.
2: Ένα κακό Παναθηναϊκό όμω σε συνάρτηση με μια διατησία εχθρική απέναντι.
1: Ναι, ναι, μπορεί να χάσει.
2: Και όταν έχει ένα Γιαννακόπουλο που δεν κοιτάει να κρατήσει λίγο τα προσχήματα και το πηγαίνει με τοπική, εγώ, αν ήμουν πώς λέγεται ο πρόεδρος, ξέχασα πώς λέγεται ο παίκτης μας, ο παλιός του Παναθηναϊκού. Αν ήμουν εγώ Μποντίροκα και Σέρβος κιόλας, αν έβλεπα το, να μου κατεβάζουν το Λάβαρο από το, μέσα από το...
1: Καλά, αυτό για μένα ήταν
2: στο
1: ΑΚΑ, λαθασμένη κίνηση.
2: Θα έλεγα μέσα μου και καλά θα κάνω, θα σε φτιάξω εγώ τώρα.
1: Ωραία, ωραία, φίλε μου, να προχωρήσουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται, εμείς από Ηράκλειο.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Τι χαρά ήταν αυτή, ρε φίλε.
0: Μεγάλη.
3: Τεράστια.
0: Μεγάλη, αφού όταν τελείωσε το τελικός, ξέρεις, αφού όταν έγινε το 90-85 που χάνει το τρίποντο ο Καμπάτσο. Όχι, όταν το χάνει το. Όχι, όταν Δημήτρη μου χάνει το. Μετά από αυτή τη φάση του Φέλιξ, που είναι 90-85 και ασοχίσει ο τρίποντο ο Καμπάτσο και παίρνουμε το rebound εκεί με τον Πίτερς και κερδίζει το φάουλ στα 2 δευτερόλεπτα.
3: Εντάξει, εκεί
0: αδερφέ.
3: Να το τονίσουμε.
0: Αυτό ισχύει. Φίλε. Μετά ήταν ένα άδειασμα, μια γαλήνη ρε παιδί μου.
3: Κοκάλωσα σου λέω, ότι όταν είδα ότι πήγε να βαρέξει τρίποντα στο τέλος, λέω τώρα τελείως. Θα μας το γυρίσουν από 8 πόντους μπροστά σε πόσο ήτανε, 15 δεύτερα, 10 δεύτερα, λέω δεν υπάρχει. Αυτό που ζήσαμε δεν υπήρχε πραγματικά. Ευτυχώς το χασε, αλλά στο κάουνα στο βάλω άλλος. Για το κάνεις μία εδώ, μία εκεί.
0: Όχι, περισσότερα. Μας χρωστάει ο Λεωνέας στο τέλος. Γιατί...
3: Στο κάουνα θα σου πω κάτι. Μεταξύ μας η Ρεάλ πήρε τα σφυριγματάκια της. Μέχρι να φτάσει στο τέλος, έτσι.
0: Γιατί είχαμε τη διαφορά στο 78, βέβαια 71.
3: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Κοίτα, έχουμε χάσει στο κάουνας με σουτ με μπάζερ μπίτερ.
3: Έχουν γίνει μυθικά πράγματα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Έχουμε χάσει από το Μίσης με μπάζερ μπίτερ και από τον Κορνίλιους Τόμσον. Τώρα σου μιλάω σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Δύο τελικούς και ένα ημιτελικό. Και είχαμε πάρει με τον Πρίντεζη. Σε νεκρό χρόνο. Έχουμε άλλο ένα ακόμα.
3: Ναι, έχουμε άλλο ένα. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Η ομάδα ήταν εντάξει, ψιλοχαλάρη σήμερα, εντάξει τώρα.
0: Μα εντάξει, πάμε μέχρι...
3: Καλάρα.
0: Χωρίς προπόνηση έχει πάει.
3: Ναι, εντάξει. Τα καλύτερα έρχονται. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό είναι με το Χεζόνι είναι τρολ.
0: Όχι.
3: Που κάτι ακούγεται ότι
0: όχι.
3: Δεν λέει γέφυρες και...
0: Ο Ζέρβας το είπε, στην εκπομπή που κάνει
3: ναι,
0: στο διαδίκτυο.
3: Γιατί αυτός είναι φιλοπαναθηναϊκός, δηλαδή ήταν, δεν ήταν και στον Πάνακο, ήταν...
1: Επαγγελματίστε.
0: Εντάξει, είχε πει ρε παιδί μου...
1: Άλλο, ότι του αρέσει ο κόσμος,
0: Μα και γι' αυτό, μα είχε γίνει και υποδοχή όταν είχε έρθει. Παρόλο που ήταν επί COVID.
3: Επί COVID, ναι. Εγώ τον θαυμάζω, πολύ καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός παίκτης, ναι.
3: Ναι, και σε πολλά παιχνίδια ήταν κομβικός. Αυτό που βλέπω πάντως, Διονύση, είναι ότι με τοπική η επίθεση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. Δηλαδή η νοοτροπία που είχαν τόσο καιρό συνεχίζεται, δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Τι να σου πω, δεν έχει γίνει κάτι τώρα.
3: Εντάξει,
1: βάσης, εσείς,
3: να πω και δύο πικάντικα για σας.
0: Για μας.
3: Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να έχει βάλει δύο θέματα στο τραπέζι. Ή εγώ ή ο Ναν. Ή εγώ ή ο Χιζ Ντέιβις, ας πούμε. Δηλαδή δεν βλέπω πώς ο Μπράντοβιτς θα μπορεί να
1: γιατί αυτό?
3: Κάνει κολεγιά με αυτούς δύο.
1: Γιατί?
3: Ο ένας κάνει τα ταξιδάκια του όποτε θέλει. Εντάξει, θα μου πεις ο παίκτης, η υποψία μου είναι ότι έχει υπογράψει γι' αυτό. Δηλαδή,
1: κάτσε να δούμε τι θα γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δηλαδή...
0: Ο Χέις Ντέιβις είναι παίκτης ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν θα το αντέξει.
0: Δεν ξέρω
3: ο Μπράντοβιτς αυτό.
1: Κάτσε να έρθει πρώτα και βλέπουμε.
3: Και επίσης δεν
0: ξέρω. Αλλά και, στην Παρτίζαν είχε παίκτες σκόρε.
1: Πώς δεν είχε.
0: Δηλαδή για τα δεδομένα από.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή
1: πάντερ.
3: Εντάξει, αυτή είναι μια δικιά μου άποψη. Μπορεί να έχει λάθος. Και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θέλει να χαλάσει το όνομα που είχε στον Παναθηναϊκό.
1: Θα τα δούμε όλα, υπομονή.
3: Κατάλαβες. Να πω, Ηρακλή, κάτι και για το ποδόσφαιρο.
0: Έλα.
3: φεύγει κόσμος, αυτό είναι καλό για μένα δηλαδή. Θεωρώ ότι θα φύγουν κι άλλοι. Κι αν φύγουν και αυτοί που δεν πρέπει να φύγουν, κάτι η Βέζο που...
0: Καλά, ο Βέζο λύγει το συμβολίο του.
3: Καλογερόπουλος να μην φύγει.
0: Καλογερόπουλος δεν έχει για να νεώσει. Ακούστηκε και για Μότσα ότι το θέλει στην Ιταλία. Θέλει να πάει κάπου να παίξει. Αφού δεν είχε ανανεώσει. Επειδή δεν είναι το θέμα ότι δεν έπαιζε.
3: Φάγαν τη θέση.
0: Ποιος του την έφαγε, ο Ρέτσος ή ο Πιρόλα?
3: Ο Μπιανκόν.
0: Ότι έπαιξε περισσότερο, ότι έπαιξε περισσότερο
3: ο
0: Μπιανκόν.
3: Ναι, okay. Ο Μπιανκόν, ναι. Να τα παίζει ο Καλογερόπουλος. Για μένα ήταν
0: κοίτα,
3: καλύτερο.
0: Είχε 17 συμμετοχές ο Καλογερόπουλος φέτος.
3: Εντάξει.
0: Ξεκίνησε πέμπτος στην ιεραρχία. Προσπέρασε το Μάντσα, έγινε τέταρτος. Κοίτα, και εμένα με ρωτά, επειδή είναι και παιδί από τις ακαδημίες και είχε και τις δύο χρονιές στο Βόλο που είχε κάνει πάρα πολλά παιχνίδια. Εγώ θα ήθελα να μείνει ο Καλογερόπουλος. Γιατί είναι και Έλληνας. Και ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες. Χρειάζεται.
3: Είναι και Έλληνας. Να σου πω, υπάρχει περίπτωση στο βάθος του μυαλού μας να δούμε φέτος Τσιμίκα?
0: Δεν προκύπτει. Αυτό τόσο μιλάμε τώρα. Δηλαδή για Σάλιακα έχει ακουστεί. Είναι, δεν θα έλεγα. Είναι και αυτός από τις ακαδημίες. Η Αλικογιάννη επίσης ότι μπορεί να παίξει. Αλλά γιατί κοιτάζεις πάντα και τους παίχτες. Να είναι αφενός Ελλήνες και αν είναι και όλες και από τις ακαδημίες είναι ακόμα καλύτερα. Για την ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα και δεύτερο τερματοφύλακα.
3: Εντάξει, αν το φλάκα θα βρει, δεν...
0: Ναι, και δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γίνει με Τζολάκη και Μπουζακίτη. Δεν το ξέρουμε.
3: Και ΕΣΕ βάζω εγώ στο τραπέζι.
0: Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι για ΕΣΕ. Δηλαδή έχει ακουστεί για Ροντινέη, ναι. Έχει ακουστεί για τον Τζολάκη, πολλά δημοσιεύματα για Τζολάκη, πάρα πολλά δημοσιεύματα για Μπουζακίτη.
3: Εσύ θα πήγαινε σαν Μαρινάκης να πάει να χτυπήσει Μαυροπάνο, τώρα που πέφτει η κατηγορία?
0: Ολυμπιακός. Το είχε κοιτάξει πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν ήταν εύκολο.
3: Πέρυσι ήταν φαρμάκι, ναι, τώρα.
0: Τώρα είναι αφενός τι θα κάνει η West Ham. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να κρατήσει παίχτες στην Championship.
3: Όχι
0: να ξεπουλήσει. Ότι σίγουρα θα φύγουν κάποιοι παίχτες γιατί δεν θα θέλουν να ακολουθήσουν την ομάδα στην Championship. Ναι, είναι και πολύ ψηλά τα συμβόλαια. Και ο Μαυροπάνος δεν έχει μικρό συμβόλαιο.
3: Βλέπεις πουθενά στο βάθος Κουλιαράκι.
0: Γιατί
3: πέφτει
0: η Βόλφσβουργκ. Ναι, αλλά είναι μεγάλο περιουσιακό στοιχείο της Βόλφσβουργκ ο Κουλιαράκης.
3: Για ελληνοποίηση, γι' αυτό κατάλαβα.
0: Ναι, αλλά πώς. Δηλαδή, τι πιστεύεις, θα τον δώσει, ας πούμε, η Βόλφσβουργκ 8 εκατομμύρια τον Κουλιαράκι, ποτέ? Ποτέ, συλλόγω.
3: Εντάξει, κάτσε να δούμε αν μέχρι τον Αύγουστο δεν έχει βρει η ομάδα. Και θα σου πω εγώ αν θα τον δώσει ή όχι. Γιατί είναι και τα συμβόλαια πολύ ψηλά.
0: Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Τι να σου πω.
3: Και
0: αλλά
3: κάτι
0: δεν το
3: τελευταίο. Κάτι Κλέιτον, βλέπεις να φεύγουν κάτι...
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει 7 ξένους στο ρόστερ.
3: Ναι, το συζητάμε.
0: Γιατί αυτό το πλήρωσε ο Ολυμπιακός.
3: Μέγα λάθος φέτος.
0: Τεράστιο λάθος. Το πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός έδωσε 2 παίχτες, τον Στρεφέτσα και τον Γιάρουτσον, πήρε 2 τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Που δεν μπορούσαν να παίξουν όλοι μαζί και είναι σαν να χάσα 4 παίχτες.
3: Άμα δεν είναι κοινοτική, άλλοι, άμα δεν έχουν διαβατήρια, πώς.
0: Ναι. Και έχει ακουστεί ότι τον θέλουν ομάδες στον Κλέιτον. Θα είναι πολύ μεγάλο το καλοκαίρι. Μεγάλο το καλοκαίρι.
3: Θα είναι γιατί πρέπει να γίνουν πλέον σωστές κινήσεις.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
3: Δεν σε παίρνει να κάνεις πάλι
0: Δημήτρη
3: αυτά που έκανες πέρσι και πρόπερσι. Δεν σε παίρνει.
0: Δημήτρη μου, δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου.
3: Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Έχει δίκιο ο φίλος που μου λέει: Ρακλή, όπως μετράς όμως το τρίποντο του Μίσης, πρέπει να μετρήσεις και το γαλάζι του Τσίλτης με την Παρτιζάν. Βεβαίως. Αλλά ήταν. Ο Ολυμπιακός δεν έχανε, αν δεν έπαιρνε το γαλάζι του Τσίλτης, πήγαινε παράταση. Το στείλε. Χάναμε 2 πόντους.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν, ξέρεις, ότι έβαλε το follow κάρφωμα ο Τσίλτης στο σου του Τεόντοσιτς και πήραμε την νίκη. Πήγε το μάτι στην παράταση. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλιώς θα το μετρούσα πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι, φυσικά και είναι buzzer beater, αλλά είναι για σοφάριση. Δεν είναι για νίκη.
1: Πάμε ένα στα 4, 2 λεπτάκια. Χαίρετε. 2 λεπτάκια. Ναι. Ναι, έλα, Χρήστο.
4: Έλα.
1: Χρήστο, μου έχεις 2 λεπτά να ξέρεις.
4: Επιτέλους, κάθε φορά στο τέλος.
1: Πάμε, έλα.
4: Λοιπόν, εγώ, καλά είστε, να είστε καλά καταρχήν.
1: Καλά είστε.
4: Ακούω εδώ τώρα όλη την ώρα με τον μπάσκετ για τα αυτά. Να φύγει ο Γιανακόπουλος να πάει ο Λαπούζος και στο μπάσκετ. Να πάει ο Λαπούζος και στο μπάσκετ. Δεν τι ακούμε, ρε. Μεγαλύτερη ομάδα. Τι έκανε ο Γιανακόπουλος, σκότωσε κανέναν άνθρωπο.
1: Τι να θα πουλήσει.
4: Εδώ οι άλλοι πλακωνόταν στο ξύλο.
0: Μα τι λες τώρα, ρε Χρήστο, ότι σκότωσε άνθρωπο. Δηλαδή ο Χριστός και πάλι. Πού φτάνει.
4: Ο Μαλακής γίναμε ρεζίλη, σκοτωνόταν με τον ξύλο με τον άλλο τον Δημητριάδη της Νέας Δημοκρατίας. Έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Λέει, τι είναι αυτά που γίνονται. Βάλατε το Γιανακόπουλο.
0: Και έχει πάει ο εισαγγελέας στο συγκεκριμένο θέμα.
4: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ρετζίλι που έχει γίνει. Όπως με, όπως με τον, με τον, με τον τέτοιο, τώρα με κάνατε να βγω από τα ρούχα μου. Όπως με τον με το Σισε. Όπως όταν μπαίνατε σε λεωφόρο, να πούμε, και τρώγαμε μείον τρία.
0: Πώς μπαίναμε σε λεωφόρο.
1: Χρήστο, θα έχεις βάλει ένα τουρλούμπο και ώρα. Δεν
4: είχε μέσα ο Μαρινάκης λεωφόρο.
0: Γιατί δεν είχε δικαίωμα.
4: Α. Ο Γιανακόπουλος δεν είχε δικαίωμα, δηλαδή.
0: Δεν σου είπα ότι ο Γιανακόπουλος. Δεν σου είπα ποτέ ότι ο Γιανακόπουλος δεν είχε δικαίωμα να έρθει στο σεφ και να δει παιχνίδι.
4: Τέλος πάντων, ναι.
0: Όπως
4: λίγα του είπατε στο σεφ.
0: Σου λέω, σου εξηγώ ότι δεν έχει.
4: Η μεγαλύτερη ομάδα του ελληνικού αθλητισμού είναι ο Παναθηναϊκός και δεν χάνεται. Οι μεγαλύτεροι και οι καλύτεροι παράγοντες και οι πιο τίμοι είναι οι Γιανακοπουλέοι. Και οι πιο τίμοι είναι οι Γιανακόπουλοι.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.